0: Τέταρτη ώρα, ρε. Και εγώ με τα δάχτυλα μετράω, μην νομίζεις. Και με κοροϊδεύω σε λιμάς κάθε φορά. Ο Ηλίας. Λοιπόν, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Δημήτρη μου από τον Γκίζη.
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, τι μου κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά Δημήτρη μου, εσύ?
1: Πάρα καλά, πάρα καλά. Λοιπόν, θέλω να πω μια μικρή ιστορία που άκουσα από το ράδιο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι,
1: ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος,
0: ναι,
1: χειροτονούσε έναν διάκο και τον έκανε ιερέα.
0: Ναι.
1: Μίλησαν εκεί, μίλησε και ο διάκος, και όταν το έγινε ιερέα, του λέει, τώρα λέει, θα σου δώσω, λέει, 2 συμβουλές που εύχομαι, λέει, να τις στηρίσεις σε όλη την πορεία της ιεροσύνης σου. Και με αγωνία περίμενε, ας πούμε, ο αρχιεπίσκοπος. Λέει, πρώτον, λέει, να φοβάσαι το Θεό.
0: Να?
1: Το πρώτο, λέει, είναι να φοβάσαι το Θεό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, λέει, είναι να ντρέπεσαι τους ανθρώπους.
0: Mm.
1: Αν τηρήσεις αυτά τα 2, λέει, θα πας πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω, ήταν πολύ συγκινητικό. Εμένα πολύ μου άρεσε.
0: Mm.
1: Διότι δεν θα έκανε κάτι εναντίον της θρησκείας και ούτε εναντίον των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, ένας καλός δάσκαλος πρέπει να παρατηρεί τα παιδιά, και όταν κάποιος με υστερεί λιγάκι και δεν έχει, έχει υπέρμετρα ντρέπεται,
0: ναι,
1: είναι πάνω από το φυσιολογικό, διότι η φυσιολογική συστολή και η φυσιολογική, ας πούμε, ντροπή, την έχουμε όλοι σαν συνέστημα, αλλά παίζει ρόλο το μέτρημα, το διαβάθμισμα, η ισορροπία, ας πούμε. Να πιάνει κανείς το μέσο όρο, ας πούμε. Αν τρέπεται πάρα πολύ ένα παιδάκι, πρέπει να τον εθαρρύνει, να πούμε.
0: Ναι.
1: Διότι εγώ έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που έχουν πει, ας πούμε, συμπτωματικά, εγώ τη ζωή μου την έχασα, λέει, γιατί ντρεπόμουν πολύ. Διότι άμα ντρέπεται κανείς, δεν έχει το θάρρος να εξυπηρετήσει τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος πρέπει να έχει επικοινωνία με τον εαυτό του, διότι αν δεν έχει επικοινωνία με τον εαυτό του και ό,τι είναι θετικό, ας πούμε, το θετικό στοιχείο, ας πούμε, να πολεμάει και να το πετυχαίνει, ας πούμε, μετά τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Κάπως έτσι εγώ βλέπω την έννοια της ντροπής. Και εγώ προσπαθώ, ας πούμε, πολλές φορές να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες όταν παρουσιάζονται γύρω από την ντροπή. Τώρα, τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Πιστεύω, ας πούμε, ότι τα παιδιά πρέπει να τα φορτίζει κανείς κατά τέτοιο τρόπο που να περιθωριοποιούν την ντροπή και να εξυπηρετούν τα θετικά στοιχεία του εαυτού τους, ότι είναι σωστό, ας πούμε. Διότι μαζεύοντας αυτές τις αρνήσεις, ίσως το παιδί οδηγηθεί, ας πούμε, και σαν άνθρωπος μετά οδηγηθεί σε χώρους που μάλλον θα είναι κουραστική η χώρη αυτή για αυτόν. Λοιπόν, και να πάμε λίγο σε ένα ωραίο τραγουδάκι, αλλά δεν θυμάμαι την τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια αυτή είχε πάρει η μνήμη μου δεν με βοηθάει, είχε πάρει το φουστάνο, το χειρούργο, το γιατρό.
0: Η Θεοδωρίδου,
1: μπράβο, λοιπόν. Η Θεοδωρίδου, η μνήμη, ένα ωραίο τραγούδι για την ντροπή. Λέει, κι ήταν ωραίο το φεγγάρι, κι ήταν ένα παλικάρι, και παραλίγο, λέει, να μου τουμπάρει. Εάν εγώ, λέει, δεν τρεπόμουν, μετάνιωσα πολύ. Κι ήταν, λέει, τόσο ωραίο, κι ήταν το καλό το βράδυ, είχε και φεγγάρι, και παραλίγο, Θεέ μου, λέει, να με τουμπάρει, λέει. Και είχε κάτι βάτια γαλανά, δεν ξέρω, αν μπορείς βάλτο. Αν το βρεις, βάλτο.
0: Κοίτα.
1: Αν το βρεις,
0: Αν υπάρχει στην μπάνκα θα το βάλω.
1: Καλά, βάλω το και άλλη μέρα, δεν πειράζει. Ναι. Τώρα, έτυχε να ακούσω για την Εκατερίνη, για τη φίλη μας εδώ στο Γκίζι.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε πείτε της αυτή τη λέξη, ας πούμε, ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν τρώει κανείς λίγο σηκώτη, δυναμώνουν πολύ τα ούλα. Λοιπόν,
0: ναι, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Όχι, αλλά...
1: είναι πολύ θετικό, πολλοί γιατροί το λένε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν τρώει κάποιος άλλος σκότι, φεύγω.
1: Εγώ είμαι στο χώρο της ιατρικής, ας πούμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν είχα ανεμία θα πέθαινα.
1: Ναι, αν η κοπέλα τώρα, αν η κοπέλα μπορεί να το ξεπεράσει και τρώει λίγο σηκώτη, δυναμώνουν τα ούλα, τα οποία μπορεί, ας πούμε, να αξιοποιήσει αυτό το δυνάμο μας. Okay. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
0: Άκου τώρα τι έγινε προχτές. Όταν μιλήσαμε ξανά και αναφέρθηκε στο περιστεράκι που έρχεται στο μπαλκόνι σου. Εσύ δεν μου το έχεις πει.
1: Αναφέρθηκε η Κατερίνη.
0: Εσύ παιδί μου. Δεν έρχεται στο μπαλκόνι σου ένα περιστεράκι.
1: Το έδωσα σήμερα. Το έδωσα
0: ναι,
1: σήμερα,
0: άκου όμως, περίμενε. Με πήρε ένας γιατρός.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, πέστε στον κύριο ότι τα περιστέρια είναι ποντίκια με φτερά και ότι οι αρρώστιες που κουβαλάνε μπορεί να τον βλάψουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να προσέχω. Να προσέχω.
0: Να προσέχεις, καλύτερα να βρεις έναν τρόπο να τα αποτρέψεις να έρχονται.
1: Μάλλον, ναι, ναι. Θα πηγαίνω κάτω να τα ταΐζω.
0: Πιο καλά.
1: Ναι, καλύτερα που μου το πες. Καλύτερα, ναι, θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ.
0: Μάλιστα
1: όσο
0: με ρώτησε εάν έχω το τηλέφωνό σου για να σε πάρει εκείνος. Και του είπα δεν πειράζει, θα το μεταφέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει, εγώ θα υπακούσω, ας πούμε. Θα υπακούσω γιατί είμαι στο χώρο της ιατρικής περίπου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ήμουν πολλά χρόνια, από τα 45 μέχρι τα 50 και έχω αυτό το ιατρικό αίσθητο. Όταν υποφέρει ένας άνθρωπος, κοιτάζω να το βοηθήσω, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να το ξεχάσω, να πούμε. Τίστηκα, φτιάχτηκα από αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, να είσαι
0: καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και χίλια ευχαριστώ κι εγώ για σένα, διότι να πω την αλήθεια, μέσα από την νόηση δείχνεις, μέσα από τη μάθηση που είναι παρηγορητική η μάθηση, πάρα πολύ καλή. Mm. Λοιπόν, σε φιλώ, να είστε όλοι σας καλά. Να είστε όλοι σας καλά. Καλή επιτυχία σε όλα, σε ό,τι καλό.
0: Γεια.
1: Γεια.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητή μου Κέτη από την Κυψέλη.
2: Γεια σου και χαρά σου και σένα.
1: Καλά είσαι?
2: Ναι, σχετικά καλά είμαι. Εγώ δεν θα επανενέλθω στο θέμα της ΕΔΟΥΣ.
1: Ναι.
2: Γιατί κάτι συνέβη το Σάββατο, το οποίο με ξάφνιασε ως εκεί που δεν παίρνει.
1: Τι δηλαδή?
2: Δηλαδή, ξεκίνησα και λέω θα πνιά και κατέβηκα κάτω. Είχα ξεκινήσει για να πάω στην κηδεία του Μαζαράκη.
1: Ναι.
2: Μετά, επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου οι κηδείες εμένα, λέω...
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να του αρέσουν.
2: Ναι. Και λέω ας πάω να βρω πού ακριβώς είναι τα καινούργια γραφεία της Μαρίας της Χαριστιανού. Είχα ακούσει από κάποια εκπομπή στο διαδίκτυο,
1: ναι,
2: ότι είναι στην Αιώλου. Ναι. Αιώλου 85 είχα ακούσει εγώ, αλλά τελικώς ήταν 96. Αιώλου 96.
1: Λοιπόν,
2: είμαι ακριβώς στη γωνία του πρώην Λαμπρόπουλου, δεν νότος, που υπάρχει ένα περίπτερο. Ρωτάω εκεί πέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αμέα. Και τον είχαν αφήσει για 2 λεπτά για να πάνε κάπου. Και μου λέει εγώ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Προχωράω και σε ένα μαγαζί που ήταν αμέσως μετά και βγαίνουν μία πολίτρια που έτυχε και περνούσα και λέω πού είναι, μήπως ξέρετε πού είναι, λέω, τα καινούργια γραφεία της Χριστιανού, και μου κάνουν μια επίθεση, μα μια επίθεση.
1: Τι είδους επίθεση?
2: Λεκτική βέβαια.
1: Ναι, κάτι το κατάλαβα.
2: Ναι. Και τι θέλετε αυτήν, και θα ψηφίσετε αυτήν. Αυτή είναι, δεν σεβάστηκε, άμα πήγε να εκμεταλλευτεί το θάνατο του παιδιού της. Και τέτοια πράγματα, δηλαδή ανήκουστα. Χωρίς να με ξέρουν, χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
2: Και τέλος πάντων τελικά με τα πολλά μου λένε είναι ακριβώς απέναντι αυτό. Λέω έχει ανέ... Όχι, λέει, τώρα φέρουν τις καρέκλες και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
2: Και τέλος πάντων είπανε και άλλα τέτοια. Είπα εγώ ευχαριστώ πολύ, πήγα προς τα εκεί. Δεν υπήρχε, ήταν κλειστή η πόρτα ακόμη, δεν ήταν έτοιμα τα γραφεία. Και περνώντας από το περίπτερο για να φύγω, λέω κάτσε να πω στο παιδί αυτό ότι που είναι, αν τον ρωτήσει κάποιος άλλος να ξέρει. Και δεν ήταν το παιδί εκεί, ήταν ένας ηλικιωμένος, τον οποίο εγώ δεν τον κατάλαβα καλά, γιατί δεν βλέπω και πολύ καλά. Και λέω ξέρεις, λέω ότι εκεί είναι τα γραφεία της Χαριστιανού. Και τελικά είναι ποια γραφεία, μου λέει αυτός. Τέλος πάντων έρχεται ένας άλλος γύρω στα 50 εκεί κάπου, με άσπρο μαλλί και με πίσω λογορίτσα, και μου κάνει μία επίθεση το τι μου έσουρε για το θέμα αυτό, και είσαι 150 χρόνων και δεν έχεις μυαλό, και τι θέλει αυτή, και τι το ένα και τι το άλλο. Δηλαδή ανήκουστα πράγματα. Και επιθετικός σου εκεί που δεν παίρνει. Και εμένα, γιατί μου το λες, καταρχάς λέω δεν είπα τίποτα σε εσάς. Λέω απλώς ήταν εδώ πέρα ένα παιδί που το ρώτησα και δεν ήξερε και σκέφτηκα να δω πού είναι τα γραφεία, αν κάποιος άλλος το γνωρίσει και δεν είμαστε εμείς εδώ για να δίνουμε πληροφορίες για την Καριστιανού, την Πίσα, τη Δίξα και μια τέτοια κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα πράγματα.
1: Ναι.
2: Φοβήθηκα ότι θα με πλάκουν στο ξύλο δηλαδή, όχι αστεία.
1: Αγενείς άνθρωποι, αυτό.
2: Τι να πω δηλαδή, τι να πω, δεν μπορώ να το συνειδητώ. Δηλαδή, το τελευταίο που περίμενα ήταν αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι.
1: Έχει σαλτάρει ο κόσμος, κυρία.
2: Έχει σαλτάρει κυριολεκτικά δηλαδή. Και έχει γίνει και αυτή η ιστορία κάτω στην Κρήτη, ας πούμε. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει. Όλα αυτά τώρα για ποια εδώ να μιλήσουμε. Εδώ είναι ζούγκλα, όχι ζούγκλα. Τρελοκομείο.
1: Ναι.
2: Έχουνε κάνει τη χώρα και ένα άλλο πάλι που θέλω να πω, που πρόσεξα, είναι η πλήρης εγκατάλειψης της Αθήνας.
1: Α, καλά, ναι.
2: Είναι φοβερή η κατάσταση. Μιλάμε τώρα για το κέντρο. Πιο κέντρο από την Ομόνοια δεν υπάρχει, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω πάει σήμερα το πρωί σε ένα ιατρικό κέντρο να μου πάρουν αίμα. Είμαι 6,5 ώρα το πρωί εκεί. Αυτό είναι ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο. Παπανδρέου λέγεται, ιατρικό κέντρο Παπανδρέου.
1: Λοιπόν,
2: αφού μου παίρνουν το αίμα, πάω να φύγω για να περάσω, ας πούμε, να πάω να πάρω το λεωφορείο να γυρίσω σπίτι μου. Δεν υπάρχει πουθενά, πώς το λένε, στις διαβάσεις που κάνουν κάτω στο δρόμο τα...
1: Διαγραμμίσεις,
2: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ, σας είπα, δεν βλέπω καλά.
1: Ναι, μου το πες.
2: Και είναι φοβερή η κατάσταση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα απέναντι από το Πολυτεχνείο, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι δηλαδή τι σκοπεύουν να κάνουν την Ελλάδα δηλαδή και την έχουν εγκαταλείψει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
1: Θα την πουλήσουν φτηνότερα.
2: Αυτό. Εκεί το πάμε. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ή καταλαβαίνει και γι' αυτό έχει γίνει έτσι.
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι δηλαδή τρελάθηκα.
1: Κατάλαβα.
2: Τι να πω. Πεις. Δηλαδή τέτοιο χάλι εγώ δεν έχω ξαναδεί την Ελλάδα. Ποτέ. Όσο ζω τέτοιο χάλι, τέτοια κατάδια δηλαδή ηθική. Η αλλοδαπή να κάθονται ας πούμε στο λεωφορείο να μην προσφέρουν τη θέση σε ηλικιωμένα άτομα είναι φρίκι και να έχουν στο αυτί το τέτοιο το ακουστικό και να κουνιούνται και να τραγουδάμε εν ονόματι των κορόιδων. Ήταν μια γυναίκα και ζήτησε από έναν να σηκωθεί και της είπε όχι. Μες στο λεωφορείο.
1: Ναι.
2: Μια ηλικιωμένη. Αυτά τώρα που σας λέω είναι από Σάββατο μέχρι σήμερα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
2: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν συμφωνείτε?
1: Ότι πρέπει κάτι να γίνει, αλλά ποιος θα το κάνει?
2: Όλοι μαζί, για μόνος του δεν γίνεται.
1: Ναι,
2: όλοι μαζί πρέπει,
1: όχι,
2: δηλαδή.
1: Καλά. Οι καθημερινοί άνθρωποι τι να κάνουν, Κέτη μου? Να πηγαίνουν και να πλακώνονται
2: Όχι βέβαια. Αλλά, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μα πώς δεν παίρνει από λόγια ο άλλος.
2: Εγώ έχω σκεφτεί το εξής. Ένας τρόπος για να σταματήσει οι ανατιμήσεις και ως εκ τούτου η φτωχοποίηση αυτή που υπάρχει, γιατί όσο ανεβαίνουν οι τιμές πέφτει η αξία του νομίσματος. Λοιπόν, είναι να σταματήσουμε να αγοράζουμε.
1: Πες τους το. Δεν θα σε ακούσει κανείς.
2: Αυτό λέω, μήπως και εσείς, εγώ το λέω, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Και εγώ το μπορώ. Λέω, και εγώ το έχω πει εκατοντάδες φορές.
2: Μήπως, λέει, αυτό σκέφτηκα, μήπως αυτό το πράγμα, να σταματήσει, δηλαδή να πω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι αυτός, εκεί κατέληξα εγώ, γιατί μόνος του ας πούμε, και από εκεί και πέρα αυτοί που μπορούν να οργανώσουν τα περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
2: Να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι. Άρχισαν και οι πυρκαγιές και οι εμπρισμοί.
1: Τα γνωστά.
2: Τα γνωστά. Δεν πάει όμως έτσι. Έλεος πια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κέτη μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Και όλοι οι Έλληνες οι καλοί να είμαστε καλά. Και δεν να λογικευτούμε. Αλλά δεν κάνουν το παν. Βλέπετε ότι εδώ γίνεται μεθοδευμένα η καταστροφή των Ελλήνων. Πού είναι, οτιδήποτε σωστό ας πούμε το έχουν καταργήσει από τη μάθηση. Λέμε τώρα για την εδώ, ποια εδώ. Μπορεί ποτέ να αναπτύξουν στο σχολείο ας πούμε, να μάθουν τίποτα. Δηλαδή αυτά που κάνουν στα παιδιά, να απαγορευτούν τα κινητά στα παιδιά. Τελείωσε. Πριν ενηλικιωθεί το παιδί δεν έχει κινητό. Δεν γίνεται αλλιώς, στην τηλεόραση να απαγορευτούν. Δεν μου λέτε, εγώ σκέφτηκα και ένα άλλο που υπάρχει πρόβλημα. Στις ειδήσεις έχουν μια μανία να λένε, να βάζουν το τι είπε ο Ερντογάν, το τι είπε ο Τραμπ και
1: ναι,
2: τα λοιπά.
1: Μου το είπες αυτό και την προηγούμενη φορά.
2: Ναι, εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω.
1: Το καταλαβαίνω, Μανούλα μου.
2: Αυτό και σκέφτηκα το εξής. Μπορώ να στραφώ και να πάψω να πληρώνω τα τέλη της τηλεοράσεως.
1: Κάντο όπως το έκανε η Μελίνα. Στα Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Πληρώνεις το λογαριασμό μόνο και όχι την τηλεόραση. Αν και σε όλα τα μέρη του κόσμου, προχτές που σε άκουγε ο Απόστολος από τη Γερμανία,
2: ναι,
1: μου έστειλε μήνυμα ότι και εμείς εδώ στη Γερμανία πληρώνουμε κανονικά την τηλεόραση, βλέπουμε, δεν βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν με νοιάζει εμένα τι κάνουν εκεί, γιατί την ίδια τακτική ακολουθούν και εκεί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό. Ή έχουμε ειδήσεις ή δεν έχουμε.
1: Okay.
2: Αλλιώς γιατί να πληρώνουμε. Το ίδιο και το Δήμο. Καταρχάς για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Ο κανένας. Ο ναι. Δήμος. Τι να σου πω.
2: Ο Δήμος είναι, δεν ξέρεις.
1: Όχι. Εδώ πέρα είναι τόσο μπλεγμένα τα πράγματα που οι σχάρες των υπονόμων
2: ναι.
1: ανήκουν σε άλλη υπηρεσία. Το Λούκι ανήκει σε άλλη υπηρεσία. Και το περιεχόμενο ανοίξει σε όλους μας.
2: Μάλιστα, εγώ άκουσα τώρα, γιατί παρακολουθώ το κανάλι της Βουλής εγώ καθημερινώς.
1: Ναι.
2: Και αλλάζουν κάποιο άρθρο σχετικά με τα... τέλος πάντων, με κάτι τέτοια δημόσια έργα.
1: Ναι.
2: Και έλεγε ότι για το τάδε έργο είναι υπεύθυνος μόνο κατά 50% ο υπουργός και κατά 50% είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο, στο οποίο μπορεί να προσφύγει, να μπορεί να επέμβει και να, να δώσει άλλη εξήγηση.
1: Κάνε καταγγελία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά απλώς πρέπει να τη σταματήσουμε την κουβέντα τώρα.
2: Ναι.
1: Γιατί ό,τι και να πούμε, χωρίς πληροφορίες 100% απλά θα μπερδέψουμε περισσότερο τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
2: Ναι. Και εσύ το ίδιο, και όπως και όλοι οι Έλληνες. Γεια.

0: ασταμάτητα. Δηλαδή αυτός δεν πήγε να δει, αυτός πήγε να φάει. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνω, ενοχλείται η φίλη μου που δεν ενοχλείται εύκολα αυτή. Ενοχλούμε, εντάξει, εννοείται ενοχλούμε εγώ από τα πρώτα λεπτά. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι ενοχλούνταν και όλοι γύρω. Έτσι.
1: Αλλά δεν του είπε κανείς τίποτα.
0: Εγώ του είπα όμως. Λοιπόν, σηκώνω, γυρνάω και του λέω, ήσυχα χωρίς ψιθυριστά για να μην ενοχλήσω τους άλλους. Τώρα φίλε, σταμάτα, δηλαδή με απόγνωση και έκανα τα χέρια μου έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, με κοιτάει αυτός, σταματάει για 3 δευτερόλεπτα και ξαναξεκινάει.
1: Ναι.
0: Ναι. Σηκώνομαι, εγώ πετάγομαι για να μην γίνει καμιά, λέει, θα τον πλακώσω. Αλλά για να μην σεβόμενο στους γύρω μου, τέλος πάντων, πηγαίνω μέσα στο κηλικείο που ήταν ο ιδιοκτήτης του σινεμά.
1: Ναι.
0: Και του λέω το και το. Πείτε του κάτι και του λέω και θα τον πλακώσω. Και λέει, α, δεν μπορώ, λέει, να κάνω τίποτα εγώ. Του λέω, συγγνώμη, δημοτικό είναι δημόσιο το σινεμά. Μου λέει, όχι, ιδιωτικό είναι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Του λέω, τι λέτε. Εγώ είμαι πελάτης, εσύ, δικό σας είναι. Δηλαδή, εσύ θα του πει, εγώ θα του πω. Μου λέει, όχι, δεν μπορώ, για τα πάω. Ευθυνόφοβος τελείως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Του λέω, πείτε κάτι, μια σύσταση κάντε του. Δεν λέω να τον πλακώσετε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος φοβότανε. Δεν ξέρω, μην μπλέξει, δεν ξέρω, μην του κάνουν κακή κριτική, δεν ξέρω. Και συνέχισε αυτός να τρώει, έτσι. Εμείς σκοθήκαμε και φύγαμε. Μας δώσαν φυσικά τα λεφτά πίσω οι άνθρωποι. Μόνοι τους το είπαν. Να μας τα δώσουν, μας τα δώσουν και φύγαμε. Και μου λέει η φίλη μου μετά, μου λέει, το σπάσιμο ποιο είναι, ότι αυτός την έκανε τη δουλίτσα του. Δηλαδή, αντί να φύγει αυτός, φύγαμε εμείς.
1: Ναι, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ίμια.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Και αυτή είναι σε εισαγωγικά καλή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος που να μου ζητούσε και τα ρέστα. Αν του λέγα σταμάτα, φτάνει.
1: Αν έχεις παρατηρήσει τα σινεμάτα κλειστά, τα χειμερινά,
0: ναι.
1: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις από το, παρά μόνο ότι έχει το μπαρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να φέρεις απ' έξω.
0: Μπράβο.
1: Σουβλάκια να φας να βρωμήσεις την αίθουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή πασατέμπια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, μπορείς να πάρεις popcorn.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει το μαγαζί δηλαδή.
0: Ναι, που είναι σχετικά πιο αθόρυβο. Ναι.
1: Α, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το popcorn δεν κάνει θόρυβο.
0: Κάνει, δεν κάνει πολύ. Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ναι, αντέχεται, δεν είναι κάτι. Αλλά αυτός πρέπει να τα έχει φέρει από το σπίτι του, γιατί έχει πάρει ένα κουβά.
1: Ναι.
0: Δεν είχε ένα σοκουλάκι. Είχε ένα κουβά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι.
1: Δεν ήταν κάτι που πουλάγε τον μπαρ του σινεμά.
0: Αυτός πουλάγε κάτι μικρά σακουλάκια.
1: Α.
0: Αλλά αυτός δεν είχε αυτό. Αυτός είχε ένα κουβά, δεν ξέρω πού το βρήκε.
1: Ναι.
0: Ένα κουβά γεμάτο. Δηλαδή αυτός άτρωγε μέχρι να τελειώσει το έργο. Δηλαδή για άλλα 2 έργα είχε να τρώει.
1: Ναι.
0: Παρένθεση, ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας που είναι ο Σκαμπαρδόνης.
1: Ωραίος, αγαπώ, ωραίος.
0: Ναι, τον έχεις να δεις ποτέ, δεν του έχει πάει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Όχι, γιατί ναι. Στη Θεσσαλονίκη δεν ζει.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερός πραγματικά. Εγώ τον έχω συναντήσει και από κοντά.
1: Δεξιοτέχνης του διηγήματος.
0: Φοβερός. Και του μυθιστορήματος.
1: Ναι, και του μυθιστορήματος.
0: Φοβερά μυθιστορήματα και είναι και κάπως παραγνωρισμένα. Anyway, έχει δηλώσει μια συνέντευξή του. Το ρωτήσανε αν βγαίνει, δεν ξέρω εγώ πηγαίνει σε σινεμά κτλ. Μου λέει, και λέει, όχι, δεν βγαίνω πια στο σινεμά, δεν πηγαίνω. Παρότι μου αρέσει. Γιατί δεν αντέχω να ακούω το τσάκα τσάκα από τα σπόρια και από τα διάφορα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο δεν πάει σινεμά καθόλου. Έτσι. Ο άνθρωπος. Που δεν είναι και κανένας, πώς το λένε. Θα μου πεις, εγώ είμαι ευέξαπτος, έτσι. Με πειράζει. Το νευρικό μου σύστημα είναι πιο τσιτωμένο από του μέσου ανθρώπου, ας πούμε. Αυτός δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Ένας ήρεμος άνθρωπος. Και όμως έχει κόψει το σινεμά. Και βλέπει ταινίες σπίτι του, δύο ταινίες τη μέρα βλέπει στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν αντέχει αυτό το πράγμα, να μην το σέβονται. Να παίζουν κλειδιά, να παίζουν κομπολόγια, να τρώνε σπόρια, ξέρω εγώ, διάφορα. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι να γελάσεις.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρός στο γυμνάσιο, είχε ανεβάσει Βουγιουκλάκη τη Βασίλισσα Αμαλία, ξέρω εγώ. Και ο Κατράκης έπαιζε τον Κολοκοτρώνη. Και στη σκηνή του δικαστηρίου ένας με ένα κομπολόι μέτραγε τις χάντρες. Αλλά ήτανε χοντρές χάντρες και γρυμπαρένιες. Και ο Κατράκης

0: είχε προσθέσει πρόσθετε λόγια. Προσέθετε και έλεγε. Και αυτός τα δευτερόλεπτα περνούν σαν τις χάντρες του κομπολογιού που σκάνε η μία πάνω στην άλλη. Λέει 5-6 τέτοιες ατάκες και μετά σηκώνεται ξαφνικά από τη θέση που από το εδόλιο πηγαίνει στην άκρη της σκηνής και του λέει «Κυρίε, το κομπολόι φάτε το». Και ήρθανε οι ταξιτέτες και τον πήρανε έξω.
1: Ναι, ναι. Έχω ακούσει και από σύγχρονους ηθοποιούς αντίστοιχα που τρώνε πατατάκια.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Εγώ είχαμε πάει να δούμε τον Κωνσταντίνο που τον έβλεπα για πρώτη φορά. Τον είχα ξαναδεί στο θέατρο.
0: Το Γιώργο Κωνσταντίνο.
1: Το Γιώργο Κωνσταντίνο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εδώ στο Κολοσσέο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάποιοι που τρώγανε πατατάκια.
0: Ναι ρε παιδί μου. Γουρουνάνθρωποι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Γουρουνάνθρωποι.
1: Και αυτός που τα πουλάει σε θέατρο. Εντάξει, δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτός που τα πουλάει, ο αιθουσάρχης έχει θέμα. Αλλά και αυτοί που τα παίρνουν και τα τρώνε. Και οι δύο. Ευτυχώς δεν καθόταν κοντά μου και θα μου είχε σπάσει, θα μου είχε διαλύσει το.
0: Βέβαια.
1: Θα είχα φύγει πάλι. Ναι. Δηλαδή, εγώ γενικώς, εκτός να αποφεύγω να πηγαίνω σε σινεμά και σε θέατρα, καλά, πιο πολύ σινεμά, όταν πάω να κάτσω κάπου, κοιτάω ποιοι είναι γύρω.
0: Α, αν
1: είναι, ναι, αν είναι μεγάλοι άνθρωποι, κάθομαι, γιατί συνήθως είναι ίσχυοι αυτοί, σέβονται. Άμα είναι τίποτα νεαροί, φεύγω. Φεύγω, πάω αλλού να κάτσω, αν έχει θέση δηλαδή. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται, ρε παιδί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ο κόσμος έτσι μεγαλώνει, μα η πολιτική με όμικρο αλλιώτα, μα το εκπαιδευτικό σύστημα που τους πολιτικούς είναι γι' αυτό, μα η οικογένεια μαθαίνει να μη σέβεται. Και έχουμε γίνει το αντίθετο ακριβώς από αυτό που είναι ας πούμε οι Ιαπωνέζοι που πηγαίνουν και βλέπουν εμάς το Μουντιάλ και μετά καθαρίζουν κιόλας από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Μάθε το ακριβώς αντίθετο από αυτούς, γιατί αυτοί το μαθαίνουν στα σχολεία.
0: Μα γι' αυτό έλεγα μία μέρα ότι αν πρόκειται να πουλήσουμε τη χώρα, να την πουλήσουμε στους Ιαπωνέζους.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σένια.
1: Ναι. Εγώ θα φέρουμε ένα Ιαπωνέζο πρωθυπουργό.
0: Κι εγώ το ίδιο.
1: Ναι, να είναι για 20 χρόνια τουλάχιστον. Θέλω.
0: Ναι.
1: Θα γίνει φοβερή, δηλαδή πραγματικά, αν γινόταν αυτό, η Ελλάδα, επειδή έχει και το πλούτο, ρε παιδί μου, και τον φυσικό πλούτο και τον πολιτισμικό, από όλα έχει. Έτσι. Είναι ευλογημένο τόπο. Αν είχε ένα στο τιμόνι. Ένα τέτοιο άνθρωπο, ευσυνείδητο, θα γινόταν από τις πιο ευχάριστες χώρες στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, με τέτοιο
1: και
0: καιρό.
1: Και από τις πιο ευημερούσες επίσης.
0: Ναι, βέβαια, και με τέτοιο καιρό από πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Ακόμα και τώρα που αυτές τις μέρες ψήνεται η Μεσευρώπη και πεθαίνουν άνθρωποι που στην Ελβετία, ας πούμε, από τη ζέστη. Εμείς εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει τους 31 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Χώρια το αεράκι που έχει.
1: Μπράβο, ναι. Ναι, δηλαδή, είμαστε ευλογημένοι από όλα. Και
0: το παράδεισος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρωί, επειδή εγώ πρέπει να περπατάω, είναι εντολή του γιατρού,
1: ναι.
0: Βγαίνω τα πρωινά για να πάω βόλτα και φύσαγε. Ναι. Δηλαδή δεν ίδρωσα. Που εγώ έχω αλλάξει το όνομά μου από ιδρωμένο σε ιδρωμάνος.
1: Το ίδιο έχω και εγώ. Εγώ ιδρώνω μέχρι και το χειμώνα μα προπατήσω.
0: Και εγώ, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και υποφέρεις όπως και εγώ το φαντάζομαι με τη ζέστη.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ναι,
0: κάθομαι μέσα στο σπίτι, αγκαλιά με το air condition. Δεν.
1: Ναι.
0: Κοιμάμαι με το air condition, ξυπνάω με αυτό.
1: Εγώ τώρα σου μιλάω και είμαι στο ένα μέτρο από τον ανεμιστήρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται όμως.
0: Όχι, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Α, γιατί έχω βάλει το χέρι να μην ακούγεται για να μην. Ναι.
0: Εγώ έχω και ένα ανεμιστηράκι που πήρα από το Βίκος, ένα μαγαζί. Δύο ευρώ έκανε, 2,5. Με δύο μπαταρίες μέσα. Το έχεις μαζί σου, περπατάς και κάνεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις,
1: έχει φίλοι μου αυτό, ναι. Το έχω δει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλή πάθεντα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Και εσύ, σε ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Γεια χαρά.
1: Έγινε.

0: ένα-δύο μικρά ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη, τα χειρόγραφα του Φθινοπόρου θα κλείσουν και αυτή την ώρα. Ταξίδια. Πολλοί αναρωτιούνται πώς έζησα. Δεν ξέρουν ότι πάντοτε έλειπα. Ταξίδια στο απίστευτο όταν ήμασταν παιδιά. Ταξίδια στο απέραντο όταν είμαστε ερωτευμένοι. Ταξίδια από τη μία κάμαρα στην άλλη, από το ένα άστρο στο άλλο. Ο ταξίδι στο ανεκπλήρωτο. Και η Μάρθα, γερασμένη, συνέχιζε το εργόχειρό της εδώ και χρόνια. Είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο τίποτα και είχε γυρίσει άσπηλη και θλιμμένη. Φτωχοί μου εσείς, ενώ το δειλινό ρένει με χρυσάφι τον κόσμο. Ταξίδια στις έρημες αποβάθρες, στους ραγισμένους καθρέφτες, στα χρόνια που έφυγαν, γιατί εγώ άθλη δεν ήρθα εδώ για να παίξω, αλλά να πονέσω και να χαθώ. Μια βροχή από παλιά φτερά, έτσι για το μυστηριώδες του πράγματος. Και μόνο η ποίηση δεν είναι το ταξίδι, αλλά ο πικρός γυρισμός. Νύχτωνε και πάνω στα τζάμια καθρεφτίζονταν σαν φαντάσματα οι περαστικοί. Ένα παιδί κρύφτηκε πίσω από τον καναπέ. Η σιωπή του είναι ήδη μία άβυσσος. Η μοναχική του ειδηπάθεια, ο πιο τέλειος έρωτας. Δύο παλιοί εραστές συναντιόνται στη σκάλα. Τι να πούν. Σύντομες εξηγήσεις που κάνουν πιο βαθύ το ανεξήγητο. Ώρα που χτυπάς μια πόρτα, έτσι για να ακούσεις μια φωνή. Κανείς. Μετακόμισαν φαίνεται. Όλοι αλλάζουν σπίτι. Τι θέλουν να ξεφύγουν. Συναντάς κάποιον και ζητάς μια διεύθυνση. Αλλά δεν σε καταλαβαίνει. Καιρό τώρα μιλάς μια γλώσσα ξένη για τους άλλους. Κλειδιά που τα πέταξες στον υπόνομο και μια νύχτα τα ξαναβρίσκεις απάνω στο τραπέζι. Καθρέφτες που μέσα τους είδαμε να φεύγει η νεότητα. Ώσπου...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Που επανέλαβε 8 φορές αυτή την ώρα που ποτέ δεν θα ξανάρθει. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, 4 και τα πρώτα λεπτά. Και είναι η κυρία Άννα από το Παγκράτη.
1: Λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη.
0: Να είσαι καλά Άννα μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Το τηλεφώνημα το σημερινό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ νωρίς, μα πάρα πολύ νωρίς, κάτω από τα 5, μου έμαθε ότι δεν πρέπει να κάνω σε κανένα κακό και όσο μπορώ να βοηθώ με τις γνώσεις μου. Πριν από μία ώρα περίπου ή περισσότερο βγήκε ένας κύριος και είπε ότι έχει αυτούς τους πολύ γνωστούς και πολύ δυνατούς πόνους. Το θυμάστε?
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι κυρία Άννα μου, σας ακούω.
1: Ναι, λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, δώστε του το τηλέφωνο μου. Συγγνώμη για τη φωνή, αλλά είμαι χάλια.
0: Δεν πειράζει.
1: Δώστε του το τηλέφωνο μου και αν μπορεί αύριο να μου τηλεφωνήσει να του πω αποδεδειγμένα τι να κάνει και θα με θυμάται μέχρι να φύγει. Αν έχω λίγο χρόνο, το έχω πει σε 2-3 άτομα. Η μία κυρία πολύ συχνά τηλεφωνεί παρόλο που βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν αρχίζει με τον κλασικό τρόπο τι κάνετε, είστε όλοι καλά, ο Γιώργος καλά. Οι λέξεις που λέει είναι οι εξής: πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου χάρισες 2 χρόνια ζωής. 4, 8. Φέτος φτάσαμε στα 16. Είναι 96 ετών και μου λέει, ξέρεις που είμαστε τώρα, βαδίζουμε στον τάδε δρόμο. Καλά, έχω επισκεφθεί τη χώρα και ξέρω. Λέω, με αμαξίδιο? Όχι, μου λέει, όχι, περπατώ. Λοιπόν, αν θέλετε βοηθήστε τον κύριο.
0: Okay.
1: Και την ευκαιρία να συγχαρώ τον πατριώτη από τη Νιώ για τη διάθεση που είχε να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Και αν έχει την καλοσύνη να παίρνει συχνά να μας λέει τα νέα του νησιού, γιατί εμένα, είναι λίγο εγωιστικό εμένα, ναι, μου θύμισε λίγο Παπαδιαμάντη ο τρόπος της αφήγησής του.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
1: καλημέρα
0: κυρία
1: σε όλους.
0: Καλημέρα.

Γύρω καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι και τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι, και καμιά ληστεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Αργόσκολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι, ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία,

ατζίδες, κουβερνάντες, τυλβοτίδες, στήσιμο και σνοπαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και μπλουτζίν και ευωδία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κυμονό. Κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κομμωδίες.

Το πρωί σνομπαρία. Ψώνιαστε παντοπολιέ συγγραφεί στα μεσημέρια. Πίνουν μπύρα, γράφουν έργα. Αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνες ολονάζει, πέδαροι πολύ και χάζει. Σουρταφέρτε το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι. Άγχος, τάχα και αγωνία. Ένα παγωτό στα τρία. Στην μικρή πλατεία, στην μικρή πλατεία, στην μικρή πλατεία. Την αστεία με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη. Άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι. Λένε, θάβουν με μανία. Νύχτα περασμένε σημεία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία. Και είναι όλα

0: 2-11-10-80-8-8-0, αλλά τώρα θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο, τον τραγουδοποιό, συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου και το 63 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του μόνιμα στην Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους τραγουδιστές, ηθοποιούς και ποιητές, όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Νίκος Παπάζουγλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Θοδωρής Γκόνης και ο Μιχάλης Γκανάς.
1: Νομίζω ότι είναι αργόριθμη η διαδικασία, η τέχνη. Είχα πάντα την ανάγκη να φιλτράρω, να ξαναφιλτράρω, να ακούω, να ξανακούω τα τραγούδια για να έχω ορισμένες βεβαιότητες. Δεν εκβίασα ποτέ τον εαυτό μου, ξέρεις, τον χρόνο. Θα μπορούσα να γράφω μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αρκετό αριθμό τραγουδιών, όπως η γραφτή εκδίκηση φιά σε τρεις μέρες, ή άλλα τραγούδια που κάναμε με τον Κόνη. Όταν γράψαμε την Βουή του Μύθου, που ήταν ένα μπαλέτο, ας το πούμε, με έπαιρνε από την Θεσσαλονίκη και μου επαγόρευε τα κομμάτια. Τα γράψαμε σε τέσσερις ώρες. Δηλαδή, με το που μου τα είπε τηλέφωνο, το απάντησα αμέσως με μελωδίες. Και άλλα να μου πάρουν πάρα πολύ χρόνο, ίσως.
2: Εσένα σε πρωτομάγεψαν οι ήχοι ή οι λέξεις εκεί που μεγάλωσες? Δηλαδή, τα βιβλία σου κίνησαν πρώτη φορά το ενδιαφέρον ή οι ήχοι της μουσικής, οι φωνές των ανθρώπων?
1: Στο Κάιρο, επειδή ξέρει, η ήχη είναι μια κατάσταση του δρόμου. Δηλαδή, ακόμα και η φασαρία, ξέρει, έχει μια έλξη, μια γοητεία, ας πούμε, γιατί είναι μια λαϊκή φασαρία, για να το πω έτσι, λίγο αυθαίρετα. Έπειτα είναι οι μουεζίνιδες που βγαίνουν πάνω στους μιναρέδες. Έπειτα είναι οι μουσικές που ακούς από τα καφενεία κυρίως, αλλά και από τα πλοιάρια στο Νείλο, που είναι μια τρέλα, ας πούμε, να βλέπεις πλοιάρια να τρέχουν με μια ταχύτητα και να ακούς υπτάμενα τσιφτετέλια, ή να ακούς να περνάνε οι άμαξες και να έχουν τέτοιες μουσικές. Άρα είναι μια αίσθηση του δρόμου, θα έλεγα, ο ήχος στην Αίγυπτο. Αλλά είναι και ο εξωτισμός της γλώσσας. Για φαντάσου να είσαι ένα παιδί και να ακούς αυτή την αραβική γλώσσα. Σου φαίνεται η γλώσσα, και εκτός από την αυτή που μιλάς, τη μητρική, αρχίζεις να σχηματίζεις και μια αίσθηση παράδοξου. Θες δηλαδή τη γλώσσα ίσως να την ακούς σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που σου είναι οικείο. Αυτό μπορεί να έχει επιδράσει στη μουσική μου, γιατί ακόμα και στα ελληνικά πάντοτε ήθελα να υπάρχει μια αίσθηση παράδοξου ή ξένης γλώσσας στο άκουσμα. Παρότι ακούς με ευκρίνεια τα ελληνικά, είναι λίγο οξύμορο, αλλά όπως κάνουμε καμιά φορά ένα παιχνίδι με τις ελληνικές λέξεις και λέμε ιαπωνέζικα και καταλαβαίνουμε εμείς αυτό, αλλά ακούμε μια ιαπωνέζικη φράση, έτσι.
3: Status και FM, σταθμός στους 107.7.
1: Των τραγουδιών, ας πούμε, μου κάνουν και παρατηρήσεις ότι παρατονίζω πολλές φορές τις λέξεις. Αλλά εγώ καμιά φορά μ' αρέσει να παρατονίζω για να βγαίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν λες, ας πούμε, γλυκά του Νείλου δειλινά και το πεις έτσι με μια σχετική ταχύτητα, δημιουργείς μια παρέστηση. Γλυκά του Νείλου, θα μπορούσε να είναι και γαλλικά. Αυτό είναι, να σου λέω, ένα μυστικό, ας πούμε, που δοκιμάζω τα τραγούδια.
2: Και ποιοι είναι οι υποντικοί των τραγουδιών? Τι είδος είναι?
1: Είσαι στο ραδιόφωνο, αυτό δεν ξέρεις ποιοι είναι οι υποντικοί των τραγουδιών? Τόσα χρόνια έμπειρος. Κοίταξε, είναι πάντα αυτοί που έχουν μια τάση να σε διορθώνουν, να διορθώνουν τα πράγματα, ας πούμε, και να τα βάζουν σε μια κανονικότητα. Είναι όπως και με τη γλώσσα, που καμιά φορά κάνεις ένα λάθος και όλος σου διορθώνει τη γραμματική, σου διορθώνει το συντακτικό. Αυτή η κανονικότητα αφενός μεν είναι πραγματική, αλλά ξέρεις, την τέχνη και την ανάγκη της ψευδέστησης. Καμιά φορά ένα λάθος το συγχωρείς στον εαυτό σου.

0: αρκετά, γιατί αυτά τα μαθαίνεις ακόμα και πριν τα διδαχθείς. Παρότι στο Κάιρο είχαμε, στη σχολεία δηλαδή, ήταν υποχρεωτικό μάθημα τα αραβικά. Αλλά και η καθημερινή τριβή, ας πούμε, ήταν τόση ώστε να μπορείς, ας πούμε, να μάθεις. Όμως όταν φεύγεις, ξέρεις, από παιδί, αποστασιοποιείσαι. Οι μεγάλοι, θυμάμαι ότι στο σπίτι, ας πούμε, μιλούσαν πάρα πολύ συχνά και αραβικά, με αραβικές λέξεις. Έμαθα αραβικά, τα άφησα όταν ήρθα στην Αθήνα, αλλά τώρα διαπιστώνω όποτε πάω στην Αίγυπτο ότι ενεργοποιείται. Και επειδή μιλάμε η γλώσσα δηλαδή και αρχίζω και μιλάω στα ταξί από εδώ από εκεί και κυρίως μου λένε και οι άλλοι, ας πούμε, ότι έχω καλή προφορά, γιατί τα αραβικά, ξέρεις, θέλουν και μια εκφορά του λόγου ηχητική για να πιάσουμε και τη μουσική, τη μουσική της γλώσσας. Εμένα με συγκινεί πολύ η γλώσσα και εξηγείται βέβαια, γιατί ζώντας τα παιδικά χρόνια που είναι και ευαίσθητα, πολλά χρόνια ξέρεις τι έκανα. Με συγκινούσε γιατί τις νύχτες βάζαμε το ραδιόφωνο και ακούγαμε αυτές τις βαθιές φωνές, τις πολύ αισθησιακές των εκφωνητών στα ραδιόφωνα. Και αυτό μου έμεινε. Και πολλές φορές έπαιρνα τηλέφωνα, είχα τηλέφωνα του Καΐρου και έπαιρνα από την Αθήνα, από εδώ δηλαδή, από το σπίτι, έπαιρνα τηλέφωνο για να ακούσω μια φωνή που ήταν στα αιγυπτιακά. Να ακούσω την ατμόσφαιρα, να ακούσω μια φωνή, έστω να λέει και αλό, γιατί λένε αλό. Δεν λένε αλό. Αργαλικά το έχουν ενσωματώσει ηχητικά. Αλλό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έπαιρνες ένα τηλέφωνο στην τύχη.
0: Ναι, είχα τηλέφωνα που ήταν, ας πούμε, από περιοδικά, από καταστήματα, μαγαζιά, ας πούμε, ανθρώπους που ήξερα ότι τα τηλέφωνα τους εξακολουθούν να λειτουργούν.
1: Και έπιανες την κουβέντα μαζί τους ή σου αρκούσε αυτό το λίγο που...
0: Καμιά φορά ρωτούσα, ας πούμε, αν είναι εκεί ο Αλέξης, αν είναι εκεί ο... Για να μου μιλήσουν, αλλά επειδή ένιωθα και λίγο παράνομα, είχα ένα τράκ και το έκλεινα. Αλλά με συγκινούσε πάρα πολύ και μόνο το γεγονός ότι κάποιος θα σήκωνε το τηλέφωνο εκεί.
1: Έτσι καθώς παρατηρείς τη ζωή των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, δεν λέω ότι βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τη ζωή, απλώς παρατηρώντας τις ζωές των άλλων έστω, μπορείς να μου πεις κάτι που θεωρείς ότι είναι εντελώς ανεξήγητο στη συμπεριφορά του Έλληνα και κάτι που να είναι απολύτως ερμηνεύσιμο?
0: Κοίταξε, ανεξήγητο είναι ότι ενώ σε ένα πρώτο επίπεδο, για μένα, σε ένα πρώτο επίπεδο, εκείνο που προκρίνεται, για να το πω έτσι, είναι η συλλογικότητα και η ομαδικότητα, στον πυρήνα αισθάνεσαι ότι η συλλογικότητα είναι μια μάσκα και ότι πάντα υπάρχει πολύ το εγώ και πολύ υπεράσπιση του ατόμου. Εγώ ακόμα και τώρα, έτσι αστευόμενος βέβαια και χαριτωμένα, λέω ότι να, τώρα που συναντιόμαστε με τον Ανδρέου να παίξουμε εκεί, λέω είμαστε δύο. Και τι συμβαίνει όταν συναντιούνται δύο Έλληνες? Καταρχήν θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί δύο, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι. Βέβαια, πίσω από αυτή την αποδοχή λένε ναι, αλλά εγώ όμως.
1: Ναι, μεν είμαστε οι δύο καλύτεροι, αλλά εγώ.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Αυτό λες είναι το ανεξήγητο, ας πούμε, το ερμηνεύσιμο.
0: Ναι. Κοίτας, το ερμηνεύσιμο είναι ότι αυτή η οικειότητα που χαρακτηρίζει, πιστεύω, τον Έλληνα, γιατί είναι ένα πολύ, έτσι, πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό του. Πιστεύω ότι είναι ερμηνεύσιμο χάρη της κουλτούρας, όχι μέσα από σκοτεινούς δρόμους. Χάρη δηλαδή μια ακρόχρονης περιδείας, είναι σαν να έχει γίνει μια δεύτερη φύση, για να το πω έτσι και λίγο διανομενίστηκα τώρα, αυτό το ουμανιστικό, δηλαδή αυτή η ανθρωπιά. Πιστεύω όμως ότι αυτή η ανθρωπιά δεν είναι απλώς έμφυτη, όπως λέμε καμιά φορά, ότι είναι προϊόν πολιτισμού.

0: Είναι η μοίρα μερικών τραγουδιών, ενώ είναι πολύ σπουδαία, δηλαδή σηκώνεσαι όρθιος καθώς τα ακούς, μπορεί να κλάψεις από το συνειρμό τους και τη μελωδία τους, είναι καταδικασμένα να μην περάσουν σε ένα πρώτο επίπεδο.
1: Φύγει σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, για το οποίο κανείς θα μπορούσε να μιλάει πάρα πολύ ώρα. Και ειδικά εγώ θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα. Γιατί, ας πούμε, αυτή ξέρεις είναι η ιστορία. Θυμάσαι τα δισκάκια των 45 στροφών. Πάντα πίσω από την επιτυχία και το δημοφιλές τραγούδι υπήρχε πάντοτε ένα δεύτερο αξιόλογο τραγούδι. Το οποίο δεν είχε την, δεν είχε την ίδια δημοφιλία, δεν είχε την ίδια τύχη. Πέφτει σε μια περίπτωση τώρα που ετοιμάζω μια παράσταση που την ετοιμάζω ταλαθροδιάσημα. Είναι τραγούδια ακριβώς τα οποία πιστεύω ότι είναι αδικημένα, ότι αξίζει να ακούγονται, αλλά μέσα στις σημερινές συνθήκες δεν παίζονται, ακριβώς διότι όλα μας τα προγράμματα είναι μια λίστα επιτυχιών. Με αυτή την τρέχουσα έννοια που χρησιμοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούμε.
0: Γιατί και το κοινό αισθάνεται καλά να επαναλάβει μαζί σου κάτι που ήδη γνωρίζει.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το προτέρημα του τραγουδιού και η μεγάλη του αδυναμία, διότι έχει το τραγούδι, έχει αυτή τη γοητεία του οικείου, του αναγνωρίσιμου. Είναι από τη φύση του δηλαδή, είναι αυτό που λέμε το επαναλαμβάνουμε. Γι' αυτό και ένας καλλιτέχνης που έχει και λίγο ένα δαιμόνιο μέσα, λίγο και ασκεί την τέχνη του τραγουδοποιού, ώρες-ώρες δεν αισθάνεται και πάρα πολύ καλά, ξέρεις, διότι λέει, μα συνέχεια βγαίνω τόσα χρόνια και λέω τα ίδια και τα ίδια, το λένε καμιά φορά και άλλοι, μα τα ίδια και τα ίδια, κάτι που δεν σημαίνει στο θέατρο, κάτι που δεν συμβαίνει με ένα συγγραφέα. Πιστεύω όμως ότι στη φύση, ξέρεις, του τραγουδιού είναι αυτή η επανάληψη που σου δημιουργεί αυτή την ανάγκη που λέμε να το πω και να το ξαναπώ και να το ξαναπώ και να μην το εξαντλώ. Και να το ξανακούσω και πόσες φορές δεν λέμε αυτήν την τετριμένη φράση ότι έλειωσα ένα δίσκο, έλειωσα αυτό το τραγούδι, το άκουγα από το πρωί μέχρι το βράδυ, που ενδεχομένως βέβαια μπορεί μετά από λίγο να το βαρεθήσει, ξέρω εγώ, να το εγκαταλείψει, αλλά πάντα θα επανέλθεις, πάντα θα σου ξυπνάει μια μνήμη. Ο Σεφέρης το αναφέρει αυτό με διάφορους ωραίους τρόπους, που λέει αυτός ο φωνόγραφος που μου θυμίζει ένα παλιό τραγούδι και δένεσαι συναισθηματικά, δεν ξέρω λέει αν έχει αξία, αλλά δένομαι συναισθηματικά μαζί του και μου φέρνει μια ολόκληρη μνήμη, ένα ολόκληρο κόσμο. Λοιπόν, έχει αυτό το τραγούδι, ξέρεις, έχει αυτή τη γοητεία. Δηλαδή, είναι μια τέχνη του ρευστού κόσμου, της ρευστής ζωής, της καθημερινότητας και έχει και τη γοητεία ότι αν πετύχει μια λεπτή ισορροπία, αγγίζει και την ποίηση. Και εκεί αρχίζει και η σχέση τραγουδιού, ξέρεις, με την ποίηση.

0: τι θα γίνει στα λαθροδιάσημα?
1: Στα λαθροδιάσημα έχω διαλέξει λοιπόν τέτοια τραγούδια που τα θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο τα αδικημένα παιδιά, και θα βασιστώ πάνω σε αυτό. Σε αυτή τη συνταγή, ας το πούμε. Δεν θα παίξω δηλαδή μόνο γνωστά. Το μεγαλύτερο μέρος θα βασίζεται σε αυτό. Και επειδή ξέρεις, είναι και τραγούδια που συνήθως αυτά κάτι λένε κιόλα στα τραγούδια. Κάτι λένε, αδικείται και το νόημά τους με έναν τρόπο. Και γι' αυτό έχω βρει και ένα τσιτάτο έτσι για να το δημοσιοποιήσω έτσι σαν δέλεαρ, ας πούμε, που λέω ότι είναι τραγούδια που αξίζουν να ακουστούν σήμερα για αυτό που είπαν χθες.
0: Πότε άρχισες να τραγουδάς?
1: Άρχισα να τραγουδάω όταν μετά από αυτή την πανηγυρική μου, τέλος πάντων, αποχώρηση από το 1979 που έκανα 3-4 χρόνια. Επανήλθα λοιπόν με το πρώτο βράδυ στην Αθήνα, που προοριζόντουσαν τα τραγούδια αυτά που έγραψα κυρίως για τον Νίκο Παπάζογλου. Δεν τα τραγούδησε ο Νίκο, να βάγισε αυτό το σχέδιο. Και μετά πολλών βασάνων και τα λοιπά, με έπεισε ο Αλέκος Πατσιφάς να τραγουδήσω, ο οποίος με έπαιρνε κάτι νύχτες, που έτσι έπαιρνε ο Πατσιφάς, τότε δεν είχαμε και κινητά. Έπαιρνε 2-3 ώρα και έλεγε, ας πούμε, παιδί μου, εσύ θα τραγουδήσεις. Ένα βράδυ έκανε αυτό το πράγμα και του λέω, εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ, ξέρεις, να βγω ως τραγουδιστής. Του λέω, δεν νομίζω ότι είμαι τραγουδιστής, και από πού το συμπεραίνετε εσείς ότι μπορώ να τα πω? Εκείνη την εποχή παίζαμε τα τραγουδία στο πιάνο και έτσι τα παρουσιάζαμε. Και μου λέει, σε έχω ακούσει, εγώ τώρα τον παίζεις, εσύ θα τα πεις. Και έτσι ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Είχε μεγάλο χάρισμα πάντως ο Πατσιφάς, έτσι λένε όλοι.
1: Κοίταξε, είχε το χάρισμα του ανθρώπου που καταρχήν πιστεύω ήταν τολμηρός ο Πατσιφάς. Και κάτι πάντα είχε στην αίσθηση ότι κάτι ανοιχνεύει, κάτι ακούει. Και αυτό το μετέδιδε. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που σε εμπιστευόταν κάποια στιγμή. Και όπως και τα τραγούδια. Και εγώ αυτά που του πήγα τότε, ας πούμε, ήταν τραγούδια που ήταν περίεργα καταρχήν.
0: Περίεργα, επειδή είχαν προηγηθεί η εκδίκηση της Γυφτιάς, ναι, τα δήθεν.
1: Και όταν πήγα μετά από 3 χρόνια, μου έκανε και αυτό το τεστ που, ότι τι είναι αυτά που μου παίζεις, εγώ θέλω τραγούδια και κυλαράδες, αυτά που μου έχεις παίξει και τα λοιπά. Τα δείξεις νηφιάς, τσίφτε τέλεια παιδί μου να τα πουλήσουμε, αυτά ούτε η μητέρα σου δεν θα τα πάρει. Και εκεί επέμενε δίνοντάς μου χρήματα, δηλαδή μου λέγε ότι θα σου δώσω 10.000 να γράψεις αυτά, δραχμές. Και τα ανέβαζε αυτό το κάθε τόσο. Εγώ ήμουνα έτσι και είχα τον ιδεαλισμό μου τότε σε έξαρση και του είπα ότι όχι, εγώ δεν θέλω λεφτά, τα τραγούδια αυτά αν δεν θέλετε, χαίρετε. Του άρεσε του Πατσιφά να τον εντριγκάρεις. Και παρότι φώναζε και τα λοιπά, εγώ σηκώθηκα να φύγω. Και όταν απομακρύνθηκα τέλος πάντων, άρχισε να φωνάζει, γύρνα πίσω και τα λοιπά. Πού πας, ας πούμε, ποιος νομίζει ότι είσαι, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος ή ο Ξηδάκης ο Μεγαλοκρεπής, είχε και ένα εξαιρετικό χιούμορ. Έλα, λέει, εντάξει, αύριο μπαίνεις στο στούντιο γιατί σε γουστάρω, μου λέει. Είναι ωραίες στιγμές, ξέρεις, παρότι εκείνη την εποχή, ξέρεις, πάλι ήμασταν μέσα στις ιδεολογικές μας έτσι αιμονές και θεωρούσαμε όχι τη γραφή, οι καπιταλιστές, οι αστεί, όλο αυτό το πράγμα. Λίγο σήμερα μου φαίνεται σαν τον Τολστόι ο Πατσιφάς, ξέρεις. Ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να συνομιλήσεις, έτσι, και να καταλαβαίνεις ότι είχε την ευαισθησία να σε ακούει παρότι την οξύτητά του ώρες και τους θυμούς του. Αυτό μου είχε λείψει. Οπότε τώρα λέω, ωραία, τότε εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήμασταν, ξέρω εγώ, άλλοι αναρχικοί, άλλοι τροσκιστές, άλλοι δεν ξέρω τι, μαοϊκοί και τα λοιπά, γιατί είχαν πνέα με μένα. Τώρα μας λείπει ο συνομιλητής. Μας λείπει η έννοια αυτή της εταιρείας που είχαμε, γιατί εγώ οφείλω να ομολογήσω έστω και τώρα ότι πάρα πολλά πράγματα έκανα στη Λύρα. Δηλαδή από μια στιγμή και μετά, από αυτή τη σκηνή που σου περιέγραψα, ο Πατσιφάς και όσο ζούσε, αλλά και μετά με το επί Μαραβέλια και επί Ιού Μαραβέλια που περίλθε η Λύρα, ποτέ δεν υπήρχε ένας παραγωγός στο στούντιο, ποτέ δεν με ρωτούσαν τι δίσκο θα κάνω. Και όλα αυτά τα πράγματα που ενδεχομένως λες και εσύ τώρα οφείλονται σε αυτή την αντιμετώπιση μου. Ως μια, αν θες, και ιδιαιτερότητα να γράφω αυτά τα τραγούδια που ποτέ δεν μου είπαν, γιατί αυτό το, ας πούμε, Παντοκράτορας που μου λες ή κάποια άλλα τραγούδια.
0: Ο Πέτρος,
1: ας πούμε. Βρε Πέτρο, τέρμα και το σιγαρέτο, αυτό δεν εννοείς?
0: Όχι, το άλλο που έχει. Του Γκανά.
1: Α, του Γκανά, ναι, είναι και ωραίο αυτό επίσης, ναι. Το δίσκο του Μάλαμα.
0: Ναι.
1: Άρα έχω γράψει δύο Πέτρους, τώρα μου το θυμίζεις εσύ.
0: Είναι ευκαιρία να τους ακούσουμε και τους δύο.
1: Είπαμε, στα λαθροδιάσημα. Τα λαθροδιάσημα βέβαια είναι ένας τίτλος, μια πάντα είχε εμπνευσμένες έτσι λέξεις ο Κωστής ο Παπαγιώργης. Είναι φράση του Παπαγιώργη αυτή, χαρακτηριστική φράση Κωστή Παπαγιώργη.

0: Η μνήμη μας αποτυπώνει από μόνη της, έχει ένα μηχανισμό η μνήμη και αποτυπώνει από μόνη της πώς εντοπίζει το σημαντικό και το κρατάει.
1: Νομίζω είναι και μια δύσκολη ερώτηση τώρα, γιατί πιστεύω ότι τα πολύ σημαντικά πράγματα σε ανύποπτη στιγμή που δεν ελέγχεσαι πάρα πολύ καταγράφονται και αξιολογούνται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί και να τα ξεχάσεις, μπορεί και να απομακρυνθείς πάρα πολύ από αυτά, αλλά παραμένουν ζωντανά μέσα σου και αρκεί να μην περάσεις μια μεγάλη μακριά περίοδο λίθαργου, ας το πούμε έτσι, και ενός ύπνου ας πούμε, και πια αποκλειστείς οριστικά, γιατί εκεί είναι η ωραία διεργασία που αρχίζεις να ασκείσαι και να περιμένεις, ξέρεις, σαν τον κυνηγό, σαν τον λαθροκυνηγό που είσαι πίσω από ένα θάμνο και περιμένεις και να νιαρές αυτές οι ώρες
0: της αναμονής,
1: ακριβώς της αναμονής, με την ελπίδα ότι κάτι θα περάσει. Και νομίζω ότι κυρίως αυτό καμιά φορά στο φέρνει αυτό που λέμε μνήμη, που είναι η αθέλητη μνήμη. Για να πούμε τώρα και ότι ξέρουμε και από τη λογοτεχνία, είναι και λίγο η προυστική μνήμη, όπως αυτό αναζητώντας το χαμένο χρόνο που λέμε. Είναι αυτό που αθέλητα, ας πούμε, έρχεται και σου ξυπνάει κάτι και δεν μπορείς να... Δεν είναι δηλαδή η μνήμη ότι ξεθυμάμαι που λέμε, απλά. Είναι εκείνος ο ανύποπτος χρόνος, δηλαδή, που έρχεται μια σκηνή, έρχεται ένα άρωμα, έρχεται... Εμένα, δηλαδή, πολλές φορές μου συμβαίνει να αναδύεται μια τέτοια στιγμή, ας πούμε, και να θυμάμαι κάποια στιγμιότυπα, κάποιες σκηνές, τις οποίες στην κανονική μου κατάσταση αποκλείεται να τις θυμηθώ. Πιστεύω ότι και το τραγούδι έχει, ιδίως η μουσική έχει τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί ποτέ δεν γράφουμε, ας πούμε, μουσική. Ή τουλάχιστον για μένα προσωπικά ένα κριτήριο είναι ποτέ δεν γράφουμε, δεν εξαντλούμε απλά ένα χρόνο παροντικό. Εμένα τα πράγματα που μου αρέσουν μου δίνουν την αίσθηση ότι συμπυκνώνουν πάρα πολύ χρόνο. Η μουσική του Χατζηδάκη, ας πούμε, έχει ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, πιστεύω. Έχει ένα αναχρονιστικό χαρακτηριστικό. Και όταν την ακούς, ενώ είναι, λες, ωραία, έχει μια σύγχρονη αίσθηση, δεν ξέρω, που μπορεί να βγαίνει από ορχήστρες, από χιλιάδες πράγματα, που να σου θυμίζουν το χρόνο, τον παροντικό, συνήθως λες, μήπως αυτή θα ήταν η μουσική της αρχαίας Αθήνας. Είναι λοιπόν μία μνήμη που δεν είναι μόνο βιωματική. Είναι πολύ βαθιά μνήμη και δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Εσένα στο Κάιρο όταν επιστρέφεις, τι σε πιάνει από το χέρι και σε πηγαίνει εκεί?
1: Να σου πω πάλι ένα περιστατικό ή θα είμαι, φλίαρος?
0: Θα είσαι τέλειος. Για πες.
1: Λοιπόν, όταν πήγα πρώτη φορά στο Κάιρο, παρότι πήγα για να δώσω συναυλία, αυτή ήταν η πρώτη φορά, συνδυαζόταν δηλαδή με μια εμφάνισή μου, θέλησα να βρω τον ελάχιστο χρόνο που είχα να πάω στο σπίτι εκείνο από το οποίο είχαμε φύγει το 1963, το τελευταίο μας σπίτι, που ήταν σε μια περιοχή κοντά στο Παλάτι περίπου, ή το Art Sheriff που λέμε, που είναι και ένα πολυκατάστημα που λεγόταν Ροζντιμπακ. Λέω λοιπόν στον ταξιτζή, μπαίνω μέσα σε ένα ταξί και του λέω Art Sheriff. Μου λέει, τι Art Sheriff, μου λέει ο Αιγύπτιος. Art Sheriff, μου λέει, είναι χιλιόμετρα. Όχι, του λέω, μου λέει, συγκεκριμένα που θες να πας. Εγώ είχα μια τεράστια μηχανία, δεν ήξερα τίποτα συγκεκριμένο, δεν θυμόμουν. Του λέω, εντάξει, πήγαινε. Πήγαινε, λέω, και θα σου πω. Και ξαφνικά, όπως περνάμε από ένα σημείο, του λέω, άσε με εδώ. Χωρίς να θεωρώ και. Λοιπόν, πιστεύεις, βγήκα από το ταξί, σαν μαγνητισμένος, πέρασε κάτι γραμμές τρένου. Προχώρησα, είδα ένα μαγαζί που το θυμήθηκα που πουλούσε χυμούς, μου ήρθε ότι κάπου βρίσκομαι, έστριψα δεξιά και βρέθηκα μπροστά στο σπίτι μου. Χωρίς να έχω δώσει τη διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Να, τι με πήρε τώρα και με πήγε, ας πούμε, με τέτοια ακρίβεια εκεί. Εγώ, το παιδί που ήμουνα, ο πατέρας μου με έπαιρνε από το χέρι, ποιος ήταν ο οδηγός μου, ας το πούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και εμείς πρώτα ο Θεός ραντεβού τα μεσάνυχτα. Ήταν στα μηχανήματα των ήχων ο Νικόλαος Πισμπίκης, στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η Θησαυρούλα ή Σταυρούλα Γιαννούτσου και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή τριτούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, η πρωινή αφετηρία τροχόδρομη προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στο απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης, παρακαλώ. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα εδώ, στο 211-10-80-880. Χαιρετά εδώ πριγκιπικά. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Το έχω αποφασίσει, θα μετακομίσω. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

0: Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 1 πρώτο λεπτό, θα δύσει στις 8 και 52. Είναι η Διεθνή Μέρα Γυναικών Μηχανικών. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα. Άμα βρείτε καμία να μου την πείτε και εμένα. Ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουνίου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν κάποια επέτειο, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Καλημέρα, η πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα την αγαπημένη, τον τελευταίο μου λέει καιρό. Αγαπημένη Έρη, ξεκινάς με πολύ ανεβαστική διάθεση, έτσι πάμε.
1: Δες μου η αγάπη.
0: Πάμε.
1: Αν τα βράδια κοιμά.
0: Ας το μην με αφήνεις, γιατί δεν έχω καλή φωνή για τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπιό, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη. Κοίτα ένα ωραίο τσουρεκάκι που μας έχει στείλει. Και μας έχει στείλει και τον τρόπο που το φτιάχνει. Κοίταξε εδώ πέρα πώς το πλέκει, πώς το πλέκει, το βλέπεις. Γεια σου, Παυλάρα, γίγαντα. Έχει και τη γιορτή του σε λίγες μέρες ο Παύλος. Έτρωγε Παύλο, ναι. Καλημέρα στο Λιντιάκι μου. Καλημέρα, Λιντιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα, Ολούθε, λέει η Ευαγγελία. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Νάτι και η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας κάθε μέρα. Τα μηνύματά σας, αλλά χθες το μεσημέρι που ήρθα να κάνω το δελτίο, πήρα και ένα γράμμα, παιδιά. Πήρα και ένα γράμμα. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάρω γράμμα. Ναι. Μου το έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Στρουμπάκης από τη Μάνδρα, Αττικής. Και ωραίο γράμμα από τον κύριο Κωνσταντίνο. Έτσι, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος της τεχνολογίας, δεν το έχουν όλοι έτσι με τα κινητά κτλ. Οπότε επέλεξε αυτόν τον τρόπο και έτσι πολύ ωραία. Του στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Κωνσταντίνο από τη Μάνδρα Αττικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή. Τη διάβασα προσεκτικά και το τραγούδι Έρι, Έρι, Έρι που ζήτησε να μπει του Γιάννη Πάριου. Θα το παίξουμε αύριο.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι ζεστός και σήμερα. Ζεστός, αλλά όχι έντονα ζεστός, όχι καυτός. Δεν έχουμε εμείς καύσωνες. Αυτά τα έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Εκεί πραγματικά δοκιμάζονται οι φίλοι μας, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Εμείς προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει. Καλό είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το εξηγούν οι μετεωρολόγοι, δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο, αυτός ο καύσωνας, θα κατέβει προς τα κάτω. Υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι όπως το εξήγησαν. Με απλά λόγια, δηλαδή, σαν να έχει δημιουργηθεί, να έχουν έρθει θερμές μάζες αέρα σε εκείνες τις περιοχές. Εμείς, λόγω των μελτεμιών που υπάρχουν, την έχουμε γλιτώσει. Παίρνουμε από την άλλη πλευρά εμείς, από εκεί που είναι τα παγωμένα. Αλλά πραγματικά τώρα η Γαλλία, ας πούμε, η Γερμανία κτλ. Δεν έχει συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες και η Ελβετία φυσικά δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες. Εμείς το έχουμε ζήσει αυτό στο πετσί μας. Θυμάστε πρόπερση που ήταν σαραντάρι από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που ήταν να πάρουμε άδεια, είχε αέρα.

Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή ο καιρός μπορεί να είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά και σήμερα θα υπάρχουν κάποιες ξαφνικές μπόρες. Κυρίως τα ορεινά. Δεν αποκλείονται κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, στα Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει και τους 35. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη. Η θερμοκρασία και εκεί από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, πρόκειται για ιστορικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη και στην δυτική Ευρώπη, με ανυπόφορη ζέστη τη μέρα, τροπική νύχτα, και βεβαίως όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δοκιμάζουν τις αντοχές του κόσμου, των πολιτών, διότι δεν είναι συνηθισμένοι. Μάλιστα, σε αρκετές χώρες δεν έχουν καν κλιματισμό. Δεν υπάρχει στα κτίρια κλιματισμός, όπως παραδείγματος χάρη στην Ελβετία και στη Μεγάλη Βρετανία, που φαίνεται ότι θα περάσει ακόμη μία περίοδο καύσωνα. Πάνω από τη μισή Γαλλία έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός. Θρηνεί η χώρα ήδη 18 νεκρούς, οι 13 από πνιγμούς και 5 λόγω θερμικής καταπώνησης. Μάλιστα, είχαμε και θύματα 3 ηλικιωμένους και 2 παιδιά ηλικίας 2 με 4 ετών. Εντοπίστηκαν νεκρά τα παιδιά χθες το απόγευμα μέσα στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας, σε χώρο στάθμευσης. Αυτό είναι και αμέλεια, έτσι, των γονιών. Κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες τα παιδιά να βρεθούν εκεί μέσα στο αυτοκίνητο. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες φυσικά της τραγωδίας. Οι θερμοκρασίες
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία υπάρχει ανησυχία, γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός.

Υπολογίζεται ότι η μέση υψηλή θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς για αυτές τις χώρες. Και τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες βλέπουν ότι στατιστικά κάτι τέτοιο έχει να συμβεί πάρα πάρα πολλά χρόνια. Oh. 54 νομοί σε σύνολο 96 στην υπηρετική Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ άλλοι 35 είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France. Άρα λοιπόν σχεδόν το 90% του πληθυσμού εκτίθεται σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες αναμένονται να ξεπεράσουν και πάλι και σήμερα τους 40-42 βαθμούς Κελσίου. 43 έδειξε στον Μπορντό. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν κλιματισμό, πολλές δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία φυσικά, περισσότερα από 800 σχολεία έκλεισαν σε εθνικό επίπεδο και άλλα 1800 προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους. Φανταστείτε ότι ό,τι καν τη νύχτα δεν έχουν ανάσεις δροσιάς, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα είναι έτσι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Ήδη το βράδυ από Κυριακή προς Δευτέρα καταγράφεται στην ιστορία ως η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1945 με πάνω από 24 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Επίσης, τρεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό και σε κόκκινο η περιοχή της Βασιλείας στην Ελβετία, καθώς και 12 πόλεις στην Ιταλία, ανάμεσά τους το Μιλάνο, το Τωρίνο, η Βενετία, η Φλωρεντία και η Ρώμη. Για θερμοκρασίες τώρα ρεκόρ για την εβδομάδα αυτή. Προετοιμάζονται και περιοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και από το Βέλγιο.
1: Μάλιστα, εμείς πώς τη γλιτώσαμε,
0: είναι απορίας άξιο. Υπάρχει εμπειρία. Μια φορά και εμείς θα τη γλιτώσουμε από κάτι, σωστά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Έχουμε πολλές ακόμα ειδήσεις να σας πούμε και να σας κρατήσουμε συντροφιά.
2: Η καρδιά μου πλημμύρισε.
0: Αυτό είναι για τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που της αρέσει το Πλούταρχος.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό. Κολλάει στον καύσωνα. Στον καύσωνα περνούν οι φίλοι μας εκεί, οι Γάλλοι. Ο Νίκος ο Χαλκίδης στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Το ξημέρωμα στη Ραφίνα. Απορώ εσύ Νικόλα πως δεν μπαίνεις μέσα σε κανένα καράβι να φύγεις να πεις bye bye. Ε? Έχει τύχει ποτέ να πάρεις Νίκο καράβι και να πας κάπου χωρίς να... Δηλαδή να πάρεις το πρώτο καράβι να φύγεις. Το έχεις κάνει? Και πού πήγες? Ε? Και εγώ Σαντορίνη.
1: Ραλαιγείο ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, και εγώ μια φορά πριν πολλά πολλά χρόνια είπα θα πάρω το πρώτο καράβι ρε παιδί μου. Πού πάει το πρώτο, δεν με σε ενδιαφέρει. Όπου και να πάει θα πάρω. Και μου κάτι σαν το ρίδι φίλε. Ωραία ήταν. Πηγαίναμε τότε, τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που περπατάει, που έχει βγει από το σπίτι από τις 5 ώρα και περπατάει. Στα έχω πει αυτά που περπατάει κάθε μέρα. Ναι. Ολυμπιονίκης. Έχει καλή φυσική κατάσταση όμως. Έστειλε και φωτογραφία χθες. Μπράβο Δημήτρη. Είσαι ο ήρωας του πρωινού.

Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις. Έχουμε πολλές εξελίξεις στην υπόθεση Catergate. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η εισαγγελία των Βρυξελών είχε εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του, στο πλαίσιο της διερεύνησης του πολύκροτου σκανδάλου που συγκλώνησε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί, ωστόσο η εκτέλεση του εντάλματος δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί απαιτείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Η ποινική τώρα εμπλοκή που αποδίδεται στον κύριο Αβραμόπουλο φέρεται να συνδέεται με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία είχε λάβει αμοιβή ύψους 75.000 ευρώ. Γύρω στα 23-24 εκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα τώρα με τον συνήγορό του, τον κύριο Σπύρο Παπά, το συγκεκριμένο ποσό είχε δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά, ενώ υποστηρίζεται πως η υπόθεση δεν αφορά παράνομη διακίνηση χρημάτων, ούτε προκύπτουν νέα στοιχεία σε σχέση με τα όσα ήταν ήδη γνωστά. Επίσης, οι δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει περισσότερο γνωστές κάποιες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, πάντως, ο πρώην Επίτροπος λέει από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια παρατυπία. Υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του ήταν νόμιμες και απολύτως διαφανείς. Μάλιστα, λέει ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα, λέει, κάποια προσπάθεια, οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος είναι αυθαίρετη, είναι απαράδεκτη και ύποπτη.

0: Χθες βράδυ είχαμε και ένα debate. Ένα debate που ζήτησε από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη ο σύζυγός του. Ζήτησε debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη για να μιλήσουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα διαδικτυακό debate, διατηρεί μια εκπομπή ο κύριος Κασελάκης στο διαδίκτυο. Και κάλεσε λοιπόν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη σε ένα debate, διότι ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, αν θυμάστε, ασχολείται με τον χώρο της υγείας, είναι νοσηλευτής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτές τις ανησυχίες του κύριου Τάιλερ Μακμπεθ, ο κύριος Γεωργιάδης αποδέχτηκε την πρόσκληση και χθες λοιπόν είχαν αυτό το debate στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπαν ο κύριος Γεωργιάδης αλλά και ο κύριος Κασελάκης σχετικά με το Φακελάκη, αλλά και έναν αστισμό που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Φακελάκη. Το Φακελάκη υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το Φακελάκη στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, τους σηλώνω αμέσως.
3: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
1: Καλύτερα, στην Ελλάδα κανένα.
3: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
1: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουν.
3: Και να πω...
0: Μάλιστα. Ήταν λοιπόν μια μακρά συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών και μάλιστα του είπε ο κ. Γεωργιάδης του Στέφανο Κασελάκη ότι αν σε είχαν κρατήσει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έμπαιναν, λέει, και στη Βουλή αυτοί που δεν τους θέλει ο Τσίπρας.
3: Δεν συμφωνώ με το διχαστικό λόγο, γιατί έχω δεχτεί και εγώ τεράστια τοξικότητα στον προηγούμενο χώρο στον οποίο ήμουν και τώρα και σήμερα και στις τελευταίες μέρες.
1: Εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο κλίμα πολιτικό, πιστεύω ότι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει σε φάγανε στον προσωπικό. Γιατί αυτοί που δεν θα του πάρει ο Τσίπρας εκεί και θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον δεν είναι.
3: Ό,τι και να είναι, αυτό είναι απλά ιστορία αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ λέω την γνώμη μου.
3: Και το βασικό.
1: Επειδή δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σχολιάσω έτσι από το ρόλο του θεατή.
0: Είχαν λοιπόν μια χαλαρή συζήτηση μεταξύ του και μάλιστα κάποια στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης του είπε: πολύ δεξιός μας βγήκες.
1: Μεγάλες δυνάμεις ιατρικού τουρισμού στον κόσμο. Έχουμε μεγάλη πρόοδο στα μάτια. Δεν είμαστε και μόνο από 10 χρόνια. Έχουμε αρκετούς πλέον που έρχονται στην Ελλάδα για να φτιάξουν τα μάτια τους. Πιστεύω θα έχουμε και στα μαλλιά. Έχω διαφημίσει και εγώ όσο μπορώ περισσότερο για να μην τα έχει μόνο η Τουρκία που έχει μαζέψει εκεί την παγκόσμια αγορά να βάζουν μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ και η Ελλάδα έχει πολύ καλή αγορά.
3: Εγώ που φεύγω να σχολιάσω.
1: Έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε στην Ελλάδα τις πρώτες κλινικές longevity. Καλά. Τι πάνε καλά.
3: Εμείς λέμε όμως να βάλουμε και το δημόσιο σύστημα στον βαθμό στον οποίο υπάρχει. Όπως στους γιατρούς που έχεις αναφέρει σωστά στο παρελθόν.
1: Δημόσιο σύστημα, παρόλο που μου αρέσει η ιδέα, δεν ξέρω αν θα πένε για εύκολα ή θα σήμαινε εφτάξει να πάνε να λένε ο υπουργός. Πολύ δεξιός μα βγήκες.
3: Άστα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου.
1: Εγώ δεν έχω μεγάλη αντίρρηση.
3: Το να είσαι λογικός. Το να είσαι λογικός και να θες να αξιοποιήσεις τους πόρους της χώρας σου.
1: Το να είσαι λογικός. Να σημαίνει να είσαι δεξιός.
3: Όχι.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και επανερχόμαστε σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκυριακό είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Ξεπέρασαν τις 80 μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αλλά και χθες είχαμε μάχη με τις φλόγες σε Σπάτα, σε Θήβα και Ακρέφνιο Βιωτίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε επιφυλακή εξαιτίας της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί χθες το μεσημέρι στο Ακρέφνιο της Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα μάλιστα να κλείσει για την ασφάλεια των οδηγών και η εθνική και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Θήβας. Μάλιστα στους κατοίκους εκεί της περιοχής εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη έως αργά το απόγευμα και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά. Δύο επίσης μέτωπα ξέσπασαν στα Σπάτα και στον Ελαιώνα της Θήβας, τα οποία οριοθετήθηκαν. Και χθες αργά το βράδυ ξέσπασε μία φωτιά στην Κερατέα, η οποία οριοθετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα ευτυχώς και αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία των οχημάτων. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ σε καλάμια μέσα σε μια ρεματιά στην ευρύτερη περιοχή του Λαβρίου. Έσπευσαν άμεσα αρκετές δυνάμεις, πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 70 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, πάρα πολλά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας και του Δήμου και η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Λοιπόν, χθες έληξε και η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία για όσους έπρεπε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και μέσα σε 2-24 ώρα υπευλήθησαν περισσότερο από 110.000 αιτήσεις. Μέσα σε 2-24 ώρα οι ιδιοκτήτες μπήκαν μέσα στην πλατφόρμα και δήλωσαν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους. Άρα έστω και την τελευταία στιγμή όλα ένα και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προχώρησαν στους καθαρισμούς των οικοπαίδων και στις δηλώσεις αυτών. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα είναι σε εξέλιξη όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι χθες στις 3 το μεσημέρι είχαν δηλωθεί 728.000 ακαθάριστα, οικόπεδα που είχαν καθαριστεί. Το 2025 ο ρυθμός ανερχόταν στις 702.000 και το 2024 οι δηλώσεις ήταν 833. Άρα περισσότερες σε σχέση με πέρσι, λιγότερες σε σχέση με πρόπερσι. Μόνο την Κυριακή μπήκαν στην πλατφόρμα και δήλωσαν τον καθαρισμό 58.000 ιδιοκτήτες, ενώ χθες μπήκαν 52.000.

Βέβαια φέτος είναι λιγότερη η υπόχρεη, γιατί υπάρχει μια εξαίρεση για καλλιέργειες και ελαιώνες εντός οικισμών. Πέρσι η υποχρέωση ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο, ενώ φέτος ο ρυθμός έπεσε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Επίσης και αυτό που μας έλεγε χθες εδώ στην εκπομπή η Δήμαρχος Σαραφίνας, ότι δεν είναι υπόχρεη, λέει, αυτή που το οικόπεδό τους είναι εκτός σχεδίου. Πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το αν είναι εντός σχεδίου ή όχι, η φωτιά δεν βλέπει κτηματολόγιο. Δεν είναι. Δεν θα δει το χάρτη να δει ποιος είναι εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου. Έτσι. Ιδιαίτερα τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου και κάποια που είναι παρατημένα, εκεί ακριβώς έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση. Θεωρητικά λοιπόν από σήμερα ξεκινάνε και οι έλεγχοι, ξεκινάνε και τα πρόστιμα. 500 ευρώ αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Και βεβαίως ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό ποινική κύρωση, ποινική αντιμετώπιση σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει δηλώσει ψευδώς ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά δεν το έχει κάνει, εκεί υπάρχει ακόμη και φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Πέρσι είχαν επιβληθεί πάνω από 1.400 πρόστιμα.

0: Φυσικά το πόσο κάνει συνεχίζει να έτσι, δημιουργεί αντιδράσεις. Πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα, η περίφημη που βλέπεις πόσο κάνει σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ, με διάφορα σούπερ μάρκετ κτλ. Κατά πόσο μπαίνει κάποιος τώρα στο πόσο κάνει για να πάει στο σούπερ μάρκετ, μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο. Το πόσο έχει και πόσο έχει μείνει στην τσέπη δε γνωρίζουν άραγε. Σε κάθε περίπτωση τα γαλακτοκομικά, λέει, στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι 30% πάνω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Και μάλιστα, ακριβώς λόγω της ευλογιάς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με το γάλα, με τη φέτα, και αυτό το βλέπουμε και στα ράφια, στις τιμές των σούπερ μάρκετ, έτσι και με το ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και κόβει από τα τυροκομικά. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στον Αλφα.
1: Το ότι κάποια στιγμή θα φτάνουν τόσο υψηλά οι τιμές των γαλακτοκομικών και όχι μόνο, κανένας δεν το περίμενε. Δυστυχώς όμως βλέπουμε δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
2: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ, και τώρα έχει πάει 17.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό. Η ακρίβεια δεν προλαβαίνει πουθενά, είναι όλα είναι ακριβά.
4: Συνήθως κυνηγάω τις προσφορές, επειδή έχω και παιδάκια μικρά εκεί και σου φτιάχνουν πίτσες και τέτοια όλη την ώρα.
5: Κυρία, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
6: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
2: Τα πάντα έχουν πάρει απάνω. Να ήταν μόνο τα γάλατα και αυτά. Έγινε πολύ ακριβή η ζωή. Στις δύο εβδομάδες έχουν τελειώσει τα λεφτά. Αυτό ξέρω.
0: Αυτά λέει ο κόσμος λοιπόν. Χθες έβλεπα σε ένα βιντεάκι στο TikTok έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έλεγε ότι το 2004 που είχε για πρώτη φορά μπει ως αναπληρωτής δάσκαλος σε σχολείο, έπαιρνε 1200 ευρώ. Και πήγαινε λοιπόν σταδιακά, είχε ένα φάκελο, κρατούσε ένα φάκελο στο βιντεάκι και έλεγε το 2004 1200,

0: πάρουμε, λέει, το μισθό που παίρναμε πριν από 20 χρόνια. Μόνο που τότε, έτσι, να συμπληρώσω τώρα σε αυτό, δεν έκαναν τα προϊόντα όσο έκαναν τότε. Δεν έκανε το μοσχάρι 20 ευρώ, ας πούμε. Βέβαια, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι το κόστος του καλαθιού είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που λέει το Πασόκ.
1: Πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασόκ. Άρα η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, λέει, στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Τριτούλα. Γεια σου, Κωστή. Λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, παιδιά. Τι καλά, λέει, που είμαστε φτωχοί και δεν έχουμε ούτε οικόπεδα ούτε στρέμματα. Μια χαρά τα λέει. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν έχουμε οικόπεδα, δεν έχουμε στρέμματα, δεν έχουμε κένιες. Έχουμε την ησυχία μας. Ένα. Δεν τσακωνόμαστε με τους συγγενείς γιατί δεν έχει. Άμα δεν υπάρχει περιουσία, γιατί να τσακωθείς, κατάλαβες. Είναι όλοι καλά, αγαπημένοι κτλ. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί, πήγαινα με τη μητέρα μου για μπάνιο στη θάλασσα και έλεγε: Το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το οικόπεδό μας. Που πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι δεν είναι το δικό μας. Αλλά είναι. Είναι αυτή η λογική, ότι εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια περιουσία, είναι πολύ καλό αυτό, εντάξει, δημιουργεί και μια ασφάλεια, η αλήθεια είναι. Είναι άλλο να είσαι έτσι ασφαλής, προστατευμένος γύρω από μια περιουσία όταν υπάρχει, και άλλο να είσαι έτσι μετέωρος και πάντα να παλεύεις. Αλλά και το καθένα από αυτά έχει τις έννοιες του. Λέει μεγάλα καράβια, λέει μεγάλες φουρτούνες, δεν λένε. Γι' αυτό δεν έχουμε καράβια, ρε Νικό. Γι' αυτό, για να μην έχουμε φουρτούνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Έχει στείλει και μια φωτογραφία ο Γιώργος. Τι κάνει εδώ? Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Ξημέρωσε. Ξημέρωσε γλυκιά τριτούλα 23 Ιουνίου. Λοιπόν, για να σας διαβάσω τώρα το μήνυμα του, το γράμμα μάλλον του κύριου Κωνσταντίνου. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Μάνδρα Αττικής. Αγαπητή κυρία Πανάγο, μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω μαζί σας είναι αυτός. Γιατί δεν έχω έξυπνο κινητό και ούτε να επικοινωνώ, λέει, μόνο με SMS κτλ. Λέει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γέλιο σας, κυρία μου, λέει, είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Αυτό είναι ωραίο. Σπούδασα πριν πολλά χρόνια, λέει, την τέχνη του Χρυσοχώου και μετά από 30 χρόνια και την τέχνη των αρχαιολογικών ανασκαφών και αναστηλώσεων. Την τέχνη του Χρυσοχώου τη σπούδασα και την εξάσκησα σε όλο της το φάσμα από τότε που κολλάγαμε με το φυσερό στο στόμα, όλα στο χέρι. Από το 2010, τέλος. Όλα στο βωμό της παραγωγής και της αντιγραφής. Στην εκπομπή της περασμένης εβδομάδας που είπατε για το λιώσιμο, λέει, του χρυσού, το έχω ζήσει στο μέγιστο βαθμό, με ζευγάρια να αναγκάζονται, λέει, να λιώνουν τις βέρες τους για να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Περίοδος 2011-2015. Και τότε, λέει, στο επάγγελμα, λέει, εκεί να δείτε τι έγινε. Τώρα, λέει, ο φίλος μας, ο αγαπημένος ο κύριος Κωνσταντίνος, είμαι χαρούμενος γιατί παντρεύω τον πρώτο μου γιο το Σεπτέμβριο. Έχω δύο γιους και εύχομαι, λέει, ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στα παιδιά σας. Καλή τύχη σε όλους σας στην εκπομπή, στο σταθμό. Καταρχάς, σας εύχομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή, για το γράμμα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν το έλαβα. Είναι η αλήθεια ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να λάβω γράμμα. Και όλοι μας επίσης. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία, ακόμη και αν δεν μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά, έτσι κάτι που είναι πιο εύκολο για τους νεότερους. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το παιδί σας. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη χαρά από έναν γονιό να βλέπει το παιδί του έτσι να παντρεύεται, να ανοίγει τα φτερά του σε μια καινούργια ζωή, αγκαλιά με έναν άνθρωπο ακόμα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι γερό το ζευγάρι, ευτυχισμένο, χαρούμενο και σύντομα να γίνετε και παππούς. Έτσι, με αυτό το ωραίο μήνυμα, λοιπόν, φτιάχνουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, με το λαγοκέφαλο, θα μου πείτε τώρα τι έχει γίνει με το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος έγινε και τούρτα. Μια διάστημη ζαχαροπλάστησα εδώ στην Αθήνα, στην Καλλιθέα μάλιστα, πήρε ένα... προσπάθησε, τέλος πάντων, να δημιουργήσει το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος έχει γίνει viral. Εχθές εδώ στην εκπομπή μας μίλησε ένας ψαράς από την Κάλυμνο και μας είπε ότι οι λαγοκέφαλοι είναι χιλιάδες, εκατομμύρια, λέει, διότι, λέει, γεννούν 3 φορές το χρόνο. Αλήθεια τώρα. 3 φορές το χρόνο, λέει, ζητούν περισσότερο, επιδιώκουν να πάνε σε ζεστά νερά, αλλά το τελευταίο διάστημα, λέει, πηγαίνουν σε πιο κρύα νερά. Τι πρόκειται να γίνει τώρα? Πρόκειται να επικυρηθεί ο λαγοκέφαλος, ο οποίος είναι το νούμερο ένα trend στο διαδίκτυο. Όλοι αυτό συζητούν τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο, θα πάμε για μπάνιο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έχουμε τα χάλια μας τα οικονομικά. 3-4 μέρες διακοπές, λέει, όλο το καλοκαίρι. Όλοι θα φύγουν για μια εβδομάδα το πολύ κτλ. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτές τις 5 μέρες που θα πάμε διακοπές, 5 μέρες θα βουτήξουμε τα ποδαράκια μας στη... Πού? Στο Πατρικό. Απού, πού είναι η λαγοκέφαλη, τώρα αυτό είναι άγνωστο. Άγνωστο, έβουλε. Εδώ τώρα έχει, θα δημιουργηθεί μια επικήρυξη του συγκεκριμένου τοξικού ψαριού. Μπορεί και να φτάσει, λέει, τα 5 ευρώ το κιλό. Μέχρι το τέλος του μήνα πρόκειται να γίνει αυτή η πρόσκληση στους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι όμως, οι ψαράδες, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από το συγκεκριμένο ψάρι, διότι καταστρέφει τα δίχτυα τους κτλ. Τώρα η αλήθεια είναι πως, αφού καταστρέφει τα δίχτυα, πως τον πιάνουν, πως θα, αφού θα επικηρυχθεί, δεν ξέρω εσύ, εσύ Νίκο έχει καμία ιδέα, πως πιάνεται αυτό τώρα? Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ψάρι, αυτό γνωρίζουμε όλοι. Από τη μία μας λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, από την άλλη μας λένε ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Άντε τώρα εσύ να μιλάς κάθε μέρα για το λαγοκέφαλο και να έρθεις μούρι με μούρι. Άφθονο νερό, λέει. Άφθονο νερό, αν τύχει και τα λοιπά, Παναγία μακριά και από όλους. άφθονο κρύο νερό, αντιτετανικός και γρήγορα στο νοσοκομείο, γιατί πιθανότατα ένα αραματάκι θα το χρειαστούμε. Αλλά είπαμε, ψυχραιμία. Τρία μπάνια το χρόνο και να έχεις ασχολήσει με το λαγοκέφαλο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με το θέμα αυτό ασχολείται το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο οποίος είπε ότι πιθανότατα να δουν λίγο το μοντέλο της Κύπρου. Το μοντέλο της Κύπρου που έχει επικηρύξει το συγκεκριμένο λαγοκέφαλο εδώ και πάρα πολλά, εδώ και 2-3 χρόνια. Με ένα ποσό 4,7 ευρώ. When it's all too bad, you can count on that in the darkest place. Για να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε στο Μέγκα.
1: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
0: Και αφού, όπως καταλαβαίνετε, είναι το νούμερο ένα τρέντ στο διαδίκτυο ο λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν έτσι και διάφορα αστεία. Λέει, αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως το Μέτσοβο και το Καρπενήσι. Και θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, ο Λαγοπεκεπέ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Θα πάμε περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και εσείς στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Γέλα φίλε μου και μη βαριά τον παίρνει σε αυτόν τον κόσμο που μας παραδώσανε. Γέλα φίλε μου, γέλα και με τους λαγοκέφαλους, γέλα και με τη φάτσα μου, γέλα και με τη δικιά σου γέλα. Μήνε μόνο να γελάς. Βρες έναν τρόπο να γελάσεις, γιατί είμαστε λίγο για γέλια. Είμαστε λίγο για γέλια. Ε? Από τον Καρβέλα μέχρι το Τραμπ έχει ένα γέλιο διαδρομή η κατάσταση. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Και καλώς ανταμώσαμε πρωινιάτικα. Είναι Τρίτη και είναι 23 του Ιούνιου σήμερα 2026. Ακούτε Status 107.7. Πήραμε σκητάλη από τα παραπολιτικά και την κουβέντα που κλείσανε με τους λαγοκέφαλους και τον τρόμο και τον φόβο. Οι εκπληρώσεις της αποκάλυψης που ο κόσμος θα ζει κάτω από τον φόβο, το καθεστώς του φόβου. Δεν ήξερα ότι θα φοβόμαστε και τα ψάρια σε λίγο. Μην σε πω φίλε, δεν ξέρω, δηλαδή έχω χάσει πάσα ιδέα και πάσα αντίληψη. Καλημερούδια στα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει ήδη νωρίς. Νικολή καλημέρα. Στο Λεωνίδα, στο Δημητράκη, στον Ευάγγελο. Γκούτε μόργεν, καλό πρωινό. Και σήμερα η εκπομπή θα λέγεται όχι πριν ο Αλέκτρο λαλήσει, αλλά μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Θερμοκρασίες είναι καλοκαιρινές πλέον, δροσούλα όμως το πρωί, κανονικότατα. Εσύ που ξύπνησες τώρα βλέπεις μια Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεσαι μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι ήρεμη πλην κάποιων κεντρικών σημείων που... τώρα που η Δευτέρα δεν βγάζει θαμώνες ας πούμε μαγαζιών, τώρα δευτεριάτικα δεν βγαίνει ο άλλος, κάτι πολύ ας πούμε κατεστραμμένοι θα βγουν να διασκεδάσουν μέχρι το πρωί. Δευτεριάτικα πού να διασκεδάσεις, σε πατσατζίδικο, δεν λέει. Οπότε δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, οι Τρίτες είναι ήσυχες μέρες, το λέμε πάντοτε αυτό, έχουν μια ησυχία και μια ηρεμία, μια απουσία έχουν ουσιαστικά από τη βαβούρα και τον κόσμο των ανθρώπων που συνήθως διασκεδάζουν το βράδυ, τη ματιοδοξία τους. Καλημέρα στον Θοδωρή από Καλαμαριά. Ένταλμα σύλληψη στον Αβραμόπουλο. Ναι, σας έλεγα χθες το απόγευμα με πρίξανε όλοι να πούμε χθες με τον Αβραμόπουλο. Θα τα δούμε σήμερα με τον Αβραμόπουλο. Πάει για ανακύκλωση. Σαν την παλιά τηλεόραση που λες, τι να την κάνω, ρε φίλε, αφού βγάζει κάτι γραμμές μέσα στη μέση, να πούμε. Τι να την κάνεις στην τηλεόραση. Ανακύκλωση θα την κάνεις. Θα τα ακούσουμε σήμερα όλα. Κάτσε αρθεί και η Κατερίνα για να έχουμε και ένα σύμμαχο να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί μην φτάσουμε ξαφνικά στα ξυλόλια. Γιατί βλέπει για τα ξυλόλια συζητάμε ακόμα. Στέφανε, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Αντωνάκη, ποιος είναι στη γραμμή πρωί-πρωί? Ποιος είναι, παιδιά? Ακόμα δεν είπα ούτε ποιος γιορτάζει. Παρακαλώ. Τι έγινε?
1: Καλημέρα, Γορίνα.
0: Καλή σου μέρα, έλα. Ανησύχησα. Νόμιζα
1: πως είχαμε ενημέρωση για τον περιφερειακό που θα μας το κλείσουν.
0: Τον ανοίξανε όμως, κάτσε λίγο.
1: Θα γίνει χαμός προσδυτικά.
0: Γιατί τι έγινε τώρα?
1: Κάνουμε την έξοδο του Ρετζικίου και μας κάνουν. Ακόμα... μας κάνουν από Νεάπολη.
0: Συνήθως 5 η ώρα. Δεν ανοίξαν, δεν προλάβανε μόνο.
1: Όχι,
0: τέλειο.
1: Δεν ανοίγουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θα έχει πρόβλημα φοβερό.
0: Α, ναι, το βλέπω, το βλέπω ήδη ότι έχουμε.
1: Να μην ούτε καν απληθεί. Τώρα ναι. Γυρνάμε μέσα στη Νεάπολη.
0: Προσδυτικά μην το πλησιάζετε καθόλου ακόμα. Αν και πέτει, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. 5 η ώρα είπαν ότι το κλείνουν το βράδυ. Κάτσε, μην κάνω καμιά βλακεία. Άκουσα ότι θα κλείσει πάλι ο περιφερειακός, αλλά δεν διευκρινίστηκε αν όταν κλείνει. Συνήθως ανοίγει το πρωί στις 5. Κλείνει το βράδυ. Δεν το προκάμαμε, φαίνεται το εργασιακό και τον έχουν ακόμα κλειστό το νου σας, έτσι. Προσδυτικά μην το σκέφτεσαι καν, θα μπλοκάρεις. Πάρ' το όλο ευθεία από Εγνατία και πήγαινε του γρου. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό.

Έρε τι σου παίζω πρωί πρωί. Καλημέρα σας Ολυμπία, καλή σου μέρα. Αντιγόνη, good morning, καλό πρωινό. Στην Αναστασία από Γεννητσά, στο Βασιλάκι. Στην παρέα τη ραδιοφωνική. Εξυπνήσαμε, εξυπνήσαμε. Ολυμπιακή ημέρα λέει είναι σήμερα. Τι είναι Ολυμπιακή ημέρα? Η ημέρα του Ολυμπιακού. Έτσι λέει το εορτολόγιο σήμερα και το ημερολόγιο. 6 και 3 πρώτα λεπτά ξημερώσαμε, 6 και 9 λέει το ρολόι αυτή τη στιγμή. Και στις 8 και 51 πήραμε κι άλλο λεπτουδάκι. 8 και 51 θα δεις ο ήλιος. Του Αγίου Αριστοκλέους είναι σήμερα, βεβαίως, βεβαίως. Πρεσβυτέρου Ταμασού. Ταμασού. Ταμασού είναι περιοχή. Αγίας Αγρυπνής, Αγρυπίνης. Στην ανάγνωση ήμουν λιγάκι, ναι, θα με συγχωρέσετε έτσι. Διάβαζα από μέσα μου γι' αυτό. Μου έλεγε η μάνα μου να διαβάζεις απ' έξω σου. Όταν άρχισα να διαβάζω απ' έξω, με ενοχλούσα μετά και καλύτερα να λέω άσε, καλύτερα να διαβάζω από μέσα μου. Και μου έχει μείνει έτσι ένα λόξο, μια λόξα να πούμε. Αγίας Αγρυπίνης λέει σήμερα. Καλά, το διάβασα. Είναι δύο τα πι και με μπερδεύουν. Ναι, Αγρυπίνης μάρτυρος. Και δεν φοράω και γυαλιά ακόμα, ευτυχώς. Και Αγίας Λωλίας. Λωλίας της μάρτυρος όμως, έτσι να το ξέρουμε τι γίνεται. Ο Αριστοκλής γιορτάζει σήμερα. Αριστοκλέ, Αριστοκλέος και Αριστοκλάκη προφανώς. Να βλέπεις τώρα το χασμόδια που δημιουργείται. Αγρυπίνα, Αγρυπίνα. Λούλου, Λούλου. Η Λούλα και ο Λούλης. Γιορτάζει ο Λούλης σήμερα. Εγώ δεν είμαι οποιοδήποτε, είμαι ο Λούλης που έλεγε ο άλλος. Το Λούλη, το Σταυρίδι. Βρήκανε στο Λούλη, το Λούλη το Λουλάκι. Αυτός γιορτάζει σήμερα.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις αν με χάσεις ετήν.

0: κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω.
1: Έλα ροκά μου, πρωί πρωί δώσε. Γιορτάζουν πολύ, λέει ο Νικόλης. Βέβαια, λούλιδες είναι, έχει πάρα πολλούς. Λούλιδες και λαγοπόδαρους έχουμε πάρα πολλούς. Βέβαια. Λαγοπόδαρους. Μήπως να τους κάναμε μια έκτρωση. Έκτρωση, λέω. Όχι έκτρωση. Πώς λέγεται αυτό που κάνουμε στα. Στήρωση. Στήρωση. Έκτρωση δεν είναι. Έκτρωση είναι παράνομη. Έκτρωση για την έκτρωση. Να μιλήσουμε άλλη φορά και είναι πολύ ανησυχητικό. Λίγο πριν τις εκλογές θα μιλήσουμε για τις εκτρώσεις. Αλλά και για την υπογενετικότητα και όλα αυτά τα εμπριμέ. Να μιλήσουμε για τις στηρώσεις. Για τις στηρώσεις, βέβαια. Κανονικά θα πρέπει να βγει μια μεγάλη εταιρεία η οποία βγάζει πάρα πολλά κέρδη, κολοσσός δηλαδή, που κονομάει πάρα πολλά, και να δώσει, να επικηρύξει τους λαγοκέφαλους για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους λαγοκέφαλους, γιατί είναι κατά μαζικά, λέει, πολλαπλασία. Τα λέγε η Έρη στα παραπολιτικά. Αυτή λέει τρεις φορές το χρόνο τέτοια μούρη που έχουν. Η μούρη σου για σεξ είναι, να πούμε. Τρεις την ώρα να θες να αναπαράγεσαι. Αναπαράγεται πολύ εύκολα. Τι θα αναπαράγονται εύκολα, οι τσιπούρες και τα φαγκριά που έχουν πάει στο Θεό, ας πούμε. Φυσικά ο λαγοπόδαρος, να πούμε, ο οποίος δεν τρώγεται, έχει τοξίνες κτλ. Άλλωστε, σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, αυτοί που επιδιώκουν είναι οι συχαμεροί και οι άχρηστοι. Έτσι γίνεται και στη φύση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, έτσι. Δεν βρήκαμε καμιά φορά καμιά είδηση να πούμε ότι γιώμισε ο τόπος τσιπούρες, γιώμισε ο τόπος λαβράκια, τρέχουν στους δρόμους τα λαβράκια, τα πιάνουμε και τα αγοράζουμε ένα ευρώ το κιλό.
2: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Λαγοπόδαρους βγάζει η κοινωνία μας. Η φύση μας βγάζει λαγοπόδαρους, κατάλαβες. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Και εκεί άχρηστοι. Και εκεί άχρηστοι πια. Και τώρα θέλουν να αυξήσουν την τιμή του λαγοπόδαρου για να τον. Κάποτε ήταν με τις μέδουσες το ίδιο πρόβλημα. Θυμάσαι με τις μέδουσες τι γίνεται. Ανακαλύψαμε, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε μήπως, ας πούμε, τις μέδουσες τις μαζέψουμε και τις κάνουμε λίπασμα, τις κάνουμε τροφή για τα γουρούνια. Τα γουρούνια τις τρώνε τις μέδουσες. Δεν το σκέφτηκε κανείς έτσι εμπορικά για να κάνει ένα project, ας πούμε, να οικονομήσει κιόλας, έτσι.
2: Αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Οι τοξικοί άνθρωποι έτσι ακριβώς είναι. Οι τοξικοί άνθρωποι και οι ανθυγιεινοί επιβιώνουν και αναπαράγονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ιδού και οι λαγοπόδαροι.
3: Γιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζουν.
1: Το μπαρμπουνάκι εντωμεταξύ δεν το βρίσκεις εύκολα. Λιθρίνη, ξέχασέ το. Αλλά λέει αυτοί οι λαγοπόδαροι κάνουν και ζημιά, λέει, στους ψαράδες. Σκίζουνε, λέει, τα δίχτυα και τα λοιπά. Ρε κακό που μας βρήκε Μανολάκη, λίγο πριν τις εκλογές με τους λαγοπόδαρους. Γιώμισε ο τόπος λαγοπόδαρους τώρα. Λαγοπόδαρος εδώ, λαγοπόδαρος εκεί, λαγοπόδαρος παραπέρα. Γι' αυτό σου λέω, άξιοι της μοίρας μας είμαστε, δεν το συζητώ. Α, να σας πω και κάτι άλλο, υπάρχουν και δηλητηριώδεις αράχνες. Ω, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Εκεί να δεις σκάνδαλο άμα βγάλουμε για τις αράχνες. Θα γιωμίσουμε Spider-Man.

στη Γαλλία. Τι έγινε πάλι, ρε Συμπαγγελάκη? Θα έρθει τώρα η Κατερίνα να μας τα πει, να πούμε. Γιορτή του Έσχους, λέει, στη Γαλλία. Μικόνες χάους με μαχαιρώματα, βιασμούς και άγριους ξυλοδαρμούς, λέει, σε αιτήσιο μουσικό φεστιβάλ. Πλακώνονται τώρα στο... Γιατί πλακώνονται όμως? Ποιος πλακώνει ποιον? Αυτό να το διευκρινίζαμε μια φορά, ρε, το κερατό μου το βερνικωμένο μέσα. Μπορούσα και εγώ να καταλάβω λίγο τι γίνεται. Να μου πεις ότι έγινε φεστιβάλ τώρα. Αυτό είναι μουσικό φεστιβάλ. Σε να λέμε πάμε σε μια συναυλία εδώ πέρα, πως πήγαμε προχθές στο Μιλτάκο τον Πασχαλίδη. Και κάποιοι πλακωθήκανε. Κάποιο λόγο θα έχουν. Μα πες μας να ξέρουμε τι. Έτσι πως το λες. Είναι σαν να τρελάθηκαν οι Γάλλοι, ας πούμε. Γενικότερα οι Γάλλοι, σαν λαός, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι, γιορτή Έσχου στη Γαλλία. Πολλές, λέει, από τις γυναίκες, οι οποίες μερικές ήταν και ανήλικες, καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν επιθέσεις με σύριγγες και στη συνέχεια έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ενώ σε όλη τη χώρα, λέει, έγιναν 248 συλλήψεις μέσα σε ένα βράδυ. Καλά, και σε εμάς γίνανε πολλές φορές συλλήψεις, έτσι. Σκηνές χάους και βίας σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της ετήσιας γιορτής μουσικής. Και έγιναν 240 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Καταγράφηκαν περιστατικά μαχαιρώματα, βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων. Τι γίνεται, ρε φίλε? Έρχεται ο Αρμαγεδόνας? Τι στο καλό γίνεται, να πούμε? Έχουμε σαλτάρει γενικότερα ως λαός, ως κόσμος, ως οντότητες, ας πούμε? Στο Παρίσι, λέει, όπου συμμετείχαν πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, αναφέρθηκαν, λέει, βανδαλισμοί, κλοπές και επικίνδυνος συνωστισμός, λέει, που προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους. Παρά την παρουσία 5.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων, έχουν χωροφύλακες ακόμα στο Παρίσι? Έχουμε, εμείς χωροφύλακες έχουμε? Hello, anybody here? Χωροφύλακες έχουμε εμείς εδώ? Δεν ξέρω. Εδώ έτσι γράφει, 5.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων. Χωροφυλάκων, λέει. Οι δυνάμεις ασφαλείας, λέει, παρενέβησαν μόνο σε επιλεγμένα περιστατικά για να διαλύσουν το πλήθος. Χαμός στη Γαλλία. Πέφτει μπουνιά μεγάλη, να πούμε. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Εκείνος εκεί ο αδύνατος ο Τσίτσος. Εκείνος ο Τσίτσος. Πού πας, βρε, πού πας, βρε Τσίτσο? Μπουνίδι πέφτει. Σπασμένα αυτοκίνητα, σπασμένα φαρμακεία. Τρελάθηκε ο κόσμος. Έχει σαλτάρει. Γιατί άραγε? Κάτι τον ενοχλεί. Κάποιος του μπαίνει στη μύτη. Είμαστε μέσα στα νεύρα όλοι μας. Είμαστε έτοιμοι να τα σπάσουμε.

0: αυτά που λες.
1: Από την άλλη είχαμε εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας. Ε, κάμερα σε μένα τώρα, έλα. Στο Πεντάγωνο, σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είστε καλά, κυρία. Ο Άγιος Αθανάσιος Λασκαρίδης έκανε δωρεά και ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Δέντια και μία στη μέση, μαζί με έναν από την μία μεριά και έναν από την άλλη, κόβουν από μια κορδέλα. Την κόβουν με δύο ψαλίδια, τρία ψαλίδια, τέσσερα ψαλίδια. Πέντε ψαλίδια. Πέντε ψαλίδια για την κυβερνοάμυνα. Υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας. Τώρα, με ρωτήσει τον Πασχάλη τι είναι το κέντρο κυβερνοάμυνας, θα σταυροκοπηθεί και θα πει ο Θεός να μας φυλάει. Δεν ξέρω να σου πω, τι να σου πω. Πάντως μεγάλη χαρά κάναν τα παιδιά στο σπίτι με τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου. Χαμός. Ωραίο.

0: Ο Τραμπ πλέον έχει υποβαθμιστεί σαν είδηση. Πάει τρίτη, τέταρτη και η φωτογραφία του είναι μικρότερη και από του Αβραμόπουλου. Έτσι, δεν πουλάει πρωινή είδηση Τραμπ τώρα. Τι να πούμε, δεν έχει.
1: Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κοκκινό χαρίφαλο και ένα γλυκό.
0: Κάτι απειλές με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ τώρα. Θέλει βοήθεια αυτός. Πρόσεχε τι θέλει να πούμε ο καψομαλιάς και... Τέλος πάντων, δεν θα έχουμε καλή κατάληξη με τον Τραμπ. Θα τον λυπηθεί η ψυχή μας, αλλά δεν βαριέσαι. Ακόμα μικροί είμαστε. Έχω μπόλικο καιρό να κοροϊδεύω που λέει το τραγούδι. Εδώ θα είμαστε και θα τα ζήσουμε. Αλλά τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μας πούνε, α παιδιά, είχε βλάβη ο άνθρωπος. Θα τον πάμε πίσω. Τι βλάβη τώρα. Ματριάλ φέλα στα 80.
1: Μια φορά κι εγώ.
0: Τι είναι το ματριάλ φέλα. Μάθε κανένα γερμανικό ρε. Ματριάλ φέλα είναι όταν είναι εργοστασιακό πρόβλημα. Δηλαδή όταν είναι από το... Δηλαδή και στις εργοστασιακές ρυθμίσεις να το βάλεις στον τραμπ. Έχει καμία.

Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγουδάκι, λέει. Ωραίο το τραγουδάκι να είναι. Πρωί-πρωί έχουμε αυτό το. Πάρε και ένα έτσι πιο μελαγχολικό λιγάκι. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι, θα ανοίξω γραμμούλες σε λίγο. Δεν μου λέτε για τον Αβραμόπουλο. Θα έρθει η Κατερίνα να μας τα πει για τον Αβραμόπουλο. Περίμενε λιγάκι. Θα τα δούμε σε λιγάκι. Περίμενε, μην βιάζεσαι αμέσως να βγάλει συμπεράσματα. Καταρχήν ψάχνε να βρεις τρόπους να στηρώσουμε το λαγοκέφαλο. Εκεί να εντρυφήσουμε. Κάτι πρέπει να τον εταΐσουμε για να μην του κάνει κούκου. Γιατί όλη τη μέρα το μυαλό του στο σεξ είναι αυτός ο λαγοκέφαλος. Και είναι και μούρι για σεξ, ρε φίλε. Δηλαδή κοίταξε μια μούρι που κάνει και αναπαράγεται κιόλας. Πώς κάθεται το θηλυκό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή βλέπει το αρσενικό και λέει πω πω κοίτα ένα πέδαρο. Και τρεις φορές το χρόνο.

0: βήμα. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, good morning, καλό πρωινό. Κύριε Σπύρο, στη Λίνα, good morning, επίσης στην άλλη αδερφούλα. Βασιλάκη μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου, καλή δουλίτσα σου, εύχομαι. Περιφερειακός είναι ακόμα κλειστός. Είναι via habe zu machen και macht, που λένε οι Γερμανοί, zu machen και macht, ναι. Γιατί ήταν ανοίξει, αλλά κάτι δεν πρόλαβαν προφανώς. Πέρασε ο φίλτατος εκεί πέρα, ο Ζέμπρε Μιέ. Το πρωί μου λέει: μη περάσει κανείς περιφερειακό. Κατεύθυνση προς τα δυτικά είναι κλειστός εκεί στο ύψος των Μπεύκων. Έχετε το νου σας, be careful, be careful. Για πες λίγο ρε σε Λεωνίδα για τον Φέλα, κατασκευαστικό. Πώς το λες, construction Φέλα. Κάπως αλλιώς το λέμε, material Φέλα, είναι το υλικό. Όταν έχει αστοχία υλικού ρε παιδί μου. Και ο Τραμπ αστοχία υλικού είναι. Λάθος ελληνιστή λέει, material Φέλα σημαίνει λάθος. Ναι, ναι, ενέρεση, λάθος υλικό είναι. Δηλαδή το άλλο το σπερματοζωάριο ήταν να περάσει και πέρασε αυτό. Καταλάβες, το οποίο είχε χαλασμένο η μάντα. Είχε ο λεμάν που βρίσκανε, ακρόμπαρα που καταλαβαίνεις, πώς το λένε, πιστόνια τα οποία ξέρω εγώ και γαλάδια. Για το άλλο το από τόσα δισεκατομμύρια, φαντάσου ότι ο Τραμπ ήταν το πιο γρήγορο, ας πούμε. Φαντάσου πόσο άχρηστα ακόμα υπήρχανε. Χριστέ και Απόστολε.
1: Καπετάνιε, πάρε με μαζί. Δεν αντέχω άλλο τα χτυπήματα.
0: Τι κουστρουξιόν, βρε γαβγάβ. Τι κουστρουξιόν να πω εγώ στον αέρα τώρα, βρε γαβγάβ. Θα μπερδέψουμε τη γλώσσα μας εδώ. Ψάχνε τρόπους τώρα να στηρώσουμε τους λαγοκέφαλους και άσε τα πρωί-πρωί τις φιλοσοφίες και τις αμπελοφιλοσοφίες. Δηλαδή μπορούμε να σκοτώνουμε ανεπιφύλακτα τώρα τους λαγοκέφαλους, έτσι. Μην φάμε κανένα πρόστιμο, μας πιάσει καμιά κάμερα τίποτα και... Α, για να ξέρω. Γιατί μπορεί να βγάλουμε κανένα στην παραλία και να τον σακατέψουμε στο ξύλο εκεί με το σκαρμούτσο που λένε.
1: Μια γυναίκα αγάπησα στη στεριά να πάω.
0: Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό.
1: Πάρε με μαζί στη ζωή μου.
0: Αβραάμ Πούλος ο Νιγηριανός λέει. Αβραμόπουλος ήθελες να πεις. Εντάξει Βαγγελάκι, θα τα μάθουμε σε λίγο. Τώρα μας πει Κατερίνα, μας τα εξηγήσει τώρα. Και η Μισελ, και η Μισελ καταδικάστηκε, βέβαια, παμψηφί, σαν τον παπά ένα πράγμα. 13-0, παμψηφί, είναι πόσους μήνες δεν ξέρω να σου πω, το διάβαζα προηγουμένως, θα το μάθουμε και αυτό τώρα, κάτσε να δούμε, δεν είναι, είναι ειδήσεις που πρέπει να τις ψάχνεις αυτές. Και είναι και επίφοβες που λένε, έτσι, επιφοβισμένες ειδήσεις είναι, έτσι, κατάλαβες γι' αυτό. Εμείς πιο πολύ μιλάμε για τον καύσωνα, για την πτώση της βενζίνης. Κατέβηκε ο Ασλάν χθες, μου δείχνε μια βενζίνη, μια τιμή 1,807. Και το πετρέλαιο πήγε, το πετρέλαιο άκουσον. Δηλαδή να κάνουμε δέηση. 1,5 το πετρέλαιο. Τζάμπα πράγμα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Αθηναμιχώρα του Αγίου Παύλου.
0: Ναι.
2: Τα μάθα σε εκείνα μέχρι που φτάνει, δεν ξέρω πώς δυτικά.
0: Έχει πρόβλημα, παιδιά. Είναι κλειστό. Είναι κάτι, δεν έχουν ανοίξει. Έχουν κλείσει μια λωρίδα τώρα. Κάτι περνάτε. Πέρασε εσύ από το σημείο για είσαι από την άλλη.
2: Εγώ τώρα είμαι στο ύψος του Επταπηγείου.
0: Στο ύψος του Επταπηγείου. Και πας προς δυτικά, δηλαδή.
2: Προς δυτικά, ναι.
0: Θα μας πάρει τηλέφωνο να μας πεις τι έχουμε κλειστή λωρίδα, τι γίνεται εκεί πέρα και υπάρχει. Είναι κλειστός τελείως ο δρόμος και κάνετε παρακάμψεις, βγαίνετε.
2: Περπατάει, σιγά-σιγά περπατάει.
0: Άρα είναι κάποιος δρόμος, δεν έχει ανοίξει ακόμα, δεν προλάβαν τα παιδιά και ανοίγουν σιγά-σιγά τώρα, μάλιστα.
2: Απλά και στη βλέπω εγώ στο δρόμο.
0: Τι
2: κάνουν, ωραίο έργο.
0: Ναι.
2: Αυτές τις μουτζούρες, τα γκράφιτι που έχουν γεμίσει παντού.
0: Τι να κάνουμε, τα γκράφιτι δεν δημιουργούν πρόβλημα σταθερότητας, ούτε στατικότητας. Ναι.
2: Δηλαδή, χαλάει όλη η ομορφιά του δρόμου.
0: Και εσύ είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, θα τα σβήσουμε κάποια στιγμή. Αλλά πώς τα άτομα τα παιδιά, τι ώρα πηγαίνουν, δεν μπορώ να καταλάβω αυτά. Και κρεμιούνται εκεί πέρα και φτιάχνουν αυτά τα πράγματα
2: αργά,
0: που φτιάχνουν.
2: Πολύ αργά.
0: Και ναι, πολύ αργά το καταλαβαίνω, αλλά και τι λένε τα γκράφιτι, δεν καταλαβαίνω τα μηνύματα, ας πούμε. Να έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος έγραφε για τη Λούλα, να πούμε, Λούλα σε αγαπώ, ας πούμε. Λες, ναι, ένας καψούρης, να μου. Αυτά κάνουν μια φάτσα, γράφουν και ένα λογότυπο και δεν καταλαβαίνεις Χριστό, δεν καταλαβαίνεις το μήνυμα ποιο είναι, δεν καταλαβαίνουμε εμείς, ας πούμε, ποιο είναι. Μεταξύ τους μιλάνε. Τέλος πάντων, Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία μόλις μπήκε στο στούντιο. Σιγά σιγά γιορτής, παιδιά, σιγά σιγά, ναι.

που πεινάνε. Πάμε για break, γιατί να εντάξει με τα break. Καμιά διαφημισούλα, κανένα φραγκουλάκι. Άδειες θα πάρουμε τώρα, έτσι. Και επιστρέφουμε με Κατερίνα Νικολάου και όλες τις ερωτήσεις κρατημένες, έτσι. Α, μπράβο.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
8: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και good morning και good morning. Είναι Τρίτη, τι ωραία που είναι η Τρίτη, ήσυχη Τρίτη. Στο περιφερειακό έχουμε πρόβλημα, το λέμε για σένα που ξεκίνησες τώρα. Ακόμα καφέ δεν έχεις πιει. Και επειδή σου είπαν ότι ανοίγει ο περιφερειακός στις 5 η ώρα, αν δεν, δεν προλάβαμε, δεν ανοίξαμε. Ήρθε και ο Βαγγελάκης αργά να πούμε, μέχρι να κάνουμε τις γραμμές, να ρίξουμε τα καλουπόματα, να βγάλουμε τις καλωσιές. Πέρασε η ώρα. Και είμαστε ακόμα κατεύθυνση προς τα δυτικά με πρόβλημα στο σημείο στον Άγιο Παύλο. Από εκεί ξεκινάει. Και πάμε σιγά σιγά, μου είπανε κάποιοι φίλοι ακροατές, οι οποίοι περάσανε με δυσκολία. Πρέπει να είναι κλειστό κάποιο ρεύμα. Κάτι γίνεται. Θα το μάθουμε.
1: Είναι κλειστό το ρεύμα προς δυτικά.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: όλο
1: και ατυχηματάκι.
0: Α, έχει.
1: Όχι,
0: ατυχηματάκι.
1: Είναι από τα μετέωρα μέχρι το Παπαγεωργίου κάπου.
0: Αχα.
1: Εκεί είναι, υπάρχει πρόβλημα. Είναι κλειστός ο δρόμος το ρεύμα προς δυτικά.
0: Και ατυχηματάκι έχει πληροφορηθεί.
1: Βλέπω και ένα ατυχηματάκι εδώ πέρα στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Κάτσε λίγο. Θα μάθουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι. Πατάω τώρα ένα κουμπί. Παπ, παρακαλώ.
2: Εντάξει, Κώστα, άνοιξε ο δρόμος.
0: Άνοιξε. Είχε ατύχημα. Τι είχε?
2: Όχι, δεν είχε τίποτα.
0: Γιατί κανένα σταματημένο, τίποτα. Προχωράμε κανονικά τώρα.
2: Ναι,
0: άνοιξε.
2: Ναι,
0: άντε, δόξα σου.
2: Καλό και μετά.
0: Ανάσταση, ανοίγει. Ανάσταση. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα δεν είπα. Buongiorno.
0: Bonjour.
1: Good morning. Dobroutro.
0: Dobroutro.
1: Dobroutro.
0: Falle blutze bian.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Στα τουρκικά.
0: Τα τουρκικά. Ναι, αλλά το λες έτσι με μια προφορά πολύ αμερικάνικες. Να μου πεις στα κορεάτικα και στα γιαπωνέζικα να μου πεις καλημέρα, να σου πω ναι. Αυτοί και το σ' αγαπώ το λένε σαν να θέλουν να φάνε κάτι. Άιντε! Άντε καλημέρα! Πότε θα πας της... Εγώ θα τραγουδάω έτσι, αυτό είναι καπέλα. Σαμιώτησα, πότε θα πας της αμό.
1: Μη.
0: Σε παρακαλώ, μη με προσβλήνεις. Μένε μαμά μου λέει ότι έχω πολύ ωραία φωνή. Και ωραία μάτια.
1: Για τα μάτια προσυπογράφω, για τη φωνή όχι.
0: Ναι μαμά, το ξέρω.
1: Καλημέρα. Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο και πού αλλού, στο πανέμορφο νησί της Σάμου. Ένα υπέροχο νησί που συνδυάζει το πράσινο με τη θάλασσα. Ένα καταπράσινο νησί με υπέροχες παραλίες και τεράστια ιστορία που αποκαλύπτεται μέσα από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Είναι το νησί του πατέρα των μαθηματικών Πυθαγόρα, του αστρονόμου Αρίσταρχου αλλά και του φιλόσοφου Επίκουρου. Εννοείται ότι κάνουμε βόλτες στους γραφικούς οικισμούς όπως είναι το Βαθύ και το Καρλόβαση, ενώ στα σύν του νησιού και η εξαιρετική τοπική κουζίνα με μικρασιάτικες επιρροές. Μην ξεχνάτε φυσικά να δοκιμάσετε και το ξακουστό γλυκό σαμιώτικο κρασί, μια εξαιρετική επιλογή για φέτος για τις διακοπές σας η Σάμος. Έχεις πάει στη Σάμο?
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Λοιπόν,
0: φοβάμαι γιατί είναι κοντά η Τουρκία, γι' αυτό δεν πήγαινα, αλλά θα πάω τώρα.
1: Είσαι χαζοβιόλης πρώτα, συγγνώμη κιόλας. Αλλά θέλω να σου πω ότι είχα πάει και ενώ ήμουνα 15 ετών όταν είχα πάει, τότε γίνονταν κάτι εργασίες στην Εγνατία εδώ, κάτι τέτοιο. Και είχε γίνει ένα σκηνικό που είχαν σκάψει από τις δύο πλευρές του βουνού και δεν βρέθηκαν. Και πάω εγώ τώρα 15-16 χρονών στη Σάμο και μου λένε ότι εκεί είναι ένα νησί, ένα σημείο, ένα βουνό που με βάση τους υπολογισμούς του Πυθαγόρα στην αρχαία Ελλάδα, μετά τότε μέσα, σκάψαν και βρέθηκαν.
0: Και
1: 15 χρονών η Κατερίνα βρίσκεται μπροστά στην ερώτηση. Ρε αδερφέ, αυτοί με τα τότε μέσα, με τα μαθηματικά του Πυθαγόρα βρέθηκαν.
0: Το ίδιο έπαθα κι εγώ.
1: Εμείς στη σύγχρονη Ελλάδα, με τόσα μέσα, τόση τεχνολογία, γιατί δεν βρισκόμαστε?
0: Κατερίνα μου, ακριβώς το ίδιο πράγμα έπαθα κι εγώ. Έπαθα κι εγώ σε μια δουλειά που είχαμε κάνει, την πρώτη δουλειά που είχαμε κάνει μόλις γυρίσαμε από Deutschland, εδώ στη Χάνθ. Φτιάχναν ένα μουσείο. Το 2004 το φτιάξαν αυτό, το ανακαινήσανε ουσιαστικά. Ο παλιός ο μαντρότυχος, ο παλιός ο τείχος που φτιάχτηκε το 1950 τόσο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν πιο ίσιος από τον καινούριο που φτιάξαν μέσα, ο οποίος είχε 17 πόντους απόκληση, ενώ ο άλλος είχε ζήτημα να είχε 1 με 1,5-2 πόντους. Και λέω, κάτσε ρε, εμείς δουλεύουμε με λέιζερ. με αυτό, με σχέδια, με ιστορίες, με χίλια δυο πράγματα. Με τεχνητές νοημοσύνες σήμερα. Και οι άλλοι δουλεύαμε με κάτι σαούλια και με κάτι, ξέρω εγώ, μαστάρια που λένε.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και στο Βαλάντη, στον Κωνσταντίνο.
1: Το ευπαλίνιο όριγμα είναι, μου λέει ο Γιάννης εδώ. Ποιο? Ότι ήταν αυτό που
0: το,
1: είχα δει.
0: Το ευπαλίνιο όριγμα.
1: Ναι. Γενικότερα είναι ένα νησί υπέροχο. Είναι ένα νησί που στείνονται τοπικά γλέντια και πανηγύρια έτσι σε πλατείες αβέρτα.
0: Πολύ καλό.
1: Εγώ
0: κρασί.
1: Το έχω κάνει.
0: Πολύ καλό κρασί.
1: Χορεύει ο κόσμος, διασκεδάζει τρελά. Γενικότερα αγαπάμε Σάμο και γι' αυτό φέτος πάμε Σάμο.
0: Έτσι. Και καλό φαΐ, ε. Καλημέρα στη Βιβί, η οποία γιορτάζει σήμερα η γενέθλια, happy birthday του γιου.

0: συλλήψεις και απόπειρες βιασμούς και βιασμούς και ξυλοδαρμούς και
1: γλαρσίματα. Λοιπόν, καταρχάς να μω ότι η Γαλλία μαστίζεται από καύσωνα.
0: Α.
1: Ένα αυτό.
0: Α, μα είναι
1: οπότε,
0: έτσι, εντάξει.
1: Όταν είναι και υψηλές οι θερμοκρασίες, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα, για τα επεισόδια που μου λες,
0: ναι.
1: Είχαν την Fête de la Musique, γιορτή της μουσικής.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Είναι το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας. 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 μαχαιρώθηκαν, κάποιοι κατήγγυλαν βιασμούς. Ένας άνδρας και μια γυναίκα περίπου 40 ετών δέχτηκαν επίθεση. Γενικότερα υπάρχουν διάφορες σεξουαλικές επιθέσεις, κατήγγυλαν κάποιοι. Γυναίκες λέει τρυπήθηκαν με σύριγγες. Γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλά επεισόδια. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Μια γυναίκα λέει ότι δέχτηκε τσίμπημα και στη συνέχεια βιάστηκε. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Πρόσφατα πήγα στη Γαλλία και σε κάποιες περιοχές τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πολύ περίεργα. Βέβαια, το ένα το διαμέρισμα που έγιναν όλα αυτά δεν είναι κάποιο προάστιο το οποίο είναι, πώς να σου πω, εκτός κέντρου, έξω από το τουριστικό κέντρο κτλ. Είναι το σημείο που είναι, ας πούμε, η Όπερα Γκαρνιέ, είναι η Γκαλερί Λαφαγιέτ, είναι το Μουζέ Κρεβίν, είναι το Μουλέν Ρουζ και η Πλατεία Πιγκάλ. Είναι πολύ κεντρικό σημείο. Θα δούμε στη συνέχεια της μέρας να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικότερα σας είπα ότι η τελευταία μου επίσκεψη στο Παρίσι υπήρξαν πολλές φορές που ένιωσα μη ασφάλεια.
0: Μη ασφάλεια.
1: Μη ασφάλεια.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Μία.
1: Μη.
0: Επέσαν δηλαδή, ασφάλεια.
1: Ποιο, δεν θέλω να το πω ανασφάλεια, θα πω μη ασφάλεια.
0: Μη ασφάλεια δηλαδή, ήθελε να πει.
1: Να σας πω την αλήθεια. Ακόμα και στις άγριες ώρες στην πλατεία Αριστοτέλους, ξέρετε εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο ασφαλής από ό,τι ένιωσα σε κάποιες περιοχές.
0: Καλέ, θα συγκρίνουμε τη Γαλλία με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε.
1: Για το Παρίσι μιλάω.
0: Για το
1: συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, για το Παρίσι. Εγώ πήγα το 2000, δεν θυμάμαι. Για μια χαρά είμαστε.
1: Άστο τότε, άστο. Και πολύ. Μάλιστα, παιδιά, να σας πω, οι φίλοι, η παρέα που ήμασταν εκεί, εκφράσαμε και την άποψη ότι κάπως έτσι θα βγει ο επόμενος ακροδεξιός πρόεδρος του Ισραήλ.
0: Έτσι. Είναι και μεγάλος ο Clint Eastwood να βγει με, να κάνει λίγο το... Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο Charles Bronson έχει πεθάνει, νομίζω πρέπει να έχει πεθάνει. Ο Charles Bronson θα πέθανε, πως 170 χρονών θα ήταν. Για να γίνει ο τιμωρός. Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ αυτά. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, από έξω έχουμε κάτι, παρακαλώ, ελάτε.
2: Καλημέρα, δεν έχουμε από τους δρόμους.
0: Α,
2: ένα
0: τι?
2: Πράγμα θέλω να σου πω, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ενώ ακούω την κοπελιά να πούμε, μου βγάζει μια γαλήνη, μια ησυχία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ενώ με σένα σημαίνει το ακριβώς αντίθετο.
0: Το αντίθετο είναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
2: Θέλω να σκοτώσω το ξύλο.
0: Το ξέρω, ρε Πασά μου, το ξέρω.
1: Αυτό που παθαίνετε εσείς με τον Κώστα, να ξέρετε, το παθαίνω και εγώ.
0: Και παθαίνει την Κατερίνα, ναι. Είναι, είσαστε ομοιοπαθείς, είσαστε με την Κατερίνα.
2: Μα γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι, κοίταξε να δεις. Τι να σου πω τώρα, δεν. Τις ορμόνες σου λίγο να κοιτάξεις. Είναι σημαντικό.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν με ξέρεις. Γιατί, ρε παιδί μου, μου βγαίνει αυτό το συνέστημα.
0: Θα σου απαντήσω, αμέσως και καταφατικά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω, Παναγία.
2: Ναι. Μου βγαίνει ο παράδεισος.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Τι να κάνω, παιδιά, δεν μπορώ να το ελέγξω. Βγαίνει από μέσα μου, είναι πηγαίο. Είμαι πηγευτικός, ας πούμε, από μέσα μου. Κατάλαβες, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το πράγμα. Κάντε λίγο υπομονή. Εκπομπή είναι, θα περάσει. Πόση ώρα ακόμα, άντε, 1 ώρα και 10 λεπτά είναι ακόμα. Είμαι σκέτο συνείρη. Πώς είναι από το κοτόπουλο που τρως εσύ το στήθος. Είμαι και το άσπρο, το κοκαλάκι που δεν είναι κοκαλάκι. Είναι ούτε να το φας θες, ούτε να το καταλαβαίνεις. Τέτοιο πράγμα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, άντε, καλημέρα. Δεν πήραν χαμπάρι όλοι, άντε.
0: Τι να κάνω.
3: Θέλω να ρωτήσω κάτι, ρε, ναι, ναι. Γιατί το να θέλεις στη χώρα σου, στην πόλη σου, στο χωριό σου, να ασφάλεια θεωρείται ακροδεξιό αυτό.
0: Τι είναι? Ποιος το είπε αυτό?
3: Ακροδεξιό. Να, τώρα άκουσα που λέγατε για το Παρίσι και λέει, είπε η συνάδελφός σου εκεί ότι κάπως έτσι λέει βγαίνει μπροστά, λέει, η ακροδεξιά.
0: Ναι, γιατί... έτσι γίνεται συνήθως.
1: Είπα μέχρι... κάπως γιατί... έτσι θα εκλεγεί ο επόμενος ακροδεξιός πρόεδρος.
3: Ακροδεξιός, ναι. Ναι, γιατί
1: αφού η ακροδεξιός να... είναι.
3: Γιατί...

0: γιατί, ναι, όχι, γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι το να θέλεις ασφάλεια, το να θέλεις αυτό στο, στη χώρα σου, στην πόλη σου, δεν είναι φυσιολογικό.
1: Ναι, απλά αυτός εκεί ανήκει.
0: Ένα παιδί το βράδυ, μια γυναίκα.
1: Ναι, ο Μπαρντελά απλά εκεί ανήκει. Ο Μπαρντελά απλά εκεί ανήκει.
0: Δεν μιλάω τώρα, γενικά μιλάω γιατί χρησιμοποιούμε τώρα τελευταία πολύ αυτούς τους όρους. Ακροδεξιός, φασίστας, ρατσιστής και το ένα και το άλλο. Δεν κατάλαβα. Θέλω στην πόλη μου, στη γειτονιά μου, να νιώθουν τα παιδιά μου ασφάλεια.
2: Δεν θες μόνο θα αυτό όμως. Μην λες μόνο τα μισά. Δεν θες μόνο αυτό. Θες να έχεις ασφάλεια στα... και
0: ναι. Συγγνώμη λίγο, Κώστα. Συγγνώμη λίγο. Η ασφάλεια πώς θα προκύψει. Αν έχουν μπουκάρει στη χώρα σου και στην πόλη σου και στη γειτονιά σου μερικές εκατοντάδες άνθρωποι.
2: Πέστε τώρα, αυτά πρέπει να πει. Μην μα λες για την ασφάλεια. Μπράβο, πες.
0: Δεν ξέρεις το ποιό.
2: Σωστό.
0: Και τι λοιπόν, πώς θα νιώσεις.
2: Πώς θα νιώσεις, να μην του δώσεις ένα.
0: Να
2: μην το πιάσεις λίγο από τα αυτή. Να μην του ρίξεις ένα χαστούκι.
0: Μα φίλε μου, αυτό είναι αυτονόητο.
2: Αυτονόητο. Αυτά είπε η Κατερίνα, αυτό εννοούσε.
0: Όταν επιτρέπεις ανεξέλεγκτα να κυκλοφορούν άνθρωποι που δεν γνωρίζεις το ποιόν τους, άρα κάποια στιγμή θα φτάσεις
2: να το
0: διευκρινίσεις. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, τι κρύβω πίσω από τα δάχτυλα.
2: Καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι,
2: να το διευκρινίσουμε, να το διευκρινίσουμε αυτό το άνθρωποι που είπες, άνθρωποι.
0: Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια σε λέξεις. Μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα με 50 διαφορετικές λέξεις.
2: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Εγώ στο λέω δε. Μπαίνουν παράνομα, κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, στα χωριά, τη γειτονιά. Παράνομα, δεν ξέρεις το ποιόν τους, δεν ξέρεις ποιοι είναι. Λοιπόν, και δημιουργείται αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας.
2: Ωραία.
0: Θα έπρεπε δηλαδή, είναι φυσιολογικό αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Δεν είναι φυσιολογικό, σου το είπα και εγώ και σου είπα ότι όλη η διαδικασία είναι γνωστή μετά τι γίνεται. Δεν είναι άγνωστο.
0: Λοιπόν,
2: μην το μακρύνουμε παραπάνω, φτάνει, το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα ένα εκατομμύριο. Δεν είσαστε φασίστας, εσείς είστε καλός άνθρωπος, θέλετε την ασφάλεια. Αλλά άμα δεν σου καθίσει κάποιος, του ρίχνεις και ένα χαστούκι αμαλάκι να ούμενο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Όπου δεν μπει πτυλόγο,
2: αυτό ακριβώς, από το στόμα μου το πήρατε, να είστε καλά. Δεν ήθελα να τα λέμε τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν έχει πολλές συνταγές. Συγκεκριμένες είναι. Είναι η μία η συνταγή που μπέστε σκύλια λέστε και η άλλη συνταγή που άμα σε πιάσω εγώ στα χέρια μου θα φτύσεις το γάλα της μάνας σου. Αυτό είναι.
1: Σταμάτα ένας... την κρίνια και άσε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει, μου φτιάχνει το κέφι.
2: Συγγνώμη.
1: Φτάνει.
2: Συγγνώμη, παιδιά, πάω λίγο να πιω ένα καφετά και έρχομαι.

0: Γεια σου ρε Βαγγελάκη, γεια σου ρε Βαγγελάκη. Το διάβασες το άρθρο και το διάβασα και εγώ, το διάβασα, ναι. Το διάβασα με την Αρή, η οποία τάχωσε στην Καριστιανού για τις απόψεις περί γενοκτονίας. Βέβαια, βέβαια, φυσικά, την εξεφτέλισε, την εξεφτέλισε. Επικίνδυνη τη θεωρεί, βέβαια, λογικό είναι ρε φίλε. Γεια σου Μανολάκη μου, καλημέρα και σε σένα γόρι μου καλό. Τώρα ρε, θα μιλήσουμε για τον Αβραμόπουλο. Από το πρωί με τον Αβραμόπουλο. Ξέρεις κάτι για τον Αβραμόπουλο, έγινε κάτι? Δεν είναι κάτι. Τι είναι, αν βλέπεις
1: λοιπόν,
0: να δεις ανασχετή.
1: Θέλω, ναι. Όχι, γιατί ναι. Δυσανασχετώ, θέλω να σου πω κάτι.
0: Πες μου κορίτσι.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Είμαι μικρή,
0: ναι.
1: Θα το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω ζήσει την περίοδο που ήταν δήμαρχος ο κύριος Αβραμόπουλος καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή ψάχνω στο AI,
0: ναι, ναι.
1: Να βρω ποια είναι τα σημαντικά πολιτικά επιτεύγματα του κυρίου Αβραμόπουλου.
0: Α.
1: Γιατί κατά τα άλλα, συμπαθέστατος κύριος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω εκτός από αυτό το συμπαθέστατος.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια είναι ρε παιδί μου, εγώ θέλω κάποιος που να υποστηρίζει τον κύριο Αβραμόπουλο μετά τις εφέ, γιατί τώρα είμαστε λιγοριακά.
0: Να
1: μας πάρει να μας πει, ναι. Γιατί στο καλό, ναι. Τον είχαν ξανά στα ψηφοδέλτη αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίταξε να δεις, είχε ένα πρεστίζ.
1: Αναγνωρίσιμος, ναι.
0: Αναγνωρίσιμο, okay. Ένα πρεστίζ, ας πούμε, είχε ένα ζεμπρεμιέ, ήταν ένα πουλούσε δηλαδή, ας πούμε, στις 60 και πάνω, ας πούμε, το 60 πλάζα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε ένα πρεστίζ. Ένα brand name το είχε ο Αβραμόπουλος τώρα, έτσι.
1: Όχι, εγώ δεν το έζησα.
0: Είχε και ένα σκανδαλάκι εκεί πέρα με τα εμβόλια και με αυτά που τα χαραχώσανε εκεί πέρα κάτω σε μια χωματερή. Και έχει γίνει κρανίου τόπος η κατάσταση. Έχει ρε παιδί μου ένα. Είναι και κουστομαρισμένο συνέχεια, καθαρό,
1: ξυρισμένο. Κουστομαρισμένο είναι, ρε αδερφέ.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει πολύ καλύτερο μάγουλο. Το μάγουλο
1: τέλος
0: είναι πιο
1: πάντων,
0: ναι.
1: Αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι το εξής. Είναι ότι τον ελέγχει και πάλι τον κύριο Αβραμόπουλο ως, ναι, πρώην επίτροπο. Η Βελγική Εισαγγελική Αρχή για το, ναι, Qatar Gate. Θυμάστε το Qatar Gate.
0: Πώς το θυμάμαι,
1: ήταν το
0: πρίξη,
1: θέμα,
0: ναι,
1: στο οποίο είχε εμπλακεί και η Εύα η Καηλή και ο σύντροφό τη, ο οποίο ήταν, λέει, δεξί χέρι του Παντσέρη, ο οποίος είναι το πρόσωπο το οποίο,
0: μπράβο,
1: είναι
0: έτσι.
1: Πώς να σου πω, το κεντρικό πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Είχε κάνει αυτός ο Παντσέρη μία μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ήταν...
0: Μία ΜΚΙΟ, πες, μία ΜΚΙΟ, μη λες μη κυβερνητική οργάνωση, δεν το καταλαβαίνει η μάνα μου. ΜΚΙΟ, το ΜΚΙΟ το πιάνει, το αντιλαμβάνετε. Μη
1: τέλος
0: κυβερνητική
1: πάντων,
0: οργάνωση.
1: Η συγκεκριμένη οργάνωση ήταν, λέει, κατά της ατιμωρησίας.
0: Έτσι.
1: Και είχε λάβει, λέει, τότε ο πρώην επίτροπος,
0: έτσι,
1: 75.000 ευρώ, το οποίο όμως, να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός τον βάλανε σε ένα... Αχ, τώρα θα πω κακίες.
0: Έλα μωρέ, πες τώρα, τρίτη είναι σήμερα, δεν πειράζει, πες.
1: Λοιπόν, άντε, ο κύριος Αβραμόπουλος τον είχαν βάλει,
0: ναι,
1: σε ένα διακοσμητικό ρόλο στο Δέλτα Σίγμα αυτής της ΜΚΙΟ, να σου το πω έτσι.
0: ΜΚΙΟ,
1: η οποία θέση φυσικά, ναι, ήταν έμιστη, δεν θα πήγαινε τζάμπα ο άνθρωπος. Και είχε πάρει, μάλιστα είχε πάρει και έγκριση από την Επιτροπή ότι, ναι, δεν υπάρχει conflict, σύγκρουση συμφερόντων,
0: έτσι,
1: και μπορεί να πάει σε αυτήν την Επιτροπή να λάβει μέρος.
0: Πολύ ωραία.
1: Επειδή όμως αυτή η Επιτροπή συνδέεται με λόμπι υπέρ αραβικών χωρών του Κατάρ συγκεκριμένα.
0: Αχα.
1: Και επειδή ελέγχονται για διάφορα χρήματα περίεργα που διακινήθηκαν τότε, mm-hmm, με αυτήν τη ΜΚΙΟ και το Κατάρ, κατηγορείται δηλαδή ότι έπαιρνε λεφτά για να κάνει lobbying.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό τώρα ελέγχεται και πάλι από τις βελγικές αρχές ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Τι ελέγχεται, ένταλμα σύλληψης βγάλανε.
1: Λοιπόν, δεν είναι ένταλμα σύλληψης, είναι ένταλμα για να συλληφθεί.
0: Άλλο ένα παρουσιαστεί για να. Ναι, έτσι, κατάλαβα. Ναι,
1: να δώσει εξήγηση.
0: Λοιπόν,
1: έχει. Έχει βγει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για να ελεγχθεί,
0: ναι,
1: να υπάρξει άρση της ασυλίας του,
0: mm-hmm,
1: κάτι που θα συμβεί όταν αυτός ο φάκελος φτάσει στη Βουλή. Ο ίδιος, λέει, θα ζητήσει άρση της ασυλίας του, δεν έχει πρόβλημα,
0: καλά,
1: να ελεγχθεί.
0: Καλά, δεν το ζήτησε ακόμα όμως.
1: Δεν έχει πρόβλημα να ελεγχθεί, δεν υπήρξε, λέει, εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψη μου, έγραψε... έβγαλε γραπτή ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Το λέει ο ίδιος.
0: Έχει ακόμα
1: δήλωση,
0: βουλευτική ασυλία. Όσο
1: είναι βουλευτής.
0: Α, είναι βουλευτής ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Και θα αποτανθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Είναι λίγο αυτό το θέμα με τις ψιλομπίζνες,
0: ναι,
1: που γίνονται στις Βρυξέλλες από διάφορα. από διάφορες ΜΚΟ οργανώσεις κτλ. Που ξέρεις, εκεί παίζει μεγάλο ρόλο το αυτό που λέμε name dropping. Δηλαδή το να λες το όνομα κάποιου γνωστού.
0: Ναι, ναι.
1: Που, δηλαδή όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, να, μέσα στο ΔΣ του οργανισμού μου είναι ο πρώην επίτροπος.
0: Wow.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό ακούγεται κάτι. Γι' αυτό δίνουν σε κάποιους τέτοιους ανθρώπους κάποιες τέτοιες θέσεις, ξανακάθαρα διακοσμητικές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως άλλωστε το έχουμε λίγο συνηθίσει για το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, θα πω κακίες. Πάμε για καιρό.
0: Δεν θέλω κακίες. Αυτά πάνω κάτω, Κωνσταντίνε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να στα πω αυτά. Βλέπεις, πού να τα ξέρω εγώ τώρα τόσο σημαντικές πληροφορίες, πού να τις ξέρω εγώ. Εγώ θυμάμαι τον Αβραμόπουλο τότε με τα σκάνδαλα, με τα εμβόλια ακόμα. Τον κατηγορούσε τον άνθρωπο, αναγκάστηκε να αλλάξει κουστούμ. Για τη Μισελ θα μιλήσουμε μετά. Τι να κάνω, ρε Παναγιώτη, τόσα σκάνδαλα κάθε μέρα από 2-3 βγαίνουν. Πώς να προλάβω κι εγώ, καψερός, έλεος πια. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον καιρό να δούμε τι θα κάνουμε. Θα τα πλώσουμε τα εσώρουχα για...

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις και καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
13: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: πρέπει να. Πόσο λες να μου πάρει να μάθω αγγλικά, άμα ξεκινήσω τώρα, ας πούμε, στα γεράματα.
1: Ένα χρόνο.
0: Βαριά. Σε ένα χρόνο θα μάθω.
1: Ναι.
0: Δεν τα παίρνω και εύκολα εγώ. Είναι μέχρι να τα αρπάξω.
1: Εγώ τώρα έχω ένα project. Ναι. Πρέπει να μάθω αγγλικά σε Πολωνούς.
0: Αχα.
1: Εγώ δεν ξέρω πολωνικά.
0: Α, αυτοί δεν ξέρουν αγγλικά.
1: Και πρέπει να τους μάθω.
0: Ελληνικά ξέρουν τουλάχιστον.
1: Όχι φυσικά.
0: Πώς θα μάθω.
1: Έλατε.
0: Δεν την κανείς καραβγού.
1: Είναι το νέο μου project. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Τι ωραία μουσική παίζεις, Κώστα μου, πρέπει.
0: Ε, είναι το έχω βακλέπω.
1: Τι ωραία μουσική που παίζεις, Κωστάκη μου, ποτέ έμαθες.
0: Θες. Παίξε λίγο ακόμα. Τι ωραία σκηνή. Τι ωραία σκηνή, ρε παιδί μου. Μέρα, με λέγε βαρύ πεπώνει ο άλλος Καραγιάννηνας μου, πω από εδώ θέα. Τι μου θύμισες τώρα. Αχ, τι ωραία που παίζεις. Πρέπει να κόψω δούλεμα της λέει. Πότε έμαθες Κωστάκι, Κωστάκι δεν έλεγε, Κωστάκι, πότε έμαθες μπουζούκι, και χθες. Ε, τι πάθαμε, ρε, τι πάθαμε με τα σκάνδαλα. Τώρα σκεφτόμαστε το πρωί να βγάλω ένα project ηλεκτρονικό, να το ανεβάσουμε σε μια πλατφόρμα για να μπορούμε να κάνουμε και οθελώς να επιστρατέψουμε τους να γίνει και καμιά δωρεά από κανένα μεγάλο επιχειρηματία, να κάνουμε πώς το λένε, στείωση στους λογοκέφαλους με μια ειδική τροφή.
1: Μα άμα τους πιάσουμε δεν χρειάζεται να τους στείλουμε.
0: Μα δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Άκουγα την Έρη το πρωί στα παραπολιτικά. Αυτοί τα λογοκέφαλοι πολλαπλασιάζονται πιο πολύ και από τα κουνελιά και από τα περιστέρια. Τρεις φορές το χρόνο γυρνάνε. Ξέρεις τι είναι αυτό, βλέπεις ένα λαγοκέφαλο με τα λαγοκεφαλάκια από πίσω να πούμε. Χαμός.
1: Λοιπόν, επειδή το καλοκαιράκι είναι εδώ, είμαστε σε λίγο πιο χαλαρή διάθεση από ό,τι συνήθως. Σήμερα έρχεται ένας φίλος σου στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλήθεια.
1: Και η συναυλία.
0: Για πες.
1: Αγαπημένος σου καλλιτέχνης.
0: Για πες.
1: Ο Ακύλας.
0: Έρχεται το πουλάκι.
1: Λοιπόν, ο Ακύλας έχει σήμερα συναυλία στο φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Είναι, να σου πω, το αγαπημένο μου φεστιβάλ, γιατί έχει πάρκινγκ. Είναι τακτοποιημένα όλα. Έχει πολύ καθαρές και πολύ ωραίες τουαλέτες.
0: Άμα είναι καλές τουαλέτες σε συναυλία, ούτε συζήτηση.
1: Παιδιά, είναι πολύ, είναι σε 9-5. Σήμερα, λοιπόν, στις 9 στη Μονή Λαζαριστών είναι ο Ακύλας. Για να τον δούμε και σε άλλα τραγούδια εκτός από το Φέρτο που το είχε μεράκι.
0: Καλέ, αυτά τα τραγούδια έχουν 18 λεπτά εισαγωγή. Μετά λέει κάτι. Με τρία τραγούδια κάνει
1: συναυλία.
0: Με τρία τραγούδια κάνει συναυλία ο άλλος. Τι το συζητώ.
1: Αλλά εγώ ετοιμάζομαι για αύριο. Σας το λέω από σήμερα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ που το είδα, γιατί το είχα άχτη. Θυμάσαι σε κάτι ελληνικές ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που είναι μαζί με τον Παπαμιχαήλ εκεί στην Αρχόντισσα και τον Αλίτη και πηδάνε από κάτι φωτιές?
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό?
0: Το κάτι θυμάμαι, ρε.
1: Είναι αυτό ένα έθιμο το οποίο έχει έρθει νομίζω από τη Μικρασία.
0: Ναι.
1: Και είναι το έθιμο του Άι Γιάννη του Κλείδωνα.
0: Α, ναι, το ξέρω αυτό με τις φωτιές. Και εγώ το έχω κάνει. Έχω γράψει εμείς στο χωριό μας.
1: Ή εκείνο το τραγούδι που λέει «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, το Άι Γιάννη, έχω πόσα ξέρεις και μου λες». Λοιπόν, εγώ αυτό το χάχτη αυτό το έθιμο. Δεν το έχω δει ποτέ, γιατί όταν μεγάλωσα εγώ δεν υπήρχε πια. Αλλά θα αναβιώσει αύριο στην Τούμπα. Αύριο στις 8 το βράδυ, στο θεατράκι το ανοιχτό που έχουμε πάνω στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας, Κλεάνθους Μελαμπράκη, με τη συμμετοχή χορευτικών του Αγίου Θεράποντα, του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Διόνυσος και του Χορευτικού Συλλόγου Τερψιχώρη, θα αναβιώσει αυτό το έθιμο.
0: Πώς θα γίνει αυτό, Κατερίνα?
1: Έλατε, δεν ξέρω, θα ανάψουν φωτιά, δεν ξέρω πώς θα
0: μέσα
1: γίνει. Είναι και αντιπυρική περίοδος.
0: Ναι.
1: Είναι τσιμέντο είναι εκεί, δεν έχει κάτι
0: τσιμέντο
1: να πάρει.
0: Τσιμέντο μπορεί να έχουν, αλλά και οι άλλοι πάνω στο φίλιρο της προάλλες να πούμε και χθες πάλι είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην Περαία.
1: Θα πήγαινα και άλλα γλυκά-γλυκά. Εσύ με πήγες λίγο άγαρμπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αύριο στην 4η Δημοτική Κοινότητα στις 8 αναβιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Κλείδωνα. Και είμαι πολύ περίεργη να πάω το δω.
0: Ναι. Δεν έχουμε καμιά ψηφιακή φωτιά.
1: Υπάρχει.
0: Σαν κάτι τζάκια που τα βλέπεις. Τι είναι αυτό? Τζάκι λέει. Τι τζάκι είναι αυτό? Το πιάνω. Ναι, είναι διακοσμητικό. Πυροσβεστήρα να πάρεις, λέει ο Πέτρος. Έτσι θα έχουμε πυροσβεστήρες. Gotta tell him he's still mad.

0: Λοιπόν, περιφερειακός ήρθε στα νορμάλ του, δηλαδή στα φυσιολογικά του για αυτή την ώρα. Θα, μια στιγμή λίγο στο τηλέφωνο, προς τα δυτικά έχουμε μόνο στριμωγματάκια, μικροκαθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινούν από τον Άγιο Παύλο και φτάνουν μέχρι και μετά την διασταύρωση των Πεύκων. Προς τα ανατολικά, ωραία είμαστε ακόμα. Δεν βλέπω κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Κίνηση βέβαια, αρκετή κίνηση, ροή αυτοκινήτων, αλλά περπατάμε κανονικότατα. Παρακαλώ, στη γραμμή ποιος είναι απ' έξω.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και την Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
1: Εμείς το έθιμο το κάναμε προχθές το Σάββατο στη θαλάσσια.
2: Ανάβεται φωτιά.
1: Ναι, μη φανταστείς. Είναι η λεγόμενη τζαμάλα. Μη φανταστείς καμιά φωτιά όπως βάζουν στη Φλόρινα, βάζουν μισό βουνό, τέτοιο δέντρα. Βάζουμε εκεί πέρα τρία σανίδια από μια παλέτα παλιά και ήρθε ήρθε για το Deadpool.
0: Ναι.
1: Μη φανταστείς ότι θα δεις κάτι όπως είναι στα βουνά γύρω-γύρω το χειμώνα.
0: Και πηδάτε πάνω με τη φωτιά, δεν είναι επικίνδυνο αυτό δηλαδή? Επικίνδυνο τώρα, επικίνδυνο και λαγοκέφαλο επικίνδυνο.
2: Κάνεις και μια αποτρίχωση κι εσύ.
0: Έτσι.
1: Πας δίπλα από τη φωτιά, αλλά η κάμερα δείχνει ότι πηδάς πάνω τη φωτιά.
0: Πάλι παβαλινοθείες.
2: Απεμέτς.
1: Υπάρχουν και οι κασκαντέρ.
0: Ναι.
1: Τα πιτσιρίκια βασικά. Τώρα οι μεγάλοι, όχι τόσο πολύ. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Τουλάχιστον η Κατερίνα, επειδή είναι κοντοχωριανή, το γνωρίζει το έθιμο της τζαμάλας.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαι νύφ, δεν είμαι κοντοχωριανή.
0: Κατάλαβα,
1: κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
1: Κάθε χρόνο γίνεται.
0: Έχει και σουβλάκια και τέτοια μετά και τις ορίες, για μόνο έτσι.
1: Φέτος δεν είχαμε ένα πρόοπτο, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε έτσι. Αν θέλει ασχοληθεί η Κατερίνα, θα μάθει περισσότερα. Δεν θέλω να πω εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, όλα καλά, υγείας, πάμε στα επόμενα.
0: Έτσι.
1: Κάθε χρόνο γίνεται τέτοια εποχή, αυτή την εποχή είναι ο κλείδωνας, με το που θερίζαν τα στάρια και αυτά και για να καούν ψήλοι, τότε δεν είχε ούτε τέζα, ούτε...
0: Μέσα, ναι, έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί χθες και εγώ στη Χαλκιδική που πήγα το Σάββατο είδα αλωνιστικές, δούλευαν, είναι αλωνιστική περίοδο τώρα για τα στάρια, ναι.
1: Τώρα ο γείτονας εδώ πέρα δίπλα ήρθε, το αλώνισε, άφησε το ψάλμα, θα έρθουν να το δέσουν μπάλα, αλλά μετά δεν έρχεται να πατήσει και μια τέτοιο δίσκος βάρνα, θα τα αφήσει έτσι όπως είναι, περάσει κανένας τρελός. Θα πετάξει ένα τσιγάρο
0: έτσι, και... παρανάλωμα και... του, θα γίνουμε παρανάλωμα του Πειραιός.
1: Εν τω μεταξύ, να καθαριστούν, φίλε, όλα τα οικόπεδα. Τα αγροτεμάχια δεν είμαι στον νόμο.
0: Μην το συζητήσουμε αυτό, άστο, μην το πιάνει.
1: Άμα στείλω τώρα μια φωτογραφία πως είμαι εγώ εδώ πέρα, θα πεις ρε εσύ, φίλε, ανάβεις τρεις λαμπάδες κάθε πρωί, μην περάσει κανένας χαζός από δίπλα.
0: Έτσι, καταλαβαίνω τι λες. Δεν πειράζει.
1: Θα τα βρούμε όλα, πώς το λες, ντάρματα Γιάννη.
0: Ντάρματα Γιάννη, τα βρούμε έτσι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Παρεμπιπτόντως να σας προτείνω και ένα βιβλίο που υπάρχει αναφορά στο έθιμο του Αγιάννη του Κλείδωνα, το οποίο αγαπώ.
0: Για πες.
2: Λίγες και μία νύχτες του Ισίδωρου Ζουργού, εκπληκτικό μυθιστόρημα, να το διαβάσετε, έχει και μια αναφορά σε αυτό το έθιμο.

0: Ωραίες, ωραίες οι φωτιές, λέει ο Πέτρος
1: Καλατρά. Ωραίες, ωραίες, τι έγινε πάλι χθες τα τσαΐρια, ρε παιδιά.
0: Χαμός, χαμός, πυκνός, παιδιά, καπνός στις γειτονιές.
1: Παιδιά, θα σας πω κάτι, την αμαρτία μου.
0: Ποια αμαρτία?
1: Ακούω φωτιά στην Περαία και σκέφτομαι, αυτόματα πάει το μυαλό έτσι. Έλα, πάλι στα τσαΐρια κατοικιένε. Παιδιά,
0: έχει τέτοιες περιοχές που είναι φλεγόμενες, που λένε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έχουν αυτανάφλεξη.
0: Ναι, έχουν αυτανάφλεξη, βέβαια. Είναι, το, έχει μέσα τέτοιο. Το,
1: ναι,
0: το υλικό, όπως
1: ναι,
0: το λένε.
1: Ναι, ναι,
0: το,
1: αυτό,
0: που ανάβουν
1: αυτό,
0: τα κεριά στην ανάσταση μόνο του.
1: Αυτό, αυτό, αυτό είναι
0: τέτοιο
1: αυτό,
0: πράγμα. Του ξέφυγε. Του ξέφυγε.
1: Άντε βρε Πέτρο, αλήθεια.
0: Μην το λέτε αυτό όμως, είναι ρατσιστικό, μην το λέτε.
1: Λοιπόν, εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα συνοικισμό Ρωμά.
0: Ναι.
1: Στον οποίο συνοικισμό και είναι καλώδια και είναι πράγματα να βγάλουν το χαλκό κτλ. Και 100 χρόνια τώρα, εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, που λένε και οι παοξίδες, έχουμε φωτιές συνέχεια. Μέρα παραμέρα εκεί πιάνει φωτιά. Κάθε καλοκαίρι αυτό είναι και πιο δύσκολο να διαχειριστεί, οπότε τους ξεφεύγει και τρέχουμε. Και έτσι πάλι χτες το απόγευμα είχαμε φωτιά. Μια φωτιά η οποία, για να καταλάβεις, μύριζε καμένο μέχρι την Τούμπα, αδερφέ.
0: Ναι. Γιατί δεν τους φτιάχνουμε ένα μικρό εργοστάσιο εκεί πέρα ανακύκλωσης με προδιαγραφές, ας πούμε, τα πηγαίνουν και για να βγάζουν. Γιατί το γελάζει, Κατερίνα, δεν είναι τίποτα.
1: Τα κλεμμένα, βε Κώστα.
0: Ποια κλεμμένα, βε
1: Θα του φτιάξουμε εργοστάσιο να καίνε τα κλεμμένα, Κωστάκι μου.
0: Τα κλεμμένα, τα κλεμμένα. Τώρα τι τα κλεμμένα.
1: Αφού
0: τα...
1: είναι κλεμμένα, βε Κωστάκι μου. Να, εδώ ο Πέτρος μου λέει, τελευταία φορά που κάνανε ντου, που κάνουν κάθε δύο εβδομάδες, ένα μήνα,
0: ναι, ναι,
1: κάνουν ντου εκεί. Βρίσκουν και 10-15 κλεμμένα καμένα μάξια. Τα παίρνουν ναι, αυτά που είναι να πάρουν και στη συνέχεια.
0: Γιατί
1: τα
0: δεν
1: βάζουν...
0: του βγάζουμε, γιατί δεν του βγάζουμε, το λέω τώρα εγώ σαν ιδέα αυτό, έτσι. Γιατί δεν του βγάζουμε ένα καρτελάκι να πούμε, να του κάνουμε δημόσιου υπαλλήλου, να του πάμε εκεί στην Αχίαλο, να του βάλουμε να ξυλώσουν τα τρένα, να πούμε σιγά σιγά, να παίρνουν όσο μέταλλο μπορούν, όσο αντέχει καθένα. Α, δουλεύουν 15 ώρες το μέρα. Να του κάνουμε μια τιμή, α πούμε, για παράδειγμα, πόσο κάνει το σκρά, να πηγαίνουν οι άνθρωποι να ξυλώνουν νόμιμα, να πούμε, να καθαρίσουμε και λίγο την περιοχή. Τόσα τρένα πεταμένα έχουμε εκεί πέρα, τόσο μέταλλο. Τι ψάχνουν αυτοί οι καλώδια, καλώδια, βρε. Θα βγάλει μια ρόδα, 1,5 τόνο είναι η ρόδα στο. Στα τόσα χιλιάδες παρατημένα τρένα τα οποία έχουμε εδώ στην Αχίαλο και σαπίζουν και χαλάνε και την υδροφόρο ορίζοντα.
1: Τον.
0: Δεν είναι θηλυκά.
1: Ορίζοντας,
0: ναι. Να τους στείλουμε εκεί πέρα μέσα, να τους κάνουμε δημόσιους υπαλλήλους όλους τους γύφτους. Τους Ρωμά, συγγνώμη.
1: Όλους δημοσίους υπαλλήλους να τους κάνουμε.
0: Συμφωνεί
1: ο κύριος Βεγγέλης. Αυτό το κράτος.
0: Έτσι, είχα ιδεάρα, έτσι. Ιδεάρα.
2: Ε?
0: Ιδεάρα είχα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Θα φέρω το περιοδικό κάποια στιγμή.
0: Τι?
2: Το είχα κάνει ρεπορτάζ.
0: Φίλε, το λέω
2: το
0: συνέχεια.
2: Το 1992.
0: Ναι. Εκατοντάδες βαγόνια.
2: Είχα
0: τόνους
2: κάνει ρεπορτάζ το 1992. Ναι. Είχα πάει από εκεί. Ο Παππούς, νομίζω, είχε έρθει για φωτογράφηση. Δεν θυμάμαι ποιος είχε. Ο Βαγγέ.
1: Ήμουν 7 τότε. Τι να σου πω, μην με κοιτάς.
0: Άμα δεις αεροφωτογραφία, παιδιά, πόσα βαγόνια είναι. Πάτης πλάκα.
2: Και είχα μιλήσει με διάφορους, τότε ήταν και κρατικός εντελώς, ναι, ο ΣΕ, δεν έβγαζα άκρη, κάτι συνδικαλιστές, κάτι βαριεστημένοι, κάτι κουρασμένοι. Και έλεγα, παιδιά, αυτό είναι περιουσία.
0: Περιουσία.
2: Στείλτε το σε ένα χιτήριο.
0: Βάλτε σε αυτούς τους Ρωμά.
2: Τα κοντέινερ, θα τα αγοράσουμε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θα αγόραζε ένα κοντέινερ για να το πάει στο εξοχικό του.
0: Μιλάμε,
2: το κάνει
0: για, μιλάμε για εισόδημα. Πολύ εισόδημα τώρα. Πολύ χρήμα. Ναι.
2: Και πέρα από τα λεφτά είναι και ότι ήταν και εστία μόλυνσης. Βέβαια για πάρα πολύ καιρό πήγαιναν εκεί από τις ιδιαίτερες ομάδες και έπαιρναν κομμάτι-κομμάτι με ροκαματάκι.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι παράνομο αυτό και είναι και επικίνδυνο.
2: Πάντα ήταν παράνομο. Ναι. Αλλά πήγαινε ο άλλος.
0: Κάντε νόμιμο. Κάντε νόμιμο.
2: Παιδί μου, πού
0: καρτελάκι, ήταν όμορφα και ωραία, πέσει με ο τάδε να πούμε τον αριθμό τάδε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση σε άλλη χώρα. 1900 το θυμάμαι γιατί ήταν στο. Ήταν το 1992, παιδιά, ήμουν στο Μακεδονία TV και το έκανα ρεπορτάζ τότε. Γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Περνούσα από το γαλλικό και έβλεπες όλα αυτά τα βαγόνια εκεί πεταμένα.
0: Τα οποία σαπίζουνε, χαλάνε.
2: Χάλασαν τελείως.
0: Όχι, έχουν έξυπνο. Τι είναι χαλάσει τώρα. Αυτά έχουν να πούμε πόσα χιλιοστά, τι χιλιοστά, πόντους, μέταλλα.
2: Δεν μπορεί, σκούριασαν, έκαναν. Εντάξει, τέλεια όλα αυτά, αυτά, αλλά τέλος πάντων, κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Τίποτα.
2: Κανένα τίποτα. Ούτε η Κατερίνα.
0: Δεν τα ξέρει η Κατερίνα αυτά τα τέτοια. Μιλάμε για καλό μεροκάματο τώρα, έτσι, όχι
2: χαζούμε.
0: Για καλό μεροκάματο μιλάμε τώρα, όχι χαζούμε. Και νόμιμο, όμορφα και ωραία. Βάλτε εκεί πέρα όλου του Ρωμά, υπεύθυνοι που είναι, γράψει μια κάτω σε ένα σύλλογο, κάνει μια ΜΚΟ. Καθαρίζω την πόλη, α πούμε. Από Ρωμά μόνο. Να τον στέλνει στο Ρωμά κάθε μέρα εκεί πέρα, του πε που γάλε, ρε, όσα κιλά μπορεί. Το κιλό πάει 17 λεπτά. Φέρε μου τα λεφτά, πόσα κιλά είναι, ζυγί σου, πάρε τα λεφτά σου. Όμορφα και ωραία, νόμιμα. Και λεφτά τους δίνουμε για να παίρνουν γάλα για τα παιδιά τους. Και θα καθαρίσουμε και τον υδροφόρο ορίζοντα. Πότε είναι οι δημοτικές εκλογές, προλαβαίνω. Πότε έχουμε, προλαβαίνω, λέει. Γίνω εγώ μια δημαρχάρα, το φυσάς και δεν κρυώνει.

0: Άσε ρε Πέτρο, άσε τα γραφειοκρατικά ρε Πέτρο, άσε τα γραφειοκρατικά τώρα, εμπλέκονται υπουργεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Σου λέω για απλά πράγματα τώρα. Πώς έγιναν οι πράσινες γωνιές όμορφα και ωραία, μπαμπαμ, και τακτοποιήθηκε η κατάσταση να πούμε και βλέπεις τι ωραία που τρέχουν οι άλλοι με τα... Πού τα βρίσκουν τόσα μπουκάλια, δεν μπορώ να καταλάβω, πολύ μπουκάλι πετάμε. Και μαζεύουν κάθε μέρα να πούμε ρε μπρουλάκια. Μια χαρά στρώθηκε η κατάσταση. Καθαρίζουμε και λίγο. Πα στη Σταυρούπολη, α πούμε, και δεν βρίσκει μπουκάλι πλαστικό. Λε τι έγινε, πια πού είναι τα πλαστικά τα μπουκάλια. Τα έχουν σκουπίσει όλα. Σωστό, αφού γίνε κίνητρο. Σου λέει ο άλλο που πάμε να ψάξει μπουκάλια, ρε φίλε. Όλοι οι συνταξιούχοι, του ΟΓΑ περισσότερο, μπουκάλια μαζεύουν οι άνθρωποι. Και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχω γνωρίσει άνθρωπο,
0: ναι,
1: ο οποίο όλα του τα ψώνια τα κάνει έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή παίρνοντα τι επιταγέ από την επιστροφή των μπουκαλιών για να κρατάει τα λεφτά του γιατί.
0: Γιατί, για τα κόνια.
1: Γιατί. Κοπέλα στην ηλικία μου.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Για να κάνει τι.
0: Τι.
1: Στο Θεό σου τώρα.
0: Για πες, τι να κάνει, πού να ξέρω. Διακοπές, κρύβο.
1: Να πηγαίνει στην Αθήνα να βλέπει τον Αργυρό.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Μια χαρά είναι ο Αργυρός.
1: Βρε μια χαρά είναι, σου λέω.
0: Αργυρός,
1: η κοπέλα κρατούσε το μισθό της, ζούσε με τα κουπόνια από αυτά από τα μπουκάλια,
0: ναι,
1: για να πηγαίνει στην Αθήνα να βλέπει τον Αργυρό, παιδιά.
0: Είναι λίγο ακριβά εκεί τα ουίσκια.

Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Στην Νιώβη καλημέρα τη φίλη μου. Φιλιά πολλά. Τον Κωνσταντίνο. Στον Ασλάν, είπαμε καλημέρα. Ασλάν, καλημέρα, γόρι μου καλό. Για πες, Ασλάν, βεζίνα ο Ασλάν. Χαρά, εχθές να πούμε, βρήκε μια βεζίνα με 1,80. 1,8 και κάτι. Μόλις βλέπει το 8 μπροστά, χαρά. Θα καθίσει μπίλια στο 1,8. Τελειώσει και ο πόλεμος, θα βγει και σε σύνταξη ο Τραμπ. Και θα λέμε, δόξα σου ο Θεός, από 2,50 που ήταν να πάει, πήγε 1,80. Ναι, αλλά ήταν και ένα 40 κάποτε. Θα μας φανεί και υπέροχο το 1,80 η βενζίνη.

Ορίστε, πετρέλαιο 1534, 1824 η μπενζίν. Η μπενζίν, τώρα δεν μπορούμε να πούμε και. Μπορούμε να πούμε περιοχή, μπορούμε να. Εντάξει, δεν λέμε. Τώρα πάντως έχει, άμα το ψάξει, αυτό το, στο βενζινάδικο μπορεί να μπει και στην εφαρμογή αυτή την καινούργια του τέτοιου. Του πόσο κάνει. Πόσο κάνει η βενζίνη σήμερα. Στα διαβατά έχει 1,80. Το είπα. 1,80 κάτι. Άντε να είσαι τώρα στη Θέρμη, να πάρεις το δρόμο στρατή-στρατή, πας στα διαβατά, βάλεις βενζίνη.

0: Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Κατερινιό μου, πριν σε αποδεσμεύσω για να πάμε σε διαφημίσεις. Με την Μισελ τελικά πήρε ένα πρόστιμο, είναι πληρωτέο, είναι με αναστολή? Τι ακριβώς, ας πούμε, πως ο παπάς, ένα πράγμα με το 13.
1: Η ποινή των 20 μηνών είναι με αναστολή, έχει και πρόστιμο, το οποίο θα πληρώσει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό.
0: Αλλά...
1: Το πρόβλημα δεν είναι το πρόστιμο που τέθηκε στην Μισελ. Το πρόβλημα είναι οι αγωγές που γίνονται τώρα. Απλά δεν έχω τώρα πρόχειρο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη κατά ποιου είναι. Κατά της Μισελ είναι ή κατά του ελληνικού δημοσίου. Γιατί υπάρχουν περίπου 300 άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αγωγή, γιατί θεωρούν ότι έχουν υποστεί βλάβη, γιατί μέσω του GDPR μπορείς να βγάλεις και ένα μεροκαματάκι. Και θεώρησαν ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουν 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα. Με αποτέλεσμα να κάνουν και αγωγές. Οι αγωγές, ξαναλέω, είναι για να πάρεις λεφτά, δεν είναι για να τιμωρηθεί ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνονται αγωγές για να δούμε πόσο θα πληρώσουμε αυτό το καταραμένο newsletter της Μισελ Ασημακοπούλου.
0: Ουσιαστικά τι έκανε αυτή, πήρε κάποιες παράνομες λίστες?
1: Της έδωσε κάποιος, αυτός ο Γενικός Γραμματέας, δεν ξέρω αν εμπλέκεται αυτές τις λίστες, για να στείλει email στους αποδήμους. Και κάποιος της έδωσε μέσα από το Υπουργείο, από ό,τι φάνηκε, τις λίστες όλων των αποδήμων.
0: Και σιγά το πρόβλημα.
1: Τι λες, είναι παράνομο αυτό. Και παράνομο να δίνεις λίστα με email και παράνομο να στέλνεις σε κάποιον email χωρίς να έχεις λάβει έγκριση από αυτόν. Να έχεις να ξέρει από πού πήρες τα στοιχεία του και να σου επιτρέπει να έχεις επικοινωνία μαζί του. Βέβαια, να πούμε ότι όλες αυτές οι ηλίθιες εταιρείες που δεν έχουμε δώσει πουθενά το τηλέφωνό μας και μας παίρνουν όμως τηλέφωνο και δεν πάνε να μπαίνει σε άρθρο 11 και παράγραφο 11 και αυτά και να λες απαγορεύω και κάνω και ράνω και πάλι σε παίρνουν τηλέφωνο, που είναι πιο ενοχλητικό το τηλέφωνο σε κάθε περίπτωση από το email.
0: 3,5 ώρα το μεσημέρι στην ώρα κοινή ησυχία.
1: Εννοείται. Αυτές δεν. Πετάει ο Χάιδερος. Αλλά τώρα με την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου δώσαμε γροθιά στο κατεψυγμένο.
0: Σωστό. Δεν έκατσε όμως καμιά μέρα κρατητήριο τίποτα, έτσι? Δεν έκατσε μια μέρα αυτόφορο και τέτοια πράγματα.
1: Είναι με αναστολή, δεν ξέρω αν πήγε με αυτόφορο κάτι. Δεν είναι κάτι τώρα, δεν είναι κανένα δίκημα, δεν σκότωσε κι άνθρωπο. Ένα mail έστειλε γυναίκα.
0: Εγώ μαζί της είμαι, και εγώ δεν το έκανα αυτό.
1: Τέλος πάντων, επειδή συγχύστηκα τώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι θέλω.
0: Νεράκι.
1: Θέλω να ανοίξουμε το ψυγείο.
0: Ναι.
1: Όπου και αν πάμε. Στο Βασιλόπουλο θες, στα Νεδικρητικό θες, στο Μπαζάρ θες, στο Γαλαξία θες, στα Ναταλή θες, στο Κέινι Τάιμ θες, στο Σκλαβενίκ θες. Να πάω στο ψυγείο, να ανοίξω την πόρτα και να βρω το πιο αγνό, φυσικό, μεταλλικό νερό. Ένα νερό θεϊκό και δεν είναι άλλο από το Διός. Προέρχεται από τις απάτητες κορυφές του Ολύμπου, το μόνο προστατευόμενο βουνό στην Ελλάδα από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία κάθε μέρα. Αυτό θέλω. Ένα δροσερό, φυσικό, μεταλλικό νερό Διός, για να είμαι προστατευμένη σώμα και πνεύμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
9: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
6: Και μετά
9: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
6: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
9: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
6: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
9: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
18: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
19: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ήταν κουλτουριάρικο τότε αυτό. Εκείνη την εποχή. Καλημέρα σας κύριε Παπηδάκη. Πώς είστε?
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλά είσαστε κύριε Παπηδάκη?
1: Καλά, καλά, δόξα
0: Θεώ. Μπράβο, έτσι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Α, το συζητάμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να χτυπήσουμε το κατεψυγμένο. Γροθιά του ρίχνουμε.
1: Στο κατεψυγμένο, θα σπάσει το χέρι σου.
0: Στο κατεψυγμένο. Κατερίνα σήμερα γράψει. Γροθιά στο κατεψυγμένο. Γιατί δεν τα μαθαίνω εγώ πρώτος αυτά?
1: Χρόνια είναι αυτό, δε.
0: Ε, πού να το ξέρω, δεν το δεν ήμουν και τη μέρα σχολείο εγώ.
1: Και πότε ήσουν?
0: Κοπάνα. Σε παρακαλώ.
1: Τι?
0: Εγώ ήμουν πολύ πιστός στο σχολείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σχολείο. Ένα παιδί μετράει τα άστρα ήμουν.
1: Το καταλάβω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Είδες ότι κοκκίνησε ο περιφερειακός, έτσι?
0: Ναι, ναι, το είδα, το είδα.
1: Ειδικά προς τα δυτικά, είναι από την Τριανδρία μέχρι και μετά την έξοδο της Νεάπολης. Περιφερειακός είναι μποτιλιαρισμένος.
0: Το πρωί είχαμε ένα πολύ νωρίς ένα στριμωγματάκι, ναι, γιατί δεν τον είχαν ανοίξει.
1: Δηλαδή, όπως και προχθές.
0: Κάτι αλλάζαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, δημιούργησαν προβληματάκι. Ήταν λίγο ακόμη περισσότερο κλειστός από ό,τι θα έπρεπε, αλλά τι έκαμε, θα συμβαίνουν σε προγραμματισμένα.
1: Αυτή την ώρα πάντως. Από την Τριανδρία μέχρι και μετά την έξοδο της Νεάπολης προς τα δυτικά έχουμε πρόβλημα, πάτη σημειωτών.
0: Ναι.
1: Προς τα ανατολικά, από τα νοσοκομεία μέχρι και τις Οικές περίπου, και μετά ένα μικρό στριμωγματάκι έχει
0: μετά την Τριανδρία. Μετά την Κατσιμίδη.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε καλά στην κίνηση. Λέγω Ελευθέριο Κορδελιό εκεί πέρα στο φανάρι.
0: Παπηδάκη, τώρα ειλικρινά, άμα τελειώσει το flyover και δηλωθεί στη λειτουργία, λες, δεν θα έχουμε περιφερειακό.
1: Κοίτα. Άμα γίνει,
0: πιστεύω,
1: κάτι, άμα γίνει κάτι,
0: ναι,
1: μην είναι αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: όπως και πριν το flyover, πάλι είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγα, δεν είναι.
0: Όχι, εννοώ, τώρα δεν έχει μείνει αυτοκίνητο, τώρα έχουμε κίνηση απλά.
1: Ναι. Κοίτα,
0: θα το λύσουμε αυτό, δεν θα έχουμε.
1: Θα λυθεί, φυσικά θα λυθεί.
0: Να καταγραφεί παρακαλώ στα πρακτικά αυτό που λέει ο Παπηδάκης. Τα ξαναπούμε σε λίγα
1: χρόνια. Σκέψω ότι όσοι πάνε προς ανατολικά, χωρίς Οικές, Νεάπολη, Τριανδρία και τέτοια. Θα πάνε από το flyover.
0: Θα βγουν κατευθείαν από την Δανιόν, θα μπαίνουν κατευθείαν από Θέρμη, ο άλλος θα πάει σύντομα.
1: Και από δυτικά προς ανατολικά.
0: Και αντίστροφα, ναι, σωστά.
1: Δεν θα μπαίνεις δηλαδή μέσα, αν θες να πας Καλαμαριά.
0: Έτσι. Η Χαλκιδική, άμα θα τα φορτικά, ναι, ας πούμε, θα πάνε Χαλκιδική. Μάλιστα. Πάνω στο flyover, φορτικά θα ανεβαίνουν κανονικά, έτσι.
1: Όλα ανεβαίνουν κανονικά.
0: Ωραία, μάλιστα. Άντε, αμήν. Αμήν που λένε. Αμήν.
1: Θα γίνει και ο νέος κόμβος. Στην Θέρμη.
0: Ωραία πράγματα. Τα ζήσουμε εμείς αυτά, παιδάκι. Είμαστε η γενιά.
1: Ο κόμβος θα τελειώσει μαζί με το flyover. Θα είναι ο K11α.
0: Σωστό. Εκεί στη Λαχαναγορά που λείπει ακόμα ένα κομματάκι, μήπως το φτιάχναμε και αυτό.
1: Το flyover δεν είναι απλά ένας δρόμος που θα περνάει από πάνω. Έχουν γίνει εργασίες και στην Ευκαρπία,
0: ναι,
1: για να βγαίνεις για Τιτάν. Έχουν γίνει πάρα πολλοί κόμβοι.
0: Μπράβο. Άντε,
1: έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες.
0: Με το καλό.
1: Μην κοιτάμε μόνο το δρόμο σαν δρόμο.
0: Ναι.
1: Δεξιά και αριστερά, παράλληλα γίνονται και άλλες εργασίες για τη διευκόλυνση και των μεταφορών και των οδηγών που κινούνται επί της περιφερειακής.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Να τελειώσουν όλα απλά και να μπούμε σε μια ρέγουλα.
0: Μακάρι.
1: Πάμε αθλητικούλια.
0: Πάμε αθλητικούλια να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με Μουντιάλ.

0: 10-0 σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 12 και τελείωσε στις 4 τα ξημερώματα λόγω κακοκαιρίας. Νορβηγία Σενεγάλη 3-2. Ιορδανία Αλγερία είναι σε εξέλιξη, αυτή τη στιγμή είμαστε προς τη λήξη 1-2. Στις 8 έχουμε Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία Γκάνα. Στο ποδόσφαιρο, στα δικά μας εδώ, πάμε λίγο. Ξεκινήσουμε με Ηρακλή, θες?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ηρακλή. Φιλικά του Ηρακλή στην Ιταλία με Μπολόνια, Παλέρμο, Ελλάς, Βερόνα, Πάρμα και Κρεμονέζε. Δυνατά φιλικά έχει κλείσει ο Ηρακλής. Στον ΠΑΟΚ είχαμε την πρώτη προπόνηση εχθές με την καθοδήγηση του Λύση, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Στον Άρη βγήκαν εχθές τα διαρκείας της νέας σεζόν στο ποδόσφαιρο και κλείνουμε με NBA. Το μπαμ έγινε ξημερώματα σήμερα. Mm-hmm. Αντιτοκούμπο, τέλος από τους Bucks, πάει στους Miami Heat.
1: Α, άλλαξε.
0: Έγινε το μπαμ στο NBA. Και από του χρόνου ο Γιάννης Αντιτοκούμπο θα βρίσκεται στους Heat και νομίζω ότι μπροστά τουλάχιστον στη ρακέτα δεν θα παίζονται οι Heat. Θα έχουμε ένα δίδυμο το οποίο θα είναι ασυναγώνιστο, Γιάννης Αντιτοκούμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο στη ρακέτα. Νομίζω δεν θα περνάει κουνούπι από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά κύριε Παρπαγή.
1: Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα τα αθλητικά μας. Τώρα αν πέφτει κάτι στην αντίληψή σας, θα πάρουμε και τάξη σίγουρα να δούμε λίγο αν κάνουμε προβληματάκι. Εδώ τα πρωινά τα συζητάμε σαν οικογένεια μας τώρα, μια οικογένεια μας. Έτσι, αν κάποιος δει κανένα φαναράκι που δεν δουλεύει, λέμε τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά καμιά φορά, καμιά λακκούβα παράξενη, σπάσουμε κανένα ψαλίδι. Πας και προλάβουμε κανέναν άνθρωπο, κανένα ελαστικό πας και σώσουμε. Κάνα φαναράκι που είναι κρυμμένο ακόμα πάνω σε κανένα δέντρο που δεν το κουρεύσαν ακόμα. Ελάτε λίγο στις γραμμές. Έχουμε κάτι τέτοιο από το δρόμο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μπαρμπαγιάννη.
1: Γεια σου, όχι τώρα, όχι τώρα, Νικολάκη, όχι τώρα. Εσύ θες να μου πεις τώρα για το κουτσούμπα. Ας το κουτσούμπα τώρα. Λέμε για κάνα. Τώρα με παίρνεις τηλέφωνο από τις 6 ώρα το πρωί. Πάρε με στις 6 και 5 να τα πούμε, ρε Νικολή. Θέλει να πει τώρα για το. Έτσι, για το. Για την εργατιά. Νικολάκη, είπαμε για το δρόμο λίγο τώρα. Από τις 6 ώρα εδώ πέρα βγάζουμε τα μάτια μας. 6 και 1 ξεκινάω. Done, κανονικά, done. Σαν πετριά, αυτό δεν είναι ξεκίνημα εκπομπής. Σαν να έχεις φάει πετριά στο κεφάλι είναι. Καλημέρα στη Βανέσα, καλημέρα στον κύριο Γιάννη, στον Αποστόλη, στο Βασιλάκη, το Βραδάκι. Μαζέψτε τα ερωτήματά σας, βλέπετε, σας απάντησα για την Ασημακοπούλου, σας απάντησα για τον Αβραμόπουλο, σας απάντησα για τον Τραμπ, για τους λαγοπόδαρους και εγώ σας απάντησα, ναι, τι. Ναι, κοιτάξτε, εγώ ήθελα κάτι να πει ο Παπιδάκης. Ναι,
3: η παιδεία είσαι.
1: Ο Λαρούς Βρυτάνικα είμαι. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Γιαννάκη μου, καλημέρα, καλημέρα.
4: Μαρμαρό κολόνα μου, κουρκουμπίνια έφτιαχνω παπά.
1: Λοιπόν, έχουμε Taxi Way. Καλημέρα στην Taxi Way.
5: Καλημέρα και από εμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλουμε να ρωτήσουμε λίγο αν υπάρχει κανένα προβληματάκι. Την κίνηση την έχουμε δει ουσιαστικά. Να δούμε λίγο αν υπάρχει κάπου κανένα φανάρι χαλασμένο, κάτι να βοηθήσουμε τον κόσμο.
5: Βεβαίως, να ενημερώσουμε αν έχουμε προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα σε κάποια σημεία τη πόλη. Σηματοδότε, κίνηση, κολλήματα. Να ενημερώσουμε για το στάτους αν έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα.
1: Nothing, όλα καλά είναι. Χριστέ μου.
5: Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην κίνηση αυτή την ώρα να ενημερώσουμε? Όλα καλά τα
1: πράγματα. Όλα καλά. Την επόμενη φορά θα ρωτήσουμε αν υπάρχει ακρίβεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Δεν έχουμε προβληματάκια στην κίνηση. Για την ακρίβεια αύριο. Μα πόσα πρέπει να απαντήσω πια? Πιαχ, πιαχ, πιαχ, ναι, και ένα χίτο πιαχ. Καλημέρα Χάρη και καλό πρωινό. Και για τους λαδογοπόδαρους σας είπα το πρωί να πούμε. Animal Planet εδώ. Το έμαθα από την Έρη βέβαια, το παραπολιτικά το είπε. Κλεμμένο ήταν η άλλη. Τρεις φορές το χρόνο οι λαγοπόδαροι. Τρεις φορές το χρόνο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πολύ ερωτικό ψάρι.

0: Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω αυτό. Αυτό θέλω.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
0: Άντε ψηλά τα χέρια! Φούγκου, φούγκου το λένε οι Ιαπωνέζοι, λέει, το λαγοκέφαλο του, κάνουνε γκουρμέ. Πας λαγοκέφαλο με μπιζέλια και κουκιά. Θα κάνεις διαθήκη πρώτα και μετά δοκιμάσεις.
2: Αυτό να ξέρεις, το είχα δει και εγώ στο Blacklist. Δεν είμαι 100% σίγουρη ότι είναι το ίδιο ψάρι, αλλά περιέχει την ίδια νευροτοξίνη που έχει ο λαγοκέφαλος. Και για να το φάνε αυτό, το κάνουν, το επεξεργάζονται ειδικοί εξειδικευμένοι σεφ που είναι πιστοποιημένοι για αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν το κάνει ο Μπαμπαμίτσος κακαβιά.
0: Καλά, σίγουρα, ναι, εντάξει. Καλά, μην νομίζεις ότι τα μύδια είναι πιο ακίνδυνα. Και μύδια, μα φας, ας πούμε, για παράδειγμα, επικίνδυνα, την έκατσες.
3: Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
0: Ούτε το φως δεν θα προλάβεις να ανάψεις.
3: Και κυκλοφορούν αντίποτα.
2: Ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο?
0: Το πιο γρήγορο είναι το φούγκο.

0: Και έτσι όπως μου παίζει τώρα το τραγούδι αυτό, Κώστας, το οποίο περιέχει το θέμα από το Muppet Show, πού θέλω να πάω?
1: Πού θέλεις να πας, Κατερίνα μου?
0: Μια Νέα Υόρκη θέλω να πάω.
1: Ένα Μανχάταν είχε πήγαινε και εγώ.
0: Ένα Μανχάταν, στα άγαλμα της ελευθερίας. Να πάω βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City. Να πάω στη Μητρόπολη του κόσμου. Να δω θέατρα, να δω musical, να δω ιστορίες με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση του Grecos Travel. Grecos.gr 23 10 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι, για να γνωρίζουμε τον κόσμο στα καλύτερά του.
1: Έλα!

0: Βαγγελάκι μου, καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Θα το δούμε αυτό το απόγευμα, το απογευματάκι, το απογευματάκι. Να πάρω μια γραμμούλα μόνο απ' έξω, να δούμε λίγο τι γίνεται με τους δρόμους, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ. Εκεί είχαμε μείνει δηλαδή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, εχθές το βράδυ,
0: ναι, ναι,
1: από τις 12 και μετά, που έκλεισε ο περιφερειακός, ήταν προγραμματισμένο?
0: Ναι, ναι, ήταν προγραμματισμένο, το λέγαμε συνέχεια, από το πρωί το λέμε εδώ πέρα.
1: Και εφόσον ήταν προγραμματισμένο, τις δαλίκες πώς τις κατεβάζανε μέσα από τη Νεάπολη και δεν τις αφήσανε να φύγουν Νέα Εγνατία?
0: Δεν το ξέρω αυτό τώρα με τις δαλίκες.
2: Τι τις, από πού ερχόμουν?
0: Από πού τις κατεβάζανε από τη Νεάπολη? Από ποιο δρόμο?
1: Μέσα από τη Νεάπολη. Από τον κόμβο της Νεάπολης μας βγάζανε όλους.
0: Και από πού, από το στρατόπεδο, στρίβατε και αριστερά και κατεβαίνατε Νεάπολη?
1: Στις 12 όροφες, ίσια κάτω. Από τη Νεάπολη μέσα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τα επικαθήμενα και τα φορτηγά τα κατεβάζαν από εκεί. Είναι δυνατόν?
0: Δεν το ξέρω, αδερφέ, αυτό. Έχεις δίκιο. Βασικά είναι δύσκολο αυτό που λες τώρα να γίνει.
1: Εγώ ταξίδευα, ήρθα στο αεροδρόμιο, δεν ήξερα τίποτα. Μπήκαμε στον περιφερειακό, έφαγα το μποτιλιάρισμα και μας βγάζουν από τον κόβο της Νεοχωρούδας και μπροστά μου είχε φορτηγά. Το επικαθήμενο πήγαινε μέσα από τη Νεάπολη. Ναι. Τον άνθρωπο αυτόν, δηλαδή, τι τον κάνανε εκείνο χθες το βράδυ?
0: Τον
1: ταλαιπώρησε. Προγραμματισμένο.
0: Θα μπορούσε να κάνουν κάτι άλλο, λέτε τώρα εσείς.
1: Ναι. Να αφήσουν τα φορτηγά να φύγουν ίσια, Νέα Εγνατία.
0: Από την Μίκη Θεοδωράκη, λέτε, ίσια κατευθείαν. Σωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό είναι
1: ναι,
0: αυτό που λέτε. Αν το κάνανε αυτό.
1: Γι' αυτό αναρωτήθηκα αν ήταν προγραμματισμένο ή όχι.
2: Προγραμματισμένο
0: ήταν αυτό, είναι σίγουρο. Άστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Κλείνοντας, να πούμε ότι είχαμε και μια σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Προκόπη της Εύβοιας. 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Το νιώσανε λίγο και προς Αθήνα πλευρά, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο συνηθισμένοι.
0: Βγάζει σεισμούς εκεί πέρα. Με την Σαντορίνη τι γίνεται, θυμάσαι που λέγαμε κάποια στιγμή ότι κουνιέται συνέχεια και χαλά.
2: Τέλειωσε η μπαταρία, δεν δονείται πια.
0: Τέλειωσε, ναι. Σε φορτίστηκε. Γεια σου Θεόφιλε, καλημέρα. Έχω άλλη γραμμή τελευταία, όμως 2 λεπτά έχουμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, μια γρηγοράδα. Ναι. Αυτό κάτω το θέμα στην τροχέα, όταν κλείνω ο περιφερειακός,
0: ναι,
3: για τα έργα που γίνονται.
0: Mm-hmm.
3: Στη Λαχαναγορά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει.
0: Στη Λαχαναγορά για να παίρνει κατευθείαν.
3: Όταν παίρνει το φορτηγό, βέβαια, από εκεί που μπαίνει δηλαδή, δεν υπάρχει ενημέρωση ότι είναι κλειστό σε εκείνο τον κόμβο. Για να μπορεί το φορτηγό να μην περνάει και να περνάει μέσα από Νεάπολη, την άλλη φορά από την Πηλαία όταν ήταν
0: εκεί. Να βγαίνει, λέτε, από Σταυρούπολη, κατευθείαν μπαίνει στη Λαγκάδα.
3: Ναι, να τους κατεβάζει ή να πηγαίνουν από κάτω από την παραλία.
0: Ω, πιο δύσκολα. Γιατί εκεί πιο
3: δύσκολα. Το βράδυ δεν έχει θέμα, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
3: Την καθημερινή τώρα, 2 η ώρα το βράδυ, τι θέμα να έχει εκεί.
0: Ναι, σωστό.
3: Αλλά το πηγαίνει από Νέα Εγνατία κάπου. Όταν ήταν η γέφυρα κλειστή που ρίχνανε στο πανόραμα,
0: ναι,
3: το πνεύμαζε μέσα από την Πηλαία του, όπως λέει ο περασμένος, μέσα από την Πηλαία το φορτηγό. Φαντάζομαι τι γινόταν.
0: Χαμός. Έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει να ενημερωθεί πρόωρα ο Νταλικέρης. Για να πάρει κατεύθυνση σωστή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έχει δίκιο. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι τώρα σε αυτό. Θέλει λίγο καλύτερη οργάνωση για τους φορτηγατζίδες πιο πολύ με τα βαρέα αυτοκίνητα, τα οποία είναι δύσκολο τώρα να τα βάλει μέσα στον αστικό. Ιστό λέγεται. Ιστό. Γι' αυτό το κάνουμε. Μην ανησυχείτε.

Κασεμί. Κλείνουμε για σήμερα. Δημήτρης Βενιέρης έρχεται με Βιγυρινία Δημαρέση. Εμείς το απογευματάκι στις 8 πάλι δεύτερο ημίχρονο. Τι καλά, ευτυχώς πήγε το ραδιόφωνο και σταματάω λίγο από τη δουλειά και έρχομαι ξεκουράζομαι. Άμα δεν είχαμε και το ραδιόφωνο, δουλεύαμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Να είναι καλά. Με βάζει σε μια ρέγουλα το ραδιόφωνο, ευτυχώς.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμπάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Βία και εκτεταμένα επεισόδια σημάδεψαν τη φετινή Fête de la Musique στη Γαλλία, το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να συλλαμβάνονται, δύο να μαχαιρώνονται και άλλους να καταγγέλουν βιασμούς. Στο Παρίσι, ομάδες επιτέθηκαν σε περαστικούς και προκάλεσαν ζημίες σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, 148 συλλήψεις έγιναν στην πρωτεύουσα και 243 σε όλη τη Γαλλία. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία ημέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το τροχιοδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 5, 83 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Αθήνας στο Προκόπιε Βίας. Τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ έχοντας κερδίσει με 2-0 την Αυστρία, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκίς τους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
17: ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
19: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
20: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
21: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
22: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
21: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
22: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
23: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Σήμερα έχει 23 ο μήνας. Είναι Ιούνιο, σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σαν σήμερα ωστόσο γεννήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και ο Κώστας Σιμίτης. Σαν σήμερα βαφτίστηκε το πρώτο αυτοκίνητο Mercedes, καθώς ο, αν θυμάμαι καλά, Γέμιλεκ αυστριακής καταγωγής επιχειρηματίας θέλησε να δώσει στο αυτοκίνητο του μέλλοντος το όνομα της κόρης του, η οποία λεγόταν Mercedes. Καλό πρωινό. 15 λεπτά μετά τις 8, σε μια πόλη η οποία θα βράσει, όχι πολύ, αλλά θα βράσει. Θα βράσει. Τέλος πάντων, καλά είμαστε. Σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν, έβλεπα εικόνες χθες από τη Γαλλία. Κολυμπάνε στο Σικουάνα, σε χαμερός, βρωμερός, τρισάθλιος. Τρεις φορές βρέθηκα εις τας Παρισίους, περπατούσα εκεί. Είναι ωραίο να περπατάς, να χαζεύεις, να βλέπεις. Να πας εκεί όπου γυρίστηκε και η σκηνή με τους άθλιους του Βίκτορο Σουγκό. Αλλά ρε φίλε, να βουτήξεις τα νερά αυτά. Έχουν κάνει κάτι παραλιούλες και λόγω των θερμοκρασιών κεντρική Βόρεια Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη περισσότερο, έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι και βουτάνε όπου βρουν. Φτιάχτηκα για να σ' αγαπάω, baby. Τραγουδούν οι Kiss. Προβληματάκια στην περιφερειακή σε διάφορα σημεία, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Αν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο ή όχι, μας ενημερώνετε στο Viber, τηλεφωνικά, στην Κατερίνα έξω. Μην σας κουράζω τώρα, υπάρχουν σημεία της περιφερειακής οδού όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτονόητο, λογικό να συμβαίνει. Αλίμονο. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο κύριος τίποτα. Έτσι τον είχε αποκαλέσει ο Πάγκαλος. Ο κύριος τίποτα. Βέβαια στις εκλογές οι οποίες ακολούθησαν για το Δήμο Αθηναίων νίκησε ο Αβραμόπουλος και μάλιστα έκανε 2 θητείες ως δήμαρχος. Φανατικός υποστηρικτής των δημοσίων σχέσεων, μόνο δημόσιες σχέσεις. Είχα την ευκαιρία, δεν λέω τύχη, να τον συναντήσω 2-3 φορές. Δημοσιοσχετίστας από τους ελάχιστους. Μόλους τα πήγαινε καλά. Μόλους τα πήγαινε καλά. Αδιάφορος, άνευρος, άοσμος, άγευστος πολιτικά. Γοητευτικός όμως, βεβαίως. Άρεσε στις γυναίκες. 1980, γεννημένος το 53, 80-83, ήταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, παρακαλώ, Ανδρέα Παπανδρέου, διευθυντικός τέλεχος. Μετά τον βόλεψαν κάπου στη Λιέγη, αργότερα κάπου στη Γενέβη. Μετά κατέβηκε σε εκλογές, τον κάνανε επίτροπο, μια ζωή βολεμένος, δηλαδή ο κύριος τίποτα. Βιογραφικό όλο μέσα από δημόσιες σχέσεις. Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τώρα μη θυμώνεις, δεν γίνεται όταν τα λέμε για τον Ζαχαριάδη, για τον Βούτσι ή δεν ξέρω για τον Τσίπρα να γουστάρεις, και όταν τα λέμε για αυτούς που γουστάρεις να θυμώνεις. Ο κύριος τίποτα.

Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο το οποίο προέκυψε γιατί γίνεται ντόρος από χθες και καλώς γίνεται ντόρος? Πήρε 73.000 ευρώ από μια κυβερνητική οργάνωση η οποία λέει καταπολεμάει, κάτι καταπολεμάει αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση. Καλές είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις όταν τα αρπάζουν οι συντηρητικοί, όταν τα παίρνουν οι άσονες είναι κακές. Λοιπόν, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Υπόθεση Catergate, παλιά υπόθεση. Απλά τώρα τι γίνεται, πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί τους κάσαν 70-73.000 ευρώ. Δεν αρνείται ότι τα πήρε, όχι. Αλλά λέει τα πήρα νόμιμα και τα έχω δηλώσει και είναι και φορολογημένα. Δεν λέμε κι εμείς κάτι διαφορετικό, κύριε Αβραμόπουλε, νόμιμα τα πήρατε. Βεβαίως νόμιμα τα πήρατε. Νόμιμο και ηθικό, ε, νόμιμο και ηθικό. Είναι αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, διάφοροι οργανισμοί, φορείς που βολεύονται, διάφοροι διπλωμάτες, κάνουν lobbying και εκεί έξω. Είναι σε διαταγμένη υπηρεσία, καλά αμοιβόμενοι, κάτι μεγαλοπαράγοντες παγκόσμιοι, κάνουν παιχνίδι έχοντας ως υποτελείς υπόδουλους και μαριονέτες αυτούς, καλά αμοιβόμενους ωστόσο. Δεν μιλώ για τον Αβραμόπουλο, μιλώ γενικό. Έτσι λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος τσάκωσε εκτός των υπολείπων χρημάτων που έτσι κι αλλιώς παίρνει χωρίς να κάνει τίποτα. Αλήθεια, ο Αβραμόπουλος μίλησε ποτέ στο κοινοβούλιο? Τον έχετε δει να μιλάει? Γιατί για τον Τσίπρα τα χώσαμε. Για τον Αβραμόπουλο, τον κάθε Αβραμόπουλο, δεν θα... Δεν θεωρώ ότι θα αποδειχθεί κάτι σε βάρος του. Δηλαδή ότι θα στοιχειοθετεί καμιά σοβαρή κατηγορία σε βάρος του. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Το αφήνω στην κρίση σας. Αυτά για τον Αβραμόπουλο, τον κύριο τίποτα, όπως το χαρακτήρισε ο Πάγκαλος. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν η κρίση πάει στα χέρια του λαού και η τίποτα εξαιτίας του λαού, με ευθύνη του λαού, καθίστανται σπουδαίοι.

Και επειδή είμαστε σε μια περίοδο γενικευμένης απαξίας, απαξίωσης, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μην τα βάζετε στο ίδιο τσουβάλι. Η Ασημακοπούλου, η Μισελ, καλώς τιμωρήθηκε, γιατί αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Αλλά ακούστε λίγο, επειδή εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος, η Μισελ Ασημακοπούλου έκανε ό,τι έκαναν όλοι οι υποψήφοι, σχεδόν όλοι οι υποψήφοι, επί σειρά δεκαετιών. Απλά την τσάκωσαν με τη γίδα στην πλάτη. Ακόμη και σήμερα, όταν σας έρχονται μηνύματα από υποψηφίους με χρόνια πολλά, ευχές, ελάτε στη συγκέντρωση κτλ., ακόμη και αυτό είναι μεμπτό. Δεν επιτρέπεται, γιατί δεν τους δώσα το δικαίωμα να το κάνουν, αλλά το κάνουν. Αυτό είναι για το οποίο κατηγορήθηκε η Ασημακοπούλου. Συνεπώς, άλλη περίπτωση, καλώς τιμωρήθηκε και οι συνεργάτες της, αλλά δεν έχει σχέση με τον Αβραμόπουλο ή με δεν ξέρω άλλες υποθέσεις. Γιατί η Ασημακοπούλου έκανε ό,τι κάνουν χρόνια ολόκληρα όλοι. Και επειδή έγινε η ιστορία με την Ασημακοπούλου, πλέον έχουν περιοριστεί τα emails, οι ευχές και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι, κάτι χαρούμενοι και χαζοχαρούμενοι πολιτικοί όλων των αποχρώσεων. Φαντάζομαι ότι είχαν ταράξει και εσάς σε μηνύματα και αποστολή επιστολών, για να μην κάνουμε το τόσο. Πάντως από τόσο έγινε η ουρά των αυτοκινήτων, κυρίως προς ανατολικά από ό,τι βλέπω, όπου έχουμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις τούτη την ώρα.

Λοιπόν, μεσημεράκι, 3 η ώρα, 31 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, 43% η υγρασία έως και 50-52, τα μποφοράκια θα είναι από 3 έως και 4, θα φυσάει, θα έχουμε μια αίσθηση δροσιάς δηλαδή. Είναι μια κυρία, Tom Jones.

Γεια σου ρε Χάρη, μου γράφει ο Χάρης. Κύριε Βενιέρη, με κνευρίζετε πολλές φορές με αυτά που λέτε. Διαφωνώ σε πολλά από αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ ότι είστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Μπράβο ρε Χάρη, τέτοια να μου γράφεις. Να το δηλώνεις όμως. Να σε ειλικρινείς όταν σε ρωτάνε ότι ακούς Στάτους 107 και 7. Και ας διαφωνούμε. Το ότι διαφωνείς μαζί μου, το μόνο που σημαίνει είναι ότι και εγώ διαφωνώ μαζί σου. Σκέψου το, συγγνώμη, φιλοσοφικά.

Τσακίστε το Viber στο 6908-357-800. Γράψτε ό,τι θέλετε. Ελεύθερα. Γεια σου Κυριάκο, γεια σου Ράνια, γεια σου Λένα, γεια σου Λάζαρε, γεια σου Σπυρίδωνα, Γιώργος Καράμπαλης, καλημέρα, γεια σου Άκη, γεια σου Χαρούλα, καλώς τη Χριστίνα, γεια σου Ξένια. Αφιερωμένο στα κορίτσια της πρωινής παρέας του

Φλόρινα. Είμαι ένας ευτυχισμένος ονειροπόλος. Το πρώτο παίζεται. Το δεύτερο είμαι.

Γεια σου ρε Στέφανε Γκάγκα. Αν το διάβαζε κάποιος συνεργάτης στο μήνυμά σου, θα νόμιζε ότι είμαστε ζευγάρι. I'm a happy dreamer. Θα σου πω μετά ρε, μη βιάζεσαι, έτσι κι αλλιώς έχετε να στείλετε τα παιδιά σήμερα, 11 η ώρα.

Σιγάρα Νεκτάρι που δεν ακούτε την Δημαρέση. Η Δημαρέση μπαίνει μετά τις 9 στο στούντιο καταρχάς. Οπότε μάλλον εσύ μετά τις 9 δεν μας ακούς. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα και σε σένα και στην Ολυμπία. Και στον Γρηγόριο. Γι' αυτό λέω ακούω και εγώ Βενιέρη Δημήτρη, καλημέρα.

0: Ως συνοδοιπόρος σας, μας I'm a happy dreamer. Ο Μπαρμπαστάθης είπε κάτι πολύ πετυχημένο. Η Κατερίνα το πρωί στον Κώστα, θα σου το πω σε λίγο. Μπαρμπαστάθης, τον έχεις την κατάψυξη και τον απολαμβάνεις όποια στιγμή, ώρα της ημέρας θέλεις. 18 συνταγές, 18 προτάσεις, 18 ιδέες στη σειρά «Ας μαγειρέψουμε» του Μπαρμπαστάθη. Σας λύνουν τα χέρια. Είναι κάτι επίγον, παρακαλώ, χτυπάτε ώρα εδώ, παρακαλώ.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όχι, δεν είναι επίγον.
0: Άμα δεν είναι μετά, σύντροφε, μετά, γιατί θα με απολύσουνε. Μου είπανε μέχρι τις 9 η ώρα θα δέχεσαι μόνο έκτακτα επίγοντα και τέτοια. Κατευθείαν χειρουργείο. Πώς το έπαιζε, Κατερίνα, αυτό με το καταψυγμένα? Κάπως το είπε. Λοιπόν, όλοι έτοιμοι να ρίξουν το Μητσοτάκι, συντονισμένα, πειθαρχημένα, μέσα ενημέρωσης, μεγάλα, μικρά, social, trolls, Αντώνη Σαμαράς, όλοι έχουν συντονιστεί με σκοπό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ενδεχομένως από τις λίγες φορές, αν και πολλές φορές έχουμε καταψηφίσει στη χώρα μας, δεν έχουμε υπερψηφίσει, από τις λίγες φορές που το επιχείρημα, το αφήγημα της αντιπολίτευσης στο σύνολό της, είναι μάγκες να ενωθούμε, να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Όχι τι θα κάνουμε μετά, γιατί όταν τους ρωτά κανείς τι θα κάνετε μετά, αρχίζουν τις αρλούμπες. Αρχίζουν τις φανφάρες με δύο πι. Ο καθένας λέει ό,τι αστειότητα, ό,τι τι έχουμε ακούσει τούτες τις μέρες και τι ακούμε δεν λέγεται. Πώς θα πάρουν λεφτά, όπου θα πάρουν λεφτά. Ο σύντροφος Παύλος Γερουλάνος λέει δεν θα σας δώσω λογαριασμό εγώ τώρα όπου θα πάρω τα λεφτά. Κάντε με, λέει η κυβέρνηση, και μετά θα σας πω από πού θα πάρω τα λεφτά. Μετά θα κοστολογήσουμε και το πρόγραμμά μας. Στόχος λοιπόν, κοινός στόχος όλων, είναι να ρίξουν το Μητσοτάκι και τη Νέα Δημοκρατία. Άντε ρίχτε, παράτε να φύγει η χούντα. Τέτοια χούντα, όπως λέει και ο Λαζόπουλος, δεν έχει ζήσει ο ελληνικός λαός ποτέ. Έτσι λέει ο Λαζόπουλος. Ας πούμε για χούντα και καθεστώτα, να σας πω ότι έμαθα σήμερα το πρωί ότι ο δημοσιογράφος, ο οποίος είχε αποκαλύψει το 2008 ότι ο Πούτιν έχει μία ερωμένη, νομίζω αυτή είναι αθλήτρια, κάτι κάνει στίβο, κάτι κάνει, δεν ξέρω πώς τη λένε. Ο δημοσιογράφος λοιπόν, ο οποίος πρωτοαναφέρθηκε σε αυτή τη σχέση, σε αυτό το ιδίλιο, σήμερα, χθες, βρέθηκε νεκρός από, λέει, από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Αυτός ο δημοσιογράφος στην δημοκρατική χώρα του Πούτιν, όταν έκανε την αποκάλυψη, ένιωσε ότι η ζωή του πλέον κινδυνεύει, σηκώθηκε, έφυγε και πήγε στη Λετωνία αυτοεξόριστος και τον βρήκα νεκρό. 69 χρόνων θαρώ ότι ήταν ο άνθρωπος. Και τον βρήκα νεκρό, λέει, επειδή έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Και μ' αρέσουν τα μανιτάρια, τα πλευρό τους. Μπράβο ρε, γροθιά στο κατεψυγμένο. Έτσι είπε η Κατερίνα Νικολάου.

0: Μπάμπη, παπά, Απόστολε, καλημέρα. Γεια σου Θεόδωρε, καλημέρα στη Λίτσα. Να έχουμε, λέει, μια όμορφη ημέρα, να την έχουμε. Γεια σου. Ο φίλος μου ο Γιώργης από Αθήνα, λέει, βάζω στοίχημα, θα πάει σε εκλογές νωρίς, για να τελειώνει με όλο αυτό το θολό τοπίο, το οποίο δημιουργήθηκε ή δημιουργείται γύρω του. Δεν ξέρω, είδομε. Αργά νωρίς, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις, μάλλον μεταξύ άλλων, μπορείς να μπεις στη σελίδα του Gregor's Travel. Πρέπει να το κάνεις, γιατί εκεί μέσα θα δεις την όμορφη πλευρά της ζωής να σε περιμένει. Gregor's Travel, σύντομα ή μεγάλης διάρκειας ταξίδια, κοντά ή μακριά. Όσο νωρίτερα τα κλείνεις, τόσο καλύτερα για εσένα. Σε Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ιδιαίτερα ταξίδια, μοναδικά ταξίδια που συνιστούν εμπειρίες ζωής. Στο Gregor's Travel, 2-3-10-55-55-56, μαθαίνετε τα πάντα για να τα ζήσετε. Και αφήστε τους άλλους να τσακώνται. Να, εδώ έχω φαγωμάρα. Καυγαδάκι μεγάλο. Είναι, εδώ έχουμε ακόμη έναν κύριο τίποτα, πολιτικά μιλάμε, ο οποίος περιφέρεται, γυρολόγος. Είναι μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Νομίζω ότι έχει και αυτός λόγο ρόλο ύπαρξης. Είχαμε το βιογραφικό του προσφάτως. Τσακώθηκε με τον Ρωμανό της Νέας Δημοκρατίας. Πλακώθηκαν οι δυο τους σε εκπομπή για την Ανίτα Πάνια.
1: Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος από τον κύριο Ρωμανό.
2: Συγγνώμη, θα ζητήσετε.
1: Κάτι να μιλήσω.
2: Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ.
1: Κύριε...
2: Αυτό είναι το ερώτημα,
1: κύριε
2: λοιπόν.
1: Ρωμανέ.
2: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
1: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, για το. Επειδή
2: υπάρχει αστυνομία,
1: μην το κάνετε. Θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
3: Εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
2: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει αυτό. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
3: Εντάξει, να το πω λίγο συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
2: Εντάξει.
3: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
2: Το στυλάκι αυτό αλλού.
3: Εντάξει,
2: εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
3: Μου μιλάς στον ελληνικό.
2: Σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
3: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
2: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
3: Είσαι γενή.
2: Εσύ να μάθει.
3: Δεν σε έχει μάθει οικογένειά σου, να είσαι γενικό. Να δεν σε έχει μάθει οικογένειά σου, να είσαι γενικό.
2: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
3: Εδώ δεν θα
2: ξέρω. Όταν μα λέγατε δολοφόνο.
3: Να πα στην Ανίτα Πάνια να πουλά τσαμπουκά που είναι τραγουδιά. Εκεί που είναι τραγουδιά.
2: Πότε ήμουν.
1: Γιατί το λέτε.
2: Αγωγή και μη πότε ήμουν. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Για πε το, ναι, είχα πάει.
3: Έτσι,
2: ωραία, αγωγή
3: βίντεο.
2: Λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news.
3: Fake.
2: Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news.
3: Ωραία,
2: το οποίο έχει χτιστεί.
1: Κύριε Μαργαρίτη,
2: το οποίο έχει χτιστεί.
1: Έχει κανένα νόημα.
2: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
4: Ήταν άλλη εκπομπή.
3: Άλλη εκπομπή ήταν.
2: Λοιπόν, ήταν, άρα λοιπόν, επειδή θέλουν να μου, επειδή θέλουν
3: τραγούδια
2: να μου, επειδή θέλετε να μου δολοφονήσετε το χαρακτήρα,
1: όλο αυτό,
2: και γιατί επειδή δεν μπορείτε να με αντιμετωπίσετε αλλιώς, και το έχει κάνει και ο κύριος Μπάρκας και το κάνουν όλοι.
0: Έλα, έλα, Barry White, έλα, έλα, σε παρακαλώ, γιατί θα αποτρελαθούμε. Μπήκε μια πολύ ωραία γυναίκα, she's a lady, παφή του.
5: Καλημέρα, μπήκα μέσα τώρα. Και ακούω από τη σκάλα να τσιρίζουν αυτοί. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί?
0: Αυτός ήταν
5: και
0: ένας τίποτα με
5: έναν αντιδρόμονο κέφαλο. Και λέω, ποιοι είναι αυτοί πρωί-πρωί που γκαρίζουν?
0: Τι τσακώθηκαν μεταξύ. Όλο το γέλιο στο χητικό είναι το εξής, ότι
5: καλημέρα.
0: Ο Μαργαρίτης, που είναι γυρολόγος της πολιτικής, μία δημάρ, μία παπάρ. σαν την παπαρούνα μοιάζεις που λέει ο.
5: Ναι,
0: λοιπόν, μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, όπου ναι. Κάπου να βολευθώ. Ανεπάγγελτη. Τσακώνεται με τον Ρωμανό και του πέφτει γιατί, λέει, είχε πάει σε μια εκπομπή και τραγούδησε. Εν τω μεταξύ, του λέει, να μην μου μιλάς εμένα στον ελληνικό. Στον ελληνικό του μιλούσε και αυτός. Του λέει, μην μου μιλάς εμένα στον ελληνικό. Δεν μου μιλάτε στον ελληνικό.
5: Γιατί
0: του
5: πρέπει αυτούς όλους να τους ανεχόμαστε?
0: Γιατί,
5: γιατί δεν πάνε
0: γιατί
5: στη Βουλή να τελειώνουμε?
0: Γιατί θες τόσο νωρίς εσύ?
5: Πήρε την κόρη μου, φεύγει με τη Χάνθ σήμερα.
0: Πού πάει, κατασκήνωση?
5: Ναι, φέτος.
0: Και εμένα 11 η ώρα φεύγει.
5: Είναι αρχηγός, δεν είμαστε.
0: Και εμένα αρχηγός είναι. Ναι, ο μεγάλος είναι αρχηγός, ναι, ναι.
5: Οπότε αλλά... καταλαβαίνεις.
0: Και εμένα μικρός φεύγει 11 η ώρα Φλόρινα, πενθήμερο. Χαμός, χαμός, χαμός. Πρωτεΐνες ετοιμάσαμε αυτά, πράγματα, κάλτσες, παντελόνια.
5: Και κάλτσες βάλατε.
0: Πες τα ρε Barry White, θα μας τρελάνουνε.

Ναι ρε φίλε, παρόλο που διακρινόμεθα για τις επιλογές μας στο ξένο ρεπερτόριο, έχουμε και γνώσεις από ελληνικό στίχο. Τώρα με αφορμή αυτό εδώ του Μαργαρίτη που την έπεσε στο Ρωμανό και του λέει «Δε θα μου μιλάς εμένα στον ελληνικό». Άκου τι θυμήθηκα.

0: Μπαίνει ο Παπηδάκης μέσα μου λέει, ρε φίλε, που το θυμήθηκες. Ξέρω εγώ που το θυμήθηκα. Κάτσε να ξαναβάλω το ίδιο αγαπημένο τραγούδι, γιατί μπήκε μια ακόμη κυρία στο στούντιο. Τι έγινε, πήγες κομμωτήριο, Καταρίνα?
1: Όχι, ξύπνησα 5 ώρα το πρωί και έφτιαξα το μαλλί μου.
0: Δουλειά δεν έχεις 5 ώρα το πρωί, το μαλλιά σου έφτιαχνες?
1: Για να έρχομαι και να με απολαμβάνετε.
0: Ναι, είσαι κάπως, λες και είσαι βάφτιση πράγμα, ας πούμε, δηλαδή, τύπου. Για πες.
1: Τίποτα, είδα φως και μπήκα.
0: Α, ναι. Αυτό το κατεψυγμένο πώς το, πολύ μου αρέσει. Θέλω να το κάνω σλόγγαν. Πώς το είπες?
1: Είναι παλιό, γροθιά στο κατεψυγμένο.
0: Γροθιά στο κατεψυγμένο. Ωραίο.
1: Δεν δώσαμε γροθιά στο κατεψυγμένο που καταδικάσαμε την Ασμακούλου?
0: Γροθιά στο καταψυγμένο από την χρωμοδομή, η οποία με τον δικό της τρόπο δίνει γροθιά στο καταψυγμένο, δηλαδή στο συνηθισμένο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1988. Σπάει στεγανά και κατεστημένα, ρίξει και έλευθες παρεμβάσεις, ιδέες, προτάσεις και καινοτόμες σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρώματα, αλλά και τη μόνωση. Και προϊόν Granite Binder, ρητίνη η οποία μπερδεύει χαλίκια βότσαλα, τα κάνει σταθερά και προσφέρει ένα υπέροχο περιβάλλον. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Ρε μάγες, τώρα ήρθε η Κατερίνα, βασικά είχε τον λόγο της. Ποια γυναίκα δεν έχει τον λόγο της? Λέει για τα τσαΐρια που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε φωτιές, πράγματα. Εκεί δεν είναι και ένας συνοικισμός, θα την κάνω.
1: Εκεί στο συνοικισμό είναι συνήθως οι φωτιές, είναι, που έχουμε. Παιδιά, κάθε καλοκαίρι μέρα παραμέρα εκεί φωτιά.
0: Περίγει κάτι και εργαζόμενοι στη γύρω περιοχή. Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε παραπάνω, η Κατερίνα θα ήθελε να μάθει κάτι περισσότερο.
1: Γιατί
0: η φωτιά είναι υπό έλεγχο, από ό,τι μου λέει, αλλά ακούγονται κάτι εκρήξεις.
1: Ακριβώς. Έχουμε αναζωπηρώσεις που προκαλούν ανησυχία και σήμερα στις αρχές. Βρισκόνται επιτόπου μηχανήματα της περιφέρειας και κάνουν επιχωματώσεις. Γιατί είναι περίεργα υλικά εκεί τα οποία είναι συγκεντρωμένα. 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, όχι ενέργεια σήμερα, γιατί είναι, ξαναλέμε, υπό έλεγχο. Απλά υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για τις αναζωπηρώσεις.
0: Αυτός ο καταβλισμός δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Πόσα χρόνια, ρε παιδί.
1: Θέλεις να ξαναβγάλεις μία τον παλιό δήμαρχο Γιώργο Τσαμασλή?
0: Το Γιώργο μας ακούει, ο γιος του, ο Νικόλας. Νικόλα μου, μας ακούς, τι λέει μήνυμα. Μπορεί να φύγει.
1: Ήταν ο μόνος δήμαρχος που κατάφερε να βγάλει
0: από αλλά είχαν πάει με όπλα, λέει, στο... είχαν πάει με όπλα, λέει, στο γραφείο του. Μα είναι και πόντιος ο Τσαμασλής. Γιατί δεν το παίρνει η Βουλή, πώς έκανε το παλατάκι με το κυβερνείο? Μόνο φιλέτα θέλετε οι βουλευτές. Γεια σου, Ραβραμόπουλε, μεγάλε παίκτη. Ξεκίνησε την καριέρα του βολεμένο στο γραφείο του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Τα βρήκε στρωμένα μπροστά του. Α, έχει πάει και υπηρέτησε, ναι, υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία. 78-80, όχι, πού θα υπηρετούσε, σαν και εμάς. Σκαπανεύς μηχανικός. Υπηρεσία delivery από την ΟΤΕΚΟ, εξαιρετική υπηρεσία για εσένα ο οποίος δεν προλαβαίνεις, δεν έχεις χρόνο. Τηλεφωνείς ή μπαίνεις στο site της ΟΤΕΚΟ, www.oteco.gr. Κλείνεις ραντεβουδάκι, έρχονται, παραλαμβάνουν το όχημά σου, το ελέγχουν, βλέπουν και κάρτα καυσαερίων και σου το παραδίδουν. Να πω για ακόμη μια φορά, επειδή έκανα χρήση δύο φορές σε δύο αυτοκίνητα, υπηρεσία Master Check της ΟΤΕΚΟ. Παιδιά, σας το υπογράφω, διαγώνια, οριζόντια, κάθετα. Εξαιρετική υπηρεσία αν θέλεις να ελέγξεις ένα αυτοκίνητο, είτε να το αγοράσεις, είτε να το πουλήσεις, είτε απλά θες να πας να ελέγξεις το αυτοκίνητό σου. Οι άνθρωποι το βάζουν κάτω 3-4 ώρες, το ξεψαχνίζουν, το φωτογραφίζουν και είσαι βέβαιος, σίγουρος, έχεις και πιστοποίηση για την κατάσταση του οχήματός σου σε 380 σημεία. Εξαιρετική υπηρεσία. Γεια σου, Δαμιανέ. Σας ψήφισα, λέει, σε μια δημοσκόπηση, κύριε Βενιέρη, ήταν το όνομά σας μέσα. Το όνομά μου μέσα. Καλά τα πάω, μου είπανε, και εγώ δεν το γνώριζα. Γίνονται, τα ζητάνε, δεν ξέρω, τα κόμματα ζητούν να γίνεται έρευνα κοινής γνώμης για πρόσωπα. Είναι και το δικό μου, το έμαθα δηλαδή μετά και το διαπίστωσα. Είναι και το δικό μου όνομα μεταξύ εκείνων που αξιολογούνται από το κοινό στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι με ενημέρωσαν οι άνθρωποι μου, με στηρίζετε. Νιώθω και μία ικανοποίηση και μία υποχρέωση, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα έχω και είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον.

0: Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά.

0: Τα πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
0: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
11: Σας έχω σπαρταριστό θέμα χθες Άρσιας Ηλίας για τρεις υποθέσεις οι οποίες αφορούν στην ζωή Κωνσταντοπούλου σε λίγο με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής. Από Αντιπρόεδρους και πάνω θα μιλάμε. Αντιπρόεδρους, Προέδρους και Προέδρους κομμάτων. Κυρία Νικολάου, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια δικαιούμεθα.
12: Πάλι για μένα χτυπάει η καμπάνα.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, επειδή θέσαμε ένα ερώτημα πριν από λίγο και
11: για
12: επειδή
11: εμείς
12: εδώ τα ερωτήματα συνηθίζουμε να τα απαντάμε και όχι να τα αφήνουμε να αιώνονται. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος που δεν έφυγαν εν τέλει, δεν εξηλώθηκε ο οικισμός στα Τσαΐρια των Ρωμά, είναι ότι οι άνθρωποι εκεί προσέφυγαν στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαιώθηκαν. Και βγήκε η απόφαση που λέει.
11: Όταν δικαιώθηκαν, τι, ποια είναι η έκταση?
12: Λοιπόν, μπορεί να τους εκδιώξει από εκεί ο Δήμος, ωστόσο θα πρέπει να τους βρει άλλη έκταση στην οποία θα μπορούν να μείνουν και να έχουν φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Και επειδή αυτό το project στην παρούσα φάση δεν υπήρχαν ούτε πόροι ούτε κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί, γι' αυτό ακόμα
11: ποιος
12: η κατάσταση.
11: Ποιος δεν έπαθε, Σαΐνη, που τα άμαθες αυτά?
12: Αυτά λοιπόν είναι που έμαθα.
11: Μπαλαμό, έχεις κανένα μπαλαμό? Έχεις κανένα μπαλαμό? Κατερίνα Παπουτσάκη δεν τη λέγανε εκεί με... ή Παπαχαραλαμπουσιά ήταν? Παπαχαλάμπου ήταν με τον Παλαμό, με τον Γκλέτσο. Ο Γκλέτσος δεν ήταν ο.
13: Παπουτσάκι, ναι. 15 χρόνια νεότερο. νεότερη.
11: Από ποια?
13: Από την Παπαχαράδα.
11: Και οι δύο είναι όμορφες όμως. Έχουν μακριές γάμπες. Μ' αρέσουν μακριές γάμπες, α, όλα κι όλα. Έτσι λοιπόν, πήγαν στα αυτά τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λέει ο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέει, καταπάτησαν δημοτική έκταση. Δεν μπορείτε να τους διώξετε, λέει, εκτός άμα τους φτιάξετε οικισμό, φως, νερό, τηλέφωνο, ρεύματα και τέτοια. Ωραία ρε παιδιά, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σε άκουσε για τσιγκανάκια και έσκασε μύτη. Για πες.
12: Έχω λίγο φλέβα.
11: Διαβατά, λοιπόν, κορδελιό.
12: Έχω να σας πω ότι στις 11 στην εκπομπή τα αδέρφια Άρης θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έγινε χθες στα Τσαΐρια, για ποιο λόγο πήρε φωτιά, τι γίνεται με τους Ρωμά εκεί που κάποτε θα έφευγαν και δεν έχουν φύγει.
11: Ποτέ.
12: Θα τα μάθετε όλα τέλος πάντων.
11: Έτρωγες.
12: Ναι, μια ομελέτα.
11: Είδες το κατάλαβα. Δεν είπαμε μια ώρα πριν από τα μικρόφωνα δεν τρώμε. Αλλά θα μου πεις ναι, ήρθες νωρίς, ναι, σωστά. Λοιπόν, κάτσε να σου βάλω ακόμα ένα γλυκό ηχητικό και θα πάω με Μαρμαρίδη. Ένα μισάωρο ολόκληρο θα έχω στη διάθεσή μου. Θα σε εξηγήσω μετά τι ακριβώς εννοώ με τα πρωτοσέλιδα εννοώ. Λοιπόν, εδώ, προσέξτε, κόμματα συστημικά, αντισυστημικά και τα υπόλοιπα. Όταν διαλέγετε και στελεχώνετε εκεί τα κόμματά σας και στέλνετε κόσμο στα panels, στείλτε ρε παιδί μου κανέναν άνθρωπο ο οποίος να κατέει το αντικείμενο. Εκτίθενται οι ίδιοι, εκθέτουν το κόμμα, εκτίθεστε κι εσείς. Εδώ έχω μία κυρία, αυτή βγαίνει συχνά στα κανάλια, τώρα δεν ξέρω για ποιον λόγο τόσο πουσάρισμα. Αλλά λέει σε γλαμάρες, άκου την λίγο.
14: Δεν πολύ βγαίνουν,
15: έγινε
14: βέβαια
15: ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
14: Προφανώς.
15: Ξέρω, πάνω στο λόγο, ένα λάψος.
14: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
15: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη.
11: Αυτή ήταν Πασόκ, πήγε Τσίπρα τώρα, ελληνική αστυνομία. Άκου, άκου, άκου.
15: Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
16: πισίνες
15: των 50 τετραγωνικών μέτρων ανά διαμέρισμα.
14: Για να προλάβουμε λίγο.
15: Έχουν, δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
14: Προφανώς.
16: Αυτή να είναι γεμάτη.
15: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
14: Άρα τι θα
15: δεν θα πρέπει αυτούς να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
14: Πόσο?
15: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
14: Πόσο γιατί θα εργάζονται, πληρώσουν?
15: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
16: πάνω από 900.000.
15: Πάνω από 900.000.
14: Πόσο θα πρέπει?
15: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά, κατευθείαν το περισσότερο 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το περισσότερο 15.
11: Πάω να δω, παιδιά, το βιογραφικό της, πραγματικά είμαι περίεργος να δω τι ακριβώς είναι η συμπαθέστατη αυτή κυρία. Δεν μπορώ, παιδιά. Η χώρα, με ευθύνες και ημών των πολιτών, αφήνεται σε λάθος χέρια.

Να, εγώ σας αφήνω τώρα στην υπέροχη φωνή της Donna Summer με το Hot Stuff. Ωραία μεταγραφή, ε! Γιάννης Αντετοκούμπο, έκπληξη μεγάλη. Θα τα πούμε αργότερα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω, πάω να σκαλίσω λίγο το βιογραφικό. Είμαι περίεργος, πραγματικά είμαι περίεργος. Και επιστρέφω να σας πω ότι τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό καλά κρατούν. Έχουμε καθυστερήσεις και μάλιστα σημαντικές. Κυρίως εσάς οι οποίοι κινείστε, κάτσε λίγο να κάνω μια ανανέωση, ένα update. Ψιλομειώθηκαν, αλλά εντάξει, οκ. Οκ, κλασικές καθυστερήσεις. Επιστρέφω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Τσαΐρια της Περαίας χτες το απόγευμα, με τις αναζωπυρώσεις να προκαλούν και σήμερα ανησυχία. Στο σημείο υπάρχουν ακόμα ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα, αλλά όχι κάποιο εναέριο μέσο. Βία και εκτεταμένα επεισόδια σημάδεψαν τη φετινή Fête de la Musique στη Γαλλία, το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να συλλαμβάνονται, δύο να μαχαιρώνονται και άλλους να καταγγέλουν βιασμούς. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία ημέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο ολοκότυπο, σχόλιασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic κυκλοφόρησε πριν από λίγα λεπτά. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1% αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5% ενισχυόμενη κατά 1,7 μονάδες. Στα 12,3% παραμένει το Πασόκ. Απόλυες καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού από το 7,5% στο 5,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο 0,5%. Περισσότερα σε λίγο. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 5 στο Προκόπη Ευβίας, 83 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Αθήνας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις και καταιγίδες το απόγευμα αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκής τους 31, σε Βέρεια και Σέρες τους 33, στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο από τον Στάτου στις 9, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml, μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml, μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Απαρή.
13: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

μέρος δεύτερο, 14 λεπτά μετά τις 9 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Το ανέβασα στο Facebook, έχει γούστο, πήγα ζήτησα από το ίντερνετ το βιογραφικό της κυρίας Αντωνοπούλου Μαριζέτας, όπως λέγεται. Είναι φοβερό, δείτε λίγο τη φωτογραφία που ανέβασα στο Facebook, λατινικά Βενιέρης Δημήτρης, θα καταλάβετε. Οι τρεις πάνω-πάνω καταχωρήσεις σε αυτό που ζήτησα, δηλαδή βιογραφικό Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πώς τη λένε τη γυναίκα. Έχει τρεις καταχωρήσεις. Η μία είναι ως Πασόκ, η άλλη είναι ως ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη είναι ως Ελληνική Αστυνομία. Νέο κορίτσα, αντάχρονο δηλαδή, έχει καταφέρει ήδη, έχει προλάβει δηλαδή ήδη. Και έχει αυτή την τριπλή ιδιότητα. Στέλεχος, μέλος, εκπρόσωπος τριών διαφορετικών σχηματισμών. Ψάχνουμε τον πιο σύντομο δρόμο για το κοινοβούλιο. Βεβαίως από βιογραφικό, δημόσιο, τι άλλο. Όποιος παλεύει πραγματικά με τους κανόνες της ζούγκλας, της πραγματικής οικονομίας, ξέρει λίγο καλύτερα τα πράγματα, γνωρίζει λίγο καλύτερα πώς βγαίνουν τα χρήματα, πόσο εύκολα, πόσο δύσκολα, και δεν λέει την φανφάρα του με δύο π, αυτή την ευκολία με την οποία ακούτε και ακούμε, γιατί ακούγεται καλά. Άκουσα και τον αδερφό μου, ωραίο, είπε άμεσα 500 ευρώ σε κάτι, πάλι είπε, πάλι λεφτά. Δεν ξέρω ρε γαμώτο, μήπως εγώ κάνω λάθος, μήπως πιστεύω ας πούμε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που κάποιος μπορεί να τους εξαπατήσει. Τους εξαπάτησαν μια, δυο, τρεις, πόσες φορές. Γιατί για να τα λένε αυτοί οι οποίοι τα λένε με τόσο μεγάλη ευκολία, δεν έχει χαζί. Πιάνουν τόπο. Τον άκουσα κάτι έλεγε, θα δώσει 500 εδώ, 1000 εκεί, 2000 εκεί. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Δώσε Αλέξη, δώσε, δώσε και σώσε. Λοιπόν τώρα, επειδή έχεις να κάνεις κάτι δουλειές και επειδή κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά για σένα, αερολογούν για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και εσύ έχεις υποχρεώσεις και δουλειές να κάνεις και χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van, παρόλο που είσαι ιδιώτης. Και για επαγγελματίες βεβαίως ισχύει ακόμη περισσότερο, αλλά και για σένα που είσαι ιδιώτης, χρειάζεσαι ένα όχημα. Τηλεφωνείς στη Morent, θα σου δώσω το τηλέφωνο και επιλέγεις ένα από τα οχήματα, μεγάλο στόλος οχημάτων, το οποίο χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου. Κάνεις τη δουλειά σου, δεν έχεις καμία υποχρέωση. Κάνεις χρήση της πιστωτικής κάρτας ή αν θες δεν κάνεις χρήση της πιστωτικής κάρτας. Και όλα μέλι γάλα. 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, τηλεφωνείς στην εταιρεία Morent στο 2310 754 596. Γιατί είσαι έτσι στεναχωρημένη?

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα τα οποία λατρεύετε και λατρεύουμε. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα με τα έπιπλα Μαρμαρίδη, τα οποία σε όλα τα καταστήματά τους σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης έχετε καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Και όταν έχετε καλοκαιρινό μπαζάρ ή γενικός μπαζάρ Μαρμαρίδη, έχετε τα πάντα όπως ακριβώς τα θέλετε.

Καθημερινή πρώτη σελίδα στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα. Το Qatargate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Αβραμόπουλος τώρα, κακά τα ψέματα, επειδή είναι των δημοσίων σχέσεων. Και επειδή έχω μια προς τα εμπειρία, προς τώρα είναι ένα βίωμα. Όχι εγώ, συνάδελφός μου τότε στο τηλεοπτικό κανάλι όπου εργαζόμουν, είχε τον τρόπο Αβραμόπουλος με ξένα λεφτά να κάνει καλές δημόσιες σχέσεις. Νόμιμα, όχι παράνομα, με τιμολόγια κανονικά. Άρα κακή κουβέντα δεν θα ακούσεις για εκείνον. Τα νέα, διπλό χτύπημα, email gate και Qatar gate. Εντάξει, τώρα τα νέα, επειδή είναι και σοβαρό, παλιά δηλαδή, ήταν σοβαρό συγκρότημα, νομίζω αδικούν λίγο και την ιστορία της εφημερίδος. Άλλη είναι η ιστορία της Μισέλα Σιμακοπούλου, που παρανόμησε, παρατύπησε όντως, αλλά το κάνουν όλοι. Απλά αυτήν τσάκωσαν με τη γίδα στην πλάτη. Και άλλο τώρα η ιστορία Αβραμόπουλου, έτσι. Είπαμε, θα διώξουμε το Μητσοτάκη, είναι η ώρα να τον διώξουμε. Επιστρατεύεται και ο Σαμαράς στην κατεύθυνση αυτή. Αν και ο Άδωνης λέει χθες, κάπου τον άκουσα να δηλώνει, λέει: δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα τελικά ο Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν κάτι πονεμένοι νεοδημοκράτες, βλέπω τα ονόματά τους, οι οποίοι, των οποίων τα ονόματα συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα ρεπορτάζ, δημοσιεύματα, ότι θα στηρίξουν Σαμαρά κλπ. Γιατί είναι πονεμένοι, ρε παιδί μου, δεν τους αξιοποίησε. Δεν τους τακτοποίησε όλους ο Μητσοτάκης και θύμωσαν. Άλλος πάει στη Λατινοπούλα, άλλος πάει στο Σαμαρά, άλλος πάει στο Βελόπουλο, άλλος πάει, ξέρω εγώ, στο Σπαρτιάτες. Ακόμη και σε αυτό, ρε φίλε, είμαι περήφανος για τη στάση που κράτησα στο λόγο της τιμής μου. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω δημόσια, αλλά πραγματικά. Μπορεί για κάποιους να θεωρούμε μακάκας, αλλά εγώ νιώθω πολύ περήφανος για τη στάση που κράτησα μέχρι σήμερα. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit, και οι Βρετανοί μετάνιωσαν για το Brexit. Τώρα όμως είναι αργά για δάκρυα στέλα, γιατί για να ξαναμπούν είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Νομίζω είναι άρθρο 50 κάτι, το οποίο χρειάζεται πολύ δουλειά για να το ξανασυζητήσουμε. Δεν πειράζει, ας τα βλέπουν κάτι δική μας, οι οποίοι θέλανε Brexit. Καρμύριδες. Η απογευματινή γράφει 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ, ο οποίος τα έκανε μπάχαλο. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Εντάξει ρε Μίτσο, δεν είπαμε ότι έκλεψες. Τι είπαμε, το ηθικό, το νόμιμο. Ε, το ηθικό, το νόμιμο. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, έχοντας φωτογραφία τον Αβραμόπουλο, τον κύριο Τίποτα, όπως τον αποκαλούσε ο Πάγκαλος. Η εφημερίδα των συντακτών, τι λέει φίλε, που έχουμε φτάσει. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδευσαν τη ζωή και το έργο του. Πρώτη σελίδα. Πρώτη σελίδα στην εφημερίδα των συντακτών, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1996, την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο Σιμίτης, πολύ νωρίτερα βέβαια. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ωραίος τίτλος. Με τους εργατικούς έχει να κάνει, έτσι. Τους εκεί σοσιαλιστές, κομμουνιστές. Κομμουνιστές δεν υπάρχουν βασικά, μόνο στην Ελλάδα έχουν απομείνει. Τους σοσιαλιστές τύπου, ξέρω εγώ, προοδευτικούς της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι μέσα στη διαφθορά, όπως και οι άλλοι προοδευτικοί σοσιαλιστές της Ισπανίας, τελικά αυτοί οι σοσιαλιστές, όπως και της Γαλλίας. Α, όλα και όλα. Τελικά ο σοσιαλισμός είναι ωραία φανφάρα με δύο ποι για το πόπολο παντού, έτσι. Βουτυγμένοι είναι όλοι, άμα δεις όλοι αυτοί οι σοσιαλιστοπροδευτικοί, οι οποίοι κατηγορούν τους συντηρητικούς ότι είναι λαμόγια αυτό, πράγματα, θάματα, υπηρέτες του συστήματος, συστημικοί και τέτοια. Αυτοί είναι χειρότεροι. Με κορυφαίο τον Ποντέμος. Θυμάστε τον Ποντέμος, τον Ιγκλέσιας. Τον κολλητό του Τσίπρα. Αλήθεια, δεν θα τον καλέσει ο Τσίπρας τώρα στην ελληνική αστυνομία? Αναρωτιέμαι. Δεν θα κάνει παρέα με τους Ποντέμος? Θα τους πικράνει. Φανφάρες με δύο ποι. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής, γράφει ο ριζοσπάστης.
Πολύ πρωτότυπο πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος αιτήσεις Express για 2.811 θέσεις. Το δημόσιο για μονίμους και εποχικούς. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Γράφει η ΔΕΗ είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Ναι ρε φίλε, φανφάρα με δύο πι. Μανιφέστο, σκαφάτος λαϊκισμός. Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Πρέπει να πω σε αυτή την τύβησα, φοβερή ρε παιδί μου, γλυκιτάτη δηλαδή. Εντάξει, τώρα δηλαδή αυτή διεκδικεί κάποιος, ας πούμε, στην δική μου ηλικία που έχουμε διαβάσει κάπως καλά τη μεταπολίτευση αυτή και κάποιοι σαν κι αυτήν θέλουν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Μάλιστα. Να της πω λοιπόν της κυρίας που δεν ξέρει, πολυτελή και ακριβή και ακριβά σκάφη δεν είναι μόνο αυτά που τρέχουν γρήγορα. Έχει και κάτι άλλα τα οποία τρέχουν αργά με πανιά, τα οποία ακόμη πιο ακριβά στο να τα αγοράσει κανείς. Είπαμε να λέτε φανφάρες με δύο πι, εσείς βάλατε τέσσερα πι. Το χοντρένατε. Οι ώρες της φρίκες έχει να κάνει με ένα έγκλημα κάτω, δεν σας είπα κι άλλη φορά, δεν τα παρακολουθώ αυτά, δεν ξέρω γιατί καθόλου δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον, δεν προλαβαίνω κιόλας. Παρέμβαση Αγγελούδη για το ωράριο του μετρό. Ο Δημαρχαίος ζήτησε να υπάρχουν δρομολόγια μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Παντσέρι ήταν ο κολλητός του συντρόφου της Καϊλή. Καλά το τι πάρτι γίνεται, μην νομίζετε ότι ακούς το, ας πούμε, θεσμοί, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω πάει. Περίμενα να μετρήσω. Έξι ή εφτά φορές στο Ευρωκοινοβούλιο. Επαγγελματικά. Και ξέρεις, πέρα από αυτά που λένε για τις κάμερες και για τον πολύ κόσμο, όταν πίνεις λίγο παραπάνω κανένα κρασάκι, καμιά σαγκριά, ανοίγεις το στοματάκι σου. Και εκεί πέρα από τους πολιτικούς υπάρχουν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αυτό το οποίο μου μεταφέρεται, γίνεται δουλειά, προς Θεού, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, κάνουν δουλειά, αλλά έχει χιλιάδες αργόσχολους και εκατοντάδες λομπίστες, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι lobbying. Business, B2B. Αχρηστήλα. Έχει καμιά 40.000, 45.000 είναι συνολικά θαρώ αυτοί οι οποίοι απασχολούνται στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Λουξεμβούργο, Στρασβούργο και Βρυξέλλες. Και Χάγη. Έχει φογκοκολάριους, έχει κάτι μετακλητούς, κάτι τοπικούς συνεργάτες, μάθατε, κάτι δικούς μας. Εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, δεν μάθατε, τώρα ξέρετε πλέον. Είναι και πολιτευτές κάτι. Είναι τοπικοί συνεργάτες. 3.500 κάθε μήνα. Για να ερίζονται. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, δεν μόνο ελληνική πατέντα. Χρήμα ρέει άφθονο. Ο λόγος γράφει άλμα εισπράξεων και αφήξεων από τον τουρισμό. Νέα ΚΑΠ σε λειτουργία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εθνικό διάλογο. Φωνικός καύσωνας με σαραντάρια στην Ευρώπη, παρακαλώ. Η Ελεύθερη Ώρα καταργούν και με τον νόμο τα μετρητά. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες. Οργή Βελόπουλου για την ανατίναξη, τι λέει εδώ. Εξκαφέων λιγνίτη στη Μαυροπηγή Κοζάνης. Ρε παπατζηλίκη. Η Political γράφει ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ή απειλές. Προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το μαξί μου έως την ΒΕΘΚΕ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου, λέει ο Αβραμόπουλος. Το υπορταμείο με το ονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο Κυριάκος Πιαρακάκης θα είναι τις επόμενες μέρες καλεσμένος μας εδώ στον Στάτους.
Η δημοκρατία βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψη από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Game. Νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Και τέλος, Star. Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. Έχει φωτογραφία του ιδίου με κάτι ευρώ δίπλα. Και πίσω στο βάθος η Καϊλή. Αυτό το κορίτσι που είναι, χάθηκε. Έχω μάθει ότι επέλεξε να ζήσει στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Της αρέσει περισσότερο. Εντάξει, και εσάς σας αρέσουν και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, για πολλούς λόγους. Τα μπαζάρ στα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη, όπου πρέπει να πάμε, επένδυση είναι.

0: Ένα προβληματάκι έχουμε μεγάλο, μεγάλο. Ξεκινά ένα θέμα στην περιφερειακή, ξεκινά από εκεί όπου ήταν το τούνελ παλιά. Θυμάστε παλιά? Τούνελ, αυτό το πράγμα, αυτή η τρύπα. Μέχρι και λίγο μετά τον κόβο Τριανδρίας προς ανατολικά. Καθυστερήσεις, ξεκίνα σταμάτα. Αλλά βλέπω ότι έχεις αυτοκίνητο start-stop, οπότε δεν προβληματίζεσαι. Είναι και αυτόματο. Είναι και Peugeot 2008 Crossway. Ξέρω εγώ τι λέω. Δεν μου δίνει να το οδηγήσω, ρε φίλε. Αγοράσαμε ένα ωραίο Peugeot 2008 Crossway και λέω δώσε να το οδηγήσω. Ω, μου λέει, είναι δικό μου. Τεμόνεν, που λένε και οι πόντι. Επιστρέφω με πολύ δυνατό θέμα. Άρση ασυλίας. Αυτή είναι η εισήγηση για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τη ζωή της ζωής μας.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
8: Και μετά
7: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
8: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
7: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
8: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
7: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: το ρολόι δείχνει 23 λεπτά πριν από τις 10. Πριν καλημερίσω τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Αντά και βουλευτή Κιλκής, να σας πω ότι συνεχίζεται η δίκη στη Λάρισα, αλλά ακόμη είμαστε στα διαδικαστικά. Και επειδή είναι πανελληνίως γνωστό ότι ο Στάτους και τούτη εδώ η εκπομπή ασχολήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τηρώντας ευλαβικά την δεοντολογία με το θέμα, δυστυχώς για την ουσία του θέματος δικαιωνόμαστε. Σήμερα για παράδειγμα, παρόλο που ξεκίνησε η δίκη που δεν θα χωρούσε ο κόσμος, που τι θα γίνει και είναι απαράδεκτη, θυμάστε τι έλεγαν, άδεια είναι η αίθουσα, σήμερα ακόμη συζητάνε για το αν θα γίνει, γιατί υπήρξε ένα αίτημα, αν θα δοθεί πράσινο φως για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης και υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων. Και τα δύο είναι αβάσιμα με βάση τον ίδιο τον νόμο. Ένας μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί, κατηγορούμενος, συγγενής, μάρτυρας, που δεν θέλει τηλεοπτική κάλυψη, ένας μόνο να αρνηθεί, δεν γίνεται η τηλεοπτική κάλυψη. Αλλά κουβέντα να γίνεται. Σε ό,τι αφορά την παρουσία των κατηγορουμένων, οι κατηγορούμενοι στον τόπο μας έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούνται μέσω των δικηγόρων τους. Αλλά είμαστε ακόμη και συζητάμε αυτά τα θέματα. Δεν μπήκαμε στην ουσία της υπόθεσης, γιατί όπως εξ αρχής σας λέγαμε, αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για την ουσία της υπόθεσης δεν νοιαζόντουσαν τόσο πολύ για την ουσία, αλλά για τα γύρω-γύρω. Αυτά ως μια παρένθεση. Κύριε Γιωργαντά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνεδρία στην Επιτροπή της Βουλής, η οποία για την ζωή Κωνσταντοπούλου και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε εντός της αιθούσης, νομίζω της δικαστικής, στη Λάρισα, και οι τρεις υποθέσεις για το ίδιο, δεν είναι η... κάποια ενηγία.
1: Ήτανε όλες σχετίζονται με τις δίκες στη Λάρισα. Η μία ήταν για τη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό που είχε προηγηθεί και η άλλη ήταν στην έναρξη της δίκης για το τραγικό στοίχημα των Ντεμπών.
0: Εκεί με την αστυνομικό που την απαθανάτησε.
1: Ναι. Ήτανε τρεις δικογραφίες που ουσιαστικά αφορούν αναφορές που έκανε μία δικαστική υπάλληλος και τέσσερις αστυνομικοί υπάλληλοι για φερόμενα αδικήματα που διαπράχθησαν σε βάρος τους από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτά τώρα, κύριε Γεωργαντά, θα εξεταστούν όλα μαζί? Δηλαδή, αν θα έρθει η ασυλία της, γιατί τώρα αυτό που εισηγηθήκατε εσείς είναι άρση της ασυλίας, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά πιθανολογώ ότι θα έρθει η ασυλία. Μετά.
1: Κύριε Βενιέρη, θα αποφασίσει ολομέλεια.
0: Ναι, το ξέρω. Λέω, πείτε ότι είναι δύο σενάρια, να πει ναι ή να πει όχι. Αν πει ναι, αυτά τα τρία περιστατικά θα εξεταστούν όλα μαζί, είναι τρεις διαφορετικές υποθέσεις μετά σε αίθουσα δικαστηρίου?
1: Αυτό θα κριθεί από την αρμόδια ποινική δικαιοσύνη, αν θα εκδικαστούν όλα μαζί ή όχι. Η κρίση μου ως νομικού είναι ότι δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, παρόλο που έγιναν στον ίδιο χώρο και γίνανε και την ίδια περίοδο, αλλά τα θέματα της συνάφειας είναι θέματα που τα κρίνει η ποινική δικονομία, θα κρυθούν εν πάση περιπτώσει από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
0: Επειδή είστε νομικός, πόσο σημαντική παράβαση είναι αυτή, παραβίας, πόσο...
1: Είναι σε τα δικήματα αυτά τα φερόμενα. Τα λευθέντα αδικήματα έρχονται ως κακουργήματα. Λοιπόν, εγώ να πω λίγο το εξής για την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας που χθες κλήθηκε στην συνεδρίασή της μετά από πολλές αναβολές να αποφασίσει επί της άρσεως ή όχι της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, ότι δεν δικαιούται να μπει στην ουσία των υποθέσεων. Η εκδίκαση ή μάλλον η συζήτηση επί της ουσίας γίνεται από τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια αν τελικά αποφασιστεί η άρση της ασυλίας. Τι κρίνει η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας? Αυτό που πάντα έκρινε, αυτό που ξεκάθαρα λέγεται στον κανονισμό. Κρίνει εάν τα αφαιρόμενα αδικήματα έχουν σχέση με την πολιτική δραστηριότητα του αναφερόμενου προσώπου βουλευτή προκειμένου ή όχι. Αν λοιπόν κρίνει ότι έχουν σχέση με την πολιτική δραστηριότητα ή υποκρύπτεται πίσω από αυτά μια πολιτική δίωξη, τότε μπορεί η Επιτροπή, τα μέλη της Επιτροπής, να αποφασίσουν την μη άρση της ασυλίας.
0: Έχουμε την, με τι αναλογία πάρθηκε η απόφαση?
1: Οι δύο κόμματα, τα μέλη από δύο κοινοβουλευτικές ομάδες ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας. Αυτό έγινε από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι άλλοι ψήφισαν για κατά και κάποιοι ψήφισαν παρόν επιφυλασσόμενοι για την
0: κατά ολομέλεια. Ποιοι ψήφισαν?
1: Κατά, αν θυμάμαι καλά, ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και η Νίκη και η Πλαίσια Ελευθερίας.
0: Και παρόν τι?
1: Ορίστε.
0: Παρόν ψήφισε, παρόν τι
1: και
0: σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Παρόν ψήφισε η Ελληνική Λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παρόν τι σημαίνει, για να καταλάβω, στην πράξη?
1: Το παρόν, κοιτάξτε, στην Επιτροπή μπορεί να σημαίνει ότι θέλουμε να το δούμε καλύτερα και να μιλήσουμε στην Ολομέλεια. Αλλά στην Ολομέλεια νομίζω πρέπει να τοποθετηθούν. Εδώ όμως θέλω λίγο να κάνω την εξής διάκριση, μια γενική. Κοιτάξτε λίγο. Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μια ωριμότητα του πολιτικού προσωπικού που την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας που παλιά στη συνείδηση του κόσμου ήταν μια επιτροπή που προστάτευε τους βουλευτές δικαίως και αδίκως. Δηλαδή ακόμη και για αδικήματα που ήταν άσχετα με την πολιτική δράση. Παράδειγμα, ένα τροχαίο δυστύχημα για το οποίο ερχόταν κατηγορούμενος για παραβιάσεις του ΚΟΚ ο βουλευτής, τα πολύ παλιά χρόνια τον προστατεύονταν ο βουλευτής. Παρόλο που αυτό δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική του δραστηριότητα, δεν υπήρχε καμία πολιτική δίωξη. Μετά τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αλλαγή και μεταστροφή ως προς αυτό. Θα σας δώσω δύο νούμερα που έχουν τη σημασία τους. Την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό γιατί την πλειοψηφία μέσα στη συγκεκριμένη επιτροπή την έχει πάντα το κόμμα το οποίο έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εκεί λοιπόν έγιναν δεκτές άρσης ασυλίας σε ένα επίπεδο 35 περίπου 100% επί των αιτήσεων που είχαν έρθει. Την πρώτη περίοδο της Νέας Δημοκρατίας έγιναν δεκτά το 67% των ετοιμάτων περί άρσης ασυλίας και αυτή την περίοδο που διανύουμε είμαστε πάνω από το 80%. Δηλαδή, και αυτό θέλω να το σημειώσω, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στους ίδιους τους βουλευτές που έρχονται και ζητούν την άρση της ασυλίας τους ακριβώς επειδή δεν θέλουν να μείνει καμία σκιά.
0: Τώρα, ναι, καταλαβαίνω πολύ, πολύ καλά τι λέτε. Τώρα, Δημήτρης Αβραμόπουλος, τι κάνει εδώ τώρα το κοινοβούλιο?
1: Κοιτάξτε, αν από την δημοσιογραφία έχω την όποια ενημέρωση και εγώ μέχρι τώρα, αν ισχύει ότι...
0: υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο.
1: Δεν ξέρω αν είναι ένταλμα σύλληψη ή ένταλμα για άσκηση δίωξης, θα το δούμε. Αυτό που όμως θα γίνει υποχρεωτικά, επειδή μιλάμε για έναν ενεργεία βουλευτή, είναι ότι και αυτή η υπόθεση θα έρθει από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Οι πληροφορίες μου είναι ότι ίσως έρθει και σήμερα. Και μετά θα αξιολογηθεί, θα μπει και να γίνει συνεδρίαση και τα μέλη θα τοποθετηθούν επί αυτού. Έχουμε μια πρώτη απάντηση από τον κύριο Αβραμόπουλο που αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του και μάλιστα με έναν τρόπο συγκεκριμένο και στοιχειοθετημένο σαν πρώτη ανάγνωση. Και μια δήλωσή του.
0: Καλά, εδώ τίθεται το ζήτημα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα όταν δεν είστε και πράγματα όταν είστε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Υπάρχει το γνωστό τι είναι νόμιμο και τι είναι ηθικό. Τα πήρε τα χρήματα, φορολογήθηκαν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, τώρα, ποιος ρόλος είναι των μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το πιο πιθανό είναι, αφού φορολογήθηκαν, τα είχε δηλώσει, να πει: παιδιά, εμένα μου τα δώσανε, τα πήρα, φορολογήθηκα. Δεν εγκλημάτισα. Υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί το κοινοβούλιο το ελληνικό κάτι τέτοιο όταν ζητείτε από τη βελγική αστυνομία, για παράδειγμα? Δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα μας έφερνε απέναντι?
1: Η τελική αξιολόγηση γίνεται από τα μέλη της Ολομέλειας, από τους βουλευτές. Εκεί. Και πρέπει πρώτα να δούμε ακριβώς τι υπάρχει στην δικογραφία, να δούμε ακριβώς τις θέσεις του κ. Αβραμόπουλου και μετά να αποφασίσουμε. Δεν είμαι όριμος εγώ και πρόχειρος τώρα αυτή τη στιγμή για να σας απαντήσω επί αυτών των θεμάτων, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που η Ολομέλεια είπε όχι σε κάποιες αιτήσεις που είχαν έρθει εδώ για άρση ασυλίας. Δεν ξέρω πώς θα το εξολογήσει. Βεβαίως πάντα συνεκτιμάται η δήλωση του αναφερόμενου προσώπου. Και εδώ θέλω να πω ότι από την πλευρά συγκεκριμένης πολιτικής ομάδας, αυτή της Νέας Δημοκρατίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν καθολικό, στο επίπεδο της Επιτροπής Κοινωνικής Διοντολογίας, οι βουλευτές ζητούν την άρση της ασυλίας.
0: Θα ερωτηθεί δηλαδή ο Αβραμόπουλος και για το τι ακριβώς ήταν αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση.
1: Έκανε μια δήλωση. Εγώ αναφέρομαι σε απλά στην δήλωση που έκανε.
0: Όχι, όχι, λέω, η Βουλή μπορεί να μπει λίγο πιο βαθιά να πει: για πείτε μας, τι είναι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, τι ακριβώς ήθελε, ποιο ήταν ο σκοπός της, ποιο είναι το καταστατικό της, για να κρίνετε, ή δεν θα μπείτε. Ή δεν θα μπει η Βουλή σε αυτό.
1: Να μπούμε στην ουσία ως ουσία, αλλά κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν για να βγάλουμε συμπεράσματα κατά πόσο σχετίζονται με πολιτική δραστηριότητα ή με πολιτική δίωξη, με άλλες σκοπιμότητες, γίνονται.

0: επόμενο στην πρόσκληση που είχε γίνει από το Δήμαρχο και από εμένα και ανακοίνωσε επίσημα ότι εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται το έργο της ανέγερσης σε δημοτικού κολυμπητηρίου στο Κεγγύς. Είμαστε δυστυχώς από τις λίγες πρωτεύουσες νομών σε όλη τη χώρα που δεν έχουμε κολυμπητήριο. Ήταν μια οφειλόμενη προς τους κατοίκους του Κεγγύς έτσι, ενέργεια από την πλευρά της πολιτείας, η οποία από χθες ξεκινάει, δρομολογείται πλέον η υλοποίησή της. Θα μια πολύ ευχάριστη μέρα για τους Κεγγυσιώτες.
1: Πάρα πολύ ωραία, κύριε Γεροκατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γεροκατάς.

0: Ακούστε, Ρόξαν. Χαμός στην περιφερειακή. Ρόξαν έχει μία ουρά η οποία ξεκινά από το σημείο όπου ήταν το τούνελ και έχει φτάσει έως τον κόμβο για Νεάπολη προς Ανατολάς. Τι έγινε εκεί μπροστά στο τούνελ? Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Για να ειδώ. Πρέπει να έχει γίνει κάτι στο τούνελ ή γίνονται εργασίες. Κατερίνα, μπορούμε να το δούμε? Άρη, Μπέφη, κάποιος, Λεοντή, Ρέπιτς. Ακροατές, ακροάτριες, είναι κάποιος εκεί μπροστά στο σημείο? Τώρα βέβαια έχει απομακρυνθεί ο ένας άξονας από τον άλλον, οπότε για παρακαλώ, είναι για το θέμα εδώ, για περιφερειακή.
1: Ναι, Δημήτρη μου, καλημέρα.
0: Για πείτε.
1: Έχει σταματήσει μια κυρία με το αυτοκίνητο κάποια βλάβη και έχει μπει ένα αυτοκίνητο της κατασκευαστικής και γίνεται αυτό το ποτηλιάζει.
0: Προς τα ανατολικά, έτσι.
1: Προς ανατολικά, ναι.
0: Ναι, χαμός. Να σε καλά,

Δεν γίνεται, ρε Αλέξανδρε, να μην έχουμε αποστροφή ευκαρπίας σήμα και να έχουμε αλλού. Το σήμα ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γεια σου Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Τι λέει εδώ? Αληφές, τι αληφές? Α, εντάξει.

Εύχεται γεια σου Χρήστο Τσίνκο. Γεια σου Άγγι από Γεννητσά. Κώστα Σπυρογιάννη, καλημέρα και σε σένα. Και στον Τόλι καλημέρα και στην Αλεξάνδρα καλημέρα. Και στην Κούλα, Κούλα, Κούλα λέγανε τη μάνα.

Midnight Rider. Σπρώξτε συντρόφια να διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Χούντα. Άντε, άντε, βάλτε χέρι, βοηθάει και ο Αντώνης Σαμαράς. Βλέπω και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχετε παράπονο νομίζω, έτσι. Φαντάζομαι δεν έχετε παράπονο όσοι απεχθάνεστε, μισείτε, συχαίνεστε το Μητσοτάκη. Βλέπει συγκρότημα Μαρινάκη. Διατεταγμένη υπηρεσία, μια χαρά, μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα. Open, open, close για τα λοιπά. Όλοι, Λαζόπουλοι, έχουν συστρατευτεί να διώξουν τη Χούντα του Μητσοτάκη να φύγει.

0: Ρε το Μιχελογεννάτσι θέλω. Τσουπ τσουπ τσουπ. Χάθηκε αυτός. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Γεωργαντάς, με κίνησε το ενδιαφέρον με τι σκεπτικό οι βουλευτές ψηφίσανε τη μοίραση της Αγγλίας. Όπως το ΚΚΚ.
0: Το ΚΚΚ είναι μόνο του, δεν...
1: Πάντα τηρήσει ό,τι και να είναι, δηλαδή να σου πει ότι θα πάρει και 100% και 100%
0: και... Παιδιά, το ΚΚΚ αφήστε το, μην το πιάνετε στο στόμα σας, είναι μόνο του, παίζει μόνο του, δηλαδή δεν σου έχει τύχει.
1: Η
0: νίκη έχει χαθεί τελείως, η νίκη, άστι να την έχει απορροφήσει. Ποιος ο?
1: Ο Brother.
0: Ο Brother, Brother Louis, υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι, ας τον Brother, ο Brother κάνει επάγγελμα, είναι καλός, έμπορος, πρώτος μάγκας, έλα ναι.
1: Αν να βουλευτείς.
0: Εσείς στην οικογένειά σου δεν έχετε κανένα μάγκα?
1: Έχουμε,
0: πώς, και εμείς έχουμε. Είχαμε μάγκα, έχουμε μάγκα τον αδερφό μου. Εμείς είμαστε μαγκάκες. Ναι,
1: κάτι πάει. Να ρωτήσω, εσύ θα το γνωρίζετε.
0: Για πες.
1: Αν τώρα ο συγκεκριμένος βουλευτής καταδικαστεί για το κακούργημα, γιατί όπως είπε ο Γεωργαντάς είναι κακούργημα.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν έχει δικαίωμα μετά τη διεκδίκηση βουλευτές, δεν είναι.
0: Φαντάζομαι θα είναι μια ποινή με αναστολή, με αναβό, όπως λέγονται αυτά τα πράγματα. Σιγά με τη βάλουν και φυλαγή.
1: Όταν έχει αναστολή, το ποινικό σμήτρο όπως μπαίνει.
0: Ναι, αλλά όταν έχει αναστολή, νομίζω δεν έχει. Δεν έχει κόλλημα. Δεν έχει κόλλημα. Θα πάει και θα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάει σε ένα εφετείο, θα πάει στα συμβούλια της επικρατείας, στα δικαστήρια της Χάγης. Θα πάρει καμιά 15 χρόνια όλο αυτό.

Γεια σου ρε Στέλιο. Άντε άντε βάλτε ένα χέρι όλοι, σπρώξτε να διώξουμε τη Χούντα, να διώξουμε το Μητσοτάκη. Άντε. Εδώ η Γεωργία, άκουσε Δημήτρη, τι έγινε. Πόσο με συγκινείς κάθε φορά που αναφέρεις τη μανούλα σου. Ναι, ρε, γιατί όλοι ότι όταν αναφερόμαστε στη μανούλα, όταν αυτή λείπει,

Την έχω στο γραφείο, έχω ένα τζάμι. Αυτό πάνω στο γραφείο, παιδιά. Έχω ένα πολύ ωραίο γραφείο. Να είναι καλά, ο προηγούμενος, δηλαδή, δώρο μου το έκανε. Έχω βάλει ένα τζάμι επάνω και κάτω έχω. Πώς κάνουν παλιά οι δικηγόροι που βάζει φωτογραφίες κάτω εκεί ανάμεσα στο τζάμι και στο. Πώς το λένε, και στην επιφάνεια του τραπεζιού, πώς το λένε αυτό. Πρώτη φάτσα, Γυρακούλα. Κάθε πρωί τη βλέπουμε, κοιτάει, τσακ. Καταλαβαίνει και μέσα από τη φωτογραφία, καταλαβαίνει αν είμαι καλά ή όχι. Και μετά έρχεται το βράδυ στον ύπνο μου. Αλήθεια. Δεν συμβαίνει σε εσάς που έχετε χάσει τη μαμάκα σας να έρχεται στον ύπνο σας όταν είστε καλά, όταν δεν είστε καλά? Νομίζω σε όλους συμβαίνει.

0: Έτσι λοιπόν, άντε και ο Σαμαράς μπροστάρης. Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά? Θα ήθελα να ακούσω. Γιατί τώρα συσπυρώνεται και είδα μια εικοσάδα πονεμένων στην πλειονότητά τους, όχι όλοι, ψυχών νεοδημοκρατών, παλαιότερων, δηλαδή Ζόιδες, Μόιδες, κάτι τέτοιοι, κάτι Μπούνας, Μπούγας, που ρε παιδί μου δεν τους αξιοποίησε ο Μητσοτάκης. Πονεμένες ψυχές, δυσαρεστημένες ψυχές. Και πάνε λέει τώρα δυνατά με Αντώνη Σαμαρά. Αλλά αυτοί τον έλεγαν προδότη, ρε παιδί μου, τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς πας με έναν προδότη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Για το Σαμαρά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Εκτός ότι ήταν τραγική το πρώτο κομμάτι της παρουσίας στην πολιτική σκηνή όταν έριξε την Νέα Δημοκρατία. Τραγικό, τραγικό. Και μας κόστησε αυτό πάρα πολύ στο εθνικό ζήτημα των Σκοπίων τότε. Γιατί τότε θα έκλεινε πολύ, πολύ απλά με ένα σύνθετο όνομα με τα Σκόπια, χωρίς να δίνουμε μακεδονική ταυτότητα, χωρίς να δίνουμε μακεδονική γλώσσα και ευτότητα, όπως δώσαμε τώρα, βέβαια.
0: Πιο σύντομα, αλλά, παρακαλώ, πιο σύντομα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα με τα μνημόνια, δυστυχώς, τους αστούς τους εκπαίδευσε στο αντιμνημόνιο.
0: Πάντως μαζεύει κόσμο, αυτό είναι το θέμα, μαζεύει κόσμο, πώς το βλέπεις?
1: Θα μαζέψει κόσμο.
0: Μαζεύει κόσμο, αυτό λέμε. Άρα πάει για, πώς το λένε, για πτώση ο Μητσοτάκης.
1: Δεν νομίζω.
0: Αφού μαζεύει κόσμο, Σαμαράς λες. Εσύ τα λες, εγώ τα λέω.
1: Ότι μαζεύει, δεν το συζητάω. Υπάρχουν πάντα αυτοί οι οποίοι πιστεύουν τους ψεκασμένους, οι οποίοι υπάρχουν πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ο Αντουάν πως δήλωσε χθες ότι δεν βλέπει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θεωρεί ότι δεν θα το κάνει. Απλά αναρωτιέμαι με αυτούς οι οποίοι συστρατεύονται, ας πούμε, είτε με εκείνον είτε με την Αφροδίτη, δεν ξέρω με το Βελόπουλο αν πάει κανείς, δεν νομίζω. Υπάρχει ένας εδώ από το Κιλκίς, παλιός βουλευτής, παρακαλάει, όπου υπάρχει κόμμα παρακαλάει να τον πάρουν. Ζητάει ρόλο. Αναρωτιέμαι ρε παιδί μου, δηλαδή κατάλαβες, τι θα πεις τώρα, ας πούμε. Εντάξει, έναν τον βλέπω και γελάω. Αυτός ήταν κάτω από μένα στις εκλογές προηγούμενες. Επειδή δεν τον αξιοποίησαν κάπου, βγαίνει τώρα και λέει τα ακριβώς αντίθετα από εκείνα που έλεγε προεκλογικά. Λίγη σταθερότητα, βράδερφε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Να πω για το Σαμαρά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα κάνει κόμμα τελικά.
0: Πώς δεν θα κάνει, αφού...
2: Εγώ λέω ότι δεν θα κάνει. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί το διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ο Σαλμάς συζητάει να πάει στο Πασόκ.
0: Κάποια στιγμή, όχι, κάποια στιγμή απάντησε ο ίδιος με διτό τρόπο του στυλ ότι είμαστε μια εποχή που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και με άλλα κόμματα κλπ. Και αυτό θέλει να...
2: Πράγμα φαίνεται περίεργο. Πρώην υπουργός Σαλμάς. Θα φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς. Ο Σαλμάς θα πήγαινε σίγουρα σε εκλόγιμη θέση. Και θα πάει στο Πασόκ, στο τριτοτέταρτο Πασόκ, που δεν είναι σίγουρο το που θα έχει.
0: Καλά, τώρα το εκλόγιμη θέση είναι και λίγο σχετικό. Είναι το θέμα που θα σε κατεβάσουν.
2: Αν ήταν κόμμα Σαμαρά, θα ήταν από τα πρώτα
0: στελέχη. Σε ποια περιφέρεια, γιατί σε ποια περιφέρεια θα τον έβαζε ο Σαμαράς? Μπορείς περιφέρειες που...
2: Πιστεύω επικρατείας.
0: Σιγά μη βάλει το Σαλμά επικρατείας, παιδιά, είπαμε. Ποια
2: είναι τα άλλα στελέχη του Σαμαρά?
0: Δεν ξέρω ποιον μπορεί να βρει, αλλά τώρα θα βάλω. Έχει έναν κολλητό. Πώς τώρα, Νούτσιο, κάπως έτσι, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι πολύ δεξί του χέρι. Ενδεχομένως κάποιον τέτοιον θα βάλει. Λες να βάλει τώρα το Σαλμά ή τον δικό μας εδώ που βγαίνει στα κανάλια και λέει διάφορες χαζομάρες, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω. Απλά εγώ λέω ότι γιατί στις δεύτερες εκλογές μου φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο για το Σαμαρά να μπει μέσα.
0: Ναι, αυτό που λέτε.
2: Στο 3 με 4 τέτοιο. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα καθίσει να ξεφτυλίσετε τόσο.
0: Σε αυτό που λέτε. Σε αυτό που λέτε.
2: Πολύ, αλλά...
0: Ναι. Σε αυτό που λέτε δεν έχετε άδικο. Δηλαδή δεν συμφέρει το Σαμαρά να ρεζιλευθεί, να μην μπορέσει να μπει. Δηλαδή...
2: Νομίζω ότι και ένας άλλος την είχε πατήσει έτσι, ο ΓΑΠ. Έτσι δεν είχε.
0: Καλά, γίνω τώρα με το κηδισό, όπως το λέγανε.
2: Δεν νομίζω ότι ο Σαμαράς, όποια και να είναι η κόντρα του με το Μητσοτάκη, θα καθίσει να φτάσει.
0: Και αυτό το πράγμα, ρε φίλε, να σε τρώει μια ζωή σε 75 χρόνων και σε τρώει αυτό να... Τι να πω, δεν ξέρω. Άντε να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς, λέει. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Ωραίο, ρε φίλε. Ελλάς, Τσίπρας, κοινός σκοπός, να φύγει ο Μητσοτάκης. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, Χρήστο? Κάτσε λίγο εδώ, μου στέλνει ο Χρήστος ένα βίντεο. Α, με το πρόβλημα στην περιφερειακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Χρήστο. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα θεματάκι προσανατολικά, μεγάλο θεματάκι. Όταν είναι μεγάλο θεματάκι, τι είναι? Έχουμε θέμα. Δεν μπορεί να πει μεγάλο θεματάκι. Ή έχουμε ένα θεματάκι, ή έχουμε ένα θέμα. Δεν υπάρχει μεγάλο θεματάκι. Βενιέρη, απόλυση με τον Μητσοτάκη μαζί. Παρακαλώ. Ειδικό δικαστήριο. Χαίρετε.
3: Όσον αφορά στο Σαμαρά, έχω να πω το εξής. Μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Αλλά δεν φταίει αυτός. Φταίει είναι ο δημοκράτης που του ξανάφερα στο κόμμα, του κάνανε αρχηγό κόμματος, που θα μπορούσε τότε να έχει βγει τώρα και να έχει πάει το κόμμα πολύ διαφορετικά. Όσο για τον Μητσοτάκη, μηνύστε του στο εξής. Δεν πέφτει.
0: Δεν πέφτει, ε.
3: Δεν πέφτει.
0: Είναι αϊθαλές δέντρο, δεν είναι φιλοβόλο.
3: Και δεν πέφτει γιατί. Και υπάρχει λογικός κόσμος, παρόλο...
0: Πέρα από την πλάκα, αγαπητή μου, θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε. Ότι...
3: Αναγνωρίζουν ότι έγιναν τρομακτικές αλλαγές στην αυτή τη χώρα.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να ενοχλήσει κάποιος. Βλέπετε ότι μπορώ και μιλάω άνετα, ελεύθερα. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα εδώ. Αλλά το έχω πει και άλλη φορά. Ανάμεσα σε εκείνον, τον Μητσοτάκη, και σε όλο το άλλο πολιτικό ψηφιδωτό, υπάρχει ένα χάος. Ποιο είναι το χάος? Το οποίο είναι και αγεφύρωτο, έτσι. Μπορεί να το αντιπαθείς, να το μισείς, να μην το χωνεύεις, να... ό,τι θες πες. Είχε αρχείο κάπηλο μπαμπά, πες και αυτό αν θες. Δοσύλλογο, πες και αυτό, ό,τι θες πες. Ό,τι θες πες. Αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Από τη μία έχεις τον Μητσοτάκη, ο οποίος όταν μιλάει, σου δίνει την εντύπωση ότι ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Ξέρει τι γίνεται στην Ευρώπη. Ξέρει, έχει επαφή και με το σήμερα και με το αύριο. Και από την άλλη έχεις παπατζηλίκι, αερολόγους. Η άλλη θα φορολογήσει τους καφάτους και μάλιστα τα σκάφη που τρέχουν γρήγορα. Ο άλλος θα πάει να πάρει το τζίρο από την επιχείρηση και όχι θα φορολογήσει το τζίρο. Ο καθένας λέει ότι ο δικός μου άστον είναι αλλού. Θα δώσει 4 χιλιάρικα στην νοικοκυρά και άλλα. Όχι, 2 χιλιάρικα στην νοικοκυρά και 4 χιλιάρικα στους συνταξιούχους. Παπάντζα εδώ, παπάντζα εκεί, παπάντζα παραπέρα. Αυτό είναι το δίπολο. Το δίπολο είναι αυτό. Είναι εκείνος που μπορεί να τον διώξει το σύστημα. Και είναι όλοι οι άλλοι οι οποίοι ακόμη δεν εξέφρασαν. Από το Πασόκ περίμενε λίγο πιο σοβαρό λόγο. Βγαίνει ο Γερουλάνος χθες και λέει: σιγά μην κοστολογήσω το πρόγραμμα. Θα με ψηφίσετε χωρίς να το κοστολογήσω. Άντε βγάλε άκρη. Είναι σαν να φωνάει το υδραυλικό στο σπίτι. Να το φωνάξει, παιδί μου. Φτιάξει τον μπιντέ. Τα σφόνια. Και να μην κάνει συζήτηση. Και έρχεται η στιγμή και σου λέει: 3 εκατοστάρικα για τον πιντε, 2,5 εκατοστάρικα για τα συμφώνια. Μα του λες ακριβά είναι. Τόσο είναι. Γιατί δεν ρώτησες, κύριε Γερουλάνου?
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης με δύο τραυματίες. Το πρώτο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Αγίων Πάντων. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός της μηχανής και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Επίσης, στη συνέχεια σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο γιοταχή αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Περεβού και Λαμπράκη. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι ένας 28χρονος. Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στα τσαίρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπυρώσεις να προκαλούν και σήμερα ανησυχία. Στο σημείο επιχειρούν ακόμα 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα χωρίς ένα αέρια μέσα, ενώ υπάρχουν ακόμα ενεργές εστίες και κάποια στιγμή ακούστηκαν και εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις. Νέες ισορροπίες καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politics. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1%, το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5%, στο 12,3% το Πασόκ, στο 7,4% η Ελληνική Λύση, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 5,4%, 4,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νίκη 0,5%, Νέα Αριστερά 0,3%, άλλο κόμμα δηλώνει το 5,1% των ερωτηθέντων, ενώ 9,5% είναι οι αναποφάσιστοι. Ακόμα και σήμερα αναμένεται να τεθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για την άρση ασυλίας κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο του εντάλματος της Βελγικής Εισαγγελίας, όπως δήλωσε σήμερα στον Status FM ο Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιωργαντάς. Βία και εκτεταμένα επεισόδια σημάδεψαν τη φετινή Fête de la Musique στη Γαλλία, το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να συλλαμβάνονται, δύο να μαχαιρώνονται και άλλες γυναίκες να καταγγέλουν βιασμούς. Πίσω στα δικά μας, ένας 49χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για ληστεία σε βάρος μιας 76χρονης. Ο άνδρας προσέγγισε την ηλικιωμένη, την έσπρωξε βία με αποτέλεσμα να πέσει στο δόστρωμα και της πήρε την τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και άλλα έγγραφα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό που απέσπασε ο δράστης ανέρχεται στα 120 ευρώ, ενώ η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας κερδίσει με 2-0 την Αυστρία. Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2.
6: Ο καιρός στον Status FM.
4: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκίς τους 31, στη Βέρε και τις Σέρες τους 33 και στα Γενίτσα τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου. Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Skip Wondering Raw Πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λαπιδάκης φίλε. Αφιερωμένο στα στα πιτσιρίκια, τα οποία 11 η ώρα να χωρούν από τα ΚΤΕΛ για Φλόρινα. Μπαμπάδες, μαμάδες συντονισμένοι τώρα είναι εδώ στον στάτους, περιμένουν. Με κοιτάς έτσι, εκπροσωπούμε τη Θεσσαλονίκη κυρία μου. Εκπροσωπούμε τη Θεσσαλονίκη κύριε Παπιδάκη. Η ομάδα εκπροσωπεί τη Θεσσαλονίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. 5 μέρες γεμάτες μπάσκετ στη Φλόρινα. Χαμός. Αύριο 6 ώρα το απόγευμα με Ολυμπιακό. Μετά δύο σχετικά εύκολα παιχνίδια για την ομάδα με Χανιά και Πρέβεζα.
1: Και μετά.
0: Και μετά ο πρώτος του ομίλου μας με το δεύτερο του άλλου ομίλου. Ο δεύτερος του ομίλου μας με τον πρώτο του άλλου ομίλου. Που μάλλον θα είναι Περιστέρι και Πλάτων. Μεγάλη ομάδα ο Πλάτων, πρέπει να σου πω. Χαμόσουλε, πρωτεΐνες, αυτά, πράγματα, θάματα.
1: Νταούλη πήρε.
0: Στην Ξάνθη όταν είχα πάει με το μεγάλο, είχα πάρει. Μου είχε στείλει ο Αντώνης, ένας καλός φίλος. Αντώνη, μας ακούς, στείλε ρε. Στείλε μήνυμα στο Viber. Στείλε μου τον Νταούλη πλάκα πλάκα. Ε, Αντώνη, ακούς, Αρλέτο, πού είσαι. Στείλε μήνυμα στο Viber. Αλήθεια λέω. Για να δω, ακούει. Γιατί είναι ακροατής καλός ο Αντώνη. Που είχε φέρει ένα ίσουνα.
1: Ναι, Νταούλη, το έχεις εδώ.
0: Κάτσε σου βάλω ένα ωραίο τραγούδι με Νταούλια. Περίμενε. Και ένας άλλος είχε προσφερθεί τότε να μου φέρει Νταούλη. Αλλά είχα πάρει αυτό του φίλου μου του Αρλέτου. Και το βαράγαμε εκεί, κάτσε να δεις τώρα. Τι ωραίο πράγμα είναι το Νταούλη. Τι θα βάλω. Ε, που έχει Νταούλη ωραίο στο ξεκίνημα. Τι θα βάλω.
2: Πού να ξέρω τι θα βάλεις.
0: Τι θα βάλω. Τι έβαλα. Δώσε μου τον Ταούλη Αντώνη Αρλέτο να το χτυπάω στη Φλόρινα.
2: Μαύρα. Μαλλιά. Και μαύρα μάτια.
0: Γράφω Δημήτρης Ταούλη, έχει ο Αλέξης.

0: Κάποτε με αυτό.
1: Χαμός, φίλος.
0: Ξεκινούσαμε το χορευτικό στα μαγαζιά.
1: Ε, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Δηλαδή, παίζαμε λίγο μη τέμπο και τέτοια. Μετά σβήνανε τα φώτα. Mm-hmm. Και με το που ξεκινούσε αυτό, βαρούσαν τα προβόλια, σιρήνες. Και ξεκινούσε ο πανικός με αυτό το πρωί. Ωραίες εποχές.
1: Έχεις δίκιο. Ο πρόγονος αυτού του τραγουδιού που έκανε την ίδια δουλειά ήταν το Πότε Βούδας, Πότε Βούδας του παπάζου.
0: Και το
1: Ινίκτα Αντώνη Αρλέτο, δεν σε βλέπω να μας ακούς σήμερα. Πού είσαι, δουλειά έχεις? Νταούλη θέλω. Θα πάρω το φίλο μου το Θύμιο από τα Κουφάλια. Το ξέρεις το Θύμιο?
0: Το Θύμιο?
1: Το Θύμιο από τα Κουφάλια που έχει πολύ ωραίο χάλκινα και νταούλια και τέτοια. Ε, τι ξέρεις?
0: Δεν το Θύμιο, τον Κογκίδη ξέρω εγώ.
1: Αυτό να λέω.
0: Α, εντάξει, πώς το ξέρω.
1: Τζάκια έφτιαχνε αυτός, το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Το δικό μας αυτό το έφτιαξε.
0: Το Θύμιο το ξέρω 20 χρόνια, 25.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ καλό παιδί. Το Τζάκι μας έφτιαξε. Και μετά κάναμε κάτι εκπομπές τότε, θυμάμαι, στο Μακεδονία, στο TV 100 που ήταν, που τον είχαμε φέρει σε κάτι πρωτοχρονιάτικα. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος.
0: Και καλό παιδί είναι, πολύ καλό παιδί.

0: να χαρεί.
1: Ρε Μινά, δίκιο έχεις, αλλά εκείνο είναι κουλτουριάρικο, πολύ έντεχνο. Εμείς πάμε να πάρουμε τώρα πρωτάθλημα. Λέει, γράφει εδώ ο Μινάς, λέει, το τραγούδι με το καλύτερο Νταόλι είναι το ξεκίνημα στο «Κι αν σε θέλω και αν με θέλεις» του Νταλάρα. Αλλά εντεχνιά τώρα, δεν είναι εκεί, δεν βάζεις καλάθια, εκεί παίζεις άμυνα. Εδώ πάμε να συνθλίψουμε τους αντιπάλους.
2: Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είχε κατανάλωση.
1: Δεν είχε κατανάλωση. Θα πω το φίλο μου τον Γκάγκα. Γκάγκα, φέρει την κιθάρα την ηλεκτρική, ρε. Στρελάνουμε στη Φλόρινα. Λοιπόν, να σε αφήσουμε τον Νότι. Γιατί έχουμε...
2: Καλώς ήταν, γιατί ωραίος
1: ήταν. Φτιάχτηκες.
2: Θυμήθηκα ωραίες
1: εποχές. Πώς δεν έσκασε με την υπαφή του να χορέψει αυτή, όταν βάζει τέτοια χορέψει.
2: Θυμήθηκα ωραίες εποχές με τον Νότι.
1: Η υπαφή του είναι σαν αυτό που λέει για τους πόντιους. Οι πόντιοι, λέει, χορεύουν και με τις ειδήσεις.
2: Ναι, με το όταν Διογύρης βάζει κανένα τραγούδι, ξέρεις, από τα δικά του, μπαίνει μέσα και τις δίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, Αντετοκούμπο, μεγάλη μεταγραφή.
2: Θα ξεκινήσουμε με Αντετοκούμπο.
1: Τι θες, θες, ό,τι θες, Μουντιάλ θες, άντε.
2: Πάμε Μουντιάλ λίγο, να τελειώνουμε με το Μουντιάλ. Αργεντινή, Αυστρία 2-0, 5 γκολ έχει βάλει η Αργεντινή και τα 5 μέση.
1: Ναι ρε φίλε, 30, πόσο είναι, 40?
2: 39.
1: 39.
2: 41 είναι ο Ρονάλντο. Κοίτα, ο Μέση, άμα δεις τον αγώνα, είναι ο παίχτης ο οποίος ξέρει να κλέβει μέσα στο παιχνίδι. Διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά.
1: Το δεύτερο γκολ, είδα, όντως το έκλεψε.
2: Διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το χρόνο του στο παιχνίδι. Περπατάει εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχει τη φυσική κατάσταση του Ρονάλντο, πουδενή, αλλά έχει.
1: Ούτε το χαρακτήρα του.
2: Αλλά έχει την τεχνική, έχει την ευφυΐα να κάνει τα πάντα. Και φαίνεται αυτό. Ότι δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση, φυσικά και είναι το να αγωνίζεσαι, το να αθλείσαι. Αλλά άμα δεν είναι το μυαλό πρωτίστως. Αργεντίνη λοιπόν, Αυστρία 2-0.
1: Να πω στον κόσμο, επειδή έχω μηνύματα πολλά, παιδιά, θα ταλαιπωρηθείτε από νωρίτερα. Σας είπαμε, έχουμε ένα θεματάκι στο ύψος του τούνελ. Οπότε προς τα ανατολικά η κατάσταση είναι λίγο βάρβαρη. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Το οποίο ξεκινά από το τούνελ και φτάνει μέχρι το 424 προς τα ανατολικά. Πάμε.
2: Λοιπόν, Γαλλία, Ιράκ, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 12 και τελείωσε στις 4.
1: Επειδή έβρεχε.
2: Επειδή ξεκίνησε να βρέχει γύρω στο 30, στο ημίχρονο, βγάλαν το ημίχρονο, αλλά μετά ρίχνε καρέκλες. Βελτιώθηκε ο καιρός και συνεχίστηκε μετά από 2 ώρες.
1: 3-0. Φύγανε, τι κάνανε.
2: Φύγανε. Ναι. 3-0 η Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι 3-2. Η Ιορδανία, Αλγερία που τελείωσε γύρω σε 7.30 νομίζω το πρωί, 1-2. Σήμερα έχουμε στις 8 η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν και το βράδυ στις 11 Αγγλία, Γκάνα. Αντετοκούμπο, Ηρακλή. Εδώ σε θέλω.
1: Ηρακλή.
2: Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει κλείσει πολύ δυνατά φιλικά, παρακαλώ. Ιταλία.
1: Στο μπάσκετ,
2: στο ποδόσφαιρο, παρακαλώ. Μπολόνια, Παλέρμο, Βερόνα, Πάρμα και Κρεμονέζε.
1: Α, μπράβο.
2: Πολύ ωραία φιλικά για τον Ηρακλή και πολύ δυνατά φιλικά. Μπαίνει και σε άλλη πορεία ο Ηρακλής. Στον ΠΑΟΚ, χθες είχαμε την πρώτη προπόνηση υπό το βλέμμα του Ιταλού προπονητή του ΠΑΟΚ. Πρώτη προπόνηση λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Και άλλο τροχαίο έχουμε. Λίγο μετά μας γράφει ο Ζωζέ εδώ προς ανατολικά μετά τον κόβο Νεάπολης. Τρακάρισμα στο αριστερό ρεύμα. Άρα έχουμε δύο δακτυλιδί προς τα πέρα.
2: Προς ανατολικά θα τραβήξει αυτό μέχρι τα νταμάρια θα πάει πάλι. Στον Άρη από χθες, στον ποδοσφαιρικό Άρη, είναι στη διάθεση των φίλων του συλλόγου τα διαρκείας. Και πάμε στον Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο πάει σε ζεστά μέρη. Πάει στο Μαϊάμι.
1: Μαϊάμι. Vice.
2: Πάει σε ζεστά μέρη. Έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι ή κρατάει το συμβόλαιό του, το οποίο είναι 58.456.566. Τα λέμε όλα. Και το δεύτερο χρόνο θα πάρει 62.078.786.000. Συνεπώς, ή σπάει το συμβόλαιό του και παίρνει για τετραετή συμφωνία 275 εκατομμύρια. Αν μας πας δηλαδή, επειδή σπάω το συμβόλαιο, πάμε σε καινούργια συμφωνία, παίρνω 275 εκατομμύρια. Αν δεν το σπάσει, παίρνει επέκταση για 3 χρόνια όμως 214 εκατομμύρια. Απλά μπορεί να αποδεσμευτεί ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα.
1: Εντάξει, τι μιλάς για τον κόμπο, θα μιλήσει για εκατομμύρια.
2: Τέτοια λεφτά.
1: Άμα να μιλάς για χιλιάρικα, μιλάς για τον Αβραμόπουλο.
2: Κάτι έλεγες για τον Αντετοκούμπο, εσύ τι θα έλεγες.
1: Εσύ το είπες.
2: Όχι, πριν είπες κάτι, θα σας έχω για τον Αντετοκούμπο, τι αυτό.
1: Ναι.
2: Α. Νόμιζα να ερχόταν στη Φλόρινα.
1: Όχι, ρε.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Όχι, ρε.
2: Εγώ αυτό νόμιζα. Λέω, έχω κάτι για τον Αντετοκούνμπο. Λέω, θα έχει πλάκα να σκάσει με τη Φλόρνη.
1: Όχι, ρε.
2: Να γίνει χαμός εκεί.
1: Όχι.
2: Παρουσίασε χθες του ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
2: Ο Γιανακόπουλος του είπε τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Πέντε είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, δεν κάνω λάθος.
2: Χαμός, εντάξει, είναι λογικό, παιδιά, είναι θρύλος. Ο Μπράντοβιτς είπε: δεν μπορώ να αποδεσμευτώ από το παρελθόν, αλλά άμα δεν κοιτάξουμε το παρόν και το μέλλον, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να είμαστε λίμοι τις δάφνες του παρελθόντος. Θα πεις με 50 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν το λες και λίγο. Το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του Παναθηναϊκού είναι. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό όσον αφορά τα αθλητικά μας.
1: Και σου βάζω
2: Miami Vice.

0: Miami Vice, φίλε. Εκεί θα παίζει ο...
1: Ο Τζον. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
0: Ο Αντετοκούμπο.
1: Στο Φισκάρδο ο Τζόρνταν κάνει βόλτα με το ευτελές σκάφος του.
0: Νομίζω έχει ξανάρθει στα Ιόνια αυτό.
1: Ναι, ναι. Απλά τώρα είναι στο Φισκάρδο και μασουλάει κάτι.
0: Το Φισκάρδο είναι ένα ψαροχώρι. Πανέμορφο. Είναι το μοναδικό χωριό το οποίο διασώθηκε από τον μεγάλο σεισμό στα Επτάνησα. Μπορεί να κάνω λάθος χρονολογία, νομίζω το 1957. Δεν είμαι βέβαιος άμα είναι 57 ή 67, αν κάποιος το ξέρει καλύτερα ας μας το πει. Αλλά το Φισκάρδο είναι ένα πανέμορφο χωριουδάκι, ναι. Ένα πολύ ωραίο λιμανάκι. Αλλά τσιμπηχτερό.
1: Όχι τσιμπηχτερό μόνο.
0: Τσιμπηχτερό.
1: Όχι μόνο τσιμπηχτερό.
0: Ναι, είναι τσιμπηχτερό δηλαδή.
1: Και εκεί που άμα πας Λευκάδα ας πούμε και σταματήσεις Φισκάρδο για να κατέβεις που κατεβαίνουν έτσι για λίγες ώρες, μια βόλτα θα κάνεις, σου φύγουν 100 ευρώ.
0: Ναι. Ο Νίκος ο Ζαχαράκης μου στέλνει, τι μου στέλνει, κάτσε λίγο να δω.
2: Παίρνει 285 εκατομμύρια, αν δεν το σπάω.
0: Αυτό είναι ρε φίλε, παντού έχουμε ακροατές, τι θα γίνει ρε εσύ.
1: Έχουμε, τι να κάνουμε.
0: Είναι απίστευτο. Μου στέλνει ο Νίκος τώρα βίντεο ακριβώς από το σημείο όπου έχουμε το δεύτερο περιστατικό, το τρακάρισμα προς Ανατολικά. Στον κόβο της Νεάπολης. Ανησύχησα, για δες τη λέει εδώ, Αντώνης Αρλέτος. Μια προϋπόθεση λέει, ποιο είναι το αγαπημένο ραπ τραγούδι του Μπαρμπαγιάννη.
1: Ραπ.
0: Ναι, το βάζει συνήθως είτε στο ξεκίνημα είτε στο κλείσιμο των απογευματινών εκπομπών. Είδες ο Αντώνης τι λέει, πότε θέλεις τον Ταούλη. Όχι ρε Αντώνη, δεν, πλάκα σου κάνω, δεν θέλω. Άστο τώρα. Τι απάω τώρα στη Φλόρνα, με Ταούλη.
1: Εγώ θα πήγαινα.
0: Θα με περάσουμε, ε.
1: Εγώ θα πήγαινα.
0: Εκεί ποιος θα χτυπάει τον Ταούλη, πάω τον Ταούλη, εγώ τώρα μόνος μου χτυπάω τον Ταούλη. Μέχρι για Ταουλιέρη, ποιος είμαι ο Τσίπρας είμαι. Θα αποκριθούν
1: λοιπόν,
0: οι αγορές.
1: Πες στους ακροατές να πάρουν τη Μίκη Θεοδωράκη.
0: Να αφήσουν την περιφερειακή εννοείς.
1: Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, γιατί πάτε μέχρι τα Πεύκα σταματημένη και μετά από τις Οικές ξανά μέχρι και το πρώην τούνελ σταματημένη.
0: Ευχαριστούμε τον Άρη το Απιδάκη. Άρη μου, σε ευχαριστώ. Αντώνη μου και εσένα σε ευχαριστώ ρε φίλε. Θέλω να κάνω και ένα τεστ να δω αν μας ακούς όντως. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι άγρια συνήθεια ο στάτους. Άμα τον ακούσεις μία φορά μετά δεν μπορείς. Ακόμη και άμα σε εκνευρίζει.
1: Άμα πώς, πήγαινες...
0: πώς παθαίνω εγώ με τον Μπαρμπαγιάννη. Μου σπάει τα νεύρα να τον ακούω.
1: Άμα πας στη Φλόρα με τον Μπερλέκη Μπαρμπαγιάννη.
0: Τον Μπερλέκη τι είμαστε ρε φίλε.
1: Γιατί, χορεύουν στους ρυθμούς σου.
0: Θα με δει η Αφροδίτη Λατινοπούλου και θα πει καμιά κακία. Το 1953 με διορθώνει ο Γιώργος, ο Σουέρεφα έγινε ο σεισμός στα Επτάνησα. Είναι Κερκυραίος, το ξέρει καλύτερα από εμένα. Νόμιζα 57, ζητώ συγγνώμη. Γιώργο μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Τι να σου βάλω τώρα, να σου βάλω αυτό εδώ.

Και αφού σου έβαλα ένα υπέροχο τραγούδι, θα σου βάλω και ένα ποτήρι, τι, ένα, δύο, τρία ποτήρια φυσικό μεταλλικό νερό Διός, τον καλύτερο σύμμαχο για σωματική και πνευματική υγεία. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο, στο τραπέζι, στην παραλία, στο εξοχικό, στο χωράφι, στο γραφείο, παντού.

0: κι άλλος φίλος μου στέλνει βίντεο από το ίδιο σημείο και μου γράφει όλοι στάτους. Ευγνώμων για ό,τι κάνετε, ακροάτριες, ακροατές, για αυτό το εγχείρημα των 7 χρονών, το οποίο άλλαξε τον χάρτη ενημέρωσης στην Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο, γιατί ο στάτους έχει ένα προβάδισμα τεράστιο έναντι των υπολείπων ραδιοφωνικών σταθμών της περιφέρειας. Βγάζει τις περισσότερες ειδήσεις, τα περισσότερα θέματα τα οποία αναπαράγονται από τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα της χώρας, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά αλλά και στο ίντερνετ. Χάρη στους συνεργάτες μου, έτσι, ευγνώμων και για τους συνεργάτες οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό για όλες και όλους εσάς. Επιστρέφω γιατί η ώρα είναι κοντίτο.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Μου το ζητήσατε, ξέρω. Το επέλεξα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά άρεσε πάρα πολύ σε εσάς και μου είπατε να το ξανακούσουμε, γι' αυτό και το ξανακούσαμε. Είμαστε κι εμείς λαϊκιστές, ό,τι πει ο λαός λέει. Πόσο κάνει,

0: felt fine.
1: Βορύδης από τότε που άφησε το Υπουργείο. Είναι απόλαυση να τον ακούσει. Είναι τσακπινιάζει,
2: παιδί μου. Γιατί ο Μάκης Βορύδης μίλησε, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα αλήθειας, σε όσα τάζει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα που έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο. Και χρησιμοποίησε, είναι πολύ χαρακτηριστικό έτσι όπως το λέει, το παράδειγμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του κυρίου Μαγντανή. Πάμε να ακούσουμε πώς το παραλύλησε.
3: Ναι. Μαγντανή. Πρόσεξε. Δήμαρχος Νέας Υόρκης.
4: Ναι, ναι.
3: Σωστά. Ο γκουρού, ο νέος γκουρού.
4: Ίδια περίπτωση.
3: Ο ίδιος μύθος της αριστεράς, σωστά. Αυτός ρε παιδί μου που είναι απέναντι στον Τραμπ τώρα. Και να το ρε παιδιά, ξεσηκώθηκα ο λαός, έβγαλε το δικό μας άνθρωπο, μουσουλμάνος στη Νέα Υόρκη, αριστερό παλικάρι. Τσίπρας, νούμερο 2. Πάμε εδώ τώρα. Τζάμπα συγκοινωνία στη Νέα Υόρκη και τζάμπα στέγαση, έτσι. Και να τους αυξήσει και τα επιδόματα. Ωρε φίλε προγραμματάρα, είπε ο άλλος. Πήγε ψήφισε. Πήγε ψήφισε. Δημαρχάρα. Δημαρχάρα ο Μαγντανή. Δεν πέρασε χρόνος. Μαγντανή συνεντευξούλα. Μικροφωνάκι, μια κυρία δίπλα. Λέει, ξέρετε, εμείς θέλαμε πολύ, αλλά έχουμε πάρει το χειρότερο προϋπολογισμό που υπήρξε ποτέ. Ρε κουμπάρε, όταν τα έλεγες τον προϋπολογισμό δεν τον ήξερες. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Άκυρο, άκυρο το πρόγραμμα. Αλλά πρέπει για να το εφαρμόσουμε να μας δώσει λεφτά ο Τραμπ. Οπότε φταίει ο Τραμπ. Αλλά πρόσεξε όμως, έχουμε ακόμα μια ελπίδα να φορολογήσουμε τους πλούσιους. Με το που το λέει, φεύγουν οι πλούσιοι από τη Νέα Υόρκη. Άρα τώρα δεν έχει πλούσιους, έχει μόνο μεσαία τάξη του έχει μείνει. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, οι αριστεροί λένε τις ίδιες παπάντζες. Αυτός ο κόσμος που το τρώει αυτό το παραμύθι, στις πόσες ξυπνάει να πει αμάν.
2: Πάντως μοιάζει σαν να τους τσίμπησε μίγα με τη φορολόγηση του πλούτου. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά που λέει ο Τσίπρας τα λέει προφανώς για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Οκ, το μπορώ να το δεχτώ. Η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβεί αυτό?
5: Όχι, γιατί είναι λάθος. Αυτό που πρέπει να πει ο Τσίπρας και το ίδιο θα έπρεπε να πει ο Νίκος Ανδουλάκης είναι πώς νομίζουν ότι θα κάνουν καλύτερα πράγματα εκεί που, αν θέλεις, να πούν, εγώ θα το περίμενα να το πούν, απέτυχε η κυβέρνηση να φέρει επενδύσεις.
1: Αυτά λέει ο Άρης Πορτοσάλτε.

0: Μου αρέσει αυτή η συντρόφισσα, η Κουφονικάκου, πώς τη λένε, του ΣΥΡΙΖΑ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει επαναστατικό στυλ, συμπαθέστατη, επικοινωνιακά. Η οποία λέει ότι σκοπός της ελληνικής αστυνομίας είναι να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές για τους μισθωτούς.
1: Οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι απώλεια. Δεν έχουμε εκτός τα καρτέλ στις δημόσιες συμβάσεις. Δεν είναι μια τεράστια απώλεια. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε 2% του ΑΕΠ πλεονάσματα και μας φέρνει κάθε φορά 5% πλεονάσματα. Έχω ξαναπεί ότι 2% ρυθμός ανάπτυξης και 4% υπερπλεόνασμα την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα θεωρούνταν καταστροφή. Πλέον 2% ρυθμός ανάπτυξης και 5% υπερπλεόνασμα παρουσιάζεται από τη Νέα Δημοκρατία ως θρίαμβος. Αυτά τα 7 δις τα παραπάνω από το 2, έτσι, αυτά είναι 7 δις που λέμε τώρα στα 5, είναι πόροι οι οποίοι έχουν πολιτική στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία τα ξοδεύει αυτά τα χρήματα σε κουπόνια, σε μικρονοϊκή επιδοματική πολιτική. Ξοδεύει αυτά τα χρήματα, όπως βλέπουμε, σε φοροαπαλλαγές πολύ στοχευμένες στον πλούτο. Μία κυβέρνηση προοδευτική, μία κυβέρνηση η οποία οφείλει να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων, θα δαπανίσει αυτά τα χρήματα διαφορετικά.
2: Πώς
1: τρίτον, προφανώς. Προφανώς και προτιθέμενα, για να σας απαντήσω, προτιθέμεθα να αλλάξουμε και τους φορολογικούς συντελεστές, πώς το έχουμε πει επανειλημμένα. Θέλουμε να μειώσουμε τους συντελεστές σε ό,τι αφορά τη μισθωτή εργασία. Αρκετά οι μισθωτοί επομίστηκαν το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας και να αυξήσουμε το φόρο εισοδήματος από περιουσία. Εδώ είναι το ενδιαφέρον, η οποία δεν προέρχεται ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από ακίνητη περιουσία. Προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, από τόκους και από υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Αυτές είναι οι προγραμματικές θέσεις.
2: Θα πάει στο 15%.
1: Και βέβαια, αυτό είναι και κάτω από το μέσο όρο του. Αφήστε, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε σε τι προγραμματικούς πυλώνες στηριζόμαστε και τι αποφασιστικότητα θα δείξουμε. Δεσμευόμαστε
2: αφού
1: σε συγκεκριμένους στόχους.
2: Θα σας πω και κάτι ακόμα.
1: Να τελειώσω μόνο την πρόταση. Πολύ κρίσιμη παράμετρος, πολύ κρίσιμη μεταβλητή σε όλα όσα σας αναφέρω εδώ είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Ο
0: παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Και της κακομοίρας το κάγκελο γίνεται στην περιφερειακή οδό, συνεχίζει προς ανατολικά, όπως έλεγε νωρίτερα ο Άρης, μπείτε στην πόλη από την Μίκη Θοδωράκη, γιατί αλλιώς δεν θα γλιτώσετε. Τι έγινε, Κατρινιό?
3: Λοιπόν, με ενημέρωσε ο Δημήτρης ο Νίκου και τον ευχαριστώ πολύ ότι υπάρχει ένα μικρό ατύχημα στην Κωνσταντίνου, όχι Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Γεωργίου Παπανδρέου, η Ανθέων η παλιά δεν είναι αυτή?
0: Ναι.
3: Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι. Λοιπόν, έχει μείνει και ένα αυτοκίνητο και ο τύπος λέει είναι στο 63 περίπου. Έχει βγάλει, λέει, και μία καρέκλα πίσω αντί για τρίγωνο. Και υπάρχει κυκλοφοριακό κουμφούζιο, λέει, στην περιοχή.
0: Καρεγκλίτσα.
3: Ναι. Λοιπόν, Γεωργίου Παπανδρέου 63, είναι εκεί κοντά στη Σοφούλη, μάλλον αυτό το βλέπω. Και έχει δημιουργηθεί ήδη μποτιλιάρισμα στο σημείο. Mm-hmm. Προσοχή, προσοχή.
0: Περιμένει λίγο. Γιατί λέγεται Ανθέων, ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Γιατί λέγεται Ανθέων παλιά, είχε Άνθη εκεί, είχε τέτοια.
3: Τι να σου πω, εκεί παλιά λεωφόρος των εξοχών που είχαν τις βίλες, δεν ήταν? Εκεί, ναι. Και η Όλγα.
0: Η Όλγα στην πρώτη. Τι ρωτάω, τι πάω να ρωτήσω.
3: Από τη λογοτεχνία το ξέρω. Το
0: κορίτσι, τι πάω να το ρωτήσω, αν το πρόλαβε διπλή κατεύθυνση.
3: Όχι.
0: Η Όλγα ήταν διπλή κατεύθυνση.
3: Αλήθεια.
0: Από εκεί πηγαίναμε στη θάλασσα.
3: Κοίτα,
0: δίναμε μία δραχμή για να πάμε στο ΝΕΟΤ. Να κάνουμε μπάνια. Και επειδή τσιγκουνευόταν η θεία μου η γραμματική, λατρεία μου όμορφη η θεία μου η γραμματική, γλύκα, εμείς με τον αδερφό πηγαίναμε από κάτι.
3: Προπολεμικά αυτό. Από κάτι φράχτη.
0: Γλιτώναμε τη μία δραχμούλα. 70 κάτι, 70 λίγο.
3: Ούτε ιδέα δεν ήμουν.
0: Αυτό σου λέω ήταν. Κάτσε, πέρα να σου πω κάτι άλλο. Αυτό με την καρέκλα που λες, Γιάννης Ιωαννίδης. Μας το διηγούνταν ο ίδιος. Η σύζυγος του Γιάννη ήταν επειδή με
3: ποιος από όλους δεν εξηγεί.
0: Ο coach, πιθανόν. Λοιπόν, η σύζυγός του, δυναμικός χαρακτήρας, την γνωρίζω γιατί βάφτισε την ανησιά μου ο Γιάννης. Λοιπόν. Και μας έλεγε κάποια στιγμή σε ένα τραπέζι, τα πήρε στο κρανίο με ένα τροχονόμο γιατί είχε βάλει αλάρμ στη Τζιμισκή, η γυναίκα του πήγε να ψωνίσει, και ήρθε ο αστυνομικός και σφίγγει. Φύγε. Τι έκανε. Σήκωσε το καπό, το αυτοκίνητο, έβαλε αυτό το.
3: Και έκανε ότι έμεινε. Είναι εφευρετικός ο Έλληνας.
0: Δεν υπάρχει. Παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Μαρτυρία για την Ανθέων.
0: Για πείτε.
4: Λοιπόν, η Ανθέων από την Κορομιλά μέχρι τη Λασκαράτου ήταν κλειστή.
0: Κλειστή τι εννοείται?
4: Κλειστή, κλειστός δρόμος ήταν. Δεν υπήρχε, δεν ήταν διπλής κατευθύνσεως, αλλά ήταν μόνο οι δύο μεσαίες λωρίδες. Σας το λέω γιατί ήταν το πατρικό του ανδρός μου και έζησε εδώ.
0: Α, ωραία περιοχή.
4: Και ναι, έγινε μονής κατευθύνσεως τέλος του 76.
0: Ανθέων γιατί ονομάστηκε?
4: Ανθέων ήταν, ξέρετε τι ήταν, ήταν ένα όνειρο. Περπατούσες και ήταν τόσο ωραίες μυρωδιές.
0: Α, είχε λουλούδια πολλά η περιοχή και τα λοιπά.
4: Εξαιρετική περιοχή ήταν.
0: Μετά αντιπαροχή και οικοδομές.
4: Ήταν Ανθέων όνομα και πράγμα.
0: Στην Κορομιλά ήταν το πατρικό σας?
4: Όχι, όχι, Ανθέων. Ανθέων,
0: Ανθέων,
4: το πατρικό του συζύγου μου. Ναι, και μένουμε τώρα εδώ γιατί το δώσαμε.
0: Ναι, γιατί η Κορομιλά είχε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, πηγαίναμε όταν ήμασταν νεότεροι, είχε ένα πολύ ωραίο μπιστρό εκεί στην Κορομιλά. Να είστε καλά, αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εσείς καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας συντροφεύετε.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
4: Είστε καταπληκτικοί.
0: Το παλεύουμε όσο μπορούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παλεύουμε. Όταν είμαστε στο στούντιο, είμαστε καλά. Με το που βγαίνουμε από το στούντιο, άστο. Δημήτρη, τι μου είπε, τι έγινε, κάναμε καμιά αναβάθμιση και ακουγόμαστε Φλόρινα? Τι μου είπε η Κατρινιό? Μακάρι δηλαδή, γιατί θα είμαι Φλόρινα. Πάω να κάνω καμιά εκπομπή από εκεί, έλεγα, μπας και έτσι πηγαίνω, ερχόμουν Γρεβενά να κάνω. Το θέλω πάρα πολύ κάποια πρωινά να έρθω Γρεβενά να κάνω εκπομπές από εκεί, αλλά μια μισή δύο ώρες θέλει.

In Excess. Και η παραλία, λέει, ήταν διπλής κατεύθυνσης. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Η παραλία ήταν διπλής κατεύθυνσης. Καθόλου δεν το θυμάμαι.

Γεια σου ρε Τρίφωνα. Γεια σου Ελευθέρια. Μαντινάδα, τι μαντινάδα. Είχε μια μαντινάδα την προσευχή Σαμαρά. Πείσματα και πεισματικά στενά. Μυαλά και πάθαινε μοζάλι. Μες του νου ζωή γεμάτη λάθη. Πολύ φιλοσοφημένο ρε Ελευθέρια. Δεν μπορώ να το... Θέλω χρόνο. Το τι πινελίκι ρίχνετε στο Σαμαρά δεν λέγεται. Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Δικό σας άνθρωπος. Αυτά τα πείσματα. Ο Μινάς μου λέει, Δημήτρη σε παρακαλώ σταμάτα να βάζεις μουσικάρες, δεν μπορούμε να δουλέψουμε.

Να δω, είχα ανοιχτή πρόσκληση ρε φίλε από Γρεβενά. Ως και στην πλατεία λέει θα κάνουμε υπαίθριο στούντιο όταν θα έρθετε να εκπέμψετε από εδώ. Θα το κάνουμε. Τώρα που γέμισαν οι θάλασσες, πώς λέγονται αυτά τα γατόψαρα, πώς τα λένε τα επικίνδυνα. Εν τω μεταξύ έχω story, δεν ξέρω τώρα που είναι η επαφή του άμα είναι έξω. Έχετε προχθές η επαφή του πριν από 4-5 μέρες. Λέει θα βγάλουμε θέμα αυτό με τα... Τι ήταν, κάτι ψάρια. Πώς ήταν αυτά, ρε, λαγοκέφαλους, πώς ήταν. Τι κοιτάω εγώ, το πλάκα μου κάνεις εσύ επαφή του. Ποιο ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Μου λέει, κάνεις πλάκα τώρα λαγοκέφαλους τώρα. Νοιάζει κανένα το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Και δικαιώθηκε ρε. Όλος ο κόσμος μιλάει για λαγοκέφαλους. Οι άλλοι λέει δεν θα κάνουν διακοπές γιατί φοβούνται μην τους φάνε τα ψάρια. Χαλάρωσε ρε φίλε. Χαλάρωσε. Ο Γιάννης κόντρα σε αυτό που στείλε νωρίτερα μηνά λέει Δημήτρη συνέχισε να βάζεις μουσικάρες. Δεν θέλουμε να δουλέψουμε.

0: πλάτη να διώξουμε. Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη, να έρθει σχήμα φοβερό, τρομερό. Ελληνική αστυνομία, εναπομείνων ΣΥΡΙΖΑ, εναπομείνων ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο έχω? Πασό, ξέρω, λες. Λίγο από μέρα 25, λίγο πλεύση ελευθερίας, βγαίνουν τα κουκιά. Και ειδικό δικαστήριο να καθίσει στο σκαμνίο Μητσοτάκης και η παρέα του, φίλε. Σπρώξτε. Εν τω μεταξύ, πώς να το πω τώρα, σε εξήρα, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Είπε.
0: Για το κουφιοκέφαλο, πώς να το λαγοκέφαλο. Είπα στους ακροατές προχθές που είχες έρθει και λες θα βγάλω λαγοκέφαλο και σου λέω τώρα είναι θέμα αυτό για να βγάλουμε θέμα. Τελικά όλος ο κόσμος για το λαγοκέφαλο. Λαγοκέφαλος λέγεται, το λέω σωστά.
1: Ναι, γιατί έχει δύο δόντια μπροστά, τα έχετε δει φαντάζομαι γιατί έχει άπειρα βίντεο παντού.
0: Α, γι' αυτό λέγεται λαγοκέφαλο.
1: Μοιάζει με λαγό, ναι.
0: Ναι, σε είπα τα καλύτερα για σένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι έλεγαν, όλη η ξεφτύλα, δηλαδή είναι, πώς το λένε, είναι, πώς είναι τα smoothies που έχουν φρέτα, αυτά τη σαλτέρα που είναι φρούτα ωραία, και είναι σαν να έχει την ώρα από το δέντρο βγαλμένα. Έτσι και η

0: όλη η γελιότητα είναι συμπυκνωμένη στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να είναι μικρούλικο το ΣΥΡΙΖΑΚΙ, δηλαδή 1,5% όπως είναι, αλλά μέσα είναι γεμάτο αθλειότητα, με γεμάτη γελιότητα. Δηλαδή, άκουγα χθες, παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά τα κανάλια, Action, One και τέτοια. Δεν βλέπω εγώ Serial και Mundial. Και είναι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και τους λυπάται η καρδιά σου. Χθες ήταν ποιος ήταν και του έλεγε ο Χατζής, ο Τάγης. Και ένας πολύ ωραίος ο Τριάντης, ο Γιάννης, ο δημοσιογράφος. Του λέει, ρε φίλε, πραγματικά του λέει, που είναι και αριστερών πεπιθήσεων ο Τριάντης. Λέει, δεν τρέπεστε για αυτό που κάνετε. Δεν ξεφτιλίζεστε. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο.
1: Αλήθεια λέει.
0: Να είστε κοινοβουλευτικό κόμμα και να παρακαλάτε εκείνον που σας διέλυσε, χωρίς να έχετε διαλύσει το κόμμα σας, να σας πάρει και εκείνος λέει, άμα θα έρθετε ως κόμμα δεν σας θέλω. Δεν ντρέπεστε, δεν συχαίνεστε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σου τώρα έτσι πως το θέτεις.
2: Και απέ.
1: Επειδή όλα έγιναν, δεν έγιναν με εκλογές, όλα έγιναν πριν γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήρθαν τα πράγματα έτσι. Ξαφνικά ο Τσίπρας φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ως δεύτερο κόμμα.
0: Ναι,
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ
0: θα είναι,
1: συρρυκνώνεται.
0: Θα είναι,
1: ωραία. Ναι. Εσύ, όχι εσύ. Γενικότερα, τι θα κάναμε αν ήμασταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και καταντούσε έτσι το κόμμα. Δηλαδή, τι κάνεις. Κάθεσαι και περιμένεις να έρθουν οι εκλογές και να πατώσεις ή προσπαθείς να δεις μήπως και το ξαναστρώσεις με τον Τσίπρα. Δεν ξέρω.
0: Το κολαράκι σου θες να βολέψεις. Σου απαντώ ευθέως. Θα έλεγα ποπουδάκι, λέω κολαράκι.
1: Αν σε ενδιαφέρει δηλαδή κουβέντα. Η Ελλάδα και όχι το ποπουδάκι.
0: Ποια Ελλάδα ρε, τώρα.
1: Λέμε, λέω.
0: Ρέφη, γνωρίζεις και 4-5 ανθρώπους οι οποίοι είναι
1: μα
0: πρόσωπα
1: ξέρω,
0: πολιτικά
1: ξέρω,
0: εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τους έχεις ζήσει από μέσα.
1: Φυσικά.
0: Σου μοιάζουν ότι νοιάζονται για την Ελλάδα.
1: Όχι, περισσότεροι όχι. Αλλά τι θα έκανες εσύ ή εγώ αν ήμασταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και γινόταν όλο αυτό πριν τις εκλογές. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Τι θα έκανα.
1: Ναι.
0: Τώρα αν ήμουν, ας πούμε, βουλευτής ή απλά.
1: Βουλευτής, ναι.
0: Βουλευτής. Αν ήμουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αν θα πήγαινα
1: δηλαδή,
0: λες.
1: Προσπαθώ να τους καταλάβω και λίγο. Διαφωνώ σε πάρα πολλά κομμάτια, εννοείται.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα στο ότι οι περισσότεροι κοιτάνε. Αλλά αν ήμασταν κι εμείς, ας πούμε, τι θα κάναμε. Θα είχαμε παραιτηθεί, θα γινόμασταν ανεξάρτητοι, δεν ξέρω.
0: Πρόσεχε να δεις. Υπάρχουν δύο τουλάχιστον κατηγορίες πολιτών για εμένα. Η πλειονότηση των βουλευτών στα κόμματα αυτά της αριστεράς είναι κάτι αργόσχολοι παλιοί συνδικαλιστές καταληψίες και στο δημόσιο, εκεί στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και τέτοια. Οπότε τρέμουν στην ιδέα να βγουν στην αγορά.
1: Σωστό.
0: Να δουλέψουν, να βρουν. Εσύ εμένα με ξέρεις. Εγώ φοβάμαι τη δουλειά.
1: Όχι, μην το παίρνεις προσωπικά.
0: Όχι,
1: λέω.
0: Επειδή ρώτησε εμένα τι θα έκανα εγώ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν φοβούνται και μπορεί να πάει στο διάολο. Εγώ την αξιοπρέπειά μου και θα πάω, θα βρω το δρόμο μου. Και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι άμα τους βγάλεις έξω από τη Βουλή.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, πολλά ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, μπορεί να είναι απεχθής και τα λοιπά σε πολλούς. Αλλά ο άνθρωπος έχει ένα τσαμπουκά, δουλεύει, βγάζει τα λεφτά
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι κάποτε με τον Τσίπρα ήταν όλη αυτή η ομάδα. Δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν κάποτε μαζί με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας ήταν το αρχηγό πλότου που του πήγε από το 3% στην Πρωθυπουργία.
0: Ναι, αλλά η τυρόπιτα ήταν μεγάλη.
1: Εντάξει,
0: είχε ναι. Πολλά κομμάτια. Τώρα είναι κάτι κουραδάκια, μικρά κουρού δηλαδή. Έλα ρε Μπάρι Γουάιτ, πες τα παρακαλώ ποιος είναι εδώ.
3: Ναι, ο Πολάκης.
0: Ω, φύγε εσύ, δεν σε θέλω, εσύ θα το κατηγορήσεις και θα μου κλείσει το μαγαζί. Είσαι εσύ ένα τσαχπίνης. Είσαι εσύ, σε ξέρω αμέσως την ευκαιρία να πεις την κακία σου. Ωραίος τύπος, είχε τον γνώρισα εδώ, αλλά από όλο κακίες λέει ρε.
1: Το ξέρω.
0: Όλο κακίες λέει. Σε δύρω ρε, αγάπα λίγο τον Πολάκη. Γιατί ο Σαμαράς τι κάνει ο δικός σου, για πες. Α, ξαναπάρε τώρα. Ο Σαμαράς τι κάνει, πρόεδρος του κομματός σου ήταν. Ο Καραμαλής τι κάνει, δεν είναι το Μητσοτάκι. Γιατί δεν κοιτάς τα δικά σου, κοιτάς μόνο τον Πολάκη. Φίλος μου ο Καραγιαννίδης ο Χρήστος, που ήταν εδώ, τον βγάζαμε εδώ στο κανάλι και ερχόταν για αυτό προεκλογικά, Μητσοτάκαρος και τα λοιπά. Τώρα τον χυμαδιό. Δεν είμαστε όλοι, όπως είπα, μακάκες. Να λέμε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και αυτό. Και ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία και με τιμήσατε για πάρ' την έδρα. Τι να κάνουμε. Μπορούμε και μόνοι μας. Ποιος είναι εδώ,
3: ο Σαμαράς παροπλισμένος είναι.
0: Τι παροπλισμένος, μια χαρά, ζημιά κάνει. Μου το κλείσες τώρα. Στα δύσκολα μου το κλείσες. Παροπλισμένος, αλλά άμα κάνει τον δαχτυλίδι.

0: να ταινίζετε με αισιοδοξία το μέλλον, να πάρετε λίγο στα σοβαρά το ψηφαλάκι σας. Πέρα από, πώς το λένε, προσωπικές συμπάθειες, αντιπάθειες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ζυγίστε λίγο τα πράγματα, γιατί αν όχι για εσάς, για τα παιδιά σας, κάτι καλύτερο δεν πρέπει να συμβεί, λέω εγώ τώρα, στη χώρα, ε? Πρέπει να πάρω μια λυφή. Ξεφουδίζομαι. Ξέρεις τα ανέκδοτο με αυτό με το λεπρό? Ε, δεν το ξέρεις? Κάτσε, κάτσε, το πω, κάτσε, κάτσε. Πήγαινε. Δεν θες το ανέκδοτο με το λεπρό? Ε.
1: Θες να πεις σε μένα για λεπρούς τώρα, λίγο πριν ξεκινήσω εκπομπή?
0: Δεν το ξέρεις?
1: Για πες. Θα συγχαθούμε.
0: Είναι δύο κρατούμενοι σε μια φυλακή. Ένας είναι λεπρός. Έχει ένα πρόβλημα δερματολογικής φύσεως και τα λοιπά. Και είναι στο ίδιο κελί, στο ίδιο κλουβί. Κάθε μέρα,
1: στο κλουβί με τους λεπρούς. Όχι με τους τρελές.
0: Λοιπόν, ένας, τι έγινε και τα λοιπά. Όλος έξι να πω εδώ, ξέρω εγώ, έκανε με το δάκτυλο του, πέταγε κάτι από το παραθυράκι. Την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, έξινε πιο εδώ στο χέρι, έπαιρνε, τάκ, το πέταγε το παραθυράκι. Τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα. Και του λέει κάποια στιγμή, τι κάνεις, λέει, τι είναι, σιγά σιγά, λέει, τι κάνω.
1: Δραμετεύω.
0: Κομμάτι, κομμάτι. Άντε, καλή συνέχεια με την Εφη και τον Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα ένα πρωινό. Που ήσασταν εδώ μαζί μας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύο τροχιά ατυχήματα με δύο τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο συνέβη στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Αγίων Πάντων. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με διερχόμενο γεωταχή αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός της μηχανής και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για προληπτικούς λόγους. Τροχιό ατύχημα σημειώθηκε και στην περιοχή της Ανοτούμπας. Δύο γεωταχή συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Περεβού με Λαμπράκη. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι ένας 28χρονος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Νέα στοιχεία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politics. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1%, 14,5% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ στο 12,3%, 7,4% η Ελληνική Λύση, 5,4% η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 4,5% για το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο 4% η Φωνή Λογικής, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%, κάτω από το όριο το ΜέΡΑ25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά. Άλλο κόμμα δηλώνουν το 5,1%, ενώ αν αποφάσιστη είναι το 9,5% των ερωτηθέντων. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την παραπομπή της στην δικαιοσύνη για τις υποθέσεις διατάραξης της δίκης των Τεμπών αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Γιοργαντάς, μιλώντας στον Status FM, διευκρίνησε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές δικογραφίες που προέκυψαν από περιστατικά στη Λάρισα και αφορούν αναφορές δικαστικής υπαλλήλου και αστυνομικών. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας δεν δικαιούται να μπει στην ουσία των υποθέσεων, τόνισε, εξηγώντας ότι ο ρόλος της ορίζεται στο να εξετάσει εάν τα φερόμενα δικήματα συνδέονται με την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή ή αν υποκρύπτεται πολιτική δίωξη. Ακόμα και σήμερα αναμένεται να τεθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο του εντάλματος της Βελγικής Εισαγγελίας, όπως σημείωσε ο ίδιος. Βία και εκτεταμένα επεισόδια σημάδεψαν τη φετινή Fête de la Musique στη Γαλλία, το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της χώρας, με περισσότερους από 300 ανθρώπους να συλλαμβάνονται και 2 να μαχαιρώνονται, ενώ άλλες γυναίκες κατήγγειλαν βιασμούς. Ένα 49χρονος συνελήφθη χτες βράδυ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε και έριξε στο οδόστρωμα μια 76χρονη γυναίκα προκειμένου να της αρπάξει την τσάντα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό που απέσπασε ήταν περίπου 120 ευρώ, όμως η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης. Πυρομαχικό υλικό, το οποίο φέρεται να είναι ναρκ, εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Το αντικείμενο βρέθηκε σε βάθος 28 μέτρων κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου επανελέγχου στο πλαίσιο έργων επέκτασης της ημιλιμενικής υποδομής του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Από το κεντρικό λιμεναρχείο ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού για τις δικές της ενέργειες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει στους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και τις Έρες στους 33 και στα Γιαννίτσα τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα, Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
13: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
18: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Στάτους 107 και 7.

0: δεν μπορείς να πεις.
1: Almond.
0: Almond, αγαπημένος, ο Μαρκ. Βέβαια τώρα ξέρεις, αν ακούει ο Τζουλφάς, ο Τριαντάφυλλος, θα πει. Θα μου πει όταν έρθει. Καλά, γιατί έπαιξες The Days of Pearly Spencer από τον Mark Almond και όχι από τον αυθεντικό. McDowell, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. McDowell, κάπως έτσι. Καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7, αλλαγή βάρδιας 19 λεπτάκια μετά τις 11. Απέναντι μου έχω τον Άρη Παπηδάκη.
1: Απέναντι μου και εγώ την επαφή του.
0: Και όλοι εσύ και έξω, δίπλα μας, αριστερά, δεξιά, κεντρώα.
1: Και το κεντρώα έβαλες μέσα.
0: Φυσικά. Πασόκ με τρέλα ρε φίλε.
1: Σαν σήμερα...
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλά θυμάμαι. Να. Σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Έφυγαν κι άλλοι γνωστοί από τη ζωή, αλλά εμείς κάνουμε ένα κλικ στον Ανδρέα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Κώστας Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Ο ένας έφυγε, ο άλλος
1: ναι,
0: γεννήθηκε. Ο Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης.

0: Λοιπόν, να πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα. Με το πιο σημαντικό απ' όλα, θα ψάξουμε να βρούμε λίγο μετά τις και μισή. Γιατί πήρε φωτιά χθες στα Τσαΐρια, ποιος φταίει, τι περνάνε οι άνθρωποι του ΔΔΕ εκεί
1: μόνο.
0: Και όχι μόνο αυτοί. Να μείνετε να μάθετε. Πάμε όμως στον περιφερειακό, γιατί έχουμε κίνηση. Τι γίνεται
1: από το πρωί, έχουμε συμβάντα στον περιφερειακό. Όπερ σημαίνει ο περιφερειακός σήμερα κυρίως προς τα ανατολικά έχει τεράστιο πρόβλημα από το πρωί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου, γιατί είχαμε και νωρίτερα ένα τροχαίο από την Ευκαρπία περίπου μέχρι και τη μέση της ανηφόρας Νεάπολης, πάτε σημειωτών και σταματημένη, μετά ανοίγει και κάπου εκεί σηκές ξανά πάτε σημειωτών μέχρι και την Τριανδρία. Έχει φορτώσει και η Μίκη Θοδωράκη, διότι αρκετός κόσμος έφυγε από την Μίκη Θοδωράκη, από την Λαγκαδά δηλαδή. Οπότε το κομμάτι που στενεύει από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες είναι επίσης μποτιλιαρισμένο και πάτε έτσι μέχρι και το Βαρδάρι. Δηλαδή και μετά τις 12 όροφες που ανοίγει πάλι, μέχρι το Βαρδάρι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, έχουμε πρόβλημα και στην έξοδο από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Βούλγαρη δηλαδή. Όλο το κομμάτι εκεί είναι επίσης μποτιλιαρισμένο.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Θανάση, στη φίλη μας την Άννη, να τη χαίρεσαι την αδερφούλα που σήμερα, σαν σήμερα παντρεύτηκε, στην Αναστασία που σαν σήμερα λέει γεννήθηκε και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης.
1: Νίκ.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκάλης.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αγαπημένος Γκάλης. Την καλημέρα μας και στον Κυριακό. Ο περιφερειακός από εδώ και στο εξής λέει με μέτωπο ανατολικά πάντα θα έχει θέμα. Η κάθοδος των Βαλκάνιων, Γαρ, Βαλκανίων μάλλον, προς Χαλκιδική. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Οι άνθρωποι επιλέγουν Ελλάδα.
1: Και
0: πάλι μας χαλάει. Δεν το λέω για σένα, γενικότερα, γιατί έχω ακούσει και ανθρώπους που λένε τι θέλουν και έχει γεμίσει Χαλκιδική ξένους. Και σκεφτείτε όλοι αυτοί να πήγαιναν στην Αλβανία ή στην Τουρκία να κάνουν διακοπές. Τι θα λέγαμε?
1: Θα λέγαμε πόπο, τουρισμός χάλια φέτος και δεν
0: που
1: πάει.
0: Δεν μας θέλουν και δεν, κάνει, και δεν έρχονται και έρχονται. Και τώρα θα μου πείτε κάποιοι δεν αφήνουν πολλά λεφτά, κουβαλάνε τρόφιμα από το σπίτι τους και νοικιάζουν εδώ, παιδιά, κάπου πληρώνουν. Θα φάνε και έξω. Εντάξει, τώρα αν φάνε και κάποιες μέρες στο σπίτι τους, επειδή νοικιάζουν σπίτι με κουζίνα, δεν θα τους ενοχλήσουμε κιόλας τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κέντρο της πόλης να σας θυμίσουμε τι ωραία που έγινε, παιδιά, η Αγίας Σοφίας ο πεζόδρομος. Παραδόθηκε, έχουμε άνοιξε η πεζοδρομημένη η Αγία Σοφίας, η πρώτη φάση βέβαια, έτσι, όχι όλη.
1: Όχι όλο βέβαια.
0: Αλλά είναι πολύ ωραία. Σήμερα πέρασα από εκεί γιατί πήγαν πολύ νωρίς την κόρη μου προς την ανατολική πλευρά της πόλης για να φύγει στην κατασκήνωση και ήρθα από το κέντρο. Μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άνοιξε λοιπόν το τμήμα του πεζόδρομου, η οποία ξεκίνησε, να θυμίσουμε, τον περασμένο Ιανουάριο από την Τσιμισκή μέχρι και τη Μητροπόλεως, έτσι. Όμορφη είναι. Τώρα βέβαια θα βάλουν, λέει, δεντράκια, θα βάλουν παγκάκια, θα κάνουν τον αστικό εξοπλισμό. Ο πεζόδρομος είναι λειτουργικός, είπε ο κύριος Νικηφορίδης. Και φυσικά θα δημιουργηθεί και μια πλατεία μπροστά από τη Μητρόπολη. Θα κατεδαφιστεί το τυχείο της περίφραξης του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου και θα κάνουν μια ωραία πλατεία εκεί.
1: Mm-hmm, σωστά, φυσικά με τις ευλογίες της Μητρόπολης.
0: Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον ημάς. Και κάτι άκουσα τώρα, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου. Πώς θα τελειώνει ο πεζόδρομος μέχρι τη Νίκης? Κάπως θα κάνουν κάτι για να πηγαίνεις, λέει, στην παραλία, αλλά δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, όταν σας λέω εγώ το σαν σήμερα, το βλέπω, το διαβάζω. Μη μου γράφετε, ρε παιδιά, να κρύβεις. Ο άλλος λέει σήμερα σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκάλης. Ο Γκάλης γεννήθηκε, λέει, τον Ιούλιο 23 Ιουλίου. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Κυριακό, στην Έλενα, σε ευχαριστώ Έλενα μου, στο Γιώργο το Γανωτή, στο φίλο μου το Μινά, στον Ηλία, πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα στον στάτους 107 και 7. Μέχρι και 112, ρε φίλε, στείλανε στους Θεσσαλονικείς και κυρίως εσάς οι οποίοι ζείτε στην ανατολική πλευρά της πόλης, γιατί χθες τι είχαμε φωτιά.

0: Μέχρι λοιπόν και 112, κάνουμε λίγο και κάτι κουμπάκια εδώ πατάμε.
1: Κουμπιουτεράκια βασικά.
0: Κάτι κουμπιουτεράκια σηκώνεται εδώ ο Παπηδάκης. Γι' αυτό κάνουμε μια μικρή παυσούλα, αλλά τη βρήκαμε την άκρη. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στη φωτιά αυτή, παιδιά, στα τσαΐρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει φωτιά στα τσαΐρια. Ωραία. Μία φωτιά χθες, μεγάλη φωτιά. Καναντέρ σηκώθηκαν.
1: Ναι. Πόσα? Χωματουργικά.
0: Δύο χωματουργικά, πυροσβεστικά. Τι να λέμε, ένα χαμός.
1: Εκρήξεις είχε, λέει.
0: Οριοθετήθηκε η φωτιά η οποία ξέσπασε χθες. Παιδεύονται ακόμη οι πυροσβέστες και σήμερα στον οικισμό Τσαΐρια Περέας. Χθες το απόγευμα γύρω στις 5 κάπου εκεί. Εκεί έχει, βέβαια δεν έχει δάσος, αλλά έχει μια χαμηλή βλάστηση. Κάηκαν σκουπίδια, απορρίμματα, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και μάλιστα είδα και ένα βιντεάκι. Γιατί ήμουν έξω και έβλεπα περιστασιακά τα βίντεο και του στάτους αλλά και άλλων συναδέλφων που ανέβαζαν και φυσικά ακροατών. Παιδιά, έφτασε πάρα πολύ κοντά και κοντά στα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κόντεψε να φτάσει μέχρι το κανονικά στο αεροδρόμιο. Πολλές ισχυρές δυνάμεις επιχείρησαν και από αέρος για την κατάσβεση. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Πολύ καπνός, έτσι. Σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Δηλαδή, μύριζε μέχρι και προς το κέντρο έφτασε, έτσι. Και κάποια στιγμή ήρθε και ένα 112. Όχι σε μένα που ζω δυτικά.
1: Εγώ το βράδυ Σταυρούπολη ήρθε η μυρωδιά προς τα εκεί. Αργά βέβαια, αλλά ήρθε. Mm-hmm. Αργά, αλλά ήρθε.
0: Α, αυτό που μυρίζαμε χθες το σκέφτηκα κι εγώ, Άρη. Γιατί κάποια στιγμή, καλά λες, άνοιξα τα παράθυρα, mm-hmm. έκλεισα το ερκοντήσιον λίγο όταν έπεσε ο ήλιος. Γιατί ήθελα φρέσκο αέρα. Και μου μύριζε καμένο.
1: Μύριζε
0: και λέω
1: καμένο.
0: Τώρα είναι από τα Τσαΐρια τόσο μακριά.
1: Ή κάπου,
0: ή κάπου εδώ κοντά σε εμάς. Και θα μου πείτε, okay, ναι, πήρε μία φωτιά όπως τόσες πολλές, τόσα πολλά σημεία, έσβησε. Δεν έσβησε ακόμα. Να πούμε ότι σήμερα ακόμη παιδεύονται οι πυροσβέστες, γιατί είχαμε αναζωπυρώσει, τι άλλο. Και ανατινάξει νομίζω, εκρήξεις.
1: Ρίχνουν άμμο πάνω για να την ελέγξουν πλήρως, αλλά ακόμα από όπως είπες παραμένουν εκεί για να δουν τι θα γίνει.
0: Παιδεμός μεγάλος. Και στα Τσαΐρια εκεί ποιοι ζουν, ποιοι μένουν.
1: Ρωμά.
0: Η Ρωμά. Πάμε τους πογύφτους, θέλεις να με πούνε Λατινοπούλου, να με κυνηγάνε. Ή να πούνε ότι μοιάζω με γύφτισσα. Ή μήπως η μαμά μου αγόρασε χαλί και δεν το πλήρωσε. Κάτι τέτοιο. Ας τους πούμε Ρωμά λοιπόν, να κάνουμε το χατήρι. Και θα μου πείτε τώρα, μας λέτε καμιά φοβερή και τρομερή είδηση ότι, okay, μένουν εκεί οι Ρωμά και μπορεί και να ευθύνονται για τις φωτιές. Όχι, αλλά όταν επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε ένα καλεσμένο, ο οποίος θα τα πει αυτός, θα σας πει ακριβώς τι έγινε χθες και τι συμβαίνει στην περιοχή χρόνια τώρα, με τις προσπάθειες πολλών δημοτών, αλλά και του Δήμου του ίδιου, και του Δημάρχου των Αντιδημαρχαίων εκεί, να φύγουν οι Ρωμά από τα Τσαΐρια, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν και θα σας πούμε και γιατί. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα ακούσετε όλα αυτά.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου. Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
21: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
22: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: θα κλείσει και σήμερα το βράδυ περιφερειακός, Παπηδάκη.
1: Θα κλείσει και σήμερα το βράδυ. Τις τελευταίες μέρες κλείνει κάθε μέρα.
0: Πιο πολύ κλειστός είναι παρά ανοιχτός.
1: Στο ίδιο σημείο. Διότι αλλάζουν τις κατευθύνσεις εκεί πέρα. Mm-hmm. Και λογικό είναι όταν έχουμε τέτοια έργα.
0: Θα κλείσει λοιπόν σήμερα, είναι Τρίτη, 11 η ώρα το βράδυ, μέχρι τις 5 η ώρα αύριο το πρωί. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Να έχετε το νου σας. 11 σήμερα με 5 τα ξημερώματα. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6, δηλαδή Μετέωρα, και K5 Ευκαρπίας. Για να πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στα Τσαΐρια.
1: Πάμε.
0: Μία φωτιά η οποία δεν μπαίνει εκεί πρώτη φορά. Μία περιοχή με την οποία έχουμε ασχοληθεί όλοι μας ούκο λίγες φορές. Και την ξέρετε κι εσείς, κυρίως όσοι ζείτε στην ανατολική πλευρά της πόλης και εκεί είστε στην Περαία. Καταβλισμός Ρωμά. Χρόνια παλεύουν να τους διώξουν από εκεί τους Ρωμά, να φύγουν από εκεί. Δεν τα έχουν καταφέρει, διότι οι Ρωμά αποτάνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δικαιώθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος, για να φύγουν από εκεί οι άνθρωποι αυτοί, να τους βρει έναν άλλο χώρο, όπως με ενημέρωσε κάνοντας ρεπορτάζ η Κατερίνα Νικολάου νωρίτερα, μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Θα πρέπει λοιπόν να βρουν έναν άλλο χώρο όπου θα έχει φως, νερό, τηλέφωνο, έτσι, για να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ζουν εκεί, οι Ρωμά.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί προς το παρόν.
1: Ο χώρος δεν ήταν καταπατημένος.
0: Καταπατημένος ήταν, αλλά υπάρχουν πολλές οικογένειες που ζουν εκεί και σου λέει, αφού πήγα και τον καταπάτησα, δεν μπορείς να με διώξεις. Λοιπόν, θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να κάνουμε μια ωραία συζήτηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών Ομίλων ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέργιο Τζίλα, ο οποίος ούκο λίγες φορές βρέθηκε στην περιοχή και έχει να μας πει πάρα πολλά. Καλημέρα.
1: Τι αντιμετωπίζουν βασικά εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είστε, κύριε Τζίλα?
2: Τζίλιας.
0: Τζίλιας. Καλά το είπα. Μπερδεύτηκα. Δεν έχω κοιμηθεί και πολύ σήμερα, θα με συγχωρήσετε. Λοιπόν, κύριε Τζίλια, για πείτε μας λίγο. Χθες είχαμε άλλη μία φωτιά, δεν είναι η πρώτη. Πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες, βέβαια. Τι συμβαίνει στην περιοχή με το ρεύμα και πώς αυτό έρχεται να κουμπώσει με την χθεσινή φωτιά?
2: Ωραία. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι, να
1: μην
2: έχουμε τους τίτλους. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα μιλήσουμε για μια φυσική καταστροφή. Θα μιλήσουμε για μια καταστροφή που εδώ και 20 χρόνια εξελίσσεται μπροστά στα μάτια όλων μας, με πλήρη γνώση όλων των αρμοδίων. Στα Τσαΐρια της Περαίας, δηλαδή, έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες μια κατάσταση που έχει οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση της περιοχής και έχει μετατρέψει ένα ευαίσθητο σημείο του Δήμου Θερμαϊκού σε μια πραγματική ορολογιακή βόμβα, θα έλεγα. Μεταξύ άλλων, έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, αυθαίρετες παρεμβάσεις σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με καλώδια, να συνδέονται παράνομα ακόμα και με εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, δημιουργώντας ένα κίνδυνο βραχυκλωμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και ούτω καθεξής.
0: Μιλάμε για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων όμως, έτσι. Για τους Ρωμά, οι οποίοι έχουν στήσει καταβλισμό. Πόσα χρόνια είναι αυτό, κύριε παιδιά? Είναι πολλά χρόνια.
2: Σίγουρα 20 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό ακριβώς δεν είναι ούτε καινούριο, ούτε άγνωστο το πρόβλημα. Ο ΔΔΕ έχει ενημερώσει με τη σειρά του επανειλημμένα τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατάσταση. Η ασφάλεια ΔΕ Θεσσαλονίκης έχει πραγματοποιήσει κατά διαστήματα ελέγχους στον άτυπο αυτό καταβλισμό. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα παραμένει ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Οι κίνδυνοι, βέβαια, να πούμε και αυτό, δεν είναι θεωρητικοί. Υπάρχουν αναφορές ακόμη και για απώλειες ζώων από πιθανό ηλεκτρικό φαινόμενο βηματικής τάσης. Ενώ σε προηγούμενη επιχείρηση πυρόσβεσης έχει αναφερθεί ότι ακόμα και οι πυροσβέστες υπέστησαν ηλεκτρικό πλήγμα κατά την εκτέλεση των κατοικών τους.
0: Δηλαδή,
2: όταν ακόμη και οι άνθρωποι δηλαδή που σπέβδουν να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες κινδυνεύουν από παράνομες και ανεξέλεγκτες ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις.
1: Ρευματοκλοπές.
2: Τότε ναι, δεν μιλάμε απλώς για μια παραβατικότητα, μιλάμε για ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.
0: Στέργιο μου, αφού μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε, να μιλάμε λοιπόν έτσι στον ελληνικό. Να μας πεις λίγο πολύ απλά, τι σημαίνει ακριβώς αυτό που λέμε ρευματοκλοπή? Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, από πού παίρνουν ρεύμα, τα καλώδια πού βρίσκονται, πώς αυτό έχει φέρει και θανάτωση ζώων όπως λες, αλλά και τραυματισμό, ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους, σε

0: τότε υπήρχαν αρδευτικά, υπήρχαν βιοτεχνίες, υπήρχε ανάπτυξη στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτοί οι υποσταθμοί έχουν παραμείνει εκεί. Οι υποσταθμοί τάσεως 20.000 που την υποβιβάζουν στα 400 βολτ. Εκεί λοιπόν αυτοσχέδια οι Ρωμά ανοίγουν τα ντουλάπια από τα πύλαρ χαμηλών αναχωρήσεων προς τους πελάτες ή στο παλιότερο γυμνό δίκτυο που είχαμε τους αγωγούς, εκείνο το πεντάγραμμο, το ξέρετε που προχωράει mm-hmm. στα δίκτυά μας, και απλώνανε καλώδια δικά τους, αυτοσχέδια. Δηλαδή, όχι μόνο καλώδια, οτιδήποτε είναι καλός αγωγός του ρεύματος. Και από εκεί, από τα δίκτυά μας, περπατούσαν αυτά στο χώμα, μέσα στα χωράφια, σε δρόμους, περνούσαν δρόμους. Δηλαδή, τι να πω τώρα, απαράδεκτη, τραγική κατάσταση.
1: Δηλαδή και εκατοντάδες μέτρα. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτό?
0: 400 μέτρα, 500 μέτρα.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Σύρματα, ατελείωτα. Mm-hmm. Σας έστειλα και μια φωτογραφία στο Viber του σταθμού, να δείτε περίπου πώς περιγράφεται η κατάσταση με μια εικόνα. Mm-hmm. Και αυτά τα καλώδια, αυτοσχέδια, μιλάμε ακόμα και για σύρματα οικοδομής, γυμνά δηλαδή, χωρίς μόνωση, να περπατάνε πάνω στο έδαφος, με τη διαφορά δυναμικού που ορίζει η φυσική, το ρεύμα με τη γη, δημιουργεί προβλήματα, βραχυκυκλώματα, βηματική τάση, αν περάσει από εκεί κάποιος άνθρωπος, ζώο ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, υπάρχουν κίνδυνοι μεγάλοι.
1: Να πάθει ηλεκτροπληξία δηλαδή, όπως
0: φυσικά, όχι ναι. Να πάθει, θα μείνει στον
1: τόπο. Και να πεθάνει.
2: Εσείς τα βγάζετε αυτά τα κατά καιρούς?
0: Κοιτάξτε, η σοβαρότητα της κατάστασης τώρα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι κατά καιρούς και οι αστυνομικές αρχές έχουν ζητήσει τη συνδρομή συνεργείων του ΔΔΕ, προκειμένου να προχωρήσουν και σε διακοπή της παράνομης ηλεκτροδότησης στο πλαίσιο ευνηδιαστικών ελέγχων στον καταβολισμό, αλλά και για δικούς τους λόγους η ασφάλεια πάει εκεί πέρα, έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο η ρευματοκλοπή, κάνουν και άλλες παράνομες πράξεις. Εσείς όσες φορές έχετε πάει...
0: Θα πρέπει να αναφερθεί όμως, συγγνώμη, αυτό. Ωστόσο όμως μας μεταφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί όταν πηγαίνουμε εμείς εκεί με τη συνδρομή της αστυνομίας, αυτοί έχουν πει ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που πριν από τέτοιους ελέγχους παρατηρούνταν έντονη κινητικότητα στον καταβλισμό με αντικείμενα, υλικά να απομακρύνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Mm-hmm. Το γεγονός αυτός έχει δημιουργήσει επί χρόνια εύλογες απορίες και υποψίες στην τοπική κοινωνία.
1: Από πού το παίρνουν χαμπάρι?
0: Πώς κάποιοι φαίνεται να προλαβαίνουν, να προετοιμαστούν πριν τους ελέγχους? Αυτά κάπου... δεν είναι τίποτα που μόνο οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διερευνήσουν.
1: Από έτσι. Κάπου το μαθαίνουν, θέλω να μας πεις δηλαδή. Ναι, ότι σήμερα θα έρθει η αστυνομία.
2: Εγώ να πω εδώ, Στεριώ, ότι συνάδελφός σου στις Σέρρες προσφάτως πήγανε να δούνε για ρευματοκλοπή σε αντίστοιχο οικισμό και έγινε ολόκληρη επιχείρηση από τα μάτια να μπουν μέσα.
0: Έτσι γίνεται. Φοβερό, και, και στις δικές μας περιπτώσεις και στην Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί στο στρατόπεδο Γκόνου που είναι εγκατεστημένοι οι Ρωμά, σε έναν... βρήκανε τότε χώρο, έχει αυτό 23-24 χρόνια που έγινε, mm-hmm. τον οικισμό Αγίας Σοφίας, και εκεί έχει γίνει γκέτο, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Στέριο, να ρωτήσω
0: τα
1: κάτι.
0: Τα ίδια ισχύουν δηλαδή παντού, όπου είναι εγκατεστημένοι αυτοί, ισχύουν τα ίδια.
1: Η χθεσινή φωτιά, θεωρείς ότι, βέβαια δεν έχουμε επίσημο πόρισμα ακόμη, αλλά θα μου πεις τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ακριβώς. Θεωρείς ότι ξεκίνησε από αυτά τα γυμνά καλώδια που είναι τόσα πολλά, εσείς τα βγάζετε με τη συνδρομή της αστυνομίας και τα ΜΑΤ και μετά πάνε και τα ξαναβάζουν και
0: την επόμενη μέρα.
1: Και κλέβουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα, δώρο άδωρο, σαν να μην το κάνετε.
0: Λες και τα έχουν έτοιμα δηλαδή.
1: Άρα η φωτιά αυτή, υπάρχει περίπτωση να ξεκίνησε από αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα?
0: Από αυτά τα αυτοσχέδια καλώδια, κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως περνάνε τους δρόμους, τους χωματόδρομους τώρα, εντάξει, εκεί η περιοχή είναι λίγο δύσβατη, mm-hmm. έχουν κάνει διάφορα μπαζώματα για να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση προς την περιοχή. Μας έχουν κάνει μπαζώματα σε κολόνες κέρια σημασίας που ηλεκτροδοτούν, που έχουμε ασφάλειες, που έχουμε ασφαλιστικά μέσα τέλος πάντων, για να μην μπορούμε να κόψουμε το ρεύμα. Άρα, όπως περπατάνε και αυτά τα καλώδια σε αυτούς τους χωματόδρομους, ένα αυτοκίνητο να περάσει και να τα κουνήσει, να κουμπίσουν μεταξύ τους, δημιουργούνται σπινθήρες.
1: Τελείως.

0: με τέτοιο καιρό ξερά χόρτα δεν θέλει και πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η ρευματοκλοπή. Πρέπει να φέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει, είναι ας πούμε ηλεκτρολόγος, ή μπορεί ο κάθε ένας, ο μπαμπάς τώρα... Ρωμά, ο παππούς Ρωμά, ο ξάδερφος
2: Ρωμά. Εμπειρικά είναι αυτό.
1: Δηλαδή μπορεί να πάει ο καθένας και να κόψει καλώδιο να βάλει, είναι τόσο εύκολο, αυτό εννοώ. Πώς δεν παθαίνουν και οι ίδιοι οι ηλεκτροπληξίες και τα λοιπά, γιατί εκεί οι κολόνες είναι μεγάλες τάσεις, δεν είναι... Μου κάνει εντύπωση.
0: Πιστέψτε,
1: πραγματικά.
0: Στην υπηρεσία είμαστε σίγουροι ότι έχουν χαθεί και ανθρώπινες ζωές, γιατί πολλές φορές έχουμε δει βραχυκυκλώματα στους στήλους ή κάτω στο έδαφος, τα οποία σίγουρα αφήνουν υπονοούμενο ότι κάποιος έπαθε κάτι εκεί, έτσι.
2: Και εκεί δεν είναι η μπρίζα σου να πάθεις κάτι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν έχει διαρρεύσει αυτό πουθενά.
1: Άρα δηλαδή
0: η ρευματοκλοπή που κάνουν οι συγκεκριμένοι με την ρευματοκλοπή στους μετρητές δεν έχει καμία σχέση, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο τώρα να απλώνεις ένα καλώδιο απευθείας από το δίκτυο, χωρίς μετρητές, χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα, που και αυτό είναι παράνομη ενέργεια και ρευματοκλοπή θεωρείται. Και άλλο οι ρευματοκλοπές που έχουμε στο μυαλό μας σε μια μετρητική διάταξη, επέμβαση στον μετρητή κλπ.
1: Και επειδή μας έχουν μείνει 5 λεπτά, να κάνω και την εξής ερώτηση. Γιατί
0: εγώ μπορώ να πω όμως και κάτι
1: ναι,
0: άλλο.
1: Βεβαίως. Δηλαδή.
0: Για τα εύλογα ερωτήματα που γεννώνται.
1: Ναι.
0: Ως προς τη διοίκηση του Δήμου και προς κάθε αρμόδια αρχή. Γιατί για χρόνια ακούσαμε για σχέδια μετεγκατάστασης, για αναζήτηση νέου χώρου, για πρωτοβουλίες που θα έδιναν οριστική λύση στο πρόβλημα, αλλά μετά από 20 χρόνια το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ο καταβλισμός παραμένει στη θέση του και η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους κινδύνους και την ίδια υποβάθμιση. Τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι γνωρίζουμε και εσείς σαν δημοσιογράφοι, υπήρξαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Δράσεις για τη στέγαση, την εκπαίδευση των παιδιών, την υγεία, την κοινωνική υποστήριξη. Οι πολίτες της περιοχής, για μένα, δικαιούνται να γνωρίζουν ποια από αυτά τα προγράμματα αξιοποιήθηκαν στην πράξη, ποια ήταν τα μετρήσιμα αποτελέσματά τους, ποιο είναι το αποτύπωμά τους στην περιοχή των Τζαϊρίων, διότι έπειτα από 2 δεκαετίες η εικόνα παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.
2: Και αν δέχτηκαν οι ίδιοι οι Ρωμά αυτά τα προγράμματα, έτσι.
1: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και εύκολα, δυστυχώς. Δηλαδή, ακόμη και αν προσπάθησαν να τα θέσουν σε εφαρμογή, είναι δύσκολοι άνθρωποι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που θα απαντηθεί, όχι από εμάς, αλλά από τους ίδιους τους ανθρώπους του Δήμου Θερμαϊκού. Βέβαια, εμείς σήμερα ρωτήσαμε για ποιο λόγο δεν έγινε με την κατάστασή τους τόσα χρόνια, αν και προσπάθησαν να τους βγάλουν από την περιοχή, μας είπαν ότι έχουν και αυτά τα δικαιώματά τους, εκπροσωπήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και
2: ανθρωπίνων
1: δικαιωμάτων και τους είπαν, δικαιώθηκαν εν πάση περιπτώσει, ότι θα παραμείνετε εκεί και θα φύγετε παρά μόνο αν σας βρουν ένα χώρο με φως, νερό, τηλέφωνο για να μπορέσετε να κάνετε με την κατάσταση. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
0: Τώρα, να μην αναφερθώ στις παραλλαγές του δικτύου και στις βελτιώσεις που κάναμε σαν ΔΔΕ, γιατί θα μας φάει πολύ χρόνο για την αποφυγή αυτών των ρευματοκλοπών, αλλά πάντα έβρισκαν τρόπο να λειτουργήσουν κάπως οι Ρωμά. Να μην αναφερθούμε στις αγροτικές και αρδευτικές παροχές της περιοχής που εγκαταλείφθηκαν, έτσι, κτηνοτροφικές και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες συρρυκνώθηκαν σταδιακά ή έπαψαν.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι έφυγαν από εκεί γιατί δεν άντεχαν, ναι. Κλοπές και τα λοιπά, έτσι. Ναι, δυστυχώς.
0: Δεν περιορίζονται εκεί, έτσι. Έχουμε το αθλητικό κέντρο ΚΑΠΑ. Έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπο με διακοπές ηλεκτροδότησης και βλάβες που αποδόθηκαν σε παρεμβάσεις στο δίκτυο. Ακόμα και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, με την παρουσία μέσα εκατοντάδων παιδιών και γονέων, έτσι.
1: Στέργιο,
0: μία περιοχή χάνει σταδιακά τις δραστηριότητές της. Πλήττεται.
1: Φυσικά, έτσι, υποβαθμίζεται, βέβαια.
0: Ναι, και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν λίγα μόλις μέτρα από εκεί που σχεδιάζεται ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά εγχειρήματα της Βόρειας Ελλάδας, είναι το Thessin Tech.
1: Σωστά.
0: Ένα διεθνές τεχνολογικό και επιχειρηματικό πάρκο που φιλοδοξεί να προσελκύσει επενδύσεις, επιστήμονες, καινοτομία και θέσεις εργασίας υψηλής αξίας κλπ. Εύλογα οι πολίτες μπορούν να αναρωτηθούν μήπως τελικά αυτή η μεγάλη επένδυση αποτελέσει τελικά και την αφορμή για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που επί 20 χρόνια παραμένει άλυτο.
1: Ας το ελπίσουμε, τουλάχιστον αφού δεν έγινε τόσα χρόνια, να γίνει με αυτό. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί είναι και 59. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι θα βρεθεί ποτέ λύση ή μόνο αν έρθει αυτή η μεγάλη επένδυση?
0: Για να βρεθεί λύση θα πρέπει κάποιοι πολιτικοί, είτε αυτοί είναι στον πρώτο βαθμό τα ή βήτα ή ακόμα και στην πολιτική σκηνή, να μην επενδύουν τους ψήφους του Ρωμά, των Ρωμά.
2: Σωστά.
1: Δύσκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: Στέλνα.
1: Να είσαι
0: Έγινε
1: καλά.
0: Παιδιά.
1: Ευχαριστούμε ιδιαίτερος. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Νομίζω ότι η κατάσταση, Άρη Παπηδάκη, δεν βλέπουμε.
1: Αν κρίνω και από αυτά που έβλεπα στις ειδήσεις τις τελευταίες μέρες, ότι στους οικισμούς στην Αθήνα, στον Ανθρώπινο, γίνεται χαμός, έχει πάρα πολλές πυρκαγιές ανάλογες. Πάρα πολλές.
0: Πάλι, πώς γίνεται κοντά πάντα
1: σε εκείνη, μέσα στον χώρο του.
0: Ρωμά και τα λοιπά.
1: Τίποτα. Και πήγε πυροσβεστικό, μάλιστα, λέει, για να σβήσει τη φωτιά και προσπάθησαν να κλέψουν το πυροσβεστικό. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Όλο το όχημα πήγαν να κλέψουν.
0: Είναι τραγέλαφος όλο αυτό.
1: Όπως επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, όλες αυτές οι ρευματοκλοπές που αποτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ, ξέρεις ποιος πληρώνει, έτσι.
0: Εμείς.
1: Μπράβο. Αυτά πάνε στους λογαριασμούς μας, παιδιά.
0: Πλήρωνα, αγόρι μου, και εσύ να πληρώνω.
1: Γενικά τις ρευματοκλοπές, για να μην το εξειδικεύσουμε, αλλά γενικά τις ρευματοκλοπές τις πληρώνουμε εμείς. Να το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Να ευχαριστήσουμε τον άλλο Στέλιο, το φίλο μας, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο και λέει στον ποταμό Λουδία, με κατεύθυνση, λέει, και προς Θεσσαλονίκη και προς Κατερίνη, στην Παθέ είσαι. Στην Παθέ, φαντάζομαι.
1: Προφανώς, ναι,
0: έχει πάρει, λέει, φωτιά και δεξιά και αριστερά. Υπάρχει πυκνός καπνός, ιδιαίτερη προσοχή στον κόσμο. Θα το δούμε λίγο κι εμείς τώρα.
1: Εγώ βλέπω πάντως κίνηση μετά το Λουδία. Προφανώς είναι λόγω του καπνού.
0: Μήπως είναι λόγω του καπνού. Όσοι λοιπόν κινήσατε στην Παθέ, στο ύψος του Λουδία και προς Θεσσαλονίκη και προς Κατερίνη και στις δύο πλευρές, μου κάνει φοβερή εντύπωση, παιδιά. Ναι. Ζηλεύουν. Τι γίνεται, κάθε μέρα αυτό θα έχουμε τώρα. Έχει πάρει φωτιά, μας ενημερώνουν. Δεξιά και αριστερά. Πυκνός καπνός. Ιδιαίτερη προσοχή. Θα το δούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κατερίνα Νικολάου, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Νομοθετική διάταξη που δίνει λύση σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε πρόσφατα κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν κάθε αμφιβολίας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά στον ποταμό Λουδία στις δύο πλευρές της Παθέ, καθοδόν βρίσκονται τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες. Νέες ισορροπίες καταγράφονται στη δημοσκόπηση της ίντερβιου για την Politik τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σημειώνει 28,1%, το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5%, Πασόκ 12,3%, Ελληνική Λύση 7,4%, Ελπίδα 5,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5%, Φωνή Λογικής 4% και Πλεύση Ελευθερίας το 3%. Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή, το Μέρα 25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά. 5,1% των ερωτηθέντων απαντά άλλο κόμμα, ενώ στο 9,5% ανέρχονται οι αναποφάσιστοι. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την παραπομπή της στη δικαιοσύνη για υποθέσεις διατάραξης στη δίκη των Τεμπών αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Γιοργαντάς, μιλώντας στον Status FM, διευκρίνησε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές δικογραφίες που προέκυψαν από περιστατικά στη Λάρισα και αφορούν αναφορές δικαστικής υπαλλήλου και αστυνομικών. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας δεν δικαιούται να μπει στην ουσία των υποθέσεων, τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο ρόλος της περιορίζεται στο να εξετάσει αν τα φερόμενα αδικήματα συνδέονται με την πολιτική της δραστηριότητα ή αν υποκρύπτεται πολιτική δίωξη. Ακόμα και σήμερα αναμένεται να τεθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο του εντάλματος της Βελγικής Εισαγγελίας, όπως είπε ο κ. Γιοργαντάς. Ένα 49χρονο συνελήφθη χθες το βράδυ για ληστεία σε βάρος 76χρονη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας προσέγγισε την ηλικιωμένη, την έσπρωξε βία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα, της πήρε την τσάντα που περιείχε 120 περίπου ευρώ, τραπεζικές κάρτες αλλά και έγγραφα. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνισή τους και επιφελάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Πορεία έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή πραγματοποίησαν χθες το βράδυ περίπου 100 άτομα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας και τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραψαν συνθήματα εναντίον του με σπρέι στους τοίχους της οικίας του αλλά και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καταδίκασαν το περιστατικό.
4: Ο καιρός στον Status FM.
5: Λίγες νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
6: Και μετά
5: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
6: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
5: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
6: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
5: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
10: Πρόοδο!
12: Ελλάδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Και η Εφαφή απέναντί μου.
1: Ο Άρης Παπηδάκης απέναντί μου.
0: Ο περιφερειακός είναι βελτιωμένος πάρα πολύ. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Εκείνο με πολύ μικρές, έτσι πάρα πολύ μικρές καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός είναι μια χαρά. Βελτιώθηκε, τελείωσε. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε απόνερα από τη συνέντευξη, έτσι.
1: Έχουμε απόνερα, αλλά πριν πάμε στα απόνερα, θα πάμε λίγο στην Παθέ. Γιατί νωρίτερα, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει φωτιά στο ύψος του Λουδία. Όσοι δηλαδή πηγαίνετε προς Κατερίνη και όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, θα δείτε εκεί στο ύψος του Λουδία φωτιά και από τη μία μεριά και από την άλλη. Πυκνή καπνή. Θα το δούμε λίγο.
0: Είναι μετά το Λουδία, όπως φεύγετε, και πριν το Λουδία, όσοι έρχεται, είναι στη διασταύρωση με κλειδί.
1: Μάλιστα. Πες μας και κάτι σημαντικό που έχεις να μας πεις πριν πάμε στα απόνερα, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί για το θέμα που συζητούσαμε.
0: Αφορά όλους σας όσοι είστε στους τεχνικούς κλάδους, είσαι δηλαδή θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές ή την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα. Η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή, τεχνοεκδοτική T-Press. Περισσότερες πληροφορίες www.tpress.gr.

0: Ας αφήσουμε ρεσί παφίτου, θα έλεγα. Ρεσί παπιδάκι την Ιαπωνία και πάμε στα δικά μας. Γιατί μιλούσαμε στην προηγούμενη ώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, που είναι διευθυντής εκεί στον ΔΔΕ.
1: Το τι γίνεται στις οικισμούς των Ρωμά, κυρίως στα ανατολικά, στα Τσαΐρια.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ομιλών ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τζίλιας. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα γνωρίζαμε βέβαια, αλλά μας έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει στην περιοχή εκεί στα Τσαΐρια και όχι μόνο με τις ρευματοκλοπές. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα. Και το μάθαμε πριν από λίγο, από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη για μια σπήρα η οποία εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών. Πρόξε τώρα, με τη ζημιά για τον ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Και θα μου πεις, έπρεπε να έχουμε μια μεγάλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει όλο αυτό, ή ήταν στο πρόγραμμα και ήταν τυχαίο?
1: Προφανώς ήταν στο πρόγραμμα, διότι αυτό είναι σε μετρητές.
0: Ναι.
1: Είναι σε οικιακούς μετρητές, επιχειρήσεις και τέτοια.
0: Να πούμε ότι η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία φυσικά με τον ΔΔΕ. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, τα μέλη της πείρας τι κάνανε? Προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ ή σε επιχειρήσεις σε σπίτια σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και της Πελοποννήσου, με σκοπό βέβαια να κλέψουν ρεύμα. Έτσι. Μέχρι στιγμής σας είπαμε ότι έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. 9 εκατομμύρια είναι αυτά.
1: Μέχρι τώρα, έτσι.
0: Μέχρι τώρα η ζημιά ξεπερνά τα 1 εκατομμύρια.
1: Μόνο από αυτό.
0: Μόνο από αυτό. Ο Μανώλης λέει, αύριο θα είναι έξω ελεύθεροι να κάνουν τα ίδια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι, αλλά αν μας λέει τώρα ο φίλος ο Στέργιος, αλλά και όλοι εσείς που ζείτε στην περιοχή, ότι στα Τσαΐρια η κατάσταση αυτή είναι 20 χρόνια, κλέβουν ρεύμα. Έχουν πεθάνει ζώα από ηλεκτροπληξία, μπαίνουν φωτιές, πάνε την επόμενη μέρα από τον ΔΔΕ με ΜΑΤ, κάνουν ολόκληρη επιχείρηση και την επόμενη μέρα ξανακλέβουν.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο στις γραμμούλες να ακούσουμε και εσάς, παρακαλούμε.
2: Γεια σας. Καταρχάς, να ρωτήσω, από πού προκύπτει, ρε παιδιά, αυτό που λέτε ζημιά για το ΔΔΕ, αφού μας το χρεώνει? Άρα αυτό δεν έχει καμιά ζημιά. Η ζημιά είναι σε εμάς, τους πολίτες. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουμε.
0: Ζημία για τον ΔΔΕ και παρακάτω.
2: Και πάει, δεν είναι και ζημία, πάει παρακάτω. Αφού τα παίρνει, από εμάς, δεν έχει καμιά ζημία ο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ παίζει μονάζιγα δικά του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτή η κυρία που κρατάει στο αριστερό χέρι τη ζυγαριά και στο δεξί το σπαθί, έβαλε από μια μεριά τους πολίτες αυτής της χώρας, τους νόμιμους πολίτες. Τους νομοταγείς πολίτες αυτής της χώρας. Mm-hmm. Και από μια μεριά αυτούς που ζουν παρασιτικά, και είπε ότι αυτοί έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους νομοταγείς πολίτες, αν κατάλαβα καλά.
0: Γιατί άραγε να συμβαίνει αυτό, αγαπητέ ακροατή, για σκεφτείτε.
2: Αγαπητή κυρία, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί αλλά ψηφίζουνε.
2: Μάλλον είναι φτωχό και δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι πολίτες που μένουν στην περιοχή εκείνη, που πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά και ξέρω εγώ, λιγότερη αξία από μια ομάδα που ζει παρασιτικά. Και να πούμε και το άλλο, ότι κάποιοι από αυτούς δεν είναι καν δικοί μας, έτσι. Έχουν έρθει από Αλβανία και
1: Βουλγαρία.
2: Από Βουλγαρία.
1: Ναι, σωστά.
0: Και, μάλιστα. Και ευχαριστούμε.
2: Ένα δευτερόλεπτο να πω ότι έχει δίκιο ο Άρης, γιατί μένουμε γειτονιά εκεί είμαστε. Χθες όντως βρωμούσε αργά το βράδυ από την καπνίλα.
0: Άρα ήταν από αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε αγαπητέ, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, να ανοίξουμε λίγο τις γραμμές για κάνα πενταλεπτά και ίσως και λίγο παραπάνω. Παρακαλούμε να σας ακούσουμε.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου έφη μου, γεια σου Άρη. Ήθελα να πω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό είναι κάποια στιγμή να μιλήσετε με τον κύριο Γιώργο Τραμαθλή, πρώην αντιπεριφερειάρχη και πρώην δήμαρχος του Θερμαϊκού. Θα σας πει πραγματικά, τον άκουγα μια μέρα που μιλούσε και έλεγε πράγματα και θάματα, έτσι. Στον οικισμό Αγίας Σοφίας έλεγε όταν ήταν περιφερειάρχης, τους είχαν κάνει γίνοντας σπίτια, τα είχαν παραδώσει όλα έτοιμα με θέρμανση, με βρύσεις, όλα αυτά. Και σε ένα μήνα δεν είχε ούτε βρύσει ούτε πόμολο δεν είχε μείνει.
0: Τον έχουμε καλέσει τον κύριο Τσαμασλίκια σήμερα, δεν μπορούσε, αλλά αυτά που λέτε τα έχει πει και ο ίδιος πολλές φορές και δεν είναι και κάτι καινούριο. Αυτό θέλω να πω, ότι δυστυχώς έτσι είναι. Γιατί ζω κοντά στην περιοχή εκεί, στον οικισμό Αγία Σοφία. Είναι όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Τσαμασλίκια και τα λέτε και εσείς τώρα. Ολοκένουργιες εγκαταστάσεις και στο τέλος δεν έχει τίποτα. Ναι. Κλέβουν και τους εαυτούς τους δηλαδή.
3: Αυτό το πράγμα κάθε λίγο δηλαδή στο αεροδρόμιο φωτιές και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι, ναι. Σε ποια χώρα ας πούμε θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Στα δυτικά σε εμάς, κάθε εβδομάδα έχουμε φωτιές γιατί και ενταλλάστηκαν για να πάρουν τα σύρματα. Τώρα εμείς μην τρελαθούμε τελείως, τα ξέρουμε.
3: Εντάξει. Ευχαριστούμε. Και όντως χθες το βράδυ, ας πούμε και εγώ στα μετέωρα, ήταν, δεν μπορούσε η κατάσταση, ήταν έγινε τα παράθυρα τελείως. Δεν μπορούσε να πνεύσει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
3: Καλή εκπομπή, παιδιά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Για να μην θυμηθούμε τα φώτα του περιφερειακού που μονίμως στο ύψος του Κορδελιού και του Ευόσμου είναι κλειστά και ψάχναμε κι εμείς εδώ από τις εκπομπές να δούμε για ποιο λόγο και φυσικά μας λέγανε ότι πάνε και κλέβουνε χαλκό, τι κλέβουνε. Και στην περιοχή μας εκεί στα Διαβατά, στον κεντρικό το δρόμο, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι και μπροστά στο πατρικό μου το σπίτι και μάλιστα μου λέει η μαμά μου, κάνε κάτι ρε παιδάκι μου, πάρε έναν τηλέφωνο. Λέω, θα πρέπει να φτάσω να πάρω εγώ τον περιφερειάρχη τηλέφωνο, την περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη, για να δεήσει κάποιος να τα φτιάξει. Τα φτιάχνουν και μετά πάνε πάλι η συγκεκριμένη ομάδα και κλέβουν χαλκό
1: στο
0: και τα χαλάνε.
1: Δήμο Αριστοτέλη, τώρα που το θυμήθηκα, βάλανε καινούριο κολόνες φωτισμού. Ωραία. Από κάτω κάνανε υπόγεια για να περνάνε τα καλώδια. Την άλλη μέρα δεν είχε καλώδια. Και αναγκαστήκαν να κλείσουν τις μονάδες που περνάνε τα καλώδια με τσιμέντο για να μην τα ξανακλέψουν.
0: Να τα κλείσουν με τσιμέντο. Παρακαλούμε, ορίστε, πάμε γραμμές.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό από αυτό που λέτε. Όταν αγόρασα το σπίτι μου το 2000.
0: Σε ποια περιοχή? Λοιπόν,
4: εκεί κοντά στις Δικαόροφες. Ναι. Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νέσταρου. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγα μέσα λοιπόν, περίμενα να μου έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μήνες.
0: Τίποτα.
4: Λέω, τι έγινε, λέω. Τι έγινε. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω στο μετρητή που εγώ ήμουν άσχετος εντελώς. Τόσο, να μην πω την λέξη, πλάκας, χαζός. Και τι βλέπω. Βλέπω κάτι σαν ένα πράγμα που, σαν ένα σίδερο που ήταν εκεί πάνω. Για να μην τα απολογώ, ο μάγκας έκλεβε ρεύμα.
0: Ποιος? Γειτονάς?
4: Ο πρώην που αγόρασα το σπίτι.
0: Α, ο πρώην, μάλιστα.
4: Και πάω βλάκα στην δέη και της λέω το και το. Και με κοίτησαν ανοιχτό το στόμα.
1: Ποιος τα πλήρωσε εν τέλει αυτά?
0: Καλό.
4: Δεν πλήρωσα τίποτα.
1: Α, πάλι καλά.
4: Γιατί ήμουν ειλικρινής. Λέω εδώ κλέβουνε ρεύμα. Ξέρετε πόσο ρεύμα κλέβουνε.
0: Θέλετε να πείτε ότι δεν κλέβουνε μόνο οι Ρωμά, κλέβουνε και άλλοι.
4: Τα Ρωμά, χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα δεν είχα πιάσει πριν ένα μήνα ολόκληρο το ποιείο που έκλεβε ρεύμα.
0: Μπράβο,
4: να κάνω μια ερώτηση κρίσεως. Αυτός που ερχόταν και έκανε καταγραφή των μετρητών.
0: Δεν το έβλεπε.
4: Δεν το έβλεπε που ήταν πεντακάθαρο μπροστά του.
0: Κάτι θα έπαιρνε κι αυτός, δεν μπορεί.
1: Κάτι. Αυτοί είναι εργολάβοι, εργολαβίες είναι. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε αγαπητέ. Αυτό, ωραίο, καλά. Γιατί περιμένει. Συγγνώμη που σας κόβω έτσι λίγο απότομα, αλλά παιδιά, χτυπάνε τα τηλέφωνα να δώσουμε λίγο την ευκαιρία και σε άλλους να μιλήσουν. Παρακαλούμε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Επειδή με την πυροσβεστή ασχολούμαι σαν εθελοντής, έχω μπει πολλές φορές σε οικισμό του Ρωμά. Και γενικά είναι πολύ γνωστό ότι η Ρωμά με την παρανομία είναι ένα και το αυτό πολλές φορές. Mm-hmm. Επίσης να αναφέρω και στα υψώματα Διαβατών ρευματοκλοπές με γάτους επάνω κρεμασμένους στα καλώδια, τα γυμνά καλώδια. Mm-hmm. Και να πω ότι γενικά η ρευματοκλοπή δεν είναι μόνο θέμα Ρωμά. Και πολλές βιομηχανίες κλέβουν ρεύμα και μπορείτε να ζητήσετε στατιστικά στοιχεία από τις ανάλογες κρατικές υπηρεσίες να δείτε πόσοι είναι αυτοί οι Ρωμά και πόσοι είναι και οι άλλοι, οι δικοί μας εντός εισαγωγικών.
1: Εννοείται ότι δεν είναι μόνο αυτοί. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε.
5: Όπως επίσης, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους πραγματικά παρανόμους κατά βάση Ρωμά, να πω και κάτι για τα μπάζα, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ρήψης των μπάζων δεν το κάνουν οι Ρωμά για να εικοσάρικο, αλλά επαγγελματίες πορτηγατζίδες. Ρωτήστε εκεί στο Δήμο Δέλτα, εκεί που είσαι και εσύ, Εύη, και
0: πάλι
5: ρωτήστε
0: στο
5: και,
0: δικό μας Δήμο.
5: Και την ΑΝΕΚ, την εταιρεία που ασχολείται με την περισυλλογή των μπάζων. Να δείτε ότι τα συνέδρια και τα λοιπά που βρέθηκα και εγώ και μιλήσαμε για αυτό το πρόβλημα, Η μεγαλύτερη ρήψη μπάζων την κάνουν επαγγελματίες Έλληνες φορτηγατήρες. Γιατί πάνε τα φορτώνουν από κάπου, παίρνουν ένα ποσό και τα πετάνε και αυτοί, τα ξεφορτώνται κάπου διότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση.
0: Μάλιστα.
5: Εδώ το αφήνω
0: για πολύ σημαντικό όλο αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ρεζίλια, τι
1: να
0: είναι
1: στείλουμε
0: αυτή
1: την καλημέρα μας στο ΔΔΕ ΣΕΡΕΣ.
0: Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή.
6: Άρη.
1: Ναι.
6: Αν θέλουμε, οι εταιρείες που παίρνουν scrap είναι 5-6 εταιρείες. Αν είναι αστυνομική εκεί ή κάποια υπηρεσία, γιατί και αυτή για μένα είναι κλεπταποδόχη.
1: Άμα ξέρεις, άμα δεις τι βαφτίζονται αυτά και πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Τώρα μην τον αλύσουμε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
6: Θυμάσαι πριν από χρόνια τις χάρες των κρεατίων που βάζανε στον δρόμο που φτιάχνανε και ήταν επικίνδυνο κάποιο αυτοκίνητο που τρέχει με μια ταχύτητα.
1: Φυσικά, τις πέραν και τα λιώνανε, βέβαια. Φυσικά και θυμάμαι.
6: Και μάλιστα, ξέρεις πως το πιάσανε. Μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι και στην καμπίνα είχε και δεν μπορούσε να ανεβεί. Την γέφυρα της Σταυροπόλεως έμεινε
1: το
6: εκεί
1: βάρος.
6: Και έτσι το βρήκε η ασφάλεια.
1: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λέει ο Θανάση εδώ να καταργηθεί ο Δήμος Δέλτα.
1: Σωστό.
0: Εντάξει παιδιά, κρίμα είμαστε κι εμείς. Για να μην υπάρχουν λέει προβλήματα. Ο Ξενοφών, λοιπόν, 20 μήνες έχουν να έρθουν να γράψουν λέει ρολόγια. Η Μαρία λέει, εγώ μένω Περαία. Το χειρότερο είναι ότι όταν καίνε αυτά που καίνε, τα παράγωγα της καύσης είναι γνωστά καρκινογόνα. Αν κάνει προσφυγή ο Δήμος για κίνδυνο της υγείας κτλ., κανένας δεν θέλει, δεν τους θέλει στη γειτονιά.
1: Μιας και λέγαμε για Σέρες, στις Σέρες λέει, στον ΔΔΕ, οι μισές κλήσεις είναι για κλοπές μετασχηματιστών από κολόνες. Πάνε με τα Ντάτσουν, λέει, με τα 4x4. Ρίχνουν σκοινιά και τραβάνε τους μετασχηματιστές και τους ρίχνουν κάτω και παίρνουν το χαλκό από μέσα.
0: Κλέψε κι εσύ μπορείς.
1: Μπορείς.
0: Μπορείς. Μπορείς. Σε αυτή τη χώρα μπορείς. Στο μεταξύ κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, με τόσες ρευματοκλοπές που έχετε πει μόνο εσείς οι ακροατές και ξέρουμε και εμείς και τα λοιπά, πέρα από τους Ρωμά που κλέβουν, το ξέρουν, το λένε. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να έχουμε κλέψει ή κλέβουμε. Πόσα χρήματα κάνουν φτερά και επιπλέον, αφού είναι πια κοινό μυστικό. Μήπως αλληλοκοροϊδευόμαστε.
1: Προφανώς κάτι γίνεται.
0: Δεν κοροϊδευόμαστε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Εγώ
0: νιώθω τελείως ηλίθια τώρα που τα λέμε
1: αυτό
0: αυτά.
1: Που λέμε εδώ
0: δηλαδή σε βλέπω και σαν ηλίθιο σε βλέπω. Και όλοι όσοι είμαστε και έξω και μιλάμε, είμαστε μια παρέα ηλίθιων που γνωρίζουμε, ψηφίζουμε, αφήνουμε αυτούς που λένε ότι προσπαθούν να κάνουν, πιάνουν, βγαίνουν και ξανά είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό που λέμε εδώ και καιρό ότι υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία σε ομάδες, όχι μόνο Ρωμά, γενικώς, και δεν ξέρουμε το λόγο, δεν μπορεί να καταλάβει κανένα.
0: Μπράβο, γιατί αν ισχύει αυτό που είπε ο φίλος για τους κάποιους φορτηγατζίδες, κάποιους τους καλύπτει.
1: Και για κάποιους της αρχικής ομάδας. Έχει πολλές ομάδες οι οποίες τους βλέπουμε και τους έχουμε σαν ιερά τοτέμ και δεν ξέρω για ποιο λόγο τους αγγίζουμε.
0: Κάποιος καλύπτει ας πούμε και τον Χ φορτηγατζή, κάποιος καλύπτει και αυτόν που δεν κάνει, που πάει και ελέγχει τους μετρητές και δεν καρφώνει τον άλλο που κλέβει. Έτσι.
1: Και έλα μωρέ να τους πιάσω και την άλλη μέρα είναι έξω. Δηλαδή, τι γίνεται.
0: Πάμε άλλες δύο γραμμές, να πάμε σε διάλειμμα. Ορίστε.
7: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
7: Πρώτον, εγώ ασχολήθηκα με την κατασκευή οπτικών ινών.
0: Οπτικών ινών.
7: Ναι, έκανα τα δίκτυα, έβαζα φρεάτια.
0: Ναι.
7: Ήμουν αλλιώς στη γέρα. Ξεκίνησα 32 στην κατασκευή, τώρα φτάσει 52. Είχαν σακατέψει, μου πέραν συνέχεια μετά από 2-3 μέρες τα καπάκια από τα φρεάτια που ήταν καθαρό σίδερο. Μετά από 20 χρόνια ακούω πάλι τα ίδια. Ναι. Αυτό το κράτος δεν θέλει πρώτον να τους εντάξει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί δεν μπορεί. Δεν θέλουν και οι ίδιοι, γιατί δεν μπορούν.
0: Ναι.
7: Άρα λοιπόν για μένα, όσο και να κουβεντιάζουμε, είναι πολύ πιο βαθύ κοινωνικό και δεν αλλάζει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Δεν έχει άδικο ο Φιλοσοκράτης. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε.
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
8: Μάλλον καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
8: Ναι. Όσον αφορά για αυτή την ομάδα, αυτή τη φυλή, που δεν υπάρχει από του 10.000 είναι, 20.000 πόσο είναι, ένας νόμιμος. Όλοι είναι παραβατικοί.
1: Όχι, αυτό δεν, εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι νομιμότατοι.
0: Λίγοι αλλά υπάρχουν.
1: Που εργάζονται κανονικά.
8: Καταρχάς, είδατε κάποιον, για να μην τους πω πως τους λέει η φιλάδα μας η Αφροδίτη. Μπράβο. Είδατε κάποιον Ρωμά να δουλεύει σε κάποια υπηρεσία.
1: Ναι.
8: Να δουλεύει σε ένα μαγαζί.
0: Ναι, και εγώ.
1: Έχω δει.
8: Μεμονωμένες
1: να μου πείτε ότι η πλειοψηφία είναι παραβατική, να το καταλάβω, αλλά όχι όλοι.
8: 99%.
0: Ωραία, ένα μεγάλο ποσοστό. Πάμε παρακάτω.
8: Τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς, σαν πολιτεία?
1: Δεν
8: γιατί
1: πολιτεία.
8: Οι άλλοι, τα άλλα κράτη είναι εντελώς ξεχωριστά με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αφήνουνε,
8: στη Ρουμανία υπάρχουν 3 φορές περισσότερο από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
0: Δεν κλέβουν στη Ρουμανία δηλαδή?
1: Έχετε
0: δεν το
1: πάει στη Βουλγαρία να δείτε τι γίνεται?
8: Ρουμανία μιλάω.
1: Εγώ σου μιλάω για τη Βουλγαρία που είναι δίπλα.
8: Η Βουλγαρία που χειρότερη από εμάς. Η Ρουμανία δεν τους αφήνει να σηκώσουν κεφάλι.
0: Δηλαδή τι τους κάνει? Να στείλουμε το δικό μας στη Ρουμανία να φάει και να μάθει.
8: Μα εκτελούν τους νόμους όπως υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
8: Ήτανε μια ομάδα Ρωμάν που έκλεβε και τους πήγαν στο δικαστήριο και έξω είχε εξέγερση. Με που το βγήκανε τα ΜΑΤ τα ρουμάνικα, δεν γουνήθηκε αυτή.
0: Μάλιστα.
8: Φύγανε σαν κύριοι, τιμωρηθήκανε και δεν βγήκαν ποτέ από τη φυλακή.
0: Ευχαριστούμε. Εμείς πρέπει να χτίσουμε και φυλακές γιατί δεν χωράνε. Χτίστε σχολεία, αλλά χτίστε και καμιά φυλακή, παιδιά, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
9: Δεν έχω καταλάβει που βγαίνουν πολλοί δήμαρχοι και υπεύθυνοι και καταργούνται και αγριεύουν και φωνάζουν. Δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί να κάνει κανείς τη διαχείριση ενός πράγματος που είναι για πέταμα. Με λίγα λόγια, εχθές είδα κάποιος άφησε ένα ψυγείο εδώ πέρα πίσω. Αν ήταν τόσο εύκολο να το διαχειριστεί το θέμα αυτό, δεν θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο να πει έχω ένα ψυγείο, ελάτε να το πάρετε? Και εγώ όσες φορές επιχείρησα να διαθέσω ένα πράγμα, παντού εμπόδια βλέπω. Φέρτε το, πάρτε το, κάντε το, η ώρα, το ένα, το άλλο, δεν μπορούμε. Ας βγουν οι υπεύθυνοι να μας πούνε πώς πρέπει να διαχειριστεί κανείς τα απόβλητα που έχει πέρα από τα τρόφιμα και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα πώς θα τα διαχειριστούμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει να δουλεύει κάποιο σύστημα εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να καταλάβω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την παθέωση. Κινήστε με το μέτωπο προς Πιερία. Να ξέρετε ότι μετά το Λουδία, στο Λουδία μάλλον ακριβώς, έχουμε φωτιά και έχουν γίνει και δύο ατυχήματα, δύο συγκρούσεις. Οπότε εκεί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Κάντε υπομονή, δεν μπορείτε να πάτε πουθενά άλλο. Άμα φτάσει στο σημείο, δεν μπορείτε να πάτε πουθενά άλλο.
1: Μόνο από το ποτάμι, άμα θέλετε, κολυμπήστε.
0: Ναι, στο Λουδία. Λοιπόν, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πεντακάθαρα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πριν το κλειδί, έχουμε φωτιά, έχουμε και πάρα πολύ κίνηση. Έχετε το νου σας. Πάμε στον περιφερειακό. Καλά τα πράγματα. Μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε δύο θεματάκια. Ένα στο παλιό το τούνελ, στο σημείο του παλιού του τούνελ, και ένα στην εφόρα του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι καθυστερήσεις και λίγο σταμάτημα. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά δεν έχουμε θέμα και η κεντρική δρόμη της πόλης είναι μια χαρά.

0: Ρε Αρούλη μου, κουράστηκα με τα δύσκολα τα θέματα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Θες να σε πάω, άκου που θα σε πάω εγώ τώρα. Επειδή είναι η ώρα που λες αθλητικά, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα πεις όλα, θα σε πάω δυτικά της Θεσσαλονίκης, θα σε πάω σε ένα δήμο όπου εγώ πήγα εκεί και βρήκα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα. Πολλά φιλιά στα παιδιά στη Χαλκιδόνα.
1: Εγώ πάω και τρώω συνήθως σουβλάκια.
0: Α, μπράβο. Εσύ τι άλλο θα έλεγες. Εσύ μόλις ακούς Χαλκιδόνα, το μυαλό σου πάει στα σουβλάκια.
1: Βεβαίως.
0: Εμένα όμως πάει το μυαλό μου σε μπάσκετ.
1: Και τι μπάσκετ.

0: Όπως το είπες και τι μπάσκετ, μπορεί να μην παίξει ο Γκάλης, αλλά ποιοι παίζουν?
1: Θα παίξουν κορίτσια, κορασίδες για την ακρίβεια, 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, Final 8, στο ΔΑΚ Γέφυρας, από αύριο μέχρι και τις 28 Ιουνίου, κοριτσάρες.
0: Να μας τα πει καλύτερο ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Χαλκιδόνας, που είναι και αγαπημένος φίλος και καλός ακροατής, ο κύριος Ανδρέας ο Κλαλιώτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
1: γραμμής. Ο οποίος είναι η ομάδα η δικιά σου, να ξέρεις, έτσι.
0: Αριανός είναι.
2: Με δώσατε στον αέρα.
0: Κύριε Κλαλιώτη, επειδή είστε δικός μου, θα σας λέω Ανδρέα.
2: Και θα μου επιτρέψετε και εμένα να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω και για λόγους τακτικής και οπαδικής ευγένειας, όπως είπε και ο κύριο Παπηδάκη, θα ευχαριστήσω πρώτα εσάς, κύριε Παπίτου, και μετά τον κύριο Παπηδάκη, ο οποίος έχει και ένα υπέροχο μικρό όνομα.
0: Μπράβο, ναι. Κύριε Κλαλιώτη μου. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο Δήμο σας. Τι ωραία πράγματα κάνετε εκεί, να μας μιλήσετε λίγο για το 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, Final 8.
1: Από παντού, έτσι.
2: Το οποίο όμως θα το συνδέσω με 2-3 άλλα γεγονότα, θα μου επιτρέψετε.
1: Βεβαίως.
2: Για ένα-δύο λεπτά.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί άκουσα εσάς να διαφημίζετε τα σουβλάκια, τα υπέροχα σουβλάκια της Χαλκιδόνας, την ασφάλειά μας η οποία σας εξυπηρετεί και σας βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικά παιδιά.
2: Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν όλους τους ανθρώπους και των όμορων Δήμων. Κοιτάξτε, εμείς στη γέφυρα αυτή τη στιγμή διοργανώνουμε με την βοήθεια της ΕΟΚ

0: ο Παναθηναϊκός, είναι Αγία Χαλκίδας, είναι ο Πιερικός, είναι το Πειραματικό και είναι και ο ΠΑΟ. Για να μην λέει και παραπάνω ο κύριος Παπηδάκης.
1: Ναι.
2: Έναν άλλη, να ακούσαμε, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Final eight.
0: Ναι, ο καλύτερος στο μπάσκετ πάντα κερδίζει.
2: Σωστά.
0: Είναι νόμος. 99,9%.
2: Mm-hmm.
0: Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος.
2: Τι να κάνουμε, να τα λέμε κι αυτά.
0: Έτσι,
2: να τα λέμε.
0: Μπράβο, αλήθεια,
2: μπράβο στα κορίτσια. Έτσι, σωστά.
0: Αυτά τα κορίτσια είναι οι ίδιοι αθλήτριες που μερικές έχουν και συμμετοχή στην Α1 και θα είναι τα επόμενα αστέρια
1: της
0: εθνικής ομάδας. Και παράλληλα να σας πω ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε να φιλοξενείται στο ΔΑΚ Γέφυρας η Εθνική Ομάδα Γυναικών Άντερ 20 και η Εθνική Ομάδα Γυναικών Άντερ 18, οι οποίες κάνουν την προετοιμασία τους για το επερχόμενο Ευρωμπάσκετ του Αυγούστου για να ανεβούν κατηγορία. Είναι ένα παράλληλο γεγονός το οποίο συμβαίνει σε εμάς και μας δίνει μεγάλη χαρά και αξία που φιλοξενούμε αθλήτριες οι οποίες παίζουν και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και μπράβο και σε όλους εσάς εκεί και σε εσάς προσωπικά. Για δώστε μας λίγο την εικόνα. Μπορεί βέβαια ο καθένας να έρθει να παρακολουθήσει.
1: Ναι, τις λεπτομέρειες, λίγο της διοργάνωσης.
2: Γιατί πολλοί κόσμοι περιμένουν.
0: Το πρόγραμμα είναι ανιρτημένο, αν δείτε και στη σελίδα μας στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Όλο το πρόγραμμα των αγώνων. Δηλαδή, σήμερα οι ομάδες θα μπορούν να κάνουν μία γνωριμία με το γήπεδο και από αύριο ξεκινάει η διοργάνωση του τουρνουά.
1: Από τη βλέπω, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Από τη μία το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ.
0: Μέχρι και αργά το βράδυ, γιατί είναι δύο όμιλοι οι οποίοι θα διασταυρωθούν κάποια στιγμή και θα φτάσουμε στην κορύφωση που είναι Σαββατοκύριακο, που είναι οι δύο ημιτελικοί το Σαββάτο και οι δύο τελικοί την Κυριακή, οι οποίες δίνουν στα κορίτσια και ένα έξτρα κίνητο κάποιων μορίων, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Όλα είναι θεμητά.
2: Αντιδήμαρχε, δώστε μας λίγο έτσι, έχουμε τίποτες προγνωστικά.
0: Προγνωστικά ναι. Έχουμε, αλλά για επειδή πείτε. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο μπορείς στον ημιτελικό να βρεθείς σε μια κακή μέρα,
1: mm-hmm.
0: μπορεί να χάσεις, και επειδή τυχαίνει και εγώ να, σαν τυχαίο Στεφάνα, είμαι προπονητής μπάσκετ, στο μπάσκετ πάντα κερδίζει ο καλύτερος, αλλά υπάρχει και το 1, 2, 3, 5% που μπορείς να χάσεις αν οι αθλητές σου είναι σε κακή μέρα.
1: Άμα δεν σε προσθούν οι καλοί σου αθλητές, 2-3 σε καλή μέρα της πεντάδας, πάει τέλειο.
2: Πάντως είναι καλές, πολύ καλές ομάδες. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, Πάτρας.
0: Είναι Χρόνος Αγίου Δημητρίου.
2: Πιερικός, Αρχέλαος και ο Παναθλητικός.
0: Ναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός.
2: Από πού είναι η ομάδα?
0: Από τις Σικές. Α,
2: είναι η δικιά μας εδώ.
0: Ναι, είναι πάρα
1: πολύ. Η πιο μακρινή είναι από τον Όφη, από την Κρήτη.
0: Ναι. Από τον Όφη.
2: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα τουρνά στο οποίο θα έρθουν 8 ομάδες. Μεσοσταθμικά είναι τα στάθια αθλητές είναι 20 άτομα. Είναι 160 άτομα μόνο οι αθλητές, συν τους γονείς που πάντα συνοδεύουν τα παιδιά τους. Μιλάμε για ένα τουρνουά στο οποίο θα τονωθεί και η τοπική οικονομία, θα τονωθεί και το αθλητικό αίσθητο που έχουμε εμείς και θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τους αγώνες. Και παράλληλα όμως θα ήθελα να το συνδέσω με ένα πράγμα το οποίο θέλω να το τονίσετε και να σας κάνουμε την ιδιαίτερη πρόσκληση να παρευρεθείτε κάποια στιγμή σε εμάς. Γιατί το σημείο του ΔΑΚ Γέφυρας βρίσκεται δίπλα από το φράγμα του ποταμού Αξιού.
2: Σωστά.
0: Το οποίο είναι χαρακτηρισμένο περιοχή Natura.
1: Ναι.
0: Με πλούσια βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, άγρια άλογα, αγριογούρουνα. Γι' αυτό διοργανώνουμε και το Αξιός Running Festival, ένα αγώνα δρόμου παράπλευρα του ποταμού Αξιού.
2: Είναι πολύ ωραία η περιοχή. Έχω έρθει
0: αυτό,
2: και έχουμε παίξει και βόλεϊ εκεί με την κόρη μου κάποτε.
0: Έχετε
2: με τον
0: παίξει βόλεϊ, αλλά κακώς όμως δεν ξέρω αν επισκεφτήκατε, στο ένα χιλιόμετρο από το γήπεδο είναι η έπαυλη του Γιακό Μοδιάνο. Είναι το σημείο που έγινε η παράδοση της πόλης Θεσσαλονίκης από τον Ταξίν Πασά προς τους Έλληνες.
2: Όχι, δεν το υπάρχει έκανα αυτό.
0: Υπάρχει ένα καταπληκτικό μουσείο με ιδιόχειρες επιγραφές του Βενιζέλου, του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Mm-hmm. Υπάρχει ο τάφος του Ταξίν Πασά μαζί με τον υπασπιστή του, ο οποίος ήταν και γιος του. Υπάρχουν θέματα βαλκανικών αγών, τα οποία μπορείτε να τα δείτε.
2: Πόσα πράγματα, κύριε Οκλαλιώτη, είναι δίπλα μας ή τα ξέρουμε ή δεν τα ξέρουμε και δεν πηγαίνουμε να τα δούμε.
0: Το οποίο δεν ξέρω και αυτό το ξέρετε, είμαι υποχρεωμένος και είναι βασική μου ευθύνη να σου το πω. Στον Άγιο Αθανάσιο, στα 2 χιλιόμετρα από το γήπεδο, είναι ο Μακεδονικός τάφος.
2: Mm-hmm.
0: Είναι, χρονολογείται, τον 4ο αιώνα π.Χ. Τον ανακάλυψε η κυρία Τιμπίδου Αυλονίτου, μία αρχαιολόγος υπεύθυνη των ανασκαφών, στην οποία απεικονίζεται ο τάφος ενός αρχαίου συμπολεμιστή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Εξαιρετικό.
0: Ο οποίος είναι υπέροχος και

0: να κάνω μία σύνδεση όλων αυτών. Περιμένουμε να γίνει έργο και η υπόσχεση του Υπουργού Μεταφορών που μας έδωσε ο κ. Κυρανάκης, το πράγμα το οποίο το γνωρίζετε και εσείς, ο προαστιακός, η επέκταση προαστιακού θα φτάσει μέχρι Άγιο Αθανάση και Γέφυρα, η οποία με μισό ευρώ θα μπορείς να επισκεφθείς αυτά τα υπέροχα πράγματα.
1: Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Δες τι
2: μάθαμε
1: μπορείς,
2: πράγματα
1: που... Πολλά πράγματα που μπορεί να τα έχεις και δίπλα σου κάτω από τη μύτη και να μην τα ξέρουμε.
0: Και άλλα, λοιπόν, και άλλα πολλά.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Και σας καλούμε ολόψυχα να έρθετε.
1: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αυτά να τα ακούμε και να μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι.
2: Ούτε στην πόλη μας δεν πάμε έτσι.
1: Α, μπράβο. Να τα ψάχνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να φάμε και να φύγουμε.
2: Πάμε. Κοτόπουλα Εμίλιος πάνω στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74. Κοτόπουλα σχάρας, κοτόπουλα σούβλας, ό,τι θέλετε, τα πιο νόστιμα κοτόπουλα της αγοράς. Τα παίρνουμε, τα τρώμε. Ξαναπάμε, ξαναπαίρνουμε, ξανατρώμε. Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2316-26-456, κοτόπουλα Εμίλιος στην Νεάπολη.
1: Λοιπόν, ο Άρης Παπηδάκης ήταν απέναντί μου.
2: Επαφή του, ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2 στις 2 μαγκαζίνο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11 πρώτο. Ο Θεός, τα σέβη μου.
1: Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά είναι σε εξέλιξη παραπλεύρος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος του ποταμού Λουδία, στο Κλειδί. Στο σημείο βρίσκονται 4 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Η φωτιά φαίνεται να καίει ξερά χόρτα παραπλεύρος του δρόμου και από τις δύο πλευρές. Κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει δημιουργηθεί στο σημείο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Νομοθετική διάταξη που δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κασέλη δίνει διέξοδο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Η νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν πάσης αμφιβολίας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας για σπήρα που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε πολλές περιοχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα για ρευματοκλοπές, με τη ζημία για τον ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την παραπομπή της στη δικαιοσύνη για τις υποθέσεις διατάραξης στη δίκη των Ντεμπών αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η Επιτροπή αναμένεται σήμερα ίσως να συνεδριάσει και για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπως αποκάλυψε σήμερα μιλώντας στον Status FM ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Γιωργαντάς. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Ντεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Πορεία έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή πραγματοποίησαν χτες βράδυ περίπου 100 άτομα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραψαν συνθήματα εναντίον του με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του αλλά και σε παρακείμενες πολυκατοικίες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλημέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Είναι Αβραμόπουλος ή σκέτο Βρωμόπουλος? Και να ρε φίλοι, με αυτές τις απορίες θα πάμε. Προχθές με ρωτούσε η άλλη σε ποιο κελί είναι η Καϊλή.
9: Τι?
8: Έλα τώρα, ναι. Άντε λίγο να σοβαρευτούμε, είπαμε να κάνουμε πλάκα. Like care, baby, στο 33.
9: Έλα ρε. Τζόρτζ.
8: Τζόρτζ τάρα μας. Μόνο για τέτοια επαγγέλματα είμαστε. Ρε, δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας να μην είναι λαμόγιο. Τι δεξιός, τι πασουκτσίς τώρα, τι. Καλά, ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατηγορία μόνη τους, δεν τους συζητάμε. Ας με έχουν εξατμιστεί και εμείς και δεν ξέρουμε πού να πάνε τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνει στην ελληνική αστυνομία για κόμμα? Εντάξει, βέβαια, από την άλλη θα με πεις και ο εσωτερικών του Σάντζεθ στην Μπουζού, 24 χρόνια έφαγε. Αυτούς θα ξέρεις, τους βάλουν όλους μαζί. Τη Μισελ. Για τα...
9: Οι δικοί μας, δεν ξέρω για τους Ισπανούς, θα βρουν τρόπο να βγουν.
8: Καλά τώρα, γιατί πλάκα με κάνεις τώρα. Από πού έρχεσαι? Εδώ ο Πεταλούδας και φημολογείται ότι ήταν Έλληνας. Ποιος ο Πεταλούδας?
9: Εδώ ο άλλος έκλειβε όλα τα καζίνο.
8: Εντάξει, τα έκλειβε. Είχε βρει μια τεχνοτροπία. Δηλαδή είχε ένα δικό του τρόπο, τα άκλεβε. Και είδες, τον πλησιάσανε να τον κάνουν δικό τους. Λέει, έλα θα σε πάρουμε στο καζίνο, αδερφέ, βρέξει χιονίσει, ο Πάουκ ξέρεις τι θα κάνει. Όχι, λέει, εγώ θέλω freelancer. Μ' αρέσει παραπάνω. Εγώ ξέρω ότι άλλους τους πιάνουν, δεν το μαθαίνουμε καν και τους κρατάνε, και άλλους τους πιάνουν, το μαθαίνουμε και τους αφήνουν. Δηλαδή, αυτό το μαγικό πώς γίνεται? Εσύ τι πιστεύεις τώρα δηλαδή, ότι ο Αβραμόπουλος θα την πληρώσει?
9: Αφού θα... το είπε.
8: Καταρχήν τι είπε, ό,τι είναι συνήθεια.
9: Δεν έχω καμία σχέση.
8: Ναι, και δικάστε με. Ποια ήταν η Σάντρα, ποιο το λέει, το δικάστε με.
9: Δεν έχω καμία σχέση, λέει, δεν με αφορά το θέμα. Δεν...
8: Γιατί ποιον αφορά, ρε άντρωπε. Εδώ πέρα, τι, η Καϊλή, τι έκανε μήπως?
9: Η Καϊλή τίποτα, ο σύντροφος.
8: Ο σύντροφος, δεν φταίνει αυτό να πούμε. Δεν ήξερε, λέει, δεν ήξερα, λέει, τι είναι αυτά τα λεφτά μέσα στο σπίτι. Γιατί ήξερε ο...
9: Μα δεν είπε ότι είμαι από ελληνική οικογένεια που στην Ελλάδα ο Ανίρ κάνει κουμάντο.
8: Κάνει κουμάντο και μάλιστα ο μπαμπάτσις τον πίτσο πήγε και τα πήρε μετά και τα κάνει. Δηλαδή οι άντρες.
9: Να τα πάει στη μαμά.
8: Οι άντρες κάνουν κουμάντο στα σπίτια. Τα σωστά τα σπίτια. Βέβαια σας έχω και ευχάριστα, δεν υπάρχουν μόνο δυσάρεστα. Βγήκαν οι σταλακτήτες του Προπά από τις εκδόσεις Γουτεμβέργιους. Σταλακτήτες, γιατί με κοιτάς με απορία, ονομάζεται η ποιητική συλλογή του Προπά.
9: Ναι.
8: Προκόπης Παυλόπουλος. από τις εκδόσεις Gutenberg.
9: Είπα και εγώ.
8: Ναι, μπαίνει δυνατά ο Προπά.
9: Όχι,
8: γιατί...
9: για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το πήρα σοβαρά αυτό που είπε.
8: Σοβαρά την έβγαλε.
9: Το ξέρω, άλλο λέω εγώ.
8: Οι σταλακτήτες.
9: Εγώ νόμιζα θα ήταν σοβαρή.
8: Μα σοβαρή είναι η δήλωση. Δηλαδή,
9: η δήλωση λέγεται... είναι. Τα ποίηματα δεν είναι.
8: Τώρα, δηλαδή, γιατί δηλαδή. Επειδή διατέλεσε ακίνητος μπροστά στις φαλιάρες που πέφτανε στα πάνελ.
9: Ακίνητος.
8: Ακίνητος. Σούζα, άγαλμα.
9: Ήταν φρουρός. Γιατί δεν μου λες.
8: Άοκνος.
9: Περίμενε μισό λεπτό. Οι εύζωνοι κουνιούνται.
8: Μ' αρέσει γιατί έχεις εφαρμογή κατευθείαν. Κλάτς, το κάνεις εφαρμογή και κουμπώνει. Καλά τυχαία είμαστε δίδυμο δηλαδή. Άσε ρε τώρα. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, λέγεται σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές. Γιατί το τέσσερις έχει ένα σύμβολο στο τέλος, το πάρετε σαν τροφές, στροφές. Σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές. Το δεύτερο που το ετοιμάζει τώρα θα είναι σταλαγμίτες σε 8 αδιέξοδα.
5: Σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνες.
8: Ναι.
5: Πώς είπε?
10: Πευκοβελόνες, πάψε.
5: Πευκοβελόνες. Τα μάτια μου στις ράγες των τρένων, το μεθύσι κρατάνε των φιλιών σου μέσα από την απουσία σου. Το σταχτή χρώμα της απομάκρυνσης βάφει το μπλε της θύμησης πίσω από την ενθισμένη ανάσταση. Σε περιμένω.
10: Τι λέει? Κοράκιασε.
5: Είμαι η Ιβάνα και θα μείνω. Τα χέρια μου ξεβάψανε. Τα πόδια μου ματώσανε. Είμαι η Ιβάνα και θα μείνω. Τα πουλιά δεν άκουσαν τη θάλασσα. Εσύ έφυγες για πάντα. Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
10: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω. Σας δω αργότερα, γεια σας, φυλάκια.
8: Τώρα βέβαια ο Άρης έχει διάθεση ανατίναξη να πούμε, αλλά σαμποτάρει έναν άνθρωπο ο οποίος φυσικά έκανε και παρέα με αρκετούς Σιριζέους και κόλλησε το μικρόβιο της τέχνης. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα του στερήσουμε αυτό το δικαίωμα της άκρατης έκφρασης μέσα από τους μαγευτικούς δρόμους της αέναης ποίησης? Καλά παρακαλώ, από τα σέρα είμαστε. Καλά τώρα πλάκα, μην κάτσω να γράψω να πω. Άμα κάτσω να γράψω εγώ, δηλαδή εγώ δεν ξέρω, ο θάνατος από τη ζωή είναι ένα μονοπάτι και ο πάτος από το φουσί δυο δάχτυλα και κάτι. Και το λέω και με τρόπο, έτσι. Δεν είμαι μέσα στα απαγορευμένα όρια. Βέβαια τώρα. Και εδώ ξέρεις τι έχει γράψει. Όταν βαθιά το νιώσουμε, μιας νύχτας μαγικής θα πάμε στο ταπεινό κονάκι.
9: Σου έχω απάντηση. Σου έχω απάντηση.
8: Δώσε ρε παιδί.
9: Σου έχω απάντηση άμεση για να πάτε ζημιά.
8: Κόντρα στον πρόεδρο,
11: Καλά, καλά. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
8: Ναι, αλλά έχω και εγώ απάντηση. Στα τρίκαλα, στα δυο στερά, το σφάξανε το σακαφλιά. Καλά τον κάναν τον πινέ. Δεν φώναζε, πάω κολέ.
9: Αυτό είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έκοψες.
8: Έκοψε και δεν γίνεται να τα πούμε όλα, ρε παιδί μου. Να είμαστε λίγο υπαπορέ. Να είμαστε λίγο σε σύμπτυξη.
12: Κύριε Αποστόλου, προλογίστε με. Αγαπητοί φίλοι, απόψε γιορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός. Όπως ξέρετε όλοι, η εταιρεία Φαρλάκου Αποστόλου ιδρύθηκε με τη μεσολάβηση του μεγάλου μας ποιητή Τιμολέοντα Φανφάρα. Γι' αυτό και η αποψινή δεξίωση δίνεται προς τιμήν του. Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Τι θα προτιμούσατε να ακούσετε? Θα θέλετε να ακούσετε τον σκοταδόψυχο?
8: Αχ, ναι, τον
12: σκοταδόψυχο. Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά.
13: Εβίβα μου!
14: Καλό!

0: Δάση της λύσας μου κρατώ. Πω. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω.
1: Αυτά είναι. Και έρχομαι να απαντήσω κίτρινο τσουνάμι, δικέφαλα κοτόπουλα, κοιτάξτε στο ταβάνι. Σύνθημα του Άρη που το έγραψε ο Παοκτσής για να πάρει κανένα. Λέει, ρε εσύ δεν μας κόφτετε, βγάζει ένα για μας, λέει, ευκολό. Που πενιντάρικο κλάτσε έτοιμο το σύνθημα, αλλά σαν το μπάκι, το παπάκι τώρα. Μιλάμε για ποιητική συλλογή. Άλλο, τώρα ξέρει να πει.
2: Ξυπούσε μέσα στην τέχνη και τα ξέρει αυτά. Έχει κάποιο off the record.
1: Έχω πολλά off the record, αλλά δεν λέγονται με τη μία όλα. Καταρχήν.
2: Κανονικά, σήμερα πρέπει να έχεις το βιβλίο εδώ, να διαβάζουμε.
1: Εσύ τώρα βγήκε το βιβλίο.
2: Εδώ δεν πρέπει να
1: Ναι, αύριο θα το έχουμε. Εντάξει, δεν πρόλαβα. Εγώ το παρήγγειλα με τη μία, μόλις το είδα, αλλά δεν πρόλαβε να έρθει στην εκπομπή. Να πούμε.
2: Τέτοια ζήτηση.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, τι είναι, Ιθάκη.
2: Μπαρμπούτσαλα.
1: Δεν είναι τίποτα. Σε μιλάω τώρα, ο Πάκης ο Καπάκης. Θα ξεπουλήσει. Τον ζητάνε, σε μιλάω τώρα.
2: Δεν μπορεί να ζητάνε και αλλού δηλαδή και αυτό να.
1: Αυτό
2: σαν τον Κυριακό.
1: Αγκαζέ θα φύγουν με τον Κυριακό. Μαζί θα φύγουν αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι αυτοί και ο Αβραμόπουλος βέβαια εννοείται. Να πούμε. Αυτοί είναι σίγουρα δηλαδή θα πάρουν και τη Μισελ παρέα. Σε ένα κελί θα μείνουν. Αλλά τέλος πάντων. Ο Προπά πάντως έβγαλε αυτή την ποιητική συλλογή, παιδιά. Χελιδόνια όμορφα που γλυκοκυλαϊδάτε. Που λέει μέσα στην Κεσαριανή, στον κήπο της Κεραστέλας, κάτσε στο ζεστό το πούσι της αυλής. Βρίζει κιόλα. Λέει πούσι μέσα. Στα αγγλικά βέβαια. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά βρίζει, στα ελληνικά είναι ο άνεμος.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά έτσι τα περνάει τα μηνύματα, κατάλαβες. Δεν είναι δόλιος. Ο καλλιτέχνης είναι πάντα δόλιος, μην τα κοιτάς όλα. Αλλά θέλει αυτό για απαγγελία, πώς έχει το χυλάκι να πούμε ο Μοναλίζας.
2: Ναι.
1: Πώς έχει το χυλάκι. Αυτός πρέπει να απαγγείλει βαλτινό, τουλάχιστον θέλει αυτό. Δεν μπορώ εγώ τώρα αφέρω εγώ το βιβλίο και το κάψω να πούμε με αυτή τη φωνή. Αυτό θέλει βαλτινό. Δηλαδή να λέει το πούσι, το πούσι. Θέλει μπασαδούρα, εκτός κι αν κάνει κάνα μεροκαματάκι ο Φάμελος να πούμε, που έχει αυτή τη φωνή που νομίζω ότι είναι σοβαρός, και καταδεχτεί και διαβάσει κανένα απόσπασμα και έτσι προκόψουμε.
2: Τι να κάνουμε?
1: Προκόψουμε, προκόπιζε Παυλόπουλο. Τα πάω όλα εκεί, πας και πάρω κανένα φράγκο για από αυτόν. Με τις Νέες Δημοκρατίες δεν βγαίνω. Και φαίνεται να πέφτει και όλα και σταματήσανε και να στέλνουν και πολλά. Τώρα καλοπιάνω και ζούφιο. Θα τη βγάλουμε πάντως. Δεν είναι τίποτα, θα τη βρούμε την άκρη μας. Σε ετοιμάζεις να κάνεις πονηριά?
2: Ετοιμάζομαι, αλλά σκέφτομαι, άσε. Δεν θέλω να εκθέσω τον.
1: Ποιον?
2: Μέλλοντα πρωθυπουργό.
1: Όχι ρε εσύ, σε παρακαλώ. Βάλε ένα παγγείλιο άνθρωπο. Ο μέλλοντας πρωθυπουργός. Βάλε,
2: έτσι είναι, λένε.
1: Βάλε τον προηγούμενο πρωθυπουργό. Ένα παγγείλιο Λουκιανό και Λαϊδάνη. Βάλε, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος. Βάλε Πελεγρίνη.
2: Πελεγρίνη.
1: Ναι βέβαια, τι, από ποιητές. Ποιητές, θα φάει και κότες. Κότες δεν έχουμε. Σε παρακαλώ τώρα. Τέσσερα μέχρι να τα βρεις τα μπάγια εκεί με την πίεση. Έχουν απαγγείλω ένα που είναι επίκαιρο.
2: Για πες.
1: Το καλάθι του Παντζέρι είχε μέσα το κασέρι. Τα Βραβόπουλου το χέρι μπήκε μέσα να το φέρει. Κι ας το παίζει Μπράιαν Φέρι.
2: Να φέρει, να φέρει, να φέρει.
1: Φέρει όχι για τα πιάτα. Λοιπόν, κολλάνε πολλά παιδιά πάνω σε επικαιρότητα δηλαδή.
2: Αυτό το τραγούδι θα ήταν ότι πρέπει για το Βιλαμπάχο.
1: Βιλαμπάχο εκεί που τρίβουν το ταψί να πούμε όλη την ημέρα. Πετάνε και τις τάπες. Είναι, αν είναι του.
2: Στάπες είναι στο ουίσκι, ρε.
1: Του Ιακώβου, του. Του Δανιηλίδη.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι οι τάπες.
1: Καλά, τώρα θα μπερδεύω.
2: Τενεσί.
1: Τι παέγια, τι ουίσκια. Σημασία έχει ότι έχουμε όρεξη και αφού θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, ας σας την κόψουμε τη μία, βάλουμε μία κουφουνικολάκου, να δεις ότι βρήκε ικανότατους για τη σκιώδη.
3: Μιλάμε για εξειδικευμένα, στοχευμένα μέτρα όπως οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θα ενδώσουμε σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε.
4: Ακούστε.
3: αύξηση στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
4: Παραπάνω από, το, από αυτό το μισθό.
3: Παραπάνω. Και είπε και ένταξη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια πρόταση για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει, γιατί και οι πολίτες πρέπει να έχουν αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
5: Το έχετε έτοιμο το πρόγραμμα?
3: Ναι, είναι έτοιμο.
6: Από πρώτα έχουμε χωριάτικα, κουροντομάτα, βλήτα, παντζάνια, λαχνοκαρότα, νομίκ, κοιτάτες, κόρτα, κολυμφθάκια, μελτζανοσαλάτα, παρμασαλάτα, κατακαρτερή, τζατζίκι, πατάτες, καρδιά, στρανάτσα, μεσολοκυκόπιτα, κολοκυκοπυρόπιτα, στρανοκόπιτα, πυρόπιτα, τυροκοκέτα, σπέτα, φέτα, ψητήξη, νομιζίδρα, λαδοτήρι, κεφτεράκια, τοματοκεφτέδες, κολοκυκοκεφτέδες, σαρδέλες, τα ποδάκια στα καρβούνα, χτυπαδάκια, ξεδάτα, καλαμαράκια, μαρίδες, ανθερίνες, μπαρμουνάκι. Τι θέλετε?
7: Πες μου πάλι τι ήταν.
6: Λοιπόν, χωριάτικα, κουροντομάτα, βλήτα, παντζάνια, λαχανοκαρότα, νάμι, κοιτάκο, σκόρτα, κολοκυθάκια, μελτζανοσαλάτα, ταρμασαλάτα, τυροκαυτερή, τζατζίκι, πατάτες, τηγανιτές, τηγανόψαμο, κολοκυθόπιτα, την κολοκυθόπιτα, σπανακόπιτα, τυρόπιτα, τυροκροκέτες, φέτα, φέτα, ψητήξη, νομιζίδρα, λαδοτήρι, κεφτεδάκια, ζαματοκυθέδες, κολοκυθέδες, σαρδέλες, τα πόδια στα καράβια, κουτάκια, σιδιδάτο, καλαμαράκια, μαρίδες, εθερίνες, μπαρμπουνάκι. Εντάξει. Λοιπόν, από μαγειρευτά έχουμε φάβα και κατακέση, μάμπρια, φασολάκια, γεμιστά παστίτσιο, μουσακά, λαχανοδολμάδες, κολοκυθάνικη, γεμιστή, μακαρόνια με κοιμάμε, μασχαράκι, κινηστό, χοιρινό, λιμονάτο, κοτόπουλο, λιμονάτο, κοτόπουλο στο φούρνο, κόκκρα, κρασά, το γιουβέτσι, αρνάκι στην κάθρα, αρνάκι στο φούρνο, κουνέλγο, νεσπάδο. Τη ώρα έχουμε πλησόρα, χειρινή, τη ζώνη, καλή, σε πιστέ, κυλουκάνικο, σουβλάκι, χειρινό, σουβλάκι, κοτόπουλο, κοτόπουλο, σχάρα, σπαϊδάκι, αρνί, παϊδάκι, σε φταλιά, κοτοσούβλι, κοκορέτσι, με κρύμεζε. Όλα αυτά με τι τα θέλετε, πατάτε τη γαντέ, πατάτε τη φούρνο, ρίζε, μακαρόνια.
1: Πιάσε ένα πλούτο απ' όλα, γιατί βλέπω ότι είστε πανέτοιμοι να πούμε το πρόγραμμα, και άσε κάνα λεμονάκια δίπλα για στύψιμο.
5: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
8: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα,
5: όχι,
8: πούμε, εγώ
5: για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
8: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
5: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
8: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι, λέτε.
5: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
8: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
5: Γι' αυτό έτσι το λέω.
8: Άρα δεν μπορώ να είμαι μεγάλος πλούτος. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
5: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
8: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
5: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα?
8: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
5: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
8: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
5: Και αυτό επίσης θέλω να μου το πείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
8: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένας στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
5: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό, λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
8: Είναι αποτέλεσμα.
5: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
8: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και να φορολογείται εκείνο που είναι πολύ πιο ευνοϊκό.
5: Μα πολύ περισσότερα από εσά μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένα εκπρόσωπο τη μεσαία τάξη. Αυτό σα εξηγώ. Ότι εσεί προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσεί είστε μία μονάδα.
8: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
5: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσεί προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε με το μισθό
1: που Δευτέρα δημοτικό.
8: Όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
5: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σα μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
9: Προφανώς.
5: Πρέπει να φορολογηθούν.
8: Δεν είπα αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό.
1: είναι τόσο ξεκάθαρο που απορώ γιατί δεν πήγατε να φορολογήσετε την Καϊλή που έκανε η Μούχτη 600 χιλιάρικα και τα 73 χιλιάρικα του Αβραμόπουλου. Α, τελειώνουμε για να έχουμε ένα απτό παράδειγμα. Να μην τζάμπα βασανιζόμαστε, γιατί από παραδείγματα σας δίνουμε, αλλά δεν τα παίρνετε. Έτσι με έλεγε τα σκάλου στο σχολείο, δεν τα παίρνει. Έξυπνο είναι, αλλά χαζεύει. Κοιτάει από το τζάμι έξω, δεν τα παίρνει, ρε.
2: Διάσπαση προσοχής.
1: Α, μπράβο. Αυτό το παιδί είναι για καλλιτέχνης, είναι για άλλα πράγματα.
2: Κοίτα, αυτό που λέγαν παλιά οι δάσκαλοι, ότι καλό παιδί, αλλά δεν κόβει, ρε παιδί μου. Τώρα το λέμε διάσπαση προσοχής.
1: Πού να ξέρω εγώ τότε ότι όλα αυτά τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γίνουν πρωθυπουργοί και όχι να μπουν στο πανεπιστήμιο. Όσα δεν τα έχω, αυτή του Γιωργάκη θες, του Ζόφιο θες, ποιο θες, έναν που να τον κόβει δηλαδή. Εδώ που τα λέμε και ο Κυριάκος, όμως δεν ήταν αδερφή τα που δίπλα, μου λέει, όχι αυτό, παρηγίνω, κάνει έτσι,
2: ένα,
1: κάνει. Μη γελάς, βρε, συγκυδία, βρε, δεν κάνει, βρε, γάμο. Το ξέρω, χαίρεσαι, πέθανε ο άλλος, αλλά μη βρε, γάμο, δεν κάνει καλό στη δημόσια εικόνα. Μετάξυ μας, γέλα, βρε, να στη βάλω σε βίντεο στους, μην τα ξαναδείς τα γέλια. Όταν είναι κόσμο, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν σε κόντει, δεν σε κόντει. Όλοι αυτοί έγιναν πρωθυπουργοί. Εγώ δηλαδή πού είστε Ρούσα που δεν με έκουφτε για να γίνω και εγώ και πήγα και έγινα στα διάβλη. Καλλιτέχνη πράγματα. Και με λένε ότι
2: τα... μάθες μουσικής. Δεν ξέρω μουσική.
1: Τώρα ρε εσύ, άρα είναι επιχείρημα αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή σε
2: η
1: λίγο...
2: μουσική λέει.
1: Ναι.
2: Ηρεμή τα πάντα.
1: Μην λες πολλά τέτοια, στο τέλος θα έρθουν να φορολογήσουν εμένα. Πάλι εγώ δεν την πλήρω. Δεν το γελάω, γι' αυτό σου λέω κρύβη λόγια. Δεν ξέρεις τι ψυχικός πλούτος. Πλούτος! Στο δύο γέμπας. Φορολογήσε το δύο γέμπας. Έχεις ψυχικό πλούτο και δεν τον δήλωσες. Ε! Κρακ! Με τον Μπέλεγκι, με τον Μπαλτά. Γι' αυτό σου λέω, άσε καλύτερα, δεν βγαίνει άκρη. Εγώ μένω στην ποιητική συλλογή του Προπά. Του Προκόπη, του Παυλόπουλου δηλαδή, τον λέμε, όπως λέμε μπρο, έτσι είναι ο Προπά, ο οποίος αναφέρει μέσα σε ένα από τα ποίηματά του, γιατί μια ματιά τα άρχισε δεν πρόλαβε. Τώρα μόλις βγήκανε, σε λέω, ζεστά και ενσηματάνε να πούμε, και αναφέρει μια λέξη μέσα, ο παλέφατος.
2: Ο αλέφατος.
1: Να ορίστε, κατευθείαν τη ρήμα να την κάνεις για λαϊκό τραγούδι για τα μπουζούκια. Παλέφατος, αλέφατος, κατευθείαν. Ο παλέφατος, ξέρεις τι είναι ο παλέφατος?
2: Συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και εγώ μπήκα μέσα στα μπλιμπλί για κάτι AI, κάτι... Δεν μας γράφει. Σε αυτά να πούμε και λέω παλέφατος γράφω.
2: Το είχα διαβάσει, στην Αίγυπτο ήταν κάτι, ένας συγγραφέας ήταν κάτι ήταν.
1: Το άκουγε, σιγά μην ήταν δρόμος να βγουν στην Αίγυπτο. Παλέφατος θα πει υπερήφανος. Και σε λέει τώρα ο ποιητής. Αβάλω εγώ λέξη που την καταλαβαίνω.
2: Εννοείς τι σημαίνει στα ελληνικά?
1: Ναι, ποιος είναι ο παλέφατος?
2: Ο περίφημος, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
2: ποιος ήταν ο παλέφατος?
1: Α, φυσικό πρόσωπο λες.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό μπερδευτείς.
1: Ο παλέφατος λέει παλέφατος ναός. Μέσα. Από εκεί μπερδεύτηκες, γιατί δεν σου είπα όλη την πρόταση.
2: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ήταν ο παλέφατος ναός. Δηλαδή ο υπερήφανος ναός. Λέει τι αβάλω το υπερήφανος. Είναι λέξη αυτή για ποιητική. Λέω ποιος θα με την εκδώσει αυτή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πετάει μέσα κάτι λεξάρες.
2: Περήφανα από... γυρατιά που λέγαμε.
1: Μπράβο! Μέρα που είναι σαν ναι. Σήμερα 30 χρόνια έχουμε χάσει τον Ανδρέα. Πόσο καλύτερα θα ήταν.
2: Διακοπές θα ήμασταν τώρα. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό?
1: Κοίταξε, έφυγε ο Ανδρέας και πήρε μαζί του και τις διακοπές, πήρε μαζί του και τα μπουζούκια, πήρε και τα πιντουχίλιαρα που τα καίγαμε για να ανάψουμε τα κοχύμα.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα, δεν άφησε τίποτα, όλα μαζί. Σε λέει, πεθάνω εγώ και τα αφήσω. Μαζί μου θα τα πάρω όλα.
2: Θα τα κάνεις σαν τα μούτρα, σα σου λέει. Θα τα ευτελίσετε όλα.
1: Και αυτό σαν τα μούτρα δεν τα είχε κάνει, αλλά πρόλαβε και έφυγε. Τέλος πάντων, παιδιά, σαν τον Ανδρέα, κακά τα ψέματα. Και μόνο που έχουμε μια εικόνα ότι αυτός ήταν ο καλύτερος που πέρασε, τελείωσε. Δηλαδή, τώρα τι να συζητάμε. Λέει ο άλλος, ας πούμε, πες ένα ωραίο άντρα. Κατευθείαν, ας πούμε, η γριά θα σου πει ο Πρέκας. Ναι, αυτόν θυμάται, ρε παιδί μου. Σε λέει ωραίος άντρας, ο Πρέκας. Ακόμα και
2: Ποπολάρος.
1: Ο Ποπολάρος, ναι. Άκουσε να σου πω κόντε. Εκεί να ξεχνιούνται τώρα. Θα μου πει τώρα, μόνο Ζούφιος τα θυμάται αυτά και τα λέει. Αλλά τέλος πάντων πιάνουν ακόμα. Μην νομίζεις. Βέβαια. Βάλε όμως
2: δεν
1: μια...
2: έχω ιδέα.
1: Κι εγώ μήπως έχω ιδέα πώς θα προκόψουμε όλοι εμείς μαζί. αφιερωμένο. Εγώ προπάμου το λέω, από ποιηση δεν έχω ιδέα. Εσύ που ξέρεις, για σένα αφιερωμένο.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
13: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
14: Τάκης.
15: Καμά.
14: Τάκης. Τάκης.
15: Καμά.
14: Τάκης. Τάκης.
13: Αυτή η στιγμή απόλυτη εκπομπή είναι η καλύτερη μου, γιατί με ανοίγει η όρεξη και στέλνουν όλα τα φαγητά που κάνουν στο σπίτι και πιπεράκια, μπακάλικα, τσαλτοαυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλου και Λίτλ και πας στα είδη Μαναβίκης και βάζεις τις φωνές αν δεν τα βρεις. Οπότε ό,τι και να έχετε μαγειρέψει από δίπλα, ξέρεις εσύ. Μπακάλικο ατσαλού.
15: Εγώ ξέρω.
13: Εσύ ξέρω ότι ξέρεις και μάλιστα επειδή το ζητάς και όποτε πάω σε αίρες, τσακ, τσιμπάω και από κανένα σακουλάκι. Μόνο ο Μίτσος δεν ξέρω τι μαγείρεψε σήμερα.
15: Καταρχάς πάμε λίγο στο Στέλιο.
13: Γεια σου Στέλιο.
15: Καλησπέρα λέει στο Sherlock Holmes και τον Watson τον FM.
13: Ποιο τώρα δεν έχει σημασία ποιο είναι ο Watson και ποιο είναι ο Sherlock Holmes. Εμείς δεχόμαστε και τα.
15: Ξέρει ο Διογέννη, τον πήγα πολλά χρόνια πίσω.
13: Ναι, όντως, ο Watson.
15: Ο Τάσος λέει σταυρώστε με ευσαρή.
13: Ευσαρή, ναι, ναι, έχει δίκιο, έκανα αναφορά στην ευσαρή.
15: Ναι. Ο Ιπποκράτης στέλνει καλό μεσημέρι και στους δύο αγαπημένους μου ραδιοφωνικούς φίλους.
13: Καλό μεσημέρι, φίλοι μας.
15: Ο Κυριάκος λέει, ξέρεις του ποιητή Φανφάρα ποιος είναι αυτός ο πούσι της κύρα Στέλλας?
13: Εντάξει, χαίρομαι που παρακολουθείτε, δηλαδή παρακολουθείτε κανονικά. Όντως έχει τη λέξη πούσι μέσα, δεν θα επεκταθώ.
15: Λοιπόν, ο Δημήτρης Μενεξές, ψαράκι σήμερα.
13: Γιατί έτσι γύρισε, θα κάνεις?
15: Ψαράκι, φούρνο με σαλτσούλα.
13: Πλακί. Κολλιό.
15: Ναι.
13: Μωρέ μάγκα, έχω καιρό να το κάνω αυτό, πιπεριά. Λίγη δάφνη, δε λίγη, πολύ λίγη.
15: Περίμενε λίγο, θέλω να δω κάτι.
13: Κρεμμυδάκι.
15: Μαγεία. Και δίπλα μαγεία.
13: Βάλε το ρεπερτόριο να ακούσει ο κόσμος με τι συνοδεύεται το μενού. Δεν είναι στάντερ in Kazakhstan, δεν υπάρχει.
15: Εννοείται.
13: Ναι.
15: Είναι μαγεία. Λοιπόν, στον Ξενοφώνα στείλε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λέω καλησπέρα.
13: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Γιατί...
15: Στη Μαρία.
13: Γεια σου, Μαρία.
15: Στον Αποστόλη.
13: Γεια σου, Αποστόλη.
15: Στον Μανολιό.
13: Μανολιός,
15: στον Πέτρο.
13: Πέτρος, ο Πέτρος.
15: Στον Στέργιο.
13: Στέργιος.
15: Στην Ελένη.
13: Ναι, ναι.
15: Και στον Κυριάκο, ο οποίο έχει σκάσει λίγα από τα γέλια. Φτάνει, παιδιά.
13: Δεν φτάνει ποτέ, δεν φτάνει, παιδιά. Η ειδονή ποτέ δεν είναι αρκετή. Έτσι, αυτό είναι σύνθημα από του Βάρη στη Μύκονο. Εδώ πολύ για πάντα ήταν το απέναντι σύνθημα. Η ειδονή ποτέ δεν είναι αρκετή από την άλλη μεριά του τοίχου.
15: Σωστό.
13: Ναι, έτσι.
16: Έχω μπλουζάκι σαν μεταχειρισμένο. Η ομορφιά
15: σαν μεταχειρισμένο, σαν καινούριο.
16: Σαν μεταχειρισμένο, έτσι.
13: Άκου το.
16: Υπέροχο.
15: Σαν καινούριο.
16: Για διακοπές, για την πόλη. Σας βγάζει ασπροπρόσωπες. Και για απόγευμα μπαίνει και για εκκλησία μπαίνει. Είναι με...
15: Η εκκλησία του
16: δεν είναι με νήμα, είναι με κορδόνι πολυτελή, με σεριζέ. Ελαφρώς γυαλιστερό. Υπέροχες πλέξεις. Υπέροχο.
13: Ναι.
16: Pink woman. Μία φορά το φόρεσα, είναι ελάχιστα φορεμένο, είναι σαν καινούριο.
13: Τώρα το διόρθωσες, κάποιος κάτι σου είπε από δίπλα, δεν μπορεί.
15: Δεν μπορεί.
13: Λοιπόν, έχουμε εκπληκτικά ρούχα σαν μεταχειρισμένα, δηλαδή μην τα χάσετε.
17: Κάψτε τα όλα τα πτυχία, παιδιά, πετάξτε τα όλα τα πτυχία, είναι άχρηστα όλα. Και πάμε στο χωριό να βάλουμε καμιά πατάτα και να πιούμε κανένα τσίπουρο. Κάψτε τα όλα τα πτυχία, παιδιά. Πετάξτε τα όλα τα πτυχία. Είναι άχρηστα όλα. Και πάμε στο χωριό να βάλουμε καμιά πατάτα και να πιούμε κανένα τσίπουρο.
13: Πατάτα, όχι πολλές, θα βάλουμε αυτές που χρειάζονται για μας. Δηλαδή, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Παίρνουν, τουρκικές παίρνουν, ισπανικές παίρνουν. Βάζουν οι άνθρωποι και τις λούζονται με τα τσουβάλια. Δεν έχουν που να τις πουλήσουν, να πούμε. Λίγες.
15: Όσες είναι. Βλέπω χαλαρό σήμερα.
13: Δηλαδή.
15: Δεν είσαι έτοιμος να αγωνιστείς.
13: Πάντα. Εγώ περιμένω για να. Ανακάμψτε εσείς να
15: σε
13: είστε.
15: Σε βλέπω λίγο, έχει απλωθεί στην καρέκλα.
13: Όχι, ρε, εσύ, τι είναι αυτά που λέτε.
15: Κοίτα, εδώ... ο αγώνας δεν θέλει χαλαρότητα.
13: Εδώ έχει μέχρι και στα νέα διπλό χτύπημα να πούμε. Από η Ματινή έχει 4 τρίγια αύξηση τη συντάξη ως 35%. Έχει καθημερινή στο μικροσκόπιο τη ΑΔΕ για τα παιδιά.
15: Για αγωνισμό έχει... μιλάμε. Για αγώνες θέλω.
13: Προσωπικά εμείς δηλαδή λες.
15: Ποια εφημερίδα μιλάει για αγώνες?
13: Λοιπόν. Θα πρέπει, τόσο καιρό είμαστε μαζί, δεν με έχεις βρει ένα. Πώς βρήκες για την ελεύθερη ώρα? Πώς βρήκες δηλαδή, για όλα βρίσκεις. Όταν είναι να αγωνιστούμε δεν θέλει τρία γράμματα μου τον φωτίζουν. Θέλει κάτι, θέλει να πούμε να, ή το ο γέρο νέχρο τζιμ κάτι. Θέλει κάτι να πω, έτσι και του ξεδοσφύρει. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον τρόπο της ανατροπής της προοπτικής. ακούς πως ακούγεται σκέτο.
15: Ωραίο είναι όμως.
13: Ντουντούκα δεν έχω.
15: Είναι σαν τσίπουρο χωρίς παγάκι. Σκέτο, ρε παιδί μου.
13: Αυτό είναι τσίπουρο χωρίς, χωρίς αλκοόλ.
15: Όχι, όχι.
13: Δεν είναι.
15: Εμένα μ' αρέσει.
13: Δέλτα τελίτσα κουτσούμπα. το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχει δεσμεύσει στους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Από πού βρίσκεται τα λεπτά όμως και δεν είναι εξαρτώμενο από τίποτα.
15: Κουπόνια, βρε.
13: Δηλαδή τώρα θες να πεις ότι άμα βγάλουμε εμείς κουπόνια.
15: Ίδιος με το κουτσούμπα, με το κουκουέ ίδιος.
13: Γιατί εγώ, τι, τα κιλά μου λείπουν, τι έχουν δηλαδή σε ταβέρνα.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο.
13: Δεν πάω σε ταβέρνα εγώ.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο.
13: Όχι. Εγώ θέλω να μάσω τα λεφτά που έμαζαν αυτοί και κάνω τον πυρισό και να βάλω και φρουρές γύρω-γύρω και σειρματοπλέγματα και οθόνες και εκεί κοτάς να βρεις.
15: Και μόνο, και μόνο που έβαλες τον εαυτό σου στο ίδιο,
13: Δεν είμαι εγώ εργαζόμενος.
15: Κάδρο με το κουκουέ φτάνει.
13: Δεν είμαι εγώ εργαζόμενος.
15: Είσαι το σύλλογος, είπαμε.
13: Γιατί δηλαδή, ποιος μας λέει ότι εκεί δεν υπάρχουν δοσυλλόγοι.
15: Δοσυλλόγοι δικοί τους.
13: Ναι, θα πάνε, κάνουν το χλαπάτσο του κουκουέ. Δεν έχει κοινές θέσεις. Καλά πλάκα με κάνεις τώρα. Δεν στέλνουν κόσμο στις διαδηλώσεις να δουν ποιοι δεν πήγαν.
15: Βέβαια.
13: Είδες. Θα πάρω το τευτέρι μου. Θα πάω εκεί και θα λέω. Έλειπε ο Τάκης ο Τουρναδόρος. Έλειπε ο Σάκης ο Βαφιάς. Δηλαδή γιατί. Κοινές θέσεις εργασίας. Να μην τις συμπληρώνω. Για το καλό, για τον αγώνα δηλαδή.
15: Συνέχισε.
13: Συνεχίσω, δεν συμφέρουν αυτά που λέμε. Οι αλήθειες. Κατάπιστος ο χώρος των πρώην λιπασμάτων της Τραπετσόνας το βράδυ του Σαββάτου, όπου έκανε στάση το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ορίστε, κυλοφορία έχουν, άκουγα κανείς στάση. Οδηγητή πλούσια καλλιτεχνικά προγράμματα. Πού τα βρίσκουν και πληρώνουν όλα αυτά τα καλλιτεχνικά προγράμματα. Τα κουπόνια, όλα από τα κουπόνια. Τώρα μην κάνεις ένα σαν τον Τσίπρα που λέει ότι τα βάζει από την τσέπη του αρχηγός, λέει για το κόμμα. Αλλά θα πεις παπά.
15: Η Ιεροσυλία είναι αυτή. Εκεί στην Ιεροσυλία.
13: Έφτιαχνε η παπά τη δουλειά με τον Παπαδόπουλο.
15: Την Ιεροσυλία.
13: Εργολάβος ήταν.
15: Ενώ λες ριζοσπάστη, μιλάς για χούντα. Θα σε κόψω, αλήθεια σου λέω, δε.
13: Φυσικά για τη χούντα των άλλων λέω, όχι τη δικιά μας. Η δικιά μας είναι το προλεταριάτο το ΑΝΤΕΤ που είναι να γίνει. Αυτό που λέει όργανο κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε να μας ψηφίσετε, να βγούμε, να σας δώσουμε την εξουσία, να μην έχουμε ευθύνη την πάρτε εσείς και να κόψετε το λαιμό σας.
15: Λοιπόν, για να διορθώσω την κατάσταση.
13: Δεν διορθώνεται αυτή η κατάσταση.
15: Αλλιώς δεν διορθώνεται.
18: Κάθε μέρα μπαίνω όλο και πιο βαθιά στη σύνδεσή μου με τη θηλυκή αρχή, στη σύνδεση με τη μήτρα, με τη φωνή, με την καρδιά, με το στήθος, με τις οθήκες, με τα οάρια, με τη δύναμή μας ως γυναίκες. Κάθε μέρα συνειδητοποιώ όλο και πιο πολύ το πώς θέλω να δουλεύω με τις γυναίκες που έρχονται εδώ, είτε αυτές που είναι διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Το πόσο πραγματικά θέλω να δουλεύω με τις γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ δυνατή πρόθεση. Αυτή η δουλειά που κάνουμε εδώ μέσα, αυτό το μονοπάτι που διανύουμε για να συνδεθείς με τη μήτρα σου, με τη θηλυκή σου αρχή, χρειάζεσαι να έχεις πάρα μα πάρα πολύ βαθιά αφοσίωση.
13: Άμα είναι καθοδηγήτρια αυτή στην κοινή οδηγητή, πάω.
15: Πας.
13: Οχο.
15: Αν η καθοδηγήτρια στην κοινή οδηγητή είναι μία.
13: Για πες.
15: Περίμενε,
13: τη βρήκα.
15: Μία
13: πια.
19: Και όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία. Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι, ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαγείας κτλ. Σας τα βγάζει φορά παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα. Θα τα ανοίξετε τα ματάκια σας, θα τις βγάλετε τις τσίμπλες. Δεν θα έχετε αυτά πάντα.
13: Με χαμομήλι πλήσιμο.
19: Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει πατήσει ποτέ στην Ακρόπολη, αλλά τη θαυμάζει και είναι το μνημείο και που δεν πρέπει ποτέ να ανοίξουμε ή να αγγίξουμε, ξέρω εγώ, ποτέ κανένας. Για να πηγαίνουν αυτοί που πρέπει εκεί να κάνουν αυτά που πρέπει για σας. Για το καλό σας πάντα. Λεβεντοαγράμμα.
13: Έλα, διακρίνω ηρωνία.
15: Αυτό που τώρα που υιοθέτησε δεν μ' άρεσε. Λεβεντοαγράμματι. Το υιοθέτησε τώρα τελευταία.
13: Ναι, τώρα τελευταία συνέχεια την ίδια τάκα. Πες και τίποτα. Μπούχαβη κάτι να αλλάξει ποικιλία. 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Μόνο αυτό σε λέω, Άρη. 2.000. Δηλαδή, λέει, μην βάλεις 3.000, αφήνει τα ψέματα.
20: Βάλε ένα νούμερο.
15: Ο Γκεμπελισμό τι λέει? Πρέπει να σε ακριβεί όταν λε ένα ψέμα για να το πιστέψω άλλο.
20: Μ' αρέσει που διαβάζει Γκέμπελ.
15: Καλά είναι.
20: Λοιπόν, παιδιά, 2.811 θέσει στο δημόσιο ανοίξαν και σα περιμένουν. Μέχρι τι εκλογέ. Μετά.
15: Ένα πράγμα μα σώζει.
20: Για πες.
15: Η γιατρική.
20: Γιατρική.
21: Καινούρια γιατρική μιλή, έτσι, ας μέμουρια, and aging project, ανακράλυψαν.
20: Τι project? Βάλε ρε Σιάρε, να καταλάβει ο κόσμος.
15: Πανάληψη.
20: Ναι, ναι.
21: Καινούρια γιατρική μιλή, έτσι, ας μέμουρια,
20: and aging
21: project, ανακάλυψαν. Άνθρωποι που έτρωγαν πάρα πολλά αυγά την ημέρα δεν είχαν πάθηση που λέγεται Αλτσχάιμερ.
20: Η πολιτική που ρίχνει τις αυγά.
21: Περίπου ηλικία 81 και πάνω, αυτοί έκαναν μελέτες και 7 χρόνια έκαναν μελέτες και κατάλαβαν ότι όποιος έτρωγε αυγά σε καθημερινή βάση, 40% έχουν κατεβεί στην άνοια. Και δεν είχαν άνοια βασικά. Άρα πόσο σημαντικό να τρώμε αυγουλάκια που τα φοβάστε τόσο πολύ τα αυγουλάκια.
20: Ποιος καλύτερα. Εγώ τα φοβάμαι. Εμένα βάλε με

0: Fix που να κάνει κολ, κολ, κολ, κολ, κολ στο ποτήρι όπως πέφτει. Ήξερες πώς μου αρέσει η μπύρα.
1: Πώς.
0: Τη βάζω για λίγο κατάψυξη και όταν τη βγάζω και ανοίγω το καπάκι κάνει αυτό το.
2: Εσένα πώς σου φαίνεται, δηλαδή σου φαίνεται σωστό αυτό? Πηγαίνει ένα παιδί 14 χρόνια στο σχολείο, έτσι, και μαθαίνει πράγματα όλα αυτά τα 14 χρόνια.
0: Τραπέζι, καρέκλα.
2: Κάθε χρόνο μαθαίνει και κάτι.
0: Μπαουλουτίβα.
2: Και στο τέλος, τέλος, τέλος, τέλος, θέλουν να το αξιολογήσουν και να το περάσουν μόνο με βάση αυτά που έμαθε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, όχι.
2: Οι πρώτες οι τάξεις, οι τρίτες οι τάξεις, όλες οι τάξεις, έτσι,
1: ναι,
2: μέχρι του δημοτικού, του γυμνασίου, του νηπιαγωγείου,
1: ναι,
2: του λυκείου,
1: ναι,
2: θα έπρεπε για μένα, λογικά σκέφτομαι έτσι, όχι παράλογα, θα έπρεπε να μετράει ο βαθμός της απόδοσης που έδωσε το παιδί από τα προνήπια.
1: Τι λέει? Τα φωλιά θα παίρνουμε.
0: Ναι, τον Τζάκου να φώναξε. Τρία χρόνια στο δημοτικό.
1: Φωλιά θα παίρνουμε αφού στο δημοτικό. Τι μετράει?
0: Ναι, πέντε στο γυμνάσιο. Ναι, μέτρα. Ξεκίνα και μέτρα και πάρει τις βαθμολογίες. Everybody in this world fall in love in football. But I don't understand why these people kicking that. Everybody in this world fall in love in football. Αυτός είναι έξω από το σχολείο. But I don't understand why these people kicking that. Άρεσα τους μουσικούς του δρόμου.

0: Και λέμε τον Ακύλα, λέμε.
1: Φέρτο. Καλά τώρα, έσκλεφε τον άλλον και τα δύο το πρόσωπο να πούμε. Τι, δεν τα καταλάβαμε τώρα τι γίνεται με την τέχνη τώρα.
0: Με την?
1: Με την τέχνη.
0: Με την τέχνη.
1: Ναι.
0: Πιάσε τέχνη κι άστινε.
1: Και αν πεινάσει, άστινε σαν αυτό που την ξέρω καλύτερα. Καταργούν και με τον νόμο τα μετρητά.
0: Πόλεμος.
1: Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Τακ! Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχύρωση των μετρητών για λόγους ασφαλείας και ελευθερίας. Εμείς, εμείς κουπούκια τίπτα εκεί, οργή Σαΐτ Τσουτσού για την ανατίναξη εξκαφέων λιγνίτη στη μαυροπηγή Κοζάνης. Κάτι τρέχει στις Βρυξέλλες ερωτηματικά για το ένταλμα σύλληψης του Μπράιαν Φέρι. Του Αβραμόπουλου.
0: Μπράιαν Φέρι, τι λέει.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί. Δεν κάνει τον Μπράιαν Φέρι, έτσι. Κουκλεντέ που δίνεται και τέτοιο. Ετοιμάζουν παγκόσμια γενοκτονία σχέτων. Ναι. Καλό είναι η γενοκτονία. Μέσω αεροψεκασμών γραφενίου μάθαμε το υλικό, παιδί. Πώς ήταν το, το περδίλιο εκείνο στα τρένα, πώς το λέγανε, το καψίλιο.
0: Ξυλόλιο, βρε.
1: Καλό. <Περδίλιο. laughs> Ναι, αλλά τώρα το γραφένιο. Τσακ. Μιλάμε. Τα νεοταξίδικα καθάρματα μας λένε πως με την τεχνητή νοημοσύνη οι άνθρωποι δεν έχουν λόγο να ζουν. Να ψοφήσουμε. Να συνυπογράψουμε, να γίνει δημοψήφισμα. Θέλετε να πεθάνετε. Βεβαίως.
0: Αφού τους έρθει και να γίνει, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Εννοείται, ρε. Αυτό δεν είναι για τους... Τίποτα δεν είναι για τους Έλληνες από όλα αυτά. Να ξέρεις, αυτά ισχύουν για όλο τον κόσμο εκτός από εμάς.
0: Σφεντώνα.
1: Τη Σφεντώνα, ρε, ο Πάπα Κωνσταντίνο, είμαι, περίμενε λίγο.
0: Θα πεις την λαϊκή ώρα με λαϊκό άσμα.
1: Ένταλμα σύλληψης για δύο κακουργήματα από τον Βέλγο εισαγγελέα, χειροπέδες και προφυλάκηση, ένταξη σε συμμορία μαφίας για το λόμπι του Κατάρ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Κυριάκο, ουστ! Από μένα, πουφ!

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
11: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
4: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
16: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
17: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
19: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
18: Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή χρέους για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη προβλέπει μεταξύ άλλων η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που έρχεται μετά την απόφαση του Άριου Πάγου. Αναδρομικό ψαλίδι στους υπέρογκους τόκους για δικαίωση της παρέμβασής του κάνει λόγο Αντώνη Σαμαράς, αφήνοντας όμως και αιχμές. Στο δρόμο για τη Βουλή το βελγικό αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τι λέει ο πρώην Επίτροπος, πώς αντιδρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά την παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους και τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εκενώσεις ή μετακινήσεις πληθυσμών. Η περιφέρεια από την πλευρά της αναφέρει ότι το σχέδιο αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών κτηρίων του 1930. Την ίδια ώρα, απεργός πείνας έχει μείνει 35 κιλά μετά από 138 ημέρες αποχής από τη σύτηση, ενώ πάνω από 100 άτομα χθες βράδυ προκάλεσαν φθορές στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Έντονη αντίδρασή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ως μια εκκρεμότητα 200 ετών που έχει επιληθεί, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Νέα εποχή όμως και για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο, στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, εκδηλώσεις μνήμης και στο Καλέτζι Αχαΐας. Τι είπαν Κασελάκης Γεωργιάδης στο διαδικτυακό debate? Όλα όσα συζήτησαν για το ΕΣΥ, το Φακελάκη και τους νοσηλευτές. Η ατάκα Κασελάκη που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και η απάντηση Γεωργιάδη, μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε. Στους δρόμους αύριο, εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό και εμπόριο διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις και πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σοκ στα Χανιά, μετανάστες έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Απίστευτο κι όμως ελληνικό, ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 39 ευρώ. Το ασθενοφόρο μετέφερε καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Μαϊάμι Χίτ. Η ανακοίνωση βόμβα και το παρασκήνιο της ανταλλαγής. Ακραίος καύσωνα σπλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. 20 νεκροί στη Γαλλία, αφόρητη ζέστη σε Ισπανία, Ιταλία και Ελβετία. Την ίδια ώρα καταιγίδες σαρώνουν τη Μεγάλη Βρετανία. Προβλήματα στα τρένα την ώρα που πλησιάζει νέος καύσωνα στη Γυραιάλ Βιώνα. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ρύθμιση και τον νόμο του Αρείου Πάγου, την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους οφειλέτες αυτών, έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση αυτή την ώρα από το Υπουργείο Οικονομικών να ενισχύσει την απόφαση του Υπουργείου του νόμου Κατσέλη. Η Νένα Μαλιάρα, καλή συνάδελφος από το Οικονομικό Ρεπορτάζ, είναι μαζί μας να μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Νένα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερες δόσεις, χαμηλότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων τους θα κερδίσουν πάνω από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μετά την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία εισάγεται σήμερα ως τροπολογία και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από τη Βουλή, με την οποία λοιπόν ρύθμιση μπαίνει ένα τέλος στο ερμηνευτικό κενό που είχε αφήσει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το πώς εκτοκίζονται τα δάνεια του νόμου 3869. Η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης έρχεται να εφαρμόσει καθολικά αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Και επιπλέον μειώνεται ουσιαστικά και το κόστος της αποπληρωμής, καθώς ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η αποπληρωμή του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνεται με τόκο, ο οποίος να πούμε θα είναι της τάξης του 1 ευρώ, ο οποίος τόκος θα επιβάλλεται σταθερά σε όλες τις δόσεις, είτε πρόκειται για την πρώτη δόση του δανείου είτε για την εκατοστή. Και αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτεται εντελώς η διεθνής πρακτική που προβλέπει τοκοχρεωλητικές δόσεις, δηλαδή...
18: Μπαίνει φρένο λοιπόν σε αυτούς τους υπέρογκους τόκους, έτσι ξεκαθαρίζει λοιπόν το τοπίο. Επί της μηνιαίας δόσης τώρα θα εφαρμοστεί.
20: Δεν είναι ακριβώς ότι μπαίνει φρένο στους μηνιαίους τόκους.
18: Όχι, μπαίνει φρένο λέω στους υπέρογκους τόκους.
20: Ναι, ναι, ούτε καν στους υπέρογκους τόκους, γιατί τα δάνεια αυτά ήδη είχαν χαμηλότερους τόκους, γιατί είχαν πάει σε ρύθμιση στα δικαστήρια, η οποία είχε μειώσει το κεφάλαιο, άρα είχε κάνει μικρότερη δόση. Εδώ τίθεται μια παγκόσμια πατέντα ουσιαστικά, ότι τα δάνεια, ένα δάνειο μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα δάνεια,
18: ναι,
20: και να επιβάλλεται τόκος μόνο ο ίδιος τόκος συνεχώς και πολύ χαμηλός, και θα σας δώσω στην συνέχεια ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε και με αριθμούς αυτό. Θα πληρώνεται λοιπόν τόκος σε κάθε δόση σαν η δόση, το δάνειο να ξεκινάει εκείνη την ώρα. Όχι δηλαδή σαν να έχουμε ένα δάνειο στο οποίο υπολογίζεται και η περίοδος που χρησιμοποιείται το δανεικό χρήμα. Θα σας πω αμέσως ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι δόσεις αυτές. Αν πάρουμε έναν δανειολήπτη που τον Ιανουάριο του 2024, για ναι, παράδειγμα, είχε ένα υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού, τη διεθνή πρακτική, θα πλήρωνε μία μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες, για παράδειγμα. Ναι. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού θα πληρώνει τα 731 ευρώ της δόσης, θα γίνουν 483. Και από αυτά τα 483 ευρώ, τα 482 θα αποπληρώνουν κεφάλαιο, θα είναι δηλαδή το χρεολύσιο, και μόνο 1 ευρώ θα είναι ο τόκος.
18: Πάρα πολύ σημαντικό.
20: Και ο τόκος αυτός το 1 ευρώ θα τον πληρώνεις σε όλες τις δόσεις, είτε είναι η πρώτη, είτε η εκατοστή, είτε η τριακοσιωστή.
18: Και ο τόκος θα είναι επί της δόσης, όχι επί του κεφαλαίου, επί της συνόλου του δανείου.
20: Μόνο,
18: έτσι.
20: Μόνο, ναι.
18: Άρα
20: ναι,
18: μιλάμε
20: ναι,
18: τώρα, αυτό το παράδειγμα που μας έδωσες, Νένα, καταδεικνύει ακριβώς ότι μιλάμε επί της ουσίας για μια δόση που πέφτει στο μισό.
20: Να σας συνεχίσω το παράδειγμα να καταλάβετε, ναι, γιατί επιπλέον η απόφαση της κυβέρνησης, η νομοθετική, έρχεται να διευρύνει και ένα θέμα που δεν είχε εξετάσει, γιατί δεν είχε ερωτηθεί επ' αυτού ο Άριος Πάγος, και αφορά στην αναδρομικότητα. Δηλαδή, τι ισχύει για ό,τι καταβολές έχουν γίνει στα δάνεια αυτά.
18: Σωστά.
20: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και θεσπίζει και αναδρομικότητα. Τι λέει λοιπόν, εάν ο δανειολήπτης που λέγαμε πριν, στο παράδειγμα που κατέβαλε 731 ευρώ δόση, από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26 που έχουμε τώρα, αυτός στο διάστημα αυτό έχει πληρώσει ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 30 μήνες, και το οποίο ποσό προκύπτει από την δόση την παλαιότερη, τα 731 ευρώ, και τη μειωμένη, τα 483 που θεσπίζεται τώρα με την απόφαση.
18: Ναι.
20: Αυτή η αφαίρεση επί τον πολλαπλασιασμό των 30 μηνών δίνει ένα ποσό 7.440 ευρώ.
18: Αυτά αφαιρούνται?
20: Αυτά θα του αφαιρεθούν. Και αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις να πληρώσει από τις 300 που είχε, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τις δόσεις. Οι δόσεις αυτομάτως θα κατέβουν στις 255 των 483 ευρώ η καθεμία. Και όσο θα αποπληρώνει κεφάλαιο, θα μειώνεται και αυτή η δόση. Στο τέλος δηλαδή της αποπληρωμής, η δόση θα γίνει 266 ευρώ.
18: Ναι.
20: Άρα, ο δανειολήπτης, αντί να πληρώνει με βάση το αρχικό παράδειγμα που είπαμε, θα πλήρωνε τόκους 74.852 ευρώ, μόνο τόκους, και τώρα οι τόκοι θα είναι μόλις 411 ευρώ. Ναι. Είναι τεράστια διαφορά. Η οποία βεβαίως σημειώνω ότι δεν είναι βάση της διεθνούς πρακτικής. Μιλάμε για μια διεθνή πατέντα από την οποία θα ευνοηθούν 100.000 δανειολήπτες και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απόφαση που έχει και έντονο προεκλογικό άρωμα. Ακριβώς.
18: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια αντίδραση από τα funds, από services, που είπαν ότι θα δεχθούν την απόφαση του Αριοπάγου. Ναι. Ωστόσο, έμενε να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις, όπως ζήτησαν οι ίδιοι, και μάλιστα είχαν πει ότι μπράβο, μέχρι να έρθουν αυτές οι διευκρινήσεις, είπαν στους δανειολήπτες, εσείς συνεχίστε να δίνετε κανονικά το ποσό του κεφαλαίου, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τις διευκρινήσεις. Τώρα αποσαφηνίστηκε το τοπίο με βάση και αυτή τη ρύθμιση.
20: Ναι. Αποσαφηνίστηκε γιατί αυτό ακριβώς περίμεναν να δουν οι servicers. Θα ακολουθεί το η διεθνής πρακτική ή θα ακολουθεί το μία πρακτική à la carte βάσει της απόφασης του Αριοπάγου. Και γιατί περίμεναν και δεν προχωρούσαν να εκτοκίζουν με την διεθνή πρακτική τα δάνεια αυτά. Διότι πίσω από τους servicers υπάρχουν οι επενδυτές.
18: Ναι.
20: Οι οποίοι τους έχουν αναθέσει, έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια και τα έχουν αναθέσει στους servicers να κάνουν τη διαχείριση. Επιπλέον τα δάνεια αυτά έχουν τιτλοποιηθεί και είναι στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής συνοδεύεται και από κρατικές εγγύησεις. Υπήρχαν δηλαδή δύο ανοιχτά θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να παρακάμψουν οι servicers πριν να έχουν μία απόφαση, είτε μαύρο είτε άσπρο. Αφενός, διότι εάν προχωρούσαν στην ευνοϊκή απόφαση που είχε αποφασίσει ο Άριος Πάγος και που επικυρώνει η κυβέρνηση και την διευρύνει μάλιστα, τότε θα είχαν ποινικές ευθύνες έναντι των επενδυτών με τους οποίους έχουν δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα business plan, συγκεκριμένες αποδόσεις.
18: Μάλιστα.
20: Και τα λοιπά. Από την άλλη θα είχαν και θεσμικές ευθύνες, διότι αυτομάτως αν κινούνταν με την ευνοϊκή απόφαση θα ελάμβαναν απόφαση ότι οικειοθελώς εισπράττουν μικρότερες ανακτήσεις από αυτές που είχαν προβλέψει στα business plan όταν ανέλαβαν τα δάνεια αυτά προς διαχείριση, και αυτό δεν είναι άνευ επίπτωσης στον Ηρακλή, διότι ο Ηρακλής όπως είπαμε συνοδεύεται από κρατικές εγγύησεις.
18: Μάλιστα.
20: Άρα αν δώσεις μικρότερες εισπράξεις, σημαίνει ότι κάποιο ποσό θα καταπέσει σε εγγυήσεις τις οποίες πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νένα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του θέματος που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε λοιπόν πώς το τοποθετήθηκε ο κύριος Πιερακάκης σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματικά είναι μια μεγάλη ανατροπή.
0: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη.
18: Για δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
1: Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, είναι η αναδρομικότητα. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί, θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες, μέχρι και αύριο που έχουμε στην ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις.
18: Η κυρία Κατσέλη, το όνομα της οποίας έχει πάρει ο συγκεκριμένος νόμος, μίλησε στο Open.
21: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
18: Όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, υπήρξε μία παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά σχετικά με το θέμα αυτό και το πώς θα αναγνωριστεί η απόφαση αυτή και πώς θα λειτουργήσει. Έκανε λοιπόν τότε την παρέμβασή του. Σήμερα παρενέβη και πάλι ο κύριος Σαμαράς. Έδωσε ένα μισό μπράβο, όμως θα λέγαμε, διότι αφήνει και κάποιες αιχμές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωρίζει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
22: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και παραπολιτικών. Έτσι ακριβώς είναι, μισό μπράβο έδωσε ο κύριος Σαμαράς. Γιατί όπως αναφέρει η δήλωσή του, η ρύθμιση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα, αφορά δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται εντός ρυθμιστικού πλαισίου του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά δανειολήπτες που έχουν χάσει το δικαίωμα στη ρύθμιση ή έχουν ολοκληρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τον κύριο Σαμαρά, όπως είχε πει και στις 12 Ιουνίου, όταν είχε εκδοθεί ομόφωνα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η συγκεκριμένη απόφαση, υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογής του συνόλου της απόφασης της δικαιοσύνης, χωρίς δεύτερες σκέψεις και νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει και αυτές τις κατηγορίες που σας προείπα. Δηλαδή, αυτούς που έχουν χάσει, έχουν βγει από τη ρύθμιση, δεν τα κατάφεραν, αλλά και αυτούς που τα κατάφεραν και έχουν φύγει. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαμαράς και για όλους τους υπολείπους ζητά επανυπολογισμό οφειλών αμέσως, γιατί τώρα μιλάμε για λιγότερους τόκους, άρα για πολύ μικρότερα ποσά,
18: ναι,
22: για διόρθωση των υπολείπων, διόρθωση δηλαδή πόσα υπόλοιπα έχουν οι δανειολήπτες, θα πρέπει να διορθωθούν προς τα κάτω, στους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις, να μην πληρώσουν τόσα πολλά, και τέλος πλήρης επιστροφή των ποσών που έχουν εισπραχθεί, δηλαδή αχρεωστήτως πόσα ποσά εισπράχθηκαν αναδρομικά, αφού υπάρχει αυτή η ρύθμιση, και από αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά και, μάλλον και από αυτούς που τα δικαιούνται, αλλά και από αυτούς που εξαιρέθηκαν ή έχουν ολοκληρώσει, να πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο νόμος Κατσέλη, φίλες και φίλοι, ο παραπολιτικός όμως λέει και ο κύριος Σαμαράς, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει αλλάξει ολόκληρη την κοινωνική και στεγαστική δομή της χώρας τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2010 και μετά. Όταν εφαρμόστηκε, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι παγιδευμένοι, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς επέμενε σε αυτό από την αρχή και μάλιστα ήταν ένα, όπως λένε και συνεργάτες του, ένα από τα μέτρα που προωθούσε ο κύριος Σαμαράς ακόμα και την περίοδο της Πρωθυπουργίας σου, ώστε να υπάρχει μία ανάσα σε όσους ανθρώπους βασανίζονταν τότε με τα δάνεια που είχαν αρχίσει και δημιουργούσαν
18: ασφυξία.
22: Εκείνη την περίοδο πρωτού εισαχθεί ο νόμος Κατσέλη.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και φυσικά σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση του Qatar Gate μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Βάσο Παλαιό είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Καθώς διαβάστηκε στη Βουλή το έτοιμα της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Κατάργκετ. Να πούμε ότι το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελητή στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Μπούγας. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει 3 δικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου. Κατά το ελληνικό δίκαιο πρόκειται για ένταξη στην κλιματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένταλμα φαίνεται να γίνεται αναφορά σε ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τα παιδιά του στο Κατάρ. Και επίσης αναφέρεται ότι έπειτα από προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η υποχρέωση έκπτωσης βίζας για τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν στο Κατάρ, καθώς και ότι διερετέλεσε ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να σας πω βέβαια ότι από χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει σχετική δήλωση για την υπόθεση. Λέει ότι θα συνενέσει στην άρση ασυλίας του και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.
18: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά και τη δήλωση και η κυρία Νίκη Κεραμέως.
3: Για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί. Έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι και φορολογημένη. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
5: Κοιτάξτε, ο κ. Αβραμόπουλος εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση στην οποία εξήγησε αναλυτικά, νομίζω, όλο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα, δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του για να αχυθεί απλό το φως και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Ήταν μια δραστηριότητα η οποία ήταν πλήρως δηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορολογημένη και ούτω καθεξής. Και προς τιμήν του είπε: θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου αμέσως, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αχυθεί απλό το φως σε αυτή την υπόθεση.
18: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε μια διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης που δημιουργείται εκεί. Από την πλευρά της, η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να μην γίνουν μετακινήσεις ή εκενώσεις εκεί στα σπίτια. Από την πλευρά της, η περιφέρεια μιλά ξεκάθαρα για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών αυτών κτηρίων. Φτιάχτηκαν το 1930 τα κτίρια αυτά. Και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη μου.
23: Γεια σου, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Πρόσφυγε προσφυγικές κατοικίες της δεκαετίας του 30 που βρίσκονται απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού Βιτλοφόρου Αλεξάνδρας. Αυτές οι κατοικίες στην πλειοψηφία τους έχουν καταληφθεί από λιέγγυους αναρχικούς και διάφορους άλλους αντιεξουσιαστικών ομάδων. Απόψε έχουν νέο κάλεσμα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αυτοί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να φύγουν. Και στο πρώτο έγινε και μια παρέμβαση με συνθήματα κεντρικά και έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, η οποία καταδικάστηκε, το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή, ενώ ένας εξ αυτών, ο Αριστοτέλης Χατζής, είναι απεργός πείνας και επειδή η κατάσταση του έχει κρυθεί πολύ σοβαρή, γιατί διανύει ήδη την 140η μέρα απεργίας πείνας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Ο κύριος Χαρδαλιάς λέει ότι το έργο της ανάπλασης των προσφυγικών θα προχωρήσει, δεν πρόκειται να γίνει αλλαγής κρίσης, δηλαδή δεν πρόκειται να μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο, απλώς αυτά θα διατηρήσουν τα προσφυγικά. Το κοινωνικό τους ρόλο, η κοινωνική τους κατοικία θα συνεχίσει να υπίσταται, γιατί θα γίνουν κατοικίες για τους ανθρώπους που έχουν νοσηλευόμενους στον Άγιο Σάββατο, στο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο και στις άλλες νοσοκομειακές μονάδες.
18: Βοηθητική χώρη. Βοηθητική χώρη των συνοδών των ασθενών, σωστά.
23: Ενώ μην ξεχνάμε ότι εκεί επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, δίπλα από τη Γαδά, υπάρχει και έργο του Υπουργείου Υγείας, μια νέα πολυκατοικία που θα χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είναι της κυρίας Κατσαβάτου,
18: ναι, που θα παρουσιάσει. Ιδωρέα.
23: Γι' αυτό ακριβώς το ρόλο, σαν κοινωνική κατοικία, και θέλουν σκοπός της περιφέρειας Αττικής είναι να μετατραπούν εκεί πέρα σε κατοικίες για να φιλοξενούνται, για να μένουν οι άνθρωποι των ασθενών.
18: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Φυσικά καταδίκασαν όλοι, αλλά και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
6: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τη δέχτηκε αυτή την επίθεση διότι δίνει μία μάχη για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, θα έχουν φροντίδα από το κράτος, ότι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες. Όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
7: Σωστό αυτό, ναι.
6: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
18: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε το θέμα του κτηματολογίου, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Υπήρξε και μια σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου στο Οδείο Αθηνών. Εκεί βρέθηκε φυσικά ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τώρα το κτηματολόγιο, το θυμάσαι νομίζω, το θυμούνται και οι ακροατές μας πολύ καλά. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών για το ελληνικό κράτος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν εξοδευτεί όχι δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δραχμές από τότε που ξεκίνησε. Τώρα πλέον είμαστε στο 99% ουσιαστικά της ολοκλήρωσης του. Έγινε εκδήλωση ξεχωριστή σήμερα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συμβολεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουν παθογένειας δεκαετιών, αλλά και φαινόμενα διαφάνειας και αυθαιρεσίας και διαφθοράς που ταλαιπώρησαν τη χώρα. Μίλησε για μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπώρησε τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες. Είπε ότι η ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Και είπε επίσης ότι ήταν η Ελλάδα μέχρι τώρα το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα χωρίς ολοκληρωμένο κτηματολόγιο.
18: Μάλιστα.
8: Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το επόμενο βήμα είναι οι πολεοδομίες, οι οποίες θα περάσουν από τις υπηρεσίες δόμης, όπως λέγονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια, πολεοδομίες, στο ελληνικό κτηματολόγιο. Και είπε ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πολύ πριν οι πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
9: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
18: Νέα εποχή όμως και για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου.
24: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
18: 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο έγινε στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Εκδηλώσεις μνήμης και στο καλέτζι Αχαΐας. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
18: Και όμως πέρασαν 30 χρόνια, Ανδρέα.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο. Από εκείνη την Κυριακή ξημερώματα που έγινε γνωστό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή και πέρασε στην ιστορία, ακριβώς 30 χρόνια. Σήμερα και το ΠΑΣΟΚ κινείται όπως είναι φυσικό σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μια σειρά από κορυφαία στελέχη βρέθηκαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εκεί που αναμένεται να δημιουργηθεί και αρκετή συγκίνηση αλλά και αρκετή φόρτιση είναι αύριο στο Καλέτζι, όπου έχει ετοιμαστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Κώστα Σκανδαλίδη θα θυμηθούν διάφορες στιγμές και προσωπικές και πολιτικές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ιδίως όταν μιλάμε για το γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και τον Κώστα Σκανδαλίδη που είχε διαχειριστεί ως γραμματέας τότε του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις πολύ δύσκολες ημέρες. Υπάρχει λοιπόν αύριο τιμητική εκδήλωση στο Καλέτζι, την οποία θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα αναμένεται να δώσει το παρόν και αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικουπιέρη στο Καλέτζι, γενέθλια της οικογένειας Παπανδρέου. Τα μηνύματα της αλλαγής είναι επίκαιρα, αναφέρει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, και το ΠΑΣΟΚ μάλιστα έχει ετοιμάσει και έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα πολύ συγκινητικό βίντεο για τον Ανδρέα Παπανδρέου με σημαντικές ιστορικές μέσα από την πολυκύματη διαδρομή του.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Χθες είχαμε ένα διαδικτυακό debate ανάμεσα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τον Στέφανο Κασελάκη. Μίλησαν για το ΕΣΥ, για το Φακελάκη, για τους νοσηλευτές, ενώ η συζήτηση αυτή προχώρησε και σε άλλα μονοπάτια της πολιτικής, αλλά υπήρξαν και πολλές έτσι ωραίες ατάκες με τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση και τον κύριο Γεωργιάδη να του λέει «Μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε».
10: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
18: Καλύτερα, στην Ελλάδα κρατάει.
10: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
18: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουμε.
10: Και να πω...
18: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας. Εγώ το συγχαίρω προσωπικά. Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, του ξυλώνω αμέσως. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναφερθήκαμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στο θέμα του νόμου Κατσέλη και της στεγαστικής κρίσης. Αφορά πάρα πολύ κόσμο το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της στέγης και το κόστος αυτής. Πάμε με τη βοήθεια του Μάριο Χριστοδούλου να δούμε τι νεότερα υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό.
11: Καλησπέρα, Έρη. Η στεγαστική κρίση, αν μη τι άλλο, αποτελεί σήμερα μια της μεγαλύτερης υποκλίσης για την ελληνική κοινωνία. Όπως παρατηρείτε, τα ενίκια αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα, ενώ η έβρεση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ιδιαίτερα για τους νέους, τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνει ότι το πρόβλημα συνδέεται με τη μειωμένη προσφορά κατοικιών, την ύπαρξη χιλιάδων κλειστών ακινήτων, αλλά και την έντονη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, για την αντιμετώπιση της κρίσης, προτείνεται εδώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προτείνει παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθυμα και ενισχύουν την προσιτή κατοικία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αξιοποίηση κενών ή ανεκμετάλλευτων κατοικιών, η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, η παροχή κινήτων για ανακαινήσεις παλαιών ακινήτων και η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για στεγαστικούς σκοπούς. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη στεγαστική πίεση, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη κατοίκηση. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί περιορισμοί σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η μακροχρόνια μίσθωση. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται και στην ενίσχυση των νέων που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, προγράμματα χαμηλότερων στεγαστικών δανείων όπως το σπίτι μου, αλλά και στοχευμένες επιδοτήσεις για νέες οικογένειες, θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο που προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους αφορά τις συμπληρωματικές δημόσιες επενδύσεις στην κατοικία. Όπως επισημαίνεται, οι πολιτικές που ενισχύουν τη νέα οικοδομική δραστηριότητα μέσω ταχύτερων αναδιαδοτήσεων, μείωση του κατασκευαστικού κόστους και συνταχευμένων αλλαγών στις κρίσεις γης στις αστικές περιοχές είναι αναγκαίες για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελούν τη μοναδική λύση στο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικό.
18: Βαθιά κοινωνικό. Και το
11: πολύ
18: θέμα είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα τα οποία είναι κλειστά, Μάριε, δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται κλειστά διότι είναι και τα Airbnb στη μέση, αλλά είναι γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν μια πολύ καλή ανακαίνιση όταν το ακίνητο είναι 40 και 50 χρονών. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της πολυιδιοκτησίας. Όταν είναι πολλοί ιδιοκτήτες, εκεί πραγματικά υπάρχει μπέρδεμα. Έτσι, οπότε και αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν έτσι υπόψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να μας πεις αυτή την ιστορία με την ΑΔΕ, η οποία τσίμπησε πραγματικά μια κατασκευαστική εταιρεία που άκουσαν, δήλωνε στην εφορία μόλις 3 ευρώ.
11: Μόλις 3 ευρώ, Έρη. Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία αποκάλυψε η ΑΔΕ στις Κυκλάδες, καθώς εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε κατασκευαστική και μεσαιτική εταιρεία. Οι ελεγχτές της διεύθυνσης ΔΕΟΣ ΕΡΗ, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μέσα από στοχευμένες διασταυρούς στοιχείων, διαπίστωσαν μεγάλες αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων για το 2024. Στην περίπτωση του μεσαιτικού γραφείου, οι ελεγχτές εντόπισαν μέσω του site του γραφείου ακίνητα τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.
18: Ναι.
11: Όταν ζήτησαν τα σχετικά έγγραφα από την εταιρεία, διαπίστωσαν ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στην εφορία. Αρχικά η μεσαιτική εταιρεία είχε δηλώσει ένα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, υπέβαλε προποποιητική δήλωση αναβάζοντας τα έσοδά της στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζοντας κέρδη 229.000 ευρώ. Όμως η έρευνα αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Πολλά από τα ακίνητα που είχαν πουληθεί μέσω του μεσαιτικού γραφείου ανήκαν στην ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγχτές εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ.
18: Και ζημιές
11: 47.000 ευρώ. Ναι, Έρη.
18: 3 ευρώ. Κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες. Ανέκδοτο, σαν ανέκδοτο ακούγεται, Μάρια.
11: Όντως, σαν ανέκδοτο. Έρη, μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, η εταιρεία υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση, αυξάνοντας τα δηλωθέντα έσοδά της στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 615.000 ευρώ. Δηλαδή, τα 3 ευρώ έγιναν 2,2 εκατομμύρια ευρώ, Έρη.
18: Με μια τροποποιητική, μάλιστα.
11: Με την, ναι, με μια τροποποιητική δηλώση. Οι έλεγχοι, βέβαια, σαφώς συνεχίζονται και στις δύο επιχειρήσεις, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος όλα τα λογιστικά του στοιχεία, Έρη.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Λοιπόν, στους δρόμους αύριο είναι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό και εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και βεβαίως είναι στην τελική ευθεία όλες αυτές οι διαδικασίες για την αυριανή απεργία. Θα δούμε λοιπόν ποιοι ακόμη θα συμμετέχουν. Έχουν δηλώσει συμμετοχή και σωματεία οικοδόμων και βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι ώρας τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πανελλαδική απεργία και αφορά κυρίως τον τουρισμό, τον επισητισμό, το εμπόριο και τους εργαζόμενους στην οικοδομή. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι από την 1η Ιουλίου αλλάζουν όλα στις αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες όπως είναι η Temu, η Shein και η AliExpress. Η Χρυσίτα Νικητάκη έχει το ρεπορτάζ. Τι αλλάζει, Χρυσίτα?
4: Καλό μεσημέρι. Και όσοι πρόλαβαν, μέχρι 1η Ιουλίου, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα μπορεί να αγοράζαμε ένα γκάτι του 1 ευρώ από την Κίνα, όμως από την 1η Ιουλίου το ίδιο προϊόν μπορεί να κοστίζει 4 ευρώ πριν καν φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή. Πρέπει να σου πω πως η εποχή των εξαιρετικά φθηνών αγορών από πλατφόρμες όπως ανέφερες και εσύ, η ίδια η Temu, η Steam και η AliExpress αλλάζει δραστικά, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί από την 1η Ιουλίου νέο προσωρινό δασμό ύψους 3 ευρώ για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται
20: από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν,
12: ναι,
20: πως ότι η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ένα διαφορετικό είδος ή κατηγορία προϊόντας.
12: Αν κάποιος λοιπόν κάνει μία παραγγελία για 10 διαφορετικά προϊόντα στην ίδια αποστολή, θα χρεωθεί πόσο?
20: Θα χρεωθεί με 3 ευρώ στο κάθε προϊόν. Δηλαδή, αν το ένα αυτό αντικείμενο κάνει 1 ευρώ, θα κοστίζει ουσιαστικά 4 ευρώ. Αν το προϊόν κάνει 20 ευρώ, τότε θα φτάσει τα 23. Δηλαδή, αν παραγγείλουμε 3 διαφορετικά προϊόντα, μία μπλούζα, ένα παιχνίδι, ένα άλλο gadget, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει τα 9 ευρώ, αφού κάθε κατηγορία χρεώνεται ξεχωριστά. Τώρα όμως, αν αγοράσουμε 3 ίδιες μπλούζες ή 5 ίδια gadget, η χρέωση θα επιβληθεί μόνο μία φορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Αυτό πρέπει να σου πω πως θα ισχύσει το μέτρο τουλάχιστον έως και το 28, τον Ιούλιο του 28, και αυτό που υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το μέτρο έρχεται για να αντιμετωπίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργούν, έτσι όπως καταλαβαίνεις, τις μαζικές εισαγωγές πολύ φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και φυσικά για να ενισχύσει τους ελέγχους σε δισεκατομμύρια μικροδέματα που κατακλείζουν κάθε χρόνο την ευρωπαϊκή αγορά.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Κρήτη και στον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά, για μια αποκλειστική είδηση, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παντελή στο παρακριτικά.gr. Μιλάμε για μετανάστες που έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες ο καλός συνάδελφος. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία ακόμη ερευνάται σε προανακριτικό επίπεδο από πλευράς των λιμενικών αρχών και φαίνεται να αποκαλύφθηκε κατά την τελευταία καραβιά, όπως λέμε, με 38 μεταναστών που φιλοξενούνται στην προσωρινή δομή της Αγίας. Τι έχει συμβεί? Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται από τις λιμενικές αρχές ότι ένα άτομο οθήθηκε από ομοεθνείς του και το έριξαν μέσα στη θάλασσα μέσω πέλαγα και η βάρκα συνέχισε την πορεία της προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έναν Σουδανό και σε άλλα 3 άτομα διώξεις για έκθεση ανθρώπου σε κίνδυνο και έκθεση ανθρώπου σε θάνατο, μέχρι το θάνατο. Ακόμη ερευνάται η υπόθεση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους λιμενικούς να συνεννοηθούν με τους Σουδανούς μετανάστες που φιλοξενούνται στην Αγιά. Πάντως πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο δεν έχουμε, ενώ παρακολουθούμε τις μεταναστευτικές ροές, δεν το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε. Συνήθως είναι όλοι μαζί, έχουν βέβαια τους καυγάδες τους πάνω στα πλοιάρια, έχουν τις εντάσεις τους, αλλά να πεταχτεί κάποιος στη θάλασσα και μάλιστα εν ζωή, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε.
12: Μάλιστα, Παντελή, πάμε τώρα να μας πεις λίγο τα νεότερα σε σχέση με την υπόθεση της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη, της 45χρονης γυναίκας που θαύτηκε εκεί στα Χανιά με τον Σκοπιανό 21 μέρες να παίζει θέατρο.
13: Ακριβώς. Να πούμε ότι οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια αρχικά ο 43χρονος Σκοπιανός για την κακουργηματική δίωξη που του είχε ασκηθεί για τα 13 δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν. Εκεί κατά την πρώτη άφηξή του βρέθηκε και ο αδερφός της νεκρής, της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη, αλλά και μία φίλη της, με την τελευταία μάλιστα να τον αποδοκιμάζει έντονα όταν έφτασε στα δικαστήρια. Μάθαμε στην πορεία της απολογίας του για το θέμα των δενδριλίων ότι εκδόθηκε και το ένταλμα σύλληψής του με 5 παρακαλώ κατηγορίες συνολικά να τον βαραίνουν, η μία κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ψυχικά ήρεμη κατάσταση. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες κατηγορίες που τον βαραίνουν, μικρότερες, αλλά υπάρχουν και αυτές. Και έχουν να κάνουν με την ταφή ανθρώπου χωρίς άδεια για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και για απάτη με υπολογιστή. Είναι συνολικά 5 δηλαδή οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Αφέθηκε αρχικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταφέρθηκε ξανά στο αστυνομικό μέγαρο όπου η δίωξη ναρκωτικών τον παρέδωσε κατ' ουσίαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και ευθύνης εγκλημάτων για να ξανάρθει στα δικαστήρια, να το απαγγελθεί η νέα βαρύτατη βεβαίως κατηγορία και να ζητηθεί προθεσμία από τον σύγχρονο υπεράσπισης του, τον κύριο Τρικύλη, για να απολογηθεί, που δόθηκε μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι χαρακτηριστικό πάντως της
12: ημέρας.
14: να κλείσουμε, ότι καταθέτει μήνυση ο αδελφός της 45χρονης Σαββούλας Λεβεντάκη σε βάρος της συζύγου του 43χρονου για τα όσα έχει αναφέρει τηλεοπτικά για την νεκρή αδελφή του, τα οποία τα θεωρεί ότι είναι προσβολή στη μνήμη της 45χρονης.
18: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
15: Συμβαίνει τώρα.
18: Αμέσως, Σπύρο Δαρσινό, έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και περίπου 45 λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθότι στη συμβολή των οδών Ορφέως και Ενότητος στην περιοχή του Εγάλεο έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, εκ των οποίων το πρώτος όροφος είναι αυτός που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Γίνεται προσπάθειες από τους πυροσβέστες, 35 τον αριθμό, μαζί και με αυτούς εθελοντές, αλλά και 10 πυροσβεστικά εχήματα και ειδικό βραχιονεφόρο όχημα, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει επεκταθεί στους άλλους ορόφους η φωτιά και δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος, ούτε υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Οι πυροσβέστες όμως συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις έρευνες όσο γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους τους προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Λόγω και του συμβάντος γίνεται και στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή η οδός Ορφέως είναι κλειστή στο ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή εκεί. Τα αίτια της πυρκαγιάς μέχρι στιγμής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τουλάχιστον για την ώρα δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρισμός. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, να υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ακόμα είναι αρκετά νωρίς μέχρι να σβήσει η φωτιά και να προχωρήσει η προανάκριση. Μένουμε σε αυτά.
18: Το παρακολουθούμε λοιπόν, Σπύρο, και ό,τι είναι μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ακούστε μια ιστορία απίστευτο κι όμως ελληνικό. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο το ασθενοφόρο που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Το ρεπορτάζ έχει Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Άννα. Τι άλλο θα ακούσουμε?
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας καταγγείλει ότι ζητήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, δηλαδή χθες, η καταβολή κομίστρου για την επιβίβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σε φεριμπό της γραμμής Λιμένας και Κεραμωτή. Το ασθενοφόρο μετέφερε 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος έπρεπε άμεσα να διακομιστεί από τη Θάσο προς το νοσοκομείο Καβάλας. Τώρα, σύμφωνα με την καταγγελία, παρότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι πρόκειται για επίγουσα διακομιδή ασθενούς, ζητήθηκε από υπαλλήλους ακτοπλοϊκής εταιρείας η έκδοση εισιτηρίου και η καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου για το όχημα. Το σωματείο κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την υγεία του ασθενούς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο παραπολιτικά.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, πράγματι προκλήθηκε αναστάτωση καθώς ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τους υπαλλήλους, δηλαδή να πληρώσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εισιτήριο. Ωστόσο, τελικά δεν κατέβαλαν το ποσό αυτό. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει ενιαία ρύθμιση που να εξασφαλίζει αυτόματα τη δωρεάν μετακίνηση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ σε όλα τα δρομολόγια, κυρίως στα μακρινά.
18: Ναι.
17: Οπότε αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά των οχημάτων που εκτελούν επίγουσες διακομιδές δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γραμμές της χώρας. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ να δώσουν μια απάντηση και σχετικά με το περιστατικό αυτό που συνέβη και σχετικά με το τι πρέπει να γίνεται.
18: Την πρακτική.
17: Ναι.
18: Ναι, αυτό τώρα είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί.
17: Όπως είπε, επειδή μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, Γιώργος Σακάλογλου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο εδώ και πολλά χρόνια.
18: Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι είναι πολλές οι εταιρείες. Έτσι που
17: κάνουν
18: το δρομολόγιο αυτό.
17: Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό για εκεί, ωστόσο αλλού έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν φορές που το ΕΚΑΒ καταβάλει το πλήρωμα, καταβάλει το ποσό. Είναι ανάλογα το δρομολόγιο, την ακτοπλοϊκή εταιρεία. Δεν υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση
18: Πάντως είναι πραγματικά απίστευτο και όμως ελληνικό.
17: Ναι.
18: Ένας υπάλληλος νοσοκομείου, έτσι όπως είναι, ένας δημόσιος υπάλληλος όπως είναι ο υπάλληλος του ΕΚΑΒ, να καλείται να καταβάλει αντίτιμο, mm-hmm. σαν να περνάει ο ίδιος ιδιωτικά με την οικογένειά mm-hmm. του. Εκεί πηγαίνει για τη δουλειά του. Το,
17: ναι,
18: το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο, δεν είναι γιοταχή, είναι δημόσιο όχημα. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιο εισιτήριο για μια μεταφορά.
17: Να μπαίνει στην ουρά και να πρέπει να πληρώσει.
18: Πραγματικά εισιτήριο. Αυτό τώρα. Φυσικά και πρέπει να λυθεί, αλλά μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται καν να γίνει αυτή η διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Σακάλογλου, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας, στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντονά εδώ, στα Παραπολιτικά.
0: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για μας. Μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές της ΣΑΣΟ.
17: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
0: Ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου, ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει τη.

0: Το εισιτήριο το κόψε. Το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα τα ζητήσει με μια δαπάνη που θα κάνει στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσει από το διασώστη. Η μεταφορά έγινε. Με την επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα. Το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο Λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκείνη την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή. Μην να πάει να κόβει εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια. Να περιμένει την ώρα. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος της εταιρείας.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι η ελληνική αστυνομία και ο ΔΔΕ ξεσκέπασαν ένα κύκλωμα με ρευματοκλοπές. Πήρασαν μετρητές σε σπίτια. Η ζημιά είναι πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
2: Έρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος του Βορείου Ελλάδος, του παρακλαδιού, θα λέγαμε, του ελληνικού FBI στην Βόρεια Ελλάδα, και όπου σε συνεργασία με τον ΔΔΕ έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που φέρεται να πραγματοποιούσε παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και επιχειρήσεων αλλαγής σπιτιών με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Οι έρευνες έχουν εκταθεί όμως όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, αλλά και στην Αττική, τη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Αυτό που είναι όμως συγκλονιστικό είναι ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως στη δικογραφία μπλέκονται 105 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτές τις υποθέσεις ρευματοκλοπής. Και όπως ανέφερες εσύ, η οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και αφορά βεβαίως τις βλάβες που έχουν προκαλέσει οι εμπλεκόμενοι για να προχωρούν στις ρευματοκλοπές. Αν μου επιτρέπεις,
1: ναι,
2: ένα δευτερόλεπτο, είχαμε και μία ακόμα παρεμφερή, θα λέγαμε, αστυνομική επιχείρηση, αυτή τη φορά από τα κεντρικά του ελληνικού FBI από την Αθήνα, σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας, όπου εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση η οποία προχώρησε σε κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και εγκαταστάσεις κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξεγνεστεί υποθέσεις που οποίες έχουν διαδραματιστεί στη Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, και οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 4 άτομα. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο λογαριασμός, ο συνολικός λογαριασμός της ζημιάς που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έχουμε εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Έχουμε και μία ανάρτηση σχετική του Αμερικανού Προέδρου. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κατέ των παραπολιτικών. Πριν από λίγο έκανε μια νέα ανάρτηση του Σόσερ Ντόναλτ Τραμπ. Ουσιαστικά απαντάει σε όλα όσα αναφέρουν οι Ιρανοί, αναφέρει η Ιρανική πλευρά με πόντο την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία. Ο Ντόναλτ Τραμπ λοιπόν αναφέρει ότι όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση του σε περίπτωση βέβαια που χρειαστεί, αλλά διαμηνύει ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Είπε από την πλευρά του Ντόναλτ Τραμπ ότι έχουν αποδεχθεί οι Ιρανοί όλα τα κομμάτια σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θυμίζουμε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Αυτή δε η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται με φόντο τις αναφορές των Ιρανών ότι εμείς δεν συζητήθηκε καν το θέμα στην Ελβετία και δεν υπάρχει καμία τέτοια αποδοχή από Ιρανικής πλευράς σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. Από εκεί και πέρα, είχαμε και μια ακόμα τοποθέτηση του Τραμπ, που είχε άλλο ένα πολύ σημαντικό κομβικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις και αφορά τα ιρανικά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι παγωμένα και έχουν παγώσει από την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αποδέσμευση αυτή γίνεται προκειμένου να αγοραστεί καλαμπόκι, σόγια και άλλα αγροτικά αμερικανικά προϊόντα, καθώς και επίσης ιατροφαρμακευτικό υλικό από την Αμερική και πάλι. Αυτή είναι μια νέα απάντηση του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με όσα έχει αναφέρει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αλλά και ο διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ, σε σχέση με τα 12 δις τα οποία αναμένεται να αποδεσμευτούν για το Ιράν και τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει όπου ήθελε εκείνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ περιπεπλεγμένο σκηνικό. Την ώρα επίσης, να πούμε καταληκτικά, όπου ο Γκαλιμπάφ πήγε στο Ομάν και συστήνεται κοινή επιτροπή Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Σαν να σχεδιάζει δηλαδή κάτι διαφορετικό η Τεχεράνη.
4: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά

0: κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
9: Καιρός για χρωμοδομή.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Στην Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τις Σέρες 29 βαθμοί, στον Πολύγυρο 31, στο Κιλκής και τα Γιαννιτσά 32 βαθμοί, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. σταθμούς.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
14: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
12: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
15: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
16: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
18: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
19: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
20: Και μετά
19: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
20: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
19: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
20: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
19: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
21: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
22: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
23: À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme.

0: n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent.
1: Να είδα ότι σήμερα δεν έχουμε ιδιαίτερα θεματάκια στους δρόμους. Μια χαρά είμαστε και είπα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι εντελώς ξεχωριστό, διαφορετικό από εκείνο που μου αρέσει να ακούω νύχτα. Τέτοια ακούω.
0: Décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui.
1: Έτσι για να ηρεμεί το μυαλό, μουσική για να ηρεμεί το μυαλό με τόσα που έχει. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 23, είναι Ιούνιος του 2026. Ακριβώς 30 χρόνια από την είδηση απώλειας θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα ήταν 1996. Αλλά βέβαια είχαν προηγηθεί διαδικασίες διαδοχής του. Τον διαδέχτηκε, θυμίζω, ο Κώστας Σιμίτης. Βέβαια είδα ένα βίντεο το οποίο έφτιαξε ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος, οι συνεργάτες του, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα Πανδρέου. Σαν σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή και ο... ή γεννήθηκε, τον μπέρδεψα και το πρωί, ο Κώστας Σιμίτης. Αλλά για εκείνον οι Πασόκοι δεν λένε τίποτα απολύτως. Αν και ο ιστορικός του μέλλοντος, όταν θα δει πιο ψύχρεμα τα πράγματα, είναι βέβαιον, ρεαλιστικά, ότι θετικό πρόσημο θα βάλει στον Κώστα Σιμίτη, όχι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μπορεί να σου στεναχωρώ, αλλά αγαπητέ μου, εκεί είναι οι δείκτες, εκεί είναι το παραγωγικό μοντέλο, εκεί είναι τι παρέλαβε ο ένας, τι παρέλαβε ο άλλος, τι παρέδωσε ο ένας, τι παρέδωσε ο άλλος. Τα άλλα είναι τώρα, εντάξει. Υπάρχουν χώρες όπως τη Λατινική Αμερική, οι άλλοι θα κλάψουν για τον Φιντελ Κάστρο. Κάποιοι μπορεί να κλάψουν, ξέρω εγώ, για τον Μπρέζνιεφ. Για τον Ζίφκο.

0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Δύο γενιές μεγάλωσες με Ανδρέα Παπανδρέου και πράσινη κάρτα. Πράσινο φρουρός, τακτοποιημένος, βολεμένος, ΕΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΜΟΣΕ, ΜΟΣΕ, ΝΤΟΣΕ. Τότε το καταλαβαίνω. Μια ευγνωμοσύνη και εσύ και ο πατέρας σου, ο γιος σου, η κόρη σου, τα αδέρφια σου την έχετε. 2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν τακτοποιημένοι. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό είπα ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει όλη την εικόνα στα χέρια του και τότε αποστασιοποιημένος από τα μίση και τα πάθη θα γράψει ποια ήταν η περίοδος από την οποία και έπειτα η χώρα κατηφόρησε για να φτάσει στον Καστελόριζο. Ας αφήσουμε τον ιστορικό του μέλλοντος. Μην τα χαλάσουμε μεσημεριάτικα, δεν υπάρχει λόγος. Άλλωστε πήρες σύνταξη στα 45. Αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, διάβασα μία έκθεση, είναι αυτό, μία έρευνα τέλος πάντων, μία έρευνα είναι, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Έρευνα η οποία έγινε σε πάμπολα σούπερ μάρκετ σε Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και άλλες χώρες. Πήραν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί το τυπικό καλάθι με 40 κατηγορίες προϊόντων, 6.000 κωδικοί. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, στην Ελλάδα έχουμε, κόντρα και απέναντι σε όλα όσα λέγονται, έχουμε το φθηνότερο καλάθι σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών των χώρων, επαναλαμβάνω, δεν είναι δικά μου στοιχεία, είναι στοιχεία επίσημα του εν λόγω Ινστιτούτου. Από δεκάδες σούπερ μάρκετ όλων των χωρών και εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων, η Ελλάδα έχει το φθηνότερο καλάθι. Από Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία. Ελέγχθησαν 48 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Την ίδια ώρα ωστόσο η Ελλάδα έχει μια άλλη πρωτιά, έχει τον μεγαλύτερο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο Γιώργης μου λέει, έμεινε φορτηγό ρεύμα δυτικά μετά τον κόμβο Μουδανιών περιφερειακής. Φαντάζομαι τώρα, Γιώργο, γιατί νωρίτερα δεν υπήρχε θέμα. Γεια σου Λάζαρε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Κάτσε να δω λίγο τους χάρτες μου. Έχεις δίκιο, το βλέπω τώρα. Αρχίζει σιγά σιγά και φορτώνει εκεί χαμηλά. Εσείς οι οποίοι μπαίνετε, θέλετε να μπείτε από Μουδανιών στην περιφερειακή, μας γράφει εδώ ο φίλος ο Γιώργος ακροατής ότι έμεινε ένα φορτηγό, οπότε θα καθυστερήσετε. Αν σας εξυπηρετεί, μπείτε στην πόλη. Οι δρόμοι στην πόλη είναι αδιανοί. Στο ύψος Τριανδρίας προς ανατολικά έχουμε αρκετή κίνηση. Έλα ρε τώρα, Νίκ Παπαν, βαριέμαι ρε αυτές τις κουβέντες. Τις βαριέμαι, αλήθεια σου λέω, αμέσως σε απόλυτες τιμές μπορεί, αλλά πρέπει να το δούμε βάσει αγοραστικής δύναμης ή μισθών. Οκ, okay, γιατί είπε κάποιος κάτι διαφορετικό, σου βάλα μέσα και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεν την έκανα εγώ την έρευνα. Αμάρευτη. Βάτε να πάρω κι εγώ με τα βάση της αγοραστικής δύναμης, αλλά και με βάση τα μαύρα. Γιατί σήμερα μάθαμε ότι μεταξύ άλλων η ΑΔΕ τσάκωσε μια κατασκευαστική εταιρεία μεσαίου μεγέθους, η οποία έκανε, τι έκανε αυτή?
1: 3 ευρώ
0: δήλωνε. Δήλωνε 3 ευρώ το χρόνο. Φαντάζομαι ότι αυτοί έπαιρναν και fuel pass. Γι' αυτό σου λέω, άστο, εγώ σου έδωσα τα απόλυτα νούμερα της έρευνας. Αμέσως, δεν και καλά να υπάρξει αλλά, δεν γίνεται, χωρίς αλλά δεν υπάρχει. Βγάλτε τα μαύρα πάνω. Το είπε προχθές και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λέει, ποιος δεν έχει 20.000 μαύρα στο σπίτι του. Εμείς λέει θα ασκήσουμε μια πολιτική τέτοια όπου ο καθένας, όλοι αυτοί θα βγάλουν τα χρήματά τους. Θα κάνουμε μια τράπεζα κρατική, θα τα βάλουμε εκεί, δηλαδή στην κρατική τράπεζα εμείς. Όσοι έχουμε 30, 40, 20, 5, 10 χιλιάδες στο σπίτι. Αυτά είπε ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος. Λέει θα κάνουμε μια κρατική τράπεζα η οποία θα δίνει και ωραία επιτόκια κτλ. Θα μαζέψουμε όλα τα λεφτά του κόσμου γιατί θα μας εμπιστευτεί. Θα δίνει και μεγάλα επιτόκια και θα σώσουμε την οικονομία.

Χαιρετίσματα στον κλαρινογαμπρό τον Αβραμόπουλο να στείλουμε. Ναι ρε φίλε, κλαρινογαμπρός, δηλαδή εντάξει. Πώς ήταν ο... σε άλλο στυλ βέβαια δεν ήταν έτσι γοητευτικός. Πώς ήταν ο Κατρούγαλος, κλαρινογαμπρός. Και Αβραμόπουλος, σινιέ, πενιέ δηλαδή. Ο άνθρωπος από πάνω μέχρι κάτω μελετημένος, καλοσχεδιασμένος. Το τζάγκωσαν λέει με 73.000 ευρώ τα οποία πήρε από μια μη κυβερνητική οργάνωση. Λέει τα πήρα, λέει δεν το αρνήθηκε. Κατερίνα είσαι σημεία. Δεν φαντάζεσαι πόσα μαύρα έχει. Άσε σου λέω. Έχω δει πακτολό χρημάτων. Λοιπόν άκου να σου πω τώρα. Αβραμόπουλος λέει αθώος να έρθει ασυλία μου να εξεταστώ. Τα πήρα λέει τα λεφτά τα 73.000, τα δήλωσα κανονικά στην εφορία. Κανείς δεν λέει ότι δεν τα δήλωσε. Το θέμα είναι αν έχει παράσχει κάποια τύπου εκδούλευση. Αλλά ούτε αυτό μπορεί να αποδειχθεί. Οπότε πομφόλιγα θα αποδειχθεί όλη η ιστορία.

εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης Βουκάντζης, ωραίος ακροατής, καινούριος είναι, δεν ξέρω. Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ορθά το λες. Να δούμε, λέει, και σε τι ποσοστό ψωνίζουν πολίτες των άλλων χωρών, no-name προϊόντα, αυτά τα ιδιωτικής ετικέτας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, Γιώργο μου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί κάποια στιγμή το ερεύνησα και είδα ότι η πρώτη. Πρόσεξε να δεις, είναι φοβερό. Φοβερό, είναι φοβερό, είναι εξαιρετικό στοιχείο αυτό που θα σου πω. Μεγαλύτερη κατανάλωση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας γίνεται στην Ελβετία, παρακαλώ. Στην Ελβετία των πάμπλουτων πολιτών. Αυτοί οι πάμπλουτοι πολίτες της Ελβετίας επιλέγουν και αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία έχουν ποσοστό στην αγορά, είχα διαβάσει, 52%. Εμείς, η χώρα μας δηλαδή, είναι, αν όχι στην τελευταία, στην προτελευταία θέση σε ό,τι αφορά την επιλογή αυτών των προϊόντων, τα οποία είναι φθηνότερα χωρίς να είναι χαμηλής ποιότητος. Αλλά ο νεοέλληνας ήταν ένα μοντέλο 30 χρόνων και δυστυχώς άφησε αποτύπωμα και στη σύγχρονη εποχή, όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι πριν από 20 χρόνια.

Γεπ, γεπ, η ουρά μεγαλώνει και κάτω χαμηλά. Και όσοι θέλετε να ανέβετε από Γεωργική Σχολή προς τα πάνω, ξεχάστε το. Καλύτερα φύγετε ευθεία. Η περιφερειακή έχει φορτηγάκι σταματημένο στα κάποια 100, 200, 300 μέτρα από το ξεκίνημά της προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρήστε. Ρε τον Κλάρινο γαμπρό. Πώς τον είπε ο Πάγκαλος, τον κύριο τίποτα. Λοιπόν, τώρα διάβασα νωρίτερα στο θέμα, στο πρώτο θέμα, ρώτησαν οι άνθρωποι. Καλό να το δούμε και εμείς, αλλά έτσι κι αλλιώς ήρθε ημέρα. Να μεθαύριο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των παλαιναδικών εξετάσεων. Καταλαβαίνετε ότι έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι ζόρι, έχω άγχος. Όταν λέω άγχος. Όταν είχα δώσει εγώ εξετάσεις πανελλήνιες, τότε τις λέγαμε, δεν είχα τόσο άγχος. Τώρα έχω. Περιμένω μεθαύριο να δω πώς έγραψε ο μεγάλος μου. Διαβάζω εδώ. Μικρές πιέσεις, λέει, στις νομικές, σταθερές οι ιατρικές, καθοδική πορεία στο τέταρτο πεδίο. Αν βγουν αληθινά αυτά τα οποία ο ιός μας είπε ότι έγραψε για το τέταρτο πεδίο, τότε υπάρχει καθοδική πορεία των γραπτών εκεί. Καλό μας κάνει, γιατί ο δικός μου είπε ότι έγραψε καλά. Μακάρι, μην το ματιάξω το παλικαράκι μου, τόση προσπάθεια. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, δεν ξέρω αν κι άλλη δημοσκόπηση είδα. Η Καριστιανού τρώει τα μούτρα της. Αναμενόμενο, νομίζω ότι σας το είχα πει εγκαίρως σε εκπομπές. Αυτά τα 12, 13, 15, 16, επειδή είμαστε ένας μεσογειακός λαός, έχουμε ένα ταπεραμέντο, κάτσε καλά. Σας έλεγα εξ αρχής ότι θα φάει τα μούτρα της, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν έχει να πει και κάτι, ένα άδειο πακέτο. Με συμπάθεια το λέω, δεν έχω, προς Θεού, άκουσε με λίγο, γιατί δεν γουστάρω, πώς το λένε, καυγάδες και πικρίες μεταξύ μας και αντιπαραθέσεις. Δεν, το είπα πολλές φορές, είναι τέτοια η δουλειά μου, την κάνω 40 χρόνια, δεν μπορώ τώρα να παραμυθιαστώ από μια Μαρία Καριστιανού ότι θα έρθει αυτή να σώσει τον τόπο και τη χώρα. Σε παρακαλώ τώρα, ούτε από τον άλλο τον παπατζή που σε κοροϊδεύει 20 χρόνια. Χαζός δεν είμαι, πολίτης είμαι, σέβομαι τον καθένα, τη δημοκρατία, την κοινοβουλευτική, τον κάθε ψηφοφόρο, καλά κάνετε από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτά τα πολύ ευγένεια και δημόσια σχέση με το κάθε καριδότσουπλο, το οποίο πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός και να κυβερνήσει μια χώρα, όταν ο προσωπικός βίος, ο δικός του βίος είναι άσε σου λέω τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή. Καλά κάνουν και σας παίζουν και σας εμπέζουν, καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, αυτό είναι το παιχνίδι, είναι μέρος της πολιτικής, ψάχνουν να βρουν εύκολα θύματα, βρίσκουν, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, βρίσκουν εύκολα θύματα, έχουν κάποιους οι οποίοι τους ακολουθούν, τους ψηφίζουν, τους στηρίζουν, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα γίνουμε όλοι ίσιωμα. Ας αντέξει η λογική στην Ελλάδα και η σοβαρότητα. Είδα κάπου κάτι αποτελέσματα, μια δημοσκόπηση. 9 ή 10 κόμματα μοιάζει να περνάνε το όριο του 3%. Αυτό δεν είναι χώρα, είναι μπάχαλο. Αυτό δεν είναι χώρα, είναι μπάχαλο.

0: Γι' αυτό βγαίνουν στα πάνελς και ακούς τη μία σαχλαμάρα πίσω από την άλλη. Αρμαθιά η σαχλαμάρα. Αρμαθιά η σαχλαμάρα. Τη μία βλακεία πίσω από την ηλιθιότητα και εκείνη πίσω από τη χαζομάρα. Έχουν πιαστεί σαν το χορό του Ζαλόγκο, αλλά δεν έχουν σκοπό να πέσουν στον κρεμό. Εμάς θέλουν να ρίξουν στον κρεμό. Να βρει καμία εδώ, περίμενε λίγο τη στριμώχνανε εκεί να απαντήσει. Παφαριές της ελληνικής αστυνομίας κι αυτή. Πώς την ελληνική, όχι λύση, πώς την είναι, Ελλάς. Ακούστε και πείτε αν εγώ είμαι άδικος με την εν λόγω. Μισό λεπτό. Επίσης μπείτε αν θέλετε στο Facebook. Έκανα μια αναζήτηση στο βιογραφικό μιας Μαριζέτας Αντωνοπούλου. Αν το λέω σωστά, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ήθελα να δω τι μέρος του λόγου είναι. Αυτή που είπε θα φορολογήσουν τα γρήγορα σκάφη. Αυτά λέει που τρέχουν πολύ. Όχι αυτά που πάνε αργά. Οπότε θα πάρεις ένα ακριβό σκάφος, θα βάλεις κόφτη. Πώς έχει το smart κόφτη στα 135 χιλιόμετρα. Και δεν θα φορολογήσεις. Ό,τι ασυναρτησία θες ακούς. Άκου τώρα εδώ. Α ναι, και έψαξα να δω. Λέω ρε παιδί μου, κάτσε να δω τώρα αυτή η κοπέλα Μαριζέτα Αντωνοπούλου τι ακριβώς μέρος του λόγου είναι. Έβαλα πάνω εκεί στο Google. Αν ήταν Κινέζικο το έκανε Γαβρίλ Google. Επειδή είναι αγγλικό το λένε Google.
1: Έτσι λέτε.
0: Ναι, Google. Πώς λένε Bruce Lee.
1: Συγγνώμη, στα Κινέζικα το Google είναι Google.
0: Google, πώς θα το λέγα, Google. Λέει, στο Κινέζο λέει Google. Google.
1: Εύχομαι να μην
0: σαν
1: συνέβαινε
0: σαν τον Bruce Lee
1: τύπο,
0: ρε παιδί μου.
1: Σαν τον Bruce Lee. Ναι. Τον Bruce Lee στα Κινέζικα δεν ξέρω πώς δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι κάτι έκτακτο, θέλω να ακούσει κάτι σαχπίνικο.
1: Είναι κάτι έκτακτο, ναι.
0: Κακό είναι.
1: Είναι κακό. Είναι δύο ειδήσεις. Η μία είναι κακή, η άλλη ευχόμαστε να εξελιχθεί.
0: Λίγο, περίμενε να ακούσω λίγο πρώτα αυτό και μετά θα κάνουμε Google. Περίμενε. Έκανα Google εγώ.
1: Ναι.
0: Σε έψαξα να δω τη Μαριζέτα Αντωνακοπούλου, αυτή που λέει και κάτι σκαφάτους. Θα φορολογήσουμε
1: ναι.
0: Να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και με το που κάνω Google για να δω τι μέρος του λόγου βιογραφικό κλπ. Πάνω στο Google έχει τρεις καταχωρήσεις και τρεις είναι δικές της.
1: Mm-hmm.
0: Στη μία είναι Πασόκ. Στην άλλη είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και στην άλλη είναι ελληνική αστυνομία. Αυτό του Τσίπρα.
1: Ελληνική
0: αστυνομία. Okay. Το ίδιο πρόσωπο. Mm. Δηλαδή...
1: Είναι η ποικιλομορφία δηλαδή. Αυτή.
0: Google.
1: Google.
0: Τώρα άκου μία η οποία δεν κατάλαβε τι ακριβώς. Δηλαδή, δεν μας λέει να καταλάβουμε αν είμαστε πλούσιοι ή όχι.
2: Άκου, άκου. Μεγάλο πλούτο. Από ποιο...
0: Και αυτή είναι ελληνική αστυνομία, αλλάς.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα στο μεγάλο.
3: Για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
2: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
3: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
3: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
3: Γι' αυτό έτσι. Το λέω.
2: Άρα δεν
3: τι
2: μπορώ
3: σημαίνει
2: να...
3: μεγάλος πλούτος για
2: εσάς. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
3: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
2: Δεν υπάρχει το πλαφόν για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το
4: αυτή
2: πρόγραμμα.
4: Αυτή είναι η επιτυχία του
5: πρόγραμμα. Κυκλοφόρησε όμως και σε διαφορετικές εκδόσεις με τον Ποζετή, τον Ρόκφελερ, τον Ιάνθο και άλλους διάσημους.
0: Κάτσε ρε, μπει 800 πράγματα έχουν μπει μέσα, 800 πράγματα. Πήγα να κάνω κι εγώ τον έξυπνο τώρα, ξυπνάδες, που πας να πουλήσεις ξυπνάδες. Γιατί εσύ κατάλαβες ποιος είναι ο πλούσιος?
1: Εγώ φοβήθηκα λίγο με αυτά που άκουσα.
0: Γιατί, για τα λεφτά?
1: Όχι, για τα δικά μου όχι, γιατί δεν, σίγουρα δεν θα με πιάσει εμένα. Αλλά θέλω να πω ότι, δηλαδή έτσι όπως κατάλαβα, γιατί λέει δεν θα ήθελα να το γενικεύσω, όταν είπε για σκάφος, το γενίκευσε.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: είπε αυτά που δεν τρέχουν πολύ. Ναι, αυτά δεν τα φορολογεί.
1: Και αυτό, αλλά είπε ότι όταν τη ανέφερε η δημοσιογράφος, δηλαδή κάποιος που έχει σκάφος, ή δηλαδή λέει δεν θέλω να το γενικεύσω.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει.
1: Άρα δηλαδή θα είναι ακόμα πιο μικρό το μέγεθος. Και ένας άνθρωπος, δηλαδή, ενδεχομένως που θα έχει και ένα σπιτάκι, ας πούμε, θα μπει, είναι ο μεγάλος πλούτος αυτός.
0: Άκου τραγούδι της γενιάς μου τώρα.
1: Λίγο μπέρδεψε.
6: Το υπόγειο έβασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά και κλαίν συνέχεια τα μωρά.
0: Δώρος Γεωργιάδης, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
6: Δεν μπορώ να κοιμηθώ,
0: αφιερωμένο στην τύπησα της ελληνικής αστυνομίας.
6: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι πλούσιος.
0: Ο Σίμα Φέντης Θαβουνάς. Όχι Θαβουνάς, ταξιδευτής.
6: Όσα και εσύ και εσύ και εσύ.
0: Έτσι λοιπόν είναι μπερδεμένοι. Θα τα μάθουμε τα. Ο Γερουλάνος προχθές είπε δεν κοστολογώ πρόγραμμα. Θα με βγάλεις λέει πρώτα κυβέρνηση, πρωθυπουργό. Και μετά θα σου πω πρόγραμμα.
1: Ξέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το βλέπει να έρχεται. Αδίμον.
0: Κοντά είναι το Πασόκ στο διψήφιο.
1: Εκεί.
0: Δύσκολο. Για πες τώρα κάτσε λίγο να φύγει ο Δώρος ο Γεωργιάδης που μας τραγουδάει. Το σκότωσα λίγο ραδιοσκηνοθετικά γιατί δεν είναι
1: νομίζω τίμος. Αποτυπώσαμε αυτό που θέλαμε. Έτσι, ήτανε,
0: κάτι έκανα.
1: Ήταν χαρακτηριστικά αυτά τα οποία ακούσαμε. Βέβαια να έρθουμε λίγο τώρα στα δικά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα λεπτά στήθηκε γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας για τη μεταφορά νεογέννητου βρέφους από την Καστοριά συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Συνοδεία λοιπόν της αστυνομίας και συγκεκριμένα δυνάμεων από την άμεση δράση, την ομάδα Ζήτα, την Τροχέα, αλλά φυσικά και με τη συνδρομή των τροχονόμων στην πόλη. Παρέλαβαν οι δυνάμεις αυτές το ασθενοφόρο, το συνόδεψαν από την περιοχή Κλειδί, εδώ κοντά μας τέλος πάντων στην περιοχή, μέχρι και το νοσοκομείο Ιπποκράτειο για να μεταφερθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια το βρέφος αυτό από την Καστοριά, το οποίο έτσι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα υγείας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Φυσικά για τους χρόνους να πούμε ότι από το Κλειδί μέχρι και το Ιπποκράτειο 17 μόλις λεπτά ήταν ο χρόνος που χρειάστηκε το ασθενοφόρο για να φτάσει με ασφάλεια στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Και άλλο ένα περιστατικό είχαμε, αυτό είναι το, έτσι, το άσχημο, αυτό ελπίζουμε να εξελιχθεί καλά με το βρέφος. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο το πρωί σήμερα, ένα μαχαίρωμα είχαμε στην περιοχή, στην Άνω Πόλη συγκεκριμένα, σε διαμέρισμα. Μία 29χρονη Ρουμάνα μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της. Για γνωστό λόγο μέχρι στιγμής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
0: Ανδροκτονία.
1: Ο νεαρός.
0: Ανδροκτονία θα είναι αν καταλήξει.
1: Ναι, ζει.
0: Μην τυχόν και πίσω ότι είναι. Ναι. Μην το πείτε ανθρωποκτονία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το λέτε ανδροκτονία για να κάνουμε το χατήρι της woke ατζέντα.
1: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι η αστυνομία συνέλαβε την 29χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για, ενδοοικογενειακή βία.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δες λίγο αυτό του Γιώργου του Ασλανίδη που μας στέλνει. Εδώ βλέπω κάτι. Τι είναι αυτό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα, έχει κάτι, δεν ξέρω. Γιώργο, γράψε μου λίγο, τι είναι αυτό που μας στέλνεις κάτω από το... Κάτσε λίγο, σε πάρω ένα τηλέφωνο, αν μπορείς να μας απαντήσεις. Γιατί μου στείλες αυτό, δεν δίνεις καμιά πληροφορία, τι ρεπόρτερ είσαι, κάτσε να ακούσω, κάτσε να το δω. Τι λέει, δεν είναι φίλος, δεν μπορώ να απαντήσει, τι εχθρώσεις. Λοιπόν, φωτιά λέει, γράψε κάτι παραπάνω. Γαβρίλη, πάρε το τηλέφωνο του από το Viber και κάλεσε τον άνθρωπο να μας βοηθήσει να δούμε τι ακριβώς που συμβαίνει αυτό το πράγμα τώρα.

0: χορηγός του Status Express η ανανεωμένη InfoTrust. Ο πρωταγωνιστής στον χώρο των ασφαλιστικών συμβούλων, ο οποίος σου κάνει μια φοβερή πρόταση. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη σελίδα www.infotrust.gr ή τηλεφώνησε στο 2310-492-492 και οι άνθρωποι της InfoTrust θα σου πούν πώς μπορείς να γίνεις μεγάλος παίκτης στην ασφαλιστική αγορά. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλησπέρα. Υπάρχει φωτιά στο 476 χιλιόμετρα στο δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης.
0: Μεγάλη.
1: Όχι, είναι δεξιά στο ρέμα που έχει...
0: Χορταράκια δηλαδή, χόρτα.
1: Χορταράκια. Ήτανε το πρωί ερχόμενος για Κατερίνη στο Λουδία.
0: Mm-hmm.
1: Στο ίδιο σημείο τώρα δεξιά του δρόμου στο 476.
0: Να είστε καλά αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά. 476 είναι το χιλιόμετρο, καταλαβαίνω. Ο δρόμος για την κόλαση από Chris Ria.

0: καιρός τρελάθηκε παντού, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, παντού. Πιάσαν οι ζέστες. Και έχουμε ένα πενθήμερο μπροστά μας. Φλόρινα λέει, υψηλές θερμοκρασίες. Θα βάλω πίσω στο πόρτ μπαγκάζ εξάδες με εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό διός. Θα δίνω και στον αθλητή μου, τον αθληταρά μου, το γιο μου, γιατί έχει 5 αγώνες σερί από αύριο. Φυσικό μεταλλικό νερό διός, ο καλύτερος σύμμαχος όλων μας. Μας τονώνει, μας ξεδιψάει, φροντίζει για τη σωματική αλλά και την πνευματική μας υγεία. Και χρειαζόμαστε πνευματική υγεία με τόσους παπατζίδες γύρω μας. Μία αντίσταση, μία άμυνα, τη χρειάζεται ο τόπος. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Να σας πω κάτι σχετικά με τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Εγώ μένω Αγία Σοφία Εγνατία και περνάνε συνέχεια οχήματα πυροσβεστικής και μυρίζει έντονα το σπίτι μου. Έκλεισα μέσα στην μπαλκονόπορτα γιατί κάπου πάει η φωτιά προς την καμάρα πηγαίνουν.
0: Ναι, κάτσε αυτό, λίγο. Ναι. Αυτό είναι. Να σας ευχαριστώ, κυρία μου. Να είστε, ναι, καλά. Ναι. Τώρα θα μιλήσει ο Γαβρίλ με τον ακροατή, ο οποίος μας έστειλε το βίντεο νωρίτερα. Εγνατία είναι, κυρία μου. Η φωτιά που μας έστειλε ο ακροατής είναι Εγνατία. Δεν ξέρω τώρα αν έχει και άλλη. Είναι σε πολυκατοικία, μάλιστα είναι στο Ρετυρέ. Για δείτε το εκεί, Γαβρίλ, Λεόντιε. Άμα έχεις καλούς συνεργάτες. Έλεγα λοιπόν, είδα αυτή την δημοσκόπηση, τα στοιχεία της ίντερβιου. 9 ή 10 κόμματα με βάση. Δεν φταίνει οι εταιρείες οι δημοσκοπικές, τη δουλειά τους κάνουν, έτσι. Μια χαρά, καλά κάνουν, αλλά έχει γούστο, δηλαδή. Πρόσεξε τώρα. Πες ότι υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο και ο Θεός, ο καλός Θεός μας, ο δικός μας Θεός, ο Βούδας, ο Δίας, ποιος, ο Μωάμεθ, κάποιος παίρνει ένα μεγάλο δίκτυο, μεγάλο δίκτυο. Την ώρα περπατάμε, ξέρω εγώ, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο Φλίσβο, στην Αττική. Στον Άγιο Ανδρέα, στην Πάτρα. Στα Τσιπουράδικα, στο Βόλο. Στα Λιοντάρια, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Φάρο της Αλεξανδρούπολης, οπουδήποτε ρε φίλε. Πετάει λοιπόν ένα μεγάλο δίκτυο. Σιαρπάζει χίλιους από εμάς. Μας τυλίγει και μας ανεβάζει πάνω στην κόλαση, στον παράδεισο κάπου. Επειδή μου έχει μια βεράντα να βλέπουμε κιόλας, να πούμε καφεδάκι. Χίλιους από εμάς, γιατί εμείς είμαστε ένα δείγμα. Δηλαδή είμαστε αυτοί οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις απαντάμε. Είμαστε χίλιοι άνθρωποι. Και καθόμαστε μια μεγάλη βαράντα με τους θεούς εκεί πάνω και συζητάμε. Τώρα σοβαρά μεταξύ μας η χώρα των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πραγματικά θα λειτουργήσει καλύτερα έχοντας 10 κόμματα στη Βουλή? Πάμε καλά ως κοινωνία, συγγνώμη. Δεν σου λέω να ψηφίσεις τον ένα ή τον άλλον. Όποιον θες ψήφισε. Αλλά ρε φίλε, συγγνώμη, είναι τόσο διακριτές οι διαφορές των πολιτικών σχηματισμών των παπατζίδων, γιατί η μισή από αυτούς είναι παπατζίδες. Είναι τόσο διακριτές οι διαφορές ώστε να δικαιολογείτε, να στοιχειοθετείτε, να αιτιολογείτε έστω. Αυτή η κατάσταση, το να έχεις 10 κόμματα τα οποία θα περάσουν ενδεχομένως, που δεν νομίζω, αλλά λέμε τώρα το όριο του 3%, σε παρακαλώ. Δηλαδή τι ακριβώς ξέρουμε εμείς οι οποίοι μας πήρε ο Θεός με ένα δίχτυ και μας μάζεψε στη βεράντα και συζητάμε? Τι ακριβώς ξέρουμε για το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, της Καριστιανού, του Βελόπουλου, της Αφροδίτης, του Νατσιού, του Ματσιού, των Δημοκρατών, του Βαρουφάκη? Για την πλεύση ξέρουμε, θέλει να μας δει η γυναίκα, φαίνεται, είναι σαδίστρια, γουστάρει. Αλλά στους χίλιους είμαστε τόσο πολύ μαζόγες. Άντε εκεί είναι σαδίστρια, θέλει να μας δει, ρε Γαβριήλ. Η ζωή φαίνεται, θέλει να δει.
2: Ναι.
0: Εμείς ως κοινωνία είμαστε μαζόγες και θέλουμε να φάμε ξυλό.
2: Όχι φυσικά.
0: Έλατε, αυτό λέμε.
2: Δεν θέλουμε να φάμε ξύλο. Να έρθουμε λίγο όμως στο περιστατικό με τη φωτιά. Έχουμε μία πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον 7ο όροφο συγκεκριμένα, σε πολυκατοικία, στη συμβολή των οδών Εγνατία με Στεφάνου Τάτη, στο κέντρο της πόλης. Στο σημείο σπέβδουν, ήδη έχουν φτάσει κάποια οχήματα, αλλά συνολικά 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες για να επιχειρήσουν για την κατάσβεση. Πριν από μερικά λεπτά ξέσπασε. Και ελπίζουμε να έχει αίσιο τέλος.
0: Ναι, ο ακροατής ήταν αυτό που της πέρασε εκείνη την ώρα που... Ευχαριστούμε, Γαβριήλ. Και σας το λέω γιατί ξέρετε... Εντάξει, κάποιοι από εμάς είμαστε λίγο της παλιάς σχολής και λόγω ηλικίας και λόγω ψώνιου και λόγω επαγγέλματος. Έχουμε ζήσει καταστάσεις όπου, ξέρω εγώ, ακούγαμε τον Κύρκο Μεθαίος, τον Πεσματζόγλου ακούγαμε, τον Γιώργο το Μαύρο ακούσαμε, δηλαδή παλιούς πολιτικούς οι οποίοι κάτι είχαν να πούν. Άντε Παπανδρέου, Μητσοτάκη, εκεί το θέατρο και η αντιπαράθεση κλπ. Καραμαλή Κωνσταντίνο ακούσαμε. Οπότε έχουμε εμποτιστεί με διαφλωράκια, ακούσαμε Δαμανάκια, ακούσαμε Παπαρίγα, ακούσαμε τέτοια πράγματα. Οπότε ρε παιδί μου, ξέρεις, μας συνοδεύουν και δύο-τρεις απαιτήσεις. Δηλαδή έχεις και δύο-τρεις απαιτήσεις από αυτόν ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα δημόσια πράγματα, με την πολιτική. Κάθεσε τώρα και ακούς, ξέρω τον, μην πω ονόματα, οποιονδήποτε. Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Ρε φίλε. Ξέρω το επιχείρημα είναι οι άλλοι απατεώνες που κατέστρεψαν την Ελλάδα, την οικονομία. Εσύ δεν ήσουν εδώ, ήσουν τουρίστας. Εσύ, ας μου βγεις 45 χρονών σύνταξη, ξέρω εγώ, έχεις κάνει τρία αυθαίρετα με μαύρα χρήματα γιατί δεν δήλωνε κανένας τίποτε. Ήσουν τουρίστας τότε, εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, όπως και εγώ. Δεν ήμασταν εδώ. Κάποιοι άλλοι κλέβανε, κρύβανε, βγάζανε. Τότε χτίστηκε όλη η Χαλκιδική, ο Στριμωνικός και η Πιερή απέναντι με εξοχικά τα οποία. Εντάξει. Δεν τα δικαιολογούσαν τα εισοδήματά μας. Δεν ήμασταν εδώ, ήμασταν αλλού. Οκ, okay, το δέχομαι, ήμασταν αλλού. Δεύτερο, ήμασταν ανήλικοι και μας εξαπάτησαν. Ναι ρε φιλαρά, ναι, 2026, συγγνώμη δηλαδή. Τόσο εύκολα πιστεύεις σε παπατσίδες? Τόσο εύκολα δηλαδή δίνεις το δικαίωμα στον άλλον να σου πει ότι θα σου δώσει 2.000 ευρώ εσένα την οικογυρά και το πιστεύεις? Τον οποιοδήποτε άλλο. Ή την άλλη την τιμωρώ. Την πλεύση τιμωρός. Η ίδια κάνει bullying σε εργαζόμενους. Δεν πληρώνει αυτά τα οποία χρωστάει. Δεν σέβεται τον νόμο, ενώ η ίδια είναι δικηγόρος, νομικός. Και θα αποδώσει αυτή η δικαιοσύνη αν θα έρθει στα πράγματα. Και άντε καλά, αυτή λέει τα δικά της. Εσύ γι' αυτό ρε φίλε, χίλια χρόνια τώρα θα δεις πόσα μηνύματα θα έρθουν. Άκου. Ξεσηκωθείτε παλικάρια. Γι' αυτό χίλια χρόνια Ηρακλής. Γράψε στο Viber.
3: Αγάπη. Μέρα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ειδικό δικαστήριο, ρε, ναι, όπως γράφει ένας φίλος. Ειδικό δικαστήριο, να περάσουν όλοι από ειδικό δικαστήριο. Ωραίο. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ. Αργήσατε. Μάλλον εγώ άργησα. Τι, παρεξηγηθήκατε επειδή είπαμε χίλια χρόνια Ηρακλής? Κάνουμε και χιουμοράκι.

Έτσι ρε, χαρούμενες μουσικές. Και όχι μόνο χαρούμενες μουσικές, και καλά νέα. Καλά νέα, γιατί οι άνθρωποι στα καταστήματα Μαρμαρίδη, όταν βλέπουν ότι ο κόσμος κάτι το θέλει, το αποφασίζουν την ίδια στιγμή. Έτσι, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη έχουμε καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Έπιπλα μοναδικά για την τραπεζαρία, για την κρεβατοκάμαρα, για την κουζίνα, για κοσμητικά. Όλα σε ειδικές τιμές. Τιμές μπαζάρ Μαρμαρίδη.

Χριστίνα μου, τάπα για τον Φάμελο, τι να πω, είναι και φίλος, τι να πω, δεν μου αρέσει αυτό το οποίο έχει πάθει, φταίει και ο ίδιος βέβαια, δεν του κάνει καλό, δηλαδή, okay. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις, τη δημοσκόπηση στην οποία νωρίτερα αναφέρθηκα, ενώ φαίνονται 9-10 κόμματα να είναι μέσα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%, και άμα ακούσει το Φάμελο ή κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζουν ότι εκπροσωπούν κανένα σοβαρό κομμάτι πλέον του εκλογικού σώματος. Αλήθεια, εσείς οι οποίοι ήσασταν μέχρι προχθές ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι πριν έρθει ας πούμε ο Αλέξης ο Τσίπρας, πόσο ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν ρε φίλε? Δηλαδή ο Αλέξης που κομμάτιασε το κόμμα σας κάνει άλλο κόμμα και εσείς παρατάτε το κόμμα το οποίο κομμάτιασε ο Αλέξης και πάτε με τον Αλέξη που κομμάτιασε το κόμμα που μέχρι προχθές στηρίζατε, μας τρελάνετε. Ψυχολόγο θα χρειαστούμε, ψυχίατρο θα χρειαστούμε, κάτι θα χρειαστούμε.

Βέβαια, για να σοβαρευτούμε λίγο, εμένα μου αρέσει που ο Τσίπρας συσπηρώνει κάποιον κόσμο. Και μακάρι να συσπηρώσει και άλλον κόσμο. Το εννοώ αυτό που σας λέω, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε να κάνουμε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Έχεις από τη μία πλευρά αυτό το οποίο από το 2019 και έπειτα απέδωσε όσα απέδωσε και σήμερα είναι. Τα βλέπεις, είναι απτά. Και από την άλλη έχεις τον άνθρωπο ο οποίος λέει: θα έρθω να πάρω τα λεφτά των άλλων και θα τα μοιράσω. Έχεις δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξέρεις ότι από τη μία μεριά έχεις αυτό, το οποίο έχει και λίγο χρώμα φιλελεύθερο, γι' αυτό και το στηρίξαμε όσο το στηρίξαμε, το στηρίζουν ή το στηρίζουμε όσο το στηρίζουμε. Και από την άλλη έχεις το κλασικό μοντέλο, το οποίο λέει: θα έρθουμε, λέει. Φανφάρες τώρα, μεγάλα λόγια, έτσι λόγια του αέρα. Θα έρθουμε, θα πειραματιστούμε. Και άμα δεν βγει, πάμε και όπου βγει. Ωραίο παράδειγμα έδωσε ο Βορύδης με τον δήμαρχο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος ήταν ακριβώς, δηλαδή copy-paste που λέγει ο Πολάκης του Τσίπρα. Ό,τι λέει ο Τσίπρας σήμερα και γενικώς τα σχήματα της αριστεράς, τα έλεγε εκείνος για να βγει δήμαρχος. Βγήκε δήμαρχος, του έκαναν την τιμή όλοι εκεί, εδώ χορεύαν στο Σύνταγμα, εκεί χορεύανε ξέρω εγώ στο Μανχάταν. Ανέλαβε τη δημαρχία και μετά από κανένα 2-3 μήνες λέει: παιδιά, αυτά που σας έλεγα προεκλογικά δεν γίνονται, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Πρέπει να μας δώσει λεφτά, λέει ο Τραμπ, τον οποίον μισεί ο ίδιος και απαξιώνει. Αν δεν μας δώσει, λέει, λεφτά ο Τραμπ, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα. Αλλά προεκλογικά έλεγε τις παπάτσες για να εκλεγεί και εκείνος. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο δικό μας έτσι χαρακτηριστικό γνώρισμα, αλλά επειδή εμείς πέμπτος αιώνας Περικλέους, χρυσούς αιών και τέτοια, λες ρε παιδί μου, δημοκρατία εδώ και τέτοια, λες λίγο παραπάνω λογική την διαθέτουμε από το Αμερικανάκι, το μέσο Αμερικανάκι, αλλά τελικά και αυτό είναι υπό αμφισβήτηση. Δηλαδή εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο καιρό ιδίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα συζητούσαμε για το γεγονός ότι πολλές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ελεύθεροι επαγγελματίες με τα πράτε σηκώθηκαν, έφυγαν εδώ από το Βορρά και πήγαν σε Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία και αλλού. Πόσο καιρό μας ταλαιπώρησε που λέγαμε καλά ρε, κλείνουν εδώ τις επιχειρήσεις και πάνε και ιδρύουν επιχειρήσεις στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Ναι, αυτό έκαναν και αναπτύχθηκαν τα Βαλκάνια. Και οι ίδιοι δεν έχασαν λεφτά. Δεν είναι χαζός ο άλλος, είναι έξυπνος. Είναι πιο έξυπνος από τον κρατικοδίαιτο πολιτικάντη Μπαγασάκο. Ο οποίος βέβαια ο ίδιος περνάει καλά. Δεν, χωρίς να κάνει τίποτε στη ζωή του, βγαίνει σύνταξη, τακτοποιεί τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τα εγγόνια του. Αλλά μόνο ζημιώνει τον τόπο. Αυτά δεν λέγαμε τότε. Ότι κοίταξε να δεις και ενοχοποιούσαμε τις επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες, οι οποίες έφευγαν από την Ελλάδα και πήγαιναν στα βόρεια σύνορά μας και δραστηριοποιούνταν εκεί. Έβγαζαν ένα αφημί εκεί, ένα αφημί εδώ.

Μάλιστα τη δίνει και με ένα στυλ, ας πούμε, και καλά του τύπου ο οποίος θα βγει μπροστά, θα πολεμήσει τα θηρία. Και λέει, μην ανησυχείτε, εγώ μαζί σας θα βγω μπροστάρις, θα βάλω το σώμα μου και θα αρπάξουμε τα χρήματα των άλλων, θα μοιραστούμε ίδιοι. Άντε τα μοιράστηκε σε ένα εξάμηνο, δύο εξάμηνα, τρία εξάμηνα μετά. Και στα λέω εγώ που δεν έχω λεφτά, μην νομίζετε ότι είμαι τράγκας, δεν μπορώ να γίνω. Έχω μια δυναμία, είμαι θειασότης της αλήθειας.

Για δείτε όλους αυτούς οι οποίοι είναι, έχουν το πρώτο λόγο, ρε παιδί μου, εκεί στα κανάλια, γενικώ στο δημόσιο λόγο, διάλογο κλπ. Δείτε τους λίγο. Κάποιες φορές δεν εξελέγησαν. Είδατε κάποιον να προκόβει? Είδατε κάποιον από δάφτους να κάνει δουλειά πέρα από τον Καρανίκα? Είδατε κάποιον να κάνει δουλειά, ας πούμε, δική του, με ρίσκο, να δώσει δουλειά σε κάποιον άλλον? Παπατζίδες είναι, μόνο τροκτικά, τρώνε χρήμα κρατικό, όχι παράνομα, τρώνε χρήμα. Όχι παράνομα, δικό τους δεν, πού. Επειδή έχω και εγώ πολλούς στο συνάφι μου, στον ευρύτερο κύκλο, οι οποίοι ασχολήθηκαν, μπήκαν στη Βουλή, μια, δυο, τετραετίες μετά βγήκαν από τη Βουλή, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι δικό τους, δεν έχουν μάθει ποτέ να κάνουν κάτι δικό τους. Και αυτοί θέλουν να κάνουν κάτι για λογαριασμό σου. Γέλα, γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου που λέγε και εκείνος ο... πώς το λέγανε? Καφάσεις.

Της Κακομοίρας γίνεται στη Μουδανιών. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να μπείτε στην πόλη, υπάρχει ένα φρακάρισμα το οποίο ξεκινά 300 μέτρα από την περιφερειακή οδό, φτάνει μέχρι τον κόμβο Μουδανιών και πάει στη Μουδανιών. Με κατεύθυνση στην πόλη, δηλαδή από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εξαιτίας ενός συμβάντος νωρίτερα μας ενημέρωσαν γι' αυτό ακροατές. Ένα φορτηγό σταμάτησε και έτσι έχουμε αυτό το πρόβλημα εκεί. Μου κάνει εντύπωση ωστόσο ότι μετά τον κόμβο είναι πράσινο. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι και κάτω από τον κόμβο Μουδανιών με περιφερειακή. Αν κάποιος είναι, ας μας λύσει την απορία, γιατί είναι κατακόκκινο μέχρι εκεί. Μετά πρασινίζει και ξανακοκκινίζει στην Καραμαλή. Δίνεται η εντύπωση, μου δίνει την εντύπωση ο χάρτης έτσι όπως τον βλέπω, ότι κάτι πρέπει να έχει γίνει και ακριβώς στο ύψος του κόμβου προς περιφερειακή.

Ρε Θεόφιλε, δεν μιλάω για αυτούς, για τους δεξιούς. Εσύ αμέσως, το ξέρω, ο Γιώργος είναι φίλος μου, τον αδερφό του. Έχουν και ξενοδοχείο, έχουν και μια επιχείρηση με λάδια. Έχουνε... Δεν μίλησα. Μίλησα για τους τύπους οι οποίοι έχουν ως αφήγημα ότι θα έρθουν να πάρουν τα λεφτά των άλλων για να ταΐσουν τους άλλους. Μην μπερδεύεσαι. Αμέσως εκεί. Ξεκάθαρο, σαφής είναι. Στους παπάτζες αναφέρομαι.

κατευθύνει με είναι λίγο διαφορετικό, μωρέ. Εντάξει, το έχω σκεφτεί. Μου λέει αν θεωρώ ότι θα έπρεπε και ο πολιτικός να σπουδάσει για να κατέβει στην πολιτική, όπως ο ηλεκτρολόγος, ο δικηγόρος, ο γιατρός. Όχι. Όχι, γιατί έτσι αποκλείσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ο άλλος μπορεί να είναι πετυχημένος επιχειρηματίας, μπορεί να είναι πετυχημένος τεχνίτης, μπορεί να είναι πετυχημένος, ξέρω εγώ, διανοούμενος. Γιατί να το αποκλείσει την δυνατότητα να εκπροσωπηθεί, όχι. Είναι δύσκολο.

Γεια σου Ευάγγελε, καλό μεσημέρι. Στη Μουδανιών δεν έχει ατύχημα, μου γράφει ο Χάρης. Είσαι σίγουρος ρε Χάρη? Γιατί ο χάρτης εδώ και ο χάρτης κάτω είναι δεδομένο. Έχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω σε ποιο ύψος εσύ. Έχει ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι με μέτωπο, όπως το λένε, προς την πόλη. Και ξεκινά πριν από τον κόμβο για περιφερειακή και σταματά εκεί. Εκτός αν η πλειονότητα των οδηγών θέλει να μπει περιφερειακό, γι' αυτό και έχει κοκκινήσει εκείνο το κομμάτι.

0: Μια χαρά παρέα είστε. Και το εννοώ. Αριστερή, δεξί και τρώει. Παοξίδες, Αργιανοί και Ηρακλείδη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν έχω να χωρίσω τίποτα απολύτως με καθέναν από εσάς ξεχωριστά. Η τρέλα μου είναι με τα στελέχη, με τις ηγεσίες, με τα κογκλάβια εκεί, τα πολιτικά γραφεία, τις πολιτικές γραμματείες, κεντρικές επιτροπές που ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έρχομαι εγώ από Περαία. Mm-hmm. Το πρόβλημα στο δρόμο είναι γιατί προσπαθούν όλοι να μπουν στον περιφερειακό.
0: Άρα,
1: που είναι τρακαρισμένος.
0: Ναι, άρα γι' αυτό φράγκαρε.
1: Μετά περνάς τώρα, μπήκα στην Εγνατία. Εντάξει, συνηθισμένη κίνηση. Ναι.
0: Άρα είναι επειδή πολλοί κόσμος θέλουν να βγει περιφερειακό, ε.
1: Ναι, δεν έχει κάποιο.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου. Καλό δρόμο. Σου βάλω ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Αγαπητοί, αγαπητέ, ακροάτρια, ακροατή, με το οποίο και θα κλείσω, γιατί πρέπει γρήγορα, γρήγορα να διαλέξω μία από τις 18 προτάσεις που μου έχει ο καταψύκτης μου, αυτό το μπαρμπαδάκι, ο Μπαρμπαστάθης. Πρέπει να του πω γρήγορα, γρήγορα τι να φέρει μπροστά, γιατί φροντίζω την υγιεινή διατροφή μου. Θέλω να είναι νόστιμο, υγιεινό, αλλά να γίνεται και γρήγορα. Προϊόντα Μπαρμπαστάθης. Εύκολα, γρήγορα, υγιεινά στο τραπέζι μας. Με τούτο εδώ θα κλείσω, το οποίο είμαι βέβαιος ότι σου αρέσει και εσένα, φίλε, φίλη. Ζωζεφίν. Αν μ' αξιώσει ο Θεός και κάνω εγγόνια, κορούλα, θα ζητήσω από τα αγόρια μου, αν θέλουν, να μου βγάλουν μια Ιωσήφινα, μου αρέσει πολύ το όνομα.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός είμανε πριν λίγο στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον 7ο όροφο πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Εγνατία με Στεφάνου Τάτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ωστόσο η φωτιά είχε ήδη σβήσει. Γέφυρα ζωή στήθηκε από την ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για την άμεση και ασφαλή διακομιδή νεογέννητου βρέφους με πρόβλημα υγείας από την Καστοριά στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Σε μόλις 17 λεπτά και με την καθοδήγηση των αστυνομικών δυνάμεων, το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος έφτασε από το κλειδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη. Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 10 το πρωί. Το ζευγάρι φέρεται να είχε καυγά για ασήμαντη αφορμή όταν η 29χρονη επιτέθηκε στον σύντροφό της και τον τραυμάτισε με μαχαίρι. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που έστησε δίκτυο ρευματοκλοπών προσπαθούν να φτάσουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη με αστυνομική επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Αστυνομικοί σε συνεργασία με τον ΔΔΕ προχώρησαν στη σύλληψη τριών βασικών μελών της πείρας που πείραζε μετρητές του ΔΔΕ είτε σε καταστήματα είτε σε σπίτια σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Συνολικά για την υπόθεση κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, η ζημία των οποίων σε βάρος του ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια. Το πρώτο Urban Microforest της πόλης παρέδωσε σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη συμβολή της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της Οδού Αγίων Πάντων στη δεύτερη κοινότητα. Σε έκταση περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων δημιουργήθηκε ένα αστικό μικροδάσος με 3.250 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα καθώς και θάμνη, πόες και φυτικά είδη που επιλέχθηκαν για την ανθεκτικότητά τους και τη συμβολή τους στη βιοπικιλότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεχνικές επαφές σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες μεταξύ στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιπροσώπων των de facto αρχών του Αφγανιστάν, των Ταλιμπάν, στο πλαίσιο της συντονισμένης ευρωπαϊκής προσπάθειας για επιστροφή Αφγανών πολιτών που διατελούν υπό εντολή απέλασης από κράτη-μέλη.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις και βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλική στους 30, στη Σέρρη στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννητσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
13: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Μια ζεστή και ταλαιπωρημένη καλησπέρα, εάν πιστέψουμε ότι εκεί προς τα πάνω...
1: Και ζεστή και ταλαιπωρημένη, σιγά.
0: Ζεστή ή ζεστή, ταλαιπωρημένη, ναι. Για τους ανθρώπους που είναι εκεί, λέει, δεν μπορούν να...
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια είναι. Θεματάκια τότε... εκεί έξω, αλλά ζεστή δεν τη λες ακριβώς τώρα, 23 Ιουνίου.
0: Σου είπα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Δεν είναι ζεστή ως προς το θερμόμετρο, είναι κακιά ζέστη.
1: Σιγά, μωρέ. Κακιά. Μια χαρά είμαστε, ναι. Μια χαρά είμαστε, μια ναι. Χαρά.
0: Και
1: ο και περιφερειακός, καλός είναι. Καλός, λίγο εκεί στη Μουδανιών έχουμε ένα θεματάκι. Όχι κάτι φοβερό.
0: Νωρίτερα είχε.
1: Ναι, δείχνει ότι πηγαίνει προς εκτόνωση, εκεί που διασταυρώνεται η Μουδανιών με τον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά βεβαίως. Όχι κάτι τραγικό, λίγο θα σας ταλαιπωρήσει, αλλά νομίζω πως είμαστε πολύ καλά κατά τα λοιπά.
0: Το φαρμακείο πήρε παράταση. Και αν οδηγήσω κι εγώ αυτή τη διαδρομή, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να μην κάνω πρώτο χρόνο, αλλά μπορεί να το πάω κιόλας.
1: Για ποια διαδρομή λες, στην καινούρια πίστα που θα κατασκευαστεί στο γνωστό σημείο, στην Πάτρα, στη Χαλανδρίτσα?
0: Όχι, εκεί ήθελε να το κάνει και η Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Να την κάνει και η Εκκλησία.
1: Τότε δεν έγινε ποτέ, τώρα έχει πιθανότητες να γίνει, θα τα πούμε στην πορεία.
0: Όχι, για το Pikes Peak.
1: Δύσκολα, όχι πρώτο, ούτε τελευταίο χρόνο δεν θα κάνεις, γιατί δύσκολα θα τερματίσεις εκεί. Η διαφορά υψομέτρου λίγο θα σε πειράξει. Θα βουλώσουν τα αυτιά σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Διαφορά υψομέτρου, 1400 μέτρα είναι η διαφορά υψομέτρου.
1: Γι' αυτό σου λέω, θα βουλώσουν τα αυτιά, δεν θα ακούς να πω, οπότε δεν θα μπορείς και να οδηγήσεις.
0: Καλά, δώσουμε αυτή τη μαχή και θα σου πω. Εδώ στο καθημερινό εγκίνηση βρισκέστε στον στάτους φυσικά 107 και 7.
1: Αντώνη, δώσε μας κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Στέλνει κάπου, έχει ξεκινήσει φωτιά. Είναι στην αρχή. Δώσε μας λίγο περισσότερες πληροφορίες για τη φωτογραφία που μας έχει στείλει στο Viber και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σωτήρης Βουτσελάς, Τριανταφυλλού Τσουρφάς, ξεκινάμε με κάτι που πραγματικά διαφοροποίησε την πορεία της μουσικής.

0: Φυσικά είναι ο Dark Side of the Moon που άλλαξε πραγματικά την πορεία της μουσικής. Pink Floyd στα 1973.
1: Αντώνη, άκυρο το μήνυμα. Έβλεπα άλλη φωτογραφία απευθυνόμενη σε άλλο ακροατή που μας έστειλε μήνυμα. Δεν μου δίνετε μια άδεια να λείψω μια φορά. Μέχρι εδώ και δουλεύω συνέχεια. Λογικό να
0: κάνω κι εγώ. Αφήνεις κάποιον που
1: ξέρει. Ανεβαίνω, λέει, το Δερβαίνι και έχει 36 βαθμούς. Ο Αντώνης, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Εγώ είδα μια φωτογραφία κάπου που ξεκινούσε μια φωτιά, είχε καπνούς. Τι να κάνω, Αντώνη, δεν μου δίνουν άδεια. Θα βγω παραπονούμενος, δεν γίνεται. Αλλά σε ποιον.
0: Αφού δεν είδες και το Φουτζιγιάμα να μας
1: κάνει. Κοντά είναι.

Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το σίγκλα που ζητάει χρήματα, όχι από το 73, από το 03 ζητάμε χρήματα, αλλά

0: Καλησπέρα λοιπόν, Τριαντάφυλλε. Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε περιμένετε την άδειά σας, είτε βρίσκεστε ήδη σε αυτή και πολύ καλά κάνετε. Όπως σας είπαμε, κυκλοφοριακά στην πόλη είμαστε σε καλό σημείο για τέτοια ώρα.
1: Εκεί που περιμένει να έχει σκιά, μόνο μη σε χτυπήσει ο ήλιος πολύ. Γιατί
0: με ήδη αργή, με έχει χτυπήσει.
1: Ήδη.
0: Είχαμε ένα θεματάκι στη Μουδανιών μπαίνοντας στον περιφερειακό. Δείχνει πως σιγά σιγά εκτονώνεται. Και στο Φίνικα έχουμε ένα θεματάκι προς την πόλη. Στα υπόλοιπα γνωστά ύποπτα σημεία για κίνηση τέτοια ώρα είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Το νέο φαρμακείο του αυτοκινήτου πάει πρώτη του 27.
0: Πρώτη του 27.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Που ήταν από τώρα, αυτές τις μέρες θα έμπαινε σε εφαρμογή. Επειδή όμως έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας και επειδή έχουμε ξαναπεί ότι αν είναι να κάνουμε κάποια χιλιόμετρα τώρα το καλοκαίρι θα τα κάνουμε και πολύ καλά κάνουμε.
0: Καλά, δεν τα κάνουμε μόνο το καλοκαίρι. Όποτε βρίσκουμε τριήμερο ή Σαββατοκύριακο που το κάνουμε τριήμερο, ή Χριστούγεννα ή Πάσχα.
1: Κυρίως όμως χιλιόμετρα.
0: 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, Πρωτομαγιά, Πρωτοχρονιά.
1: Για εσάς, εμάς μας έχουν μαντρωμένοι.
0: Ναι, όλο και κάπου φεύγουμε. Είναι αλήθεια. Καλά. Και πολύ καλά κάνουμε και πολύ το χαιρόμαστε γι' αυτό. Τι θα κάνουμε.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως επειδή το πήγανε το 27. Αν μπορείτε, καλό είναι, πάρτε το καινούριο φαρμακείο, ας υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο, διότι αυτό που υπάρχει δεν είναι, όχι δεν είναι φαρμακείο.
0: Έχουν λήξει τίποτε. Τα πάντα.
1: Έχει λιώσει και το εξωτερικό και το βέβαια και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα αν έχουμε παιδιά μαζί μας.
0: Λοιπόν, πίστα διεθνών προδιαγραφών, δεν ξέρω αν θα είναι για Φόρμουλα 1 ή για οτιδήποτε άλλο.
1: Διεθνών προδιαγραφών δεν αρκεί.
0: Πάντως.
1: Ως περιγραφή δεν αρκεί.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Αυτός μόνο.
0: Πρόεδρος της ΕΡΤ, πρόεδρος της ΑΕΚ. Αγωνιζόμενος. Λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δήλωσε ότι αν και εφόσον ξεπεραστούν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια που σημαίνει
1: δεν το βλέπω.
0: Η κατασκευή μιας πίστας διεθνών προδιαγραφών στη Χαλανδρίτσα έξω από την Πάτρα.
1: Σου είπα και πάλι, από τη στιγμή που η Εκκλησία δεν μπόρεσε να τα παρακάμψει αυτά όλα.
0: Δηλαδή είχε τα λεφτά η Εκκλησία να κάνει την πίστα.
1: Και τα λεφτά είχε και τον τρόπο είχε.
0: Τέλος πάντων.
1: Και έχει ακόμη. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τι είχε
1: για τη γραφειοκρατία. Λέω ότι δεν το βλέπω. Εδώ
0: είπε λοιπόν ότι αν και εφόσον παρακαμφθεί η γραφειοκρατία και καταφέρουν να δοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες, είναι διατεθειμένος να κάνει την επένδυση η οποία θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κατασκευαστεί μια πίστα διεθνών προδιαγραφών η οποία θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει όλα τα σημαντικά διεθνή πρωταθλήματα του motorsport, του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εγώ σου λέω ξεπερνάμε τα γραφειοκρατικά. Εγώ σου λέω προφανώς τα λεφτά ο άνθρωπος τα έχει και πολύ καλά κάνει και τα έχει και μακάρι να υπήρχαν και άλλοι τέτοιοι επιχειρηματίες σαν τον κύριο Ηλιόπουλο. Το θέμα είναι μετά, αν και εφόσον φτάσουμε να κατασκευαστεί μια τέτοια πίστα, ότι η συντήρησή της είναι πολύ δύσκολο πράγμα και μία πίστα δεν συντηρείται μόνο από έναν ή δύο αγώνες που ενδέχεται να γίνονται το χρόνο
1: και ούτε από έναν ούτε δύο ανθρώπους.
0: Έτσι, αλλά από το να έχει συνεχώς δραστηριότητες, εκδηλώσεις, όπως θέλετε πείτε το. Νομίζω πως αν είναι να γίνει μια τέτοια πίστα, η συγκυρία είναι καλή για να γίνει. Το αν θα τη δούμε να υλοποιείται, να δούμε.
1: Το δύσκολο είναι το αμέσως μετά, Σωτήρη.
0: Αυτό
1: που είπες.
0: Αυτό είπα.
1: Εκείνο είναι το
0: και
1: δύσκολο.
0: Το πρώτο, το θέμα της γραφειοκρατίας, αλλά και το αμέσως μετά.
1: Οι ΣΕΡΕΣ σήμερα έχουν φτάσει σε σημείο να μην υπάρχει ελεύθερος Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι.
1: Όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Που δεν είναι των προδιαγραφών που τουλάχιστον
0: υποτίθεται θα γίνει, ναι, η πίστα στην Πάτρα.
1: Έτσι. Αλλά την φροντίζουν οι άνθρωποι, τη συντηρούν. Έτσι.
0: Μόνο έτσι μπορεί να είναι αυτό βιώσιμη μια τέτοια πίστα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να προχωρήσει όλο το εγχείρημα και σε ό,τι έχει να κάνει με το να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Όπως είπαμε, τα λεφτά είναι δεδομένο ότι τα έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.

0: Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που έχει και γρήγορα πλοία, τώρα αν αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει ο κύριος Τσίπρας κανονικά και η Ελλάς, θα φορολογηθεί διαφορετικά.
1: Και γιατί αμάν ο συγκεκριμένος?
0: Δηλαδή. Γιατί έχει τα πλοία που έχει, η εταιρεία που έχει, είναι όλα γρήγορα. Έτσι δεν είπε ένας στέλεχος της Ελλάς?
1: Κότερα,
0: να φορολογεί. Κότερα μόνο.
1: Είπε, δεν είπε,
0: και γιατί το περιόρισε στα κότερα τώρα που το σκέφτομαι?
1: Γιατί.
0: Και γιατί δεν είπε και όσοι έχουν γρήγορα αυτοκίνητα?
1: Είπε ακριβά.
0: Και γιατί να το προχωρήσω.
1: Είπε πολυτελή αυτοκίνητα.
0: Α, ναι. Και γιατί να μην το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και αυτοί που παίρνουν για δοκιμή πολυτελή αυτοκίνητα? Εδώ δηλώνω παρόν, να φορολογηθώ. Ναι. Δηλαδή θα έχω μπροστά μου να πάρω Volvo, έχω Zikr, έχω BMW, είχα Mercedes. Για δοκιμή, δεν είναι δικά μου. Αλλά γιατί να μην φορολογηθώ?
1: Τι
0: που θα τα πάρω για δοκιμή?
1: Τι θα πει δεν είναι δικά σου?
0: Δεν είναι.
1: Εσύ δεν το βγάζεις στον δρόμο?
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο τι άλλο?
0: Για 4-5-6 μέρες μετά.
1: Ωραία, για 6 μέρες.
0: Αυτό.
1: Για 6
0: να φορολογηθώ.
1: Καταβάλεις.
0: Δηλώνω παρόν. Δηλώνω παρόν. Άλλωστε καταστράφηκα μια φορά εκεί την πενταετία 14-19-20. Γιατί να μην ξανακαταστραφώ? Ο μόνος είμαι άλλωστε.
1: Παρόν δηλώνεις. Πρόθυμος δεν δηλώνεις?
0: Πρόθυμος, πρόθυμος. Εδώ να φορολογηθώ. Οι κατεστραμμένοι άλλωστε την καταστροφή δεν τη φοβούνται. Και είμαστε πολλοί εκεί έξω από εκείνη την υπέροχη πενταετία, το 14-19 καταστραφήκαμε. Οπότε είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε τι σας λέω.

0: Ο Αλέξανδρος εδώ ρωτάει γιατί ναυάγησε η πίστα Αιγινίου. Διότι, Αλέξανδρε, υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε σε έναν υδροβιότοπο που επί της ουσίας ήταν ένα σκουπιδότοπος και τώρα είναι σκουπιδότοπος.
1: Και συνεχίζει.
0: Ενώ είχαν δοθεί οι άδειες, είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες, τελικά αποφάσισαν...
1: Έγινε και ένας αγώνας.
0: Ναι, αποφάσισαν ότι αφού έγινε η πίστα, μετά ήταν υδροβιότοπος και θα ενοχλούταν η αναπαραγωγή της κάμπιας κουνέλα κουνέλα. Δεν υπάρχει αυτή κάμπια, καταλαβαίνετε, αλλά δεν είχα πρόχειρο αλλά... κάποιο άλλο όνομα κάμπιας, οπότε είπαμε την κάμπια κουνέλα κουνέλα.
1: Δεν υπάρχει η κάμπια, δεν υπάρχει και η πίστα.

Η πίστα Αιγινίου μπορεί να μην υπάρχει, υπάρχει όμως το ολοκένουργιο Jeep Compass. Έχει έρθει, είναι διαθέσιμο, μπορείτε να πάτε να το δείτε, να το οδηγήσετε, είτε την υβριδική, είτε την plug-in υβριδική, είτε την αμυγός ηλεκτρική έκδοσή του, με αυτονομία που φτάνει τα 650 χιλιόμετρα και τετρακίνητο, το αμυγός ηλεκτροκίνητο, με κορυφαία πρακτικότητα, με τεράστιους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου 2 και βέβαια με μια μοναδική σχεδίαση η οποία φωνάζει από μακριά ότι είναι ένα γνήσιο Jeep. Όλα αυτά το ολοκένουργιο Jeep Compass.

0: Τελικά η Nissan υπέγραψε με την Cherry για το εργοστάσιο στην Αγγλία. Μία από τις γραμμές παραγωγής θα δοθεί για αυτοκίνητα της
1: Θα κατασκευάζει η Cherry τα δικά της μοντέλα στο εργοστάσιο της Nissan.
0: Η Nissan σε άλλη γραμμή παραδόξα του Θεού υπάρχουν αρκετές.
1: Και προφανώς αυτό θα δώσει και μια οικονομική ανάσα στην Nissan, την οποία την έχει ανάγκη, διότι το έχουμε πει, μπορεί να γύρισε σε κέρδη το 2025, αλλά η οικονομική ανάσα είναι πάντα ευπρόσδεκτη για όλες τις εταιρείες.
0: Το Qashqai σε ηλεκτρικό θα αργήσει.
1: Θα υπάρξει καινούρια γενιά σε υβριδικό, σε θερμικό.
0: Ναι,
1: θα
0: σωστό.
1: Δούμε τι άλλες εκδόσεις έχει. Αλλά είναι δεδομένο
0: ηλεκτρικό δεν...
1: ότι θα υπάρξει καινούρια γενιά.
0: Θα υπάρξει. Ετοιμάζεται όμως το Duke.
1: Αμυγός
0: ηλεκτρικό.
1: Όπου όπως μας είπε στην παρουσίαση του Μίκρα και ο κ. Θεοχαράκης και ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Σταματόπουλος, αυτό που θα δείτε θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακόμα και η πρώτη γενιά του Duke, που σου άρεσε πάρα πολύ, η οποία όντως ήταν ρήξη και έλευθη, δεν θα έχει καμία σχέση, θα οχριά σχεδιαστικά μπροστά στην πρωτοτυπία που θα φέρνει η νέα γενιά του Duke.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: με κάτι από κλασική μουσική. Ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκίνηση. Creedence Clearwater Revival, Suzy Q. Εδώ στον στάτους 107 και 7 ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Καλή η πρόταση του Δημάρχου για να πάει το μετρό μέχρι τις 1.
1: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, για όσους.
1: Είναι τώρα καλοκαίρι, εννοείται. Μία η ώρα
0: φύγανε.
1: Προχωρημένο απόγευμα.
0: Και. Pikes Peak.
1: Ναι.
0: Μεγάλη νίκη.
1: Ισχύει.
0: Μεγάλη νίκη.
1: Της Ford.
0: Κάθε νίκη στο Pikes Peak μετράει. Είναι μία από τις πιο δύσκολες διαδρομές. Ειδικά την ώρα που γίνεται. Να θυμηθούμε εκείνο του Άρη του Βατάνεν. Του Βάτανεν, μάλλον.
1: Σωστό.
0: Αλλά με ένα θηρίο, με ένα ηλεκτρικό. Και μάλιστα μπήκα στο YouTube να δω τη διαδρομή, την οδήγηση. Και ακουγόταν το ηλεκτρικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Με μία Mustang Mach-E, προφανώς με τις ανάλογες βελτιώσεις τροποποιήσεις από το M-Division, από το τμήμα που κατασκευάζει τις αγωνιστικές δημιουργίες της Ford. Μία Mustang Mach-E που η Ford σκέφτεται αν στην επόμενη μέρα της θα συνεχίσει να την έχει ή αν η αλλαγή της πλατφόρμας πάνω στην οποία θα κατασκευάζονται τα ολοκένουργια ηλεκτρικά της Ford θα χωράει, εντός εισαγωγικών το χωράει, και ένα μοντέλο σαν την Mustang. Εμένα είναι από τα ηλεκτρικά που μου άρεσαν, διότι η Ford κατάφερε να συνεχίσει το DNA της, το οδηγοκεντρικό, τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που ανέκαθεν είχαν τα μοντέλα της, κατάφερε να τον περάσει και στην περίπτωση της Mustang. Τώρα, αν θα συνεχίσει και στην επόμενη ημέρα, μένει να το δούμε τι και πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
0: Με νούμερο 125 η Mach-E, για να δηλώσει τα 125 χρόνια αγωνιστικής παρουσίας της μάρκας σε πίστες
1: παντού,
0: και δρόμους.
1: Παντού
0: σε
1: όμως.
0: Πίστες και
1: δηλαδή
0: δρόμους.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια μορφή μηχανοκίνητου αθλητισμού όπου η Ford δεν είχε εμπλοκή από τα rally raid. Από το Παρίσι Ντακάρ, από τη Φόρμουλα 1, από τις 24 ώρες του Λεμάν, από το WRC δεν το συζητάμε, από την ανάβαση του Pikes Peak, παντού η Ford είχε παρουσία.

0: Σου χρωστάω KGM Torres, δοκιμή.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να πούμε ότι KGM είναι η συνέχεια της Sajong.
1: Ναι.
0: Είναι κορεατική εταιρεία, δεν είναι κινέζικη. Μία εταιρεία η οποία εισάγεται στη χώρα μας από την Νίγιώτα Θεοχαράκης. Το ξέρετε το όνομα, είναι συνδεδεμένο με την Ισάν για πολλές δεκαετίες. Πλέον είναι και ο εισαγωγέας της KGM. Και το Torres είναι το μεγάλο SUV της μάρκας, το οποίο μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμο ως θερμικό, ως ηλεκτρικό, πλέον και ως full υβριδικό.
1: Την έκδοση αυτή οδήγησε.
0: Με μια σχεδίαση η οποία ξεχωρίζει από όλα τα μοντέλα όσα κυκλοφορούν, όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία, των DSUV, όπου DSUV να έχετε στο μυαλό σας, τα SUV τα οποία είναι πάνω από 4,7 μέτρα και μέχρι 4,8, 4,85, εκεί περίπου είναι η κατηγορία των SUV. Άρα σημαίνει, εκτός από την εξωτερική σχεδίαση που ούτως ή άλλως είναι διαφορετική για κάθε εταιρεία, για κάθε αυτοκίνητο, σημαίνει πολύ μεγάλους χώρους στο εσωτερικό για 5 επιβάτες, χωρίς θέμα τριαντάφυλλε, θα βολευτούνε.
1: Χωρίς υποχωρήσεις.
0: Με μία σχεδίαση που εσωτερικά τη συναντάμε αρκετά συχνά, είναι η αλήθεια. Δεν είναι κάτι το πρωτοποριακό με τις δύο οθόνες, τη μία δίπλα από την άλλη. Με ένα πολύ πλούσιο εξοπλισμό, πραγματικά από τη βασική έκδοση. Βέβαια το αυτοκίνητο που οδηγούσα είχε από θερμενόμενα και κλιματιζόμενα καθίσματα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ταμπλό, όπως είπαμε, δύο οθόνες 12,3 ίντσες η κάθε μία. Αυτή που είναι μπροστά από τον οδηγό παίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων, η άλλη έχει το infotainment και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Αρκετά γρήγορο στις εντολές του οδηγού. Α. Νομίζουμε όμως ότι μία αναβάθμιση τη χρειαζότανε, να γίνει ακόμα πιο γρήγορο.
1: Πιο άμεσο εννοείς.
0: Ναι. Γενικά τα κινέζικα εκεί, όχι όλα, τα περισσότερα υστερούν αρκετά.
1: Σωστό.
0: Στο πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται σε αυτό που του ζητάει ο οδηγός. Το KGM ήταν σε καλύτερο επίπεδο, κανένα δεν φτάνει τα ευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή. Πραγματικά οι Ευρωπαίοι έχουν δείξει το δρόμο σε αυτό το σημείο.
1: Και όχι μόνο.
0: Και ερχόμαστε στα μηχανικά του μέρη, όπου ο βενζινοκινητήρας των 1500 κυβικών ήταν turbo, και το τονίζουμε διότι κάνει τεράστια διαφορά σε ένα full υβριδικό όταν ο θερμικός κινητήρας είναι turbo, με 150 ύπους, και ένας ηλεκτροκινητήρας 177 ύπων. Πολύ δυνατός
1: για
0: φουλ υβριδικό.
1: Για φουλ υβριδικό, να μην
0: συνδυαστική ισχύς. Προσέξτε, όταν μιλάμε για φουλ υβριδικό ή για plug-in υβριδικό, μιλάμε για συνδυαστική, δεν μιλάμε για αθρηστική ισχύ.
1: Ναι.
0: Δεν αθρίζουμε τους 150 με τους 177, συνδυάζουμε τους δύο και έχουμε ένα αποτέλεσμα 204 ύπων. Άκρος ικανοποιητικό νούμερο. Ναι. Για το μέγεθος και για τις ανάγκες του αυτοκινήτου. Άλλωστε μιλάμε για μια ταχύτητα τελική, η οποία φτάνει τα 180 χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται
1: δεν
0: κάτι παραπάνω.
1: Νόημα.
0: Το σημαντικό είναι ότι κάψαμε κατά μέσο όρο στα περίπου 2.000 χιλιόμετρα που κάναμε. Το πήρα από Αθήνα, έκανα εδώ, το γύρισα Αθήνα, 6,5 λίτρα. Μια άνω τελεία, να συνεχίσουμε. Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε τα παιδιά.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
2: Αλλά να ρωτήσω, έχετε δει ένα βρετανικό αυτοκίνητο, ένα μικρό ηλεκτρικό, είναι μικρό λέγοντας σε σκάφος, που αποδίδει 1000 ύπους και κάτω από 1000 κιλά, που θεωρείται αυτό θαύμα της μηχανικής, που έχουν βάλει ένα μεγάλο ανεμιστήρα από κάτω, τύπου βιντιλατέρ και
0: όχι,
2: κάνει βάκουμ.
0: Όχι, δεν το έχουμε δει.
1: Όχι.
2: Και αυτό στρίβει γενικά, όσα αυτοκίνητα έχουν βάλει, πιο καλά και από Φόρμουλα 1 που στρίβει αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε καθόλου, δεν το έχουμε ούτε ως εικόνα.
1: Πειραματικά είναι όλα αυτά.
2: Στην παραγωγή είναι αυτό, είναι κανονικά παραγωγή.
0: Δεν το έχουμε καθόλου ούτε ως εικόνα.
1: Ούτε ως είδηση.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επανερχόμαστε στο KGM Torres. 6,5 λίτρα λοιπόν στα 100 χιλιόμετρα τριαντάφυλλε, με πολλά χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό, στο ταξίδι, με 135 χιλιόμετρα, 140 ταχύτητα ταξιδίου, στα νόμιμα όρια δηλαδή, γιατί πάντα το κοντέρ κλέβει ένα 10%, που σημαίνει ότι είναι μια εξαιρετική κατανάλωση, διότι το έχουμε πει, τα φουλ υβριδικά όταν τα βγάζουμε στο ταξίδι, στον αυτοκινητόδρομο, γενικά στο ταξίδι, καταναλώνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με την κατανάλωση που έχουν εντός πόλης που κάνουν. Καλά, και ανάκτηση και ενέργειας.
1: Αυτό πες μου, μέσα στην πόλη η ανάκτηση πόσο καλή είναι?
0: Δουλεύει πάρα πολύ καλά και μάλιστα αυτό μπορείς να την ρυθμίσεις. Επίσης, δεν θυμάμαι σε άλλο φουλ υβριδικό να μπορείς να ρυθμίσεις την ανάκτηση από πάντλς πίσω από το τιμόνι. Εδώ υπάρχει.
1: Όχι, σε φουλ υβριδικό...
0: Και εμένα δεν μου έρχεται.
1: Όχι, και εμένα
0: αυτή τη στιγμή. Με 18 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, οπότε αν θέλετε να βγείτε και σε ένα χωματόδρομο θα σας πάει. Λάχι. Αρκεί να θυμάστε ότι είναι δικίνητο, ότι τα ελαστικά
1: είναι ασφάλτινα.
0: Και με τιμή η οποία βρίσκεται στα 33.000 ευρώ, είναι στο μέσο όρο της κατηγορίας των DSUV, επαναλαμβάνουμε, είναι ένα μεγάλο, αυτό, σχεδόν 4,8 μέτρα, το KGM Torres, το οποίο βέβαια όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε στο κατάστημα της Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να το δούνε το KGM Torres, όπως και ολόκληρη την γκάμα της KGM αλλά και της Nissan, και βεβαίως να κάνουν και ένα test drive με όποιο από τα μοντέλα είτε της Nissan είτε της KGM επιθυμούν.

Εμένα επιτρέψτε μου να θυμίσω για άλλη μία φορά τον καλοκαιρινό έλεγχο του αυτοκινήτου. Σχεδόν όλες οι εταιρείες, όπως κάθε χρόνο, δεν το λέμε για φέτος μόνο ή κάνει περισσότερη ζέστη ή πιο νωρίς και όλα αυτά. Σχεδόν στο σύνολό τους οι εταιρείες

0: εν όψη κάποιου ταξιδιού ίσως, προκειμένου να μην έχουμε όλο αυτό, βγαίνουμε στον δρόμο, παρουσίασε το αυτοκίνητο, κυρίως μου το είχαν πει ρε παιδί μου, αλλά έλεγα έλα μωρέ εντάξει θα το βγάλω.
1: Και όταν είμαστε μόνοι μας, άντε τέλος πάντων σκεφτείτε εντάξει. Τώρα να έχετε ξεκινήσει για οικογενειακές τώρα. Διακοπές, να είναι φορτωμένο το αυτοκίνητο με όλα τα πράγματα της οικογένειας. Και ξαφνικά από κάποια βλάβη που ξέρατε ότι είναι πιθανό να συμβεί, να μείνετε, αντιλαμβάνεστε την ταλαιπωρία τόσο για εσάς όσο και για την οικογένειά
0: μωρέ,
1: σας.
0: Μωρέ, η ταλαιπωρία είναι δεδομένη. Σκεφτείτε και το τι θα ακούσετε.
1: Και αυτό δεδομένο είναι. Καλά, αυτό,
0: και αυτό ναι, και
1: δεδομένο είναι, αλλά τέλος
0: αυτό
1: πάντων.
0: Και αντί.

0: συνεχίζουν κάποια πτώητη, παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι εκ μέρους της τροχέας έχουν γίνει πάρα πολύ εντατικοί. Παρά το γεγονός ότι τα πρόστιμα πια είναι αρκετά ακριβά, αρκετά υψηλά. Παρά το γεγονός ότι ακούτε συνεχώς τι γίνεται εκεί έξω από ατυχήματα και δυστυχήματα, υπάρχουν πολλοί, χαρακτηριστικά θα πούμε ότι υπήρξαν 41 συλλήψεις την εβδομάδα που μας πέρασε εκ μέρους της τροχέας στην Αθήνα μόνο, και κάπου τόσες, λίγο λιγότερες στην Θεσσαλονίκη, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, για οδήγηση χωρίς χρήση κράνους, για υπερβολική ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό. Δεν πτωούμαστε τριαντάφυλλα από τίποτα.
1: Ναι,
0: τίποτα όμως.
1: Όταν το έλεγα, λέγατε όχι, μπα αυστηρά να ανεβάσετε τα πρόστιμα, γιατί κάνουν.
0: Έχουν μειωθεί.
1: Σωτήρη, εάν δεν βάλω μυαλό από μόνος μου.
0: Ακόμα το πιστεύω.
1: Βεβαίως ναι. Ποιος το πάει το αυτοκίνητο, το πρόστιμο το πάει.
0: Εντάξει,
1: ωραία, κάνε ανακοίνωση τότε ότι έγιναν 41 συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί έγιναν οι 41 συλλήψεις?
0: Γιατί κάποτε οι συλλήψεις ήταν 141 σε μια εβδομάδα.
1: Αυτό σημαίνει
0: ότι.
1: Τι περιμένεις,
0: ότι θα μηδενιστούν?
1: Ναι, όχι, ότι αυτό έγινε από το πρόστιμο.
0: Από
1: λες.
0: Τι έγινε?
1: Καλά.
0: Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στα νυχτερινά καταστήματα, από τι έγινε? Και βγαίνουν οι καταστηματάρχες και γκρινιάζουν.
1: Συγγνώμη. Όταν μπήκε η χρήση κράνους, επειδή την ανέφερες.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε η τροχέα τους ελέγχους. Βλέπεις σήμερα ότι οι περισσότεροι φοράνε κράνους.
0: Από την. Και
1: φοράνε.
0: Γιατί φοράνε?
1: Όπα.
0: Από το μυαλό τους.
1: Όπα. Φοράνε κράνους.
0: Έτσι.
1: Έχεις δει πόσα από τα κράνη αυτά είναι δεμένα? Λυμένα, ναι. Τα φοράνε.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί τους κόβει. Αυτό. Ναι, όχι.
0: Δεν αλλάζει αυτό, τριαντάφυλλε, πρέπει να το πάρεις απόφαση. Ότι αυτό δεν αλλάζει.
1: Πώς δεν αλλάζει? Δηλαδή, δεν αλλάζει. Συγγνώμη. Και άντε, έβαλε το κράνος. Θέλεις να είναι κελυμμένο? Να είναι κελυμμένο. Στα δεξιά του αυτοκινήτου προσπέραση. Στα αριστερά του αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα. Ρε παιδιά.
0: Πάμε, καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, κύριε.
2: Τι κάνετε, πώς
0: είστε? Συμπαθητικά.
1: Συμπαθητικά.
2: Με ακούτε?
0: Ναι, σας
1: παρακαλώ.
0: Ακούμε πολύ καλά.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πάρετε χαρτί και μολύβι να σας πω κάποια πράγματα, τα οποία δεν είναι δικά μας. Είναι για εσάς, είναι για όλους μας. Τα οποία θα φαίνονται λίγο παράξενα, αλλά χαρτί και μολύβι, και θα δείτε πόσο απλά είναι.
0: Μόνο που έχετε λιγότερο από ένα λεπτό για να μας τα πείτε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Κάψτε τη λέξη Matrix.
0: Ορίστε.
2: Ναι, τη λέξη Matrix. Ακούστε τώρα τελευταία.

0: Ούτε ο Elon Musk ξέρει τι θα έχει βάλει τον όμηρο.
1: Δεν σας ακούμε, σας ακούμε με διακοπές καταρχήν, ναι. Και επειδή να πάρουμε χαρτί και μολύβι να τα μάθουμε. Εδώ θα είμαστε πάντως αύριο, και αύριο. Πολύ ευχαρίστως
2: να σας ακούσουμε.
1: Να έχετε 30 δευτερόλεπτα να μας πείτε αυτά που θέλετε.

0: Με τον Άρχοντα θα κλείσουμε μουσικά, Barry White. And the answer to all my dreams. Θα το πούμε αύριο, εκεί, λίγο μετά τις 4. Από το Σωτήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος. Νέες σχολικές μονάδες και σημαντική ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολικό έτος. Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, υλοποιούνται στοχευμένες μεταβολές στο σχολικό δίκτυο μέσω ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων και προαγωγών σχολικών μονάδων. Επιπλέον, ενισχύονται σημαντικά οι δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται το 4ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολύχνης και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι από την ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για την άμεση και ασφαλή διακομιδή νεογέννητου βρέφους με πρόβλημα υγείας από την Καστοριά στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Σε μόλις 17 λεπτά και με την καθοδήγηση των αστυνομικών δυνάμεων, το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος έφτασε από το κλειδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον 7ο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Εγνατία με Στεφάνου Τάτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έσβησε άμεσα πριν φτάσει το κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Στις Φλόγγες στυλίχθηκε εργοστάσιο με τουριστικά είδη στο Εγάλεο, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Τη στιγμή της κατάρρευσης βρισκόταν στο εσωτερικό πυροσβέστες που επιχειρούσαν για τον περιορισμό της φωτιάς, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται, ανέφερε για το κτηματολόγιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια κρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιληθεί. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει προκαλέσει μια βαθιά κρίση για τα αναπτυσσόμενα έθνη. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εξαπολύσει τη μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ, έγραψε ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του. Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, αυτή δεν είναι απλώς μια ενεργειακή κρίση, είναι ένα σοκ χρέους τροφίμων και ανάπτυξη, σημείωσε ο ίδιος.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις και βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στην Κατερίνη στους 29, στο Κυλική στους 30, στις Σέρες στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαντζά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
18: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγκαιστείτε το όνομά σου, ενθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σε αφήσουμε.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένα αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

Σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε Σπύρος Αγοραίος. Είχα κι άλλα, Διαβολάκος και τέτοια, αλλά ψιλοεύθυμο είναι αυτό.

0: μια πολύ ευφυή πρόταση σχετικά με την υφαλοκρηπίδα. Και είπατε το εξής. Αν πάμε στον εμβρακικό.
1: 30 χρόνια που τον χάσαμε.
0: Από την Τουρκία.
1: Απορώ.
0: Γιατί θα
1: πώς αντέχει αυτή η χώρα
0: η
1: 30 χρόνια.
0: Δεν μπορούσε να
1: χωρίς τον Ανδρέα.
0: Σε χώρους που είναι απολύτως δική μας. Με κάθε έννοια.
1: Ωραία χρόνια.
0: Υφαλοκρηπίδα. Να κάνουμε έρευνες.
2: Πασοκάρα!
0: Η απάντηση είναι, κύριε Μητσοτάκη, ότι εφόσον κάνετε οτιδήποτε.
1: Αυτό που πρέπει να παραδεχθούμε.
0: Τον
1: υπήρχαν οι κοντρίτσες και τότε, αλλά υπήρχε και ένα επίπεδο, έτσι. Τώρα εδώ. Αυτά που βλέπουμε στη Βουλή, άστα να πάνε.
0: Να διαλέγουμε σημεία.
1: Έχω ακόμη ένα το Ανδρέα που πήρε την εντολή από το λαό να κάνει το Πασόκρε, παιδί μου.
3: Που μπορώ να ανακοινώσω σήμερα.
1: Ανακοίνωσε το.
3: Την ενοποίηση.
1: Ναι, ρε Πασοκάρα.
3: Αντιστασιακών δυνάμεων.
1: Χειροκροτήστε.
3: Προέρχονται.
1: Έτσι, μπράβο. Όπως καταλάβατε, ζωντανό είναι, γι' αυτό ξέρω.
3: Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος.
1: Ναι.
3: Στο ίδιο τραπέζι είναι τα μέλη της Επιτροπής, της Μεικτής Επιτροπής.
1: Έλα.
3: Που διαπραγματεύτηκαν την ενοποίηση για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση.
1: Αυτά είναι.
3: Και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος.
1: Απορώ. 30
3: εκτός
1: χρόνια πώς αντέχει αυτή η χώρα. Απορώ. Εδώ μπαίνει και το απορώ
3: στις
1: του.
3: Στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη.
1: Απορώ με την καρδιά μου, Πάριο.
3: Θα αποφασίσει κυριαρχικά.
1: Και ο άλλος πώς είναι ο γύφτος.
3: Αυτός
1: είναι, τέλος πάντων. Τα καταλάβατε. Αυτό είναι. Να σε καλά, Αντρίκο. Να σε καλά. Πασοκάρα. Πάρε μια πασοκάρα. Για να δω.
4: Τι έλεγαν για χρόνια. Αυτό, για μακέτες.
1: Περίμενε να πω. Μακέτες. Αυτός γεννήθηκε.
2: Πασοκάρα!
1: Αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα. Το χάσαμε βέβαια το Γενάρη του 25, 1936, Κώστα Σιμίτης. Βάλα, ρίξαν και αυτό να βαριέσαι τώρα.
4: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες.
1: Αυτό είναι.
4: Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Όχι, βρε,
4: είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Όχι. Νεοκλασικό τάπητας είναι. Ποιος το είπε αυτό. Άντε, τα μισά τα σαν σήμερα σας τα είπα. Άντε.

0: Άρα, άμα μου βρείτε ποιος είναι αυτός, έχουμε δώρο τι να δώσουμε, ένα Ford Capri ηλεκτρικό.
1: Δώσε βρε ένα πενηντάρικο.
0: Ένα Ford Capri ηλεκτρικό, σιγά ένα πενηντάρικο, χουβαρτόπεδο.
2: Πασοκάρα!
0: Ποιος είναι?
2: Πασοκάρα!
0: Ποιος είναι, ούτε ο Λεωτής το βρήκε.
2: Πασοκάρα!
0: Άμα το βρείτε.
2: Πασοκάρα!
0: Ω, Μέση!
2: Πασοκάρα!
0: Τι...
2: Πασοκάρα!
0: Έχουν αγριέψει τα πρώτα ονόματα. 2-2 τα βάζουν τα γκολ. 2 Μέση. Ναι, καλά, ο Ρονάλδο δεν κοιμήθηκε τώρα. 2 γκολ ο Μέση. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο. Με 18 γκολάκια. Ο άλλος, ο Γάλλος, ο Μπαπέ έφτασε τον Ρόι. Κρός. Πώς θα λέγανε τον. Το δεύτερο. Τον έφτασε. Στα 16, αλλά ο Παπέ θα τον ξεπεράσει τον Μέση, γιατί είναι νεότερος. Όσο και να βάλει σε αυτό το παγκόσμιο Μέση. Ο άλλος, ο Βίκινς, ο Νορβηγός, και εκείνος 2 έβαλε. Σε αυτό ο Μέση είναι πρώτος με 5 γκολ. 4 έχουν ο Παπέ με τον Χάλαντ. Σήμερα θα δούμε Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν. Όλοι θα παίζουν για τον αυτόν να βάλει και κανένα γκολ ο Πορτογάλος. Γιατί άμα δεν βάλει γκολ, πλερέζες. Στο Ουζμπεκιστάν, να ξέρετε, το 9, δεν ξέρω τι νούμερο φοράει, αυτός ο Φορ, ένα όνομα πώς το λένε, ήταν να τον πάρει ο ΠΑΟΚ αυτόν, γιατί ήταν αγωνίζοντας στο Ροστόφ πριν από χρόνια. 11 η ώρα, καλό παιχνίδι, Αγγλία-Γκάνα. Ο Ομπάμα θα το σβήσει τον άλλον το φορ. Καλά τώρα. Πώς το λένε το φορ της Αγγλίας? Μήπως το Λεωτή πέρασε από το μυαλό σου? Πώς το λένε? Καλά, Λεωτή, δεν ρωτήσαν πώς κάνουν τα κεράσια. Πώς το λένε αυτό που βάζει τα γκολ στην Αγγλία? Θα τον σβήσει ο Ομπάμα σήμερα. Όσοι το ξενυχτήσετε, έχει Παναμάς Κροατία και στις 5 έχει Κολομβία Κονγκό. Θα πούμε για το αυτό και για τη Γιαγιάκα. Πεθαίνω για τη Γιαγιάκα. Κάτι πρέπει να κάνει ο Μέση για τη Γιαγιάκα. Κάτι πρέπει να κάνει για τη Γιαγιάκα που την έπιασε ο φακός και είχε στο χαρτόνι γραμμένο 100 χρόνια φαν του Μέση. Τελείως. Δηλαδή από τότε που γυναίκα είναι Μέση η Γιαγιάκα. Κάτι πρέπει να κάνει για αυτήν ο Μέση.
2: Πασοκάρα!
0: Ποιος είναι? Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χρυσέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 15, 53 μερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κροατές. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει, και το λένε Απόστολα Βδελά. Ο Μουντρούχος σήμερα απέναντι, κάποιος το σύγχυσε το παιδί, κάποιος το σύγχυσε και τον πάρει για το σηκώσει, δηλαδή άμα τον πιάσω στα χέρια μου. Ναι, αφού έχεις κάτι μούτρα συγχυσμένα.
1: Ναι.
0: Σαν εκείνη την καγιά του ελληνικού κινηματογράφου που ήθελε να διώξει την Κοντού από το οικόπεδο που ήταν. Λέω, τι είσαι, Ραφαήλ Μαχαιράς. Δημοσιογραφική υποστήριξη. Το αγόρι από το ασπρόμαυρο, το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό νεοχώρι συνδικής Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Με την ολγίτσα την Παοκτσού. Άντε. Καλορίζικος ο καινούργιο μας ο προπονητής. Καλορίζικος. Ήρθε ο Λύση να δώσει τη λύση. Εγώ δεν κάνω κριτικές και τέτοια. Όχι, τώρα. Στο χορτάρι. Ό,τι δούμε στο χορτάρι, έτσι. Τέτοιες βιαστικές κινήσεις και τέτοια, όπως και δεν πρόκειται να σας πω από εδώ, ότι θα πάρει εκείνον, θα πάρει τον άλλον, θα πάρει εκείνον, θα πάρει τον άλλον και στο τέλος παίρνουμε, ναι, αυτό που κατάλαβες, παίρνουμε. Άμα πάρουμε, θα σας το πω. Για τον Πασοκάρα, 23-10-513-000, 23-11-8-21-050 και Βαϊπεράκι 6-900-8-3-57-800, αν γνωρίζετε τη φωνή του Πασοκάρα. Χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, όχι στην Αγρυπνία, στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστοκλία και στον Βάρβαρο. Έχεις και ένα φίλο Βάρβαρο? Αυτός έξω φίλος δεν είναι? Α, Βάρβαρος. Διεθνή ημέρα γυναικών μηχανικών. Έλα ρε συνεργείο, πάντα πέταρε το κλειδί ρε. Το κατσαβίδι, πού είναι το κατσαβίδι. Διεθνή ημέρα για την ενημέρωση για το σύνδρομο Dravet. Είναι μια μορφή επιληψίας που ξεκινά από, από την εφηβεία. Ημέρα Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Καλά τώρα, εντάξει. Ολυμπιακή μέρα, εδώ είναι η πλάκα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γιορτάζει 6 Τετάρτου την Ολυμπιακή μέρα, ναι, γιατί τότε έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή γιορτάζει σήμερα, ναι, γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή το 1894 από τον Βαρόνο Πιέρ Ντε Κοπερτέν. 1902 σας σήμερα, δεν ξέρω αν σας το είπαν οι προηγούμενες, μέχρι τότε η Mercedes λεγόταν Daimler, τώρα Daimler, και λέει αυτός που έχει τη Mercedes, όχι, θα πάρει το αυτό, θα πάρει το όνομα της κόρης μου, από τώρα θα τη λένε Mercedes, και την έβαλε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και καλά έκανε. 1913 στο Β' Παγκόσμιο, Βαλκανικό, πήραμε την εδώ Ιράνη. Σαν σήμερα το 1964 βρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος, ναι, στο Λευκό Οίκο, είδε τον Λίτον Τζόνσον μήπως και του λύσει το Κυπριακό, αλλά ο Αμερικανός έκανε τον Κινέζο. 1997, σαν σήμερα, ο Μάρλο Μπράντο ήρθε στην Αθήνα καλεσμένος του Λάτζ, τον πήγαν εκεί στο Αθήνα, εκείνη την ημέρα η ΕΡΤ, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, χαμός. Για το Σιμίτι σας το είπα, για το Ζαχαρέα σας το είπα. Α, σαν σήμερα έχουμε κι άλλο νέο. Λέω τι, 1950, Γιάννης Σιμιλιώκας. Να δεις που στο τέλος θα μας πούνε αυτό. 1972, Ζινετίν Ζεντάν, σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 1976, σαν σήμερα, ο Σάββας Πουρσαϊτίδης, επίξε τη Βέρεια στον Ολυμπιακό, στο ΑΠΟΕΛ. 1982, η τραγουδίστριά μας η Ελένη Βουγιουκλή, φωνάρα, αλλά τώρα άμα σας βάλω και είστε και μέσα στα μάξη, θα με βρίζετε πινελίκη θα πάω. Για τον Ανδρέα είπαμε το κάτω, σαν σήμερα όμως το 2005 χάσαμε και τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον ποιητή μας, αλλά αυτός ήταν ιατρός, συγγραφέας, αλλά ήταν κομμουνιστής. Το αγόρι μου, την αγάπη μου, το φιλαράκι μου, 2020 χάσαμε Νίκο Αλέφαντο.
3: Εντάξει, γορέα. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον
0: άνθρωπο.
3: Μάθε μπαλίτσα στον άνθρωπο. Όταν τις ανάγκες στην πυγμαγεία φεύγουν τα χέρια φοβερά, ωραία. Παπ, παπ, παπ, τέρμα, από κάτω, από πάνω, δεξί. Ό,τι θες, ό,τι θες, έλα. Έλα τώρα, μπολάκης. Έλα με αλέφαντο, άδεις απάντηση.
4: Κι άμα δεν τον φτάνεις και πούμε.
3: Σε νοιάζει ένα, μία-δύο, μία-δύο.
5: Φοβερός, χαλά στον κόσμο.
6: Δεν πιάνεσαι.
5: Τελειώσατε.
7: Διαβάζω την μέλα. Αν έμπαινε, λέει, το σου του τάδε, αν έμπαινε εδώ, αν έμπαινε εκεί, έτσι αν η γιαγιά μου είχε μπαμ, θα τη λέγανε παππού.
8: Βγήκαμε 10 χρόνια, εγώ, Γιάννης και ο Νίκος, πολύ καλές σχέσεις. Δεν ξέρατε να χειριστείτε τον Αλέφαντο δημοσιογράφη. Δεν ξέρατε να χειριστείτε τον Αλέφαντο πρόεδρη. Εμείς πώς κατορθώσαμε 10 χρόνια, μας έμαθε μπάλα ο Αλέφαντος και εμένα και τον Καρατζαφέρη.
9: Αλλά εσείς θα τον διευκολύνετε και θα πείτε, παιδιά, σταματάμε.
10: Μπορεί να είναι οι δύο γίγαντες.
9: Από εκεί και πέρα, ο Μίτογλου είναι έτοιμος στον κόλπο. Γιατί να παίζει ο Λιμπερόπουλος. Γιατί να παίζει ο Γκέκας,
11: λεπτό,
9: γιατί να παίζει ο Αμανατίδης, γιατί να παίζει ο Χαριστέα.
12: Βουλευτική κερδίσει πέναλτι, το οποίο θα εκτελέσει ο Αλτζάχερα, όχι. Μπήκε μέσα ο Νίκος Αλέφαντος. Ο Νίκος Αλέφαντος, κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον Νίκο Αλέφαντο. Προφανώς άλλος ήθελε να εκτελέσει το πέναλτι, άλλον υπέδειξε ο Νίκος Αλέφαντος. Προφανώς ο Νίκος Αλέφαντος τα έχει με τον Αλτζάχερ.
13: Από τους μεγαλύτερους γνώστες του ποδοσφαίρου που έχω γνωρίσει, τον είχα πάντα και τον συμβουλευόμουν σε πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι ένας γνήσιος, λάτρης και γνώστης του ποδοσφαίρου.
14: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Ζώρος στο τηλέφωνο?
15: Σας πειράζει αυτό, ε?
14: Πολύ, γιατί είναι ένοχος.
16: Και ο Νίκος Αλέφαντος μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί πλέον να το συγκρατήσει τίποτα.
17: Όταν βρίσκω αξίες τέτοιες παίχτες στο τέλος της καριέρας, στα 34 και στα 35 χρόνια, εγώ δεν σέβομαι ονόματα παρελθόντος. Εγώ βλέπω τι γίνεται πάνω στη δουλειά μου.
3: Σάμαρης δεν υπάρχει. Ο Ζέγκας ένας εργάτης φοβερός που ξέρει θα γίνει ο τρίγος στα σταφύλια, θα σου πάρει 15 καλάτια στον νόμο και ταχύτατα πάνω στα φέρει.
4: Εύκολα.
3: Από μπάλα.
6: Το τρίπτυχο ανέστησε τον Ολυμπιακό. Είναι ο πρόεδρος, είναι η ποδοσφαιριστέ και αυτή η μεγάλη λαοθάλασσα που λέγεται φύλαδος κόσμος του Ολυμπιακού.
17: Ας φέρε το μαραθώνιο, σας λέω εγώ να ακούτε. Το μαραθώνιο πήγαν 20 στα νοσοκομεία. 23 από καρδιά. Ποιο μαραθώνιο θα δουλεύουνε τώρα.
0: Στην Ξάνθη Επιπανόπουλο ανακοινώθηκε, είδε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ και τη Δευτέρα έφυγε. Ναι. Είδε ένα παιχνίδι, όχι κολουτσάρισε, και θα σας πω τον λόγο. Έκανε μετάδοση εκείνη την ημέρα το παιχνίδι της ΑΕΚ. Τελειώνει, κερδίζει ένα 0 η Ξάνθη, ο Αλέφατος τα κάγκελα, αλλά φώναζε εγώ. Τρελάθηκε ο Πανόπουλος, του λέει εσύ, φύγε. είχε τέτοια. Αν με ακούει ο Χρήστος ο Ζήφκας του Ηρακλή, όταν ήταν στον Ηρακλή, το λέει τον συγχωρεμένο τον. Δεν θέλω να τον πω φαλάκρα. Λοιπόν, του λέει να μου φέρεις, λέει, το Ζήφκα. Πρέπει να παίξει την Κυριακή ο Ζήφκας, παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Πρέπει, λέει, να μου φέρεις το Ζήφκα οπωσδήποτε. Ο Ζήφκας είναι φαντάος. Κάνει τα πάντα η διοίκηση, τον φέρνει τον Ζήφκα. Έρχεται Παρασκευή ο Χριστάρας στην προπόνηση, του λέει: Ω, δεν θα ξεντηθείς. Εσύ θα κάτσεις να δεις το διπλό μαζί μου από εδώ. Και καθίσαν να δουν το διπλό από την κερκίδα στο Καθατζόκλι το διπλό. Ό,τι μου έχει πει ο Χρήστος ο Ζήφκας. Λοιπόν. Τον έχει αγκαλιά, του λέει: Κοίταξε, από εκεί βγαίνει ο Τάδε. Εσύ σε θέλω από εκεί. Ναι, δεν σε άφησα να κάνεις προπόνηση, σε θέλω ξεκούραστο. Θα κάνεις από εκεί αυτό. Πρόσεχε, κλείνει προς τα μέσα. Όταν κλείνει προς τα μέσα, εσύ έτσι. Τον έδειχνε κλπ. Ο Χρήστος Ζήφκας: Ναι, κότς. Την πάνω στα αποδυτήρια. Ανακοινώνει το Σάββατο την αποστολή για το παιχνίδι. Και το Ζήφκα δεν τον έχει ούτε καν στην αποστολή. Είχε και αυτά, αλλά ήξερε ποδόσφαιρο. Ήξερε, στις αναλύσεις ήταν πρώτος. Και η σύζυγός του, εξαιρετική κυρία, εξαιρετική, ευγενικότατη, ποτέ δεν έχει κλείσει τηλέφωνο, ποτέ δεν σ' άφηνε ανημέρωτο, δεν είναι εδώ ο κύριος Αλέφαντος, είναι εκεί σε αυτό το τηλέφωνο που παίρναμε οι δημοσιογράφοι. Είχε κάποιες άλλες, τι τον θες, τι τον κάνει, γκρα, πάρ' το στα μούτρα να έχεις. Όχι πως ήταν και υποχρεωμένες να μας πούνε, έτσι. Αυτά τα ολίγα για το πρώτο κομμάτι αυτής της εκπομπής ποίημα. Πάω για διαφημιστικό πακετάκι και επανέρχομαι για να πούμε και σιγά σιγά και στις μέσα σελίδες αυτής της εκπομπής ποίημα, εργοτέχνης εκπομπή. Εκείνο που έχω να σου πω είναι μην το κουνήσετε, έχω και τι δεν έχω.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder.
3: Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
16: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Λένα Διβάνη.
19: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
18: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
19: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
18: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
22: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
23: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
24: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
23: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
24: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε. Δεν σας κάναμε την χάρη να φύγουμε, εντάξει. 23-10-513-000, 23-11-8-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800. Γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Τα άλλα δύο είναι για να πεις στον αέρα, καμπινελίκι, κανένα γεια σου, τι κάνεις κλπ. Ξέρετε, αν υπάρχει κάτι στον δρόμο το οποίο βλέπετε και είναι για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που είναι στους δρόμους, εύχομαι να μην υπάρχει τίποτε. Επίσης, αν δεν σου φτάνουν αυτά τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38, το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο βατσοβιβλίο, και σε ευχαριστώ για τις φιλίες. Απόστολος Αβδελάς, με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν μας φιλάει, κάνει μια έτσι φιλία, χαρτοσημασμένη. Εγώ την εγκρίνω για τιμή που κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε, εντάξει. Δήλωση σοκ ανήκει στον Κερίδη, ο οποίος Κερίδης είπε ότι η αύξηση των ενοικίων είναι δείγμα υγείας της ελληνικής οικονομίας, να το ξέρετε. Δηλαδή όσο πηγαίνουν τα ενοίκια προς τα πάνω, εμείς έχουμε καλύτερη ελληνική οικονομία, να το ξέρετε. Γι' αυτό παρακαλώ όσοι έχετε σπίτια κλπ, ανεβάστε τα ενοίκια, ανεβάστε τα ενοίκια, ανεβάστε. Έτσι κι αλλιώς έλεγχο δεν θα έχετε από πουθενά. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου, καλησπέρα από τον Ασπρόμαυρο Μαρμαρά, στάση για μεζέ και συνεχίζουμε ακάδεκτη την εργασία. Μετά από αυτά που βλέπω ότι θα φας, βρε, που να κάτσουν στο λαιμό σου, από εκεί και πέρα θα δουλέψεις και όλα. Πώς θα δουλέψεις, ρε, άμα φας όλα αυτά. Εγώ με αυτά θα μπορούσα να αρθρώσω λέξη.

0: Τα νέα από τον Peanut, να σας πω, ναι, γίνονται πολλές κουβέντες. Όλες οι κουβέντες δεν έχουν, μην φανταστείτε ότι έχουν την αναθεώρηση του συντάγματος. Στο Μαξίμο και στον Peanut ασχολούνται με άλλα πράγματα. Να σας πω ότι είμαι κάρβος ο Peanut. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε άπε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αβδέλα.
0: Καλώς ήταν, Απόστολος. Και εσύ ό,τι επιθυμείς.
1: Απόστολος είστε.
0: Ναι, Απόστολος, Απόστολος.
1: Κυριολεκτικά ή...
0: Απόστολος είναι το όνομά μου. Τα κύρια και τέτοια, άστα. Για άλλους.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πήρα για να πω δύο λόγια για έναν ποδοσφαιρό άνθρωπο, τον οποίο τον αφέταγω. Αλλά ναι. Χάρη στη διαφήμιση, συστήνω να επιφύλακτα στο ακροατήριό σας να διαβάσει το τελευταίο βιβλίο της Λένας Γιβάνη, το «Έτσι τελειώνει ο άνθρωπος».
0: Έτσι τελειώνει ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και αναφέρθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε το Μάιο. Εγώ έτυχε να το έχω στα χέρια μου από τον Απρίλιο. Mm. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι διεισδυτική η ματιά αυτής της γυναίκας, πρώην καθηγήτρια της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και εξαιρετικά πανέξυπνης γυναίκας. Κάνει μία συνοπτική ανάλυση, αλλά πάρα πολύ εμπράγματη ανάλυση, της κοινωνίας των τελευταίων 40 ετών της Ελλάδος και της πολιτικής πραγματείας της κοινωνίας, δηλαδή με τι ασχολείται, με τι πολιτικά ασχολείται. Είναι εξαιρετικό βιβλίο πραγματικά. Μάλιστα. Όποιος έχει την πώς το λένε, τη θέληση, ας το πάρει να το διαβάσει.
0: Ναι, τώρα που είναι και καλοκαίρι που πηγαίνουμε στις παραλίες να το διαβάσουμε και
1: λοιπά. Για τον Νίκο τον Αλέφαντο. Συντομότατα. Όταν ήμουν νέος φοιτητής στην Αθήνα, δεκαετία του 80, τις αρχές της δεκαετίας του 80.
0: Πήγαινε στο Πανελλήνιο που πήγαινε και αυτός.
1: Όχι, μία από τις πολλές δουλειές που έκανα, γιατί έκανα πολλές δουλειές.
0: Μπράβο.
1: Ήταν σερβιτόρος στην πιτσαρία μεζεδοπολίου ενός παλιού ποδοσφαιριστή στο Βύρονα, τέρμα στο Βύρονα, στη Φορμίωνο, στην πλατεία Αναλήψεως. Του Γιώργου του Βακόλα, του Αθηναϊκού.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Και αιώνιος τέλεχος του ΔΣ του Αθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Με εγκύκλια παιδεία, πραγματικά εγκύκλια και πράγματι παιδεία. Εκεί έτυχε να γνωρίσω και τον Αλέφαντο και τον Ηλία τον Μπαζίνα. Ξέρετε ποιος ήταν ο Ηλίας?
0: Τον Μπαζίνα τον ξέρω, εντάξει.
1: Και τον Νίκο τον Καραγιαννίδη, όλοι ποδοσφαίρα άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Ανδρέα τον Μαζαράκη, ο οποίος έφυγε προχθές.
0: Αυτός του Παναθηναϊκού ήτανε?
1: Όχι.
0: Μαζαράκης.
1: Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης ήτανε
0: ο
1: πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Χτυπήστε στο Google.
0: Ναι, θα το δω. Ναι.
1: Αλλά σας διαφέρει. Λοιπόν, ο Αλέφαντος ήταν ένας άνθρωπος direct. Πραγματικά. Ευθύς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πολύ παρορμητικός. Αυτό ήταν και το πρωτέρημά εκεί... του και το ελάττωμά του.
0: Και το ελάττωμά του. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχα πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Πήγα και στην Αθήνα που ήμουνα, πήγα στον Πανελλήνιο, τον γνώρισα, είχαμε καφεδάκι.
1: Το ξέρετε?
0: Πώς δεν το ξέρω το Στράτο που γράφει Ηρακλή, στα σπορ που έγραφε.
1: Ξέρετε για μια παρεξήγηση τι έγινε, δεν πρόκειται να αναφερθώ σαν
0: τέτοιο. Ναι.
1: Εν περιπτώσει, για να σας πω δηλαδή για την προσωπική.
0: Α, για παρεξήγηση έτοιμος ήταν ο Αλέφαντος, γιατί δεν καταλάβαινε τι του έλεγες.
1: Λοιπόν, παρεξηγιότανε συνεχώς.
0: Πανεύκολα.
1: Με τον Ηλία τον Μπαζίνα, αλλά δεν τον έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Δεν τον έπαιρνε με τίποτα. Και γελούσε έτσι με αυτό. Ο Μπαζίνας ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει.
0: Σωστά, ζωή. Σωστά.
1: Ήταν δικηγόρος,
0: σωστά.
1: Δημοσιογράφος.
0: Ενέγραφε.
1: Στα πάρεργά του. Στο...
0: Ακριβώς.
1: Μιλούσε άπτεστα αγγλικά, γερμανικά.
0: Αυτό
1: και άπτεστα ρωσικά και ιαπωνικά.
0: Α, κομμουνιστής ήταν. Α, μα, δεν πω, σε Ελλάδα στα δύο μόνο.
1: Ήταν εγκάρδιος φίλος. Ναι, ναι. Του Βασίλη Αλεξέγεφ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε την πεποίθηση ότι εγώ τότε ως νεαρός φοιτητής ήμουν τέκτονας. Είσαι τέκτονας, μου έλεγε. Τέκτονας, δεν μπορεί έτσι να μην είσαι. Και όποτε
0: το γνώρισα τον κύριο Μπαζίνα στα αποδυτήρια, θέλω να πω, ενώ στους καλλιτέχνες πως είναι το, στα Καμαρίνια. Ναι. Μόνιμος στο Καμαρίνι του συγχωρεμένο του Χάρη Κλίν ήταν ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος και εκεί γνώρισα τον κύριο Μπαζίνα.
1: Ναι, ήταν φίλοι. Σας λέω εγώ σε αυτό το καταπληκτικό ποδοσφαιρικό στέκι του αείμνηστου Γιώργου Μπακόλα, τους γνώρισα όλους.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα όταν διαφωνούσε ο Αλέφαντος με τον Μπαζίνα, δεν του έπαιρνε, ξέρετε, να κάνει επίθεση. Θα φωνάξουμε το Σαλονικιό, να μας πει ποιος έχει δίκιο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Ο Αλέφαντος μόνιμα μέσα στο καμαρίν του Χάρη Κλίν. Βέβαια, αναλύαν πολλά και κάνανε και πολλά. Άμα γράψω μια μέρα πρέπει να αλλάξω πλανήτη. Για όλους, όχι μόνο για Αλέφαντο και λοιπά. Για Πάου, για Άρη, για Εκλή, Μακεδονικό, Καλαμαριά, άστα να πάνε. Ο Χάρη Κλίν όμως δεν του φέρθηκε καλά. Την εποχή που έγιναν τα μπαράζ, έκανε ο Κούβελας κάτι μπαράζ για να σωθεί η Καλαμαριά με Κόρινθο, Γιάννενα, Κόρινθο, Γιάννενα, Βιέρια, ποιο ήταν το τελευταίο παιχνίδι εδώ. Είχε εξασφαλίσει την παραμονή η Καλαμαριά, έπρεπε να πάρει 5 εκατομμύρια ο Αλέφαντος και τον έδιωξε και στο τελευταίο παιχνίδι στην Κατερίνη με τη Βέρεια ήταν κότσο κότσαλος. Δεν του φέρθηκε καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Χάρη Κλίν είναι ο συγχωρεμένος όταν ήταν να πληρώσει, είχε καβούρια. Να φανταστείτε εμένα ακόμα έρχεται το δώρο του γάμου. Με πήρε και τηλέφωνο, μου λέει στο στέλνω με το κτέλ. Πώς δεν πήγα στο κτέλ να το περιμένω. Πάμε στο Peanut που τον πέτυχα και σήμερα στην αυλή την ώρα που έκανε τη σάκη κακιά. Ναι, λοιπόν, τον φώναξε στα κάγκελα, ήρθε, κούνησε την ουρά του και μου είπε. Λοιπόν, λέει, ενώ έλεγε, λέει ο πρωθυπουργός προς τα έξω, λέει Μάρτιο του 27 εκεί θα γίνουν οι εκλογές και δεν μπορεί να πάει και πιο κάτω, παιδιά, γιατί έχουμε και την Προεδρία στην Ένωση. Λοιπόν, τώρα ζήτησε να κλείσουν οι βασικοί κορμοί των ψηφοδελτίων τέλη Ιουλίου να είναι έτοιμοι. Τα ψηφοδέλτια όπου κρίνουν εκλογές, δηλαδή του λεκανοπεδίου και των νομών που κρίνουν εκλογές, πρέπει, λέει, τέλη Ιουλίου να τελειώνουν. Αν σας λέει κάτι αυτό, ο Peanut μου το είπε, δεν ξέρω. Και να σας πω τώρα με την έλευση στη θέση που πήγε ο Γενικός Γραμματέας ο Κυρανάκης, υπάρχει ένα προβληματάκι με το Βορύδη. Ο Βορύδης είναι υπουργός ανευκαρτοφυλακίου, δηλαδή είναι υπουργός αλλά είναι πουλάκι. Πώς παίζαμε πουλάκι, ναι, όταν παίζαμε μίλα. Όταν παίζαμε, έχεις παίξει μίλα.

έρχονται οι άλλοι υπουργοί και του λένε του Κυρανάκη, γιατί εμάς εκεί και αυτόν πουθενά, δηλαδή που είναι και εξέχον και αυτό και ξέρει να τα λέει, πρέπει να πάει κάπου δυνατά. Και έχει πρόβλημα ο Κυρανάκης, καταλάβατε. Βέβαια, να σας πω, έδωσε μια καλή απάντηση ο Κυρανάκης, είναι έξυπνο παιδί. Λέει, κοιτάξτε, λέει, το Βορύδη πρέπει, λέει, να τον σεβόμαστε, γιατί ήταν αυτός ο οποίος βγήκε πρώτος και χοντρά και όλα, λέει, απέναντι στο Σαμαρά. Ναι. Δηλαδή, τα λες στο Σαμαρά και δεν πας εκδρομού, λες, κατάλαβες. Εγώ έχω την πληροφορία ότι θα ανέβει εδώ, στη Θεσσαλονίκη, ο Βορύδη. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε τον Πιερακάκη, ναι, αυτόν που μισεί τα γυμναστήρια. Αυτός λέει να κάνουμε εκλογές κανονικά. Να πάμε Μάρτιο, πρωθυπουργέ μου. Και το τιολογεί, όπως μου είπε ο Πίνετ. Λέει, τώρα λέει, έχουμε κάνει, λέει, το ακατάσχετο από 1250 στα 1600 το πήγαμε. Έχουμε, λέει, παχυλό πακέτο, χωρίς να λέει λεπτομέρειες, παχυλό πακέτο. Τώρα που να ξέρω Πίνετ να μου πει τώρα. Τι, λέει, έχουμε παχυλό πακέτο στη ΔΕΘ. Οπότε φασούλη φασούλη θα το γεμίσουμε το σακούλι και θα είμαστε έτοιμοι το 27. Θα έχουμε πολύ πράγμα, δηλαδή θα έχουμε πάρει πολλούς από αυτούς που χάσαμε. Τώρα που τα κατσιμπίλια δεν ξέρω. Εγώ ένα τηλεφώνημα που είχα χτες μου είπαν, που είναι πολύ κοντά εκεί, λέει μάλλον, λέει, θα πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εγώ είμαι Μητσοτάκης, λέω, επειδή δεν πολύ τα γυρίζει, αλλά οι κινήσεις δείχνουν άλλα.

Και όσους έχετε δάνεια κατσέλη και βγήκε αυτό από τον Άριο Πάγο, ναι, σιγά μην πάρεις πίσω από τις τράπεζες. Βρέθηκε η λύση. Από εδώ και πέρα οι δόσεις του δανείου θα είναι κανονικά σύμφωνα με τον τόκο το μηνιαίο. Αλλά ό,τι δώσατε, δώσατε, λένε οι τράπεζες. Ό,τι δώσατε, αυτά που δώσατε μέχρι τώρα στο παρελθόν θεωρείται εξόφληση του κεφαλαίου. Καταλάβατε. Ό,τι δώσατε, δώσατε. Αν πάρεις από τις τράπεζες τώρα,

από κίνηση. Εγώ ούτε στο 424 έχω. Μήπως έχω μπει σε κανένα άλλο κράτος, έχω μπει στη Σαουδική Αραβία. Μόνο εκεί στα, που γίνονται τα έργα στα Πεύκα και χθες ήταν κλειστό το ένα ρεύμα, εκεί μου δείχνει κάτι. Βλέπεις κάτι άλλο, δηλαδή. Όχι, έτσι. Μπράβο, τέτοια να γίνονται.

Φτάσουμε υπέρ του Δημάρχου να πάει το μετρό μέχρι τη μία. Είπαμε το μετρό να πάει μέχρι τη μία. Να πάει μέχρι τη μία. Να πάει μέχρι τη μία. Λειτουργεί, τι ξεκίνησε. Α, λειτουργεί. Πώς έτσι, αλλά πάλι το λεωφορείο γεμάτο ήταν. Βρε κοριτσάκια, βάλτε κάτι επάνω σας. Θα αξιολογήσετε. Εγώ για σας ενδιαφέρομαι. Μη σας ξεκελάει ο καιρός. Μπορεί να έχει καμίνι έξω. Ναι, αλλά να ξέρετε αυτό το αεράκι μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα. Χτύπα ξύλο. Βάλτε κάτι επάνω σας. Μπαίνουν και αγοράκια στο λεωφορείο. Δεν τα λυπάστε καημένα. Και σε λεωφορείο κάθεστε, δεν κάθεστε στον καναπέ σας.

Το ελεκτικό συνέδριο παραπέμπεται, στο ελεκτικό συνέδριο παραπέμπεται για τα δικαιολόγητα 5,5 εκατομμύρια του πόθεν έσχες του Γιώργου Καρατζαφέρη. Δηλαδή 5,5 εκατομμύρια 5.512.372,57 που έχει ζητηθεί να του καταλογιστεί, καθώς αυτό το ποσό δεν δικαιολογείται, λέει, ναι, από τις νόμιμες εμφανείς πηγές εισοδημάτων. Δεν είναι, αφού, άντε ρε, Γιώργα, αφού δεν, πάνε να δώσει λογαριασμό.

0: Από μηνυματάκια τίποτα σήμερα, ναι, γραμμένο μέγεται, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά στο φατσοβιλίο η Εύη, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο Γιάννης, να είσαι καλά Γιάννης, ευχαριστώ. Το Ελενάκι από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη μου έστειλε και δύο ωραία θεματάκια. Η Γεωργία Στεφανίδα από την Ασπρόμαυρη Σουρωτή, την αγάπη μου. Η Μανίνα, και αυτή μου έστειλε ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Α, είναι για το Καρατζαφέρι, όχι, όχι. Το Βασίλη το Καμίνη από την Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Την Πεπάρα, γεια σου κυρία Βάσο, να την χαίρεσαι. Το Δημήτρη τον Αλεξόπουλο, τον Διαγόρα, μόλις μπει στη Διαγόρα, στο δεξί σου χέρι, Δημήτρης Αλεξόπουλος. Τη Γιώτα από τον Ασπρόμαυρο Ακροπόταμο, την Τίνα από το Ασπρόμαυρο Πετρίτσιον. Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Δημήτρη Κουλιανόπουλε από τον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά. Μη σε αναχωριέσαι, θα σου τακτοποιήσω. Η Μελίνα του κάτι της έκανες, δεν γίνεται. Κάτι τις έκανες. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Καθημερινά ήταν. Δεν γίνεται. Πάω για δελτιάκι με τη φωνούλα του Γαβρίλ. Χατζινόπουλο, εντάξει, ρε κορίτσι μου, ξέρω τι ώρα είναι. 6 ώρα είναι. Άμα αμέσως να πεταχτείς, να μου πεις τι ώρα είναι. Και κινητό έχουμε, ρολόι δεν έχουμε. Ναι, το χτύπησα σε μια γωνία και πάει το ρολογάκι. Δεν έχω λεφτά να πάρω άλλο, αλλά δεν πειράζει. Τι ήθελα να πω άλλο. Την καλησπέρα μου, την Μαρία την Παπα-Νικολάου. Μαρία, σε χρειάζομαι κιόλα, η αλήθεια είναι αυτή. Δελτίο. Μην κουνηθείτε, μην κουνηθείτε.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Γνωστοποιήθηκε σήμερα το σχήμα μάχης που θα αναλάβει την μετοπική αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη. Ανάμεσα στους νέους τομεάρχες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζονται πρόσωπα προερχόμενα από τη διακυβέρνηση του πρώην Πρωθυπουργού, νέα στελέχη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αλλά και τεχνοκράτες, ιδίως στους παραγωγικούς τομείς. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ άρωμα Πασόκ έχει ο τομέας προστασίας πολίτη με τομεάρχη τον Σκανδάμι Μαρίνο και αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη. Τη διαφωνία της με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχω τις επιφυλάξεις μου με την πρόταση αυτή και θέλω να τις καταθέσω, δήλωσε η πρώην Υπουργός και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ντόρα Μπακογιάννη. Όπως είπε, δεν είμαι καθόλου σίγουρη για μία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι οι 2 πενταετίες που ισχύουν σήμερα είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητά του για πολλούς και διάφορους λόγους, επισήμανε η ίδια. Τη στήριξή της στην πρωτοβουλία πολιτών για τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτροδοτούμενου σύγχρονου προαστιακού σιδηρόδρομου που θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Ιμαθία και την Πέλα, εξέφρασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Το αίτημα στηρίζεται από 175.733 πολίτες από 5 Δήμους, συγκεκριμένα Αλεξάνδρειας, Βέρειας, Νάουσας, Κίδρας και Έδεσας, ενώ έχουν εκδοθεί 43 ψηφίσματα φορέων από τους 2 νομούς. Νέες σχολικές μονάδες και σημαντική ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολικό έτος. Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη υλοποιούνται στοχευμένες μεταβολές στο σχολικό δίκτυο μέσω ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων και προαγωγών σχολικών μονάδων. Επιπλέον, ενισχύονται σημαντικά οι δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται το 4ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολύχνης και το ειδικό νηπιαγωγείο Μονολόφου στη δυτική πλευρά της πόλης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι ικανό να ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ αν χρειαστεί και επέμεινε ότι η εκεχηρία στον Λίβανο είναι απαράδεκτη. Απαντώντας σε ερώτηση του Ισραηλινού δικτύου μέσων ενημέρωσης Αρούντ Σέβα, ο Μπεν Γκβίρ σημείωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε φυσικά να απορρίψει μια έκκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις και βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλική στους 30, στις Σέρες στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτζά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβένα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
9: Και μετά
8: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
9: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
8: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
9: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
8: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Όχι, όχι, δεν συσανηθήκαμε, αγάπης μας. Αν συσανηθούμε, θα πέσουμε να πεθάνουμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, ποίημα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ, νησταγμένο σοβαρό. Ματιαγμένα είναι και τα δυο τα παιδιά μου. Ο ένας, ο άλλος. Απόστολος Αυδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζημαχαιράς. Σε ξέρουν όλοι σαν Χατζινόπουλο, δεν χρειάζεται να ακούσουν εμένα. Όπου και να γυρίσουμε, Χατζινόπουλος. Περνάει το άστα απ' έξω, Χατζινόπουλος. Ειδήσεις στάτους, Χατζινόπουλος. Περνά τα τρένα, ειδήσεις Χατζινόπουλος. Το μετρό έχει μέσα ειδήσεις Χατζινόπουλος. Μα... Πά στο νεοχώρι Συντικής, Χατζινόπουλος. Θα ξεκινήσω με έρευνα σοκ. Ναι, την έγινε στη Σιγκαπούρη αυτό. Το Να Γιόνγκ την έκανε την... Πανεπιστήμιο είναι αυτό. Σοβαρό πανεπιστήμιο, θα καταλάβετε. Ναι, έκανε μία έρευνα και τι ανακάλυψε το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Η έρευνα είναι σε 10.000 άτομα, δεν τα λες και λίγα. Ναι, από 26 χώρες, δεν τις λες και λίγα. Και τι ανακάλυψε αυτή η έρευνα. Λοιπόν, όσοι λέει προτιμούν το Μέση είναι φιλελεύθεροι. Όσοι προτιμούν το Ρονάλντο είναι συντηρητικοί. Αυτή τώρα από 10.000 άτομα, δηλαδή πάνω από καμιά 20 χρόνια την κάνει αυτή την έρευνα. Θα πήραν και επιχορηγήσεις για αυτή την έρευνα και το ένα και το άλλο. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Ναγιόνγκ της Σιγκαπούρης σε 10.000 άτομα από 26 χώρες έκανε αυτή την έρευνα και έβγαλε το συμπέρασμα. Όσοι προτιμούν το Μέση είναι φιλελεύθεροι. Όσοι προτιμούν τον Ρονάλντο είναι συντηρητικοί. Τώρα εγώ τι να πω, όταν το πανεπιστήμιο κάνει τέτοιες εγώ με πέφτει λόγος εμένα. Δεν με πέφτει λόγος. Έρευνα είναι. Πανεπιστημίου. Σιγκαπούρης.

0: και να δείτε τι συμπτώσεις γίνονται σε αυτήν τη ζωή, ρε παιδί μου. Πολλές συμπτώσεις σε αυτή τη ζωή. Περιμένω να βρω τη σύμπτωση. Ναι, τη βρήκα τη σύμπτωση. Αυτός ο τύπος, ο Γκριγόρη Μεχορόσεφ, ο οποίος ανακάλυψε, έβγαλε στον αέρα ότι ο Πούτιν είχε σχέση με την γυμνάστρια την Λίνα την Καμπάεβα. Λοιπόν, και ότι μάλιστα είχε γράψει ότι πρόκειται να παντρευτούν και όλα, να χωρίσει με την άλλη ο Πούτιν και τέτοια. Αυτός ο δημοσιογράφος, ο Γκριγόρη ο Νεχορόσεφ ζούσε τελευταία χρόνια στη Λετωνία. Πήγε το παλικάρι να φάει και παρήγγειλε μανιτάρια. Ναι, φέρτε μου τα μανιτάρια μου. Έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια και τώρα είναι κατά πηγή. Αυτές οι συμπτώσεις, ρε παιδί μου.
1: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα? Μανιτάρια δηλητηριασμένα.
0: Αυτό
2: είναι. Να αρχίσω να σκέφτομαι να το πάω για φρατζόλα.
3: Μπα.
2: Μπού.
1: Όχι. Γιατί? Δεν θα σε καλά που θα μου φας τη φανίτσα.
2: Να στη φάω.
1: Ναι. Και τι είναι, στη φάτο? Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι για τη φανίτσα ενδιαφέρεται έτερων πρόσωπων.
2: Ποιο είναι το πρόσωπο?
1: Να σου το πω.
2: Ναι.
1: Εγώ.
2: Άι στο διάλογο.
1: Να πας.
4: Καλημέρα.
1: Κορίτσι μας.
2: Καλώς καλώς.
4: Έχετε σπανακόριζο?
2: Ναι, δεν δίνουμε σπανακόριζο. Να σου δώσουμε ένα αρνάκι καπλαμά.
1: Καπαμά.
2: Ναι, καπαμά.
1: Από καπλαμά χοιρινό σε δυνάκι.
2: Ένα κοτόπουλο.
1: Να σου δώσω ένα ψητουλάκι με πατάτες ολόκληρες όπως είναι. Πάνε κάτω με
4: χαρά. Μα τι σε έβγεσαι. Εγώ σπανακόριζο ζήτησα.
1: Ελάτι.
2: Ναι, βέβαια. Ελάτι. Δεν μπορεί να τρώει καθημερινός σπανακόριζο.
1: Βέβαια. Εμείς σε θέλουμε σαν τον αφρό.
2: Όχι σε θέλουμε. Εγώ σε θέλω σαν τον αφρό.
4: Καλά όλα αυτά. Αλλά ποιος θα πληρώνει?
1: Εγώ. Γκαρσόν. Μα θέλω να παραγγείλω. Έλα ακούς. Σε φωνάζει το καθήκον. Μπορεί δεν πάει να φωνάσει το καθήκον. Μαγειρά.
4: Μα τι έπατε?
1: Τρελός άνθρωπος είμαι. Μην δεις σημασία. Μόνο με γνωστικούς να μιλάς. Άκου τι σου λέω. Αγίτσα. Πελάτη, θα ρίχνουμε και τους δικούς μας. Σε παρακαλώ.
4: Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
1: Μη, τώρα τελευταία δεν αισθάνεται και πολύ καλά. Μην του δίνει σημασία. Σκέπτομαι να καταφύγω.
2: Ορίστε. Και λεφτά δεν θα πάρουμε. Είναι προσφορά του καταστήματος.
1: Στοπ. Εξηγούμε θα. Τι προσφορά? Το από πάνω, το από κάτω είναι προσφορά του προσωπικού.
2: Καλά.
1: Όχι, να ξέρουμε δεν. Κες. Σύρου. Λοιπόν, ένα σου λέω. Αυτή είναι για μένα.
2: Τι να σε κάνει ρε, κατακαημένα εδώ, είμαι μαγαζάτρος, εγώ μαγαζί ρε.
1: Ακούτε
2: το λιδάκι, ακούτε το
1: λιδάκι. Λοιπόν, τη φανή δεν θα μου τη φας.
2: Θα το δούμε.
1: Ναι.
4: Λέω, έχει άλλον στο μυαλό της.
1: Όχι, αδύνατον.
4: Τότε τον έχει στην αγκαλιά της.
0: Ω, τους έκανε την καρδιά
5: από το δίπλωμα.
0: Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Α, τον Κώστα το Μορφίδη από την Ασπρόμαυρη Ελευθερούπολη. Να είσαι καλά. Τη φιλιώτη Χαραλαμπίδη που δεν μας ξεχνάει ποτέ, την αγάπη μου. Τον Ευαγγέλη τον Μπανέ. Καλησπέρα στον Άρχοντα τον FM. Ο Ευαγγέλης ο Μπανές είναι και αυτός σαν τον Λεωνίδα τον Δημητρακόπουλο και τον Βασίλη τον Βόβρο. Είναι και αυτός, όπως το λένε, φυσιολάτρης. Ναι, αυτός και αυτός τις Κυριακές, για να μην είναι σπίτι και τον βάλει άλλη καμία δουλειά, ναι, τι λέει, πάω στο Λιτόχωρο να σώσω το θαλάσσιο σπουργίτη, όχι το θαλασσινό τριφύλι που λέει η Αηδός, τον θαλασσινό σπουργίτη. Ναι, τι λέει έτσι και πάει, η άλλη πάει, καλησπέρα στο ταλέφωνο, θα σας πω τώρα την ιστορία, καλησπέρα στο ταλέφωνο βρε, απέ.
6: Καλησπέρα, και εγώ είμαι πιστή στο ραδιοφωνικό μου ραντεβού.
0: Βέβαια.
6: Έτσι.
0: Έτσι.
6: Θέλω να μου το αναγνωρίσεις, μου το δίνεις.
0: Το αναγνωρίζω, Λίνα, μου το αναγνωρίζω, μη στεναχωριέσαι.
6: Ευχαριστώ πολύ. Mm. Σήμερα πολύ γλυκιά η εκπομπή.
0: Δηλαδή?
6: Κάπως κυλάει. Και τα τραγούδια,
0: Ναι, τα
6: είπες
0: τραγούδια,
6: ότι είναι νισταγμένα και τα παιδιά,
0: ναι,
6: τα μικρά.
0: Ναι, τα παιδιά όντως και τα δύο σήμερα είναι ματιαγμένα, όχι νισταγμένα, ματιαγμένα. Ναι,
6: τα ματιαγμένα λύνεται, εντάξει,
0: ναι, αυτό.
6: Ωραία. Τελικά. Λοιπόν, εδώ στις Σέρρες, από την ώρα που μας είπες την καλησπέρα σου, βρέχει. Είναι τόσο ωραίο όμως, κύριε Απόστολε, δηλαδή ακόμη και αυτό το απολαμβάνω τόσο. Είχε πολύ ζέστη σήμερα, έτσι,
0: ναι,
6: το ψωνάκι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και έχει ρίξει πλέον μια βροχούλα, βροντάει εντωμεταξύ.
0: Mm-hmm.
6: Αλλά έτσι βρέχει, αλλά και ήπια ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Δηλαδή, ωραία βροχή, μια πολύ ωραία βροχή.
0: Πάντα τέτοια. Έτσι. Τι να κάνω.
6: Ναι, δίνει μια ωραία δροσούλα, να και εκπομπή σου, έτσι.
0: Δροσούλα, ποιήση. Ναι.
6: Ποιήση, δροσίζομαι και από εκεί. Ήθελα να πω λίγο.
0: Μανώλησα ένα γνωστάκι. Ναι, πείτε μου.
6: Ο κύριος που πήρε πριν και μας πρότεινε κάποιο βιβλίο.
0: Ναι, ναι.
6: Πρώτον τον ευχαριστώ, έτσι, σημειώνω κάθε φορά έχω κάθε πρόταση. Και ήθελα απλά να πω έτσι να κάνω ένα γλυκό παραπονάκι κι εγώ. Ο τίτλος του λέει «Έτσι τελειώνει ο άνθρωπος»,
0: είπε. Έτσι,
6: και ασχολείται με τα 40 χρόνια τώρα, τα τελευταία 40 χρόνια, νομίζω για την πολιτική, είπε. Τι έχει να κάνει με την πολιτική περισσότερο.
0: Μπαίνει πολύ βαθιά, είπε, μέσα στην ανθρώπινη κλπ. Δεν το θυμάμαι κι εγώ ακριβώς. Έχω σημειώσει τον τίτλο. Ναι.
6: Ναι, εμένα όμως με πηγαίνει στο ότι το έζησα εγώ, κύριε Απόστολε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ένιωσα πώς τελειώνει ο άνθρωπος. Με κάποιους ανθρώπους που τους είχα ψηλά, κάποιους ανθρώπους που τους αγαπούσα, κάποιους ανθρώπους που. Και λέω το έτσι τελειώνει ο άνθρωπος. Πραγματικά έτσι μου τελείωσαν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, καλό.
6: Πίεση, μου είπε κάπως.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
6: Λοιπόν, και να πω τώρα και το τελευταίο και σ' αφήνω. Άκουσα σήμερα ένα νέο σε ένα ρεπορτάζ. Έβρεξε, λέει, πίεση στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, είχαν ένα ελικόπτερο.
0: Και στη Θεσσαλονίκη οποίο... κάθε μέρα 5 η ώρα τι κάνει δηλαδή, σε παρακαλώ.
6: Εκεί θα κατέληγα.
0: Λοιπόν,
6: ήταν ένα ελικόπτερο, λέει, το οποίο έριξε 150.000 χαρτάκια με ποίηματα. Και κάτω ήταν μαζεμένος, ναι, κάτι θα γιορτάζανε κάποια μέρα ποιήσεις, δεν ξέρω, στη Βαρκελόνη. Και ήταν κόσμος κάτω έτσι χαρούμενος και έπιαναν τα χαρτάκια και διάβαζαν τα ποίηματα. Και λέω, πόσο μπροστά ο κύριος Απόστολος.
0: Μα τώρα, άντε.
6: Πόσο καλή μπροστά, δε... περιμένω και τον ποιητή τον δικό μας που
0: ναι,
6: τον
0: ναι, όπου να είναι,
6: ανακάλυψες
0: όπου...
6: και τον ψάρεψες.
0: Σήμερα έχω και συμβουλές, τι βρακή θα φοράτε. Έχω και συμβουλές.
6: Θέλω πολύ να το ακούσω, μπράβο.
0: Εδώ περιμένει ο Χατζηνόπουλος, δεν περιμένεις εσύ. Την αγάπη. Βρέχει στις αίρες.
6: Ευχαριστώ,
0: να δεις. Α, εντάξει. Πάντα, μπράβο. Την αγάπη μου.
6: Συνέχεια στην εκπομπή, καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Έλεγα λοιπόν για τον φυσιολάτη τον Βαγγέλη τον Πανέ που πάει στο Λιτόχωρο και καλά να σώσει το θαλασσινό σπουργίτη, όχι το θαλασσινό τριφύλι που λέει Κουμιώτη. Ναι, έτσι παραμυθιάζει. Πάει και άλλοι στο κομμωτήριο μετά. Λέει: ο δικός μου την Κυριακή πήγε έσωσε το σπουργίτη και το ένα και το άλλο. Άμα δεν θες να είσαι στο σπίτι με τη γυναίκα σου, βρίσκεις ένα σώρο. Ενώ εμείς λέω: ντί μου, τι καλά παιδιά, δουλειά, σπίτι, δουλειά. Και άκουσα κάτι, μια μουρμούρα, κάτι άκουσα, τίποτα. Άκουσα όμως από το στοματάκι και τη φωνούλα του Γαβρί Χατζινόπουλου τα ονόματα που έχει συγκεντρώσει ο Αλέξης της Ελλάς για να κάνει αυτό. Θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση αυτός. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Δηλαδή, ο Αλέξης τώρα κάνει με τους καινούριους σκιώδη κυβέρνηση. Άρα όσοι έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ανοίξει την πόρτα, όταν λέμε ανοίξει την πόρτα, όταν από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρθουν οι άλλοι, καρεκλίτσες δεν θα υπάρχουν. Όλοι θα έχουν ποποδάκια πάνω. Θα έρθουνε, λέω εγώ τώρα. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Άπε.
3: Άκουσα σπουργίτη. Τι έγινε.
0: Α! Ο θαλασσινός είναι, ο θαλασσινός, ξέρετε, το δικό μας. Ο Ζιζί πάει και τον σώζει κάθε Κυριακή στο Λιτόχωρο. Ναι. Για να μείνει σπίτι να κάνει καμιά δουλειά, αντί απλά εκεί πέρα να κάνει κάτι τουρσίκα αυτό, πάει και σώζει το θαλασσινό σπουργίτη.
3: Ναι, έτσι, άμα ακούς σπουργίτη κάτι παθαίνω, λέω, όπα, με φωνάζω.
0: Έλα, ναι, καλά έκανες.
3: Ναι. Χθες είπες αν βρέχει, σήμερα βροντάει.
0: Από ένα, τι το ήθελα και το είπα. Του, δεν ξαναμιλάω, ρε, δεν ξαναμιλάω, άντε από εκεί πέρα.
3: Όχι, δροσιζόμαστε, ωραία.
0: Α, εντάξει, ωραία. Εντάξει.
3: Ναι, φυσάει και αεράκι, μια χαρά.
0: Και η Ρωμά εχθές εδώ που βάλανε φωτιά, δροσιζότανε μετά, καθότανε κάτω από τις πυροσβεστήρες.
3: Τι να πω. Δες πάνω, σας ακούω όλους.
0: Να σε καλά. Την αγάπη μας. Δυνατός στέλεχος του Πασόκ εδώ, μου είπε Αποστόλη ούτε τρίτη θέση. Κάπου έχω και τα ονόματα από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Ναι, ο Καστανίδης και ο Μακριώτης δεν ούτε για πλάκα, ούτε ο άλλος ο χατμπολίστας, ο δικός μας, ο οποίος πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ. Το Μακριώτη βέβαια προσκυνάνε, αλλά ο Γιάννης λέει όχι. Από εδώ θα έχουμε για το Πασόκ τη Θρασκιά, τον Παπά, τον Ελευθεριάδη, τον Τζιόλα, τον πρώην υπουργό, ο ακτινολόγος ο Παπαστεργίου, ο Αργυριάδης. Ψήνουν και το δικό μου τον δήμαρχο εκεί, το Σίμω τον Δανιλίδη, αλλά πολύ δύσκολα τον βλέπω τον Σίμω. Είναι επαγγελματίας δήμαρχος πλέον. Δύσκολα. Τι έγινε, Σίμω, τι έγινε αυτά τα χορταράκια? Θα τα κόψουμε καμιά φορά εκεί πάνω στο ρετζίκι? Για να ακούσω και το φίλο μου τον Παναγιώτη. Ποντιακό θα με πεις τώρα.
5: Πολύ
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Λοιπόν, μια ερώτηση.
0: Άπε.
5: Πάλε Μητροπάνο.
0: Μια τζατζίκη. Α, πάλι Μητροπάνο, ναι.
5: Και πέρα αυτή ο Ρόνος και όλους όσοι ακούνε.
0: Έγινε αγόρι μου, την αγάπη μου.
5: Τα φιλιά μου το μικρούλι.
0: Έγινε αγόρι μου, την αγάπη μου.
5: Bye.
0: Bye. Επίσης από την πρώην αντιδήμαρχο Καλαμαριάς, την φιλενάδα μου, την Χριστίνα Τηφοροπούλου. Σε αυτήν είναι στο ψήσιμο. Αλλά δυνατό στέλεχος μου είπε, Αποστόλη, ούτε τρίτη θέση θα πάρουμε έτσι πως πάμε. Εγώ το μεταφέρω απλά. Το είδα ρε μεγάλε, το είδα. Αυτός ο Αντετοκούμπο Γιαννάκης στους Miami Heat. Έχει κλείσει οριστικά, δεν ξέρω κιόλα. Έχει κλείσει οριστικά, λέω τι. Ναι, εγώ παιδιά θέλω να είμαι ειλικρινής όπως είμαι πάντα μαζί σας. Υπέγραψε, μου λέει ο Λεοντής. Δεν με τραβάει και πολύ αυτό το παιδί. Όχι επειδή. Όχι προς Θεού, ρατσιστής δεν είμαι. Ίσα ίσα. Μπράβο του από εκεί που ήταν και που έφτασε κλπ. Επειδή τον έχει πιάσει κάμερα να βρίζει τα θεία, από τότε εγώ δεν. Από την αρχή δεν με τραβούσε κάτι. Κατά άλλα, το παιδί έχει κάνει μια πορεία εξαιρετική, μια προσπάθεια εξαιρετική, χαλάλη του, γερός, δυνατός να είναι μέσα από την καρδιά μου το λέω αυτό, αλλά δεν κάνω και wow για τον Αντετοκούμπο όπως κάνουν πολλοί. Και όσο το βλέπω και στις διαφημίσεις και λοιπά, που δεν ξέρω πληρώνεται, δεν πληρώνεται, αυτά με τους κάδους, δεν.
7: Σ' αγαπάω και ας με έχεις μια ματζόρε, μια μινόρε.
0: Την καλησπέρα μου στη βουλάρα μας, στην αγάπη μου, στην ατασούλα μας, ξέρω ότι ακούει, είπα ότι δεν την ξεχάσω. Είδατε χθες καθόλου Αργεντινή? Είδατε καθόλου χθες Αργεντινή? Δεν είδατε? Έχει κάνει εμφάνιση Σακύρα. Όχι να χορέψει, στην κερκίδα. Τι χυλάκια ήταν αυτό. Αχ, Λεοντή μου, χάλια ήταν το κορίτσι. Βάλε βέβαια να ακούσουμε μια κατσακίδα από τα παλιά και να τα κουνίστα τώρα. Α, τώρα, όχι, τώρα έχει αυτό, έχει διαφημίσει.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε στο σπουργίτι από το φωνικό Κιλκές Βροντάις, στις Σέρες βρέχει. Και στη Γαλλία πέφτουν στο Σικουάνα γιατί δεν είχαν συνηθίσει. Κάντε μια ωραία εταιρεία να κάνουμε αυτό. Εξαγωγή ανεμιστήρες. Τελειώσανε ανεμιστήρες, λέει, στην Γαλλία, ξεπουλήσανε, κάνανε κλπ. Άρα, χαρέσει Ζήμες. Λοιπόν, από το 1911 έχει να τους κάνει τέτοια ζέστη, λένε οι Γάλλοι, και όσο είχαμε και 18 νεκρούς και μία και αθεόφοβη, δύση σόβια να φάει, γιατί εγώ δεν είμαι εκείνο που λέει ο λαός για κρέμασμα είναι. Λοιπόν, μόνο Θεός έχει δικαίωμα να παίρνει ζωές. Άφησε τα δύο της παιδιά με αυτό το καύσωνα μέσα στο αυτοκίνητο. Τι τη λες τώρα αυτή. Αχ. Στο το Ηνωμένο Βασίλειο, από τότε που έγινε το Brexit. Ναι. Αυτή όλο προβλήματα είναι από τότε, από το 2016. Πάει ο Κάμερον, πάει η Μέη, πάει ο Μπόρι Τζόνσον, πάει ο Τράς, ήταν ο άλλος, ναι, ο Σούνακ, τώρα θα αναλάβει, ποιος είπαμε, ο Άντι Μπέρνα. Από το 1979 που ήταν η Θάτσερ μέχρι το 2016 αλλάξανε 5 πρωθυπουργούς. Από το 2016 μέχρι το 2026 αλλάξανε 5 πρωθυπουργούς. Γι' αυτό εδώ ψηφίσουμε Μητσοτάκη, σταθερότητα. Σταθερότητα. Αφουλακέτο πρώτη πρώτη. Γεια σα, ρε Στράτο. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή των Ερτζιανών. Απόστολε, μια και που έλεγε για τον Ζαγοραίο στην αρχή, βάλε αν θέλει την προσευχή. Ναι, ναι, γιατί φοβάμαι ότι θα παίξει πολύ αυτό το τραγούδι στον ΠΑΟΚ σε κανένα δίμηνο για το Ρασβάν. Απόλυτο δίκιο έχει, απόλυτο δίκαιο. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Χθες ήμουνα σε μία συνάντηση. Έμαθα πράγματα, άστα να πάνε. Και μια και με πήγες στον ΠΑΟΚ, να σας πω, να πω ότι, γιατί το κορίτσι, το Ελενάκι μας από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη μου έστειλε δύο ειδήσεις. Μία για το αύριο έχει συναυλία ροκ στην Πλάζα Ρετσούς, ελεύθερη είσοδος στις 8.30 το βράδυ, και μου έστειλε και ποια είδη είναι ακριβότερα εδώ στην Ελλάδα από την Ευρώπη. Αν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ, το γάλα πρώτης βρεφιακής ηλικίας, ο πελτές, δημητριακά, μαργαρίνη δύο είδη, μακαρόνια, μπισκότα, το τζιν, ναι, εδώ καψούλες εσπρέσο με πόνεσε, ναι, ναι, γιατί, και τροφές σκύλου.

0: για να σας ενημερώσουμε τι πρέπει να φοράτε αυτήν την εποχή. Πήραμε τη γνώμη ενός ειδικού, δεν παίρνουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε χαζά κλπ. Έχω τον ειδικό, ο οποίος μας λέει τι εσόρκο πρέπει να φοράμε τέτοιες εποχές. Γιατί πάτε και φοράτε ό,τι να είναι.
1: Ο αγαπημένος σας αφροδυσιολόγος.
0: Αυτός.
1: Και δερματολόγος φυσικά, χειρουργός λέιζερ. Μαζί σας πάλι.
0: Το λέιζερ,
1: και ξαναλέμε τα
0: θέλεις,
1: ίδια. Ναι. Για το βρακί μας,
0: για το
1: εσώρουχό μας,
0: ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ μαύρα, πολύ κόκκινα,
0: mm-hmm,
1: πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια,
0: ναι,
1: μακό,
0: α, ναι,
1: και χαλαρά, όχι σφιχτά. Και το τονίζω και πάλι αυτό που το έχω πει και άλλες φορές. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Διότι παίρνει όλες τις υγρασίες, τα λίπη, τις μυρωδιές. Είμαστε μια χαρά. Πιο πολύ και από το σαπούνισμα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα. Καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Καλά, αυτό το αφήσε να περιμένω να μας το πεις τώρα. Εδώ χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ χειμώνα καλοκαίρι δεν φοράμε τώρα. Στο καλοκαίρι δεν φοράμε καθόλου. Τι είναι αυτά που μας λες, ρε μεγάλε. Δηλαδή πρέπει να είμαι αφροδυσιολόγος, τι άλλο είναι, λέιζερ και τέτοια. Σε παρακαλώ.

τον ήρω. Είδες όμως, Στράτε, ο Φουλακιώτη, είδες ο Βαμβακοτρίφτης εκεί στην Λιβαδιά. Θα πάρει, λέει, τον Χαραλάμπους προπονητή. Είναι, λέει, πολύ κοντά, δεν έχει κλείσει. Αυτός της ΤΕΑΟΑ που ήρθε εδώ πέρα στην Ντούμπα και μας έριξε πόσα τέσσερα, πόσα μας έβαλε. Εν πάση περιπτώσει, δεν παίζει. Έχει βγάλει διαρκείας και έχει βγάλει και διαφημιστικό για τα διαρκείας του Λεβαδιακού. Δεν παίζει, λέει, τώρα. Όταν μπορέσει να παίξει, θα σας παίξω ωραίο διαφημιστικό. Πάρα, δηλαδή, με συγκίνησε εμένα ότι πώς αυτός ο Παπακοτρίφτης έβγαλε και διαφημιστικό για τον Λεβαδιακό, δηλαδή για τα διαρκείας. Πάω και έβγαλε για τα διαρκείας διαφημιστικό. Ή όχι ακόμα. Το γυαλί που σπάει. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο το Βέννη. Πού είναι, βρε, ό,τι και ό,τι. Η Κατερίνα από τα Ασπρόμαυρο Βούργο ρωτάει αν ο Βορύς θα έρθει μόνος με το τσικούρι όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είπα την φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Είπα. Ναι. Δεν τα λέει για να φανινόμαστε ότι έχουν πολλού. Την Αναστασία την Χορόζογλου από τους Ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Την αγάπη μου. Και μέσα στη Βουλή κάνανε κουπί οι Vikings, επειδή κερδίσανε. Ποιον κέρδισε η Νορβηγία. Α, τη Σενεγάλη 3-2. Ναι, και μέσα στη Βουλή, επειδή οι φίλοι κάνουν Vikings και λοιπά, τα ότι τραβάνε κουπί. Τι να πούμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Vikings έχουμε γίνει. Όλο κουπί τραβάμε. Κάνουμε κι άλλη δουλειά. Ό,τι και να μου γράψει, Αντρέα, το έχουμε ξαναπεί, το έχει πει και ο Φουλακίδης ο Στράτος, το έχει γράψει πολλές φορές. Εδώ δεν αλλάζει τίποτε. 3.000 άτομα, τώρα που το θυμήθηκα, ο Τάκαρος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, 3.000 άτομα, 3.000 άτομα. Πρόσεχε, βάλτα επί 4, 12.000 είναι αυτά, ψήφοι. Ναι, έτσι τα υπολογίζουν. Αυτό μου μάθανε στη Βουλή δηλαδή. Λοιπόν, τέτοια μαθαίνει στη Βουλή, μην νομίζει μαθαίνει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, 3.000 άτομα είχε σε συγκέντρωση προεκλογικό που έκανε στον Άλιμο. 3.000 άτομα, δηλαδή αυτά τα 3.000. Μπράβο του, βέβαια. Yeah. Ωστόσο, αυτά τα 3.000 άτομα δεν τους αγγίζει κανένας πληθωρισμός που είναι στα 5%. Κάποιος θέλει γι' αυτό, έτσι, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά. Αυτά τα 3.000 άτομα από ακρίβεια μπα, τίποτα δεν καταλαβαίνουνε. Αυτά τα 3.000 άτομα προφανώς δεν βλέπουν ότι η αγορά είναι ανεξέλεκτη. Και δεν βλέπουν και την απροθυμία να συγκρουστούν με τα μεγάλα συμφέροντα ο αρμόδιος υπουργός. Η κιλοβατόρα την Κυριακή ήταν 68,43 Αλέξη Τσίπρα την Κυριακή. Και σήμερα είναι 123,37 Αλέξη που τους έβαλε στο κλιματιστήριο, έτσι. Τι φταίει, διάβασα, φταίει, λέει, το μείγμα. Τώρα εγώ τι να καταλάβω, φταίει το μείγμα. Το ενεργειακό μείγμα, λέει, φταίει. Α, φταίει το μείγμα. Ότι οι ΑΠΕ οδηγούν αυτή την κούρσα και, και η αύξηση του φυσικού αερίου παίζει μεγάλο ρόλο. 7-8% πόσο πήρε από την Κυριακή. Αλλά φταίει το μείγμα, ρε παιδί μου, αφού φταίει το μείγμα δεν φταίει κανένας άλλος. Τελείως, φταίει το μείγμα. Το μείγμα φταίει. Πάμε γερά, το μείγμα φταίει. Γεια σου, ρε Γιάννη Κολάτσια, από την Ασπρόμαυρη Δράμα, την αγάπη μου.

Αδελφέ, δεν πρόκειται ποτέ, διαβάζω και εγώ ονόματα, να κάτσω να σου πω τι είναι στο στόχαστρο, να σε γεμίσω το μυαλό. Όταν γίνει μεταγραφή θα το ανακοινώσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά τώρα για να μπαίνεις μέσα να διαβάζεις, εγώ δεν έχω ούτε καμία διάθεση να λέω ποτέ ονόματα για να με ακούς. Το θέμα είναι δεν έχει πάρει κανέναν ο ΠΑΟΚ και ξεκίνησε τις προπονήσεις. Με τη λύση.

0: Την αγάπη μου στον Σταύρο τον Καλαϊτζή, το παόκι μου στον Ασπρό Μαυράκη Αντώνιο, την αγάπη μου. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, Άμπε.
1: Καλησπέρα, Θέμα Απόστονε.
0: Καλώς τον.
1: Σου έχω ένα πολύ ωραίο ένιγμα.
0: Άπε.
1: Λοιπόν, έχουμε τρεις μεγάλους ποιητές εδώ στην Ελλάδα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο Διονύσιος Σολωμός. Ο δεύτερος είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Βρες μου ρε τον τρίτο.
0: Αλέξης.
1: Όχι, ο Παυλόπουλος.
0: Τι είπε αυτός?
1: Α, πλάκα κάνεις.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Δεν έμαθες?
0: Όχι.
1: Έβγαλε σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές.
0: Τι έβγαλε?
1: Όπως τα ακούς, ποιητική συλλογή. Ο Παυλόπουλος, σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές.
0: Πείμα?
1: Όχι πείμα, είναι το βιβλίο του. Όχι η τροφή, στροφή. Αδιάβαστο σε βρίσκω.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα κάνω τον ξέρω, αλλά προς Θεού. Εγώ θέλω να είμαι πάντα απέναντί σας εδώ ειλικρινής. Δεν ξέρω τι είπε, δηλαδή, τι είναι κακό να μην ξέρω. Δεν το κατάλαβα. Άκου να δεις. Το ψάχνω, το βρίσκω. Ναι.
1: Θα μας μεταδίδεις αποσπάσματα, διότι είναι σημαντικά για την θεματική μας διάβια.
0: Αυτό. Την αγάπη μου
1: είπα. Σε καλά, Αποστόλη.
0: Τον Περικλή τη βρίσκει. Λοιπόν, Απόστολε, δεν ξέρω τι λέει ο αφροδυσιολόγος. Ξέρω ότι ένα φιλαράκι που κοιμόταν χωρίς σόβαρο κατέληξε στο νοσοκομείο με στραμπούλιγμα στο λάθος σημείο. Άσε καλύτερα μακριά. Φουλάκι οδηστά. Μήπως δεν ήταν και πολύ φρόνιμος και η γυναίκα του βρήκε ευκαιρία τώρα που κοιμάζει. Πάνε τώρα να μάθεις εκεί πέρα για τον πέταξε στο ταβάνι. Για να δω μήπως παίζει από μένα, Λεοντή. Ωραία, σημείτης μου βγήκε.
2: Γιατί δεν τρώω, θα σ' αρέσουνε?
3: Μ' αρέσουνε, απλώς δεν έχω σκεφτεί ακόμη πώς θα κάνουμε πρόμοτα διαρκείας του λεβαδιακού.
2: Άκουσε, ναι. Πάρε διαρκεία και του χρόνου η ομάδα θα είναι καλύτερη για τα τουλάκια της βαδιάς.
0: Πάω, εμπνευσμένο, ναι. Πάρε διαρκεία του λιβαδιακού και του χρόνου η ομάδα θα είναι καλύτερη από τα σουβλάκια. Από μένα είναι.
3: Δεν έχω σκεφτεί ακόμη πώς θα κάνουμε πρόμοτα διαρκείας του λιβαδιακού.
2: Άκουσε, ναι. Πάρε διαρκεία και του χρόνου η ομάδα θα είναι καλύτερη για τα σουβλάκια της βαδιάς.
0: Αυτό είναι. Εμπνευσμένο δηλαδή, πάρε διαρκείας και του χρόνου η ομάδα θα είναι καλύτερη για τα σουβλάκια λιβαδιά. Τελείωσε. Πώς να μην πάει να πάρεις διαρκείας? Και εγώ θέλω να πω κάτι χρηστικό και το ξέχασα στην αρχή και αφορά τους 18άριδες που πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση. Οι 18άριδες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος μέσα στο 2025. Ακόμη και για ελάχιστο ποσό πρέπει να κάνετε αδέρφια δήλωση ή γονείς που με ακούτε, γιατί οι 18άριδες τον Αβδελά. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε μηχανή, αυτοκίνητο, κάτι που δημιουργεί τεκμήριο διαβίωσης, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε εκπομπή. Όσοι δεν έχετε εισόδημα που δημιουργεί τεκμήριο διαβίωσης, δεν υποβάλλετε δήλωση. Χρειάζεται όμως αφημί και κλειδάριθμο. Μην βρεθείτε από μέσω της υπηρεσίας ΑΔΕ Live. Θα βγάλετε κλειδάριθμο, θα σας οδηγήσει, είναι πανεύκολο. Η ΑΔΕ έχει προχωρήσει σε αυτόματη απόδοση αφημί σε ηλικίες από 12 έως 18 ετών, μην σας χάσουν κλπ. Καταλάβατε? Αλλά πρέπει να κάνετε δήλωση.

Βέβαια, λαογραφική, το είπα, σοβαρή κυρίως και λοιπά. Αυτός είναι ο Πάτερ Διονύσης Ταμπάκης, ο οποίος στο Μουσείο Μενισοκομικής Τέχνης, αξιονεστή, δημιούργησε μουσική ανάμεσα στη βυζαντινή ψαλτική παράδοση και μέταλ. Και ακούτε. Πούσε ρε κοφίδι, πούσε σαβούλι να ακούσεις. Ο Άκης ο Πινιώτης στην Τρίγλια, πούσε να ακούσεις, Άκη μου. Αυτή είχε μεταλλάδες, δυνατή και οι δύο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Προοδευτική, πάμε μπροστά. Τι, πηγαίνουν ακόμη τώρα τον ιερό, στο παραπέντε κατάφερα τον Λεοντή να γελάσει, το ματιαγμένο. Αυτό πάνε και τον ακούνε, να ξέρετε, έτσι. Ω, μάνα, έχει και μπάσα, ναι, πρέπει να βγάλετε κλειδάριθμο, παιδιά.

Ναι, ρε Γιώργα, ρε, το είδα ότι έρχονται Μπίσεσβαρ και Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί δεν είχε φύγει, η οικογένειά του δεν είχε φύγει ποτέ από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι κυκλοφορείται εκεί κόσμο και λοιπά, και εδώ στην Αριστοτέλου, στην οικογένειά του και αυτόν πολλές φορές τον είχαμε δει. Δεν είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Ο άλλωστε, ο γιος του αγωνίζεται στα παιδάκια στην ΚΑΠΑ 13, ΚΑΠΑ 9, κάπου εκεί παίζει στον ΠΑΟΚ. Και θα είναι υπεύθυνοι ακαδημιών. Το έχω δει. Θα κάνουν την ομάδα του Νταμπλ, αλλά με άλλο προπονητή. Μη στεναχωριάσει καθόλου. Πού είναι η Ιώτη Κιώτη, μας ξέχασε η Ιώτη Κιώτη. Μας ξέχασε η Μελίνα, μας ξέχασε η Ιώτη Κιώτη. Άντε, πάμε στη θάλασσα να πέσουμε να σηκάσουμε. Ζωή είναι αυτή. Έλα ρε, άντε ρε Ασλανίδη, σε περιμένω τόση ώρα για να κλείσω την εκπομπή. Άντε, γεια σου ρε φίλε μου Αποστόλη, να δώσω και χαιρετισμού στο Ρέπιτς, έτσι. Τον έχω ετοιμάσει σήμερα το Ρέπιτς, τον έχω πλημμένο, αλλαγμένο, ταϊσμένο. Θα γίνει χαμός το βράδυ, μη χάσει τίποτε με τίποτε το Σολεμπόν.

Να σας πω και για την Ναόμη, την γαζέλα που τη λένε κλπ. Εγώ είμαι της Βραζιλιάνας, το έχω πει, Ζιζέλη είμαι, φανατικός. Η γαζέλα λοιπόν η Ναόμη έχει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ίδρυμα φιλανθρωπικό, ίδρυμα ποιος άλλος έχει εδώ, ο Αλέξης. Λοιπόν, έχει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις. Η Ναόμη τι θα κάνει, ποιο θα καλέσει. Το Λεωδί και τον Αβελά. Λοιπόν, μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις. Ο Βενιέρης έχει πάει 3-4 φορές. Λοιπόν, μέσα από. Έτοιμος ήσουν. Μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις και δράσεις, συγκέντρωνε χρήματα. Ναι, όπως γράφει η Βρετανική Times. Λοιπόν. Συγκέντρωνε χρήματα. Η Βρετανική Αρχή Φιλανθρωπιών, Βρετανική Αρχή Φιλανθρωπιών, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λέει από τα 4,8 εκατομμύρια, 4,8 εκατομμύρια λίρες, μόνο κάτι ψηλά πηγαίνανε σε πραγματικούς φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έλα ρε, σιγά τώρα, συμβαίνουν αυτά σε ιδρύματα, τι είναι αυτά που... Άρα οι Άγγλοι, ναι, οι περισσότεροι λέει πηγαίναν σε πολυτελή ταξίδια, ναι, σε ακριβά ξενοδοχεία. Όταν λέει αξιβά ξενοδοχεία, κάτι μοτέλα, αυτά ξέρετε που όλα είναι ισόγειο, ναι. Λοιπόν, υπηρεσίες ευεξίας, αυτό θέλω να μάθω, τι είναι υπηρεσίες ευεξίας. Λοιπόν, που δεν σχετίζονται λέει με το έργο το φιλανθρωπικό που κάνει και μαζεύει τις λίρες. Ναι, μα αυτό ήταν το έργο, το έργο του φιλανθρωπικού ιδρύματος στην Ναόμη. Να πηγαίνουν τα χρήματα σε πολυτελή ταξίδια, σε ακριβά

ξενοδοχεία, σε υπηρεσίες ευεξίας. Αυτό το υπηρεσία ευεξίας αύριο πρέπει να μου το εξηγήσετε. Πρέπει να δω. Αύριο πρέπει να μου το εξηγήσετε αυτό. Λοιπόν, η μοντέλα λέει, εγώ λέει, δεν ήξερα τίποτε. Εγώ τη διαχείριση την είχε η άλλη. Καταλάβατε. Ναι. Εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον επόμενο, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Μία ώρα είναι δικό σας, κάνετε ό,τι θέλετε. Με άγχολες γρήγορα. Μετά είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Σερέος ο Πιπεράς, μετά σας είπα, ωραία, επί της πάλι θα το λέω. Τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Έχεις ραντεβού, ναι, καλά. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, αύριο στις 5 εμείς, να σου πω και αυτό, ποτέ μην πηγαίνεις εκεί που θα σε λένε άμα θέλεις έλα. Πήγαινε εκεί που σε λένε, σε περιμένουμε. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σου.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τι είναι ετοιμότητα της Ρωσίας να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία με βάση τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, συγκεκριμένες συμφωνίες είχαν τεθεί στο τραπέζι κατά τις διαπραγματεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και είχαν, όπως υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, τύχη της αποδοχής της Ουκρανικής πλευράς εκείνη την περίοδο. Δεν βλέπω κανένα λόγο να παρεκκλίνουμε από αυτές τις συμφωνίες, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος. Μετά τη λήξη χθες της προθεσμίας που είχε δοθεί στους πολίτες για να καθαρίσουν από τα ξερά χόρτα τα οικόπεδά τους και να τα δηλώσουν στη σχετική πλατφόρμα, δήμοι, πυροσβεστική και πολιτική προστασία ξεκίνησαν από σήμερα ελέγχους και περιπολίες. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί έστειλε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίτης. Κλείνει απόψε για 6 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Ο καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας για την εκτέλεση εργασιών για το flyover. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Γνωστοποιήθηκε σήμερα το σχήμα μάχης που θα αναλάβει τη μετοπική αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη. Ανάμεσα στους νέους τομεάρχες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζονται πρόσωπα προερχόμενα από την διακυβέρνηση του πρώην Πρωθυπουργού, νέα στελέχη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αλλά και τεχνοκράτες, ιδίως στους παραγωγικούς τομείς. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ άρωμα Πασόκ έχει ο τομέας προστασίας του πολίτη με τομεάρχη τον Σκανδάμι Μαρίνο και αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη. Τη στήριξή της στην πρωτοβουλία πολιτών για τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτροδοτούμενου σύγχρονου προαστιακού σιδηρόδρομου που θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Ημαθία και την Πέλα, εξέφρασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Το αίτημα στηρίζεται από 175.733 πολίτες από 5 Δήμους και συγκεκριμένα τους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέρειας, Νάουσας, Κίδρας και Έδεσας, ενώ έχουν εκδοθεί 43 ψηφίσματα φορέων από τους δύο νομούς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις και βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλική στους 30, στις Σέρες στους 32, στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβένα τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
19: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
20: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
21: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
23: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
22: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
23: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
24: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
25: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
26: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
25: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
26: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
25: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
27: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
28: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Η αλήθεια είναι σήμερα, έχουν να κάνουν και με τη Θεσσαλονίκη. Μετά το break των 7.30 θα συνδεθούμε και με το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 από το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε αρκετά πράγματα και σήμερα, χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και στον Περιφερειακό, στο Κέντρο, στη Μουδανιό, στη Γεωργική Σχολή, μέχρι και στα Μάλγαρα πηγαίνουμε με πάρα πολύ καλές ταχύτητες. Οπότε μείνετε μαζί μας, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε έως και τις 8 στον Status 107 και 7.
27: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Κάτσε ρε εσύ Γεωργία, τέτοια ώρα στη θάλασσα πας και τέτοια μέρα. Θα μου πεις έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλά κάνεις.
1: Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο με πλήρες.
0: Και δεν θα πάρουμε χαμπάρι πότε θα φύγει και το καλοκαίρι. Είμαστε ήδη 23 Ιουνίου, στους 32 βαθμούς μέχρι και αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε ναι, δεν είναι καθόλου περίεργο έτσι. Περίεργο φαίνεται για εμάς. Έπειρας.

στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6908-357-800. Διαβάζω εδώ στη Βόρεια.gr ότι ξεκίνησαν οι έλεγχοι από τους Δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Θα εφαρμόσουμε το νόμο, έδωσε μήνυμα μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Καϊτετζίδης, στο ρεπορτάζ της Κάτιας της Γιαρακαρίτου. Το γνωρίζαμε, σας το λέγαμε και εμείς συνεχώς, δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση από αυτή που είχε ήδη δοθεί, προκειμένου να καθαρίσουμε τα ξερά χόρτα από τα οικόπεδά μας και να τα δηλώσουμε στη σχετική πλατφόρμα. Δήμοι, πυροσβεστική, πολιτική προστασία έχουν ξεκινήσει από σήμερα ελέγχους με περιπολίες. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης, ο κύριος Καϊτετζίδης, όπως είπαμε νωρίτερα, υπογράμμισε ότι οι Δήμοι θα ανταποκριθούν με περιπολίες και με διασταυρώσεις των καταγγελιών και θα γίνονται έλεγχοι για τις περιπτώσεις αυτές. Αν και σημείωσε ότι η χρηματοδότηση από την πολιτεία για το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν γενναιόδορη, κάλεσε τους Δήμους να κάνουν ό,τι μπορούν, προκειμένου μάλιστα και στο δικό του Δήμου, αυτόν της Πηλαίας Χορτιάτη, να επιστρατεύσει ακόμα και εθελοντές. Τα πρόστιμα από 100 ευρώ μέχρι και 5.000 ευρώ. Δηλώθηκαν καθαρισμένα έως και πριν τη λήξη της προθεσμίας, περίπου 30.000 λιγότερα από πέρσι και συγκεκριμένα περίπου 700.000 αντί για 730.000 το ίδιο διάστημα του 2025.

Μία γέφυρα ζωής είχαμε, στήθηκε σήμερα το μεσημεράκι για τη μεταφορά ενός βρέφους μίας ημέρας από την Καστοριά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Το αγόρι γεννήθηκε στην Καστοριά, κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης μας. Αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα συνόδευσαν το ασθενοφόρο που μετέφερε το μικρό αγόρι από το κλειδί Ημαθίας μέχρι το Ιπποκράτειο σε μόλις 17 λεπτά.

Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, Γιώργο. Απλά τέτοια ώρα, όπως καταλαβαίνεις, είμαι στο μικρόφωνο, οπότε θα εκμεταλλευτώ τη συγκεκριμένη εξόρμηση στην άδειά μου, η οποία δεν αργεί κιόλας, έτσι. Συμφωνώ. Αν αναζητάτε ένα χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα My Day Service και Point και My Day Service 24-7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
9: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
15: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Θέλω τώρα να πάμε να μεταφερθούμε με τη βοήθεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Επταπυργίου και του σκηνοθέτη φυσικά της όπερας Μποέμ στο Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 από το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ο κύριος Θανάσης Κολαλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Έχουμε ένα θεματάκι.

Παλιά δεν λέγανε ο δαίμον του υπογραφείου. Τώρα είναι ο δαίμον του ΟΤΕ. Θα συνδεθούμε σε λίγο.

0: Πάμε να ξανακάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Επταπυργίου και σκηνοθέτη της όπερας Μποέμ. Νομίζω ότι τώρα, κύριε Κολαλά, σας έχω.
1: Τώρα με έχετε, εννοείται. Συγγνώμη για πριν, αλλά
0: αλίμονο.
1: Είμαστε στο Επταπύργιο και το σήμα δεν είναι το καλύτερο.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Το σήμα βέβαια δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι το καλύτερο Φεστιβάλ Επταπυργίου και από ό,τι έχω μάθει από τους θεατές που έχουν παρευρεθεί μέχρι και σήμερα.
1: Για να το λένε, εμείς προσπαθούμε κάθε φορά για το καλύτερο και, και στο επίπεδο των παραγωγών και στο επίπεδο της εξυπηρέτησης κοινού. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω, λίγο ψηλότερα, λίγο καλύτερα.
0: Για πείτε μας δύο λόγια, αν δεν κάνω λάθος και σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε, όσοι θα παρευρεθούμε εκεί. Και τις επόμενες ημέρες που φυσικά θα είμαστε και εμείς ως έτσι και υποστηρικτής σαν στάτους 107 και 7.
1: Και με χαρά θα σας δεχτούμε. Σήμερα έχουμε τη δεύτερη παράσταση των Μποέμ. Η πρώτη ήταν sold out, η σημερινή είναι sold out και ετοιμάζονται και οι επόμενες τρεις να είναι sold out. Το Σαββατοκύριακο είχαμε την Μποφίλιο, την Ατάσια και το Μανώλη το Φάμελο σε ένα μαγικό πρόγραμμα και έκανε και ένα guest την Κυριακή ο Πάνος Μουζουράκης, ο αγαπημένος μας ο φίλος. Όπως σας είπα, σήμερα έχουμε δεύτερη παράσταση Μποέμ με την κρατική ορχήστρα, στη συμπαραγωγή με την κρατική ορχήστρα, 180 άτομα πάνω και κάτω από τη σκηνή, σε μια τεράστια παραγωγή, ενδεχομένως η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει κάνει το Κέντρο Πολιτισμού και μια από τις μεγαλύτερες που έγιναν φέτος στη Θεσσαλονίκη, μπορεί και μεγαλύτερη. Και συνεχίζουμε δυναμικά και με αφιέρωμα στο Σεφέρι, με το Βαλτινό και με το Ζερβουδάκι, με Αλκίνο Ιωαννίδη σε ένα μοναδικό πρόγραμμα φτιαγμένο για το φεστιβάλ, Θοδωρή Βουτσικάκη. Στο να διαβάζει στίχους και κείμενα ενδιάμεσα. Ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, πολύ πλούσιο πρόγραμμα, πάντα με την υπογραφή και τη σφραγίδα του Φεστιβάλ Επταπυργίου, του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Και όπως είπαμε και στην αρχή, κύριε Κολαλά, είστε και σκηνοθέτης της όπερας Μποέμ. Δύο λόγια και για αυτό.
1: Είναι ένα απίθανο έργο, γλυκό, ρομαντικό, πολύ τρυφερό, το οποίο προσπάθησα να φέρω στο σήμερα. Ενώ είναι γραμμένο, διαδραματίζεται κανονικά στο 1830, προσπάθησε να το φέρω στο σήμερα, να γίνει φρέσκο, ζωντανό, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι...
0: Πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα για να το καταφέρετε, γιατί η πρώτη παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στις 17,
1: ναι.
0: Άφησε πολύ ωραίες κριτικές.
1: Το προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Ευτυχώς είχα ένα πολύ δυνατό cast και βοήθησε πάρα πολύ αυτό, αλλά ξέρετε, όταν κάνεις το 2025 όπερα, πρέπει να τον κάθε τίτλο που διαλέγεις, την κάθε όπερα που διαλέγεις να κάνεις, πρέπει να έχεις σε κάποιο λόγο. Η συγκεκριμένη όπερα, άμα δεν τη μεταφέρεις στο σήμερα, να γίνει φρέσκια, να μπορέσουν να συνδεθούν μαζί της με τους ήρωες, οι νέοι άνθρωποι, να δουν τον εαυτό τους εκεί πάνω, δεν έχει λόγο να ξαναγίνει. Όταν μιλάς για ένα έργο που ασχολείται με τις νεανικές ανησυχίες, την αβεβαιότητα, την επαγγελματική, τους έρωτες, τις ζήλιες. Αυτό μόνο αν γίνει σύγχρονο και σημερινό και
0: αν
1: τον παλμό του κοινού. Ακριβώς. Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Καλώς ή κακώς για τους νέους και για τους καλλιτέχνες τα πράγματα δεν αλλάζουν. Και ενδεχομένως επειδή οι θεατές της 17 του μηνός είδαν τον εαυτό τους εκεί πάνω, ενδεχομένως γι' αυτό άφησε και τόσο καλές εντυπώσεις.
0: Σε συμπαραγωγή να πούμε με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
1: Τη μεγάλη ορχήστρα της χώρας μας και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Στο πόντιουμ κάθεται ο Γιώργος Οβράνος. Και έχουμε μια πλειάδα εξεχόντων λυρικών τραγουδιστών. Κάποιοι είναι και από την πόλη μας, η Άννη Στυλιανάκη και η Μαρία Κοστράκη, και κάποιοι έρχονται από το εξωτερικό, μεγάλα ονόματα που τραγουδούν στο φεστιβάλ της Αρένα τη Βερόνα, στο φεστιβάλ Πουτσίνη κτλ. Είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε.
0: Άρα, ραντεβού δίνουμε στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε σήμερα μαζί. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη να σας ακούσει το κοινό της Βόρειο Ελλάδος.
1: Θέλω να πω ότι πάντα το Κέντρο Πολιτισμού κοιτάει το κοινό όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ένα πολύ οικονομικό εισιτήριο από τη viva.gr. Ξέρετε, αλλά καλά είναι να το λέμε, ότι το Φεστιβάλ του Επταπυργίου δεν φιλοξενεί πράγματα, παράγει παραγωγές δικές του και ως επιτοπλίστων σε ένα ποσοστό γύρω στο 90% χρησιμοποιεί καλλιτέχνες της περιφέρειας, που είναι πολύ σημαντικό. Στόχος της Άνασης Μικονίου και το καταφέρνουμε κάθε χρόνο στο 100%.
0: Αξίζουν σε όλους σας συγχαρητήρια και κάτι παραπάνω έτσι σε εσάς και στην κυρία Μικονίου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαστε εκεί, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.

Μία μικρή ταλαιπωρία στην Εγνατία, μέτωπο προς ανατολικά, στο ύψος μάλλον, εκεί στο πέταλο της Αριστοτέλους. Αν έχει γίνει κάτι λίγο στο Viber, μία ενημέρωση.

0: Ευχαριστώ, Μαριάνθη.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Δεν έχουμε κάτι στην Εγνατία. Οπότε πάμε μια χαρά.

περιβάλλοντος του κύρου Διαμαντάκη και εκπροσώπου της L'Oréal Hellas ΑΕ, η οποία είχε αναλάβει τη δημιουργία του αστικού μικροδάσους. Όσοι περνάτε από τη Μίκη Θοδωράκη, έτσι να το θαυμάσετε λίγο, είναι υπέροχο πραγματικά. Και γιατί όχι, άλλη μία ανάσα ζωής μέσα στον αστικό ιστό, έτσι. Δεν έχουμε και πολλές, η αλήθεια είναι.

Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Στις 9 ο Γιάννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς. Με το πουκάμισο το θαλασσί σήμερα θα σας ταξιδέψει μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εμείς και πάλι μαζί αύριο εδώ. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: βρε, να είναι καλά το ραδιόφωνο. Να είναι καλά το ραδιόφωνο. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε και το ραδιόφωνο, σαν τα χαϊβάνια θα δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά που υπάρχει και το ραδιόφωνο. Για μένα μιλάω τώρα, έτσι, μονολογώ. Καλά που υπάρχει Γιάννη Ρέπιτς και το ραδιόφωνο, και πρέπει να σταματήσουμε γιατί έχουμε εκπομπή, ρε φίλε. Να έρθουμε να δούμε τα κλιματιστικά μας, με το drinks μας, τις μουσικές μας. Ωραίο περιβάλλον, ωραίο. Τι ατμόσφαιρα θέλεις, τι θέλεις, τι, ό,τι, ό,τι και να. Και πόλεμος να γίνεται, τη βγάζουμε καθαρή που έλεγε για το νοκάουτ, την ταινία. Σιγά με την είδες. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Τριτιάτικα. 23 του Ιούνιου. Πήγε να φυσήξει, πήγε να μαζέψει, πήγε να μας πάει να μας κάνει κάτι ο καιρός. Καλά το κατάλαβα ή μου φάνηκε? Σαν να πήγε να φέρει, ας πούμε, έναν αέρα βροχής. Βαγγελάκη, για πες εσύ που βλέπεις εκεί πιο ψηλά, να πούμε τι γίνεται εκεί έξω. Για να δούμε τι λέει ο μετεωρολόγος ο δικός μας εδώ πέρα, ο τοπικός. Από κίνηση εντάξει είμαστε, καλά είμαι, σας τα είπε ο Λεοντής. Είμαστε εντάξει, να συνεχίσω εγώ, θέλετε καμιά βοήθεια? Έχουμε κανένα θεματάκι πουθενά για ένα τερόμπα? Όχι, μια χαρά είμαστε. Ω, αληφή, αλφαδιά. Μέχρι και η θάλασσα άδεια είναι. Σουλατσάρουν μόνο οι λαγοπόδαροι στην παραλία. Για να δω μετεωρολόγο λίγο τι γίνεται. Μπορεί να ήταν και η φαντασία μου, γιατί με τη φαντασία μας οργιάζουμε πολλές φορές. Μην ξεχνάτε ότι η φαντασία μας δίνει ό,τι η ζωή μας στερεί. Και ο ύπνος βέβαια με τα όνειρα, αλλά τώρα δεν κοιμόμαστε, φαντασιωνόμαστε. Μπα. Α, λέει, εντάξει τώρα, για αύριο λέει κάτι. Και εκείνο μετά το μεσημέρι, ντεμεκ, μήπως μας έρθει πιο νωρίς τίποτα, κανένα μελτέμι, κανένα μπουρίνι, κανένα μπαρμπούνι. Ποιος ξέρει. Αν πέφτει στην αντίληψή σας κάτι και χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε, ελάτε στα τηλέφωνα. Εγώ πάντως αισθάνθηκα ότι κάτι σαν αέρας βροχής ήταν αυτός, ας πούμε. Και με τον φίλτε του, το Σάβα, το συνεργάτη μου, τον οδηγό μου δηλαδή, στην ουσία τον bodyguard. Βέβαια, τι χωρίς bodyguard, πού πάμε. Μαζί το σκεφτήκαμε. Λες να βρέξει, μου λέει. Λέω και εγώ την ίδια σκέψη έκανα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Guten Abend, mein lieber Bruder Konstantin.
0: Guten Abend, mein lieber Bruder.
1: I'm happy because you have a bodyguard.
0: Α, ναι.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Τι θα μας ωφελούσε το ραδιόφωνο, ναι, χωρίς τον Κωνσταντίνο.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς τον Κωνσταντίνο Μπαρμπαγιάννη.
0: Εντάξει τώρα, μην το παραλέτε. Δεν μπορώ να τα δεχτώ αυτά. Γιατί
1: Κωνσταντίνε,
0: δεν...
1: θα μαλώσουμε.
0: Εντάξει, να μαλώσουμε,
1: δεν
0: αλλά.
1: Θα παραλέω.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, μ' αρέσει και εμένα, αρέσει και σε κάποιους. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Καλή εκπομπή,
0: να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Γιωάννης Μπρούντα, μεγάλος, λίμπε Μπρούντα. Έχουμε δημιουργήσει με τους ανθρώπους εδώ στο ραδιόφωνο μια συγγενική σχέση ψυχών και ακουσμάτων. Και είναι πάρα πολύ δυνατή. Καλησπέρα Κώστα, λέει ο Κυριάκος. Εδώ ζεστάρα, θάλασσα τέλεια, πεντακάθαρε πολλαγοκέφαλος. Πού είναι το εκεί, ρε, το εδώ? Αλλά Κυριάκο, περιέγραψε λίγο. Λες εδώ, αλλά εδώ τι, εμείς ραδιόφωνο είμαστε? Σαν το Matrix βρίσκω. Πού εδώ? Εδώ μπορεί να είναι και Αυστραλία τώρα. Νικολάκη, καλησπέρα. Τον κύριο Χρήστο, καλησπέρα επίσης. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς, να μιλάς για τις καινούργιες. Επικαιρότητα. Το ευχαριστώ του Άδωνη Γεωργιάδη στη Μαριάννα Λάτσι για τη νέα μονάδα νοσηλείας στους ογκολόγους ασθενείς του Πουγνού Ρίου. Ας είναι καλά οι άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά. Ας είναι ευλογημένοι με τον άδικο πλούτο, που λέει και στη βίβλο, δημιουργούν φιλίες με τον άδικο πλούτο. Πόπι, καλησπέρα και σε σένα. Στον Αντώνη επίσης. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, πρέπει να σου έρθω γιατί έχουμε γάμο τον Ιούλιο. Και πρέπει να αντιθούμε καταλήλως. Είσαι ο μόνος ο οποίος μπορείς να μας ντύσεις. Σικ, σε κάτους δηλαδή να μας κάνεις. Γκλάμουρ κανονικά. Και πρέπει να σε επισκεφτώ. Γιωργάκη, καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Ασλάν μου. Μαρία λέει, α, κινητό δεν έχουμε, ναι. Σήμερα είπε φαγεβούτα το κινητό. Όποιος με ψάχνει εδώ στο σταθερό, παιδιά. Μαράκι, θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις τελειώσουμε.
2: Ο μπρος μου θα σε...
0: Αντωνάκη, καλησπέρα γόρι μου.
2: Το φως του ήλιου θαραγεί.
0: Αυτή είναι η Μαριάννα. Αυτή είναι η Μαριάννα, η Κατσιμίχα. Τώρα το αμπερδεύω, δεν ξέρω, του Πάνου, του Κατσιμίχα ή του πιανού κόρη είναι. Πάντως έχει εκπληκτική φωνούλα και περπατάει σε σταθερά νερά και θα διαπρέψει, πιστεύω. Θα δημιουργήσει μια πορεία. Δεν πάει για καριέρα το κορίτσι, δεν θέλει να πουλήσει, θέλει να υπάρξει απλά και νομίζω ότι θα υπάρξει. Πάει πάρα πολύ καλά, την παρακολουθώ.

τώρα αλήθεια ρε εσύ, Κυριάκο, είσαι στη σημή. Δηλαδή τώρα και δεν μας στέλνεις μια φωτογραφία, ένα κάτι τι ρε φίλε. Στείλε να έχουμε λίγο εικόνες ρε φίλε.

0: Έλεγα για τους ανθρώπους που κάνουν δωρεές, είναι πραγματικά μεγαλειώδες και μπράβο τους, είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις. Και δύο πράγματα είναι όμορφα. Είναι να έχεις πολλά λεφτά και με αυτά τα πολλά λεφτά που έχεις να μπορείς να κάνεις καλά πράγματα στους ανθρώπους. Είναι πολύ εύλογο αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να το βλέπουμε θετικά. Μαζί να πούμε και εμείς ευχαριστώ με τον κύριο Γεωργιάδη, στη Μαριάννα τη Λάτση. Έτσι, για την η νέα μονάδα, λέει, της νοσηλείας για τους ογκολόγους ασθενείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε.
1: Κάθε φορά.
0: Και να γίνεται πάντα αυτό. Να γίνεται πάντα. Να μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπορούν όλοι οι πλούσιοι του κόσμου να γίνουν ακόμα περισσότεροι και να κάνουν πράγματα για τους άλλους ανθρώπους, τους φτωχούς και τους ταλαιπωρημένους. Καλό είναι αυτό. Είναι όμορφο, είναι θετικό.
1: Να περπατάς. Πλάι μου στα συντρί.
0: Βέβαια μόνο ο κύριος Γεωργιάδης ευχαρίστησε, αλλά κανονικά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι, και μάλιστα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη από τέτοιου είδους μονάδες, και οτιδήποτε παροχές υπάρχουν, οι δωρεές υπάρχουν και δίδονται από ανθρώπους πλούσιους, ευκατάστατους, εύπορους θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι πάρα πολύ σωστό και έρχεται και σε αντίθεση όμως, πρόσεξε με τώρα κάμερα σε μέρα Γιάννη Ρέπιτς, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μας είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι όποιος σας δίνει τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρει. Δεν εννοούσε για αυτούς τους ανθρώπους ο άνθρωπος, μιλούσε για την πολιτική και μιλούσε για την αντιπολίτευση, βέβαια, για τους Πασόκους και για τους Σιριζαίους. Στην προκειμένη περίπτωση των εφοπλιστών ή άλλων ανθρώπων που κάνουν δωρεές, πλουσίων ανθρώπων και δίδουσιν από το περίσευμά τους στην κοινωνία για να γίνουν μονάδες, για να ανάψουν τα λαμπιόνια τα Χριστούγεννα ή για να φτιαχτεί ένα σχολείο, για να χρηματοδοτηθούν κάποια προγράμματα, για να φτιαχτούν κάποιες ΜΚΟ κτλ. Αυτές οι κινήσεις πραγματικά είναι ευλογημένες. Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
0: Στην Γλυκύτατη Τέρη καλησπέρα, στον Αντωνάκη.

0: Έλατε βρε παιδιά, έλατε βρε παιδιά. Τι καχύποπτοι που είστε, και ο Χρήστος και ο Φώτης. Τι, με το νι και με το σίγμα. Γιατί με το νι και με το σίγμα και όχι με το κάπα και με το αλφα, ας πούμε. Με το νι και με το σίγμα. Πού πήγαν λέει αυτά τα χρήματα με τιμολόγια και αποδείξεις. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε ρε παιδιά. Αφού είπαμε φτιάχτηκε μια καινούργια μονάδα για αυτό το... αυτό του, αυτού, το αυτό. Αμάν πια, αμάν πια. Η καχυποψία σας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας κυρία μου.
1: Ούτε αυτά είναι τζάμπα, οι δωρεές και αυτά.
0: Γιατί, γιατί όμως κυρία μου.
1: Γιατί δεν είναι. Γιατί εκπίπτουν από τους φόρους τους, γιατί το ένα και το άλλο.
0: Α,
1: τίποτα
0: βέβαια.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είναι τζάμπα.
0: Τίποτα δεν είναι τζάμπα.
1: Δεν είναι τίποτα τζάμπα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εσείς, αν βρεθείτε... να μου πείτε κάτι ότι είναι εντελώς δωρεάν, ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα...
0: Κοιτάξτε, το μόνο που μπορώ να βρω, το μόνο που μπορώ να βρω εγώ ότι είναι απόλυτα δωρεάν είναι η ζωή που μας χάρισαν οι γονείς μας. Μόνο αυτό δωρεάν ήταν, δεν ήταν και μάλιστα ήταν και απολαυστικό. Δεν ήταν κάτι.
1: Όχι, ναι. Εννοούσα τις ανταλλαγές των ανθρώπων.
0: Για τις συναλλαγές των ανθρώπων, ναι, δεν είναι. Καλά, ήταν άλλο ανταλλαγή. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι.
1: Αυτό είναι δώρο ζωής.
0: Δώρο ζωής. Υπάρχουν και μερικά δώρα. Ας μείνουμε και σε αυτό. Μην τα κάνουμε όλα, ξέρω εγώ, ότι, ό,τι και να μας δώσει κάποιος. Υπάρχουν και άνθρωποι που δίνουν χωρίς να θέλουν να πάρουν. Ανιδιοτέλεια λέγεται αυτό.
1: Υπάρχουν.
0: Ευεργέτες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν. Ναι.
1: Ευεργέτες, πολύ ελάχιστοι. Υπήρξαν παλαιότερα.
0: Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα, μήπως δεν τους προβάλλουμε, μήπως σήμερα, υπάρχουν.
1: Ναι, αυτό εκεί ήθελα να πάω.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι πράγματι ευεργέτες δεν φαίνουν. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
0: Α, άρα πρέπει να υπάρχουν όμως και άνθρωποι, ας πούμε,
1: εννοείται,
0: οι οποίοι.
1: Εννοείται. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πράγματι ευεργέτες.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν φαίνονται πουθενά.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν μόνο οι άνθρωποι που ταΐζουν τις γάτες. Πρέπει να ταΐζουν και ανθρώπους.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάποια στιγμή. Όχι, αλλά δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Σωστά.
1: Δεν φαίνονται. Είναι λίγοι, αλλά και δεν θέλουν να φανούν. Γιατί ακριβώς είναι η ίδια τέλεια.
0: Η αριστερά δεν πρέπει να ξέρει τι γίνεται με τη δεξιά. Έτσι λέει στη βίβλο. Ναι. Αν θέλετε να μάθετε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
2: Καλησπέρα κύριε Μπερβαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
2: Η Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού έχει κλείσει.
0: Ναι.
2: Όποιοι έρχονται από Βασιλή Σόλγας να παίρνουν το δρόμο Αγγελάκη να ανεβαίνουν προς τα πάνω.
0: Γιατί έχει κλείσει. Τι έχουμε και γιατί έχει κλείσει, ξέρεις κάτι. Βλέπεις κάτι.
2: Όχι, τίποτα. Εγώ απλά έμεινα εδώ πέρα. Αυτό.
0: Έμεινε γιατί έχει κλείσει η Τσιμισκή, είπε στο ύψο.
2: Στο ύψο τη Παλαιών Πατρών.
0: Τη Παλαιών Πατρών. Α, το βλέπω κιόλα, είναι ποτηλιαρισμένο τώρα εκεί το κομμάτι. Ναι, θα μάθουμε αμέσω τώρα. Θα μάθουμε αμέσω τι γίνεται. Ωραία.
2: Και επειδή τίποτα δεν είναι δωρεάν, κύριε Μπαρμπαγιάννη, 8 ναι. Κατοστάρικα πληροφορία. Εντάξει.
0: 8 κατοστάρικα πληροφορία, σε αγαπώ. Να είσαι καλά. Γεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. 8 κατοστάρικα θέλει ο άνθρωπο. Χωρί απόδειξη. Έτσι.
3: Μπορσουάρ. Έμαθες τι έγινε σήμερα στη Θάσο.
0: Τι έγινε στη Θάσο.
3: Θέλανε να ήταν ασθενή το αυτοναυτόρο να το μεταφέρουν στην Καβάλα και ζητούσαν από το καράβι κόμιστρα και μεταφορικά. Αντί να υπάρχει ένα ελικόπτερο, αντί να υπάρχει ένα ταχύπλο, ούτε αυτό
0: δεν είναι. Ένα υδροπλάνο για να μην το θέσω τώρα.
3: Ή ένα ελικόπτερο ή ένα ταχύπλο να μεταφέρουν τον ασθενή στην Καβάλα.
0: Δεν είχε.
3: Και οι άλλοι ζητούσαν και εισιτήρια και ζητούσαν και μεταφορικά και πολύ σωστά, γιατί και εταιρεία είναι.
0: Ναι. Καλά, όταν έχουμε να κάνουμε με έναν άρρωστο.
3: Αυτά έπρεπε να τα ρυθμίσει ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
3: Ψιλοπράγματα είναι. Πήγαν τον άλλο στην αναμονή και μαλώνανε και καυγαδίζανε και.
0: Πού το είδατε αυτό, πού συνέβη αυτό το περιστατικό.
3: Το μετέδωσε το κρατικό ραδιόφωνο.
0: Το κρατικό ραδιόφωνο το είπε, μάλιστα.
3: Ωραία.
0: Τίποτα.
3: Δεν είχαν στην αναμονή με το αστροναυτόρα.
0: Δεν είχε ιδιωτική ασφάλεια. Δεν είχε τίποτα ιδιωτική ασφάλεια.
3: Αυτά έπρεπε να τα ρυθμίσει ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
3: Ούτε ένα ταχύπλο να υπάρχει. Το ferry boat, όποτε θα ξεκινήσει, όποτε φτάσει.
0: Ναι, άμα ήταν από την Ελβετία θα ερχόντουσαν ελικόπτερα, αλλά προφανώς κανένα ντόπιο θα ήταν του νησιού. Εγώ τι να γελάσω, προσπαθώ. Τι να μου τύχει, φυσικά θα μου τύχει, θα μας τύχει κάποια στιγμή και αυτό είμαστε, νομίζετε ότι είμαστε έξω το πράγμα, ναι. Και εμάς θα μας τύχει, τι θα έρθει ελικόπτερο να μας πάρει, αλίμονο.
3: Ούτε ένα ταχύπλο δεν είχαν.
0: Ούτε ένα ταχύπλο, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μελίνα, καλησπέρα και σε σένα κλειστή. Για πες ρε Μελινάκη, τι γίνεται εκεί πέρα? Για τώρα βλέπω στο βάθος, τι βλέπω? Βλέπω ένα κόσμο, έρχεται. Έχουμε διαδήλωση, Μελίνα. Θανασάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Μπορεί να κάνει, λέει, κάποιος δωρεά πίσα στην αρμόδια υπηρεσία για να κλείσω και μια τρύπα εδώ στη... Αφού είπε ο Αγγελούδης ότι θα τις κλείσω όλες τις τρύπες, δεν θα μείνει τρύπα ανοιχτή. Τι φωνάζουνε, Μελίνα μου, για αφουγκράσου λίγο, τι φωνάζουνε? Ελευθερία στην Σαντορίνη.

Να πω ρε Παναγιώτη, δεν, ό,τι και να πω είναι αυτό που λένε, ό,τι και να πω ψέματα θα είναι. Ό,τι και να πω. Βαγγελάκι μου, εντάξει, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι η ταλαιπωρία των ανθρώπων έχει να κάνει με την ταλαιπωρία εκείνων των ανθρώπων. Είναι άλλη η ζωή των ανθρώπων που περιέγραψε ο φίλος προηγουμένως, οι οποίοι ας πούμε προσπαθούμε, όλοι μας δηλαδή πάνω κάτω προσπαθούμε και κάνουμε λίγο τις έρευνές μας, τις ψυχουλευτικές μας. Μη σου τύχει. Έχει απόλυτο δίκιο, μη σου τύχει. Μη σου τύχει, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, η φωτιά καίει πάντοτε εκεί που πέφτει. Δεν καίει γενικότερα. Τη βλέπεις τη φωτιά, αλλά αυτός που καίγεται είναι αυτός που έπεσε πάνω του η φωτιά. Εσύ τη βλέπεις τη φωτιά, καταλαβαίνεις ότι κάποιος καίγεται. Αλλά άλλο καταλαβαίνεις, άλλο νιώθεις. Η φωτιά πέφτει εκεί, καίει μάλλον εκεί που πέφτει. Και ουέ και αλίμονο μη πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Ο Ακύλας θα είναι, λέει, είπε η Κατερίνα το πρωί 9 η ώρα στη Μονή Λαζαριστών. Να πάμε να τον δούμε τον Ακύλα, ρε παιδιά. Πόσο θα πλύνουνε σας λάν για να δεις τον Ακύλα, ειλικρινά. Τι κόμιστρο θα, μέχρι πόσο τον μπάτζετ, ας πούμε, πόσα λεφτά θα έδινες για να παρακολουθήσεις, ας πούμε, ένα σοου του Ακύλα. Ειλικρινά όμως θέλω να απαντήσεις, κοιτώντας με στα μάτια. Αλήθεια πράγματα τώρα, έτσι, χωρίς ντροπές. 20 ευρώ, λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, ρε, εσύ, μια χαρά είσαι. Και πολύ καλά θα έκανες. 20 ευρώ δίνει ο Ασλάν για να πάει να παρακολουθήσει τον Ακύλα. Αυτό είναι. Είμαστε συντονισμένοι.

0: Ποιος το λέει, η αναβύση.
1: Έτσι.
0: Όσο έχω φωνή, να στο τραγουδά. Και τι λόγια να πω, να ναι σ' αγαπά. Όσο έχω φωνή, να στο τραγουδά.
1: Οπ, τι έγινε ρε παιδιά, τελείωσε το τραγούδι. Α, όσο έχω φωνή, πάει η φωνή, τελείωσε. Δεν πειράζει. Έτσι είναι γραμμένο το τραγουδάκι. Όσο έχω φωνή, παπ, έπεσε το τέτοιο. Εν τω μεταξύ μου ήρθε μια οσμή από ασετών. Σαν να ξεβάφει κάποιος τα νύχια. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό. Ρέπιτς, έχουμε καμιά διαρροή εδώ πέρα ασετών. Κοντεύω να μαστουρώσω.

0: καρδιά μου.
1: Πες μου, Μελινάκι, πες μου, κορίτσι μου, μη μασάς. Εμείς τα ακούμε όλα. Πες μας τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι. Ποιος? Μην ανησυχείς, θα τα αντέξουμε. Έχει κλείσει η Τσιμισκή στο ύψος του παλαιών πατρών Γερμανού. Βλέπω στο βάθος, μου στέλνει η Μελίνα φωτογραφίες από διαδήλωση.
0: Αυτός να μας τρελάνει προσπαθεί. Εγώ...
1: Για την προσπάθεια, λέει, θα τα δίνει ο Ασλάν τα λεφτά στον Ακύλα. Ασλάν μου, για ποια προσπάθεια, εγώ τι προσπαθεί πραγματικά να κάνει το παιδάκι αυτό.
0: Εγώ...
1: Εξήγησε το μου, όχι, θέλω να καταλάβω δηλαδή τι προσπαθεί το παιδί να κάνει. Λες ο Ρέπης να ξεβάφει τα νύχια, λέει, Έλενα, θα έχει πλάκα.
0: Εγώ για σένα λιώνω. Πες του να φύγει και να πάει να, να, να.
1: Άνοιξε κανονικά, δεν πέρασε από, από εκεί πορεία, λέει. Άνοιξε η Τσιμισκή, είμαστε εντάξει, ωραία, άνοιξε η Τσιμισκή. Ο Τσιμισκής ανοιχτός.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Λες να ξεβάφει ο Ρέπης τα νύχια του, θα έχει πλάκα.

0: Τώρα εσύ, Ασλάν μου, αλήθεια, τώρα με ρωτάς, ας πούμε, αν έβγαινε. Μυρίζει λίγο ασετόν εδώ μέσα, Γιάννη μου. Κάτσε μου, μπορεί να μπερδεύτηκε λίγο το ρινικό μου. Όχι, τι πλακάκια, δεν περνάω πλακάκια εγώ. Δεν περνάω πλακάκια. Πόρτες παίρνουν από πολυουρεθάνιο. Έτσι μου ήρθε μια ανάμνηση της μυρωδιάς. Από ασετόν, έτσι νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Θα πας σήμερα καθόλου τίποτα προς τον Μονή Λαζαριστόν εκεί στη γειτονιά σου είναι. Είναι ο Ακύλας, λέει εκεί. Καλό το παλικάρι. Λέει, θέλει να το βοηθήσουμε, λέει ο Ασλάν. Λέει, θα έδινα και 20 ευρώ εισιτήριο. Να πάει να δώσει, ναι, αλλά να το βοηθήσουμε, να το βοηθήσουμε, τι να κάνει, τι, πού να πάει, πού θέλει να πάει, τι θέλει να κάνει το παιδί, να το βοηθήσουμε, ρε, τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει εσύ. Άμα έβγαινε πρώτος, λέει, στην Eurovision, τι θα γινόταν, θα άλλαζε κάτι στην κοινωνία. Όχι, Ασλάν μου δεν θα γινόταν τίποτα, αγόρι μου. Μακάρι να βγαίνει το παλικάρι πρώτος. Χαλάλι του.
1: Ο
0: Ασλανίδης. Ο Γιώργος. Εδώ μυρίζει, λέει, κάτσε να μην τη λέει, μυρίζει βροχή, λέει, κάπου πρέπει να βρέχει. Μα σας το είπα εγώ ότι ο καιρός πάει για βροχή. Α, το Ελενάκι έτσι λέει, ότι στο Τριάδι, λέει, κάπου βρέχει, ας πούμε, έτσι. Αλλά πού ακριβώς βροχάει.
1: Ήπιες
0: Red Bull. Λέει, ήπια, ήπια.
1: Γι' αυτό μυρίζει.
0: Άσε μας καημένε, τι είναι, καυσαέριο είμαστε, τι είναι να πούμε. Σε παρακαλώ ρε τώρα, σε παρακαλώ δυσφημιστή. Πήγε σκάνδαλο. Αρνητές της ζωής.

Τα διαβατά μαύρισε, λέει, θα ρίξει καρέκλες. Δεν σου λέω εγώ, ήταν εγώ καλά το αισθάνθηκα. Δεν ήτανε προαίσθημα, ήτανε, ήτανε πραγματικά αίσθηση. Για μας που έχουμε κλεπτισμένους αισθητήρες, τα πιάνουμε όλα κατευθείαν.

0: φαντασία. Πάμε μια γραμμή και μετά διαφημίσεις. Στον εαυτό μου μιλάω. Πάμε, Βαρβαγιάννη, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλησπέρα.
1: Πήρε το μάτι μου στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Βάζοντας το ζούγκλα ότι γίνεται καταστροφή των ενεργειακών μονάδων της ΔΕΗ που λιγνίτη.
0: Α, κλείσανε, ναι, όχι καταστροφή.
1: Κλείνουν. Καταστροφή, μιλάμε για καταστροφή.
0: Όταν λέτε καταστροφή, τι καταμπαζώνουν, ας πούμε.
1: Λέμε εδώ, ας πούμε, ότι η Γενόπ ΔΕΗ,
0: ναι,
1: σε σημερινή της λέει ανακοίνωση, εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην απαξίωση, αποξήλωση και καταστροφή ενεργειακών υποδομών.
0: Ναι.
1: Στρατηγική σημασία.
0: Κάτι φτιάχνουν εκεί πάνω, δηλαδή χαλάνε το. Δεν του,
1: ναι,
0: κάνουν
1: επάνω. Αυτά δεν τα καταστρέφεις. Μπορεί να φτιάξεις ό,τι θέλεις, αλλά αυτά που έχεις ήδη για να αξιοποιήσεις έστω και τη δύσκολη στιγμή.
0: Σε περίπτωση πολέμου, λες, ας πούμε.
1: Γιατί είναι δικιά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενέργεια που έχεις δικιά σου, αυτά δεν τα καταστρέφεις.
0: Δεν τα καταστρέφεις, σωστά. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και
0: σε ποιο όχι, να, το, να πάρω τηλέφωνο κάπου να το πω, σε ποιον είσαι, κανέναν υπουργό, όχι, τι θέλετε.
1: Κάπου θέλω και εγώ να το πω να ακουστεί.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις και το λες, ναι. Καλά κάνεις.
1: Επίσης θέλω να ακουστεί ότι αυτό
0: ναι,
1: είναι προδοτική συμπεριφορά.
0: Προδοτική, λέτε, είναι μεγάλη, βαριά κουβέντα.
1: Απέναντι στο εθνικό συμφέρον.
0: Βαριά κουβέντα, ξεστομίσατε.
1: Είναι βαριά γιατί έτσι, ναι, είναι.
0: Έτσι λέτε.
1: Καλό απόγευμα, κύριε.
0: Γεια σας, κυρία μου, γεια σας, σας άκουσα με προσοχή. Προδοτικό, λέει, είναι. Δύσκολο, δύσκολη κουβέντα.

0: Άρε Κυριάκο, ωραίες φωτογραφίες και ωραία βιντεάκι. Μπράβο ρε φίλε στη Σίμη, έχει αεροδρόμιο η Σίμη, μπορούμε να έρθουμε. Εσύ από εκεί είσαι Κυριάκο, μεν για πας δικοπές είσαι. Δώσε μας πληροφορίες, δεν ξέρεις, ας το κέρδο. Για φέτος δεν το βλέπω δηλαδή. Αλλά μετά τις εκλογές, δεν ξέρω, άμα βγει Μητσοτάκης πιθανότητα να κάνουμε καμιά, να πάρουμε καμιά τιμητική.
1: Μου κάνε και μια σκηνή μες στην παραλία.
0: Πού? Στη Σίμη, ναι, το είδα στο χάρτη. Από απέναντι την Τουρκία. Πολύ πότε σπάει στην Τουρκία. Ναι, πολύ εύκολα. Και τα παραλίες που μου στέλνει υπέροχα πεντακάθαρα νερά και χωρίς λαγοκέφαλους. Χωρίς λαγοκέφαλους έχει. Έχει μοσχαροκέφαλους έχει εκεί. Μοσχαροκέφαλο, ωραίο. Μπράβο, ρε Κυριάκο, έτσι μας φτιάχνεις λοιπόν. Πάω διαφημίσεις, παιδιά. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω σύντομα. Αμέσως, μην φύγει κανείς.
2: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: πάλι, άντε πάλι ο άλλος με τερές. Εσύ τώρα ρε, εσύ, ρε Φωτάκο, θα σε πάρω μια μέρα, σε βγάλω στον αέρα, ειλικρινά. Και θα σε βλέπω να κρύβεσαι να μου. Ειλικρινά τώρα, δηλαδή, είναι... ξέρεις πόσο σε συμπαθώ, πόσο σε αγαπώ, πόσο σε υπολείπτομαι. Υπολείπτομαι λέγεται, πώς λέγεται, ρε πες πώς λέγεται, δεν είναι και η Κατερίνα εδώ. Μα είναι δυνατόν. Δεύτερη παραλία λέει το Λί. Υπέροχα πεντακάθαρα νερά, διακοπές λέει. Δεν θέλω να φύγω, λέει μεθαύριο. Α, θα φύγεις πουλάκι μου στη Σίμη. Ωραία, να μου πεις πώς θα πάμε στη Σίμη. Κυριάκο, βγάλε δρομολόγια. Στο Ρούπελ θέλει να πάει ο άλλος. Ρε εσύ με το Ρούπελ, ρε εσύ, είναι δυνατόν. Στην Αντιγόνη και στο Μίσαελ, καλησπέρα. Βαγγελάκη, καλησπέρα και σε σένα. Στην κυρία Ρίτα, πού σε Ριτάκι. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Εμείς ασχολούμαστε με τους λαγοπόδαρους και οι λαγοπόδαροι με εμάς. Και όλοι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Ρε τι πάθαμε σε αυτή την κοινωνία ρε φίλε. Τι πάθαμε στα γεράματα. Ο Πούτιν με τον Λαυρόφ. Πω Λαυρόφ, τι πρόσωπο είναι. Τι πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Μισό τετραγωνικό κεφάλι. Τον εσυγκρίνω δίπλα με τον Πούτιν. Ο Πούτιν εντάξει έχει ψιλογεράσει λίγο, μου φαίνεται. Αυτοί που δεν έχουν μαλλιά και θέλετε να κάνετε χωρίστρα, παιδιά. Παιδιά, να το εξετάσετε λίγο αυτό το πράγμα. Αφού δεν έχεις μαλλιά, γιατί κάνεις χωρίστρα, δε φίλε. Άστα καημένα τα μαλάκια, λίγα σου μείνει να πάνε που θέλουν. Αλλά ο Λαυρόφ, τι πράγμα, τι μάγουλο είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθε φορά που πηγαίνω ταβέρνα και παραγγέλνω μοσχαρίσια μάγουλα, το Λαυρόφ θυμάμαι. Πολύ μεγάλη μυστήρια. Πολύ μεγάλη μυστήρια. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν. Έχουν χαζέψει αυτοί. Έχουν χαζέψει στην κυριολεξία πραγματικά όμως έτσι. Γεια σου Μελού μου. Πού τον θυμήθηκε στον Αντρέα. Κοίτα, 1, 2, 3, 5 μικρόφωνα μαζί έχει. Αυτό δεν είναι στερεοφωνικά, πεντοστοφωνικά είναι. Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ στον στάτου συντονισμένοι, ελάτε.
1: Και μια άλλη ενημέρωση κύριε Παρπαγιάννη.
0: Παρακαλώ κύριε μου.
1: Στη Νίκη Θοδωράκη, στο ύψος τη στροφή καρατά σου.
0: Ναι.
1: Δεν δουλεύει το φανάρι.
0: Άντε μωρέ τώρα κι εσύ. Δεν δουλεύει το φανάρι κι εσύ.
1: Ναι, είναι θέμα.
0: Καλά, τι να. Τέτοια ώρα τώρα δεν έχει κίνηση εκεί πέρα. Σιγά. Μια χαρά συνεννοούμαστε τώρα.
1: Έχει κίνηση, έχει κίνηση,
0: κύριε Βαρβαρδάκη. Μάλιστα. Όταν βλέπει το Λαυρόφ, τι σου έρχεται στο μυαλό, ειλικρινά όμω, τώρα έτσι μέσα, κατευθείαν.
1: Ο
0: Γκουγκλουτζά. Στον εύωσμο. Είμαστε πολύ κακοί άνθρωποι. Να είσαι καλά, η ψυχή μας θα βγει από το ποπό μας. Ε, τι πάθαμε. Ο Λαυρόφ, όνομα και πράγμα ρε φίλε. Μισό ψωμί πρόσωπο. Συναντηθήκαμε στη γη. Ό,τι πάθαμε ρε φίλε. Είναι έτοιμοι λέτε τα παιδιά, λέει, είναι έτοιμα για να κάνουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Ρε εσύ, Βλαντιμίρ, σε σένα είχαμε στηρίξει τις δυνάμεις μας, να πούμε και τις... μη μας το χαλάς το θέμα, μη χαλάς την πιάτσα. Αυτά τα λέει ο άλλος, να πούμε, που στο κάτω-κάτω γεννήθηκε έτσι. Εσύ φαινόσουν μια χαρά. Από τότε που μπήκε στα κρύα τα νερά, σε είπα μη βουτάς μέσα. Εσύ εκεί να βουτήξεις μέσα στον πάγο, σου είπα πρόσεχε, θα τσιτώσεις. Τα Eurovision σου είχαν γίνει σαν καμένες ασφάλειες, θυμάσαι να πούμε. Από τότε ο Πούτιν έχει αρχίσει να καταλαβαίνεις να πούμε. Βούτυξε μέσα στη δάκη του Αγίου, όχι του Αγίου Πνεύματος, πότε βουτάμε μέσα, τα Θεοφάνεια. Βούτυξε, γράνε ένα πάγο εκεί πέρα, κόψανε μια τρύπα και βούτυξε μέσα πια στο Σταυρό. Πού πας βρε Συνήρη. Ήρθε και τσίτωσε να πούμε το νευρικό εντωμεταξύ μαζί με το κυκλοφοριακό και έγινε ένα πράγμα, σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια ήταν. Από τότε δεν μας τα λέει καλά.

0: Το φανάρι λέει στην Μίκη Θεοδωράκη. Σταυρού πολύ είπαμε εκεί πάνω καρατά σου. Δεν δουλεύει. Που είναι και μεγάλο. Εκεί στο εν πλώ κοντά δίπλα εκεί, α, μεγάλο φανάρι έχει και παράδρομο. Πώς το λένε, παράπλευρο. Δύσκολο, δύσκολο φανάρι. Έχεις δίκιο. Θα σου συνιστούσα να κόψεις τα μανιτάρια, λέμε αυτά που λες. Το Κωστάκι. Κοίταξε, μανιτάρι τρώω, η αλήθεια είναι, κάθε φορά. Αλλά από ό,τι βλέπω κονσερβοποιημένα είναι αυτά. Την Άννη τη φίλη μου, καλησπέρες, μου στέλνει ένα μηνυματάκι με ένα αεροπλανάκι, με ένα πευκάκι και έναν ουρανό γαλανό. Γεια σου ρε Άννη, ψυχούλα είσαι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν διάβασες όμως το υπόλοιπο ότι είπε ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες.
0: Ναι, θέλει τώρα τις δικές του διαπραγματεύσεις τώρα. Αυτά τα γράφω βερεσέγοντα.
1: Ναι, λέει, είμαι έτοιμος να τερματίσω τον πόλεμο και τις συνομιλίες, αρκεί να πάρω την Κρυμαία.
0: Καλά, αυτό αυτονόητο είναι, εντάξει.
1: Να μην μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα και με, και εγώ πήγα μέσα στη Mercedes να αγοράσω ένα αυτοκίνητο και χάλασε, και χάλασε όλη η δουλειά σε μια κουβέντα. Τους λέω, θα μου το δώσετε χωρίς λεφτά. Μου είπαν όχι. Για μια κουβέντα τώρα, για ένα όχι, χάλασε η δουλειά, να πούμε, ναι.
1: Και αυτός έτσι συνομιλεί.
0: Εντάξει, να είσαι καλά.
1: Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο και δεν θέλετε τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε Ευρώπη, ούτε ξένες δυνάμεις.
0: Έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Το ξέραμε αυτό, είναι αυτονόητο τώρα. Αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα, παραλείπονται. Δεν χρειάζεται. Ξέρω εγώ, φυσικά και κάνουμε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ένα δικό μου, ένα δικό σου, ένα δικό μου, ένα δικό μου, ένα δικό σου. Ένα δικό μου, ένα δικό μου, ένα δικό σου. Ένα δικό μου, ένα δικό σου, ένα δικό μου, ένα δικό μου, ένα δικό σου. Εύκολη μοιρασιά. Δίκαια πράγματα. Γεια σου, ευτυχία μου.

0: Γεια σου Βασούλα μου. Τι να κάνουμε ρε Βασούλα, μια τρέλα μας έμεινε μόνο. Όλα τα άλλα τα έχουμε αποσύρει. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά όταν βλέπεις το Λαβρόφ εσύ, δεν έτσι, όταν βλέπεις το Λαβρόφ, τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Δίπλα κόστρωτα κι αν μη φοράς σοκάκια, με πάνε πάντα εκεί που καίει η φωτιά.
0: Αντώνης, αυτά είναι δικά μας τραγούδια, γόρι μου. Είναι χώρια, είναι τοπικά, από τον μπακάλικο της γειτονιάς. Δικά μας τραγουδάκια είναι αυτά. Δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Τα ακούς μόνο εδώ πέρα και μάλιστα σε αυτή την εκπομπή. Άμα σε ενδιαφέρει, με παίρνεις τηλέφωνο και σου εξηγώ.

0: Ρε την πάθαμε με την τεχνητή νοημοσύνη ρε. Όλοι βγήκαν στο κλαρί ρε με την τεχνητή νοημοσύνη ρε. Εμείς τα κάναμε αυτά να πούμε πριν από 20 χρόνια ρε. Αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που φτιαχνόμαστε, καλά μπελοφιλόσοφοι, είσαι και πολύ τεκνότορα. Μιλάμε ειλικρινά έτσι. Μιλάμε για πολύ ωραία φιγούρα, ας πούμε. Αρχαίος θεός, είναι αρχαίος φιλόσοφος στην αρχαία Ελλάδα. Φοβερό πράγμα στην κυριολεξία, έτσι, χωρίς υπερβολές. Αλλά αυτά τώρα, ρε παιδιά, είναι. Καταλαβαίνω, μην το γελάσεις. Μ' άρεσες πολύ. Φίλε, είσαι, άστα να πάνε. Φτιάχνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη τη μουτσούνα μας και την πλασάρουμε, ξέρω εγώ, ότι και καλά είμαστε ένα έτσι και από εδώ και από εκεί. Και εγώ έχω φτιάξει τη δικιά μου, την είχε φτιάξει ο Κουλιανόπουλος κάποια στιγμή, μου είχε κάνει αρχιμανδρίτη. Μητροπολίτη, αρχιμανδρίτη και το έδι η μάνα μου και κόντεψε να αυτοκτονήσει. Δε πού να ξέρει ότι αυτό είναι φτιαχτό. Σου λέει θα έχει πλάκα. Καρναβάλια δεν έχουμε, σου λέει. Τι έκανε ο μεγάλος, πήρε τον μπαμπά μου τηλέφωνο, τον φώναξε, αυτός ήταν έξω στο χωράφι, δεν ξέρω πού ήταν. Ήρθαν και κοιτούσανε και δυο τη φωτογραφία στην οθόνη. Πού να εξηγήσω εγώ τώρα, του Κουλιανόπουλος έβαλε ένα πρόγραμμα και πήρε τη τσιφάτσα μου και την έβαλε, ας πούμε, σε ενός Μητροπολίτη, να πούμε, το Άμφιο εκεί πέρα για τις ιστορίες και φαινόμουν εγώ σαν Μητροπολίτη. Βρε, σου λέω, νοσοκομεία είχαμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Πάρα πολύ καλά είμαστε.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Από πού είναι αυτό το προηγούμενο?
0: Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, από πού το έχετε αυτό?
0: Είναι, ναι, είναι ένα φτιαχτό τραγούδι. Ένας καλλιτέχνης το έφτιαξε. Πολύ ωραίος μουσικός. Ναι, ναι, πολύ όμορφο.
1: Κύριε Παρβαγιάννη, να σας πω κάτι. Έτσι έψαχνα και μου βγήκε μία, έτσι τα προτινόμενα, μία,
0: ναι,
1: είδηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί διάφορες επειδή έτσι, ξέρω πολλές γλώσσες, ξέρω εγώ, και βλέπω ειδήσεις από όλο τον κόσμο.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Τι είδηση σου βγήκε?
1: Μια είδηση λέει, ναι, η Ρωσία λέει κέρδισε το Διεθνή Δικαστήριο της Χάγης.
0: Με ποιον είχε αντιπαλότητα? Ουκρανία.
1: Με την Ουκρανία.
0: Α.
1: Περί Κριμαίας. Συμμετείχε και το Ηνωμένο Βασίλειο Μεξικού, Αλγερία, Δημοκρατία Κορέας,
0: mm-hmm,
1: και αποφάσισαν υπέρ της Ρωσίας.
0: Πότε έγινε αυτό, καλή μου?
1: 15 Ιουνίου.
0: Α, πρόσφατα, τώρα δηλαδή.
1: Το 2026. Ναι.
0: Τώρα δηλαδή. Να το δω αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Λέει, αυτό είναι ένα γνωρισμένο δικαστήριο, γιατί τώρα ο μισός κόσμος είναι.

0: δικαστήριο κιόλας,
1: ναι,
0: της Χάγη.
1: Πολύ ενδιαφέρον, το ψάξω λίγο αυτό. Θα το βάλω εδώ στους δημοσιογράφους σαν ένα υπερώτηση που λένε, για να το ψάξουν κι αυτοί να το βρουν. Γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να ψάχνω ακριβώς τι έγινε, αλλά ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Fake, το ξέρει. Fake news, ναι, μου λέει ο Γιάννης. Fake news, ναι, κορίτσι μου, είναι fake news.
0: Είναι, γιατί το βλέπω σε. Α, όντως,
1: ναι, το είπε ο Γιάννης ο Ρέπιτς όμως, φοράει και καπέλο άσπρο. Είναι, για να το λέει ο Γιάννης, είπα να πει ότι είναι fake. Θα το ψάξω κι αν.
0: Έχει, άμα μπείτε στις αποφάσεις του δικαστηρίου της,
1: ναι,
0: Χάγης.
1: Πού να μπω εγώ τώρα στις αποφάσεις, να πούμε. Εγώ τώρα κατευθείαν για ντουζ να μπω.
0: Το γράφει στα αγγλικά.
1: Ναι, καλά αγγλικά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, εγώ τώρα για ντουζάκι πάω. Δεν έχει. Πού να μπω τώρα εγώ τώρα στη Χάγη, τώρα πλάκα μας κάνεις τώρα. Τσίκο Γιάννης Ρέπης μέσα την έδωσε τη λύση. Fake news λέει, τέλειο. Επίμως στο Βατράχι θα το διάβασαμε. Μα είναι δυνατόν η Χάγη να δώσει. Οξύμορο, είναι δυνατόν η Χάγη να δικαιώσει τη Ρωσία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σαν να λες ο Μητσοτάκης είπε στον Τσίπρα, σωστά λες. Δεν γίνεται αυτό. Ακόμα και αν λέει κάτι σωστό, δεν γίνεται. Στέφανε καλησπέρα γόρι μου.

τον Τάτσιο. Και Κατερίνα, και στην Κατερίνα. Καλησπέρα και στην Πηγή. Γεια σου κύριε Σταμάτη. Μπαλκονάκι, καρπουζάκι, πεπονάκι. Και ραδιοφωνάκι. Να είχαμε το χρόνο και το κουράγιο να κάνουμε τις 5 ώρες εκπομπή, να πούμε, να μιλήσουμε φόλη στη Σύλλη. Τα πούμε όλα, μιλάμε. Έτσι, γουστάρω κάποια στιγμή, αλλά όνειρο θερινής νυχτός. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο μουλιάπες γινόμαστε. Μουλιάπες σου λέω κανονικά, όχι ντουλάπες, ρε. Μουλιάπες, μουλιάπες. Άλλο οι ντουλάπες και άλλο οι μουλιάπες. Εμείς γινόμαστε μουλιάπες.

0: Γιατί ρε Κατερίνιο, τι λέω κάτι να πούμε, σε παρακαλώ. Φαγώθηκες εσύ με το Λαυρόφ. Μα αυτός όταν το βλέπεις, δηλαδή δεν είναι... Ο ορίζοντάς του είναι το κεφάλι του, δηλαδή δεν βλέπεις, βλέπεις μόνο το κεφάλι του. Μετά όλα τα άλλα είναι υποδιέστερα, δεν είναι... Τα κυριεύει όλα το κεφάλι. Γιατί έτσι είναι η φιλοσοφία της ζωής. Προσέξτε όλα, το είναι μας, είναι το κεφάλι μας, παιδιά. Άμα κόψουμε το χέρι μας και το πετάξουμε στον πάτωμα, θα πούμε το χέρι μας και εμείς. Αν κόψουμε το πόδι μας και το πετάξουμε στο πάτωμα, θα πούμε το πόδι μας και εμείς. Άμα κόψουμε όμως το κεφάλι μας, τι θα πούμε? Δεν θα πούμε εμείς και το σώμα μας. Άρα το εμείς είναι στο κεφάλι μας. Δεν στα νύχια μας. Καλά βέβαια για κάποιους είναι... Τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να...
0: Τα κουνούπια στο μπαλκόνι θέλουν σκόρδο. Σκόρδο, κάψε λίγο σκόρδο και τα κουνούπια θα φύγουν και οι γείτονες θα φύγουν.

0: κομμάτι.
1: Έχει δίκιο η κοπέλα, λέει. Άντε, λέει, να γίνει, λέει, ειρήνη στην Ουκρανία, φτιάξει νοσοκομείο στη Μαριούπολη, Μητσοτάκη, στο νοσοκομείο, λέει. Έχει δίκιο, κάτσε και θα μου σβήσει η οθόνη. Περίμενε σε 58 δευτερόλεπτα να την ξανανοίξω. Ο Φωτάκος την βρήκε τη Χάγη. Έχει δίκιο η κοπέλα, λέει. Απλά τον μπάζωσαν τα κανάλια. Έλα, ρε φίλε, εδώ σε εμά θα τα πείτε. Χάγη, λέει, η Ρωσία κέρδισε την νομική μάχη για την γέφυρα. Κάτσε λίγο. Γιατί δεν μου το βγάζει τώρα. Να το ψάξουμε αυτό, Φώτη, αύριο το πρωί. Χάγη, στο Earth News βλέπω, το βλέπω. Χάγη, η Ρωσία κέρδισε την νομική μάχη για την γέφυρα στην Κριμαία και τον πορθμό Κέρτς. Παιδιά, δεν έχω χρόνο, αλλά αύριο το πρωί θα ασχοληθώ με αυτό. Όχι ως δημοσιογράφος, ως ένας άνθρωπος ο οποίος του στείλετε μια είδηση και θέλει να τη δει, ας πούμε. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά μην φύγετε μετά και σας ψάχνω. Και μείνω μονάχος, μείνω μπουκάλα. Ρίχνετε φωτιά και κάθε εγώ και τη σβήνω μετά. Να το διαβάσω όλο το στοιχείο. Να δω λίγο τι δικαιώθηκε η Ρωσία. Τι κέρδισε, τι πήρε, τι έχασε.

Και όλο τα λιώνει η ζωή και όλο, και όλο. Τι να βάλω, παιδιά, για τέλος? Τι να βάλω για τέλος? Δεν θέλω, δεν ξέρω τι τραγούδι να βάλω για τέλος. Να βάλω το ταξίδι? Όχι, αυτό είναι πολύ μελαγχολικό. Να σας βάλω ένα ρυθμικό θα σας βάλω. Άστο, δεν πειράζει. Με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά. Πάμε για κλεισιματάκι. Αύριο το πρωί πάλι ραντεβού στις 6, νωρίς. Με περισσότερα και πιο φρέσκα νέα. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Τα απογευματάκια δεν θέλω να στεναχωρεύεστε. 2-3 πραγματάκια από κάτω από το χαλί θα τα περνάμε υπονοούμενα. Δηλαδή με λίγο ειρωνία, λίγο έτσι, λίγο χιούμορ, λίγο κτλ. Σατυρική εκπομπή. Σατυρική εκπομπή. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ώρα κοινής φαντασίας την είχαμε ονομάσει τελευταία την εκπομπή. Κάπου εκεί την είχα ξεχάσει. Το Τσικουλάτα το βρήκα. Αύριο θα το μεταδώσω. Μαϊλού, αλήθεια στο λέω. Το βρήκα το Τσικουλάτα. Είχε κάτι ξεχασμένα CD εδώ πέρα. Όχι CD, κάτι data, πώς το λένε. Κάτι MP3, ρε παιδί μου, ο Βαραγιάννης ο Κώστας. Και του είχα κλέψει ένα φάκελο. Το βρήκα τυχαία. Και μέσα έχει το Τσικουλάτα ο Θεόφοβος. Κουλτούρα να φύγουμε. Άντε καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλημέρα,
14: παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
16: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
17: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
18: ναι,
17: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
19: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
20: Ένα στο οποίο
21: Ένα
22: Γαμάς.
23: Είναι Αβραμόπουλος ή σκέτο Βρωμόπουλος. Και να ρε φίλοι, με αυτές τις απορίες θα πάμε. Προχθές με ρωτούσε η άλλη σε ποιο κελί είναι η Καϊλή.
24: Τι?
23: Έλα τώρα, ναι. Άντε λίγο να σοβαρευτούμε, είπαμε να κάνουμε πλάκα. Στο 33.
24: Έλα ρε.
23: George. George Τάρα μας. Όχι για τέτοια επαγγέλματα είμαστε. Ρε, δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας να μείνει λαμόγιο. Τι δεξιός, τι φασουκτσίρις τώρα, τι. Καλά, ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατηγορία μόνη τους, δεν τους συζητάμε. Ας με έχουν εξατμιστεί και εμείς και δεν ξέρουμε πού να πάνε τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνει στην ελληνική αστυνομία για κόμμα? Εντάξει, βέβαια από την άλλη θα με πεις και ο εσωτερικών του Σάντζεφ στην Μπουζού, 24 χρόνια έφαγε. Αυτούς θα ξέρεις ότι τους βάλουν όλους μαζί. Τη Μισελ. Για τα...
1: Οι δικοί μας, δεν ξέρω για τους Ισπανούς, θα βρουν τρόπο να βγουν.
23: Καλά τώρα, γιατί πλάκα με κάνεις τώρα. Από πού έρχεσαι? Εδώ ο Πεταλούδας και φημολογείται ότι ήταν Έλληνας. Ποιος ο Πεταλούδας?
1: Ο άλλος έκλειβε όλα τα καζίνο.
23: Εντάξει, τα έκλειβε. Είχε βρει μια τεχνοτροπία. Δηλαδή είχε έναν δικό του τρόπο, τα άκλεβε. Και είδες, τον πλησιάσανε να τον κάνουν δικόνε τους. Λέει, έλα δε, σε πάρουμε στο καζίνο, αδερφέ. Βρέξει χιονίσει, ο Πόκ ξέρεις τι θα κάνει. Όχι, λέει, εγώ θέλω freelancer. Μ' αρέσει παραπάνω. Εγώ ξέρω ότι άλλους τους πιάνουν, δεν το μαθαίνουμε καν και τους κρατάνε, και άλλους τους πιάνουν, το μαθαίνουμε και τους αφήνουν. Δηλαδή, αυτό το μαγικό πώς γίνεται? Εσύ τι πιστεύεις τώρα δηλαδή, ότι ο Αβραμόπουλος θα την πληρώσει?
1: Πού θα... το είπε?
23: Καταρχήν τι είπε, ότι είναι συνήθεια.
1: Δεν έχω καμία σχέση.
23: Ναι, και δικάστε με, δικάστε με. Ποια ήταν η Σάντρα, ποιο το λέει, το δικάστε με.
1: Δεν έχω καμία σχέση, λέει, δεν με αφορά το θέμα. Δεν...
23: Γιατί ποιον αφορά, ρε άνθρωπε, εδώ πέρα τι, η Καϊλή, τι έκανε μήπως?
1: Καλή τίποτα. Ο σύντροφος.
23: Ο σύντροφος. Και δεν φταίνει αυτό να πούμε. Δεν ήξερε, λέει, δεν ήξερα, λέει, τι είναι αυτά τα λεφτά μέσα στο σπίτι. Γιατί ήξερε ο.
1: Μα δεν είπε ότι είμαι από ελληνική οικογένεια που στην Ελλάδα. Ο Ανίρ κάνει κουμάντο.
23: Κάνει κουμάντο και μάλιστα ο μπαμπάτσης τον πίτσο πήγε και τα πήρε μετά και τα κάνει. Δηλαδή οι άντρες.
1: Πάει στη μαμά.
23: Οι άντρες κάνουν κουμάντο στα σπίτια. Τα σωστά τα σπίτια. Βέβαια σας έχω και ευχάριστα, δεν υπάρχουν μόνο δυσάρεστα. Βγήκαν οι σταλακτήτες του ΠΡΟΠΑ από τις εκδόσεις Γουτεμβέργιος. Σταλακτήτες, γιατί με κοιτάς με απορία, ονομάζεται η ποιητική συλλογή του ΠΡΟΠΑ.
1: Ναι.
23: Προκόπης Παυλόπουλος. Από τις εκδόσεις Γκούντεμπεργκ.
1: Είπα και εγώ.
23: Ναι, μπαίνει δυνατά ο ΠΡΟΠΑ.
1: Όχι,
23: γιατί...
1: για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το πήρα σοβαρά αυτό που είπε.
23: Σοβαρά την έβγαλε.
1: Το ξέρω, άλλο λέω εγώ.
23: Οι σταλακτήτες.
1: Εγώ νόμιζα να σοβαρή.
23: Μα σοβαρή είναι η δήλωση. Δηλαδή,
1: η δήλωση λέγεται... είναι. Τα ποίηματα δεν είναι.
23: Τώρα, δηλαδή, γιατί δηλαδή. Κάτι, επειδή διατέλεσε ακίνητος μπροστά στις φαλιάρες που πέφτανε στα πάνελ.
1: Ακίνητος.
23: Ακίνητος. Σούζα, άγαλμα.
1: Ήτανε φρουρός.
23: Όχι.
1: Γιατί δεν μου λες.
23: Άουκνος.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Οι εύζωνοι κουνιούνται.
23: Μ' αρέσει γιατί έχεις εφαρμογή κατευθείαν. Κλάτς, το κάνεις εφαρμογή και κουμπώνει. Καλά τυχαία, είμαστε δίδυμο δηλαδή. Άσε ρε τώρα να μου. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, λέγεται σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές. Γιατί το τέσσερις έχει ένα σύμβολο στο τέλος, το πάρετε σαν τροφές, στροφές. Σταλακτήτες σε τέσσερις στροφές. Το δεύτερο που το ετοιμάζει τώρα θα είναι σταλαγμίτες σε 8 αδιέξοδα.
13: Σας απαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελώνες.
23: Ναι.
13: Πώς είπε?
14: Πευκοβελώνες, πάψε.
13: Πευκοβελώνες. Τα μάτια μου στις ράγες των τρένων, το μεθύσι κρατάνε των φιλιών σου μέσα από την απουσία σου. Το σταχτή χρώμα της απομάκρυνσης βάφει το μπλε της θύμησης πίσω από την ενθισμένη ανάσταση. Σε περιμένω.
14: Τι λέει? Κοράκια σε.
13: Είμαι η Βάνα και θα μείνω. Τα χέρια μου ξεβάψανε. Τα πόδια μου ματώσανε. Είμαι η Βάνα και θα μείνω. Τα πουλιά δεν άκουσαν τη θάλασσα. Εσύ έφυγες για πάντα. Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
14: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω. Σας δω αργότερα, γεια σας, φιλάκια.
23: Τώρα βέβαια ο Άρης έχει διάθεση ανατίναξη να πούμε, αλλά σαμποτάρει έναν άνθρωπο ο οποίος φυσικά έκανε και παρέα με αρκετούς Σιριζαίους και κόλλησε το μικρόβιο της τέχνης. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα του στερήσουμε αυτό το δικαίωμα της άκρατης έκφρασης μέσα από τους μαγευτικούς δρόμους της αένα εισποίησης. Τα σένα είμαστε.
1: Τα
23: τώρα πλάκα. Μην κάτσω να γράψω να πω. Άμα κάτσω να γράψω εγώ, δηλαδή εγώ δεν ξέρω, ο θάνατος από τη ζωή είναι ένα μονοπάτι και ο πάντος από το φουσί δυο δάχτυλα και κάτι. Και το λέω και με τρόπο, έτσι. Δεν είναι, δεν είμαι μέσα στα απαγορευμένα όρια. Βέβαια τώρα. Και εδώ ξέρεις τι έχει γράψει. Όταν βαθιά το νιώσουμε, μιας νύχτας μαγικής θα πάμε στο ταπεινό κονάκι.
1: Πού σου έχω απάντηση. Σου έχω απάντηση.
23: Δώσε ρε παιδί.
1: Σου έχω απάντηση άμεση για να πάρει τη ζημιά.
23: Κόντρα στον πρόεδρο,
0: Καλά, καλά. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όσο. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
23: Ναι, αλλά έχω και εγώ απάντηση. Στα τρίκαλα, στα δυο στερά, το σφάξανε το σακαφλιά. Καλά τον κάναν τον πινό. Δεν φώναζε, πάω κολέ.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έκοψες.
23: Έκοψε και δεν γίνεται να τα πούμε όλα, ρε παιδί μου. Να είμαστε λίγο υπαπορέ. Να είμαστε λίγο σε σύμπτυξη.
2: Για Αποστόλου, προλογίστε με. Αγαπητοί φίλοι, απόψε γιορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός. Όπως ξέρετε όλοι, η εταιρεία Φαρλάκου Αποστόλου ιδρύθηκε με τη μεσολάβηση του μεγάλου μας ποιητή Τιμολέοντα Φανφάρα. Γι' αυτό και η αποψινή δεξίωση δίνεται προς τιμήν του. Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Τι θα προτιμούσατε να ακούσετε? Θα θέλετε να ακούσετε τον σκοταδόψυχο? Αχ, ναι, ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου!

0: μυαλό μου είναι θολό.
1: Αυτά είναι. Και έρχομαι να απαντήσω. Κίτρινο τσουνάμι, δικέφαλα κοτόπουλα, κοιτάξτε στο ταβάνι. Σύνθημα του Άρη που το έγραψε ο Παοκτσής για να πάρει κανένα. Λέει, ρε εσύ δεν μας κόφτει, δεν βγάζει ένα για μας, λέει, ευκολό. Που πενιντάρικο κλάτσε, έτοιμο το σύνθημα. Αλλά σαν το μπάκι, το παπάκι τώρα. Μιλάμε για ποιητική συλλογή. Άλλο, τώρα ξέρει να πει.
2: Ξυπούσε τα... μέσα στην τέχνη και τα ξέρει αυτά. Έχει κάποιο off the record.
1: Έχω πολλά off the record, αλλά δεν λέγονται με τη μία όλα. Καταρχήν.
2: Γενικά, σήμερα πρέπει να έχει το βιβλίο εδώ, να διαβάζουμε.
1: Εσύ τώρα βγήκε το βιβλίο.
2: Εδώ δεν πρέπει να
1: ναι, αύριο θα το έχουμε. Εντάξει, δεν πρόλαβα. Εγώ το παρήγγειλα με τη μία, μόλις το είδα, αλλά δεν πρόλαβε να έρθει στην εκπομπή. Να πούμε.
2: Τέτοια ζήτηση.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή, τι είναι, η Θάκη.
2: Μπαρμπούτσαλα.
1: Δεν είναι τίποτα. Σε μιλάω τώρα ο Πάκης ο Καπάκης. Θα ξεπουλήσει. Τον ζητάνε, σε μιλάω τώρα.
2: Δεν μπορεί να ζητάει κι άλλο δηλαδή κι αυτό να.
1: Αυτό σαν τον Κυριακό. Αγκαζέ θα φύγουν με τον Κυριακό. Μαζί θα φύγουν αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι αυτοί και ο Αβραμόπουλος βέβαια εννοείται. Να πούμε. Αυτοί είναι σίγουρα δηλαδή θα πάρουν και τη Μισελ παρέα. Σε ένα κελί θα μείνουν. Αλλά τέλος πάντων. Ο Προπά πάντως έβγαλε αυτή την ποιητική συλλογή, παιδιά. Χελιδόνια όμορφα που γλυκοκελαϊδάτε. Που λέει μέσα στην Κεσαριανή, στον κήπο της Κεραστέλας, κάτσε στο ζεστό το πούσι της αυλής. Βρίζει κιόλα. Λέει πούσι μέσα. Στα αγγλικά βέβαια. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά βρίζει, στα ελληνικά είναι ο άνεμος. Ναι, αλλά έτσι τα περνάει τα μηνύματα, κατάλαβες. Δεν είναι δόλιος. Ο καλλιτέχνης είναι πάντα δόλιος, μην τα κοιτάς όλα. Αλλά θέλει αυτό για απαγγελία, πώς είχε το χυλάκι να πούμε ο Μοναλίζας.
2: Ναι.
1: Πώς είχε το χυλάκι. Αυτός πρέπει να απαγγείλει βαλτινό τουλάχιστον θέλει αυτό. Δεν μπορώ εγώ τώρα να φέρω. Αφέρω εγώ το βιβλίο και το κάψω να πούμε με αυτή τη φωνή. Αυτό θέλει βαλτινό. Δηλαδή να λέει το πούσι. Το πούσι. Θέλει μπασαδούρα. Εκτός κι αν. Κάνε κανένα μεροκαματάκι ο Φάμελος να πούμε, που έχει αυτή τη φωνή που νομίζω ότι είναι σοβαρός και καταδεχτεί και διαβάσει κανένα απόσπασμα και έτσι προκόψουμε.
2: Τι να κάνουμε?
1: Προκόψουμε, προκόπιζε Παυλόπουλος. Ναι, τα πάω όλα εκεί, πας και πάρω κανένα φράγκο για από αυτόν. Με τις Νέες Δημοκρατίες δεν βγαίνω και φαίνεται να πέφτει και όλα και σταματήσανε και να στέλνουν και πολλά. Τώρα καλοπιάνω και Ζούφιο. Θα τη βγάλουμε πάντως, δεν είναι τίποτα, θα τη βρούμε την άκρη μας. Σε ετοιμάζεις να κάνεις πονηριά.
2: Ετοιμάζομαι, αλλά σκέφτομαι. Άσε, δεν θέλω να εκθέσω τον
1: ποιον?
2: Μέλλοντα πρωθυπουργό.
1: Όχι ρε εσύ, σε παρακαλώ. Βάλε ένα παγκύλιο αυτό. Ο μέλλοντας πρωθυπουργός. Βάλε τον προηγούμενο πρωθυπουργό. Να παγκύλει Λουκιανό και Λαϊδάνη. Βάλε, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος. Βάλε Πελεγρίνη.
2: Πελεγρίνη.
1: Ναι βέβαια, τι, από ποιητές. Ποιητές, θα φάει και κότες. Κότες δεν έχουμε. Σε παρακαλώ τώρα. Μέχρι να τα βρεις τα μπάγια εκεί με την πίεση. Έχουν απαγγείλω ένα που είναι επίκαιρο.
2: Για πες.
1: Το καλάθι του Παντζέρι είχε μέσα το κασέρι. Τα Βραβόπουλου το χέρι μπήκε μέσα να το φέρει. Κι ας το παίζει Μπράιαν Φέρι.
2: Να φέρει.
1: Φέρει όχι για τα πιάτα. Λοιπόν, κολλάνε πολλά παιδιά. Πάνω σε επικαιρότητα δηλαδή.
2: Αυτό το τραγούδι θα ήταν ότι πρέπει για το Βιλαμπάχο.
1: Βιλαμπάχο εκεί που τρίβουν το ταψί να πούμε όλη την ημέρα. Πετάνε και τις τάπες. Είναι του.
2: Στάπες στο ουίσκι, ρε.
1: Του Ιακώβου, του. Του Δανιηλίδη.
2: Μάλιστα. Είναι οι τάπες.
1: Καλά, τώρα θα μπερδεύουμε. Τι παέγια, τι ουίσκια. Σημασία έχει ότι έχουμε όρεξη και αφού θέλουμε να πάμε προς τα εκεί, ας σας την κόψουμε τη μία, βάλουμε μία κουφουνικολάκου, να δεις ότι βρήκε ικανότητα τους για τη σκιώδη.
3: Μιλάμε για εξειδικευμένα, στοχευμένα μέτρα όπως οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θα ενδώσουμε σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ, αλλά θα το δούμε. Ακούστε. Αύξηση στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
4: Παραπάνω από αυτό το
3: παραπάνω. Και είπε και ένταξη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια πρόταση για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει, γιατί και οι πολίτες πρέπει να έχουν αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένη χαρτογράφηση.
4: Το έχετε έτοιμο το πρόγραμμα?
3: Ναι, είναι έτοιμο.
5: Από πρώτα έχουμε χωριάτικα, κοροτομάτα, βρείτε πατζάνια, λαχνοκαρότα, με μέχρι κάτω, σκόρτα, κολαθάκια, μελτζανοσαλάτα, παραμοσαλάτα, τυροκαρδί, τζατζίκι, πατάτσα, καρδιά, τραμάτσα, μέσα λεπτόπιτα, κολοκυτοπυρότητα, σανανακόπιτα, πυρότητα, τυροκορκέτα, σπέτα, φέτα, ψητήξη, νομιζίδρο, λαδοτήρι και φτεράκια, κομματοκαρτέρες, κολοκυτοπτέρες, σαρδέλες, τα ποδάκια στα καρβούνα, αυτοπαδάκια, ξυδάτα, καλαμπαδάκια, μαρίδες, ανθερίνες, μπαρμουνάκι. Τι θέλετε? Λοιπόν, χωριάρια, κοροτομάτα, βλέπετε ματζάρια, λαχανοκαρότα, να μην κοιτάξω σκόρτα, κολυφθάκια, μελτζανοσαλάτα, τερμοσαλάτα, τεροκαρτερή, τζατζίκι, πατάτε, τηγανιτέ, τηγανόψαμο, κολοκυθόπιτα, την κολοκυθόπιτα, σπανακόπιτα, τη ρόπιτα, τεροκροκέτα, φέτα, φέτα, ψητήξη, νομιζίδρα, λαδοτήρι και παιδάκι, με τεροκροκέτα, κολοκυθόπιτα, σαρδέλε, τα πόδια στα καράτα, που δεν έχει συγκριδάτο, καλαμαράκια, μαρίδα, θερίνε, μπαρμπουνάκι. Εντάξει. Λοιπόν, από μαγειρευτά έχουμε φάβα και γαλάκια, και σιμά, μπριάν, φασολάκια, γεμιστά, παστίτσιο, μουσακά, λαχανοδολμάδε, κολοκυθάντη, γεμιστή, μακαρόνια με κοιμά, μα χαράκι, κινηστό, χυμνό, λιμονάτο, κοτόπουλο, λιμονάτο, κοτόπουλο στο φούρνο, κόκκα, κρασά, το γιουβέτσι, αρνάκι στην κάθρα, αρνάκι στο φούρνο, τον έργο, νεσπάνω. Τη ώρα έχουμε πριν όλα και δεν είναι ζώνη, καθώ σε πιστέκι, λουκάνικο, σου βλάκι, χυμνό, σου βλάκι, κοτόπουλο, το κρυσκάρι, σπαϊδάκι, αρνίκι, αρνίκι, σε φταλιά, κοτοσούλι, το κορέτσι, με κρύμε. Όλα αυτά με τι τα θέλετε, πατάτε τηγαντέ, πατάτε φούρνο, ρίσκα, μακαρόνια.
1: Πιάσε ένα πλούτο απ' όλα, γιατί βλέπω ότι είστε πανέτοιμοι να πούμε το πρόγραμμα, και άσε κάνα λιμονάκια δίπλα για στύψιμο.
4: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
6: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
4: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
6: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
4: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείτε όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
6: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
4: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
6: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
4: Γι' αυτό έτσι το λέω.
6: Άρα δεν μπορώ να είναι μεγάλο πλούτο. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
4: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
6: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
4: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
6: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
4: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
6: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
4: Και αυτό επίσης θέλω να μου το δείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
6: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
4: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
6: Είναι αποτέλεσμα.
4: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
6: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενοι με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και να φορολογείται εκείνος που πολύ πιο
4: ευνοείται. Μα πολύ περισσότερο από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
6: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
4: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε με το μισθό?
6: Όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
4: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
7: Προφανώς.
4: Πρέπει να φορολογηθούν?
6: Δεν είπα αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό.
1: Είναι τόσο ξεκάθαρο που απορώ γιατί δεν πήγατε να φορολογήσετε την Καϊλή που έκανε μούχτη 600 χιλιάρικα και τα 73 χιλιάρικα του Αβραμόπουλου. Τελειώνουμε για να έχουμε ένα απτό παράδειγμα, να μην τζάμπα βασανιζόμαστε, γιατί από παραδείγματα σας δίνουμε αλλά δεν τα παίρνετε. Έτσι με έλεγε τα σκάλα στο σχολείο, δεν τα παίρνει. Έξυπνο είναι, αλλά χαζεύει. Ζητάει από το τζάμι έξω, δεν τα παίρνει ρε.
2: Διάσπαση προσοχής.
1: Άμπραβο. Αυτό το παιδί είναι για καλλιτέχνη, είναι για άλλα πράγματα.
2: Κοίτα, αυτό που λέγανε παλιά οι δάσκαλοι, ότι καλό παιδί, αλλά δεν είναι. Δεν κόβει, ρε παιδί μου. Ναι, πού τώρα να... το λέμε διάσπαση προσοχής.
1: Πού να ξέρω εγώ τότε ότι όλα αυτά τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γίνουν πρωθυπουργοί και όχι να μπουν στο πανεπιστήμιο. Όσα δεν τα έχω, αυτή του Γιωργάκη θες, του Ζόφιο θες, ποιο θες, έναν που να τον κόβει δηλαδή. Εδώ που τα λέμε και ο Κυριάκος, όμως δεν ήταν αδερφήτα από δίπλα, μου λέει, όχι αυτό, παρεκκίνω, κάνει έτσι,
2: και
1: κάνει, μη γελάς βρε, συγκεντία βρε, δεν κάνει βρε, το ξέρω, χαίρεσε, πέθανε ο άλλος, αλλά μη βρε, δεν κάνει καλό στη δημόσια εικόνα, μετάξυ μας γέλα βρε, να στη βάλω σε βίντεο στους, μην τα ξαναδείς τα γέλια, όταν είναι κόσμο, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν σε κόβει, δεν σε κόβει. Όλοι αυτοί έγιναν πρωθυπουργοί. Εγώ δηλαδή πού είστε Ρούσα που δεν με έκουφτη για να γίνω και εγώ και πήγα και έγινα στα διάβλη καλλιτέχνη πράγματα και με λένε ότι
2: τα... μάθες μουσικής. Δεν ξέρω μουσική.
1: Τώρα ρε συζή, άρα είναι επιχείρημα αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή σε
2: μουσική
1: λίγο
2: μουσική λέει.
1: Ναι.
2: Ηρεμή τα πάντα.
1: Μη λες πολλά τέτοια, στο τέλος θα έρθουν να φορολογήσουν εμένα. Πάλι εγώ θα το πλήσω. Δεν το γελάω, γι' αυτό σου λέω κρύβει λόγια. Δεν ξέρεις τι ψυχικός πλούτος. Πλούτος! Στο δύο γέμπας. Φορολογήσει το δύο γέμπας. Έχεις ψυχικό πλούτο και δεν τον δήλωσες. Ε! Κράκ! Με τον Μπέλεγκι, με τον Μπαλτά. Γι' αυτό σου λέω, άσε καλύτερα, δεν βγαίνει άκρη. Εγώ μένω στην ποιητική συλλογή του Προπά. Του Προκόπη, του Παυλόπουλου δηλαδή, τον λέμε, όπως λέμε μπρο, έτσι είναι ο Προπά, ο οποίος αναφέρει μέσα σε ένα από τα ποίηματά του, γιατί μια ματιά τα άρχισε, δεν πρόλαβε. Τώρα μόλις βγήκανε, σε λέω, ζεστά και ενσηματάνε να πούμε, και αναφέρει μια λέξη μέσα, ο παλέφατος.
2: Ο παλέφατος.
1: Να ορίστε, κατευθείαν τη ρήμα να την κάνεις για λαϊκό τραγούδι για τα μπουζούκια. Παλέφατος, αλέφατος, κατευθείαν. Ο παλέφατος, ξέρεις τι είναι ο παλέφατος?
2: Συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και εγώ μπήκα μέσα στο πλυμπλί για κάτι AI, κάτι άλλο. Σε αυτά να πούμε και λέω παλέφατος γράφω.
2: Το είχα διαβάσει, στην Αίγυπτο ήταν κάτι, ένας συγγραφέας ήταν κάτι ήταν.
1: Το άκουγε, σιγά μην ήταν δρόμος να πούμε στην Αίγυπτο. Παλέφατος θα πει υπερήφανος. Και σε λέει τώρα ο ποιητής, α βάλω εγώ λέξη που την καταλαβαίνω.
2: Εννοείς τι σημαίνει στα ελληνικά?
1: Ναι, ποιος είναι ο παλέφατος?
2: Ο περίφημος, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
2: ποιος ήταν ο παλέφατος?
1: Α, φυσικό πρόσωπο λες.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ο παλέφατος λέει παλέφατος ναός μέσα. Από εκεί μπερδεύτηκες, γιατί δεν σου είπα όλη την πρόταση.
2: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ήταν ο παλέφατος ναός. Δηλαδή ο υπερήφανος ναός, λέει τι αβάλλω το υπερήφανος, δεν είναι λέξη αυτή για ποιητική, λέω ποιος θα μην την εκδώσει αυτή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πετάει μέσα κάτι λεξάρες.
2: Περήφανα γυρατιά που λέγαμε.
1: Μπράβο, μέρα που είναι σαν σήμερα 30 χρόνια έχουμε χάσει τον Αντρέα, πόσο καλύτερα θα ήταν.
2: Διακοπές θα μάθαμε τώρα. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό?
1: Κοίταξε, έφυγε ο Ανδρέας και πήρε μαζί του και τις διακοπές, πήρε μαζί του και τα μπουζούκια, πήρε και τα πιντουχίλιαρα που τα καίγαμε για να ανάψουμε τα κοχή μας.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα, δεν άφησε τίποτα, όλα μαζί. Σε λέει, πεθάνω εγώ και τα αφήσω, μαζί μου θα τα πάρω όλα.
2: Θα τα κάνεις σαν τα μούτρα σας, σου λέει. Θα τα ευτελίσετε όλα.
1: Και αυτό σαν τα μούτρα δεν τα είχε κάνει, αλλά πρόλαβε και έφυγε τέλος πάντων. Παιδιά, σαν τον Ανδρέα, κακά τα ψέματα. Και μόνο που έχουμε μια εικόνα ότι αυτός ήταν ο καλύτερος που πέρασε, τελείωσε. Τι να συζητάμε. Λέει ο άλλος, ας πούμε, πες ένα ωραίο άντρα. Κατευθείαν, ας πούμε, η γριά θα σπίει ο Πρέκας. Ναι, αυτόν θυμάται, ρε παιδί μου. Σε λέει, ωραίος άντρας, ο Πρέκας. Ακόμα και
2: ο Ποπολάρος.
1: Ο Ποπολάρος, ναι. Άκουσα να σου πω κόντε. Εκεί να ξεχνιούνται τώρα. Θα μου πεις τώρα, μόνο Ζούφιος τα θυμάται αυτά και τα λέει. Αλλά τέλος πάντων πιάνουν ακόμα. Μην νομίζεις. Βέβαια. Βάλε όμως
2: και. Δεν έχω ιδέα.
1: Κι εγώ μήπως έχω ιδέα πώς θα προκόψουμε όλοι εμείς μαζί. Αφιερωμένο. Εγώ προπά μου το λέω. Από ποιηση δεν έχω ιδέα. Εσύ που ξέρεις, για σένα αφιερωμένο.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης. Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης.
11: Αυτή η στιγμή από όλη την εκπομπή είναι η καλύτερη μου, γιατί με ανοίγει η όρεξη και στέλνουν όλα τα φαγητά που κάνουν στο σπίτι και πιπεράκια, μπακάλικα, τσάλτα, αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλου και Λίτλ και πας στα είδη Μαναβίκης και βάζεις τις φωνές αν δεν τα βρεις. Οπότε ό,τι και να έχετε μαγειρέψει από δίπλα, ξέρεις εσύ. Μπακάλικο ατσαλού.
14: Εγώ ξέρω.
11: Εσύ ξέρω ότι ξέρεις και μάλιστα επειδή το ζητάς και όποτε πάω σε αίρες, τσακ, τσιμπάω και από κανένα σακουλάκι. Μόνο ο Μίτσος δεν ξέρω τι μαγείρεψε σήμερα.
14: Καταρχάς πάμε λίγο στο Στέλιο.
11: Γεια σου Στέλιο.
14: Καλησπέρα λέει στο Sherlock Holmes και τον Watson των FM.
11: Ποιος τώρα δεν έχει σημασία ποιος είναι ο Watson και ποιος είναι ο Sherlock Holmes. Εμείς δεχόμαστε και τα.
14: Ξέρει ο Διογέννη, τον πήγα πολλά χρόνια πίσω.
11: Ναι, όντως, Watson.
14: Ο Τάσος λέει σταυρώστε με ευσαρή.
11: Ευσαρή, ναι, ναι, έχει δίκιο, έκανα αναφορά στην ευσαρή.
14: Ναι. Ο Ιπποκράτης στέλνει καλό μεσημέρι και στους δύο αγαπημένους μου ραδιοφωνικούς φίλους.
11: Καλό μεσημέρι, φίλοι μας.
14: Ο Κυριάκος λέει, ξέρεις του ποιητή Φανφάρα. Ποιος είναι αυτός ο πούσι της κύρα Στέλλα.
11: Εντάξει, χαίρομαι που παρακολουθείτε, δηλαδή παρακολουθείτε κανονικά. Όντως έχει τη λέξη πούσι μέσα, δεν θα επεκταθώ.
14: Λοιπόν, ο Δημήτρης Μενεξές, ψαράκι σήμερα.
11: Γιατί έτσι γύρισε, θα κάνεις.
14: Ψαράκι, φούρνο, Με σαλτσούλα. Πλακί.
11: Κολλιό.
14: Ναι.
11: Μωρέ μάγκα, έχω καιρό να το κάνω αυτό, πιπεριά. Λίγη δάφνη, δεν λίγη.
14: Περίμενε λίγο. Θέλω να δω κάτι.
11: Κρεμμυδάκι.
14: Μαγεία. Και δίπλα μαγεία.
11: Βάλε το ρεπερτόριο να ακούσει ο κόσμο με τι συνοδεύεται το μενού. Δεν είναι στάντερ γκεζατζίδε, δεν υπάρχει.
14: Εννοείται.
11: Ναι.
14: Είναι μαγεία. Λοιπόν, στον Ξενοφώνα στείλε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λέω καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Γιατί.
14: Στη Μαρία.
11: Γεια σου, Μαρία.
14: Στον Αποστόλη.
11: Γεια σου, Αποστόλη.
14: Στον Μανολιό.
11: Μανολιός,
14: στον Πέτρο.
11: Πέτρος, ο Πέτρος.
14: Στον Στέργιο.
11: Στέργιος.
14: Στην Ελένη.
11: Ναι, ναι.
14: Και στον Κυριάκο, ο οποίο έχει σκάσει λίγα από τα γέλια. Φτάνει, παιδιά.
11: Δεν φτάνει ποτέ, δεν φτάνει. Παιδιά, η ειδονή ποτέ δεν είναι αρκετή. Έτσι, αυτό είναι σύνθημα από του Βάρη στη Μύκονο. Εδώ πολύ για πάντα ήταν το απέναντι σύνθημα. Η ειδονή ποτέ δεν είναι αρκετή από την άλλη μεριά του τοίχου.
14: Σωστό.
11: Ναι, έτσι.
13: Κάπου μπλουζάκι σαν μεταχειρισμένο. Η ομορφιά
14: σαν μεταχειρισμένο, σαν καινούριο.
13: Σαν μεταχειρισμένο, έτσι.
11: Άκου το.
13: Υπέροχο.
14: Σαν καινούριο.
13: Για διακοπές, για την πόλη, σας βγάζει ασπροπρόσωπες και για απόγευμα μπαίνει και για εκκλησία μπαίνει. Είναι με... Δεν είναι με νήμα, είναι με κορδόνι, πολυτελή, με σεριζέ. Ελαφρώς, μελιστερό. Υπέροχες λέξεις. Υπέροχο. Pink woman. Μία φορά το φόρεσα, είναι ελάχιστα φορεσμένο, είναι σαν καινούριο.
11: Α, τώρα το διόρθωσες. Κάποιος κάτι της είπε από δίπλα, δεν μπορεί.
14: Δεν μπορεί.
11: Λοιπόν, έχουμε εκπληκτικά ρούχα σαν μεταχειρισμένα. Δηλαδή, μην τα χάσετε.
15: Κάψτε τα όλα τα πτυχία, παιδιά. Πετάξτε τα όλα τα πτυχία. Είναι άχρηστα όλα. Και πάμε στο χωριό να βάλουμε καμιά πατάτα και να πιούμε κανένα τσίπουρο. Κάψτε τα όλα τα πτυχία, παιδιά. Πετάξτε τα όλα τα πτυχία. Είναι άχρηστα όλα. Και πάμε στο χωριό να βάλουμε καμιά πατάτα και να πιούμε κανένα τσίπουρο.
11: Πατάτα, όχι πολλές, θα βάλουμε αυτές που χρειάζονται για μας. Δηλαδή, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Τούρκικες παίρνουν, Ισπανικές παίρνουν. Βάζουν οι άνθρωποι και τις λούζονται με τα τσουβάλια. Δεν έχουν που να τις πουλήσουν, να πούμε. Λίγες.
14: Σε είναι... βλέπω χαλαρό σήμερα.
11: Δηλαδή,
14: δεν είσαι έτοιμος να αγωνιστείς.
11: Πάντα, εγώ περιμένω για να ανακάμψετε εσείς να είστε.
14: Σε βλέπω λίγο, έχεις απλωθεί στην καρέκλα.
11: Όχι, ρε, εσύ, τι είναι αυτά που λέτε.
14: Κοίτα, ο αγώνας δεν θέλει χαλαρότητα.
11: Εδώ έχει μέχρι και στα νέα διπλό χτύπημα να πούμε. Από η Ματινή έχει 4 τρίχ για αύξηση τη συντάξη ως 35%. Έχει καθημερινή στο μικροσκόπιο τη ΑΔΕ για τα παιδιά.
14: Για
11: έχει...
14: αγωνισμό μιλάμε. Για αγώνες θέλω.
11: Προσωπικά εμείς δηλαδή λες.
14: Ποια εφημερίδα μιλάει για αγώνες.
11: Λοιπόν, θα πρέπει τόσο καιρό είμαστε μαζί, δεν με έχεις βρει ένα. Πώς βρήκες για την ελεύθερη ώρα. Πώς βρήκες δηλαδή, για όλα βρίσκεις. Όταν είναι να αγωνιστούμε δεν θέλει τρία γράμματα μου τον φωτίζ. Κάτι θέλει να πούμε. Ή το ο γέρο νέχρο τζιμ κάτι. Θέλει κάτι να πω, έτσι και του ξεδοθεί. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Ακούς πως ακούγεται σκέτο.
14: Ωραίο είναι όμως.
11: Ντουντούκα δεν έχω.
14: Είναι σαν τσίπουρο χωρίς παγάκι, σκέτο ρε παιδί μου.
11: Αυτό είναι τσίπουρο χωρίς γλυκάνης, χωρίς αλκοόλ.
14: Όχι, όχι.
11: Δεν είναι.
14: Εμένα μ' αρέσει.
11: Δέλτα τελίτσα κουτσούμπας.
14: Ναι.
11: Το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχει δεσμεύσει στους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Από πού βρίσκεται τα λεφτά όμως και δεν είναι εξαρτώμενο από τίποτα.
14: Κουπόνια, βρε.
11: Δηλαδή τώρα τι να πεις ότι άμα βγάλουμε εμείς κουπόνια.
14: Ίδιος με το κουτσούμπα, με το κουκουέ ίδιος.
11: Γιατί εγώ, τι, τα κιλά μου λείπουν, τι έχουν δηλαδή. Σε ταβέρνα.
14: Δεν τρέπεσαι λίγο.
11: Δεν πάω σε ταβέρνα εγώ.
14: Δεν τρέπεσαι λίγο.
11: Όχι. Εγώ θέλω να μάσω τα λεφτά που έμαζαν αυτοί και κάνω τον πυρισό και να βάλω και φρουρές γύρω-γύρω και σωματοπλέγματα και οθόνες και εκεί κουτάς να βρεις.
14: Και μόνο. Και μόνο που έβαλε στον εαυτό σου στο ίδιο. Στο ίδιο.
11: Δεν είμαι εγώ εργαζόμενος.
14: Κάδρο με το κουκουέ φτάνει.
11: Δεν είμαι εγώ εργαζόμενος.
14: Είσαι το σύλλογος, είπαμε.
11: Γιατί δηλαδή, ποιος μας λέει ότι εκεί δεν υπάρχουν δοσυλλόγοι.
14: Δοσυλλόγοι δικοί τους.
11: Ναι, θα πάνε, κάνουν το χλαπάτσο του κουκουέ. Δεν έχει κοινές θέσεις. Καλά πλάκα με κάνεις τώρα. Δεν στέλνουν κόσμο στις διαδηλώσεις να δουν ποιοι δεν μπήκαν.
14: Βέβαια.
11: Είδες. Θα πάρω το τευτέρι μου. Θα πάω εκεί και θα λέω. Έλειπε ο Τάκης ο Τουρναδόρος. Έλειπε ο Σάκης ο Βαφιάς. Δηλαδή γιατί κοινές θέσεις εργασίας να μην τις συμπληρώνει. Για το καλό, για τον αγώνα δηλαδή.
14: Συνέχισε.
11: Συνεχίσω, δεν συμφέρουν αυτά που λέμε. Οι αλήθειες. Κατάπιστος ο χώρος των πρώην λιπασμάτων της Τραπετσόνας το βράδυ του Σαββάτου, όπου έκανε στάση το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ορίστε, κυλοφορία έχουν, άκουγα κανείς στάση. Οδηγητή πλούσια καλλιτεχνικά προγράμματα. Πού τα βρίσκουν και πληρώνουν όλα αυτά τα καλλιτεχνικά προγράμματα. Τα κουπόνια, όλα από τα κουπόνια. Τώρα μην κάνεις ένα σαν τον Τσίπρα που λέει ότι τα βάζει από την τσέπη του, ο αρχηγός λέει για το κόμμα. Αλλά θα μην πεις παπά.
14: Η Ιεροσυλία είναι αυτή. Εκεί στην Ιεροσυλία.
11: Έφτιαχνε την παπά τη δουλειά με τον Παπαδόπουλο.
14: Την Ιεροσυλία.
11: Εργολάβο ήταν.
14: Ενώ λε ριζοσπάστη, μιλά για χούντα. Θα σε κόψω, αλήθεια σου λέω, δε.
11: Φυσικά για τη χούντα των άλλων λέω, όχι τη δικιά μα. Η δικιά μα είναι του προλεταριάτου το αντέτ που είναι να γίνει. Αυτό που λέει όργανο κεντρική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδο. Προλετάρι όλων των χωρών, ενωθείτε. Να μας ψηφίσετε, να βγούμε, να σας δώσουμε την εξουσία, να μην έχουμε ευθύνη την πάρτι εσείς και να κόψετε το λαιμό σας.
14: Λοιπόν, για να διορθώσω την κατάσταση.
11: Δεν διορθώνεται αυτή η κατάσταση.
14: Αλλιώς δεν διορθώνεται.
16: Κάθε μέρα μπαίνω όλο και πιο βαθιά στη σύνδεσή μου με τη θηλυκή αρχή, στη σύνδεση με τη μήτρα, με τη φωνή, με την καρδιά, με το στήθος, με τις οθήκες, με τα οάρια, με τη δύναμή μας ως γυναίκες. Κάθε μέρα συνειδητοποιώ όλο και πιο πολύ το πώς θέλω να δουλεύω με τις γυναίκες που έρχονται εδώ, είτε αυτές που είναι διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Το πόσο πραγματικά θέλω να δουλεύω με τις γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ δυνατή πρόθεση. Αυτή η δουλειά που κάνουμε εδώ μέσα, αυτό το μονοπάτι που διανύουμε για να συνδεθείς με τη μήτρα σου, με τη θηλυκή σου αρχή, χρειάζεσαι να έχεις πάρα μα πάρα πολύ βαθιά αφοσίωση.
11: Άμα είναι καθοδηγήτρια αυτή στην ΚΝΕ οδηγητή, πάω.
14: Πας.
11: Ουχο.
14: Αν η καθοδηγήτρια στην ΚΝΕ οδηγητή είναι μία.
11: Για πες.
14: Περίμενε.
11: Τη βρήκες.
14: Τη βρήκα.

0: Χολικς.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ξελεμπών.
3: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.

0: αγκάλιασα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό βράδυ. Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης με 28 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους. Γενικά έθριος ο καιρός στην πόλη. Όσο για την περιφέρεια, ρίχνει και λίγο. Και σήμερα με το Top 10 Song number one. Του 2019. Διότι η μουσική δεν μπορεί να ακυρώσει τον πόνο, αλλά μπορεί σίγουρα να το μετριάσει λίγο. Η ακρόαση μουσικής δεν θα εξαφανίσει τον τραυματισμό, αλλά μπορεί να μειώσει τον πόνο που αισθάνεστε, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός σας τον επεξεργάζεται. Το σώμα σου λέει «αυτό πονάει». Η λίστα αναπαραγωγής σου λέει «να είσαι αληθινός». Να είσαι αληθινός. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με νούμερο ένα, ήταν για το 2019 η προηγούμενη, η Αντριάννα Γκράντε, η οποία τελείωσε στην πρώτη θέση τον Νοέμβρη και συνέχισε και το Δεκέμβρη. Το παραβλέπουμε σήμερα στη λίστα, το 2019 δηλαδή, έφτασαν 15 singles στο νούμερο 1. Της Ariana Grande το τραγούδι το Thank You Next ήταν το Νοέμβριο του 2018, πέρασε και στο 2019, παραλείπεται. Συνολικά 10 καλλιτέχνες έφτασαν κορυφή. Sway Lee, Bradley Cooper, ο ηθοποιός με την Lady Gaga, που ερμήνευσαν το soundtrack της ταινίας. Οι Jonas Brothers, ο Lil Nas X, ο Billy Ray Cyrus, η Billie Eilish, Shawn Mendes, Louis Capaldi και Selena Gomez, οι οποίοι πετυχαίνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στο Hot 100. Ξεκίνημα με τον Halsey, νέος καλλιτέχνης, ο οποίος μπήκε στην πρώτη θέση 12 του Γενάρη του 2019 με το τραγούδι Without.

Την εκπομπή από Δευτέρα ως Παρασκευή σε Λεμπόν την υποστηρίζει το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Halsey Without Me, νούμερο 1, 12 Ιανουαρίου. Χαιρετίσματα και στη φίλη μου την Βίλη Βαντράκ στην Ουτράχτη, η οποία είναι ακροατής μας, κάθε βράδυ μου έγραψε, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν στέλνεις ένα δάχτυλάκι επάνω έτσι να χαρούμε, να καταλάβουμε ότι είσαι εδώ στην παρέα μας. Επίσης, όσον αφορά στα νέα της μουσικής, έρχεται ένα καινούριο άλμπουμ από τους Rolling Stones, το Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, το οποίο η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο για τους γέροντες της rock και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα στα Metropolis Studio στο Λονδίνο. Με τον Mick Jagger, τον Keith Richards και τον Ronnie Wood επανενώνονται με το βραβευμένο βέβαια με Grammy παραγωγό. Τα καλά τραγούδια, οι καλές ηχογραφήσεις, ο σωστός ο ήχος οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον παραγωγό. Και επειδή έχουν τον Andrew Watt, τον βραβευμένο αυτό παραγωγό, έχει αναλάβει και το Hackney Diamonds το προηγούμενο, είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα και είναι ένας δυναμικός και σύγχρονος δίσκος που διατηρεί και τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος. Θα κυκλοφορήσει επισήμως το single εκεί στις 6 του Ιούλη. Το επόμενο νούμερο 1 του 2019 είναι Post Malone, Swaley με το Sunflower, 19 Ιανουαρίου, νούμερο 1.

Στην συνέχεια, νούμερο 1, 2 Φεβρουαρίου, ανεβαίνει η Ariana Grande, η οποία Ariana Grande το 2019 έχει 2 κομμάτια στο νούμερο 1 του 19, καθότι μετράει και το προηγούμενο, το τραγούδι που βγήκε νούμερο 1 το 18, συνέχισε όμως και το 19. Τελικά το Old Town Road του Lil Nas X ήταν το μακροβιότερο νούμερο 1 της χρονιάς, το οποίο έμεινε 19 εβδομάδες. Μία για την πρωτότυπη έκδοση του τραγουδιού αποκλειστικά από τον Lil Nas X solo και 18 εβδομάδες για ένα remix με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus. Και με αυτόν τον τρόπο έσπασε και το ρεκόρ στο μακροβιότερο νούμερο 1 single στην ιστορία του Billboard. Θα συνεχίσουμε την Ariana Grande, ο Lil Nas X έρχεται αργότερα και μάλλον ο καλλιτέχνης αυτός πρέπει να έχει πεθάνει.

τεχνική υποστήριξη της εκπομπής, Λεοντής Μαχαιράς, πολεμοφόβια, Απόστολος Αυδελάς. Γεια σου, Απόστολε.

Οι Post Malone και η Ariana Grande έχουν δύο τραγούδια νούμερο ένα το 2019. Το δεύτερο ήταν αυτό, Seven Rings, τα 7 δακτυλίδια από την Ariana Grande. Το δεύτερο κομμάτι του Post Malone έρχεται λίγο μετά.

Bradley Cooper e Lady Gaga. Swallow, A Star Is Born. Is there something else you're searching for? Το οποίο έπαιξε και ως soundtrack. 9 Μαρτίου, νούμερο 1.

Ήταν ο Bradley Cooper με την Lady Gaga, Swallow το τραγούδι, soundtrack και στην ταινία A Star Is Born. Η συνέχεια είναι με τους Jonas Brothers. Brothers στις 16 Μαρτίου, το νούμερο 1 με το Σάκερα.

Jonas Brothers στο νούμερο 1 με το Sucker 16 τρίτου. Και φτάσαμε στο τραγούδι Old Town Road, ο δρόμος της παλιάς πόλης. Είναι ο ράπερ Μοντέρο Χιλ το πραγματικό του όνομα, αλλά το άλλαξε, το έκανε Lil Nas X, Αμερικανός ράπερ, Αφροαμερικανός, αλλά και στιχουργός. Μπήκε στο νούμερο 1 με αυτό το τραγούδι, το οποίο μπήκε στην πρώτη θέση 13 Απριλίου. Ο Lil Nas ή Μοντέρο Χιλ έχει γενέθλια 9 Απριλίου, γεννημένος το 1999 στην Ατλάντα. Δηλαδή, ακριβώς 5 μέρες μετά τα γενέθλιά του, μπαίνει το τραγούδι στο νούμερο 1, αλλά ακολουθεί το, βέβαια, είναι και λίγο πρωτότυπο, ξέρεις, αυτό το στυλ rap με country μουσική. Και επίσης είναι και πολύ κατατοπιστικό το βίντεο κλιπ, το οποίο ξεκινάει με τον Lil Nas καβαλάρι, καουμπόικο καπέλο και ντυμένος ως λευκός καουμπόι να περιφέρεται σε μία συνοικία με Αφροαμερικανούς. Και έχει... είναι πολύ έτσι επεξηγηματικό το βίντεο, γιατί ξαφνιάστηκαν οι κάτοικοι από αυτό το τραγούδι που ερμήνευε καθώς περνούσε από το δρόμο του χωριού ο Lil Nas. Το ακούμε μαζί με τον Billy Ray Cyrus, Old Town Road. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Ο Billy Ray Cyrus να

0: Duh.
1: Η woke agenda δούλεψε πάρα πολύ καλά. Η καλλιτέχνη θα είναι η Billie Eilish, η οποία πάσχει από μία σπάνια ασθένεια, αλλά έχει το δικαίωμα να τραγουδάει. Bad guy. Το τραγούδι ανέβηκε 24 Αυγούστου στο νούμερο 1

Λοιπόν, όσον αφορά το τραγούδι Old Town Road του Lil Nas X, είχα πει προηγουμένως ότι έμεινε για 19 εβδομάδες στο νούμερο 1. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο Lil Nas έσπασε το ρεκόρ ως το μακροβιότερο νούμερο 1 single στην ιστορία του Billboard. Ένα ρεκόρ που κατήχαν προηγουμένως για 16 εβδομάδες τόσο η Mariah Carey όσο και οι Boys II Men από το 1995 ως το 1996. Αλλά και τον Luis Fonsi και Daddy Yankee με τη συμμετοχή βεβαίως του Justin Bieber. Αλλά βρέθηκε και στην κορυφή της κατάταξης του Billboard Year End Hot 100 ως το single με την καλύτερη απόδοση του 2019. Στην κρίση σας. Ανάξιζε τόσες εβδομάδες. Και μην ξεχνάτε ότι πλασάρει ένα καινούριο είδος rap μουσικής με country. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.

Την εκπομπή υποστηρίζει το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, ο ιδανικός χώρος για να περάσεις μια ή περισσότερες βραδιές με αξιοπρέπεια, με ξεκούραστη θέα, μουσική ποικιλία. Και αν πεινάσεις, δεν στεναχωριέσαι. Υπάρχει ο σεφ. Grande Chef. Μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό

0: Νούμερο 1 τραγούδια του 2019 από την εκπομπή Σελεμπών. Σήμερα Τρίτη. Τρίτη και φαρμακερή που λέμε. Έτσι λέγαμε. Πιτσιρικάδες. Και όταν παίζαμε στις Αλάνες, κάποιος ο οποίος ήθελε να το παίξει μάγκας και πάντα την έχανε την μπάλα, του λέγαμε ναι, ναι, φιλαράκι, αλλά κι αν είχε η γιαγιά σου ροδάκια θα ήταν πατίνι. Κάπως έτσι είναι και οι πολιτικοί σήμερα, οι οποίοι μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα. Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη, να στείλω μερικά χαιρετίσματα σε καλούς φίλους. Φώτης Τσιμπάκης, cab driver, καλησπέρα Γιάννη, καλό πρόγραμμα να έχεις. Γι' αυτό μας έλεγε ο Αποστόλης να σε ακούσουμε σήμερα, θα έχει. Έτσι είπε, δεν τον άκουσα, στο τέλος το είπε αυτό φαντάζομαι. Ωραία, λοιπόν. Αλέξανδρος Καραπολιτίδης, special καύσιμα δεν έφερε, πρέπει να φέρω μερικά ένα βράδυ. Ασφαλώς κύριε μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το φίλο μας το Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα από το Μάντσεστερ, γράφει καλησπέρα, εδώ στο Μάντσεστερ είναι 8 και 4, πριν από ο Ρίτσα μας το έστειλε, έχουμε 27 βαθμούς, ποιος θα το πίστευε. Έχουμε όμως την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Τώρα μ' αρέσεις, τώρα είσαι, το έκανες ωραίο. Το τελείωσες πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τον φίλο μου το Λευτέρη, σου στείλα μήνυμα, έτσι. Γιατί μια καρδούλα ή ένα χεράκι προς τα πάνω δεν λέει πολλά. Πρέπει να γράφουμε κάποιες λεξούλες, γιατί έτσι φαίνεται ότι τον υπολογίζεις τον άνθρωπο. Δεν είναι για μια καρδούλα ή για ένα χεράκι. Και δύο-τρεις λεξούλες, ευχαριστώ, καλώς ήρθες, να περάσουμε καλά. Έτσι κύριε Θωμά Τρακατέλη, ο οποίος μου γράφει το καταλληλότερο. Σελεμπονάτες καλησπέρες, κύριε Ρέπιτσι. Σελεμπονάτες επίσης, αγαπητέ Θωμά Τρακατέλη, στον Ευάγγελο Σιώζο, ο οποίος μας ακούει από το τηλέφωνο με τα ακουστικά, ενώ κάνει περίπατο σε έναν ωραιότατο πεζόδρομο που μου έστειλε φωτογραφία από το Χαλάνδρι. Μπράβο, έχετε προοδεύσει εκεί στο Γαλάνδρι. Στη Σταυρούπολη να δούμε πόσο θα προοδεύσουμε. Επίσης, να και η κυρία Τέρη με τις υπέροχες εικόνες τις ατμοσφαιρικές. Καλό βράδυ Τρίτης, κυρία Τέρη μας και τα σέβη μας. Ω, και ο κύριος Τάσος Καρτάς, καλώς ήρθατε. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι σύντομο και θα γυρίσουμε.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Status FM. Status FM. Στο 107 και 7.
4: The station with the
5: best music.
4: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
0: Γεια σου Δημήτρη, από το μήνυμά σου καταλαβαίνω ότι όλα πήγαν καλά και δεν ξεκίνησα το πρόγραμμα επειδή είδα το μήνυμά σου και ξέρω ότι είσαι για ιατρικούς λόγους στο νοσοκομείο. Όλα πήγαν καλά, το κατάλαβα από το μήνυμά σου. Να σε καλά φίλε και να σε δούμε όταν επιστρέψεις. Να σε δούμε έτσι εδώ παρεούλα. Τάσος Καρτάς. Καλησπέρα σας κύριε Τάσο και την κυρία Μαρία Γιτσάρη, νομίζω μαζί στέλνετε μηνύματα. τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη, καθυστέρησε λίγο Κωστή, αλλά είσαι από τους πρώτους και μάλιστα από τους πρώτους ώρες πριν μου έρχεται το μήνυμά σου. Συνέχεια στα νούμερο 1 του 2019 με Shawn Mendes. 31 Αυγούστου 2019 μαζί η Καμίλα Καμπέλο στο Σενορίτα.

Senorita, Shawn Mendes, Camila Cabello. Λίγο Latin ατμόσφαιρα στο top 10 του Billboard. For you, I never coming for you. Η συνέχεια είναι με έναν Σκότο καλλιτέχνη, τον Λιούις Καπάλντι, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο οποίος γεννήθηκε 7 Οκτώβρη, ζυγός, έτσι, 29 ετών, στη Γλασκόβη της Σκωτίας, στη συνέχεια μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει βραβευθεί με το Βρετανικό Μουσικό Βραβείο καλύτερου Βρετανικού Σίγγλ, το οποίο βεβαίως πήρε και την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 με τον τίτλο «Someone You Loved».

Καταπληκτικό τραγούδι, καταπληκτική φωνή. Λιούις Καπάλδι. Someone you loved. Και κάτι καλό που μου έστειλε ο καπετάν Κωστής Καϊσερλής είναι το παρακάτω. Το στριγκάκι είναι το μέγιστο σύμβολο της δημοκρατίας. Διότι χωρίζει την αριστερά από την δεξιά, προστατεύει το κέντρο, αλλάζει την άποψη όλων και αναγκάζει όλους τους ανθρώπους να κοιτάξουν προς την ίδια κατεύθυνση με τον ίδιο στόχο. Δεν διαφωνώ καθόλου, Κωστή. Δεν διαφωνώ καθόλου, ούτε με τη φωτογραφία βεβαίως. Και έτσι πρέπει να είναι το και η αριστερά και η δεξιά. Και το κέντρο βέβαια, ο στόχος. 9 Νοεμβρίου, στο νούμερο 1, καλπάζει η Σελένα Γκομέζ. Lose you to love me.

Lose you to love me. Love, love, love me. Πολλές κυρίες αναμένουν απάντηση στα μηνύματα που μου στείλατε στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης και την κυρία Σοφία, το μόνο το μικρό, η οποία έγινε μέλος της παρέας μας στο Facebook. Χαιρετίσματα στον Άφλιο, στον Νέαντα, στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, οπωσδήποτε, στην Έρνα Ρή, στην Κο, η οποία έμεινε άναυδη από τη φωτογραφία, στη Βίλη Βαντράκτ. Η Βίλη Βαντράκτ, λοιπόν, μου στείλε ένα μήνυμα στο οποίο μου γράφει... Ναι. Making... I have a question. Do you remember which music you play at most at Apollon? Εάν θυμάμαι, ποιες μουσικές έπαιζα περισσότερο στη δίσκο Apollon. Για μιλάμε για δεκαετία 80. Επειδή η Βίλη making a PowerPoint from the last holiday on Kos, it was exactly 45 years ago when Marion and me danced on your music. Thank you very much. I remember this. So I would like to put some of the music in the presentation. How can I help? I help you. And you've got it. And you've got it με το επόμενο νούμερο 1 του 2019, το οποίο ανέβηκε στις 30 του Νοέμβρη. Post Malone είναι το δεύτερο κομμάτι που βάζει στο νούμερο 1. Καταπληκτικό, με τίτλο Circles.

0: βγάζω και selfie.
1: Αμέ, γιατί όχι. Δημήτρη, ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα. Τον φίλο μου τον Τζιμπάκη, καλή βάρδια. Βέβαια. Βέβαια, διότι έχουμε πολύ κόσμο στο Facebook. Παιδιά, δεν προλαβαίνω, ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα κάνουμε κάποια ονομαστική αναφορά σε λίγο για τα χαιρετίσματα. Στη φωτογραφία που βλέπετε είναι ο Σάββας ο Κορδιστός, ο Κώστας ο Μελιανός και ο Τάκης ο Γιαννάκης, τραγουδιστής από τη δεκαετία του 80. Ένας πολύ καλός τραγουδιστής από την ΚΟ, ο οποίος έφυγε, έμεινε στην μνήμη του κόσμου. Το επόμενο νούμερο 1 πήρε την πρώτη θέση τον τελευταίο μήνα του 2019, 14 Δεκεμβρίου. Είναι ο Weekend, ο οποίος ερμηνεύει Heartless.

10 και 53 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο All Around the World 107.7 or statusfm.gr. Χαιρετίσματα στο Cleveland. Γεια σου Ντένις Μόησι. Άνοιξε η όρεξη,

0: Το Αλέγκρο δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό και ποτό. Το Αλέγκρο είναι ένας προορισμός όπου η ποιότητα συναντά την κομψότητα, την αξιοπρέπεια, προσφέροντας και μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Γιατί σας αξίζει.
1: Ladies and gentlemen, με τον Γιάννη Ρέπιτς.
2: Κι εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλς με τη Scarlett Johansson.
0: Everybody, check it out. Out of 100 top. Εκτός της λίστας, εκτός των top, εκτός των judges. Paul Jackson Jr. Σας say, everybody, enjoy it.

Ελάχιστη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπεις ακρίβεια και η βενζίνη. Τζάμπα βόλτες, παιδιά, δεν λέει.

0: Εδώ μεταξύ έρχονται και οι Τάλιμπαν. Πρόσκληση στάλθηκε από τις Βρυξέλλες στους Ταλιμπάν. Και έρχονται οι Ταλιμπάν. Και είναι πραγματικότητα. Αντιπροσωπεία τους εξασφάλισε επιτέλους βίζες, 5 τον αριθμό, για να ταξιδέψουν στη Βελγική πρωτεύουσα και αναμένεται να φτάσει σήμερα Τρίτη. Ήδη έφτασαν. Οι 5 βίζες των Ταλιμπάν εκδόθηκαν εχθές το βράδυ αργά, μετά την ανάλυση ασφάλειας από την Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Βελγίου. Οι βίζες ισχύουν μόνο για το Βέλγιο, όχι για όλη τη ζώνη Σέγγεν, και μόνο για μία ημέρα. Αλλά γιατί επισκέπτονται οι Ταλιμπάν το Βέλγιο? Είναι μια προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν, τους Ταλιμπάν, σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές προσφύγων προς τις χώρες τους. Πάντως, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντιμέτωποι με έντονη και δίκαιη κριτική για τα σχέδια να φιλοξενήσουν τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, ειδικά με τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα, και να είχαμε να λέγαμε, και τους ευρωβουλευτές να προειδοποιούν ότι η συνάντηση κινδυνεύει να νομιμοποιήσει ένα καθεστώς καταστολής και ανελευθερίας όπου καταπνίγονται ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς φυσικά να αναφέρουμε ξεχωριστά τι υφίστανται οι γυναίκες. Μπα, τώρα τις θυμηθήκατε. Τις Ιρανές, ποτέ, ποτέ. Η υποκρισία στο μέγιστο βαθμό, ειδικά με αυτούς τους μπάχαλο ακτιβιστές, οι οποίοι τους βλέπεις, ρε παιδί μου, και τους θεωρείς εξωπραγματικούς. Πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ρομπότ. Αλλιώς δεν εξηγείται. Αυτή η γαλήνια αντιμετώπιση των υπολείπων οδηγών, να τους τραβούν από το δρόμο, να τους πετάνε σαν σακιά έξω στο πεζοδρόμιο, να σηκώνονται και να ξαναπαίρνουν θέση. Είναι τρομερό. Φτάσαμε και στην κατάλληλη ώρα για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα στην εκπομπή. Θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με μια ζεστή πουτανέσκα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.

0: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Λοιπόν.
7: Είναι διανοητικό πείραμα. Είναι διανοητικό πείραμα.
8: Και τώρα τι κάνετε.

Το έχετε δει γραμμένο σε πολλούς καταλόγους, σε πιτσαρίες, σε εστιατόρια και ειδικά στα τουριστικά. Σπαγκέτι πουτανέσκα, αλλά πουτανέσκα. Είναι μια σχετικά νέα προσθήκη στην ιταλική κουζίνα, η οποία εμφανίστηκε στην Νάπολη μέσα του 20ου αιώνα. Και παρά το ότι δεν είναι ένα παλιό πιάτο, η προέλευση του εξακολουθεί να είναι μάλλον μυστηριώδης. Η λέξη πουτανέσκα σημαίνει κυριολεκτικά με το στυλ μιας πόρνης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μια δημοφιλής θεωρία λέει ότι το πιάτο ήταν ένα γρήγορο γεύμα που οι ιερόδουλες μπορούσαν να ετοιμάσουν μεταξύ των πελατών τους, αλλά υπάρχουν πολλές πιο γρήγορες επιλογές από το να φτιάξει κάποια τη δική της σάλτσα. Άλλες θεωρίες βασίζονται στα συστατικά της σάλτσας, που είναι γάβρος, κάπαροι, ελιές, ντομάτες και μπαχαρικά, ας πούμε, πιπέρια, τσιλί, νυφάδες, κόκκινης πιπεριάς και σκόρδο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι οι εργαζόμενες του σεξ μπορεί να ασπάστηκαν αυτά τα συστατικά για τις αφροδισιακές ή αρωματικές τους ιδιότητες, δηλώνοντας ότι το ισχυρό άρωμα της σάλτσας μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να προσελκύσει πελάτες. Wild Tales. Είναι ένα διανοητικό πείραμα αυτό. Και έπειτα υπάρχει η ιστορία που λέει ότι οι εργαζόμενες στο σεξ δεν είχαν καμία σχέση με τη δημιουργία των σπαγκέτι αλλά πουτανέσκα. Μια σάλτσα που είναι στο στυλ μιας πόρνης θα μπορούσε απλώς να αναφέρεται σε μια σάλτσα που περιέχει απλά συστατικά. Και αυτός είναι ο ισχυρισμός του σεφ Σάντρο Πέτι, ο οποίος λέει ότι εφήβρε το πιάτο κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1950. Το πιάτο γεννήθηκε, όπως λέει, ένα βράδυ που είχε μια μεγάλη εισρωή πεινασμένων πελατών, αλλά δεν είχε αρκετά συστατικά για να κάνει μια πιο σύνθετη σάλτσα. Και έτσι ο απλός αλλά απολαυστικός συνδυασμός του πενιχρού περιεχομένου του ντουλαπιού του ήταν επιτυχία. Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ την πραγματική προέλευση των σπαγκέτι αλλά πουτανέσκα, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ενώ μπορεί να έχει ταπεινή αρχή, η μοναδική του γεύση ουμάμι και τα έντονα αρώματα σκόρδου και θάλασσας, το έχουν καταστήσει ένα μοντέρνο κλασικό πιάτο σε όλη την Νάπολη και όχι μόνο. Βαρουφάκι, θα ξανακατέβεις? Θα ξανακατέβει, δεν τον έχω δει. 26η μέρα έγινε. Well.

0: Don't you remember, Morgan J and Machines. Και τώρα το καταπληκτικότερο των καταπληκτικότερων. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι να μην πιστεύεις τις ειδήσεις οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, είτε με βίντεο είτε με κείμενο. Ακούστε τι συνέβη στη Βραζιλία αργά το βράδυ του Σαββάτου και ξημερώματα Κυριακής, 20 προς 21 Ιουνίου. Εκατομμύρια Βραζιλιάνοι άρχισαν να λαμβάνουν ακραίες ειδοποιήσεις, αλέρτα εξτρέμο, από την πολιτική άμυνα της χώρας, Defesa Civil, η οποία διοικείται από το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας και Καταστροφών, το οποίο ενσωματώνει βέβαια και ομοσπονδιακές, πολιτιακές και δημοτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Τα μηνύματα ποικίλουν και πολλά από αυτά είναι κρυπτικές φράσεις, κάπως σαν κωδικοποιημένες φράσεις, που χρησιμοποιούν τη λέξη μισάνθρωποι, μισάνθρωποι, η οποία μεταφράζεται ως μισανθρωπία, μίσος δηλαδή για την ανθρωπότητα. Οι κάτοικοι λοιπόν του Μπέλο Οριζόντε, μιας πόλης 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων στην πολιτεία Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία, έλαβαν μια έκτακτη ειδοποίηση που αναφερόταν σε μια εξωγήινη εισβολή και την ανάγκη προστασίας τους. Το μήνυμα έγραφε «Προστατέψτε τον εαυτό σας, επίθεση εξωγήινων, λαός, φτάσαμε». Βραζιλιάνοι επίσημοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ειδοποιήσεις, παιδιά, ήταν αποτέλεσμα hacker και τις απέρριψαν ως φάρσα. Αλλά σύμφωνα με τη δημοφιλή βραζιλιάνα medium, βλέπεις εδώ μπαίνουν και τα medium, χωράει δηλαδή, medium και εξωγήινη επαφική, η κυρία Βιθέντε Βομπαχιάνα, με 23 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, η οποία είπε «Οι ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης δεν ήταν πλαστές». Είπε ότι τα μηνύματα στάλθηκαν από εξωγήινους, γκρίζους και ερπετοειδή που προειδοποιούν την ανθρωπότητα για το τι πρόκειται να συμβεί. Περισσότερα σήματα βρίσκονται καθοδόν, σύμφωνα με τη Βιθέντε, πριν από τη μαζική θέαση και απαγωγή 700 ατόμων που αφορούσαν ένα εξωγήινο μητρικό σκάφος, για την οποία της είπαν ότι θα συνέβαινε στις 24 Ιουνίου στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία στο Μαϊάμι για το παγκόσμιο κύπελο. Σε αυτούς τους αγώνες, στο Μουντιάλ. Η πρόβλεψή της για το παγκόσμιο κύπελο είχε γίνει viral πριν από την αποστολή των ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης. Τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται. Περιπλέκονται, αλλά μπορείς να τα ξεμπλέξεις με ένα fake news ή μια δουλειά hacker, απλά για να φοβήσουν, να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
1: Και τώρα τι κάνετε? Τι κάνετε?
2: Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και θα χορεύουν πεντοζάλι.
0: Άντε, μπράβο ρε Αλέξη, έτσι να χαρούμε και λίγο με τους εξωγήινους. Make the world go around. Κάνε τον κόσμο να γυρίζει. Ρομπέρτα Κέλλη, Ρομπέρτα.

Σήμερα είναι προνόμιο να είσαι αντικοινωνικός. Κάτσε να γυρίσουμε λίγο 10.000 χρόνια πίσω και να δούμε λίγο την ανθρωπότητα. Ενώ μερικές κοινότητες τότε, γύρω από την Εύφορη ή Μισέλινο, έχουν αποφασίσει ότι είναι καλή ιδέα να μείνουν στη θέση τους και να καλλιεργούν φυτά, περισσότεροι άνθρωποι είναι ελεύθεροι πολίτες του πουθενά. Περιφέρονται. Διότι οι άνθρωποι είναι ένα νομαδικό είδος που βασίζεται σε αγέλες και ταξιδεύει σε ομάδες περίπου 20 έως 50 άτομα, κυνηγώντας ζώα, μιλάμε για εκείνη την εποχή, και συλλέγοντας άγρια τροφή. Τα καλοκαίρια σημαίνουν πολλές μέρες κυνηγιού και προετοιμασίας, επειδή οι χειμώνες είναι κρύοι, πείνα και κίνδυνοι, και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε. Οι φυλές και οι οικογένειες περιφέρονται στην περιοχή, βοηθώντας η μία την άλλη. Αφήστε τον ολούρ λίγο να ξεκουραστεί που έχει σπάσει το δάχτυλο του ποδιού του και δώστε στην Έρη μεγαλύτερο κοπάδι ελαφιών. Και κάποια μόλις ανακάλυψε ότι είναι έγκυος. Έτσι είναι. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτό κάνεις όταν είσαι εσύ εναντίον του κόσμου. Στον νεολιθικό κόσμο του χθες, οι άνθρωποι συχνά προσπαθούσαν να είναι φιλοκοινωνικοί. Εκτός από τον Ζουπ, ο οποίος Ζουπ είναι ένας αναμφισβήτητα άτιμος μισάνθρωπος. All for you. Janet Jackson. Είχατε καιρό να την ακούσετε. Κομματάρα του 2010. Κι όμως δεν πήγε στα νούμερο 1.

Είσαι beautiful, Λεωνίδα. Βρίσκεις, ρε φίλε, τις κατάλληλες φυσιογνωμίες, τα κατάλληλα αντισήματα. Μ' αρέσει που βάζεις τον εαυτό σου μέσα σε όλα αυτά. Μη διαμαρτυρηθείς κάποια στιγμή για προσωπικά δεδομένα, γιατί και κανένας μας βέβαια, γιατί καταντάμε αστείοι εντελώς. Λοιπόν, εδώ στη φωτογραφία σχολιάζεται με τον Ρικ για τη Σελεμπονάτη εκπομπή. Και τι ακριβώς? Και με διακόπτει λέγοντάς μου Play it again, Sancho. Όλα για την business, Σελεμπονάτη μου. Κι ας είναι και με τον διάολο. Έτσι ακριβώς, φιλαράκι. Έτσι ακριβώς. Να δω τι μήνυμα μου έχει έρθει από τον Δημήτρη Τολιάση, ο Βούπερταλ Βερστάιν. Καλησπέρα, Γιάννη, από Ντίζελντορφ και Ρέινμπρουκ. Ρέινμπρουκε. Καλά το είπα. Ρέινμπρουκε ή Ρέινμπρουκ. Κάποιος γερμανοτσολιάς να με βοηθήσει. Και θερμοκρασία 35 βαθμούς σήμερα, ε. Μπράβο. Μια χαρά είστε. Καλό δρόμο, φιλαράκι. Τι άλλο μπορώ να πω. Ερκοντήσω να έχει το κόσμημα μέσα. Αυτό έλειπε. Καλό δρόμο. Ναι, φίλε μου, ναι, για κοκτέιλ ήθελε να βγει με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Γι' αυτό πήγαμε κατά Γιόχανσον. Ούτε και εμείς σε προλάβαμε, Ζηνοβία. Αύριο πρωί, καλό βράδυ.

Μπράβο ρε παιδιά, έχουμε αρκετούς γερμανοτσολιάδες εδώ ακρόατες. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Λοιπόν, άσε Λεωνίδα, ήρθες δεύτερος. Μου στείλε ο Γιάσης Ράιν Μπρούκε, γέφυρα στο Ρήνο ποταμό. Μου φαίνεται πολύ παράξενο, πολύ πολύ παράξενο, πώς μάθατε τόσο εύκολα τη γερμανική γλώσσα. Την θεωρώ μία από τις δυσκολότερες και πολύ άγαρμπες γλώσσες. Ζουρντάμ μπουρντάμ δηλαδή, κάπως έτσι.

0: Μπράβο ρε Λεωνίδα, μιλάς και τις διαλέκτους έτσι. Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί πήγαν όλα καλά. Σάβας Καπακτσής, ο λουρ μου από την Σελεμπονάτη, κατά κίτρινη Άνω Τούμπα. Τώρα που ήρθε και ο Σπανούλης, ποιος σας πιάνει. Γεια σου Χρύσα Γρηγοριάδο στον πανέμορφο Εύωσμο. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε Χρύσα, είμαστε μπανανία. Μου στέλνεις ένα απόκομα από την φωνή της Ροδόπης στην εφημερίδα, που γράφει τα εξής. Το ενεργειακό παράδοξο στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας που επιβαρύνει τους Έλληνες καταναλωτές, η έλλειψη υποδομών αποθήκευσης στην Ελλάδα επιτρέπει στη γειτονική χώρα να απορροφά το πλεόνασμα των ΑΠΕ σε σχεδόν μηδενικές τιμές και να μας το επανεξάγει τις ώρες αιχμής με τεράστιο καπέλο. Τώρα κατάλαβες τι γίνεται, φιλαράκι. Έχουμε μπερδευτεί, ή μάλλον μας έχει μπερδέψει αυτή η ρημάδα η τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό ας κάνουμε ένα διαλυματάκι και να συγκεντρωθούμε λίγο.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ladies and gentlemen. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
9: Είναι διανοητικό πείραμα.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Χρήστο Τουνουσίδη. Συμφωνείτε με αυτά? Εντάξει. Λοιπόν, Λεωνίδα, ένα παραδειγματάκι είναι το όνομα Schwarzkopf. Λοιπόν, μια λέξη, 9 σύμφωνα, με 2 φωνή εντά μόνο. Άντε να μάθεις ορθογραφία. Δεν είναι γλώσσα αυτή, ρε φίλε.

Επίσης και τα Ολλανδικά. How are you? Τι να κάνουμε. Εμείς ίσως να μιλάμε την καλύτερη γλώσσα. Με φωνή, ένταση, σύμφωνα. Σβάρτσκοφ. Κόπφοφ. Ευτυχώς διασώζεται η Mercedes-Benz.

λοιπόν, Μάρκο Χατζιαντονίου, περιμένω φωτογραφίες από Αυστρία και ειδικά από τις Άλπεις, όπως μου υποσχέθηκες. Σάβα Καπακτσή, έλα ο Σπανούλης, θα σας ανεβάσει ξανά εκεί που ήσασταν. Το πιστεύω αυτό. Είναι μεθοδικός και παίκτης και προπονητής. Γι' αυτό πάντα ξεχώριζε. Θα σας φτιάξει ομαδάρα. Και το κυριότερο είναι και σεμνό παλικάρι. Δεν είναι άλλα κι άλλα. Είναι σεμνός άνθρωπος. Του αρέσει να βοηθάει. Του αρέσει να βλέπει το έργο του να ανεβαίνει. Γιατί χαίρεται πολύ. Και μαζί του χαίρονται και οι παίκτες. Διότι, άκου τώρα, πλάκα-πλάκα ο Μητσοτάκης έχει ήδη να αλλάζουν 5 πρωθυπουργοί στη Βρετανία. Και την κυρία Καριστιανού τη γνωρίσαμε ως χαροκαμένη μάνα, έχοντας βέβαια και τον σεβασμό όλων μας για την ανίποτη απώλειά της. Δεν υπάρχει ασφαλώς μεγαλύτερη οδύνη. Δεν υπάρχει. Αλλά τώρα ποιος ο λόγος να εμφανίζεται ως θηλυκός Δόνια Κιχώτης, πολεμώντας ανεμόμυλους, χωρίς να καταλαβαίνει τους κανόνες της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής, ότι το 80% της εθνικής νομοθεσίας πηγάζει από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό συμφέρον μας πορεύεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και η λήψη κρίσιμων αποφάσεων λαμβάνεται από θεσμικά όργανα. Με τον Αυγερινό και την Πούλια θα τα λύσει όλα αυτά. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα, κυρία Καριστιανού μου, είναι με εργαλεία, επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγύησεις, ίδια κεφάλαια, τα οποία υπακούν σε ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρετε τι είναι δημοσιονομικό πλαίσιο? Όπως κάνετε ένα πλαίσιο οικονομικό για το σπίτι σας, έτσι ακριβώς κάνει και ένα κράτος. Δημοσιονομικό πλαίσιο να δώσει λόγο στην Ευρώπη. Από το 2021 έως το 2027 θα κάνουμε αυτά τα έργα. Δώστε μας τα χρήματα, πάρτε τα και δώστε τα. Επίσης, κυρία Καριστιανού μου, έχετε κάποια σχέση με την ψηφιακή μετάβαση, με τα ρομπότ, την τεχνητή νοημοσύνη? Μπορείτε να διαχειριστείτε τις μεταναστευτικές ροές, ακόμη και οι κανόνες της γεωργίας μας καθορίζονται συλλογικά από τα ενιαία ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια? Ξέρω, θα μου πείτε, καλέ, σιγά τα αυγά. Η κυρία Κάρη καταστρώνει δικό της σχέδιο εθνικής άμυνας, διπλωματίας, προστασίας του πολίτη και πολιτικής, και μάλιστα με ψυχιάτρους, οι οποίοι θα δημιουργούν και τα ψυχιατρικά προφίλ των συνομιλητών της. Άρα, θείο. Άρα, θείο. Δεν έκανες ένα κόμμα να βουλευτούμε κι εμείς? Κάθε πονεμένος και το κόμμα του.

Αύριο γιορτάζει η Καλαμαρία. Γιορτάζει το γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου και το γενέθλιον του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, Πολιούχου και Προστάτου Καλαμαριάς. Όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 7 έως τις 9 και 4. Τιμούμε τον πρόδρομο του Κυρίου μας, γράφει η πρόσκληση, και τον Πολιούχο Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο, ζητώντας τις πρεσβείες και την προστασία τους. Και η μέρα τελειώνει. Είναι η μέρα με κατάλυση ηχθείως, που σημαίνει ότι θα φαγωθούν πολλά ψάρια και διάφορα ψάρια. Ελπίζω να έχει και φρούτα της θάλασσας, μύδια, στρίδια, κουνουπίδια. Ο Mark Lanegan και η Έσκα, Looking for the Rain.

κυρία Ελένη Χαρίτου. Χαιρετίσματα και στον κύριο Σίμω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρεούλα σας. Πολύ διακριτική. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα μάλλον, Τετάρτη. Ηλιόλουστο. Πάει και αυτός ο μήνας, τον φάγαμε. Χαιρετισμούς επίσης να στείλω και στον αγαπημένο φίλο, τον Γιάννη το Σοπασί, τον οποίο ακούτε εδώ Δευτέρα και Τετάρτη το πρωί, για τα οικονομικά και για τις συντάξεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελλοντικοί συνταξιούχοι. Χάρηκα που σου είδα, Γιαννάρα, ομόρφινες.

Η άποψή μου από τα όσα έχω δει και έχω ακούσει μέχρι στιγμής, η αλήθεια είναι ότι οι δεξιότητες της κυρίας Καρισιανού δεν πείθουν για πιθανή λύση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, ξεκινώντας με ψυχολογικό και με ψυχογράφημα, ψυχολογικό προφίλ και ψυχογράφημα του συνομιλητή, ούτε με την οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Φαντάζομαι δεν τα γνωρίζει αυτά. Εύχομαι να έχει κάποιο συνεργάτη ο οποίος να τα γνωρίζει. Και κάτι άλλο, αν πρέπει δηλαδή ο Μητσοτάκης για να συναντήσει τον Ερντογάν να προηγηθεί δημοψήφισμα ώστε να δώσει την άδεια ο λαός, φέξε μου και γλίστρισα, κυρία μου Κάρη. Τέλος πάντων, αν ποτέ εκλεγείτε πρωθυπουργός, να κατεβάσετε τα κόκκινα τηλέφωνα και πριτς που θα μιλήσετε με τους εχθρούς μας θα είναι απόδειξη εθνικής μειοδοσίας, έτσι δεν είναι ή όχι. Πάντως καλή η ανεμόμυλη του Θερβάντες, αλλά το κοντάρι του τσακίστηκε. Η κυρία Καρισιανού, ποθέτω τα γνωρίζει αυτά, απ' έξω και ανακατοτά σιγά τώρα.

Εδώ να αξιωμολογηθώ τη συγκίνηση που μου προκαλούν οι δηλώσεις της κυρίας Χριστιανού όσο και του Τσίπρα. Ημένω ότι της λείπει κάτι λίγο στις κρυφές δημοσκοπήσεις της για να βγει πρωθυπουργός. Ο δε Τσίπριας είναι βέβαιος ότι σε λίγους μήνες θα είναι πρωθυπουργός. Αχ, εκείνα τα παιδικά ροδάκια που θα έκαναν τη γιαγιά μας πατίνη. Οι Αθηναίοι την έκαναν τρόλεϊ. Sit my skin. Πλησιάζοντας το τέλος της εκπομπής, 11 και 50 στον αέρα. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα για ένα ουισκάκι στη βεράντα του Αλέγκρο. Η βραδιά είναι ιδανική. Η θέα πανοραμική, βγαλμένη μέσα από διαφημιστικά περιοδικά. Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, στον 5ο όροφο και στο υπόγειο δωρεάν πάρκινγκ.

Αλλά εγώ έχω μία απορία. Γιατί μόνο σε αυτή τη βραζιλιάνικη πολιτεία των 2,5 εκατομμυρίων έστειλαν το μήνυμα εξωγήινοι και δεν μας το στείλανε και εδώ, που έχουμε αρκετούς που τους περιμένουν. Αλλά είναι οι άλλοι, είναι από τους κακούς, είναι οι γκρίζοι και οι ερπετοειδείς.

Είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνε αυτούς τους 5 Ταλιμπάν να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσουν τα περί hot spot για υποδοχή επιστρεφόμενων immigrant. No way. Και το τελευταίο που είπε, δεν ξέρω αν το πήραν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το μήνυμα στα σοβαρά. Και εγώ όπως και εσείς δεν με βοηθήσατε στον κόλπο του Ορμούζ να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. United States out of NATO. Εν τω μεταξύ έχει δώσει και δικαιώματα ο Τραμπ. Άλλα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να πει έλα σε συγχωρώ, μιας και έφυγε ο Στάρμερ θα αναλάβω εκεί. Πόσο την πουλάτε την Αγγλία? Δεν θέλω Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία, θέλω Αγγλία. Πόσο την πουλάτε? Θα τους πει.

Αυτό είναι η σύγχρονη πολιτική. Πουλάμε, αγοράζεις φίλε. Πουλάς, αγοράζουμε. Αν μας συμφέρει. Έχω την υποψία ότι φτάσαμε στο τέλος. Wilson Turner, το δωμάτιο

θέλω με το τέλος της εκπομπής να στείλω χαιρετίσματα και συμπαράσταση σε όλους τους εργαζόμενους σε τιμόνι αυτοκινήτου, αεροπλάνου, τρένου. Οι καιροί παράξενοι, περισσότερη προσοχή

και μας έρχονται τα καλά νέα. Ένας δημοσιογράφος που έγραψε ολόκληρο βιβλίο για το κράχ του 1929 βλέπει σήμερα τις ίδιες ανατριχιαστικές ομοιότητες. Δεν προβλέπει η κατάρρευση, λέει κάτι πιο ενοχλητικό, ότι έχουμε ξεχάσει. Σχεδόν έναν αιώνα μετά το κράχ της Wall Street. Ο Άντριου Ρος Σόρκιν κάθισε απέναντι από ένα μικρόφωνο και είπε ότι αναγνωρίζει τα συστατικά. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου 1929 Inside the Greatest Crash in Wall Street History, ο οποίος μίλησε αυτές τις μέρες στο podcast Trumbonomics του Bloomberg και περιέγραψε μια αγορά γεμάτη με ό,τι ακριβώς προηγήθηκε της καταστροφής. Μια μεταμορφωτική νέα τεχνολογία, πλήθος μικροεπενδυτών που μπαίνουν στο παιχνίδι και αυξανόμενη διάθεση να χαλαρώσουν οι κανόνες. Ο Σόρκιν δεν προέβλεψε κράχ, προειδοποίησε όμως για κάτι πιο διακριτικό, ότι η μνήμη μας είναι κοντή και λέει την αλήθεια. Πολλές προφητείες δεν επαληθεύτηκαν. Ας ελπίσουμε ότι είναι άλλη μία τέτοια. Δύναμη και υπομονή στους γιατρούς και στις νοσοκόμες. Ξέρουμε ότι μας ακούν σε διάφορα νοσοκομεία. Καλή βάρδια. Όσο καλή μπορεί να είναι όταν εργάζεσαι σε νοσοκομείο.

0: στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Είναι αλήθεια. Όμορφο ξημέρωμα Τετάρτης. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Bye bye.
1: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden με δωρεάν πάρκι.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Από

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Εμείς είμαστε εδώ πάντα από τα μεσάνυχτα, μεσάνυχτα και δύο λεπτά είναι τώρα, μέχρι τις 5 το πρωί. Αρκετός χρόνος για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει κανείς στο ερώτημα που θέτω εγώ. Μπορεί κάλλιστα να πει αυτό που απασχολεί εκείνον, να θέσει δηλαδή τα θεμέλια μιας κουβέντας μεταξύ μας, με τον καθένα ξεχωριστά, ή να απαντήσει στο ερώτημα. Η προσευχή, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό προσεύχομαι, δηλαδή επιθυμώ έντονα ή απευθύνομαι με ευχή. Είναι η πνευματική πράξη επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό ή με το Θείο, την υπέρτατη δύναμη, ανάλογα με την πίστη του καθενός. Η προσευχή είναι μια συνειδητή στροφή του νου και της καρδιάς προς το Θεό. Δεν είναι απλώς λόγια που λέγονται μηχανικά, αλλά μια ζωντανή σχέση. Μέσα από αυτήν ο άνθρωπος εκφράζει ευγνωμοσύνη, ζητάει συγχώρεση, υποβάλλει αιτήματα, προσεύχεται για άλλους ή απλώς στέκεται ενώπιον του Θεού με σιωπή και αγάπη. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, που είναι η πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα, η προσευχή θεωρείται συνομιλία με το Θεό και πνοή και φως της ψυχής. Η προσευχή δεν χρειάζεται πάντα λόγια, μπορεί να είναι ένα δάκρυ, μια σιωπηλή στροφή του βλέμματος προς τον ουρανό, μια πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο, υπομονή στις δοκιμασίες. Με λίγα λόγια, η προσευχή είναι η γέφυρα ανάμεσα στον πεπερασμένο άνθρωπο και τον άπειρο Θεό. Όταν είναι γνήσια, μεταμορφώνει αυτόν που προσεύχεται. Ερώτημα: τι σημαίνει για εσάς η έννοια προσευχή? Πείτε μας για τη φορά εκείνη που η προσευχή σας, μια προσευχή σας, εισακούστηκε. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγής της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Κερνάω ένα πρώτο άσμα και επιστρέφουμε να πούμε τα περί προσευχής.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν δεν είσαι συχνός επισκέπτης των εκκλησιών, λίγος πολύ όλοι οι άνθρωποι προσεύχονται. Η προσευχή είναι μία από τις αρχαιότερες, πιο βαθιές και καθολικές ανθρώπινες εκδηλώσεις. Είτε εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της θρησκείας, της φιλοσοφίας, είτε ακόμα και της ψυχολογίας, αποτελεί μία γέφυρα ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και σε κάτι ανώτερο, το θείο, το σύμπαν ή την ίδια την εσωτερική μας συνείδηση. Ανάλογα με την προσέγγιση, η προσευχή παίρνει διάφορες μορφές και εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. 2-11-10-80-880 και θα πάμε τώρα σε έναν κλασικό φιλόλογο, εκλεκτό ομιλητή που τον αγαπάτε ιδιαίτερος και λέτε τα καλύτερα για αυτόν όταν σας δίνεται η ευκαιρία, τον Ανδρέα Μωρίκη, που είναι στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
3: Μάνο, καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Σε όλους αγαπημένους. Τώρα το θέμα που έβαλε σήμερα είναι πολύ προσωπικό.
2: Ναι.
3: Γιατί το λέω προσωπικό? Γιατί η σχέση με το Θεό, ο καθένας τη σχέση την θεωρεί προσωπική. Ο Θεός δεν είναι κάτι ξένο, κάτι μακρινό. Λες και εγώ Παναγία μου, Θεέ μου. Αυτό το μου δεν είναι κτητικό, που είσαι κτήμα μου Θεέ μου, αλλά είσαι ο δικός μου Θεός, γιατί εγώ είμαι δικός σου. Και την ώρα της προσευχής εύχομαι προς. Αυτό το προς σημαίνει μια κατεύθυνση. Ότι αυτά τα οποία λέω και που νιώθω έχουν μια κατεύθυνση στο πρόσωπο του συγκεκριμένου Θεού. Βέβαια στο παρελθόν οι άνθρωποι είχαν τους θεούς σε ένα καθαρό στάδιο αντιπαροχής. Και υπάρχουν και ένα σωρό ανέκδοτα που λέγονται σήμερα, Θεέ μου κάνε μου αυτό και θα σου φέρω μια ραμπάρα στον πόη μου και θα σου κάνω εκείνο και θα σου δώσω το άλλο. Και ένα σωρό τάματα, τα οποία άλλοτε γίνονται, άλλοτε δεν γίνονται. Υπάρχουν και σχετικά ανέκδοτα που μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει. Λοιπόν, το Θεό του καθένας τον χειριζότανε σαν να τον είχε φτιάξει αυτός. Γιατί άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού και άλλοι λένε ότι οι θεοί είναι πλάσμα των ανθρώπων. Βλέπει κανείς ποια είναι η αντίληψη του Θεού κατά, κατά περιοχές του κόσμου, κατά λαούς. Mm-hmm. Βλέπεις ότι τα αγάλματα των θεών στην Αίγυπτο, ας πούμε, στην Ανατολή είναι τεράστια, θεόρατα. Και ο άνθρωπος είναι πάντα με το κεφάλι κάτω. Στην αρχαία Ελλάδα τα αγάλματα των θεών μικραίνουν σε ύψος.
2: Ναι.
3: Και το Θεό τον έχει απέναντί του, ο άλλος είναι, τι είναι αυτό το αγάλμα του Θεού, πόσο είναι, ξέρω εγώ, Θεό και πόσο. Το Θεός είναι ο Ποσειδώνας, τι λες και πόσο ψηλός είναι. Ο Έλληνας τον κοιτάζει το Θεό του κατά πρόσωπο και του τα λέει κιόλας. Όπως λέμε λαϊκά, παχώνει. Γιατί έχει μια πολύ έντονη προσωπική σχέση. Αυτό βέβαια μιλάμε για την ιδωλατρική Ελλάδα, την προχριστιανική Ελλάδα, που έτσι αντιλαμβανόταν τους θεούς σε ένα πολυθεϊστικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι λέγαμε ότι ο Ζεύς, ο Δίας, ήταν πατήρ ανδρών θεών. Ότι ήταν ο πατέρας ανθρώπων και θεών, Αν και είχε πατέρα τον Κρόνο, δηλαδή με τη μυθολογία δεν μπορεί να βγάζουν πέρα.
2: Με τη μυθολογία?
3: Με τη μυθολογία δεν θα βγάζουν πέρα.
2: Ναι.
3: Η μυθολογία έχει πάρα πολλές φαινομενικές αντιφάσεις, αλλά...
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Πότε έχει ανάγκη ο άνθρωπος να προσευχηθεί? Στις περισσότερες φορές όταν πολιτικά, όταν θέλει να αποκτήσει κάτι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Υποτίθεται ότι η σχέση με το Θεό, η προσωπική, υπάρχει διαρκώς. Είτε βρέχει και χιονίζει, είτε έχει τα γάλα. Γιατί δεν είσαι φίλος με κάποιον να τον έχεις ανάγκη, έχεις μια συνεχή στάση απέναντί του. Λοιπόν, η προσευχή για πολλούς και μάλλον για αυτούς που έχουν συλλάβει βαθύτερα τον εμάδης, δεν είναι ένα μέσο να παρακαλέσει για να σου γίνει μια δουλειά, όπως παρακαλείς ένα βουλευτή να σου κάνει ένα διαδικτυωτισμό ή να σου φέρει το παιδί από τα σύνορα να σου φέρει κοντά στην πόλη που ζεις. Είναι μια σχέση συνεχής και είναι μια σχέση ψυχής, τόσο που ακόμα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν, δεν έχουν προσωπική σχέση με κάποιο Θεό, αισθάνονται ότι όταν βρίσκονται σε περιβάλλον που κάποιος προσεύχεται, κάτι γίνεται μέσα στην ψυχή τους. Γιατί προσευχή σημαίνει συγκέντρωση. Σημαίνει απομόνωση όλων των ξένων ερεθισμάτων που υπάρχουν. Σημαίνει προσήλωση, σημαίνει ταπείνωση, ότι δεν είμαι εγώ, ξέρεις, ο πάσα ένας. Εγώ αναφέρομαι σε κάτι που το θεωρώ πιο δυνατό από μένα, πιο σοφό από μένα, πιο ικανό να παρηγορήσει στον πόνο, πιο ικανό να εμπνεύσει για κάτι καλύτερο. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, από ό,τι έχω καταλάβει στη ζωή μου, και έχει σωστή σχέση με την προσευχή, μοιάζει με τον άνθρωπο που πηγαίνει στο γυμναστήριο σταθερά, συνέχεια. Είτε αδυνάτησε λίγο, είτε υπάρχει ένα λιγουλάκι. Δεν λέει, σήμερα νιώθω καλά, δεν θα πάρω τα χαπάκια της πίεσης. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα χαπάκια θα παίζεις πάντα. Σε γυμναστήριο θα πηγαίνεις πάντα. Θα προσέχεις πάντα. Γιατί είναι η σχέση που έχεις, η σχέση με τον Θεό. Μόνο όταν είναι συνεχής μπορεί να αποδίδει στον άνθρωπο. Με τον κάθε Θεό, με τον Θεό του καθενός. Ο Θεός δεν σε εκδικείται άμα τον ξεχάσεις. Όχι. Αλλά όταν εσύ τον ξεχάσεις, πάθεις να είσαι ταπεινός, φτάνεις στην ιδρία, εύκολα κάνεις βλακίες, τα πληρώνεις με τα επίχειρα της ιδρεώς. Εγώ δεν έχω δει, έχω δει ανθρώπους και που είναι πολιτιστοί και που είναι θρησκόληπτοι και που είναι συμβατικά τυπική με θρησκεία, δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο που με τον τρόπο που πιστεύει βαθιά να έχει προβλήματα περισσότερα από όσα θα έχει αν δεν προσδοκότανε. Δηλαδή στέκομαι εκστατικός σε εκείνες τις γιαγιάδες που πηγαίνουν στους εσπερινούς των εκκλησιών και πηγαίνουν πότες μπροστά μπροστά και λένε τον εξάψαλμο, απ' έξω τον ξέρουν, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει εξάψαλμος, δεν ξέρουν, δεν είναι αγράμματες. Τους έχει δικάσει, αλλά τον ξέρουν απ' έξω. Και τον λένε πριν από τον ψάλτη μια λέξη. Αυτές οι γυναίκες έχουν μια γαλήνη τεράστια, γιατί έχουν παραδοθεί και δεν ξέρουν χαζουλές? Όχι. Αλλά γιατί με τον τρόπο του συνειδητά ξέρουν ότι δεν είναι το θηρίο της φύσης, ότι μπορούν μόνοι τους να βγάζουν πέρα. Έχουν μια αυτογνωσία και γνωρίζουν τα περιθώρια τους. Και σου λέει τα υπόλοιπα τα αφήνουν σε εσένα, Θεέ μου. Όποιος δώσει και να είσαι. Αυτή λοιπόν η προσευχή είναι η βεβαίωση καθενός ανθρώπου στον εαυτό του πρώτα και ίσως και μόνο στον εαυτό του, ότι δεν μπορεί μοναχώς να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη ζωή, και πέρα από το αν υπάρχει δεν υπάρχει κάποιος που θα τον βοηθήσει, εκείνος είναι αρκετό που με την προσευχή του παραδέχεται ότι μόνος του δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Όσο μπορεί και καλλιεργεί την προσωπική σχέση με το δικό του Θεό, τόσο φαίνεται ότι τα πράγματα κάνει για αυτόν προς το καλύτερο. Και να μην νομίζουμε ότι όσο περισσότερο εμβαθύνουμε στην επιστήμη, τόσο πιο άθιοι γινόμαστε, γιατί υπάρχουν παραδείγματα εξαίρετων επιστημόνων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το θείο, και πολλοί μάλιστα από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς όχι μόνο δεν το αρνήθηκαν αλλά το πίστεψαν και το ύμνησαν. Και αναφέρω ένα μόνο όνομα, τον Πασκάλ, τον Γάλλο μαθηματικό και γενικά φυσικό επιστήμονα, που για όσους δεν είναι γνωστός, λέω ότι από τα γραπτά του Πασκάλ διάβασε ο Νεύτωνας και έγινε αυτός που έγινε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για την προσευχή. Μένω με το ότι είναι μια πράξη βαθιάς ταπείνωσης, αλλά και θαραλέας στάσης απέναντι στον εαυτό μας. Και ότι κανένας άνθρωπος πραγματικά προσεύχεται σοβαρά και εννοεί αυτά που λέει, δεν είναι απογοητευμένος. Περιμένει, δεν χάνει την ελπίδα του.
2: Είναι προσωπική η ερώτηση, αλλά
3: βεβαίως.
2: Έτυχε ποτέ να προσευχηθείς για κάτι?
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι πολύ... Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να με ρωτήσει προσωπικό, θα το απαντήσω, γιατί δεν είναι έντιμο να δημιουργώ θετικές εικόνες για το πρόσωπό μου, εάν δεν είναι στα πράγματα. Θα πω τι έλεγε η γυναίκα μου για μένα. Το οποίο δεν είναι και τόσο επενδυτικό για μένα. Επειδή από μικρός έψελνα, και εξακολουθώ ακόμα και τώρα να θα προδώσω σε μια εκκλησιά, θα περάσω από το σασίδι. Εκείνη αντικειμενική όπως ήταν και έβλεπε τα πράγματα, μου έλεγε κάποιες φορές, όχι για να με πειράξει τόσο, όσο για να με συνετίσει, όπως εκείνη το καταλάβαινε. Μου λέει, άξερα παιδί μου, εσύ όταν πας στην εκκλησία, δεν ψέρνεις, πας για να τραγουδήσεις. Δεν προσεύχεσαι. Και εγώ επειδή το θεωρούσα αρκετά δίκαιο αυτό που έλεγε, διότι την ώρα που ήμουν στη χοροδία και στο ψάλθιμο, δεν ήμουν αφοσιωμένος σε καμία προσευχή, έπρεπε όμως να απαντήσω κάτι το οποίο θα ήταν δίκαιο, αλλά στο λογοπαίγνιο πάνω θα με έβγαζε και λίγο λάδι. Έλεγα, ναι, μπορεί εγώ να μην προσεύχομαι όπως θα προσευχόμουν αν ήμουν συγκεντρωμένος, αλλά νομίζω ότι βοηθάω άλλους να προσευχηθούν. Αυτό βέβαια τώρα είναι λογοπαίγνιο. Όσες φορές πάντως έχω συγκεντρωθεί και έχω έρθει σε επαφή με αυτό που λέμε προσευχή, έχω νιώσει διαφορετικά. Ναι. Μ' ακούς, Μάνα?
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Δεν θα σε ακούω.
3: Αλλά δεν είναι εύκολο να πω, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έχω ταπείνωση, έχω συνέστηση του θείου, αλλά δεν τολμώ να πω. Και όχι από σεμνότητα, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο να πεις ναι, βαθιά πιστεύω, κάνω ομολογία πίστεως, γιατί αυτό χρειάζεται. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό πρέπει να πεις. Ναι, πιστεύω ότι αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ο σωτήρας μου, τον πιστεύω ως δημιουργό του κόσμου και εκεί πέρα πια τα πράγματα είναι ναι ή όχι. Δεν έχει πολύ γονέγκυος. Ή πιστεύεις και ομολογείς ή δεν πιστεύεις και δεν ομολογείς.
2: Μάλιστα.
3: Προσεύχομαι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για μένα πίστης πολύ περισσότερα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
3: Πάνω μου, για χαρά.
2: Γεια.
3: Γεια.

0: Τώρα θα παραξενεύτηκαν κάποιοι, επειδή το τραγούδι το προηγούμενο ήταν χριστουγεννιάτικο, αλλά επειδή μου αρέσει σαν τραγούδι και σκέφτηκα ότι ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων οι άνθρωποι προσεύχονται πιο πολύ από άλλες χρονικές στιγμές, είπα να σας το κεράσω. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μιχαήλ από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, τι γίνεται?
0: Καλά αγόρι μου, εσύ?
1: Καλά. Οι τείχοι των νοσοκομείων έχουν ακούσει τις πιο πολλές προσευχές.
0: Σωστός.
1: Περισσότερες από τους τείχους των εκκλησιών.
0: Σωστός.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Στα χέρια του Θεού τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φτάσουμε σε οριακό σημείο και οι άπιστοι και όλοι οι μοντέρνοι και όλοι αυτοί μέχρι να στη δύσκολη στιγμή. Τι ωραία εισαγωγή από το φιλόλογο τον κύριο πριν.
0: Ναι.
1: Κρατάω αυτό που είπε, πολύ σημαντικό. Η σχέση μας με το Θεό, με το Θείο, δεν είναι σχέση όπως με το βουλευτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι να πάω στην Τίνο να αφήσω 10 σκουλαρίκια χρυσά στην εικόνα της Παναγίας, να δωροδοκίσω το Θεό.
0: Ναι.
1: Για να μου κάνει αυτό που θέλω. Καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Αυτό με αντιπροσωπεύει εμένα. Να μην υπάρχει φόβος. Βλέπω πολλούς ανθρώπους πάνε στην εκκλησία με ένα φόβο. Ή κάποιοι που νομίζουν ή το παίζουν ή δεν ξέρω ότι είναι χριστιανοί, και είναι ο φόβος που τους κάνει έτσι. Δεν χρειάζεται φόβος. Άμα μπεις στην εκκλησία δεν θα φας καμιά φάπα. Πρέπει να μπαίνεις όπως μπαίνεις στο σπίτι σου. Να το σέβεσαι. Αλλά διακρίνω ένα φόβο. Όπως διακρίνω πολλές φορές, το βλέπω σε κάποιες εκκλησίες εδώ στα χωριά. Σε όλη τη λειτουργία είναι έξω στο προάβλιο. Μιλάνε, κουτσομπολεύουνε, κάνουνε και όταν έρχεται η ώρα της Θείας Κοινωνίας μπαίνουνε μέσα και κοινωνάνε. Δηλαδή λες και είναι κάτι μαγικό φίλτρο αυτό που θα τους κάνει Σούπερμαν και θα του δώσει δυνάμεις. Καμία σχέση, δεν είναι έτσι. Σχέση, για μένα τουλάχιστον, η σχέση με το Θεό, με το Θείο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουνε, αν και χριστιανός ορθόδοξος, ζηλεύω αυτές τις λιτές προτεσταντικές εκκλησίες, τις έχεις δει, σε κάτι Σκανδιναβίες, σε κάτι...
0: Βέβαια.
1: Δεν έχουν ούτε χρυσό μέσα, εικόν, τίποτα. Πάει ο άλλος απλά μια προσευχή. Ο ιερέας δεν έχει ούτε διαμάντια ούτε μπριλάντια, τίποτα. Λιτό, επαφή με το Θεό. Είμαι στο ορθόδοξο και το καθολικό έχει πολύ λούσο. Έχει λούσο.
0: Το καθολικό δεν ξέρω αν έχει.
1: Έχει πολύ, ο έχει. Πάπας έχει εκεί και τα... Έχει και το καθολικό, Ισπανοί, Γάλλοι, αυτά είναι. Ενώ βλέπεις οι Βόρειοι, ας πούμε, οι Προτεστάντες, έχουν αυτό το μυτό. Αυτό μου αρέσει πολύ. Εμείς το διατηρούμε αυτό, ας πούμε, σε κάτι μονές, στο Άγιο Όρος, ίσως. Τώρα, είναι και το περιβάλλον που σε κάνει με το Θείο και τα λοιπά. Είπες πριν για τα Χριστούγεννα που έβαλες και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Προσευχόμαστε πιο πολύ. Δεν το βλέπω αυτό, δυστυχώς, Μάνο.
0: Όχι.
1: Για να είναι ο Άγιος Βασίλης να φέρει το δώρο.
0: Ναι.
1: Όπως και το Πάσχα έχει γίνει να φάμε το αρνί και να γίνουμε τρίλα.
0: Ναι.
1: Έχουμε χάσει.
0: Την επαφή με το ουσιώδες.
1: Κατά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Όχι ο πλανήτης όμως όλος. Υπάρχουν ειδικά οι χώρες, οι θρησκευτικές, οι προσκύμενες στο Ισλάμ. Διατηρούν την προσευχή τους 3-5 φορές την ημέρα.
0: Ναι.
1: Το Παρίσι κλείνουν οι δρόμοι. Έχει δει αυτά. Απλώς κάτω και προσεύχονται.
0: Ναι.
1: Πολύ, είπαμε. Το πολύ το κύριε Λέσον λέει δεν κάνει καλά.
0: Το βαριέται και ο Θεός.
1: Ναι. Δεν μ' αρέσουν αυτά στην Τίνο από το λιμάνι στην Παναγία με τα γόνατα και αυτό το... Αυτές τις υπερβολές, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Να σου πω, δεν το θεωρώ υπερβολή, γιατί δεν το κάνει κανείς αυτό για επίδειξη. Συνήθως είναι κάτι μανούλες που κινδυνεύουν τα παιδιά τους, είναι κάποιες γυναίκες που είναι άρρωστοι οι άντρες τους, ξέρεις. Δεν, το κάνουν, δεν το κάνουν για... Φαντάσου ότι πολλές από αυτές τις ηλικιωμένες γυναίκες έχουν πρόβλημα στα γόνατα. Και παρόλα αυτά ανεβαίνουν, εμένα με συγκινεί το θέαμα. Δεν σκέφτομαι ότι το κάνει για επίγευση.
1: Ότι ο Θεός δεν θέλει να σε βασανίσει αυτά. Να είσαι... Και ο Θεός δεν είναι μόνο στην εκκλησία, είναι και έξω από την εκκλησία.
0: Παντού είναι.
1: Και να κάνεις το έργο του. Δεν θέλει να... Να το πω τώρα, να κάνεις επίδειξη και να ταλαιπωρηθείς.
0: Ναι, δεν αυτό ξέρω. Σου λέω ότι δεν αισθάνομαι ότι γίνεται για επίδειξη.
1: Το τάμα, ναι, να κάνεις ένα τάμα όπως είχα ακούσει τις προάλλες που λες, είχες κάνει ένα τάμα που ήταν στη Λέσβο.
0: Όχι, ήταν στη Σύμη.
1: Στη Σύμη,
0: ναι.
1: Με το, ναι, είπε, θα κάνω ένα τάμα και το πάλευσε, βρήκε σε στήλο, δεν έβρισκε, το βρήκε.
0: Ναι.
1: Αυτό σε ικανοποίησε ένα μέσα σου.
0: Ναι.
1: Για την επιστήμη λένε, σαν ένα ποτήρι νερό, στην πρώτη γουλιά βλέπεις την επιστήμη και το πως είναι ο κόσμος και τα λοιπά. Πρέπει να φτάσεις στην τελευταία γουλιά του ποτηριού για να δεις το Θεό. Η πίστη είναι... Προσεύχεσαι, εννοείται ότι πιστεύεις, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και δεν υπάρχει μια πιστεύω, μια δεν πιστεύω... Εντάξει, μόνο όταν αρχίζει και πέφτει το αεροπλάνο αρχίζουν τα σταυροκοπήματα στις αναταράξεις.
0: Μα ένας Γερμανός ποιητής...
1: Δεν σου έχει τύχει αυτό ποτέ.
0: Όχι, δεν μου έχει τύχει, αλλά...
1: Θα τα αράξεις τώρα να έτοιμο να πέσει το αεροπλάνο.
0: Ακούς.
1: Τι να δεις.
0: Ένας Γερμανός ποιητής λέει, Θεός είναι αυτή η έννοια που επικαλούμαστε όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, σωστό, ναι. Και ακριβώς, όχι μόνο, όχι το τυπολατρικό. Και σε αυτό πάλι θα επικαλεστώ τους Προτεστάντες. Σου λέει τη βίβλο, κάνουν τη βίβλο, τη μεταφράσανε. Κάνεις αυτό που λέει η βίβλο. Δεν το κάνεις. Να είσαι με τους συνανθρώπους τους στις οικονομικές συναλλαγές, ας πούμε. Να είσαι εντάξει, να μην ρίξεις τον άλλον σε μια οικονομική συναλλαγή.
0: Ναι.
1: Όχι όπως εμείς, τα σου φάω τα λεφτά, αλλά εντάξει, Θεέ μου, συγχώραμε μετά.
0: Ναι.
1: Είναι ο Προτεσταντισμός, δεν υπάρχει συγχώρεση. Μα γι' αυτό και έγινε και ο Προτεσταντισμός. Ναι. Ο Προτεσταντισμός έγινε ενάντια στον Πάπα για να καταργηθούν τα συγχωροχάρτια. Οι Πάπες το είχαν κάνει στο τέλος. Έκανες ό,τι έκανες, ό,τι αμαρτία ήθελες, έμπαινε ένα συγχωροχάρτη, αφού πλήρωνες πρώτα κάτι. Και εντάξει, άφησε αμαρτιών.
0: Και καθάριζες.
1: Και σου λέω, Προτεσταντιστή, τι βλακεία είναι αυτό. Και αυτό βλέπεις. Εντάξει, έχουν αλλάξει τώρα και οι Προτεστάτες. Τώρα στην εποχή μας δεν είναι όπως ήταν, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εννοώ με το πνεύμα το πρώτο του Λούθυρου.
0: Ναι.
1: Τα έργα, αυτά είναι που μετά είναι τα έργα στη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και εμείς εδώ έχουμε που λέμε καμιά φορά όσο μεγαλύτερη σταυρή τόσες μεγαλύτερες διαμαρτίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως έτυχε ποτέ να προσευχηθείς για κάτι.
1: Καθημερινά προσεύχομαι. Και πάω για ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν ζητάω κάτι ειδικά, γεννηθείτε το θέλημά σου, υγεία, να είμαστε καλά. Εγώ και όλος ο κόσμος. Δεν ζητάω. Τώρα τα άλλα, τα προσωπικά μου, τι έχω και τα οικονομικά και τα αυτά, δεν αφορούν το θέλημα. Δεν θέλω να ασχολείται και ο Θεός με αυτά. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Και καμιά φορά νομίζεις ότι σε έχει εγκαταλείψει το θείο ο Θεός, μα γιατί γαμώ το πήγα. Κι όμως υπάρχει ένα σχέδιο που μόνο αυτός το ξέρει, πώς να το πω.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζεις ότι σε εγκατέλειψε, αλλά δεν σε εγκατέλειψε. Σε πάει από όλο δρόμο. Σίγουρα υπάρχουν πολλές εμπειρίες ανθρώπων τέτοιες.
0: Σίγουρα.
1: Εξομολόγηση βέβαια είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Εξομολόγηση.
0: Ξέρεις, ποτέ δεν έχω...
1: Ούτε εγώ.
0: Ποτέ, για να λέμε αλήθειες δηλαδή.
1: Και εγώ, για να λέω αλήθεια. Ναι. Γιατί ο παπάς εδώ το χωριού... ας πω την αμαρτία μου, δεν τον εμπιστεύομαι κιόλα.
0: Ναι. ότι θα πάει να τα πει δηλαδή.
1: Να τα πει και με την καγκένια, να πάει στο καφενείο του χωριού, να πει σε ένα κολλητό του και ο κολλητό να το πει στο άλλο και ξέρει. Όχι ότι έχω κάνει και τίποτα, δεν έχω κάνει έγκλημα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Αλλά αυτά τα μικροαμαρτήματα. Ίσως άμα βρεθώ σε ένα περιβάλλον τύπου Άγιο Όρος, ξέρω εγώ, κανένα ασκητή, έτσι κανένα αυτό. Εντάξει, το Παΐσιο έχεις ακούσει.
0: Ότι.
1: Όχι, αν ξέρεις την ιστορία του Παϊσίου.
0: Ναι, έχω διαβάσει.
1: Ναι, εγώ έχω διαβάσει πολλά και πολλές μαρτυρίες.
0: Αλλά γιατί το είπες αυτό. Τι θα έλεγες.
1: Είναι ο τελευταίος Άγιος, ας πούμε, τώρα.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Της εποχής μας. Και έχουμε και πολλοί έχουμε διαβάσει γι' αυτό. Έχει πει διάφορα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες, δηλαδή τώρα σύγχρονων ανθρώπων που σου λέει είχα πάει στον ίδιο Παρίσιο και μου είπε αυτό και αυτό και μου είπε φυλαχτό, ξέρω εγώ, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως στο να πιστέψεις στο Θεό, στο καλό, εγώ έτσι να το πω στο καλό, πρέπει να πιστέψεις και στην ύπαρξη του κακού. Και δεν πιστέψεις ότι υπάρχει κακό, δεν υπάρχει καλό ή το αντίστροφο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά πάνε μαζί. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες φιλοσοφικές σκέψεις και αρχαία Ελλάδα λίγο ότι σε κάθε καλό υπάρχει και κακό, ξέρεις αυτό το ζεν που λένε. Mm. Αλλά δεν είναι. Στη θρησκεία υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει ο λίγον έγκυος ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά, γι' αυτά μπορούμε να μιλάμε τώρα ώρες ατελείωτες.
0: Σωστά.
1: Πάντως η προσευχή εμένα μου δίνει ανακούφιση, με χαλαρώνει. Και ναι, μα πιστεύει σε κάτι, προσεύχεσαι. Και σου λέω πάλι, ούτε γονιπετής, ούτε να φοβάσαι, ούτε... Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Καλή
1: συνέχεια, θα ακούσουμε ενδιαφέρον.
0: Στο καλό, να πας.
1: Γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Να προσθέσω εδώ ότι η ιστορία της προσευχής είναι ουσιαστικά η ιστορία της ίδιας της ανθρώπινης συνείδησης. Από την αυγή του πολιτισμού, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να στρέψει το βλέμμα του στον ουρανό, αναζητώντας απαντήσεις, προστασία και σύνδεση. Η εξέλιξή της μέσα στο χρόνο αποτυπώνει τις αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τώρα διάβαζα ότι συνελήφθη μία γυναίκα,
1: ναι,
0: 43 ετών, γιατί έβαλε φωτιά σκοπίμως δύο εστίες πυρκαγιάς. Συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση.
1: Γιατί, πού την έβαλε?
0: Δεν ξέρω πού την έβαλε, στην Κερατέα.
1: Α, στην Κερατέα, ναι. Πάντως δεν ήμουν εγώ.
0: Καλά, όχι, σίγουρα δεν θα σου να... θα σ' είχαν συλλάβει.
1: Δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Εντάξει, είπαμε, οι άνθρωποι έχουν παραφρονήσει τώρα, κάτι γίνεται στο σύμπαν. Τι να κάνουν, η γυναίκα θα έχει πρόβλημα. Δεν το κάνει, εκτός αν ήθελε να οικοπεδοποιήσει κάποιο χωράφι της.
0: Εμένα πάντως να σου πω κάτι, το επιχείρημα «η γυναίκα είχε πρόβλημα» δεν μου λέει τίποτα απολύτως.
1: Αφού όλοι έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι, ναι, λέω, η γυναίκα έχει πρόβλημα να βάλει φωτιά στο σπίτι της, αν είναι μονοκατοικία, και να κάτσει μέσα.
1: Κάτσε να δούμε που να το κάνει και αυτό.
0: Να το κάνει, το συντομότερο.
1: Έχουν τρελαθεί οι μισοί. Τώρα ποιοι είναι οι τρελοί, η μέσα ή έξω, δεν ξέρω. Πάντως κάτι συμβαίνει. Όλο παράλογα πράγματα ακούμε. Τέλος πάντων, σήμερα το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως και η επιλογή των τραγουδιών που έχεις κάνει μέχρι τώρα είναι υπέροχη. Πάρα πολύ όμορφα. Η προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Για όλους. Και ακόμη για αυτούς που δηλώνουν άθεοι. Γιατί συγκεκριμένα κάποιο δικό μου πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, που δήλωνε και δηλώνει άθεο. Εγώ πήγαινα επί 7 χρόνια πολύ συχνά, πήγαινα ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν η κόρη μου εκεί. Σπούδαζε και εργάστηκε μετά. Λοιπόν, και περνούσα από τα Τέμπη, από την Αγία Παρασκευή,
0: ναι,
1: τον παλιό δρόμο.
0: Ναι.
1: Πάντα λοιπόν σταματούσα εκεί, κατέβαινα, μ' άρεσε και το τοπίο, άναβα ένα κεράκι και συνέχιζα τη διαδρομή μου.
0: Ένα μικρό εκκλησάκι δεν είναι?
1: Ναι. Περνά στη Γεφυρούλα.
0: Ναι, μπράβο, το θυμάμαι.
1: Τώρα δεν έχω περάσει από τη νέα διαδρομή. Λοιπόν, και κάποια φορά το άτομο αυτό το είχα μαζί μου. Συνήθως πήγαινα μόνη μου ή με τη μητέρα μου, τέλος πάντων. Εκείνη τη φορά το πήρα μαζί μου γιατί είχε μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Δήλωνε άθεο. Όταν έφτασα εκεί, λέω μισό λεπτό, θα κατέβω για λίγο. Αν θέλεις έλα μαζί μου, είναι ωραία βόλτα. Ή κάτσε στο αυτοκίνητο πάνω στο πάρκι. Λέει τι είναι εδώ, λέει είναι η Αγία Παρασκευή και αυτά. Α, λέει, είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μέσα στην οικογένειά του. Κάποιον ασθενή, βαριά. Και α, μου λέει θα κατέβω κι εγώ. Μου έκανε εντύπωση, κατέβηκε, άναψε κερί. Δεν έχω δει τόσο πολύ με ευλάβη άνθρωπο να στέκεται μπροστά στην εικόνα. Τα χάσα. Και προσευχήθηκε λοιπόν. Το άτομο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά μετά ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το σχολίασα, αλλά ήρθε κάποια στιγμή και είπα, είδες, δηλώνεις άθεος, αλλά στην ανάγκη έκανες την προσευχή σου και ευτυχώς που σε άκουσε ο Θεός, γιατί αυτό είναι λίγο και υστερόβουλο ρε παιδί μου, δηλαδή το κάνω, αλλά έτσι γίνεται πάντα σε όλους μας.
0: Μα ναι.
1: Και όχι γιατί εγώ...
0: Στη δύσκολη θυμόμαστε το Θεό.
1: Στη δύσκολη στιγμή. Κακός βέβαια.
0: Κακός, ναι.
1: Παλαιά θυμάμαι και ο πατέρες μου, καλά οι γιαγιάδες μου, πριν κοιμηθούνε, άκουσα τώρα το νεαρό που μίλαγε, πριν κοιμηθούνε, έκαναν το σταυρό τους και μετά έπεφταν στο κρεβάτι.
0: Βέβαια.
1: Ή καθόντουσαν στο τραπέζι, πριν φάνε πρέπει να κάνουν το σταυρό τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το έκαναν και οι γονείς μου. Εγώ όχι, δεν το κάνω. λέω να πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω, δεν το κάνω. Έχει αλλάξει πολύ η ζωή μας. Έχουμε πολλά στο κεφάλι μας, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, ενώ πιστεύω μέσα μου. Αλλά και εγώ στη μεγάλη μου ανάγκη προσευχήθηκα και είδα αποτέλεσμα.
0: Τώρα με την περιπέτεια της υγείας.
1: Με την περιπέτεια της υγείας, ναι. Και μάλιστα και τώρα έχω μπει σε μια τέτοια διαδικασία προσευχής, επειδή κάτι φοβάμαι ότι μου συμβαίνει, αλλά νιώθω τόσο πολύ μεγάλη ελπίδα, μπορώ να σου πω σιγουριά, επειδή είδα αποτέλεσμα, ότι και αυτή τη φορά θα πάει καλά.
0: Μα θα πάει.
1: Θα πάει.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
1: Το πιστεύω, ξέρεις τη δύναμη παίρνω. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Πήγαινα και παλαιότερα έτσι, αν μου συνέβαινε κάτι, γιατί είναι πολλά χρόνια που παλεύω, είναι η αλήθεια, και έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές στην ανάγκη να προσευχηθώ. Και πήγαινα στην προστατηδά μου, στην Αγία που έχω και το όνομά της, και ενώ είχα φοβερό άγχος και φόβο παραμονίως με κάποιες εγχείρησης, και πήγαινα, έκανα την προσευχή μου, ξέρεις, ούτε μετάνοιες κάνω, ούτε κάθομαι σε ένα στασίδι, κλείνω τα μάτια και προσεύχομαι και μπορεί να κλαίω κιόλα. Αλλά πολύ σιωπηλά, δεν με πάρει κανένα είδηση, θα νομίζω ότι μπήκα μέσα να καθίσω να ξεκουραστώ. Και φεύγω. Πάντα όταν έφευγα, ήταν σαν να είχα πάει σε ένα γιατρό και να μου έλεγε «Δεν έχεις τίποτα, είσαι εντάξει». Το πίστευα μέσα, μου έλεγα «Α, εντάξει, τώρα είναι μια διαδικασία που θα μπω αύριο στο νοσοκομείο και θα τελειώσει». Τέτοια σιγουριά ένιωθα, σαν να είχα πάρει με το καλύτερο φάρμακο. Και είναι δύναμη. Εδώ και οι αρχαίοι μας, που ήταν βαθιά σκεπτόμενοι άνθρωποι, φιλόσοφοι, πράγματα που... Και όμως είδες πόσο δεν έκαναν τίποτα πριν κάνουν τη σπονδή τους στο Θεό.
0: Ναι.
1: Στους θεούς. Και τι έλεγαν, στην Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Ναι, κάνε και εσύ κάτι.
1: Κατάλαβες.
0: Μην τα περιμένεις όλα, ναι.
1: Μην τα περιμένεις όλα, αλλά πρέπει ακριβώς με την Αθηνά μαζί, με το Θεό μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Και την άλλη ερμηνεία. Να έχεις πάντα δίπλα στο θείο. Δεν είμαι καθόλου θρησκόληπτη. Είπα ότι στην εκκλησία πηγαίνω μερικές φορές το χρόνο, τα εθιμοτυπικά αυτά που κάνουμε, αλλά από το σπίτι μου θα προσευχηθώ. Ούτε θα πάω να στριμωχτώ και να σπρώχνομαι σε σειρές για να πάω να προσκυνήσω. Θα πάω από το πλάι σε μία άκρη, μπορεί να μην πλησιάσω την εικόνα, όπως είχαν φέρει στη Θεσσαλονίκη στον Άγιο Δημήτρη από το Άγιο Όρος μια-δυο φορές εικόνες.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ δεν πήγα να στριμωχτώ, γιατί γινόντουσαν και καυγάδες. Εγώ πήγαινα στην άκρη, έβλεπα από μακριά την εικόνα, έκανα την προσευχή μου και έφευγα. Δεν ήταν ανάγκη δηλαδή να πάω εκεί να την ακουμπήσω κιόλα. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι ένιωθα, αλλά παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη. Πολύ. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Και πραγματικά, όπως είπε και ο δάσκαλος, ότι και οι μεγάλοι επιστήμονες και ειδικά οι γιατροί, οι περισσότεροι έχουν πολύ μεγάλη πίστη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις μυστέρι και να μην ζητήσεις μια βοήθεια. Κατάλαβες. Και επειδή το έχω ζήσει έντονα με τους γιατρούς μου, και ο ογκολόγος μου τελευταία φορά του είπα κάτι, προσπαθούσε να μου κρύψει λόγια, μίλαγε έτσι πλάγια στην κόρη μου. Και του λέω «Γιατρέ, τα ξέρω όλα, ξέρω πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει και τι μπορεί να μου συμβεί από στιγμή σε στιγμή, ξέρω ότι έχω το πιο επιθετικό πράγμα». Και γύρισε με κοίταξε και μου λέει «Εσύ δεν θα το σκέφτεσαι έτσι, εσύ μόνο θα προσεύχεσαι». Και είναι ένας πολύ γνωστός επιστήμονας, καθηγητής και τα λοιπά. Και μου λέει «Εσύ μόνο θα προσεύχεσαι και μη φοβάσαι τίποτα και μη σκέφτομαι την επιθετικότητα», ας πούμε. Και μου έκανε εντύπωση. Για το χειρουργό μου ήξερα ότι είναι βαθιά θρησκευόμενος, αλλά για τον ογκολόγο δεν το ήξερα. το είχα φανταστεί. Και είναι και νέος άνθρωπος. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη δύναμη η προσευχή και μπράβο σου που έβαλες αυτό το θέμα.
0: Να είσαι καλά, Βέρα μου.
1: Και εσύ. Λοιπόν, σε φιλώ.
0: Χαιρετίσματα στο σύζυγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλημέρα. Γεια.
0: Θέλω να πω ότι η Βέρα και ο σύζυγός της μου έκαναν δώρο το βιβλίο του Διονύση Σαββόπουλου, γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα, από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι 31η χιλιάδα

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και ένα email radio@parapolitika.gr και έχουμε και τον αγαπητό Σωτήρη από το Γαλάτσι. Γεια σου Σωτήρη μου.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Να σου πω πρώτα
0: να μου πεις ό,τι έχεις να μου πεις πολύ κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι, τώρα ακούγομαι καλά.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ο Ντοκτωριέφης νομίζω είχε πει ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται.
0: Ποιος το είχε πει αυτό?
1: Νομίζω ότι ο Ντοκτωριέφης
0: δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν δεν τις ακούσει.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ οδηγήθηκα στο χριστιανισμό από ανησυχίες που είχα και προσεύχομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος καταλήγει ό,τι και να προσευχηθώ, ό,τι και να ζητήσω από τον Θεό, το τέλος αυτό που λέω πάντα είναι Θεέ μου, κάνε αυτό που είναι συμφέρον για την ψυχή μου. Και θέματα υγείας ακόμα όταν προσεύχομαι. Ή για τον αδερφό μου, ή για φίλους μου. Στο τέλος καταλήγω και κάνω ό,τι είναι συμφέρον για την ψυχή μας.
0: Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι, Σωτήρη?
1: Εγώ συνταξιούχος είμαι.
0: Ναι, με τι ασχολιώσουν?
1: Ασχολήθηκα λίγο με την οικονομία, αλλά είχα κάποια θέματα και παίρνω την πρόνοια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και να σου πω κάτι, εμένα πιο πολύ με οδηγεί στο Χριστό και στο Θεό ο φόβος.
0: Δηλαδή?
1: Φοβόμουν την κόλαση, φοβήθηκα ότι θα πάω κάποια στιγμή, φοβήθηκα ότι θα πάω στην κόλαση και φοβήθηκα πάρα πολύ. Θεώρησα ότι ήταν σπάθησής μου, δηλαδή πράξεις για άλλους που μπορεί να φανόντουσαν ασήμαντες, να τις κάνουμε καθημερινά, μένα μου φάνηκε πάρα πολύ και νόμιζα ότι ήμουν ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Φοβήθηκα πάρα πολύ.
0: Ότι ήσουν αμαρτωλός δηλαδή?
1: Ότι ήμουν χειρότερος, ότι ήμουν χειρότερος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, σιγά σιγά το ξεπέρασε και κατάλαβα ότι ο Θεός είναι καλός και ό,τι και να έχουμε κάνει θα μας το συγχωρέσει. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έχει. Αν ήθελε ο Θεός να φτιάξει πλάσματα που να υποφέρουν, θα έφτιαξε πλάσματα που θα ζούσαν συνέχεια μέσα στον πόνο. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ πέρα. Το μετά το θάνατο δεν το ξέρουμε.
0: Σωστό.
1: Εγώ πιστεύω πιο πολύ στις συνεχείς εξέλιξη του άνθρωπου. Ότι και μετά το θάνατο θα υπάρχει μια εξέλιξη στον άνθρωπο. Δεν πιστεύω στην κόλαση δηλαδή. Γιατί αν σου πάνε, θέλει ο Θεός να υπάρχουν πλάσματα, να τον ευχαριστούσε αυτό το πράγμα, να υπάρχουν πλάσματα που να υποφέρουν, θα έρχονται πλάσματα που θα ήταν γεμάτα στον πόνο. Θα είχαν μόνο αυτό. Για ποιο λόγο? Ενώ εντάξει, εδώ πέρα που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, εντάξει, πολλοί περνάνε δύσκολα, το καταλαβαίνω αυτό. Περνάνε δύσκολα και είναι και το πεπρωμένο, δεν ξέρω. Είναι και το πεπρωμένο γιατί πιστεύω και στη μοίρα. Αλλά εγώ το κάνω λίγο παράδοξο. Πιστεύω ότι το πεπρωμένο μου είναι να αλλάξω εγώ ίδιο στη μοίρα μου. Να την ορίσω εγώ τη μοίρα μου όσο μπορώ.
0: Ναι, άρα δεν αγγίζει τα όρια του πεπρωμένου. Είναι η ανθρώπινη βούληση.
1: Είναι η ανθρώπινη βούληση, αλλά εντάξει, έχουμε και ο Θεός δεν μας γνώριζε πριν γεννηθούμε, δεν ήξερε ποια θα είναι η μοίρα μας.
0: Δεν το ξέρω άμα αυτό, ήθελε,
1: να
0: σου απαντήσω.
1: Ένα παντοδύναμο Θεό δεν πιστεύουμε. Δεν μας γνώριζε πριν τη μοίρα μας, άμα πριν γεννηθούμε δεν γνώριζε για τη μοίρα μας.
0: Ναι, τότε λοιπόν γιατί άφησε τον Χριστό, το παιδί του, να τραβήξει τέτοια ταλαιπωρία αφού γνώριζε τη μοίρα του?
1: Υποτίθεται ότι γι' αυτό, ότι ο Χριστός πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας. Αυτό λένε οι Χριστιανοί.
0: Ότι πλήρωσε τις αμαρτίες του κόσμου δηλαδή.
1: Πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν λένε οι Χριστιανοί, ότι ο Χριστός πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας.
0: Ναι. Επίσης εκείνος ο Ιούδας, γιατί έπρεπε να γίνει το πιο κατάπτυστο πρόσωπο στην ιστορία του κόσμου? Γιατί, δηλαδή, γιατί διάλεξε αυτόν ειδικά και όχι κάποιον άλλον? Επειδή είναι λέμε...
1: Στα λόγια μου ότι κάποιος πρέπει να παίζει ένα ρόλο.
0: Ναι ρε, δηλαδή, παιδί μου. Αλλά ποιες ήταν οι συντεταγμένες που...
1: Ο Θεός, αφού έστειλε το γιο του,
0: ναι,
1: που είναι και αυτός Θεός, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα,
0: ναι,
1: δεν ήξερε ο Θεός ότι κάποιος Ιούδας θα τον προδώσει.
0: Μα αυτό λέω.
1: Άρα γιατί... αυτό σου το κι εγώ.
0: Ναι, αλλά γιατί ειδικά αυτόν δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή ποιες ήταν οι προϋποθέσεις.
1: Ε? Δεν ήταν ο χειρότερος άνθρωπος ο Ιούδας. Αν δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος άλλος.
0: Κατάλαβα.
1: Ή κάποια άλλη αιτία. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού.
0: Μάλιστα. Και τώρα πώς είσαι με όλα αυτά.
1: Δηλαδή... πήγαινα να εκκλησιάζομαι συχνά, πηγαίνω στον Εσπερινό τακτικά.
0: Ναι.
1: Πήγα και έκανα κάτι μαθήματα βυζαντινής μουσικής φέτος.
0: Ναι.
1: Έκανα καμιά δεκαριά μαθήματα, αλλά τα παράτησα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω βιβλία. Τώρα διάβασα τα τελευταία χρόνια, διάβασα πολλά θρησκευτικά βιβλία. Τώρα είπα να διαβάσω τίποτα με ιστορήματα.
0: Να διαβάσεις.
1: Και ένα, διαβάζω ένα βιβλίο τώρα, ενός συγγραφέα, Ζωτέ Τσαραμάγκου λέγεται.
0: Καταπληκτικός. Καταπληκτικό. Αν έχω διαβάσει όλα τα βιβλία.
1: Το περί τυφλότητας διαβάζω.
0: Περί τυφλότητας, καταπληκτικό.
1: Ήταν να, κάτι που έλεγε μέσα αυτό το βιβλίο, ότι αν υπολογίζαμε σε κάθε πράξη μας τι μπορεί να συμβεί, δεν θα κάναμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Ο Σαραμάγκου πάντως είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας και αναζήτησε και τα άλλα του βιβλία.
1: Ναι.
0: Θα σου αρέσουν πολύ. Επίσης ο Αιγύπτιος, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, όπου και αυτός έχει τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. Ένας νομπελίστας Αιγύπτιος. Έχω κολλήσει τώρα, εντάξει. Ναι.
1: Τέλος πάντων, καλό είμαστε να... καλό είναι να προσευχόμαστε. Εγώ προσευχούμε συνέχεια με την έννοια ότι έχω και το Θεό στο μυαλό μου συνέχεια. Σε όλες μου τις πράξεις. Λένε μου προσεύχεσαι επί Ματέω. Δεν είναι σωστό. Εγώ προσεύχομαι και επί Ματέω. Εγώ προσεύχομαι για τα πάντα. Διαβάζω, αλλά διαβάζω και προσευχές. Έχω έτος, τα τελευταία δύο χρόνια διαβάζω το μικροπαρακτητικό κάνωνα στην Παναγία. Βαστάει γύρω στα 25 μισή ώρα κάθε μέρα σχεδόν. Όχι κάθε μέρα, 20 φορές το μήνα να διαβάσω. Με βοηθάει, μου δίνει δύναμη.
0: Ναγκίμπ Μαχφούζ λέγεται.
1: Ναι.
0: Ο συγγραφέας. Μάλιστα.
1: Εντάξει, Πανώλη μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ.
1: Το καλύτερο για όλους. Αυτή είναι και εμένα
0: η ευχή σου.
1: Να φανερώσω ένα μυστικό.
0: Παρακαλώ.
1: Κάθε φορά που πάω και ανάβω ένα το κέρι, κάνω την ίδια ευχή. Υπερηγία, ειρήνη, αγάπη, δικαιοσύνη, σύμπαν του κόσμου. Γιατί δεν μπορώ να προσεύχω μόνο για τον εαυτό μου. Το θεωρώ, δεν το θεωρώ σωστό.
0: Κι εγώ το κάνω αυτό, αγαπητέ.
1: Το σέβομαι πιο γενικά.
0: Κι εγώ το ίδιο κάνω. Δεν ανάβω ποτέ ένα κερί για τον εαυτό μου, ας πούμε. Πάντα για να έχει καλά ο Θεός όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: να σε καλά, αγοράκι μου. Να σε καλά.

0: Είναι ραδιοβάρκα, είναι 1:15, 2-11-10-80-8-8-0. Ο Νικόλαος Πισμπίκης θα μας δώσει τώρα τον αγαπητό Βασίλη από την Πάτρα. Βασίλη.
1: Καλημέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Όλα καλά, έτσι.
0: Όλα καλά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ.
1: Καταρχήν να σου ανακοινώσω αγαπητέ Μάνο ότι σήμερα έχω τα γενεθλιά μου.
2: Στάθους FM, σταθμός στους 107.7.
1: Τα 89 και ανοίγω την πόρτα στα 90.
0: Ωραία. Με το μυαλό ξηράφι.
1: Και,
0: γιατί, αφού ακούγεσαι ο τρόπος που μιλάς, δηλαδή αυτό να το λες τον εαυτό σου.
1: Ναι, το λέω βεβαίως.
0: Να το λες, και... να λες μπράβο στο μυαλό μου.
1: Και ευχαριστώ το Θεό που μου είχε αφήνει σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι, μπράβο. Σωματικά πώς θα πας?
1: Μπορείστε.
0: Σωματικά πώς θα πας?
1: Αλλά δηλαδή... εντάξει, έχουμε κάποια προβληματάκια.
0: Αλλά προβληματάκια, όχι.
1: Προβληματάκια, όχι προβλήματα αδυνατά. Προβλήματα είναι αυτά που λύνονται δηλαδή. Καταλάβατε. Αν μου επιτρέψεις να σου διαβάσω μόνο δύο στίχους.
0: Παρακαλώ Βασίλη. Σε ακούω.
1: Τα 90 έπιασα. Δεν θέλω παραπάνω. Αυτά μου είναι αρκετά. Τα άλλα τι να τα κάνω. Ας έρθουν κι άλλοι στη ζωή. Να πάρουν τη σκυτάλη. Ίσως να διορθώσουν αυτό το μαύρο χάλι. Το θέμα σας είναι οι προσευχές, μάλλον, έτσι.
0: Ναι, ναι, η προσευχή.
1: Δεν ξεκινάω την ημέρα μου χωρίς προσευχή. Είμαι θρησκευόμενο άτομο.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είμαι Άγιος, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Θα σηκωθώ το πρωί... Πριν πιω τα φαρμακά μου, γιατί πίνω φάρμακα, δεν μπορώ να πω.
0: Καλά, ποιος δεν πίνει.
1: Θα κάνω το σταυρό μου, την προσευχή μου πρώτα. Υπάρχουν αρκετές προσευχές πρωινές της εκκλησίας, τις οποίες διαθέτω ένα πεντάλεπτο. Τις έχω μάθει απ' έξω και τις λέω γρήγορα. Θα κολαψίσω κάτι, θα πάρω τα φαρμακά μου και μετά θα κάνω ξανά το σταυρό μου. Έρχεται το μεσημέρι. Δεν σηκώνω, δεν τρώω, δεν ξεκινάω, δεν παίρνω πυρούνι ή κουτάλι να φάω. Και αν δεν προσευχηθώ, αν δεν πω του πατερημών να ευλογήσει το πιάτο μου, αυτό το λίγο πιάτο, το φαγάκι που έχω, το φτωχικό. Έρχεται το βράδυ, το ίδιο πάλι μαν. Θα διαθέσω μισή ώρα προσευχή, όχι μονάχα για τον εαυτό μου, και για τα πρόσωπα τα αγαπημένα που έχω χάσει, που έχουν πει από τη ζωή, προσεύχομαι. Για τους φίλους, για έναν άνθρωπο που με έχει εξυπηρετήσει σε κάτι, σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν κλείνω τα μάτια αν δεν προσευχηθώ. Και όλη την ημέρα που δουλεύω μέσα στο σπίτι μου, μαγειρεύω ή σκουπίζω, υπάρχουν σύντομες προσευχές για τον κάθε άνθρωπο. Και δεν χρειάζεται να ξέρει και πολλά γράμματα. Το
0: όχι,
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησον με τον αμαρτώλο. Αυτό το ξέρει και το πιο μικρό παιδί. Είναι αρκετό. Αν μου επιτρέπεις, θα σου διηγηθώ σαν ανέκδοτο κάτι, σύντομα.
0: Παρακαλώ.
1: Μια χωρική κυρία, μια γριούλα, κατέβηκε στην πόλη να ψωνίσει κάτι τα πράγματά της. Και μέχρι που να έρθει η ώρα να φύγει για το χωριό,
0: ναι,
1: θέλησε να πάει να φάει κάτι, να βάλει στο στόμα της. Επίση στο εστιατόριο έβαλε κάτι να φάει και πριν κάτσε να φάει, όμως έκαμε την προσευχή της και μετά έκατσε να φάει. Δύο νεαροί που ήσαν πιο πέρα την παρακολουθούσαν. Όταν σηκώθηκε ξανά η γριούλα, ξανά έκαμε το σταυρό του να ευχαριστήσει το Θεό. Αυτοί για να την πειράξουν, το παίζανε ξύπνη, δεν ξέρω, τις κάνουν την ερώτηση και τους λένε γιαγιά, τι είναι αυτό που κάνεις, τη λέει, που και που έκατσε να φας και τώρα που σηκώθηκες. Α, δεν το ξέρετε παιδάκια μου, του λέει. Όχι, λέει, θέλω να μας πεις. Είναι αυτό, λέει, που ξεχωρίζει, λέει, τους ανθρώπους από τα γαϊδούρια. Αυτά, Μανώ μου, σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσεις.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, και να χαίρεσαι, την κάθε μέρα όπως μόνο εσύ ξέρεις.
1: Αντεύχομαι, Μανώ, σε όλο τον κόσμο. Και να κάνει υπομονή ο κόσμος και να προσεύχεται, Μανώ. Δεν υπάρχει, δεν παίρνει πουθενά αλλού δύναμη από κανέναν. Mm. Όλοι αυτοί γύρω μας που μας υπόσχονται όλα αυτά είναι όλα ψέματα, ψεύτικα, τα έχω χορτάσει, τα έχω βαρεθεί, δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να τους βλέπω και αμαρτάνω που το λέω αυτό ότι δεν θέλω να τους βλέπω, αλλά ψεύτικα όλα. Μόνο η προσευχή σώζει τον άνθρωπο. Από εκεί παίρνουμε δύναμη για όσο θα στεκόμαστε στα πόδια μας και ας έχουμε και το νου μας. Ας λένε μερικοί ότι άχα τι να είναι από εκεί και πέρα. Εγώ σου λέω 99 φορές να μην είναι. Να το πω έτσι. 99 φορές να μην είναι. Αν μία υπάρχει κάτι, μια νέα ζωή από εκεί και πέρα, γιατί να τη χάσω. Τι με κουράζει το να προσεύχομαι και να περιμένω τη μεταθάνατο ζωή. Mm. Αυτά μάλλον μου.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, καλέ.
1: Σας ευχαριστώ όλους.
0: Στο καλό να πας.
1: Και εύχομαι κάθε καλό σε κάθε καλό άνθρωπο και σε αυτούς που είναι αμαρτωλοί να τους ποτίσει ο Θεός να έρθουν στον δρόμο του Θεού. Καλή σας μέρα και εύχομαι να με περάσετε στα χρόνια.
0: Καλή δύναμη.

0: διαβάζω μερικά από τα μηνύματα που έχετε αναρτήσει κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για την προσευχή απόψε. Η κυρία Κατερίνα Ασυνοπούλου: όταν έγινα συνειδητά χριστιανή, οι προσευχές μου ακουγόντουσαν πάντα από τον Χριστό, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουμε πράγματα που τον στενοχωρούν. Κυρία Άννα από τα Σέρας. Γεια σου Άννα μου.
1: Γεια σας, την καλή παρέα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Σας έχω πάρει και από Θεσσαλονίκη κάποια φορά.
0: Α, τέλεια.
1: Αλλά τώρα είμαι στο εξωτερικό μου και σας παίρνω από εκεί.
0: Είναι ωραία εκεί τώρα.
1: Ωραία, αλλά δεν είναι όπως τα άκουγα κάποτε, ότι τα χωριά είναι πολύ ωραία, υπάρχει πολύ αγάπη, μαζεύονται στις γειτονιές. Αυτά δεν είναι αλήθεια πλέον.
0: Ναι, έχουν αλλάξει.
1: Οι άνθρωποι είναι πάλι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, τηλεοράσεις, τη δουλειά τους, και δεν τους μένει και χρόνος. Ναι, κάποιοι είναι και απελπισμένοι από φιλίες, από αγάπες, και οι άνθρωποι αποτραβιούνται, σαν να φοβάται ο ένας τον άλλο. Τέλος πάντων, για προσευχή πήγα να πω,
0: ναι,
1: και παρετράπηκα.
0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, η προσευχή, κατά τη γνώμη μου, για να μην κάνω ότι τα θέω όλα, η δική μου άποψη είναι η επαφή του ανθρώπου με το δημιουργό του.
0: Ναι.
1: Το δημιούργημα με το δημιουργό του είναι η προσευχή.
0: Λοιπόν, μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Τώρα ακούγεται καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι, καλή μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: η προσευχή σου δίνει δύναμη να αντέχουμε ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Γιατί το κακό έχει γίνει τόσο πολύ που κάθε πρωί που ξυπνάμε πρέπει να προσευχόμαστε να αντέξουμε την ημέρα που έρχεται. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε πάντοτε.
0: Όχι βέβαια.
1: Όσο και να κάνουμε προσευχή και να πούμε ότι Θεέ μου βοήθησε να λάβω αυτό από εκείνο, από τ' άλλο, από τ' άλλο, από τ' άλλο, δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα κάνουμε κάτι που το έχω εγώ σαν μυστικό. Αλλά θα το πω και σε εσάς. Μεταξύ μας να μείνει που λέμε.
0: Για πες μου.
1: Όταν προσευχόμαστε να λέμε «Θεέ μου, να με βοηθήσεις να αντέξω ό,τι και αν έρθει». Γιατί πολλές φορές τα πράγματα δεν έρχονται όπως θα θέλουμε. Αλλά να με βοηθήσεις εσύ, ο δημιουργός μου, να αντέξω, αν σε περίπτωση επιτρέψεις να έρθει κάτι που πρέπει να το υπομένω. Και να μου δώσεις τη δύναμη να βγάλω ψεύτη τον αντίδικό σου. Και γίνονται τα πράγματα έτσι ακριβώς. Μπορεί να υποφέρω για λίγο, αλλά με τη σοφία που μου δίνει καταφέρω να τον ξεφεύγω τον πονηρό. Τώρα δεν ξέρω αν γελάνε κάποιοι μαζί μου.
0: Γιατί να γελάνε?
1: Ότι υπάρχει κάποιο πονηρό πλάσμα πάνω στη γη. Όχι πλάσμα, πλάσματα.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Αόρατα στα δικά μας μάτια βέβαια, αλλά υπάρχουν.
0: Mm.
1: Αόρατα πνευματικά πλάσματα που θέλουν να βγάλουν ψεύτη το δημιουργό τους. Γιατί θέλουν να γίνουν σαν και αυτόνα. Γιατί λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Εωσφόρος ήταν το πιο ωραιότερο δημιούργημα του Θεού και είχε πάρει τόσο σοφία από το Θεό που σκέφτηκε και είπε γιατί να μην γίνω εγώ Θεός και να λατρεύουν εμένα αντί να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. και άρχισε όλη αυτή η ακαταστασία πάνω στη γη.
0: Γι' αυτό τον γκρέμισε όμως ο Θεός. Τον γκρέμισε.
1: Όχι ακόμα, αλλά είναι τα τελευταία του. Όχι ακόμα. Mm. Έχουμε λίγο ακόμα να περάσουμε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Του Θεού και του Ιησού Χριστού θα τα καταφέρουμε. Γιατί ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του για μας. Επειδή όταν δημιουργηθήκαμε, συνέβαλε στη δημιουργία μας. Ενώ ο Δημιουργός λέει έκανε όλα τα πράγματα, αλλά όταν έκανε τον άνθρωπο είπε ας κάμουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή εννοούσε, είχε και συνεργάτη, τον Ιησού Χριστό. Οπότε ο Ιησούς ήταν όταν μας σχεδίαζε και μας δημιουργούσε. Και επειδή ζήλεψε τόσο πολύ ο Σατανάς και ήθελε να πάρει την εξουσία και να μας κάνει κουμάντο, και επειδή δεν το επέτρεψε ο Θεός, αλλά μας έκανε ελεύθερα πλάσματα, με ελεύθερη βούληση. Δεν μπορούσε να μας πει, ξέρετε, εγώ διατάζω να μην το κάνετε αυτό. Μας είπε, αν θέλετε να ζήσετε για πάντα, δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα. Μια εντολή, ας πούμε, τώρα που λένε τον απογορεμένο καρπό. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά του είπε αυτό δεν θα το κάνεις. Και από τη στιγμή που το έκανε, πήρε το μέρος του αντίδικου του. Αλλά τα πράγματα θα διορθωθούν, πρέπει να έχουμε χαρά, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα επέμβει ο Ιησούς. Θα έρθει να πάρει όλους αυτούς, όπως ετοίμασε την Κιβωτό ο Νόε και μπήκανε μέσα όλα τα πλάσματα που λατρεύανε το Θεό, έτσι και σήμερα ετοιμάζει μια Κιβωτό. Αλλά αυτή η Κιβωτός δεν είναι όπως του Νόε. Είναι κάτι, πάλι θα γελάσουν κάποιοι, είναι κάτι σαν διαστημόπλιο. Που σε αυτό το διαστημόπλιο μέσα θα πάρει όλους αυτούς που δέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και αυτός αξίζει να κυβερνάει τον πλανήτη Γη, γιατί όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι κυβερνήτες τα έχουν κάνει μαντάρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ελπίδα. Ο Σατανάς δεν θέλει να έχουμε ελπίδα. Τώρα το μόνο του μέλημα είναι να μας γκρεμιστεί την ελπίδα. Γιατί οι άνθρωποι όταν είχαν ελπίδα μπορούσαν να γκρεμίσουν και βουνά. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς ότι αν έχετε πίστη σαν ένα μικρό συνάπιο θα μπείτε αυτό το βουνό να πέσει στη θάλασσα και θα πέσει. Δεν εννοούσε κατά γράμμα βουνό, εννοούσε τα προβλήματα της ζωής. Αν έχετε ελπίδα και πίστη, θα μπορέσετε να τα νικήσετε. Και ακόμα και το θάνατο. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Ιησού. Αυτό είναι... Αχ, μήπως μιλάω μόνο εγώ.
0: Μην ανησυχείς, καλή μου. Συνέχισε.
1: Ναι. Ο Ιησούς είπε ότι ακόμα... Γιατί όταν πήγε να αναστήσει το Λάζαρο, ήρθε η Μαρία και του λέει, «Κυρία, λέει, αν ήσουν εδώ, ο αδερφός μας δεν θα πέθαινε». Λέει η Μαρία, «Όποιος πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει θα ζήσει, και αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει στον αιώνα». Δηλαδή υπάρχουν δύο τάξεις ανθρώπων. Κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν και θα αναστηθούν, στον νέο κόσμο του Θεού, και κάποιοι δεν θα πεθάνουν, γιατί θα έρθει ο Ιησούς αυτό το διαστημόπλιο που λέγεται νεφέλες, όπως όταν ανέβαινε στους ουρανούς και έφευγε με τις νεφέλες και οι άγγελοι λένε στους μαθητές «Γιατί κοιτάτε?» Όπως έφυγε, έτσι θα ξανάρθει.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς έτσι θα ξανάρθει ο Ιησούς. Θα έρθει να μας πάρει μέσα στις νεφέλες όλους τους δίκαιους ανθρώπους. Και ο Ιησούς δεν βλέπει δόγματα, δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, δεν τον ενδιαφέρει ο μουσουλμανισμός, δεν τον ενδιαφέρει όλες αυτές οι θρησκείες που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, γιατί έχουμε χιλιάδες θρησκείες πάνω στη γη. Και ο καθένας εκεί που γεννήθηκε νομίζει έχει την ορθότερη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι καλά κάνουμε και πιστεύουμε. Δεν την πιστεύουμε κάπου. Αλλά δεν ασχολείται με δόγματα. Όταν θα έρθει και θα πούν οι άνθρωποι, ναι, βαρεθήκαμε κυρία μας Ιησού Χριστέ να μας κυβερνάνε άνθρωποι, γιατί μας έχουν κάνει τη ζωή μας δύσκολη και δεν αντέχουμε πλέον με αυτούς τους κυβερνήτες. Έχουμε βαρεθεί τα ψέματά τους και θέλουμε να έρθεις να μας πάρεις, να μας κάνει σωστούς ανθρώπους για να μπορέσουμε να σε λατρεύουμε με τον τρόπο που θέλεις εσύ και όχι οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Άννα μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα. Η αλήθεια δεν ήθελα να πάρω.
0: Γιατί
1: έλεγα τι κουτσάνες θα ξαναπώ. Αλλά...
0: Μα γιατί αισθάνεσαι έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Δεν εμπιστεύομαι πολύ. Νομίζω ότι αυτά που λέω δεν είναι και τόσο σωστά όσο νομίζω εγώ.
0: Μια χαρά τα είπες.
1: Οπότε τα έβαλα σε μια τάξη όσο μπορούσα.
0: Okay.
1: Και... κάποια άλλη φορά θα πω καλύτερα.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Και εγώ επίσης θα σας αγαπώ, φιλάκια. Γεια.
0: Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου Μάνο μας, καλέ.
0: Καλώς.
1: Σε ευχαριστούμε είναι. Για άλλο ένα βράδυ να είσαι καλά και γερός και δυνατός και να προσευχόμαστε όλοι και για σένα, τον καπετάνιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Τον ποιοτικό καπετάνιο που οδηγεί το πλοίο τόσα χρόνια με αγάπη και την αποκεπιότητα.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε Μάνο μου και εσύ να είσαι καλά. Χαιρόμαστε που σε ακούμε πάρα πολύ, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραίο και το θέμα σου απόψε και πολύ ωραίο και οι συνακροατές και με τις απορίες τους και με τα πιστεύω τους και βέβαια να συνομιλούσαμε μεταξύ μας, τα λέγαμε ότι σε αυτές τις απορίες που άκουσα κάποια πράγματα που γίνονται και λέμε τα επιτρέπει ο Θεός, έτσι μου λέει και εμένα μία φίλη η οποία πηγαίνει πολύ συχνά στην εκκλησία, είμαστε πολύ φίλες, εγώ πιο αραιά βέβαια, αλλά μου λέει επιτρέπει ο Θεός και εγώ διαφωνώ μαζί της και λέω ότι ο Θεός έδωσε 10 εντολές Μάνο μου και ελευθερία αφού δεν τη στήρει ο άνθρωπος στις 10 εντολές. Πα, άφησε ελευθερία. Μια φορά μου είχε πει μια θεία η οποία ζει και είναι πολύ θρησκευόμενη και αυτή, είναι τώρα 96 ετών, αδερφή της μητέρας μου, συγχωρεμένη. Να, ένα παιδάκι εδώ κάτω στην Εύβοια, τώρα νότια Εύβοια, πριν 30 χρόνια μου το είχε πει, 10 χρονών έχει καρκίνο. Είδες ο Θεός, παιδί μου, λέω θεία. Εγώ θα σου το εξηγήσω αλλιώς. Όταν εσύ ήσουν μικρή 10 χρονών και η μαμά και 6 παιδιά ο παππούς, η νότια Εύβοια, είχε νερά, είχε, το χώμα ήταν όλο υγεία. Τώρα τα φάρμακα, η ατμόσφαιρα, η εγκληματική αλλαγή, είναι εγκληματική. Όταν ο άνθρωπος ο αχάριστος καίει, σκοτώνει, λέει λατή, ο Θεός θα κάνει αυτά? Το παιδάκι έζησε βέβαια, αλλά εγώ πιστεύω και λέω πάλι και στη φίλη αυτή να πάμε στο δικαστήριο το Θεό. Μη φορτώνουμε τα ανθρώπινα λάθη εκπρομελέτης και εξαμελίας και εκπρομελέτης, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος το καλό και το κακό, είναι ένα το καλό, ένα το κακό. Λοιπόν, μη τα φορτώνουμε στο Θεό. Να τον πάμε στο δικαστήριο, λέω. Εγώ δεν είδα όμως το Θεό να σκοτώνει, να καίει, να βανδαλίζει τη φύση, τα δέντρα. Αυτά είναι δώρα του Θεού και δεν τα εκτιμά ο άνθρωπος. Και λέμε καμιά φορά πω πω Μάνο μου και θαυμάσου, μαγικό. Όχι.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Για μαγεία σε αυτά. Αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού, όπως είναι και ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος δημιουργεί. Εγώ Μάνο μου το νοσοκομείο από τα 35 χρόνια που δούλεψα, τα 30 χρόνια που δούλεψα, ήτανε το Ευαγγέλιο μου το εξής. Έλεγα στους γιατρούς που δίνανε αγώνα και δίνουν και είναι αξιέπαινοι, γιατί έχουμε υπάρξει και ως ασθενείς και ως εργαζόμενοι στο χώρο αυτό. Λοιπόν Μάνο μου, έλεγα, τη ζωή μας την οφείλουμε στο Θεό, στους γονείς και στο γιατρό, διότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε και οι πατέρες και οι σωστοί ιερείς, ό,τι καλό γίνεται μεταξύ των ανθρώπων είναι από το Θεό. Ό,τι καλό. Αυτή τη στιγμή είναι ένα καλό. Αυτό που γίνεται είναι καλό. Είναι από το Θεό. Ό,τι κακό γίνεται όμως, το κάνετε εσείς οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ...
0: ανθρώπων έργα.
1: Ανθρώπων έργα. Ναι. Και βέβαια αν ζούσε τώρα ο αδερφούλης μου, ο οποίος ήταν 69 χρονών και κληρονομήσαμε από τους γονείς την καλή τους καρδιά και την ευαισθησία, την ευπάθεια, ας πούμε, και εγώ και ο αδερφός μου. Λοιπόν, θα έλεγε, πήγε 15 φορές όταν ήταν νέος στο Άγιο Όρος και είχε γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο, ήθελε να γίνει μοναχός, δεν μας είχε πει τίποτα. Είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να δει την αλήθεια και το φως και εγώ αυτόν συμβουλευόμουν, εκτός από το πνευματικό που έχουμε. Δηλαδή ήταν αυτός ο άνθρωπος, είχε τόσες γνώσεις. Είχε φτάσει μέχρι την Ινδία Μάνο. Έμεινε 2 μήνες. Μελετούσε. Πήγε Ευρώπη, πήγε Αγίους Τόπους, πήγε Ιεροσόλυμα. Είδε από κοντά τα πάντα και είχε καταλήξει εκεί, στην Ορθοδοξία, με γεγονότα τα οποία ανέλυε και μας έλεγε τόσο πάρα πολύ εμπεριστατωμένα, που δηλαδή σε έπιανε η συγκίνηση, έλεγε σε ένα δέος, ας πούμε. Πάρα πολύ καλός, πολύ πολύ σωστός. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι και αυτή την ώρα και όλες τις μέρες και τις ώρες στο Άγιο Όρος προσεύχονται αυτοί οι πνευματικοί, οι ιερείς προσεύχονται για μας. Αλλιώς μπορεί να είχαμε εξαφανιστεί. Και ο Άγιος Χρυσόστομος έλεγε ότι η προσευχή στον άνθρωπο είναι αναγκαία, είναι όπως τα δέντρα χρειάζονται το νερό, έτσι και ο άνθρωπος. Εγώ πολλές φορές έχω προσευχηθεί και για μένα και για τους άλλους και έχω πάρει δύναμη και πιστεύω και στα θαύματα, γιατί είχες και σε μία εκπομπή για τα θαύματα κάποια φορές. Δύο φορές νομίζω το έχεις βάλει. Λοιπόν, η κόρη μου είχε δύο δύσκολες εγκυμοσύνες, τα αγόρια τα οποία είναι 14 και 16 χρονών, και προσευχήθηκα, απευθύνθηκα στην Αγία Ειρήνη. Είναι οι Άγιοι που με ζητεύουν, ας πούμε, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, που είναι για τις εγκυμονούσες μανούλες. Και ο πρώτος γεννήθηκε τη μέρα που έκλεισε τον ένατο μήνα. Ήταν 9 μήνες στο κρεβάτι το παιδί μου. Λοιπόν, ο δεύτερος πάλι φαινόταν ότι είχε θέμα. Ξανά προσευχή. Ξανά προσευχή. Με όλη την καρδιά μου προσευχήθηκα και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο γιατρός της ΔΕΣΤΟ Αλεξάνδρας, ο γυναικολόγος, της είπε, Ελένη, εσύ κατέριψες την επιστήμη, και της έσφιξε το χέρι. Έχω επικαλεστεί τον Άγιο Φανούριο και μάνο μου μια-δυο φορές, όχι για πολύ σοβαρά θέματα, αλλά είχα χάσει χρήματα και τώρα ποιος να παραδώσει χρήματα. Τα χρήματα βρέθηκαν από αλλού. Τι να σου πω, δηλαδή, και όταν, να ξέρεις, δεν το ήξερα εγώ, της Αγίας Μαύρας, 3 Μαΐου, που γιορτάζει Τιμόθεος και Μαύρα, είναι η γιορτή της Οσίας Ξενίας της Καλαματιανής. Την έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε και εγώ την είχα ακούσει. Όταν έπαθα ένα πριν 2,5 χρόνια πρόβλημα με την καρδιά μου, μου είπε μία φίλη ότι είναι η προστάτηδα της καρδιάς και να προσεύχεσαι σε αυτήν, και γιορτάζει την ημέρα της Αγίας Μαύρας. Λέω, δεν το ήξερα. Βάζουμε στο ίντερνετ, βάζει η κόρη μου και τη βλέπει. Είναι νέα και ομορφή και ο βίος της είναι ότι ήρθε από την κάτω Ιταλία στην Καλαμάτα επί Διοκλητιανού και ήθελε να την παντρευτεί, και επειδή αρνήθηκε να γίνει δολολάτρησα, την αποκεφάλισε. Και είναι, κρατάει μια καρδιά στο χεράκι της το ένα, έχει μάλιστα και εκκλησία στην Κόρινθο και στην Καλαμάτα, Οσία Ξενία η Καλαματιανή, 3 Μαΐου. Και 2-3 μέρες μετά, έξω από το σπίτι της κόρης μου στα Σκαλάκια, στην πολυκατοικία, ήταν μια μητέρα με ένα κοριτσάκι 6-7 χρονών και μου λέει, λέω, κάθισε κοριτσάκι μου να περάσω λίγο δεξιά, λέω, τα Σκαλάκια. Μου λέει, καθίσαμε εδώ, γιατί στο σχολείο, απέναντι το σχολείο το δημοτικό, να λύσουμε μια διαφορά με ένα συμμαθητή της. Λέω, εδώ πάνε και τα εγγόνια μου, πηγαίνανε δημοτικό τα παιδάκια τότε. Μου λέει, λέω, πώς σε λένε κοριτσάκι μου? Ξενία. Ξενία Καλαματιανή. Ορίστε, δεν το είχα ξανακούσει στη ζωή μου, μάνα μου, αυτό τότε. Λέω, ήρθε στην πόρτα μου. Μου λέει, είμαι 40 χρονών, μου λέει η μητέρα του, και επειδή έχω πρόβλημα με την καρδιά μου από πολύ μικρή, από παιδί, όταν πήγα στον Άγιο Θωμά που γιόρταζε και πάνω στους πάγκους είχε τους βίους των Αγίων, έπεσε στα χέρια μου ο βίος της Οσίας Ξενίας και συγκλονίστηκα και είπα να γεννηθεί το παιδάκι μου, να είναι καλά και θα το ονομάσω Ξενία. Λέω, αλήθεια, χαίρομαι και είναι μια χαρά. Λέω, γιορτάζει μαζί με μένα. Μου λέει, σας λένε Μαύρα? Λέω, ναι, το ξέρετε? Και βέβαια το ξέρω, μου λέει. Είμαι 40 χρονών, είπε. Ο αδερφός μου είναι 38. Η μητέρα μου είχε δει στον ύπνο της μία γυναίκα νέα με μαύρα και της είπε, είμαι η Αγία Μαύρα. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα το παιδί σου που θα γεννηθεί, και το ονόμασε Μαυρίκιο. Λέω, συγκλονίστηκα, μάνα μου. Συγκλονίστηκα. Λέω, Μαυρίκιος δεν έχω ακούσει. Στην κάτω Ιταλία έχει εκκλησία σαν τα Μάουρο. Μάουρο.
0: Ναι.
1: Και η Λευκάδα που ήταν η γιαγιά μου είναι, ήταν νετοκρατούμενη, είναι το εκκλησάκι που είναι μες στο κάστρο. Λεγόταν το νησί Σάντα Μάουρα. Η Λευκάδα λεγόταν Σάντα Μάουρα.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, ναι, μάνο μου. Και μάλιστα ο γαμπρός μου, και δεν τον ρώτησα, πού το βρήκες αυτό το χάρτη? Ένα χάρτη γραβούρα, και μου λέει, κοίτα το νησί, Σάντα Μάουρα.
0: Άκου ήταν το...
1: Ναι, μάνο, ήταν νετοκρατούμενα. Και πήγε μία κόρη, λέει, παλαιολόγου, πάνω στο εκκλησάκι, όταν φύγαν οι ενετοί, και ανέβασε την εικόνα της Αγίας Μαύρας και έγινε Ορθόδοξη. Όχι πως δεν υπήρχαν οι Άγιοι, υπήρχαν, ήταν στα Αμερικά τα γνωστά, και ήταν ανδρόγυνο, ο Τιμόθεος και η Μαύρα. Και έχει και στην Ζάκυνθο Αγία Μαύρα, μεγάλη εκκλησία, η οποία έχει καεί δύο φορές, δεν ξέρω από τι, από βραχικύκλωμα, την κλέψανε και όλας, και ήταν και η προστάτηδα του Καποδίστρια. Η Αγία Μαύρα ήταν η προστάτηδα του Καποδίστρια, διότι στη μέρα 3 Μαΐου είχε πέσει με το άλογο, λειτουργούσε ο ιερέας και έπεσε έξω από την εκκλησία και τον τράβαγε το άλογο με το σκοινί από το πόδι, και βγήκε ο ιερέας και τον έσωσε, και από τότε την είχε ως προστάτηδα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει και στην Εύβοια μοναστήρι παλαιό, 200 ετών εικόνες Αγία Μαύρα. Δεν υπάρχουν τώρα οι καλόγριες βέβαια, οι μοναχές. Αλλά...
0: Έχει κλείσει η μονή δηλαδή?
1: Δεν έχει κλείσει, γιατί είναι τα ξαδέρφια μου εκεί και τη συντηρούν, και είναι με το παλαιό ημερολόγιο, πηγαίνει κόσμος και έχουν φτιάξει τα κελάκια, τα λουλούδια, την περιποιούνται. Έχει πάρα πολύ παλιές εικόνες, και μάλιστα μου είπε η ξαδέρφη μου μία εικόνα του Αρχάγγελου, που είναι όσο είναι το χεράκι μας περίπου, γιατί έχει και τεράστιες εικόνες. Την είχε κλέψει κάποιος και εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος στον ύπνο του και του είπε, αυτό που πήρες να το πας πίσω. Πήγε στον ιερέα, ο οποίος ήταν εκεί 52 χρόνια λειτουργούσε. Κοιμήθη, τώρα πηγαίνει άλλος ιερέας. Και του είπε, ντρεπότανε να πει ότι την πήρε, να λέει, αυτή εδώ την εικόνα σας τη δίνω, μου την έδωσε κάποιος. Και μία άλλη πάλι Αγία, γι' αυτό προσεύχομαι και πάντα 8 Ιουνίου, η Αγία Καλλιόπη, που είναι στην Κύθνο, η εκκλησία δίπλα από την Παναγία την Κανάλα. Είχα πέσει σε τζάμια και δεν έπαθα ούτε μία γρατζουνιά. Είναι ένα θαύμα κι αυτό, και για την υγεία μας, και να προσευχόμαστε πρέπει, και το ξεμάτιασμα πιστεύει η εκκλησία μας, δηλαδή με προσευχή, όχι με άλλα πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για τις προσευχές και του Σταυρού, το σήμα του Σταυρού. Επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να ευχαριστούμε κιόλα, όχι μόνο να παρακαλούμε, και να ευχαριστούμε, μάνο μου. Και πιστεύω ότι και αυτό που των διευχών των Αγίων Πατέρων ημών που λέμε, την προσευχή αυτή, να τη λέμε. Και θέλω να σας πω και άλλο ένα θαύμα κι αυτό, δια της προσευχής έγινε. Ο θείος μου, ο οποίος είναι και αυτός έβγαινε, και είναι τώρα 94 χρονών, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, όταν ήταν 9 χρονών βγήκε το γόνατο του, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Το πόδι του πήγε πίσω. Λοιπόν, τώρα λέει, τι θα κάνουμε, δεν είχε νοσοκομείο τότε η Κάριστος, θα πάμε στην Αθήνα για χειρουργείο. Και τι είπε της γιαγιάς μου, μία ξαδέρφη, Αλεξάνδρα, θα πάμε στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ, θα προσευχηθείς, κάνε ένα τάμα για το παιδί για να πάει καλά και συνεχίζουμε. Και πήγε η γιαγιά μου και κράταγε, έταξε να ξημερώσει το παιδί αγκαλιά. Ο θείος μου ήταν 9 χρονών, ήταν μεγάλο παιδί, κουρασμένη κι αυτή, τον γάματο ότι στη μέρα που δουλεύανε στα χωράφια και σκληρά όλη η οικογένεια. Λοιπόν, το παιδί το κράταγε.

0: Σάντρα, αυτό που είπες δεν το έκανες. Πετάγεται η γιαγιά μου, τρόμαξε, αφήνει το παιδί κάτω και ο θείος μου ζει και το λέει, και το λέει και η μητέρα μου που ήταν τότε 14 χρονών. Σηκώθηκε και έτρεχε γύρω γύρω και έλεγε «Μαμά, μαμά το ποδαράκι μου, ούτε Αθήνα, ούτε χειρουργείο, ούτε τίποτα». Λοιπόν, μάνο μου, γύρισε στο σπίτι και η μητέρα μου ήταν μάρτυρας, η μητέρα μου, η οποία έζησε με τα 90 της, και το έλεγε η γιαγιά μου και έκλαιγε. Καλά, ο Ανδρέας λέει, πέφυγε υποβασταζόμενος και τώρα γυρίζει και είναι καλά. Πώς έγινε αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι, μάνο μου, πιστεύω, ναι, ζήσανε πολύ δύσκολα. Και ήταν, εγώ τους ονομάζω όχι απλά ήρωες, ζήσανε πολέμου, ζήσανε δύσκολα, δεν αλωτριώθηκαν, κρατήσανε τα ιερά και τα όσια. Σήμερα όμως δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει αγάπη. Το πρώτο που διδάξει ο Χριστός είναι η αγάπη. Βλέπεις εσύ να υπάρχει αγάπη? Δεν υπάρχει.
1: Όχι, εντάξει, έχει ατονίσει.
0: Έχει, ναι, και αυτά τώρα. Τώρα, δηλαδή, έχει γίνει ο άνθρωπος άπλιστος και τι να πω, δηλαδή, δεν εκτιμά τη φυσική του, τη φύση. Μια φορά ακούγα και τα παιδιά που λέγανε για τον Πίθηκο ότι έγινε ο άνθρωπος από τον Πίθηκο και αυτά. Και λέω, βρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, ο καθένας έχει τις θεωρίες. Ό,τι και να πιστεύουν. Εμένα η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν ήταν πίθηκος. Αν εσάς είναι πίθηκος, συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά και ομά, αλλά βρε παιδιά, συνέρχεται, ας πούμε. Τι λέμε τώρα? Ματαιοδοξία, πλεονεξία και τίποτα άλλο. Έβλεπα ένα ντοκιμοτέρ, μάνα μου, για τον Αμαζόνιο και για τους Ίγκας, και έβλεπα εκεί που κάναν αναρρίχηση άνθρωποι μέσα στη φύση, και έλεγε μια κοπέλα πώς. Ανάταση ψυχής. Αυτά όλα τα δημιουργήματα δεν τα εκτιμάει ο άνθρωπος, δεν τον αγγίζουνε. Έχει μόνο την ύλη, είμαστε από ύλη, αλλά και το πνεύμα και η ψυχή. Λοιπόν, εγώ δεν είδα πάντως το Θεό να κάνει πόλεμο και προσευχόμαστε και το μήνυμα, μάνα μου, των Χριστουγέννων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
1: Μάλιστα.
0: Το ακούνε οι άνθρωποι αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν το ακούνε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Γράμμα.
1: Γιατί λοιπόν. Μαύρα. Μου κάνει νόημα ότι πρέπει να διακόψουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Και τα λέμε πάλι.
1: Θα σε περιμένω. Γεια χαρά.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και πάμε στην Κατερίνα από το Βύρωνα. Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Καλώς
1: όλα είναι, μαζί.
0: Καλώς.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Εγώ. Είμαι καλά. Το θέμα μας είναι η προσευχή.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την προσευχή. Αυτής της γνώμης είμαι. Όπου εγώ σε όλη μου τη ζωή όλες οι προσευχές μου έχουν πραγματοποιηθεί. Οι λογικές βέβαια.
0: Εισακούστηκαν δηλαδή.
1: Εισακούστηκαν, ναι. Με βάση τη λογική πάντα. Και ό,τι είναι προς το συμφέρον μας.
0: Ναι.
1: Δίνεται. Αυτά τα ολίγα.
0: Γιατί?
1: Τι θέλεις να πούμε?
0: Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα πράγματα για να καταλάβω.
1: Δηλαδή, για την προσευχή.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα πράγματα. Βασικά λέω την ευχή πολλές φορές την ημέρα. Ο Κύριος ο Χριστέ ελεηστών με. Αλλά και όταν αισθανθώ πολύ να προσευχηθώ έτσι μέσα από την καρδιά μου, ονατίζω στο δωμάτιό μου και έχω κονβερσασιόν με το Θεό.
0: Συζήτηση.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τον μαλώνω και καμιά φορά.
0: Ναι. Δηλαδή πώς τον μαλώνεις, τι του λες?
1: Άμα δεν κάνεις αυτό θα τσακωθούμε. Τελείωσε.
0: Θα σε βρίσω.
1: Ωραία, λέω, θα τσακωθούμε, λέω, θα φάμε τα μουστάκια μας. Τελείωσε.
0: Κάπου, και επειδή εγώ δεν έχω, ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου.
1: Από το δικό σου. διάβαζα κάπου ότι ο Χριστός δεν του μιλά όπως μιλά στο φίλο σου.
0: Πράγμα το οποίο κάνουν οι νησιώτες πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή τον Άγιο Σπυρίδωνα, του μιλάνε κανονικά, σαν να... Είναι, ναι, σαν να είναι συγγενικό τους πρόσωπο.
1: Επίσης έχω μία, έτσι, τα θαύματα που γίνονται, δεν θα κάνει κανένας Άγιος, ο Χριστός θα κάνει, μέσω του Αγίου.
0: Για ποια πράγματα?
1: Για τα θαύματα.
0: Για τα θαύματα.
1: Βέβαια. Μέσω του Αγίου που εμείς πιστεύουμε και επικαλούμεθα, γιατί δεν έχουμε και μούτρα να πάμε κατευθείαν. Λοιπόν, άσε τι μαλώνω εγώ, άλλη ιστορία. Λοιπόν, θα κάνει ο Χριστός.
0: Προφανώς.
1: Μέσα τον Αγίου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσένα σου...
0: Πού, ναι. Τι κάτι πήγες να πεις.
1: Εσένα σου έχουν συμβεί έτσι θαύματα στη ζωή σου?
0: Πάρα πολλές φορές, ναι, αρκετές δηλαδή.
1: Εμένα και εμένα. Εν τω μεταξύ, τώρα φορά για την εκκλησία που πηγαίνω, που για το κεράκι, κάτι είπε.
0: Εγώ. Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Εγώ. Πάντα,
0: με ρώτησε κάτι, αλλά δεν το άκουσα.
1: Για το κερί που είπε, που ανάβει. Όχι μόνο για τον εαυτό σου.
0: Ναι, όχι για τον εαυτό μου.
1: Άκου. Εγώ ανάβω τρία κεριά. Πάντα. Ένα για του κεκοιμημένου πρώτα. Όλου, απανταχού όμω. Όχι ονομαστικά, ένα για τους ασθενείς, όλους, και ένα για τους υγιείς.
0: Ναι.
1: Όλους. Και στις που κάνω, δεν έκανα τη θαδεόπιτα αυτό το μήνα, δεν πειράζει, δεν μπόρεσα, και τη θανουρόπιτα και σε όλα που δεν βάζω ονόματα, για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε και τερδένει τον παπά, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Ονόματα, ονόματα, όλο τους το σώι, τους γείτονες τους. Ξέρει ο Θεός, ξέρει ο Άγιος Φαντούριος, δεν ανάγκη. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είχα να υπώ.
0: Κατερίνα, εύχομαι το καλύτερο. Να έχεις πάντα υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης και να έχεις κουράγια, να μας αντέχεις.
0: Να είσαι καλά, δεν... Ευχαριστώ πολύ. Αντέχω. Άντε, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 13 πρώτα λεπτά. Για να δούμε τώρα, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, ορισμένα από τα σχόλια που έχετε αναρτήσει κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για την προσευχή απόψε. Η κυρία Όλγα Λότου: καλή εκπομπή κύριε Μάνο, διαμέσου της προσευχής επικοινωνώ με το Θεό και την Παναγία, εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες μου για τη βοήθειά τους και μετά τις επιθυμίες μου για υγεία και προστασία. Δεν με εγκατέλειψαν και ιδιαίτερως η Παναγία όλων, ακόμη και στις ειδικές περιστάσεις. Ήταν και είναι πάντα δίπλα μου. Ακούει τον πόνο μου, τη χαρά μου, το κλάμα μου, τα δάκρυά μου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δύο προσευχές αρκούν. Γεια σου Κωνσταντίνα μου από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Πόσο με συγκινείτε κύριε Μάνο μου. Τι ωραίο το. Τι ευλογημένος να είστε. Να έχετε πάντα όλα τα καλά του Θεού. Η προσευχή. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς προσευχή? Όχι. Ποια ψυχή?
0: Κάποιοι άνθρωποι μπορούν.
1: Δεν ξέρω κύριε Μάνο μου, αλλά δεν νομίζω. Γιατί ποια ψυχή έξω από ένα χειρουργείο δεν προσευχήθηκε και δεν έκλεψε και δεν παρακάλεσε? Δεν νομίζω. Εγώ το έχω ζήσει ίδια βέβαια.
0: Γι' αυτό είπε ο ακροατής στην αρχή της εκπομπής.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Έχουν ακούσει περισσότερες προσευχές από όσες οι τύχοι των εκκλησιών.
1: Πολύ σωστό κύριε Μάνο μου. Το έχω ζήσει εκπείρας. Ναι. Πάρα πολύ. Δεύτερον, η προσευχή δίνει δύναμη. Πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε μια στενοχώρια και σου λέει ο άλλος, ο φίλος σου, ο αδερφός σου, μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Πότε νιώθεις ανακούφιση? Εγώ τουλάχιστον, όταν πας στην εικόνα σου, την Παναγία, και προσεύχεσαι και παίρνεις δύναμη. Αυτό το έχω ζήσει και αυτό. Ανακουφίζει. Είπατε τι ωραίο που διαβάσατε τώρα στην Παναγία. Ποιος δεν έχει παρακαλέσει? Γιατί δεν έχουμε και το θάρρος πολύ στο Χριστό. Είναι πιο...
0: η Μεγάλη Μητέρα είναι η Παναγία.
1: Ναι, γιατί λέει η δέηση μητρός, ευμένια του Υιού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Γιατί και όταν θέλουμε κάτι, καμιά φορά δεν πάμε απευθείας ένα πρόσωπο να ζητήσουμε, πάμε ένα πιο κάτω και κάνουμε δουλειά μας, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ προσευχή. Μ' αρέσουν πολύ οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Διαβάζω πολύ. Και η παράκληση βέβαια. Η μικρή πολύ τη διαβάζω. Και η ψαλμή. Ωραία λόγια κύριε Μάνο μου. Μερικές, να, παράδειγμα ας πούμε. Λέει πως ποθεί η έλεφος στο κρύο νερό. Έτσι ποθεί η ψυχή μου. Κυρία μου να προσευχηθώ κοντά σου να έρθω. Υπάρχει πιο ωραία λόγια? Ή το άλλο. Κλείνω λέει το όσο κυρία στην προσευχή μου, στη δέησή μου. Και όχι μια άλλο πολύ μου αρέσει κύριε Μάνο που λέει, συγγνώμη, θεράπευσαν τα τραύματα της ψυχής μου. Να μπορέσω κι εγώ να αξιωθώ τη Θεία Κοινωνία ο ταλέπορος. Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Τουλάχιστον εμένα μου δίνουν πολύ ανακούφιση, πάρα πολύ. Και το έχω ζήσει και με τον Άγιο Δημήτριο, δεν θέλω να σας κουράσω.
0: Μην ανησυχείς.
1: Ναι, τον Άγιο Δημήτριο τον είχα παρακαλέσει πάρα πολύ. Και πράγματι κύριε Μάνο, όταν είδα την εικόνα του που έχει λογιστεί στη Θεσσαλονίκη, και την ώρα πόνεσα και λέω, Άγιο μου Δημήτρη, εσείς λογίστηκε για μας και εγώ τι παρακαλώ τώρα, ένα απλό πράγμα που ζητούσα κάτι. Και το βράδυ κύριε Μάνο βλέπω στον ύπνο μου ένα παλικάρι, πως είναι ο Άγιος Δημήτρης με τις μπουκλίτσες που είναι ακριβώς, και μου λέει πονάω εδώ, και μου δείξε ακριβώς εκεί την πλευρά και λέω θα σας βάλω εγώ λαδάκι και χαμομηλάκι και θα περάσει, και μου ρίχνει ένα φιλί στο μάγουλο.
0: Έλα.
1: Αφού νόμιζα κύριε Μάνο μου ότι το πρωί αυτό την υπόσχεσή του ότι μη στενοχωριέσαι, θα στο κάνω αυτό που θέλεις. Αφού έγινε λοιπόν αυτό το καλό που μου έκανε, παίρνω κυρία Μάνο μου μόνη μου το τρένο και πάω Θεσσαλονίκη. Έλα. Με το λαδάκι μου, το προσφορό μου και το χαμομήλι που του είπα. Και όταν μπαίνω μέσα Μοσκοβό, λέγε βέβαια, μου λέει είναι ο κόρος σας, μυρίζει παιδί μου πάρα πολύ. Αχ παιδί μου, και δεν πιστεύουν, μου λέει. Δεν πειράζει. Όπως αφήνω τα πράγματά μου, λέω μην το πετάξεις το χαμομηλάκι. Το έφερα, το είδα στον ύπνο μου. Και τι μου λέει η κυρία Μάνο. Αχ παιδί μου, ήθελε χαμομήλι μια μέρα ο ιερέας και του είπα δεν έχω. Τσάι έχω. Ήθελα να στήσω το ντουλαπάκι του κι αυτό. Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα. Ναι, κι άλλη μια φορά που πήγα πάλι στον Άγιο Δημήτριο μόνη μου να τον προσκυνήσω έτσι μετά μας στη Θεσσαλονίκη. Τόσος κόσμος που δεν μπορούσε, δεν με αφήνανε να πλησιάσω. Εγώ ήθελα να φύγω όμως με το τρένο πάλι. Και λέω Δεσποινής, να προσκυνήσω κι εγώ, θέλω να φύγω. Όχι, όχι, κυρία μου, στη σειρά σου. Σηκώθηκα πικραμένη και πήγα, έκατσα λίγο σε μια γωνία στην εκκλησία και λέω κοίτα να μην με αφήνουν, λέω θέλω να φύγω και μου λέει μια κυρία, κυρία Μάνο μου, παιδί μου, εγώ έχω σειρά, τώρα θα πάω, τώρα είναι η σειρά μου, έλα κοντά μου, λέω έλα κοντά μου, κυρία Μάνο μου, δεν με πήραξε κανένας, πήγα προσκύνησα, δεν είναι όλα από τον Άγιο, τα πιστεύω ακράδαντα αυτά που λέω. Όταν προσεύχομαι, όπως είπατε κι εσείς, προσεύχομαι για όλους. Κάθε βράδυ κάνω την προσευχή μου, λέω, κυρία μου, δώσε λύση τα προβλήματα του κόσμου. Τι μόνο εσύ μπορείς. Μόνο εσύ μπορείς. Σε και Παναγία γιαγιά μου. Η Μανούλα, τώρα να μιλήσω πάλι για τη μητέρα μου, που ήταν μια γυναίκα, που σας το έχω πει, 29 χρονών, χειραγία γυναίκα, και ήταν έξω στην αυλή, ανάπηρη έτσι με το ποδαράκι της όπως ήταν, πέρασε ένας ζητιάνος και της λέει δώστε μου πεινάω και του λέει Μανούλα μου δεν έχω να σας φέρω λίγο ψωμί με τυρί και του φέρει ψωμάκι και τυρί και νεράκι και στην αυλή και είπε η Μανούλα μου συγχώρεσε τη μάνα μου, τη Μανούλα της, τη μάνα, τη γιαγιά μου έτρωγε ο καημένος και έλεγε Θεός συγχωρέστε κύριε Μάνο την άλλη μέρα περνάει η νύφη της. Μια Αγία γυναίκα βέβαια στη Ιωαννία, στα Άγια ψυχή της. Και της λέει η γιώτα μου, θα σε ρωτήσω κάτι. Τι Ιωαννία μου, λέει, έστειλες τη Ιβάνα χτες, έκανες πρόσπορο τίποτα. Όχι, όχι λέει η μάνα μου, γιατί εγώ πήγα πρόσπορο και την είδα στον ύπνο μου. Τη γιαγιά και μου είπε, ωραία Ιωαννία αυτό που μου έστειλες, αλλά αυτό που μου έστειλε η γιώτα χτες. Ήταν το κάτι άλλο. Πώς να μην σε εμπιστέψω εγώ ότι υπάρχει ψυχή που την παρακαλώ. Όπως παρακαλώ τις Αγίους, παρακαλώ και τη Μανούλα μου κάθε μέρα. Δεν θέλω να σας κουράζω, κύριε Μάνο μου, αλλά δεν τα νιώθω αυτά που σας λέω.
0: Δεν
1: γιατί
0: μας κουράζεις,
1: τόσο με ευχαριστήσατε απόψε και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Έχουμε δυσκολίες. Δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε όλα. Πολύ απότομα. Στενοχώριος μεγάλος όπως και εγώ τώρα πέρασα στην αδερφή μου. Αλλά έτσι ήθελε ο Θεός να κάνουμε. Αν το πιστεύουμε ακράδαντα βέβαια. Έτσι. Και θέλω όπως έφυγε αυτή να φύγω κι εγώ. Έτσι χωρίς πόνους ούτε κουράστηκε. Ούτε κούρασε κανέναν. Να σας έχει ο Θεός καλά κύριε Μάνο
0: και
1: μου.
0: Και σένα Κωνσταντίνα μου.
1: Και εσάς και όλους. Όσοι γιατί είναι όλα ωραία αυτά που ακούμε. Γερός και δυνατός με την οικογένειά σας.
0: Στο καλό, στο καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, μάτια μου.

0: Αγαπητέ Στάθη από το Σικάγο, δεν πιάνει το τηλέφωνο που άφησες. Γεια σου Νικόλα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα να πω, προσευχές δεν κάνω εγώ, εντάξει. Αλλά όταν ήμουν μικρός, 4 χρονών εκεί, στη γειτονιά που μέναμε, ήταν ένα κορίτσι που το λέγανε Ακριβή.
0: Και με πήρασε. Που το λέγανε?
1: Ακριβή.
0: Ναι.
1: Και με πήρασε, συνομιλική μου, με πήρασε αυτό και εγώ τη βαστήμαγα, έπαιζα έτσι, με ένα παιδί και έπαιζα. Και μια μέρα, εκεί απέναντι σε μια ελιά στον δρόμο, ήταν για την Παναγία μου, τον Χριστό, αγκαλιά, μικρόνι τον Χριστό. Πέρα δεν ξέρω, η φαντασία μου ήταν, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Αλλά το θυμάμαι μέσα όλη τη ζωή που έχω ζήσει, το ζω συνέχεια δηλαδή. Αλλά τώρα θέλω να πω μια άλλη ιστορία όμως, ότι το πιο έτσι, μια σημαντική ιστορία.
0: Να σου πω, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ναι. Φέρεσε την εποχή. Έχω έρθει από χημειοθεραπεία από το νοσοκομείο και μόλις φεύγω από το νοσοκομείο μου βάζανε ένα βαρελάκι με θεραπεία για την άλλη μέρα. Να ισχύσει αυτό για την άλλη μέρα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Σου βάλανε ένα βαρελάκι, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, μου βάλανε ένα βαρελάκι.
0: Ναι.
1: Μου βάλανε ένα
0: βαρελάκι. Έχεις ανοιχτή ακρόαση? Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, μίλα μου όσο γίνεται πιο κοντά.
1: Τώρα με ακούς?
0: Ναι, άμα μπορείς να το διατηρήσεις αυτό, είμαστε εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έκανα χημειοθεραπεία, είχα το βαρελάκι. Έχω το μεσημέρι τη 3 ώρα εδώ στη θάλασσα στην παραλία. Έχω ένα δωματιάκι, έφτιαξα δωματιάκι εδώ πέρα στη θάλασσα δίπλα. Κόβω με ντομάτα στα 4, τέμα τα πόδια μου από τη θεραπεία. Και λίγη τη φέτα που λες και έκανα αρχή αυτό. Και ακούω βοήθεια. Και λέω, να βοήθησε να δω. Φύγαμε έξω, κοιτάω, κάνα δεκαριά άτομα, γυναίκες και άντρες, με τα μαγιό, κοιτάγανε τη θάλασσα. Δεν τι κοιτάνε εκεί πέρα αυτοί. Πάω να δω. Πάω, κοιτάω μια γυναίκα να άσχελα να φτάσει, να πνιγόταν. Πήγαινε, την είχε πάρει ο αέρας, την πήγαινε βαθιά. Μένω μέσα, με τα ρούχα όπως ήμουνα, και μου φωνάγανε οι άλλοι, βάλε τα ρούχα σε εδώ, τι ρούχα να βγάλω. Πάω κοντά, είσαι που ανέπνεε και η γυναίκα εκεί πέρα, την πιάνω το μασχάλες, τη σκόνη ψηλά, τη βγάζω έξω εκεί στο χαλίκι, μου έχει κερδάσει το χαλίκι, πέσα να πάνε όλοι οι ήρωες. Λοιπόν, και αυτό το φώναζε και πολύ, του έβαλα τους φωνές, του λέω, πάρε το, ένα ασθενοφόρο, του λέω, πάρε ένα ασθενοφόρο, τουλάχιστον. Και παίρνω ένα ασθενοφόρο και ήρθατε εκεί πέρα που λέει πήραν τη γυναίκα το ασθενοφόρο. Και μετά από λίγο καιρό ξεναρχόνται για ένα μπάνιο. Ήταν ο άντρας της αυτός. Ο άντρας της απ' έξω κοίταζε. Και μου λέει...
0: Μπορεί να μην ήξερε μπάνιο.
1: Τι?
0: Μπορεί να μην ήξερε μπάνιο.
1: Μα ξέρετε πώς ήταν. Η θάλασσα με πήγαινε μέχρι στο στήθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα και το άλλο, στο στήθος μου το άλλο, το post που βάζανε τις θεραπείες, όλα μέσα. Και μου λέει μαζί τη βγάλαμε, όχι τώρα μαζί, μόνος μου την έβγαλα. Και από τότε χαθήκανε, δεν ξέρω είδα πάει.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι, το εξήγησα, του λέω εγώ να σου λέω δεν πήγα μέσα. Εσύ του λέω, εσύ δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, του λέω.
0: Καλά
1: έκανες.
0: Καλά έκανες, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και δεν ήρθανε καθόλου πέτος, δεν τους είδα καθόλου πέτος.
0: Έκτοτε δεν τους ξαναείδες ποτέ?
1: Όχι, όχι, ούτε ευχαριστώ, τίποτα. Καλά, όχι θα ευχαριστώ, εγώ έκανα κοινό.
0: Καλά.
1: Το έβαμε,
0: ναι. Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Ήρθα που έβγαζα λίγο νερό από το σώμα της και λίγο αέρα. Και τώρα μην φοβάσαι, του λέω, θα σε βγάλω. Αλλά πώς την έβγαλα μάνα έξω, τι στο χαλίκι, και κατάφερε την έβγαλα. Έπαθα και εγώ κάτι, δεν μπορούσα να με χάλω.
0: Σωστά.
1: Αυτά.
0: Να σε καλά, Νικόλα.
1: Μ' αρέσει η εκπομπή αυτή, μ' αρέσουν οι εκπομπές αυτές που σε πω χρόνια, πολλά χρόνια, αλλά δεν βγαίνουν. Και η απόψη που ακούω από τους άλλους, αφήνω το κινητό έτσι και παίζει σιγά,
0: ναι.
1: Ακούω χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Και με τον ύπνος, αλλά μέχρι 5 φορά, 7 και 5 η ώρα, ας πω έτσι γρήγορα, παίρνει ύπνος και να σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ Νίκο μου.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Καλή δύναμη, γεια.

0: λοιπόν από τη στεναχώρια.
1: Και έκανε και ενέσεις, ινσουλίνης.
0: Ναι. Στην αρχή ήταν μια τρέλα μεγάλη. Και τότε ήμουνα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα χωριό που είναι το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου. Και τέλος πάντων κάποιος μας, γιατί ήταν στα τελευταία του και είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσες εύκολα να τον δεις, ήταν άρρωστος. Αλλά μιλήσαμε με κάποιον γνωστό, πήραμε το παιδί και μας βάλανε οι καλόγερες από ένα στενό,
1: παραπόρτι, έτσι, ναι.
0: Ναι, παραπόρτι εκεί. Και πήγαμε, εγώ βέβαια δεν μπορούσα από το κλάμα, δεν έβλεπα, αλλά όταν γύρισα να τον κοιτάξω έτσι, είδα μόνο ένα φως, πρόσωπο δεν είδα. Αλλά είπε, μην κλαις, μου λέει, η Μαρία είναι καλά, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, μη στεναχωριέσαι.
1: Χωρίς να του έχεις πει ότι τη λένε Μαρία.
0: Χωρίς. Ναι. Είχε προαιρετικό χάρισμα από τέλη Παΐσιος, ναι. Και μας έδωσε πολλά έτσι σταυρουδάκια, την σταύρωση και φύγαμε. Δόξα τω Θεώ, παρόλο που ας πούμε είχε αυτό το πρόβλημα και το όχι στη ζωή, είναι, μπορώ να πω, πολύ καλά. Εγώ το αποδίδω στη χάρη του Αγίου. Και θα σας πω κι άλλα. Όταν παντρεύτηκε η κόρη μου, και αυτή κανένα δυο χρόνια δεν είχε μείνει άγγιος. Εγώ παρακαλούσα, γιατί ένα παιδάκι το είχαμε, ήθελα και έλεγα, Παναγιά μου, δύο να μας δώσεις μαζί. Όχι ένα.
1: Διδυμάκια δηλαδή.
0: Ναι, να μπορούν το ένα να βοηθάει το άλλο. Και επειδή είχε και το ζάχαρο, έλεγα ότι δεν θα μπορεί εύκολα να ξανακάνει, ας πούμε, άλλο παιδάκι. Κάποια στιγμή πραγματικά έμεινε έγκυος και εγώ παρακαλούσα κάθε μέρα, Παναγιά μου, να είναι δύο, και τελικά ήταν δύο.
1: Ναι, είναι δύο
0: κοριτσάκια.
1: Τα οποία δεν πήρανε κληρονομικό ζάχαρο, όχι.
0: Όχι, δόξα τω Θεώ, ναι. Τέλει. Δεν ήταν, αυτό δεν είναι κληρονομικό, είναι από αυτά τα
1: αυτοάνωσα, ναι.
0: Μπας περιπτώσει, όταν ήταν μικρούλικα, αυτά τα μεγαλώναμε εμείς, εγώ και ο άντρας μου. Ήτανε καμιά ένα χρονών και κάτι, και το 25 Μαρτίου ήταν τριήμερο και φύγε η κόρη μου με τον άντρα της ταξίδι στην Ιταλία, κάπου είχαν πάει, και ήτανε Σάββατο. Κάθε Σάββατο εγώ τους έκανα να ψαρόσουπα, και όπως καθόταν στα καρεκλάκια, επειδή ήταν πολύ φαγανές, τη μία με το ένα χέρι και την άλλη με το άλλο του χέρι, τις έδινα από μια κουταλιά. Το καθάρισα, ας πούμε, το ψάρι, αλλά κάποια στιγμή στη μία στην κουταλιά βρήκα, είδα ένα αγκαθάκι, το οποίο όμως δεν μπόρεσα να το πιάσω, γιατί αυτή το έβαλε γρήγορα μέσα στο στόμα το φαγητό, και το αγκάθι έμεινε στο λαιμό της. Να κλαίει το παιδί μικρό, πολύ μικρό. Εμείς πολύ άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη, καινούργοι. Τι να κάνω, παίρνω το γιατρό που με είχε αφήσει η κόρη μου το τηλέφωνο. Του λέω, γιατρέ, αυτό και αυτό, σας παρακαλώ, τι να το κάνω, το παιδί κλαίει, τα σάλια τρέχουν, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα και λοιπά. Λέει, μα εγώ φεύγω ταξίδι με την οικογένειά του, κάπου θα πήγαινε. Λέω, σας παρακαλώ, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Τέλος πάντων τον έπεισα και ήρθε στο ιατρείο που ήταν κοντά στο σπίτι. Μόλις το είδε το παιδί.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τηλεφωνεί στο νοσοκομείο επάνω, είχε δύο φίλους τον Άγιο Λουκά.

0: γιατρούς. Λέει, παιδιά, σας φέρνω ένα μωρό, τέλος πάντων. Με βάζει το αυτοκίνητο, το παιδί, εγώ αγκαλιά. Πάμε στον Άγιο Λουκά. Τρεις γιατροί κρατούν το παιδί και βλέπουν τι να κάνουν. Είπαν, θα το κάνουν κάποια στιγμή να το ανοίξουν από το...
1: Τραχεοτομή.
0: Ναι, τραχεοτομή. Μόλις το άκουσα αυτό και λείπουν και οι γονείς, το άλλο ήταν με τον άντρα μου μοναχό και λοιπά, γονατώ μπροστά στους τρεις γιατρούς εκεί, όπως μιλούσαν και κρατούσαν το μωρό. Mm. Και λέω, Παναγιά μου, τώρα θα το βγάλεις το αγκάθι. Αυτή τη στιγμή τώρα θα το βγάλεις. Και κάνει ο ένας γιατρός που το ένας το κρατούσε και οι άλλοι το βλέπαν, ο άλλος λέει, καλενά του το αγκάθι και το κρατάει στο χέρι. Και αμέσως το παιδάκι συνήθε, έγινε καλά και τώρα να σας πω και το πρόσφατο που τώρα το Πάσχα το κοριτσάκι σας το είπα ότι είχε στη γυμναστική που έκαμνε ακροβατική, όπως ανέβηκε το τρίτο παιδάκι πάνω στον ώμο, πάτησε άσχημα, τι έκανε και την πλήγωσε, την έκανε στη σπονδυλική στήλη κακό, ας πούμε. Και τέλος πάντων πήγαμε στο νοσοκομείο, μείναμε 2-3 μέρες, το παιδί πονούσε, τη βάλανε νάρθηκα στο λαιμό, αυτά. Περιμένανε με να έρθουν οι νευροχειρουργοί, δεν ερχόταν. Και μου λέει η κόρη μου, μαμά, λέει, να ξέρεις ότι μπορεί και το παιδί να πας και τα χειρότερα, δηλαδή να μείνει στο καρότσι, σε ένα περικό. Ναι, γιατί ήταν άσχημο το χτύπημα. Εγώ τρέχω στην Παναγία, στη γειτονιά εδώ που έχουμε στην εκκλησία, και τέλος πάντων γονάτισε και λέω, Παναγία μου, σε παρακαλώ, βοήθησε του να γίνει καλά, να μην πάθει τέτοιο πράγμα, να μην έχουμε τέτοια.
1: Και,
0: ναι, βγαίνοντας από την εκκλησία μου είχε δει και η καντελανάστησα έτσι με, που έκλαιγα. Και το είπα έξω από τη, στο πράβολιο, ένας κύριος ήρθε και έφερε μια εικονίτσα. Τώρα που την έφερε για την εκκλησία, ήταν η μέρα εκείνη που γιόρταζε αυτή η εικόνα της Παναγίας. Και μου λέει η καντελανάφτης, αχ, λέει, πάρ' την αυτή την εικονίτσα και πήγαινε να το σταυρώσει το παιδί. Την ευχαρίστησε και την πήρα την εικονίτσα. Και πήγα στο νοσοκομείο και το σταύρωσα. Και την άλλη μέρα, επειδή όμως φορούσε και σιδεράκια στα δόντια, δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν φαινόταν, ας πούμε, ακριβώς τι είχε, δεν μπορούσαν να την κάνουν μαγνητική. Και η, πώς τη λένε την άλλη την εξέταση, δεν έδειχνε καλά τι, ακριβώς που ήταν και τι ήταν αυτό το πρόβλημα, ναι, του παιδιού. Ναι. Τελικά όμως δεν ξέρω τι έκαναν και βρήκαν ότι δεν ήταν εδώ στο νόμο, αυτό ψηλά στον λαιμό. Ήταν λίγο πιο κάτω. Μετά είπαν ότι μπορεί να ήταν στη μέση και λοιπά. Και τελικά ήταν ό,τι καλύτερο, δηλαδή το πιο ακίνδυνο, που ήταν ακριβώς στην πλάτη, αλλά σε σημείο που, ας πούμε, δεν ήταν τόσο πολύ επικίνδυνο.
1: Μπορείς μου κάνει μια χάρη?
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό περίμενε να βάλω.
0: Ναι.
1: Είναι επιτακτική ανάγκη να μπουν τα διαφημιστικά και ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, Ελένη.
0: Ναι, και τελικά δόξα τω Θεώ βγήκαμε και από το νοσοκομείο, βέβαια 2 μήνες και ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει βάρος, απαγορεύεται,
1: ναι,
0: και λοιπά, αλλά
1: είναι καλά.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, και μπράβο, το σχολείο πήγε και όλα καλά, χωρίς να κουβαλάει πράγματα και αυτά, αλλά δόξα τω Θεώ τελείωσε και χρονιά και καλά. Αλλά από τότε και μετά παρατήθηκε η κόρη μου που σας έλεγε ότι,
1: ναι,
0: ζητούσε μετάθεση και,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: Τελικά παρατήθηκε.
1: Mm.
0: Έχει ο Θεός. Τέλος πάντων, παρατήθηκε τώρα τέλος Μαΐου και από μία φίλη της μπήκε σε μία ιδιωτική επιχείρηση.
1: Α.
0: Αλλά, ναι, δουλεύει, αλλά δεν είναι στο επάγγελμά της.
1: Εντάξει,
0: πούμε.
1: Θα γίνει,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι, ναι. Κάνει και πάει και στο πανεπιστήμιο, γιατί πέρυσι ξανά έκανε ένα τρίτο μεταπτυχιακό, τέλος πάντων. Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός με λίγο ζόρι, με λίγο τέτοιο, αλλά τα παλεύουμε, όπως το λένε. Δείχνει, νομίζω ότι μπροστά μου τον βλέπω συνεχώς, να μην μας αφήνει. Θέλω να πω ότι η προσευχή είναι πολύ μεγάλο όπλο για τον άνθρωπο.
1: Σωστό.
0: Ναι. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, ας πούμε, γιατί εγώ πάντα έχω ένα τέτοιο και τη λέω, την είχα πολλά στραβά στη ζωή και λέω, δεν πειράζει παιδί μου, έχει ο Θεός, αυτό το έχει ο Θεός, επειδή της έτυχαν πολλά, ας πούμε, μαμά μην το ξαναπείς, το έχει ο Θεός. Έχω πάλι από συνήθεια, από επειδή το πιστεύω, έχει ο Θεός, παιδί μου, κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτό το έχει ο Θεός, νομίζω ότι πρέπει όλοι να πορευόμαστε. Γιατί πραγματικά μας δείχνει
1: το δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Χάρηκα πολύ, Ελένη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.

θα κλείσουμε και την ώρα αυτή που είναι η τρίτη ώρα με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Καμιά φορά εκεί που περιμένεις να ακούσεις το εκρεμές να χτυπάει 4 ή 7, ακούγονται οι άλλοι εκείνοι ήχοι, 4 ή 7 και αυτοί, μα τόσο διαφορετικοί, τι είχε συμβεί? Μια νοσταλγία για πράγματα που δεν γνώρισα, ένα άρωμα από παλιά βιβλία, τα χρώματα ενός δειλινού, μια φωνή στο δρόμο. Πέρασαν τόσα χρόνια και εξουσιάζουν ακόμα το πεπρωμένο σου. Γυναίκες ιδωμένες άξαφνα σε μια στροφή ή κάτω από ένα φανάρι τη νύχτα. Γέρασες και δεν μπόρεσες να τις ξεχάσεις. Πόρτες που άνοιξες βιαστικά, τρομάζοντας τον ξένο που έρχεται να μείνει σε κάθε σπίτι το βράδυ. Και αυτό το τρένο που ήρθε από μια μακρινή πόλη σταμάτησε στον έρημο σταθμό, δεν κατέβηκε κανείς παρά μόνο κάποιος μουσικός με ένα φαρδί ανεμοδαρμένο καπέλο, άνοιξε τη θήκη του βιολιού και άρχισε να παίζει μια παράξενη μουσική, σαν να ήθελε να μας πείσει ότι όλα είναι δυνατά και ότι δεν τελειώνει πουθενά ο κόσμος. Τάσος Λιβαδίτης.